και που η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού, που είναι η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού και η εμφάνιση της Εκκλησίας, θα προσεγγίσουμε το περιεχόμενό τους. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τον πολύ γνωστό μας Πεντηκοστό Ψαλμό. Κάθε Κυριακή τον ακούμε στον Όρθρο, τον ακούμε και στην Θεία Λειτουργία να υποψάλλεται από τον ιερέα την ώρα που θυμιά κατά την επτιμασία της Μεγάλης Εισόδου. Ας πάμε στην επιγραφή του ψαλμού που στους περισσότερους είναι γνωστός βέβαια. Η επιγραφή αποδίδει τον ψαλμό στον Δαβίδ. Ψαλμός το Δαβίδ. Επομένως ο ψαλμός πρέπει να συντέθηκε γύρω στο 1000 π.Χ. Τότε είναι η βασιλεία του Δαβίδ. Υπάρχει συγκεκριμένο επεισόδιο που συνδέεται με τον ψαλμό, η άθεσμη συνάντηση του ποιητή με μία γυναίκα ή, όπως αναφέρεται στον τίτλο του, «Εν το ελθύν προς αυτόν Νάθαν τον προφήτην, η Νίκα εισήλθε προς Βυρσαβεέ». Όταν δηλαδή ήρθε προς τον Δαβίδ ο προφήτης Νάθαν να τον ελέγξει μια συγκεκριμένη αμαρτία που είχε κάνει. Στο δεύτερο βιβλίο των βασιλειών, στα κεφάλαια 11 και 12, περιγράφεται αυτό το επεισόδιο. Ο Δαβίδ είναι στα δωμάτια του, κάνει βόλτα έξω από τα δωμάτια του και βλέπει μια όμορφη γυναίκα απέναντί του στο λουτρό και την επιθυμεί. Και στέλνει τους αγγελιαφόρους του και τη φέρουν στο σπίτι του στο παλάτι. Και εκεί σμίγει με αυτή τη γυναίκα. Η γυναίκα αυτή δεν είναι άγνωστη. Η γυναίκα είναι η γυναίκα ενός από τους στρατηγούς του, του Ουρία, ενός μισθοφόρου στρατηγού, αφού ο Ουρίας είναι Χεταίος, δεν είναι Ισραηλίτης. Σμίγει μαζί της, φεύγει η γυναίκα, πάει στο σπίτι της και όταν αντιλαμβάνεται ότι είναι έγκυος από αυτό το σμίξιμο, ειδοποιεί τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ καλεί έναν από τους υπασπιστές του και τους ζητάει να στείλει τον Ουρία στην πρώτη γραμμή της μάχης που διεξαγόταν εκείνη την εποχή και να τον αφήσουν εκτεθειμένο στα πυρά του εχθρού ώστε να σκοτωθεί. Δηλαδή δηλώνει την πρόθεσή του ο Δαβίδ και σκοτώνεται ο Ουρίας. Έρχεται ένας αγγελιαφόρος και του λέει «Πέθανε ο Ουρίας». Η Βυρσαβεέ μαθαίνει τον θάνατο του άνδρα της, τον θρηνεί όσο πρέπει να θρηνήσει κατά τα έθιμα της εποχής και όταν τελειώνει η περίοδος του θρήνου ειδοποιεί τον Δαβίδ και αυτός την παίρνει στο σπίτι του. Γεννιέται το παιδί κακοπαθαίνει και το παιδί πεθαίνει. Την κάνει η γυναίκα του και της ζητάει να είναι η κανονική του γυναίκα. Και από αυτή τη σχέση γεννιέται ένα δεύτερο παιδί, ο γνωστός Σολομών. Εμφανίζεται ο προφήτης Νάθαν για να τον ελέγξει για αυτή την πράξη του. Η πράξη είναι στην αρχή μοιχεία, έπειτα φόνος, έπειτα άθεσμη σχέση, σχέση εκτός των θεσμών. Ο Δαβίδ στην αρχή δεν μπορούσε να πάρει τη χείρα ενός ανθρώπου γιατί είχε γυναίκα. Είναι χαριτωμένη η διήγηση για το πως εισάγει ο Νάθαν την παρησία του προς τον Δαβίδ λέγοντάς του μια ιστορία. Ένας φτωχός είχε μία αμνάδα, ένας πλούσιος είχε πολλά πρόβατα. Ο πλούσιος πήρε την αμνάδα του φτωχού και σκότωσε και τον φτωχό. Αγανακτεί ο Δαβίδ. «Να τον καλέσετε για να αποδοθεί δικαιοσύνη», λέει. Και του απαντά ο Νάθαν. «Αυτός είσαι εσύ. Τι να καλέσουμε. Εσύ πήρες την αμνάδα ενός ανθρώπου που αυτήν είχε μόνο». Και είπε Δαβίδ τον Νάθαν. «Ημάρτηκα το Κυρίο». Αυτή είναι η κυριότερη φράση του ψαλμού. «Ημάρτηκα το Κυρίο».
καρπός αυτής της φράσης είναι αυτό το ποίημα, ο πεντηκοστός ψαλμός. Ωστόσο, αν τον διαβάσετε, θα μπορούσε ο ψαλμός αυτός να δημιουργηθεί και χωρίς τα επεισόδια που διηγήθηκα μέχρι τώρα ή που διηγείται το βιβλίο των Βασιλείων. Είναι ένα αυτόνομο ποίημα, αυτοτελές ποίημα που αναφέρεται σε μια ροπή του ανθρώπου προς την παράβαση, προς την παρανομία. Ουσιαστικά, μια κατάθεση του εγωισμού του ανθρώπου. Μια επικράτηση του εγωτικού θελήματος, του ιδίου θελήματος. Αυτό συμβαίνει μέσα στην ιστορία, γι' αυτό αυτός ο ψαλμός έγινε τόσο δημοφιλής, γιατί περιγράφει την κατάσταση ενός ανθρώπου. Ο ψαλμός είναι γραμμένος σε δίστιχα και τρίστιχα. Δίστιχα ή τρίστιχα αποτελούν μία ενότητα και μπορεί αυτή η ενότητα να απομονωθεί και να χρησιμοποιηθεί μόνη της.

Ο στίχος 3 του όλου ποιήματος κατ' ουσίαν είναι ο πρώτος στίχος του καθαυτό ποιήματος. Οι προηγούμενοι αναφέρονται, όπως είπαμε, ως επιγραφή του ψαλμού. Ο στίχος λοιπόν 3 είναι ο γνωστός στίχος «Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου». Ξεκινάει με την έκφραση «Ελέησόν με». Όταν χρησιμοποιούμε τον ψαλμό στη λειτουργική μας παράδοση, είναι από τους ψαλμούς που ψέλνονται μάλιστα, προσθέτουμε το «Ελεήμον ελέησόν με». Αλλά ο ψαλμός ξεκινάει με το «Ελέησόν με». Το «Ελέησόν με» είναι μια κραυγή του ανθρώπου, του ποιητή. Αλλά η κραυγή αυτή δεν είναι στο πουθενά. Έχει μια πληροφορία που βγάζει αυτή η κραυγή. Η πληροφορία που βγάζει αυτή η κραυγή είναι ότι ο Θεός έχει μέγα έλεος ή αν θέλετε πατάει, υπάρχει πάνω στο μέγα έλεος. Στα εβραϊκά η λέξη έλεος δεν υπάρχει. Υπάρχει μια εβραϊκή λέξη που σημαίνει ικτυρμή. Η λέξη ικτυρμός σημαίνει εναγκαλισμός. Σημαίνει σε βάζω μέσα στους κόλπους μου, σε ενώνω με τον εαυτό μου. Και η μετάφραση των Εβδομήκοντα εισάγει την ελληνική λέξη έλεος. Το «ελέησόν με» έχει ως απόδοση την έκφραση «εξάλειψον το ανώμημά μου». Εδώ μιλάμε για ανώμημα. Παρακάτω θα γίνει μια διευκρίνηση ουσιώδης. Το ανώμημα του ποιητή είναι συγκεκριμένο, όπως του το περιέγραψε ο προφήτης Νάθαν, όπως ο ίδιος το έχει ζήσει, και έχει δηλώσει μετάνοια για αυτό το ανώμημα. Αυτή η φράση «κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου» είναι καταστατική φράση και στη θεολογία των Ιουδαίων και στη θεολογία των Χριστιανών. Κατ' ουσίαν πρόκειται για το όνομα του Θεού. Στο επεισόδιο της Εξόδου, μετά την κατάβαση του Μωυσή από το Σινά και τη συντριβή των πρώτων πλακών του νόμου όταν είδε το χρυσό μοσχάρι που λάτρευαν οι Ιουδαίοι, ξανανεβαίνει στο όρος και εκεί ζητάει ξανά συνάντηση με τον Θεό. Αυτή η συνάντηση είναι πολύ σημαντική. Ο Θεός του εκδιπλώνει το πραγματικό του όνομα. Στην πρώτη συνάντηση, όταν ο Μωυσής ζητάει να μάθει το όνομα του Θεού, ο Θεός του λέει «Δεν μπορείς να μάθεις το όνομά μου, δεν μπορείς να με δεις, κρύψου σε έναν βράχο μέσα και θα δεις τη σκιά μου, τα όπισθέν μου. Θα περάσω και θα δεις τα πίσω μέρη». Ωστόσο του δίνει ένα όνομα όπου με την καταπληκτική μετάφραση των Εβδομήκοντα «ο όν, ο υπάρχον» κατατίθεται μέσα στην ιστορία το όνομα του Θεού. Στα εβραϊκά είναι πιο αδύνατη η φράση, είναι τρεις λέξεις που αναφέρονται στην πιστότητα του Θεού. «Εχγέ, ασέρ, εχγέ». Κατά λέξη σημαίνει «είμαι και θα είμαι αυτό που ήμουν». Δηλαδή είμαι ο ίδιος Θεός των ματέρων σου, δεν έχω αλλάξει και πάντα αυτός θα είμαι. Αυτό με έναν μεγαλειώδη τρόπο, όπως είπα, το μεταφράζουν οι Εβδομήκοντα «οόν», σαν να ξέρουν ότι θα ιδρυθεί μια εκκλησία πάνω σε αυτή τη βάση. Στη δεύτερη όμως συνάντηση, «οόν» δεν είναι όνομα. «Οόν» είναι σχέση. Σχέση με τους πατέρες. Υπόσχεση. Είναι η πιστότητα του Θεού στις υποσχέσεις του. Διαβάζω το κείμενο από το βιβλίο της Εξόδου. «Και κατέβη Κύριος εν Νεφέλη και παρέστη αυτό», το Μωυσή δηλαδή, «εκεί, και εκάλεσε το ονόματι Κυρίου και παρήλθε Κύριος προ προσώπου αυτού και εκάλεσε. Κύριος ο Θεός ικτύρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός και δικαιοσύνη διατηρών και έλεον εις χιλιάδας». Αυτό είναι το όνομα του Θεού. Το όνομά του είναι ικτύρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός.
επιστρέφω στο ικτήρμο, στους ικτήρμους που μας λέει αυτός ο στίχος του ψαλμού, που όπως σας είπα σημαίνει εναγκαλισμός. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, που είναι το μυσταγωγικό Ευαγγέλιο, έχουμε μια έμεση αναφορά των ικτυρμών αυτών, όταν ο Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή μιλάει για μια σχέση με τους μαθητές του, ίδια με τη σχέση που έχει ο ίδιος με τον πατέρα του. «Δώσε, πατέρα μου, αυτή να είναι σε μένα, εγώ να είμαι σε αυτούς». Όχι με αυτούς, σε αυτούς. Όπως εσύ είσαι σε μένα και εγώ είμαι σε σένα. Στις πατερικές ερμηνείες αυτός είναι ο ικτυρμός του Θεού. Αυτό καταθέτει ο Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή ως συγκεφαλαίωση του έργου του. Είναι όσιν εν καθώς ημείς, είναι πάντες εν όσι καθώς σι πάτερ εν εμή, καγώ εν σι, είναι και αυτή εν ημίν εν όσιν. Κρατήστε τώρα αυτό. Το όνομα του Θεού είναι ελεήμων, μακρόθυμος, πολυέλεος, αληθινός. Ο επόμενος στίχος του ψαλμού: «Επιπλείον πλύνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με». Σε αυτό το στίχο μας μιλάει όχι για το ανώμημά του, αλλά διαχωρίζει το ανώμημα. Υπάρχει το ανώμημα και υπάρχει και η αμαρτία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ξεκινούν από δύο διαφορετικές αφετηρίες. Το ανώμημα, η ανομία όπως την λέει εδώ, είναι η παράβαση του νόμου, μια συγκεκριμένη δηλαδή κατάστασης διατάξεων που πρέπει να τηρήσει ο λαός και που τις παραβαίνει αυτές τις διατάξεις ο ποιητής. Η αμαρτία είναι άλλο πράγμα. Για την αμαρτία θα μιλήσουμε λίγο παρακάτω. Η αμαρτία είναι πιο δυνατή κατάσταση. Η αμαρτία είναι εγγενής κατάσταση στον άνθρωπο. Η ανομία είναι ενεργητική πράξη. Αποφασίζω να ανομήσω, να παραβώ τον νόμο. Η αμαρτία είναι εγγενής κατάσταση στον άνθρωπο, θεμελιώδης κατάσταση στον άνθρωπο. Επομένως έχει μπροστά του ο ποιητής μια παράβαση νόμου ή νόμων και μια εσωτερική αδυναμία, μια ροπή. Σπέβδω να σας θυμίσω αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος: «Έτερον νόμων εν της μέλεσή μου». Μια ροπή λοιπόν και μια αδυναμία που με οδηγεί όχι να κάνω αυτό που θέλω, αλλά αυτά που δεν θέλω. Είναι ο έτερος νόμος. Εδώ έχουμε επίσης και μια υπόκρυψη καθαρτικών λουτρών. Η εικόνα λαμβάνεται από τα καθαρτικά λουτρά. «Πλύνον με από τις ανομίας μου». Στο Δευτερονόμιο υπάρχει μια ανάπτυξη καθαρτικών λουτρών που γίνονται όταν ο άνθρωπος μιανθεί, είτε από ενεργητική πράξη δική του, είτε από παθητικές πράξεις που έρχονται και τον προσβάλλουν. Ο επόμενος στίχος: «Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός». Ο πέμπτος λοιπόν αυτός στίχος, που κλείνει ένα τρίστιχο, 3-4-5, και είναι ολοκληρωμένο ποίημα αυτό το πρώτο τρίστιχο, οδηγεί κλιμακωτά σε μια ανάβαση προς την αυτογνωσία και την επίγνωση. Δεν ζητάει ο ποιητής απλώς ένα ξέπλυμα από την ανομία και από την αμαρτία, κάτι που θα μπορούσε να αναχθεί σε μια μαγική σχέση με το Θεό, αλλά ζητάει συμφιλίωση με το Θεό που βασίζεται στην αυτογνωσία της αποτυχίας του, δηλαδή στη συνείδηση ότι η αμαρτία τον έχει απομακρύνει από τον Θεό. Η αναγνώριση της αμαρτίας και η αναγνώριση της ανομίας είναι παρούσες, προσδιορίζουν ως παρουσία τη ζωή του. Ξαναθυμίζω αυτό του Αποστόλου Παύλου: «Η αμαρτία είναι εγγενής, βρίσκεται συνεχώς μπροστά μου.
Ο πόλεμος είναι διαρκής προς την αμαρτία. Την ανομία μπορεί να την ξεπεράσω. Αποφασίζω να μην παραβώ ή να μην ξαναπαραβώ τους νόμους. Εύκολο, δύσκολο, αλλά επιτυγχάνεται. Πώς θα ξεπεράσω αυτή την εσωτερική δύναμη, αυτή την ροπή που την ονομάζω αμαρτία? Οι εβδομοί κοντά χρησιμοποίησαν την ελληνική λέξη αμαρτία, η οποία διαφοροποιείται λίγο από την αντίστοιχη εβραϊκή λέξη. Η λέξη που έχει το εβραϊκό κείμενο δηλώνει παράβαση εντολής, ενώ η ελληνική λέξη αμαρτία σημαίνει αποτυχία, αστοχία. Από το στερητικό αλφα και τη λέξη μάρτος που σημαίνει στόχος. Μια κατάσταση που δεν μου επιτρέπει να ευστοχήσω, που δεν μου επιτρέπει να ακολουθήσω τη λεγόμενη οδό Κυρίου. Ανοίγω μία μικρή παρένθεση. Η Ιουδαϊκή θεολογία, που έγινε και Χριστιανική θεολογία, έχει ως κύρια βάση της τη λεγόμενη οδό Κυρίου. Νταρές Γιά, οδός του Γιαχβέ. Όλο το ζητούμενο είναι να παρωστώ αυτή την οδό. Η θεολογία της οδού κατατίθεται στα πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, την Πεντάτευχο, και γίνεται ο κύριος άξονας της θεολογίας των προφητών, όχι των μεγάλων, όχι μόνο των μεγάλων, αλλά και των ελασσόνων προφητών. Όλοι προσπαθούν να υπενθυμίσουν, να παιδαγωγήσουν και να καθοδηγήσουν το λαό στο να ακολουθήσει την οδό, να την βρει και να την ακολουθήσει. Επομένως τώρα στους εβδομήκοντα η αμαρτία παίρνει ένα πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο, το περιεχόμενο της εξόδου από την οδό. Αμαρτία είναι να παρεκκλίνω από την οδό, να χάσω την οδό. Υπάρχει λοιπόν αυτό το θέμα της αυτογνωσίας, η επίγνωση της ανομίας. Το βλέπουμε αυτό στην Καινή Διαθήκη πολύ συχνά, όπου ο Χριστός έρχεται σε επαφή με τους ανθρώπους για να τους θεραπεύσει και αναζητάει την γνώση των πραγμάτων. Ο Μέγας Αθανάσιος κάνει αυτή τη διάκριση. Αμαρτία είναι η απόρριψη του αγαθού, η απομάκρυση από το αγαθόν, με την έννοια ότι αγαθόν είναι ο Θεός, ενώ ανομία είναι η μη τήρηση του Θείου Νόμου, να είναι κανείς πλημελής στην τήρηση του Θείου Νόμου. Μεταξύ αμαρτίας και ανομίας υπάρχει αμφίδρομη σχέση. Η μία γεννάει την άλλη και γεννιέται από την άλλη. Γι' αυτό λέει καλός και ο Απόστολος Ιωάννης και μαθητής του Χριστού, εξετάζοντάς τες από κοινού, ότι «πάσο ποιόν την αμαρτία και την ανομίαν ποιεί». Ή αλλιώς «η αμαρτία κατάλληλος τη ανομία». Και προσθέτει «πας γαρ ο ανομών αμαρτάνει, ου παντός αμαρτάνοντος ανομούντος», που σημαίνει ότι όποιος ανομεί αμαρτάνει, αλλά όποιος βρίσκεται εν αμαρτία δεν σημαίνει ότι ανομεί κιόλας, γιατί η αμαρτία είναι εγγενής δύναμης.

0: Πάμε στον επόμενο στίχο. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Είναι λίγο παράξενος αυτός ο στίχος. Τι θα πει συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, αφού αυτό που έκανε η πράξη του αναφερόταν σε μια προσβολή της κοινότητάς του. Σκότωσε ένα συνάνθρωπό του, έγινε αιτία να σκοτωθεί ένα συνάνθρωπός του, για να είμαστε ακριβέστεροι, αμάρτησε στην κοινότητά του, προσέβαλε μια γυναίκα. Όμως ανάγει αυτήν την πράξη, τη σχέση δηλαδή που αναδύεται από αυτή την πράξη με τους άλλους ανθρώπους, στον ίδιο το Θεό. Κάθε αμαρτία, κάθε παράβαση νόμου έχει μία αναγωγή στον ίδιο το Θεό. Είναι ενδιαφέρον επίσης να πω σε αυτό το στίχο ότι η φράση «όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι» αυτούσια υπάρχει στην προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Για να δούμε τώρα τι λέει αυτός ο στίχος. «Αμάρτησα ενώπιόν σου για να δικαιωθείς εσύ που θα με ελεήσεις». Είναι δυνατόν να λέει αυτό το πράγμα? Είναι μία ανάγνωση ασφαλώς, αλλά άπαγε της βλασφημίας. «Αμάρτησα ενώπιόν σου και αυτό δηλώνει την παρουσία σου ως έλεος. Αμάρτησα ενώπιόν σου και φανερώνεται το έλεος σου». Το θέτει και ο Απόστολος Παύλος αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, η χάρις θα μας δοθεί αν αμαρτήσουμε, και αν δεν αμαρτήσουμε δεν θα μας δοθεί η χάρις? Αυτά είναι τα παιχνίδια της λογικής. Μένουμε στην κατάσταση που είμαστε, δηλαδή εν γενός αμαρτωλοί. Και μένουμε στην κατάσταση που υπάρχει ενός Θεού εν γενός ελεητικού και ελεήμονος, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω το ίδιο επίρρημα. Αλλά αυτή είναι κατάσταση και ο Θεός υπάρχει ως ελεήμον. Αργότερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αυτό το ελεήμον και το εκτήρμον θα το αναγάγει σε κατάσταση του υπάρχην του Θεού, στο οποίο έδωσε άλλη λέξη: ο Θεός αγάπη εστί. Η υπέρβαση που κάνει ο Ιωάννης σε σχέση με τη θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και τη θεολογία των συνοπτικών, είναι ότι δεν μας λέει ότι ο Θεός αγαπάει, αλλά ότι ο τρόπος που υπάρχει ο Θεός είναι αυτός. Ταυτίζει τον τρόπο υπάρξεως του Θεού με την αγάπη.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο και ερμηνεύουμε στίχους του 50ου Ψαλμού. Είμαστε στον 7ο στίχο, έναν πολύ ενδιαφέροντα στίχο πρέπει να πω. «Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου». Εκ πρώτης όψεως μοιάζει για σκανδαλώδη στίχο. Πρώτη μετάφραση: «Συνελήφθη μέσα σε ανομία και με γέννησε η μάνα μου με αμαρτίες». Διατύπωση που υποκρύπτει την ένσταση «Τι φταίω εγώ?» Υποκρύπτεται το ερώτημα «Τι φταίω εγώ?» Εκίσησε. Ας δούμε αυτό το ρήμα. Με γιώτα και δύο σίγμα. Όχι εκίησε, όχι με γέννησε. Το ρήμα είναι «κισάω κισώ» και αναφέρεται στην έγκυο γυναίκα λόγω των επιθυμιών που έχει για παμφαγία. Επομένως σημαίνει «επί εγκύου γυναικός», σφοδρός επιθυμό. Στα Αλεξανδρινά χρόνια το ουσιαστικό κίσισις χρησιμοποιήθηκε αντί του κίησης, γέννησης. Επομένως η φράση σημαίνει ότι η σύλληψη και η κυοφορία κάθε ανθρώπου προσδιορίζεται από την παρουσία της αμαρτίας ως στοιχείου της φύσεως. Μόνο μετά τη γέννηση ο άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπίσει την παρουσία αυτής της ροπής της αμαρτίας στην αμαρτία, χτίζοντας σιγά σιγά το προσωπικό του θέλημα, το γνωμικό θέλημα όπως το ονομάζουμε, για να ελέγξει το θέλημα της φύσης, το φυσικό θέλημα. Μια πορεία του ανθρώπου καθόλου εύκολη, μια πορεία για πνευματική ενηλικίωση, μια πορεία συνεχών πτώσεων και αναστάσεων. Ανατρέχω στον Ιώβ που μας έχει καταθέσει μια θεμελιώδη φράση απαντώντας στο ερώτημα «Τις καθαρός έστε απορρίπου?» Ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι καθαρός από βρωμιά? Κανένας, αλλά ουδής, εάν και μία ημέρα ο βίος αυτού. Φράση που χρησιμοποιείται και στα λειτουργικά κείμενα πολλές φορές. Θα μέναμε λίγο άποροι. Πώς είναι δυνατόν η γέννηση ενός ανθρώπου να είναι κατάσταση αμαρτίας ή αιτία αμαρτίας, εάν δεν μας διέσωζε η νηπτική παράδοση μια εντελώς άλλη προσέγγιση, κάνοντας μια ανατροπή, όπως διατυπώνεται από τον Αβά Ισαάκ. «Ουκ είμεθα θνητή ότι αμαρτάνομεν, αλλά ότι είμεθα θνητή εκινήθημεν προς την αμαρτία». Ο θάνατος εγγενιάζει την αμαρτία. Δεν είναι η αμαρτία που μας οδηγεί στο θάνατο. Αυτή είναι η σχολαστική ερμηνεία της δυτικής θεολογίας που ερμηνεύει το προπατορικό αμάρτημα με έναν καθαρά δικανικό τρόπο. Παρέβην μία εντολή και τιμωρήθηκα με το θάνατο. Όχι, καμία εντολή δεν παρέβη. Απλώς δεν ακολούθησα την οδό η οποία μου υποδείχθηκε. Κατά τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, το ξύλο του Παραδείσου είναι καλόν και αγαθόν, μη ευκαίρος μεταληφθέν. Ποιο είναι αυτό το ξύλο του Παραδείσου? Η σάρκωση του Λόγου που θα μας φανερώσει όχι ποιο είναι, αλλά ποιος είναι. Είναι ο Χριστός. Η ενανθρώπιση, η ένωση του Λόγου με τον άνθρωπο ή αντίστροφα, η ένωση του ανθρώπου με τον Λόγο του Θεού, τον Υιό του, τον Χριστό. Γνωρίζουμε από την ερμηνευτική προσέγγιση μεγάλων πατέρων ότι ο Αδάμ, ο άνθρωπος, κλήθηκε να ακολουθήσει έναν δρόμο σταδιακά. Αυτό σημαίνει ότι στην αυγή της ιστορίας ο άνθρωπος κλήθηκε να ακολουθήσει μία οδό. Όχι εκεί και ως έτυχε, αλλά μέσα από συγκεκριμένη διαδρομή, αφού η φύση του είναι συγκεκριμένη. Ο Αδάμ λοιπόν κλήθηκε να γνωρίσει τον εαυτό του. Εάν γνωρίσει τον εαυτό του, θα κάνει ένα βήμα και θα γνωρίσει τον άλλο. Έρχεται η γυναίκα στη ζωή. Αλλά χωρίς να γνωρίσει τον εαυτό σου, δεν μπορείς να γνωρίσεις τον άλλον. Μόνο αν έχεις αυτογνωσία, αν έχεις αγάπη, μπορείς να προχωρήσεις το επόμενο βήμα. Να δημιουργήσεις δηλαδή σχέση και ως φύση εν σχέση να επιχειρήσεις το τρίτο βήμα, να γνωρίσεις τον Θεό. Ο άνθρωπος όμως θέλησε να αυτοθεωθεί, να γίνει αυτός ο κυρίαρχος του εαυτού του και του κόσμου έξω από τη σχέση με τον Θεό. Αυτός ο πειρασμός υπάρχει σε όλους. Κάθε άνθρωπος που θα γεννηθεί με αυτόν τον πειρασμό γεννιέται. Μην ξεχνάμε ότι είναι πιο εύκολο να αγαπάς μέσα από μια αγάπη που εσύ προσδιορίζεις και που εμπεριέχει ιδιοτέλεια, αλλά είναι άπειρα δύσκολο να παραδοθείς την αγάπη που δέχεσαι, δηλαδή την αγάπη που είναι ιδρυτική της σχέσης. Γιατί το να δεχτείς να σε αγαπάει ο άλλος σημαίνει ότι δημιουργεί σχέση και η σχέση αυτή είναι αντιμετάδοση. ενώ το εγώ θέλει να είναι θωρακισμένο, δεν θέλει να εξέλθει του εαυτού του και να συναντήσει πραγματικά τον άλλον. Λοιπόν, ο θάνατος δεν προέρχεται από το Θεό. Ο θάνατος εισέρχεται ως συνέπεια της απουσίας σχέσης με το Θεό. Και αποτέλεσμα του θανάτου είναι η ροπή προς την αμαρτία. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να θυμίσω την μεγαλειώδη ερμηνεία που δίνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο οποίος αντιλαμβάνεται τον θάνατο ως ένα κέρδος, αφού δια της παρουσίας του θανάτου το κακό δεν αθανατίζεται, δηλαδή δεν λαμβάνει οντολογική υπόσταση, αφού εξαντλείται στην ατομική διάσταση της ζωής εκάστου ανθρώπου. Κατά λέξη μας λέει ότι από την ανταρσία ο άνθρωπος κερδίζει κάτι. Κερδίζει τον θάνατο. Και αυτό σημαίνει ότι το κακό, η ανταρσία, περιορίζεται στην ατομική διάσταση εκάστου ανθρώπου. Ότι ο ατομικός θάνατος εξαφανίζει το ατομικό κακό. Αξίζει να σας διαβάσω το χωρίο του Αγίου Γρηγορίου. «Κερδένει μεν τι καντάφθα τον θάνατον και το διακοπίνε την αμαρτία, ή να μία θάνατον το κακόν ή, και γίνεται φιλανθρωπία ή τιμωρία». Πάμε στον επόμενο στίχο. «Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμι». Ο επόμενος λοιπόν στίχος, ο 8ος, αναφέρεται σε μία αλήθεια που αγάπησε ο πατήρ. Για τους Εβραίους ο Θεός, ο Γιαχβέ τους. Η αλήθεια στους Εβραίους είναι ανυπόστατη, είναι ενέργεια, θεωρητική έννοια, είναι αξία. Στους χριστιανούς η αλήθεια γίνεται ενυπόσταση. Πάλι αναφέρομαι στον Ευαγγελιστή Ιωάννη για να υπογραμμίσω ότι για την πρώτη εκκλησία η αλήθεια έχει πρόσωπο. Στον Ευαγγελιστή Ιωάννη έχουμε τη φράση «Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς». Το «γνώσεστε την αλήθεια» αναφέρεται σε σχέση. Το ρήμα «γνωρίζειν» παραπέμπει σε σχέση. Δεν υπάρχει γνώση χωρίς σχέση, ούτε καν με τα άψυχα. Πολύ περισσότερο με τα έμβια όντα και ακόμη περισσότερο με τον άνθρωπο. «Γνωρίστε την αλήθεια». Ο ίδιος ο Χριστός αποκάλυψε στους μαθητές του «Εγώ είμαι η αλήθεια». Δηλαδή η αλήθεια γίνεται ενυπόστατη. Άρα η ελευθερία στην οποία μας καλεί είναι ελευθερία που πηγάζει από σχέση. Έτσι αντιλαμβάνεται την ελευθερία η Εκκλησία. Και οι προφήτες καταθέτουν αυτή τη διάσταση της ελευθερίας. Αλλά κυρίως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης την διασαφηνίζει και αργότερα βέβαια την αναπτύσσουν οι μεγάλοι πατέρες. Δεν υπάρχει άλλο φυσικό μέγεθος ελευθερίας παρά μόνο η σχέση. Λοιπόν, αλήθεια η αγάπη σας. Τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ο Μέγας Αθανάσιος ισχυρίζεται ότι η φράση αναφέρεται στην αγάπη του πατρός προς τον Υιό. Και όταν ο Υιός ενώνεται με τον άνθρωπο, τότε είναι η αγάπη του Πατρός σε όλους τους υιούς του. Η Εκκλησία οικοδομήθηκε στην αναζήτηση αυτής της Θείας Υιοθεσίας. Αυτό είναι και το κέντρο της Ιερής Συνάξεως, της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό που ζητάμε είναι να γίνουμε υιοί του ίδιου Πατέρα, που είναι Πατέρας του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνουμε υιοί του ίδιου Πατέρα, παρά μόνο εάν ενωθούμε με τον Υιό Του. Γιατί με τον Υιό? Γιατί ο Υιός φέρει τη φύση μας. Με αυτή τη φύση του Υιού, την ανθρώπινη φύση, θα ενωθούμε. Δεν θα ενωθούμε με κάτι μεταφυσικό. Έτσι λοιπόν κοινωνούμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μερικά νηπτικά κείμενα χρησιμοποιείται η λέξη «τρώγω και πίνω», «τρώω και πίνω τον Χριστό», και έτσι γίνομαι Υιός του Ουρανίου Πατρός. Υιός του Ουρανίου Πατρός σημαίνει ότι αποκαθίσταται εντός μου μέσω των δυνάμεων που εκχέει το άκτιστον η θεότητα, αποκαθίσταται εντός μου μία δύναμης και μπορώ να νικήσω την εγγενή αμαρτία, μπορώ να νικήσω αυτή τη ροπή. Αναφέρεται στην υπτική μας παράδοση ότι ο Άγιος, όταν φτάσει στην αγιότητα, γίνεται άτρεπτος εις το κακό, φτάνει σε μία ατρεψία. Δηλαδή η ελευθερία του έχει κορυφωθεί τόσο πολύ λόγω της σχέσης του με τον Θεό, ώστε ούτε να σκεφτεί μπορεί, ούτε να ποιήσει μπορεί το κακό. Έτσι νικέται η αμαρτία.

Ραντίζμε ισόπο και καθαρισθήσομαι. Πλυνίζμε και υπερχιώνα λευκανθήσομαι. Την εικόνα την παίρνει ο ποιητής από τη λειτουργική παράδοση που είχαν οι Ιουδαίοι γύρω στο 10ο π.Χ. αιώνα. Πριν ακόμα χτιστεί ο ναός του Σολομώντα, υπάρχει αυτή η λειτουργική παράδοση γύρω από τη σκηνή του μαρτυρίου, όπου ο ίσοπος, ένα αρωματικό φυτό, σαν τον βασιλικό το δικό μας, είναι αυτός με τον οποίον ραντίζουν οι ιερείς τα ζώα που θα θυσιάσουν ή τους ανθρώπους. Ο Μέγας Αθανάσιος υποστηρίζει ότι ο στίχος αυτός αναφέρεται στο βάπτισμα. «Εισάγει δε και δια, την δια του βαπτίσματος απολύτρωσιν, ραντιίσμε λέγον, και διδάσκει, σαν να έχει της προφητείας το χάρισμα, διδάσκει ότι υπάρχει ένα ράντισμα που με σώζει. Αυτή την παρουσία του Θεού την αισθάνεται ο άνθρωπος, δεν θέλει να τη χάσει. Αυτό ζητάει, να μην τη χάσει. Με τις δυνάμεις τις δικές του ενδεχομένως να μην γίνεται». Υπάρχει μια φράση στον Απόστολο Παύλο πάρα πολύ δυνατή. Περιγράφοντας τη ζωή του στην προς Γαλάτας επιστολή, τους λέει: «Αυτό που είμαι δεν ξέρω πώς το έχω πετύχει. Χάρη τη Θεού ημί, ο ημί, όχι από τον εαυτό μου». Και αρχίζει να λέει πόσο υπερβαλλόντος εδίω και την Εκκλησία και όλα αυτά τα γνωστά. «Και βρέθηκα εδώ». Μάλιστα προχωράει, γιατί την εποχή του Μεγάλου Αθανασίου είναι η σχολή της αλληγορίας, έχει προηγηθεί ο Οριγένης, και λέει ο Μέγας Αθανάσιος: «Γιατί βάζει τον ίσοπο? Ο ίσοπος δηλώνει την του Αγίου Πνεύματος ενέργεια, που είναι θερμή και μπορεί να εξαφανίσει όλον τον ρήπο μου. Δηλαδή η αποκάθαρσης θα γίνει δια ισόπου, ήτι δια του Αγίου Πνεύματος». Ο επόμενος στίχος: «Ακουτιίσμι αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσονται οστέα τεταπεινωμένα». Ακουτιίσμι, θα ακούσω, θα με κάνεις κατακρίβεια να ακούσω. Εσύ θα ενεργήσεις, Θεέ μου, ώστε να ακούσω, και αυτό που θα ακούσω θα είναι η αγαλίαση και η εφροσύνη, ώστε να αγαλιάσουν τα ταπεινωμένα μου οστά. Για τον Εβραίο τα οστά είναι η ύπαρξη του ανθρώπου, ώστε δηλαδή η ύπαρξή μου η ίδια θα μπορέσει να δεχθεί την αγαλίαση αυτή. Τα τεταπεινωμένα οστά ορθούνται και αρχίζουν να συνδέονται το ένα με το άλλο, όπως βλέπουμε στην εικόνα που μας παραδίδει ο Ιεζεκίηλ. Πάλι ο Μέγας Αθανάσιος, τον ακολουθούν και οι άλλοι πατέρες, αλλά το χρησιμοποιώ γιατί είναι ο πρώτος που κάνει αυτές τις προσεγγίσεις. «Πότε αγαλιάσονται τα σεσημένα ή μόνο στα, τα σαπισμένα δηλαδή οστά, ή παρά κατά των της Αναστάσεως καιρών, κατά των οποίων, όπως λέει ένας άλλος προφήτης και εννοεί τον Ισαΐα, τα οστά μας θα ανατείλουν ως βοτάνια, θα φυτρώσουν σαν χορταράκι. Τότε τα ταπεινωμένα οστά θα δεχθούν την αγαλίαση. Αγαλιάσετε η ισχύς της ψυχής μου, ότι πρώτερον υπό της αμαρτίας ασθενούσα». Η ασθένεια της ψυχής από την αμαρτία θα εξαφανιστεί. Ας πάμε τώρα σε μία άλλη ενότητα του ψαλμού, σε ένα άλλο τρίστιχο. Είχα πει στην αρχή ότι αυτή η ποίηση η εβραϊκή γράφεται σε δίστιχα και τρίστιχα. «Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον». Να κάνεις δηλαδή αμαρτίες και να ζητάς να αποστρέψει ο Θεός το πρόσωπό του, να μην τις βλέπει, να σου εξαλείψει τις αμαρτίες αφού τις έκανες. Ναι, αυτό είναι.
Αυτή είναι η θεολογία των προφητών κατά βάση. Εάν και μία μέρα ζήσω, η ροπή μου είναι προς την ανομία και προς την αμαρτία, λόγω της θνητότητάς μου. Δεν έχω άλλη δυνατότητα να γλιτώσω από αυτά παρά μόνο τη δική του δύναμη, τη δύναμη του Θεού. Το απόστρεψον είναι η παρουσία του Θεού. Το απόστρεψον σημαίνει μην πάρεις τη χάρη από μένα. Άφησέ την να λειτουργεί. Μη μου πάρεις τη χάρη. Γιατί? Γιατί εσύ μόνο μπορείς να αλλάξεις το είναι μου, την ύπαρξή μου. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Ουσιαστικά αυτός ο στίχος είναι μια συνέχεια του προηγούμενου στίχου και τρόπον τι να είναι μια απόδοση. Τι ακριβώς ζητάω? Εάν αποστρέψει το πρόσωπό του ο Θεός από την αμαρτία, αυτό που θα μείνει είναι η παρουσία του μέσα στην καρδιά μου, η παρουσία του μέσα στο πνεύμα μου. Για την εβραϊκή παράδοση, αλλά αργότερα και για τη χριστιανική, η λέξη που δηλώνει το κέντρο της υπάρξεως του ανθρώπου είναι η λέξη καρδία. Όχι ως ένας μυς, αλλά επειδή είναι το κέντρο του σώματος, ανάγουν το κέντρο της υπάρξεως στην καρδιά. Αργότερα, μετά τον 4ο αιώνα, η νηπτική θεολογία θα αναπτύξει μια εξέχουσα θεολογία γύρω από το θέμα της σχέσης νοός και καρδίας. Έχει αρχίσει από τον 3ο αιώνα, κάποια στιγμή θα φτάσει αυτή η συζήτηση μέχρι και τον 14ο αιώνα, οπότε και θα ολοκληρωθεί για τη σχέση νοός και καρδίας. Πάντως, και για τον Απόστολο Παύλο, η καρδιά είναι ο τόπος της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Ό,τι δε εστέει, λέει στην προς Γαλάτας επιστολή του, δηλαδή επειδή αποκτήσατε αυτή την υιοθεσία, ενωθήκατε με τον Υιό, εξαπέστειλε ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού, δηλαδή πρώτα ενώνομαι με τον Υιό και μετά λαμβάνω το πνεύμα. Πού το εξαπέστειλε? Εις τας καρδίας ημών. Εάν δεν έρθει το πνεύμα στην καρδιά του ανθρώπου, δεν μπορεί ο άνθρωπος να πει τον Θεό Πατέρα. Ήρθε λοιπόν το πνεύμα, κράζον αβά ο πατήρ. Αυτή είναι η πείρα που έχει ο Απόστολος Παύλος για τη σχέση του με τον Χριστό. Ο Χριστός του δίνει τη χάρη, έρχεται το πνεύμα και το πνεύμα τον οδηγεί στον Πατέρα δια του Υιού. Αυτό το πνεύμα αναφέρεται στην υγιή γνώση. Αυτή η υγιής γνώση έρχεται από τον Θεό. Είναι η λεγόμενη έμπνευση, η αγιοπνευματική εμπειρία. Και στα αγιολογικά μας κείμενα και στα νηπτικά μας κείμενα και στα λειτουργικά μας κείμενα έχουμε αναπτύξει αυτή τη θεολογία γύρω από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, το οποίο έρχεται να μας ανακαινήσει. Τα έγκατα στα οποία αναφέρεται ο στίχος του ψαλμού είναι ως εικόνα. Δηλαδή υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, ο θνητός. Επειδή είναι θνητός, αμαρτάνει. Πώς θα καταργηθεί ο θάνατος? Να φτιάξουμε ένα νέο άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος δεν γίνεται. Γεννάμε νέο άνθρωπο. Ένας άντρας και μία γυναίκα, επειδή αγαπιούνται μεταξύ τους, γεννάνε ένα παιδί. Το παιδί έχει προοπτική θανάτου. Είναι αδύρυτο αυτό. Και λένε, επειδή είναι μέλη της Εκκλησίας, να το ξαναγεννήσουν δεύτερη φορά. Να του αλλάξουν την προοπτική. Και το παραδίδουν στην ευχαριστιακή κοινότητα. Και η κοινότητα το θανατώνει με μια μεγαλειώδη συμβολική πράξη, δηλαδή το πνίγει μέσα στο νερό και το ανασταίνει στο όνομα του Χριστού. Το ξαναγεννάει η κοινότητα, η ευχαριστιακή κοινότητα, και αλλάζει η προοπτική του ανθρώπου. Γι' αυτό το βάπτισμα λέγεται εγγενισμός. Εγγενιάζεται ο νέος άνθρωπος. Στο σημείο αυτό θέλω να πω κάτι που μπορεί ίσως να είναι ακραίο. Ο αγαθότερος άνθρωπος πάνω στη γη που δεν έχει βαφτιστεί υπολείπεται πολύ του χειρότερου ανθρώπου πάνω στη γη που έχει βαφτιστεί.
Παραδείγματος χάρη, ο Γκάντι είναι ένας καλός άνθρωπος. Ποιος αφιβάλλει για τη θεολογία του Γκάντι? Δεν έχει όμως βαφτιστεί. Δεν έχει δηλαδή προοπτική ζωής. Αυτό που μένει είναι ο λόγος του. Όμως ο αμαρτωλός άνθρωπος που μέσα στην εκκλησία θα ποιήσει, θα ενεργήσει, θα παραβεί, θα μετανοήσει, θα προχωρήσει, θα γεννήσει ένα παιδί που θα το κάνει μέλος της εκκλησίας, και αυτό το παιδί με μια άλλη γυναίκα θα γεννήσει ένα παιδί που θα το κάνει μέλος της εκκλησίας επίσης, και κάποια στιγμή από γενιά

Δεν είναι μια μηχανιστική εξέλιξη ιστορίας. Ο κακός παράγει κακό ή ο καλός παράγει καλό. Όχι. Είναι μια διαρκής έκπληξη. Αυτό που ονομάζουν οι πατέρες έκπληξη του Αγίου Πνεύματος. Η παρουσία του Θεού μέσα στην ιστορία έχει χαοτικό χαρακτήρα. Αυτή η έκπληξη είναι ο χαοτικός χαρακτήρας. Τι θα πει αλήθεια καρδίαν καθαράν, λέει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Καρδία εστί καθαρά, η παντάπαση ανίδεων το Θεό την μνήμη παραστήσασα, ενή ο Θεός τους ιδίους νόμους εγγράφει. Δηλαδή, η καρδία καθαρή είναι το να αντιλαμβάνεσαι τον Θεό ανίδεο. Να μην τον περιορίζεις στις εικόνες της κτιστότητας, του είδους. Πότε εγώ θα το κάνω αυτό? Όταν τον έχω εντός μου. Όταν φτάσω σε έναν έρωτα και ο Θεός είμαι εγώ και εγώ είμαι ο Θεός μέσα μου, τότε γίνεται ανίδεος ο Θεός. Αυτό σημαίνει καρδία καθαρά, στην οποία καρδίαν καθαρά ο Θεός ως ανίδεος εγγράφει τους ιδίους νόμους, δηλαδή εγγράφει την παρουσία του. Άλλοι είναι οι νόμοι του Θεού και άλλοι είναι οι νόμοι του νόμου του Μωυσέως ή των κανόνων της Εκκλησίας. Η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος, και το λέω εν παρενθέσει αυτό, εξέδωσε 104 άρθρα. Τα 103 αναφέρουν κανόνες. Δεν είναι 103 οι κανόνες, είναι πάνω από 1000, γιατί αναγνωρίζει συλλογικούς κανόνες. Παραδείγματος χάρη του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος. Τη λέμε Πενθέκτη γιατί η Πέμπτη και η Έκτη Σύνοδος δεν εξέδωσαν κανόνες, εξέδωσαν μόνο δογματικούς όρους. Λέγεται και εντρούλο η σύνοδος αυτή. Μας πνίγει αυτή η σύνοδος με τους κανόνες της. Μας πνίγει. Μας επιστρέφει στο νόμο. Σε αυτό από τον οποίο ο Παύλος φωνάζει και λέει φύγετε. Μας έπνιξε τους πατέρες μας ο νόμος και αυτή μας επιστρέφει στο νόμο. Πράγματι μας επιστρέφει. Διαβάστε το 104 άρθρο που λέει όλα αυτά έχουν σκοπό τη σωτηρία του ανθρώπου. Η τήρησή τους εναπόκειται στη διάθεση του Πνευματικού Πατέρα και τους γκρεμίζει έτσι όλους τους νόμους. Η αναφορά στην καθαρή καρδία είναι θεμελιώδης αναφορά στην Ιουδαϊκή παράδοση την εποχή του Δαβίδ. Ήδη στο Δευτερονόμιο κατατίθεται ότι ο Κύριος θα καθαρίσει την καρδιά και την καρδιά των απογόνων ώστε να αγαπάνε το Θεό, και περικαθαρεί Κύριος την καρδία σου και την καρδία του σπέρματός σου, αγαπάν Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου, ή να ζεις σύ. Δεν μπορείς αν δεν καθαριστεί η καρδιά να αγαπήσει το Θεό. Με τη γνωστή φράση που την έχετε ακούσει και από το Ευαγγέλιο, λέει ο νομικός στον Χριστό να του λέει, τι λέει ο νόμος? Αγαπείς τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της ψυχής σου. Προσθέτει και το εξ όλης της διανοίας σου βέβαια ο νομικός. Ο προφήτης Ιεζεκιήλ θα διακηρύξει ότι το έργο του Θεού είναι να δώσει στον άνθρωπο καινούρια καρδιά και καινούριο πνεύμα. Αυτό είναι το έργο του. Ώστε να αφαιρέσει την καρδιά τη λίθινη από τη σάρκα μας και να δώσει σε μας καρδιά σάρκας, καρδιά ανθρώπου. Και δώσω ημίν καρδίαν καινήν και πνεύμα καινών δώσω εν ημίν και αφελών την καρδίαν τη λιθύνην εκ της σαρκός ημών και δώσω ημίν καρδίαν σαρκίνην. Η Εκκλησία θα το διορθώσει αυτό αργότερα. Όταν λέει ο Ιουδαίος σαρκίνην εννοεί την καρδία την καθαρή της δημιουργίας, της αποκτήσεως κόσμου. Ο Απόστολος Παύλος θα ονομάσει σαρκίνη την καρδία της αμαρτίας και πνευματική την καρδιά της χάριτος. Κάνει λοιπόν έτσι ένα βήμα παραπάνω. Και στο σημείο αυτό σταματάμε τη σημερινή ανάλυση. Θα συμπληρώσουμε στην επόμενη εκπομπή.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Συν Θεώ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο αφιέρωμα, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση», αυτή την ώρα θα μιλήσουμε για τις βασιλικές της Ραβένας από την άποψη της αρχιτεκτονικής. Θανάσης Παντελιός είναι στον ήχο. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, 210-72-98-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα μηνύματα και τα ερωτήματά σας.

μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και μαζί μας τηλεφωνικός ο αναπληρωτής καθηγητής της Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο κύριος Ιωάννης Βαραλής.

0: Κυρία Βαραλή, χαίρετε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Γεια σας και από μένα. Και συγχαρητήρια για το αφιέρωμα που οργανώνετε. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον για ένα ορθόδοξο κοινό να κοιτάξει λίγο την Ιταλία.
0: Είναι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά ξέρετε, συνήθως αυτή την εποχή, κάθε χρόνο, όπως και το φθινόπωρο, οργανώνουμε κάποια αφιερώματα που έχουν να κάνουν και με την τέχνη και βέβαια με την βυζαντινή τέχνη και με την ορθοδοξία, όπως άφησε το πολιτιστικό της αποτύπωμα εκτός από την περιοχή της Ελλάδος που εμείς γνωρίζουμε και σε άλλες περιοχές όπου υπήρχαν επιρροές τους προηγούμενους αιώνες. Έτσι λοιπόν, αυτές τις μέρες μέχρι και την Παρασκευή θα μιλήσουμε για τη Ραβένα. Και εάν ρίξουμε μια ματιά στην περιοχή της Ραβένας και στο αποτύπωμα που άφησε ο Βυζαντινός πολιτισμός, αυτό θα το δούμε έκδηλο, κύριε Βαραλή.
1: Άμα ρωτήσετε τους Ιταλούς, θα πούνε ότι η Ραβένα είναι Βυζαντινή από την αρχή μέχρι το τέλος. Βεβαίως, εμείς που είμαστε ιστορικοί της Βυζαντινής τέχνης και της αρχιτεκτονικής, διακρίνουμε και κάποια ντόπια, βεβαίως, χαρακτηριστικά, τα οποία όμως δεν αφίστανται πολύ από τα χαρακτηριστικά που είχαν οι ναοί στις άλλες περιοχές της αυτοκρατορίας. Βεβαίως, κάθε μία εκκλησία, τοπική εκκλησία όπως ξέρετε, στο πρώιμο Βυζάντιο, είχε την ελευθερία να έχει τη δική της λειτουργική καταρχάς και κατά δεύτερο λόγο παράδοση στην τέχνη, παράδοση στην τέχνη. Αλλά η περιοχή της Ραβένας είναι μια εξαιρετική περίπτωση όπου βλέπουμε πράγματα ντόπια να συναδελφώνονται και να αναμειγνύονται πολλές φορές και με αιρετικά θέματα, θα τα δούμε στη συνέχεια, και βεβαίως να έχουν ένα σωρό χαρακτηριστικά και ψηφιδωτά κυρίως, τα οποία δείχνουν ας πούμε τον Ιουστινιανό και τη Θεοδώρα, που στο ίδιο το Βυζάντιο δεν τους έχουμε.
0: Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Ραβένα έχει μια άνθηση. Για να βλέπουμε αυτά τα έργα, τα σπουδαία που έχουν μέχρι και τις μέρες μας κάνουν εντύπωση, και όλοι εσείς οι μελετητές της Βυζαντινής εποχής και της Βυζαντινής αρχαιολογίας, τη ματιά σας τη ρίχνετε στη Ραβένα νομίζω με ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον. Σημαίνει ότι άνθησε την εποχή εκείνη η Ραβένα.
1: Βεβαίως, αναμφισβήτητα η Ραβένα ήταν μία από τις πιο ακμαίες πόλεις της Δύσης, ένα βασικό λιμάνι για την Ιταλική Χερσόνησο και μεγάλος κόμβος στην Αδριατική θάλασσα, περισσότερο από τη Βενετία, η οποία παίρνει τα πάνω της από τον 11ο αιώνα και μετά. Η Ραβένα ήδη από τα τέλη του 4ου, τις αρχές του 5ου αιώνα, έγινε έδρα αυτοκρατορική. Ο Νόριος άφησε το Μιλάνο και πήγε εκεί να, μαζί με την αυλή του. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έφερε ένα σωρό αρχιτέκτονες, τη γραμματεία του καταρχάς, στρατό, ένα σωρό εργαστήρια που εργάζονταν και παρήγαγαν προϊόντα μόνο για την αυλή. Καταλαβαίνετε επομένως ότι ήταν μία από τις πλέον ακμάζουσες πόλεις. Βέβαια η Ρώμη πάντα έχει τα πρωτεία, έτσι, εδώ που τα λέμε, αλλά η Ρώμη ήταν, ήταν αυτή που προσέλκυε περισσότερο τους πειρατές, τους βάρβαρους. βαρβαρούς που έρχονταν με διάφορες ευκαιρίες από την Ανατολική Ευρώπη, από τη Βόρεια Ευρώπη, από την Κεντρική Ευρώπη. Όλοι στη Ρώμη ήθελαν να πάνε. Τη Ραβένα λίγο την άφηναν στην άκρη και γι' αυτό ακριβώς έμειναν οι ναοί της Ραβένας σχεδόν ανέγκυχτοι. Σχεδόν ανέγκυχτοι. Από τον 9ο όμως αιώνα και μετά στην περιοχή της Ραβένας υπήρχε μια μεγάλη φτώχεια και μια μεγάλη παρακμή. Πράγμα το οποίο...
0: οφειλόταν πού αυτή η παρακμή?
1: Επειδή έφυγαν οι Βυζαντινοί. Έφυγαν οι Βυζαντινοί, ήρθαν οι Λογκοβάρδοι από το 751, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έπεσε σε δεύτερη μοίρα και δεν είχαν τα μέσα, δεν είχαν τα χρήματα και τους ανθρώπους, έτσι, τους αφιερωτές, για να κάνουν επεμβάσεις στα κτίρια. Είναι πάρα πολύ λίγες οι επεμβάσεις που έχουμε, κυρίως από το 12ο αιώνα και μετά, αλλά και γι' αυτό ακριβώς είμαστε και ευτυχείς που έχουμε αυτά τα μεγαλειώδη μνημεία, τα οποία στην Ελλάδα, για να τα δούμε, πρέπει να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, να δούμε μόνο την Αχυροποίητο και τον Άγιο Δημήτριο της Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι, αυτά είναι τα ζώντα μνημεία, τα παλαιοχριστιανικά, που έχουμε αυτή την, από αυτή την περίοδο.
0: Όταν πάει κανείς στη Ραβένα σήμερα, τι μπορεί να δει, ποιες είναι οι βασιλικές εκείνες, σωστά το λέω αν θα πω τον όρο, παλαιοχριστιανικές?
1: Ναι, αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Σήμερα τείνουμε να μην το χρησιμοποιούμε πια αυτόν τον όρο. Αυτός που τον βρήκε ήταν ο Τζοβάνι Μπατίστα Ντερόζι, ένας μελετητής των κατακομβών της Ρώμης, ο οποίος ήδη από το 1864 είπε αυτά είναι χριστιανικά μνημεία, αλλά ήθελε λίγο να τα διαφοροποιήσει από τους σύγχρονους του, από το σύγχρονο χριστιανικό πολιτισμό, και γι' αυτό τους είπε παλαιοκριστιάνοι, και η τέχνη είναι η άρτε παλαιοκριστιάνα. Οπότε αυτό όμως δεν έχουμε παλαιοχριστιανική, μεσοχριστιανική ή ιστεροχριστιανική τέχνη. Αυτό είναι ένα, άρα δηλαδή δεν το χρησιμοποιούμε πια. Είναι ένας όρος που είναι λίγο, που τον έχουμε βάλει στην άκρη. Χρησιμοποιούμε τον όρο ύστερη αρχαιότητα, γιατί πραγματικά μέχρι το 610 περίπου η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία λειτουργεί υπό τους όρους που τους γνωστούς, με τη Σύγκλιτο, με ένα σωρό άλλα μνημεία, ασχέτως αν ήδη από το 380 ο Θεοδόσιος ο πρώτος έβγαλε το λεγόμενο έδικτο της Θεσσαλονίκης, με το οποίο έκανε τον χριστιανισμό μόνη, κύρια και επίσημη θρησκεία. Όλες οι υπόλοιπες θρησκείες καταργήθηκαν.
0: Μάλιστα. Οπότε έχουμε μια μεγάλη άνθηση εκείνη την εποχή έργων που σχετίζονται με την θρησκεία, την επίσημη πλέον, με το χριστιανισμό, και όλα αυτά τα, η ελευθερία που δόθηκε, η άνεση που δόθηκε στην λατρεία, βλέπουμε να έχει απήχηση και στην τέχνη, εφόσον υπάρχει μια τέτοιου είδους ελευθερία.
1: Βεβαίως, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εκείνη την εποχή ήδη βρισκόμαστε βέβαια στην Ιταλία, έτσι. Η Ιταλία, όπως και η Ελλάδα, ήταν γεμάτη από ειδωλολάτρες, έτσι, από εθνικούς. Πρέπει να το πούμε αυτό. Άρα σημαίνει ότι δεν θα βρούμε μνημεία όπως για παράδειγμα θα βρούμε στη Συρία πολύ πρώιμα, δηλαδή του 3ου αιώνα, όπως θα βρούμε στο Ισραήλ του 2ου αιώνα ή του 3ου αιώνα μετά Χριστόν. Στην Ιταλία όπως και στην Ελλάδα, στην ελληνική Χερσόνησο, τα πιο πρώιμα μνημεία είναι η καθεδρική ναή, δηλαδή η Μητροπόλης, η Μητροπολιτική ναή, όπου έκαναν τη λειτουργία κάθε Κυριακή οι επίσκοποι. Κάθε ούμπι, πώς το λέγανε στα λατινικά, ούμπι ούρμπς, ούμπι επίσκοπους. Όπου υπάρχει δηλαδή πόλη, αστή με την πύρια έννοια της λέξης, εκεί υπάρχει και επίσκοπος. Και ο επίσκοπος έχει ανάγκη από ένα ναό. Αυτός ο ναός εκείνη την εποχή, στον 4ο αιώνα, πρέπει να ήταν πολύ μεγάλος. Πάρα πολύ μεγάλος. Γιατί όλη η πόλη μαζευόταν, όλοι οι κάτοικοι της πόλης, κάθε Κυριακή πήγαιναν εκεί για να ακούσουν τη θεία λειτουργία. Δεν υπήρχε η έννοια της ενορίας που έχουμε σήμερα.
0: Οπότε χρειαζόταν ένας μεγάλος ναός για να εξυπηρετεί τις λατρευτικές ανάγκες.
1: Βεβαίως,
0: γι' αυτό έχουμε και από εκείνα τα χρόνια μεγαλόπρεπα και μεγάλα σε έκταση κτίρια για να μπορούν να καλύψουν τις λειτουργικές, τις λατρευτικές ανάγκες των πιστών.
1: Ναι. Αυτό το βλέπουμε κυρίως ακόμη και από την Κωνσταντινούπολη. Η πρώτη Αγία Σοφία, για παράδειγμα, στο 4ο αιώνα, ήταν μια πεντάκλητη βασιλική. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και στη Θεσσαλονίκη. Το ίδιο έχουμε και στη Ραβένα. Η Μπαζίλικα Ουρσιάνα, από το όνομα του Ούρσου, που ήταν ο επίσκοπος της πόλης που ίδρυσε αυτόν τον ναό, τον πρώτο καθεδρικό ναό, έδωσε το όνομά του σε αυτόν τον ναό. Να πω κάτι γενικότερο όμως, ότι η βασιλική ως αρχιτεκτονικός τύπος δεν ήταν καινούριο πράγμα των χριστιανών, καταγόταν από τις βασιλικές, από τα δικαστήρια. Από τις αίθουσες αναμονής, από τις αίθουσες συγκεντρώσεων, τις κλειστές αίθουσες συγκεντρώσεων της ρωμαϊκής περίοδου. Γιατί σε αντίθεση με την εθνική θρησκεία, που η λατρεία είναι στο ύπαιθρο, είναι μπροστά από το ναό, είναι στον βωμό που υπάρχει μπροστά από το ναό, έξω δηλαδή από την κατοικία του Θεού, αντιθέτως η χριστιανική λατρεία θέλει τους πιστούς εντός του ναού, μέσα σε στεγασμένο χώρο. Και γι' αυτό ακριβώς οι πρώτοι καθεδρικοί ναοί, όπου έκαναν την θεία λειτουργία κάθε Κυριακή οι επίσκοποι, ήταν μεγάλα κτίρια. Υπάρχουν μέχρι και 7κλητες ή και 9κλητες βασιλικές στη Βόρεια Αφρική. Αυτό αντικατοπτρίζει λίγο και το μέγεθος του πληθυσμού μιας πόλης.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά το πιο βασικό, ας πούμε, είναι το σχήμα του πεντάκλητου ναού. Πεντάκλητος, για παράδειγμα, για να καταλάβουμε πώς, για να το οπτικοποιήσουμε λίγο το πράγμα, γιατί το ραδιόφωνο δεν μας επιτρέπει να έχουμε εικόνα, τη χρήση της εικόνας, και ο σύγχρονος πολιτισμός είναι πολιτισμός της εικόνας, όπως ξέρετε. Στη Θεσσαλονίκη, ο Άγιος Δημήτριος είναι ένας πεντάκλητος ναός, ένα ορθογώνιο κτίριο το οποίο χωρίζεται σε λωρίδες μέσω σειρών κυώνων. Με 4 κυωνοστοιχίες χωρίζεις μία αίθουσα κατά μήκος σε κλήτη. Έχεις το κεντρικό κλήτος που ήταν το κλήτος για τους ιερείς αποκλειστικά, και τα πλάγια κλήτη, τα μικρά πλάγια κλήτη, από τη μία και από την άλλη πλευρά, που ήταν συνήθως το βόρειο για τις γυναίκες και το νότιο για τους άντρες.
0: Μάλιστα.
1: Θα μου πείτε, με αυτό το ξέρουμε από τα... Δηλαδή, άμα πάμε σε ένα ναό στο Πήλιο ή αν πάμε σε ένα ναό σε έναν οποιοδήποτε μεταβυζαντινό ναό, το ίδιο θα μας πούνε. Εδώ είναι το μέρος των γυναικών, εκεί το μέρος των ανδρών. Σήμερα το έχουμε λίγο ανακατέψει, να το πω έτσι. Τότε τα πράγματα ήταν πολύ χωρισμένα.
0: Υπήρχαν δηλαδή σαφή όρια.
1: Βέβαια. Σαφή όρια. Και αυτό έβρισκε την αντανάκλασή του ακόμη και στο λειτουργικό τυπικό.
0: Δηλαδή,
1: θα σας πω, αυτό το ξέρουμε κυρίως από τη Ρώμη, λίγο λιγότερο το ξέρουμε από το Μιλάνο, αλλά και η Ραβένα ως έναν βαθμό ακολουθεί το λειτουργικό τυπικό της Ρώμης. Θα σας πω τι γίνεται. Τα λειτουργικά τυπικά, βέβαια αυτός δεν είναι ο τομέας μου, αυτό είναι λίγο λειτουργική, αυτό είναι κομμάτι της θεολογίας, αλλά θα μου επιτρέψετε λίγο να μιλήσω γι' αυτό, γιατί ήταν ένα κομμάτι της διδακτορικής μου διατριβή. το θέμα, τα λειτουργικά τυπικά γενικότερα, κάθε περιοχή είχε τη δική της οργάνωση. Είχαν κάποιο βασικό σχήμα, έτσι, πρώτο κομμάτι λειτουργία των πιστών που είναι οι αναγνώσεις του Απόστολου, του Ευαγγελίου κλπ. Το δεύτερο κομμάτι που είναι η μεταφορά και ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων. Και μετά βεβαίως η κοινωνία. Αυτά τα δύο κομμάτια όμως, κάθε φορά σε κάθε τοπική εκκλησία είχε τις ιδιαίτερες εκφάνσεις της. Τα ανατολικά, τα λεγόμενα ανατολικά τυπικά, λένε θα πάτε τις προσφορές σας, δηλαδή τον Άρτο και τον Ίνο, όχι στο Ιερό Βήμα κατευθείαν, αλλά σε ένα μικρό δωματιάκι. Εκεί θα γίνει η καταγραφή τους και εμείς θα σας μνημονεύσουμε όταν, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Αυτό το δωματιάκι που ήταν στη φροντίδα των διακόνων το ονόμαζαν διακονικό. Για παράδειγμα, ας πούμε, στην Κωνσταντινούπολη υπήρχε το λεγόμενο σκευοφυλάκιο. Εκεί γινόταν η κατάθεση των προσφορών πριν από την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Ακριβώς το αντίθετο γίνεται στη Ρώμη. Στη Ρώμη, μόλις τελειώνει το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας, που λέει ότι μόλις τελειώνει η ανάγνωση του αποσπάσματος από την επιστολή του Παύλου και μετά από το Ευαγγέλιο, και αφού γίνει το κήρυγμα, το οποίο στη Ρώμη από πολύ νωρίς πέφτει σε αχριστία σχεδόν, μετά τι γίνεται? Μετά ο Πάπας κατέβαινε από το θρόνο του και πλησίαζε προς το πλήθος, προς τους πιστούς. Πήγαινε πρώτα στο βόρειο κομμάτι, στο βόρειο τμήμα του ναού, και έπαιρνε ο ίδιος από τα χέρια των γυναικών τις προσφορές τους και τις τοποθετούσαν πίσω μέσα στο Ιερό Βήμα. Και μετά πήγαινε στους άνδρες και έπαιρνε από εκεί το ψωμί και το κρασί μέσα στα σκεύη που έφερναν οι πιστοί. Εκείνη ακριβώς την ώρα γινόταν η διαλογή. Και εκείνη ακριβώς την ώρα τοποθετούσαν μόνο τα αναγκαία επάνω στη λειτουργία και τα υπόλοιπα οι διάκονοι τα πήγαιναν σε ένα άλλο δωματιάκι βοηθητικό. Στο Μιλάνο κατέβαινε ο αρχιεπίσκοπος Μιλάνου κάτω στο πλήθος και μία αντιπρόσωπος από τις γυναίκες και ένας αντιπρόσωπος από τους άντρες έδινε όλες τις προσφορές στον αρχιεπίσκοπο.
0: Μάλιστα. Και στη Ραβένα?
1: Στη Ραβένα, τώρα εδώ δυστυχώς δεν έχουμε πολλές πληροφορίες. Φανταζόμαστε ότι θα πρέπει να ήταν ένα κομμάτι, θα ήταν κάτι σαν στη Ρώμη ή το Μιλάνο. Είτε ήταν δια αντιπροσώπου, είτε ήταν
0: κατευθείαν ο καθένας,
1: απευθείαν
0: δηλαδή
1: από τα χέρια των πιστών. Και αυτό ήταν είναι δευτερεύον. Απλώς έπαιρνε περισσότερη ώρα όταν ήταν ο Πάπας και έπαιρνε από την κάθε μία ή από τον καθέναν
0: τις προσφορές.
1: Ακριβώς. Μάλιστα. Πράγμα το οποίο αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για την οργάνωση του τρόπου της λειτουργίας και της διάρκειάς της βεβαίως, έτσι. Και αυτό είναι πολύ πολύ αξιοπαρατήρητο. Σήμερα δεν το καταλαβαίνουμε. Σήμερα είμαστε συνηθισμένοι με άλλα πλαίσια, σε άλλα πράγματα. Και επίσης δεν είχαμε καμία σύνοδο, σαν τη δεύτερη σύνοδο του Βατικανού, που έβγαλαν τα τέμπλα, κατέβασαν τις Αγίες Τράπεζες μέσα στον Ιερό, μέσα στο Κύριος Ναό. Δηλαδή δεν, η Ορθόδοξη Εκκλησία κρατάει τη διαλειτουργία έτσι όπως αποκρυσταλώθηκε, να το πω έτσι, στην παλαιολόγια περίοδο.
0: Μάλιστα. Είναι λοιπόν μια ζωντανή παράδοση αυτό που ζούμε, θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε Βαραλή. Οπότε εσείς ήδη μας εξηγήσατε πώς ήταν αυτός ο αρχιτεκτονικός τύπος της Βασιλικής, από πού προήλθε, και μας είπατε για ποιο λόγο χρειάζονταν αυτά τα πολύ μεγάλα κτίρια, εφόσον κάθε φορά που οι πιστοί πήγαιναν στο ναό για την λατρεία, για λατρευτικούς σκοπούς. Ο επίσκοπος λειτουργούσε, όλοι οι πιστοί μαζεύονταν σε έναν ιερό ναό, που σημαίνει ότι θα έπρεπε να είναι τόσο μεγάλος ώστε να χωρούν οι χριστιανοί της περιοχής. Στη Ραβένα έχουμε λοιπόν πάλι μεγάλες βασιλικές για να εξυπηρετούνται οι λατρευτικοί σκοποί, και να δούμε ποιες ήταν αυτές οι βασιλικές της Ραβένας.
1: Ναι. Αρχίζοντας κατευθείαν από την, αρχικά από τον Μητροπολιτικό Ναό, ο Μητροπολιτικός Ναός αυτός που σώζεται σήμερα, σώζεται πάνω στα θεμέλια του Παλαιοξενικού. Από τον Παλαιοξενικό Ναό πολύ λίγα πράγματα έχουν σωθεί. Έχει σωθεί μόνο το βαπτιστήριο, το οποίο βρίσκεται στην βόρεια πλευρά του, ένα μικρό κτίριο τετράπλευρο με κόγχες στις τέσσερις γωνίες, που διακοσμήθηκε, ανακατασκευάστηκε και διακοσμήθηκε στα μέσα του 5ου αιώνα. Αυτός είναι ο Μητροπολιτικός Ναός. Αλλά μετά από αυτήν την εκκλησία ιδρύονται άλλες εκκλησίες, οι οποίες βρίσκονται, πώς να το πω έτσι, αποτελούν έκφραση ιδιωτικής
0: πρωτοβουλίας. Μάλιστα.
1: Υπάρχουν, είναι κάποια συγκεκριμένα άτομα τα οποία έχουν την ελπίδα ότι θα σωθούν, και για να έχουν την ελπίδα αυτή χτίζουν καινούργιες εκκλησίες. Τρία είναι τα πρόσωπα τα οποία συνδέονται με τα σωζόμενα μνημεία της πόλης. Πρώτα είναι η Αυτοκράτηρα, η Γάλα Πλακιδία. Δεύτερος είναι
0: κόρη του Θεοδοσίου του Μεγάλου.
1: Κόρη του Θεοδοσίου του Μεγάλου και ετεροθαλής αδελφή των δύο αυτοκρατόρων που κληρονόμησαν την Ανατολή και τη Δύση, του Αρκάδιου που έμεινε στην Κωνσταντινούπολη και του Ονόριου που ήταν στο Μιλάνο και μετά από το Μιλάνο πήγε στη Ραβένα. Αυτή ήταν η Γάλα Πλακιδία, πολύ σημαντική γυναίκα και πολύ δυναμική γυναίκα, από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε ή από ό,τι μας αφήνουν να καταλάβουμε οι πηγές που την αφορούν. Το δεύτερο πρόσωπο είναι ο Γότθος βασιλιάς, ο Θεοδόρηχος, ο οποίος βασίλεψε στη Ραβένα από το 491 μέχρι το 526 και άφησε και κάποιους διαδόχους μετά, όπως τη βασίλισσα Μαλασούνθα και λοιπά, μέχρι το 540 που ήρθαν οι Βυζαντινοί. Και αυτός ήθελε, αυτός όμως δεν ήταν βάρβαρος, μη φανταστείτε ότι ήταν κάποιος βάρβαρος που ήρθε και τα κατέστρεψε όλα. Αυτός έμενε στην Κωνσταντινούπολη, ήξερε ελληνικά και λατινικά, είχε βοηθούς, ας πούμε, γραμματείς που τον υποστήριζαν, οι οποίοι ήξεραν τα λατινικά του Κικέρωνα. Μιλούμε για τέτοιο λόγιο.
0: Αυτός είναι ο Θεοδόρηχος για τον οποίο μιλάτε. Μάλιστα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή
1: και ο τρίτος, η Γαλακτρακηδία, ο Θεοδόρηχος, και ο τρίτος είναι ο Αρχιεπίσκοπος Μαξιμιανός, ο οποίος μετά το 540 είναι αυτός που, πώς το λένε, ιντριγκάρισε, παρακίνησε πλούσια άτομα, όπως έναν τραπεζίτη της εποχής, τον Ιουλιανό, ο οποίος έδωσε λεφτά για να γίνουν άλλοι τρεις ναοί. Άρα η ιδιωτική πρωτοβουλία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, και τα μνημεία που φτιάχνει δεν είναι μικρών διαστάσεων.
0: Μάλιστα.
1: Καθόλου. Ίσα ίσα, που μπορεί να είναι, ας πούμε, παλατιανά παρεκκλήσια, για παράδειγμα, και να είναι ναοί με 12 κείονες σε κάθε μία κείονοστοιχεία.
0: Μάλιστα.
1: Η Γάλα Πλακιδία, το πρώτο που έφτιαξε, μόλις έφτασε στη Ραβένα το 424 με τον γιο της και την κόρη της, ήταν να φτιάξει ένα ναό αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο. Σήμερα η εκκλησία αυτή σώζεται Σαν Τζοβάνι Ευαγγελίστα.
0: Να σας παρακαλέσω το εξής, επειδή ναι. ήταν πολύ ενδιαφέροντα όσα από την αρχή μας λέτε, δεν διέκοψα καθόλου και δεν κάναμε καθόλου μουσικό διάλειμμα. Οπότε ακούσουμε τώρα στο σημείο αυτό μουσική, στη συνέχεια το σήμα του σταθμού και την ώρα, γιατί ήδη ολοκληρώνεται το πρώτο μας ημίωρο, και μετά θα περάσουμε στο δεύτερο. Είδατε πώς πέρασε η ώρα.
1: Πώς περνάει η ώρα.
0: Ακριβώς. Ήταν πολλά και ενδιαφέροντα όσα ακούσαμε. Γι' αυτό παρασυρθήκαμε από την ροή του λόγου.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Για τις βασιλικές της Ραβένας και για την αρχιτεκτονική τους μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Ιωάννη Βαραλή, αναπληρωτή καθηγητή Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Μας δώσατε λοιπόν το στίγμα, κύριε Βαραλή, και μας είπατε ποιοι ήταν οι τρεις μεγάλοι ευεργέτες, οι χρηματοδότες των μεγάλων ναών που έγιναν στην Ραβένα, που οικοδομήθηκαν στην πόλη αυτή. Και τι λέτε, να αναφερθούμε λοιπόν, μας είπατε ότι η Γάλα Πλακιδία έφτιαξε πρώτα ένα ναό όπου τιμά η μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, και θέλετε να μας δώσετε κάποια στοιχεία περισσότερα γι' αυτό?
2: Ναι, βεβαίως. Ο ναός ήταν πολύ μεγάλος και παλιότερα σώζονταν και ο ψηφιδωτός του διάκοσμος. Δυστυχώς όμως αυτόν τον ναό πια δεν τον, αυτόν τον ψηφιδωτό διάκοσμο δεν τον έχουμε, αλλά έχουμε όμως την περιγραφή του. Αυτός ο ναός είχε ψηφιδωτά, και μάλιστα τα σημειώνει ο Αγνέλους, ένας απίστευτος τύπος, ο οποίος τον 9ο αιώνα μας έσωσε ένα σωρό επιγραφές αφιερωματικές από τους ναούς της Ραβένας, και τον ευγνωμονούμε γι' αυτό. Λέει ότι σε ένα ταξίδι της η Γάλα Πλακιδία, προφανώς από την Κωνσταντινούπολη προς τη Ραβένα, κινδύνευσε το πλοίο της σε μια μεγάλη τρικυμία. Και σώθηκε, έκανε ένα τάμα στον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή και σώθηκε το πλοίο, σώθηκε και αυτή, επομένως έφτιαξε αυτόν τον ναό. Τεράστιος ναός, μια μεγάλη τρίκλητη βασιλική. Σήμερα σώζονται 12 κίονες σε κάθε μία κιονοστοιχεία, αλλά φαίνεται ότι οι κίονες αυτοίς πάρθηκαν από ένα παλαιότερο κτίριο του 3ου αιώνα. Αυτό φαίνεται, η επαναχρησιμοποίηση αρχιτεκτονικών μελών ήταν πολύ κοινή αυτή την περίοδο. Αλλά το γεγονός ότι βρήκε έτοιμους κίονες και τα λοιπά, καταλαβαίνουμε ότι αυτή η Πλακιδία διαζόταν πάρα πολύ για να τελειώσει ο ναός γρήγορα. Αυτός ο ναός έχει και το εξής περίεργο. Έχει δύο παρεκκλήσια, δύο τετράγωνους χώρους, από τη μία και από την άλλη πλευρά της αψίδας. Σήμερα, παλιότερα, τους λέγανε πολύ εύκολα πρόθεση και διακονικό. Και να, εφόσον έχουμε πρόθεση και διακονικό, έχουμε ένα λειτουργικό τύπο από την Ανατολή. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, διότι καινούργιες έρευνες μέσα στους τοίχους αυτών των δωματίων αποκάλυψαν ότι αυτά τα δωμάτια είχαν ένα περίεργο εξαίρισμο και έναν εκείνης της εποχής ένα σύστημα θέρμανσης και ψύξης. Τέτοια συστήματα είχαν μόνον οι βιβλιοθήκες. Οι αρχαίες βιβλιοθήκες. Επομένως έχουμε την εντύπωση ότι αυτά τα δωμάτια δίπλα από την αψίδα ήταν βιβλιοθήκες, προφανώς για τα λειτουργικά βιβλία, αλλά και για οποιαδήποτε άλλα βιβλία είχαν ανάγκη οι κληρικοί εκείνης της περίοδου. Το δεύτερο μνημείο που έφτιαξε η Γάλα Πλακιδία ήταν σε μια περιοχή κοντά στο δυτικό τμήμα της πόλης, στο βόρειο και δυτικό τμήμα της πόλης, και εκεί αφιέρωσε ένα μεγάλο κομμάτι από το Τίμιο Ξύλο, το οποίο βεβαίως το πήρε μαζί της από την Κωνσταντινούπολη, όπως μπορούμε να φανταστούμε. Αυτός ο ναός δεν ήταν τρίκλητη βασιλική, αυτός ήταν ένας ναός σχήματος σταυρικού. Ήταν ένας μονόχωρος ναός με ένα ιερό βήμα στο κέντρο, εκεί που διασταυρώνονται οι κεραίες του σταυρού. Δεν υπήρχε αψίδα στα ανατολικά ημικυκλική, αλλά ήταν ορθογόνια, και σε μια δεύτερη περίοδο προσθέθηκαν άλλα κλήτη από τη μία και από την άλλη πλευρά. Επιμηκύνθηκαν λίγο οι χώροι της οριζόντιας, ας πούμε, κεραίας του σταυρού, και κατέρωθεν του Νάρθηκα προσθέθηκαν και δύο μικρά σταυρόσχημα παρεκκλήσια. Ένα από αυτά σώζεται όρθιο μέχρι και σήμερα, είναι το λεγόμενο μασολείο της Γάλλας Πλακιδίας, το οποίο φέρει και έναν εξαιρετικό ψηφιδωτό διάκοσμο, όπου βρίσκονται και τρεις μαρμάρινες σαρκοφάγοι μέσα. Υποτίθεται ότι εκεί είχε ταφεί ή είχε την πρόθεση να ταφεί η Γάλλα Πλακιδία, αλλά μάλλον αυτό δεν ισχύει. Εκεί μάλλον αυτό ήταν ο τάφος όπου είχε κατατεθεί το σώμα του γιου της, του Βαλεντινιανού του Τρίτου, εξ ονόματος του οποίου ουσιαστικά αυτή ήταν η Βασιλομήτωρ και αυτή που είχε την εξουσία, όσο ο γιος της ήταν
1: ανήλικος.
2: Ήταν ανήλικος. Δυστυχώς πέθανε νωρίς. Εκτός λοιπόν από την Γάλλα, από αυτούς τους δύο ναούς, υπάρχουν και ναοί οι οποίοι ιδρύθηκαν από τον Θεοδόρηχο. Ο Θεοδόρηχος ήρθε στο θρόνο το 493 και μας βασίλεψε μέχρι το 526, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Αυτός έφτιαξε...
1: Μας είπατε προηγουμένως, να το θυμίσω εγώ, ναι. Αν υπάρχουν ακροατές μας που άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους, μιλάμε για έναν λόγιο γότθο, ο οποίος έχει κατακτήσει τη Ραβένα. Είναι μια σπουδαία προσωπικότητα και είναι αριανός, αν δεν απατώμε.
2: Ναι, είναι αριανός. Αλλά...
1: Αυτό έχει κάποια σχέση με το τι ναό από άποψη αρχιτεκτονικής ή διακόσμησης θα οικοδομήσει?
2: Όχι. Αυτό είναι το περίεργο. Έκτισε δύο ναούς, τον καθεδρικό ναό των Αριανών της Ραβένας, που ήταν αφιερωμένο στο Σωτήρα Χριστό. Ήταν μια μικρή τρίκλητη βασιλική με μια αψίδα στην ανατολική πλευρά. Είχαν οι κοιονοστοιχίες, ας πούμε, είχαν 7 κοιονές η καθεμία. Αυτό δεν είναι, αλλά μέσα ο διάκοσμος της εκκλησίας, ο μαρμάρινο, τα κοιονόκρανα και τα λοιπά, είναι γεμάτα από κομμάτια τα οποία ήλθαν από την Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή ο ίδιος έκανε την παραγγελία, τα κοιονόκρανα, σήμερα είναι ο ναός του Σαν το Σπίριτο, έτσι το ονόμασαν. Αυτός ο ναός λοιπόν είναι γεμάτος γλυπτά από την Κωνσταντινούπολη, κοιονόκρανα και θωράκια. Ο δεύτερος μεγάλος ναός είναι ένας ναός που επίσης ήταν αφιερωμένος στον Χριστό Σωτήρα επίσης, αλλά αυτός ήταν παλατιανό παρεκκλήσι. Ήταν δίπλα στο παλάτι του.
1: Βασιλική και αυτός ο ναός.
2: Βασιλική και αυτός. Βασιλική και αυτός. Μεγάλη βασιλική. Με εφάμιλη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου της Γάλλας Πλακιδίας. Δηλαδή συναγωνίζονταν στα αφιερώματά τους οι ιδιώτες. Αυτό είναι το περίεργο θέμα. Αρχικά ήταν λοιπόν στον Χριστό Σωτήρα αφιερωμένος και μόλις έφυγαν οι Γότθοι, ο ναός ανακτήθηκε από τους Ορθοδόξους και τον ναό αυτόν τον αφιέρωσαν στον Άγιο Μαρτίνο της Τούρ, έναν γιαματικό Άγιο. Επίσης και εδώ η γλυπτική από την πρώτη φάση του ναού είναι Κωνσταντινουπολίτικα, από Κωνσταντινουπολίτικα λατομία. Αυτό το ξέρουμε και το καταλαβαίνουμε, γιατί το μάρμαρο της Κωνσταντινούπολης είναι πολύ ιδιαίτερο. Είναι ένα λευκό, λεπτόκοκο μάρμαρο με γκριζογάλανα νερά, το οποίο έχει μια απίστευτη λαμπράδα. άμα το φινίρισμά του είναι τέλειο. Επίσης έλεγαν ότι ήταν ένας λαμπρός, ένας φωτεινός ναός οι πηγές.
1: Οπότε αυτό ναός δηλώνει την προέλευση του Μαρμάρου. Και καταλαβαίνουμε ότι κάποιος εκείνη την εποχή θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα, κύριε Βαραλή, να διαθέσει πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά, γιατί και οι αποστάσεις ήταν μεγάλες, τα ταξίδια όχι όπως είναι σήμερα και οι κίνδυνοι ήταν τελείως διαφορετικοί. Οπότε έπρεπε κανείς να δώσει πάρα πολλά χρήματα για να έρθουν όλα αυτά τα υλικά από μακριά.
2: Βέβαια, αυτό είναι πολύ σωστό που λέτε. Να φανταστείτε ότι οι παραγγελίες δίνονταν χρόνια πριν, για να φτιαχτούν όλα σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές
1: τα έργα αυτά,
2: των κιώνων, οι διαστάσεις των κιώνων, οι διαστάσεις των κιονοκράνων, οι βάσεις, τα θωράκια, αυτά ήθελαν πάρα πολύ μεγάλο χρόνο για να οργανωθούν. Για να γλιτώσουν τώρα τον χρόνο, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο σχετικά πρόσφατα επιλύθηκε από έναν πολύ καλό, ικανό Ιταλό συνάδελφο, είπανε ότι εφόσον η Ραβένα, όχι μόνο τώρα στην περίοδο του Θεοδωρίχου αλλά και αργότερα, ήταν ένα είχε ανάγκη από τέτοιου είδους μάρμαρα σε μεγάλες ποσότητες, νομίζουμε ότι θα πρέπει μεγάλα κομμάτια μαρμάρων να έφευγαν από τα αλατομία της Προκονήσου και να αφήνονταν κάπου στο λιμάνι κοντά της Ραβένας σε μπλοκ και σε στόκ. Έτσι ώστε να γλιτώσουν τον κόπο της παραγγελίας και της μεταφοράς τους. Και γι' αυτό ακριβώς φαίνεται ότι ορισμένα κομμάτια μεν είναι από μάρμαρο Κωνσταντινούπολης, αλλά η γλυπτική τους είναι λίγο διαφορετική από τα αντίστοιχα κωνσταντινουπολίτικα και ονόκρανα, ας πούμε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εκπαιδεύτηκαν επιτόπου λατόμοι. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και ένα πολύ μεγάλο έξοδο, μια μεγάλη πολυτέλεια για αυτούς τους ναούς. Σήμερα μιλάμε για ναούς. Εγώ φαντάζομαι ότι και το παλάτι του Θεοδωρίχου και τα παλάτια των αυτοκρατόρων θα πρέπει να ήταν γεμάτα με τέτοιου είδους και ονόκρανα και με πλάκες ορθομαρμάρωσης. Όλη η τύχη θα πρέπει να ήταν γεμάτη με τέτοιου είδους διάκοσμο. Άρα εδώ μιλάμε για μια πολύ σημαντική πόλη με πολλά κεφάλαια. Στην τελευταία περίοδο, η τελευταία περίοδος είναι από το 540 και μετά, όταν πια ανακαταλαμβάνεται η πόλη από τις δυνάμεις του Βυζαντινού στρατού και ιδιαίτερα με τον Ναύαρχο Βελισάριο.
1: Ναύαρχος του Ιουστινιανού ο Βελισάριχος,
2: βέβαια. Αυτός λοιπόν πρέπει να εξασφάλισε μια κατευθείαν πια επικοινωνία με την Κωνσταντινούπολη. Εκείνη την εποχή, εφόσον πια είναι στο κέντρο, είναι τμήμα του Βυζαντινού κράτους, η Ραβένα πρώτα διοικείται από έναν ύπατο, ο γαμπρός του ήταν ο πρώτος ύπατος, ο γαμπρός του Βελισάριου δηλαδή, και μετά όλοι οι υπόλοιποι και μετά άρχισαν να διοικείται η περιοχή από εξάρχους. Είναι το λεγόμενο εξαρχάτο της Ραβένας, το οποίο διήρκεσε μέχρι το 751. Πολύ σημαντική περίοδος για τη Ραβένα.
1: Και αυτή η περίοδος είναι περίοδος ακμής, δόξας.
2: Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο. Ο πρώτος ναός που ιδρύθηκε είναι ο ναός του Αγίου Βιταλίου. Ο ναός του Αγίου Βιταλίου που άρχισε να κτίζεται λίγο πιο πριν από το 540, αλλά ουσιαστικά τελείωσε και εγκαινιάστηκε από τον επίσκοπο Μαξιμιανό το 547. Αυτός ο ναός συγκρίνεται μόνο με τον ναό των Αγίων Σεργίου και Βάχου στην Κωνσταντινούπολη. Είναι δηλαδή το σχέδιο τόσο πολύ περίεργο και τόσο κανονικό από τη μία πλευρά, που δεν γίνεται, δεν έχει κάτι προημότερο στην Ιταλία. Αντιθέτως, ο ίδιος ο ναός αυτός, ο Άγιος Βιτάλιος, αποτελεί παράδειγμα για διάφορους ναούς που ιδρύονται στη Δύση σε μεταγενέστερες περιόδους, με πρώτο και καλύτερο τον καθεδρικό ναό του Άγεν. Δηλαδή ο Καρλομάγνος ο ίδιος είπε, εγώ θέλω να φτιάξω μια εκκλησία για το Ακιήσγρανον, για το Άγεν, όμοιο με τον Άγιο Βιτάλιο της Ραβένας.
1: Οπότε αυτό λειτουργήσε ως πρότυπο, μάλιστα.
2: Βεβαίως. Αυτός λοιπόν ο ναός είναι, σύμφωνα με τον Κραουτχάιμερ, ένα δικελιφωτό κτίριο. Δηλαδή, αυτό το κτίριο έχει έναν τρούλο ο οποίος στηρίζει έναν κεντρικό στρογγυλό πυρήνα. Δεν είναι ακριβώς στρογγυλός, είναι οκτάγωνος ο πυρήνας αυτός. Και τριγύρω έχει έναν διάδρομο, ένα δεύτερο κέλυφος που στεγάζεται σε χαμηλότερο επίπεδο, παρόλο που έχει υπερώα, και αγκαλιάζει τον κεντρικό πυρήνα από τις 7 πλευρές, γιατί η μία πλευρά είναι διατρυπάται από μία μεγάλη αψίδα, από ένα μεγάλο ιερό βήμα, όπου βρίσκονται και τα ψηφιδωτά, τα ονομαστά ψηφιδωτά του Αγίου Βιταλίου.
1: Θα ήθελα να σας πω, κύριε Βαραλή, ότι έχουμε ακόμα περίπου 10 λεπτά στη διάθεσή μας.
2: θα τελειώσουμε.
1: Απλώς εγώ θα ήθελα σε αυτό το χρόνο να μην σας διακόψω και να μας δώσετε όσο γίνεται περισσότερα στοιχεία για τις βασιλικές, όσο γίνεται.
2: Ναι. Αυτό το κτίριο λέγεται βασιλική σήμερα, ας πούμε το λένε Basilica di San Vitale. Δεν είναι όμως βασιλική, είναι ένα περίκεντρο κτίριο. Είναι ένας ιδιαίτερος ναός, και μάλιστα περίκεντρα ήταν τα κτίρια που ήταν μαρτύρια, δηλαδή που ιδρύονταν πάνω σε ιερούς τόπους. Αυτός τώρα ο Άγιος Βιτάλιος ποιος είναι, δεν το ξέρουμε εμείς, τον έχουμε, ναι, κι όμως. Αυτός ο Άγιος Βιτάλιος ήταν στρατιωτικός Άγιος, μαρτύρησε μαζί με τη γυναίκα του την Βαλέρια και τα δύο τους παιδιά, τον Γερβάσιο και τον Προτάσιο. Έλαμουνται όμως που ο Γερβάσιος και ο Προτάσιος ήταν οι μάρτυρες, οι προστάτες μάρτυρες του Μιλάνου, και ο Άγιος Αμβρόσιος ήδη από τον 4ο αιώνα τους είχε αφιερώσει και ναό. Αν ο Βιτάλιος ήταν ο μπαμπάς των μαρτύρων, αυτό καταλαβαίνετε ότι με την ίδρυση ενός ναού προς τιμήν ενός μάρτυρος που ήταν ο πατέρας των μαρτύρων του Μιλάνου, καταλαβαίνετε ότι αυτό φέρνει στην εκκλησιαστική ιεραρχία τη Ραβένα σε ανώτερο επίπεδο από ότι το Μιλάνο.
1: Βλέπετε ότι υπάρχει
2: όχι μόνο ανταγωνισμός μεταξύ ιδιωτών, αλλά και ανταγωνισμός μεταξύ επισκοπών και αρχιεπισκοπών. Ακριβώς από αυτή την εποχή οι άνθρωποι είναι ίδιοι σε όλες τις περιόδους της ζωής μας, σε όλες τις περιόδους τις ιστορικές, δεν αλλάζουν, και οι φιλοδοξίες των ανθρώπων και οι κακίες των ανθρώπων, αλλά και οι καλοσύνες και οι ευεργεσίες των ανθρώπων,
1: μάλιστα,
2: είναι οι ίδιες.
1: Τώρα στα 5 μας λεπτά θα δώσουμε έτσι έστω το στίγμα κάποιων άλλων
2: δεν θα πούμε τίποτα παρά μόνο για έναν τον πιο σημαντικό ναό, τον Άγιο Απολλινάριο στην Κλάση. Η Κλάση είναι το λιμάνι της Ραβένας που βρίσκεται στα νότια της πόλης. Αυτός ο Άγιος Απολλινάριος ήταν ο πρώτος επίσκοπος της πόλης. Δεν ξέρουμε αν ήταν, υποτίθεται, μαθητής του Αποστόλου Πέτρου, ήταν από την Συρία, ήρθε και δίδαξε στην περιοχή της Ραβένας. Ήταν ο πρώτος επίσκοπος της πόλης και ο Αγνέλος με αυτόν, με το βίο αυτού του αρχιεπισκόπου, αρχίζει την εξιστόρησή του. Ο Άγιος Απολλινάριος πρέπει να ήταν, θαμμένος σε ένα εκτεταμένο νεκροταφείο που υπάρχει έξω από τα τείχη του λιμανιού, που ήταν ουσιαστικά μία, πώς να το πω τώρα, ένα οχυρωμένο προάστιο, όπου όμως στο εσωτερικό υπήρχε το λιμάνι της Ραβένας. Το 549 ο αρχιεπίσκοπος Μαξιμιανός εγκαινίασε το ναό του Αγίου Απολληναρίου. Είναι ένας από τους πιο ωραίους ναούς που έχω επισκεφτεί ποτέ στη ζωή μου.
1: Μάλιστα.
2: Είναι ψηλός, είναι μια μεγάλη τρίκλητη βασιλική, έχει μεγάλα παράθυρα. Οι κίονες και τα κιονόκρανα είναι από την Κωνσταντινούπολη. Εδώ όμως δεν έχουν βάσεις αττικές, αλλά έχουν βάθρα. Είναι ένα ποίημα και μάλιστα υπάρχουν στα πλάγια Κλήτη, σήμερα είναι τοποθετημένες σαρκοφάγοι, αρχαιότερες, αλλά και της εποχής εκείνης, και μέσα σε αυτούς, σε αυτές τις σαρκοφάγους είχαν τοποθετηθεί παλαιοί επίσκοποι της Ραβένας. Ένα ταξίδι στη Ραβένα είναι ένα ταξίδι σε μία άλλη εποχή, να το πω έτσι. Γιατί μπορεί κανείς εκεί να δει τους δύο πιο λαμπρούς αιώνες του Βυζαντίου. Αν εμείς τώρα εδώ στην Ελλάδα, που έχουμε πολλά μνημεία, πάρα πολλά μνημεία, αλλά τα περισσότερα δεν είναι όρθια, δεν έχουν αναστηλωθεί, σώζονται σε αρχαιολογικές ανασκαφές. Ας πούμε, στην Νικόπολη. Η Νικόπολη έχει 7 βασιλικές. Η Νέα Ιχέλος έχει 10 βασιλικές. Η Κόρινθος έχει 7. Μιλούμε για μνημεία τεράστιων διαστάσεων και μεγάλη σημασία. Στη Ραβένα όμως έχουμε 10 εκκλησίες, εκ των οποίων οι 8 σώζονται, έστω και αναστηλωμένες, μέχρι και τη στέγη, και μπορούμε να θαυμάσουμε όχι μόνο την αρχιτεκτονική αλλά και τη γλυπτική που ήλθε κατευθείαν από την Κωνσταντινούπολη. Είναι μια Κωνσταντινούπολη εντός εισαγωγικών, εκτός Κωνσταντινούπολη.
1: Οπότε πραγματικά η Ραβένα είναι ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση, μια μικρογραφία.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή και νομίζω ότι όποιος έχει δει, κύριε Βαραλή, όπως εσείς, αυτό το μεγαλείο, σίγουρα είναι πολύ τυχερός στην ζωή του. Δεν ξέρω με τι θα θέλατε να κλείσουμε.
2: Να κλείσουμε με το εξής, ότι η μελέτη αυτών των μνημείων δεν είναι μελέτη, είναι μελέτη του χριστιανικού μας παρελθόντος. Και πρέπει αυτά τα μνημεία, με τα ερωτήματα που μας βάζουν, που εμείς τους βάζουμε, και τις απαντήσεις που δίνουμε, να αποτελέσουν κανόνα για τη ζωή μας τη χριστιανική στο μέλλον που έρχεται.
1: Μάλιστα. Εμείς πολύ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε από αυτή την εκπομπή σήμερα. Καταλάβαμε, κύριε Βαραλή, ότι ο χρόνος τελικά ήταν περιορισμένος. Σας ευχαριστούμε πάντως γιατί μας δώσατε αυτή την πρώτη γεύση για τις βασιλικές της Ραβένας, για την αρχιτεκτονική τους και το βυζαντινό τους μεγαλείο. Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ πολύ και στη διάθεσή σας όποια άλλη φορά με ζητήσετε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ και εσείς, κύριε Βαραλή, να είστε καλά. Χαίρετε.
2: Γεια σας.
1: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Ιωάννης Βαραλής, αναπληρωτής καθηγητής της Βυζαντινής

Στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση», αυτή την ώρα, αγαπητοί ακροατές, ακούσατε μια εκπομπή για την αρχιτεκτονική των βασιλικών ναών της Ραβένας. Να είστε όλοι καλά, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αναγνώσματα». Η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει το μυθιστόρημα του Παναγιώτη Σωτήρχου «Το δέντρο της Ανατολής», εκδόσεις «Αρμός».

Πέρασαν λίγες μέρες, έφυγαν οι αρχαιολόγοι και οι ζέστες είχαν σκεπάσει όλο τον Μπεϊσεχήρ. Άπνοια παντού και η υγρασία να τρυπά μικρούς και μεγάλους. Την καρδιά της Αϊσέ όμως την είχε τρυπήσει πέρα για πέρα ο έρωτας για τον Κωνσταντά, που τον έβλεπε και ένιωθε από τη λαχτάρα της. Και άρχισε σαν τρελή να ψάχνει και σαν πεισματωμένη να θέλει να τον ειδεί και να του μιλήσει. Και τραβούσε πάντα δίπλα της για συνοδό τον Ανατολίτη, τον ξάδελφό της Ισμέτ, που δεν καταλάβαινε και πολλά πολλά. Επαρχιώτης χοντροκέφαλος που εντυπωσιάστηκε με την πόλη τούτη και ό,τι έβλεπε ξεφώνιζε χωρίς κανένα δισταγμό. «Βάι, βάι, τι δρόμοι μεγάλοι είναι τούτη! Βάι, βάι, τι μεγάλα σπίτια που έχετε, Μπρέισε! Εμείς στο χωριό δεν έχουμε τόσο μεγάλα πράγματα. Εδώ όλα είναι μεγάλα». Κάθε βήμα και ένα ξεφωνητό. Και όλοι γυρίζαν και τον βλέπανε. Και πολλοί κόσμος και πολλά μαγαζιά και πολλά πράγματα. Όλα ήταν πολλά και μεγάλα για τον καημένο τον Ισμέτ, που δεν είχε ξαναδεί μεγάλο μέρος. Ζούσε μέσα σε ένα όνειρο, στην ψεύτικη εικόνα του υλικού πλούτου, για ένα χωριατόπεδο από τα χωριά της άθλιας εκείνης Τουρκίας. Αχ, να μπορούσα να μένα κι εγώ στον Μπεϊσεχήρ. Ο Χότζα Ζελίλ, καθισμένος στον οντά του, φούμερνε τον αργκυλέ και το ανατολίτικο μυαλό του γυρόφερνε βόλτες πώς να καταφέρει τον Κωνσταντά και να τον ζευγαρώσει με την Αϊσέ. Σκεφτόταν και τα λόγια της που του είπε μια μέρα να τον τουρκέψει με παγίδα, και αυτό του άρεζε, γιατί θα ανέβαινε και στα μάτια των αφεντάδων του. Να τον τουρκέψει λοιπόν και να τον παντρέψει με την ανιψιά του. Τι άλλο πιο σπουδαίο να επιθυμήσει. Το σκεφτόταν και γλύκαινε το στόμα του από την επιτυχία αυτή πριν ακόμα την πραγματοποιήσει. Και όσο για τον πατέρα Ιλάριο, όσες φορές τον θυμόταν ένιωθε κάποια ενοχή σαν να τον πρόδιδε. Γι' αυτό προσπαθούσε να μην τον σκέφτεται καθόλου. Θυμόταν πιο πολύ τα λόγια της Αϊσέ. «Τι χόντζας είσαι εσύ και δεν μπορείς να καταφέρεις ένα ρωμιό μπουνταλά. Αυτός είναι ποντίκι και εσύ γάτα με νύχια». Γουργούριζε τον αργκυλέ του δυνατά και μονολόγησε μέσα του. «Καλά τα πάει, Αϊσέ. Γιατί δηλαδή? Οι Ρωμιοί είναι πιο έξυπνοι από εμάς τους μουχαμέτιδες. Εμείς εξουσιάζουμε το μισό κόσμο και ο Κωνσταντάς τώρα θα κάνει να χορεύουμε γύρω του». Τέτοια κι άλλα σκεφτόταν καθώς ξεφυσούσε τον καπνό από το μαρκούτσι του αργκυλέ και έκανε δαχτυλίδια στον αέρα. Φοβόταν όμως αυτόν τον μπαμπά τον Ιλάριο, που ήταν σκληρό καρύδι και δεν σήκωνε πολλά πολλά και είχε και δύναμη μεγάλη. Αν δεν ήταν αυτό στη μέση, το πράγμα θα είχε ξεκαθαριστεί από την αρχή και θα είχε τελέψει. Δεν του άρεσε να πηγαίνει έρχεται τόσους μήνες στα σπίτια των ραγιάδων και να κάνει τεμενάδες σε τούτους τους γκιαούριδες που δεν αλλάζουν με τίποτα. «Πεισματάρικο Μιλέτ», είπε και αναστέναξε. Άφησε τον αργκυλέ του, έστρωσε πιο βολικά τα μαξιλάρια του καναπέ και έγειρε από την άλλη μεριά, σωστός πασάς μέσα στο γυμνό χαρέμι του. Και όπως έψαχνε να βρει άκρη στους λογισμούς του, θυμήθηκε μια Συριανή γύφτισσα που έκανε μάγια τον παλιό καιρό στην άκρη του γυφτομαχαλά και τρέχαν πολλοί να κάνουν τις βρωμοδουλειές τους με τα δικά της τερτύπια και τα μαγικά φυλαχτάρια και τα άλλα διαβολικά σύνεργα. Ήταν σε όλους γνωστή η γριαμάγισσα η Σαλούχα με το όνομα. Και αν μπερδευτούν τα μάγια και πάνε στην Αϊσέ? Με τη σκέψη αυτή αντέδρασε ο νους του και άλλαξε πλευρό και μαξιλάρι. Καλύτερα να σιγουρευτεί, μην πάθει καμιά δουλειά και τρέχει σαν τρελός στις μάγισσες, χόντζας άνθρωπος με τιμή και υπόλοιψη. Όχι, όχι, κάτι άλλο θα βρει να γιατρέψει την πληγή της Αϊσέ. Και όπως σκέφτηκε τη λέξη να γιατρέψει, θυμήθηκε το γιατρό το λαζαρέτο, που τα είχε βάλει εναντίον του καλόγερου με τη θεραπεία του Καράκιοη. «Αυτό είναι, αυτό θα βάλω. Βάει, βάει, το βρήκα». Και όπως το καλοσκεφτόταν, του ήρθε να σηκωθεί και να χορέψει. Γούρλωσε τα μάτια του και μονολόγησε. «Μωρέ, πώς δεν το σκέφτηκα τόσο καιρό». Σηκώθηκε, ρούφηξε τον Τελβέ από το φλιτζάνι του καφέ και κίνησε απογευματάκι, καθώς είπαν, για την κλινική του λαζαρέτου. «Ο Σκελντινής Χότζα Ιζελίλ», του είπε χαρούμενο ο γιατρός, «πώς ήταν αυτό και μας θυμήθηκες?» «Τους φίλους του ο Ζελίλ πάντα τους θυμάται», είπε πονηρά ο Χάτζας και κάθισε στον καναπέ. «Από υγεία όλα καλά?» «Δόξα τον Αλάχ, μας δίνει μπόλικη υγεία. Τότε σε τι μπορώ να φωνώ, χρήσιμος Χότζα μου?» «Θα έρθουμε και σε αυτό, ντοντόρ Λαζαρέτο. Εσύ πώς είσαι, πώς πάνε οι δουλειές?» «Καλά, καλά. Μήπως σε ανταγωνίζεται ο Ρωμιοκαλόγερος?» «Αν δεν κάτσει ήσυχα, θα τον διώξω από τον Μπεϊσεχήρ. Εδώ μιλάει η επιστήμη, Χότζα μου», είπε τεντώνοντας τη μύτη του προς τα πάνω, λες και κρατούσε στη χούφτα του τη γη την οικουμένη. Γέλασε ο Χότζας με την κομική πόζα του λαζαρέτου και είπε:
Μη φοβάσαι, ντόντορ Λαζαρέτο. Εσένα κανείς δεν μπορεί να σε κλονίσει σ' όλο το Βιλάιτι. Κουβέντα στην κουβέντα, ο Χότζας του είπε το ζητούμενο. Να μιλήσει με τους Μπερεκετλίδες, ένα τέτοιο ενδεχόμενο για γάμο ανάμεσα σε Ρωμιό και σε Τουρκοπούλα. Και αν βρει πως συμφωνούνε, να κάνει πρόταση χωρίς να πει ονόματα. Εσύ θα τους μιλήσεις απ' έξω απ' έξω. Και αν δεις πως το δέχονται κάτι τέτοιο, τότε προχωράς πιο πέρα. Μορφωμένος άνθρωπος είσαι, ξέρεις τι θα πεις και πώς θα το σερβίρεις. Θα προσπαθήσω, Χότζα μου, μόνο και μόνο γιατί είσαι φίλος μου καλός, απάντησε ο γιατρός που ήταν πολύ μπερμπάντης με τις γυναίκες και είχε πολλές ιστορίες στην καμπούρα του με Τουρκάλες, Αρμένισες, Συριάνες, Ευρωπαίες και βάλε. Σκέφτηκε λίγο και ξανάπε. Εγώ σε τέτοια δεν ανακατεύομαι, το ξέρεις. Μ' αρέσουν οι γυναίκες, είπε γελαστά, μα όχι ο γάμος. Ο γάμος είναι μπελάς, άμα δεν κρατάς γερό κουμάντο, συμφώνησε ο Χότζας. Οι γυναίκες είναι σαν τάλογα, έτσι και ξεφύγουν από το χαλινάρι τους, σε παιδεύουν και σε χορεύουν στο ταψί. Φιλοσοφημένα, σωστά λόγια. Μπράβο, Χότζα Ζελίλ, ξέρεις από κόσμο. Και άμα τελέψει αυτή τη δουλειά, εγώ ξέρω πώς θα σου το ανταποδώσω. Ξέρω καλά τι θα πει χάρη και αντίχαρη. Στην άλλη άκρη της πόλης, στο κονάκι των Μπερεκετλίδων, όπως τους λέγανε τούτους τους Ρωμιούς στη γειτονιά, πίναν τον απογευματινό καφέ τους ο Γερομάνθος με τον Παπαϊλάριο και κουβεντιάζαν για το μακρινό χωριό τους, που αναγκαστήκαν να το αφήσουν και να ξεριζωθούν. Δεν το θυμάσαι καμιά φορά, παπά μου, δεν το νοσταλγείς? Και το θυμάμαι και το νοσταλγώ το καλό χωριό μας. Μα πιο πολύ αναθυμάμαι το μοναστήρι μου, αγαπητέ Μάνθο. Η εντολή όμως του ηγουμένου ήταν να σας παρασταθώ μέχρι που θα με χρειαζόσαστε. Και ο λόγος αυτός του γέροντά μου είναι ο σαν λόγος του Θεού για μένα, που ήμουν υποτακτικός και μαθητής του. Έτσι είναι στη δικιά μας πίστη. Ο υποτακτικός δεν έχει θέλημα δικό του, αλλά το θέλημα του γέροντά του. Πάνε 2 χρόνια που είμαστε στον Μπεϊσεχήρ και κοντεύουμε να μπούμε στον τρίτο, είπε ο Μάνθος. Πολλά μας πρόσφερες ως τώρα. Χωρίς εσένα. Άσε, άσε, αγαπητέ Μάνθο, μη λες τίποτα. Το σωστό είναι σωστό. Και αναρωτιέμαι μήπως ήρθε η ώρα να γυρίσεις κι εσύ στο μοναστήρι σου. Γύρισε και τον κοίταξε ο πατέρας Ιλάριος και ύστερα είπε: Όχι, όχι ακόμα. Δεν ήρθε αυτή η ώρα. Πρέπει να μείνω ακόμα κοντά σας. Βλέπω να χρειάζομαι. Δεν σε διώχνω προς Θεού. Αν με ρωτήσεις, θα σου πω να μείνεις μαζί μας ως το τέλος. Αλλά για να μην σου φέρουμε κανένα εμπόδιο στα δικά σου τα πνευματικά, κατάλαβες. Εσύ όμως ξέρεις καλύτερα από εμάς. Κάνω το κατά δύναμη μου. Μέσα στην καλύβα και με τη χάρη του Θεού πορεύομαι. Δεν πρέπει όμως να μιλώ πιο πολύ. Έχουμε ακόμα βάσανα. Έχουμε ακόμα πολλά μπροστά μας. Δηλαδή τι βάσανα? Ρώτησε ανήσυχα ο Μάνθος. Μα όπου να είναι θα χτυπήσει πόρτα και θα φανεί ένας μπελάς. Ύστερα θα σου το εξηγήσω. Μόλις τελείωσε την κουβέντα ο καλογερόπαπας, ακούστηκε να χτυπάει η πόρτα της αυλής. Ανοίξανε. Ήταν ο Λαζαρέτος. Περαστικός ήμουν και είπα να μπω για μια καλησπέρα, είπε προσποιητά ο γιατρός και πρόσθεσε. Από υγεία πώς πάμε? Όλοι καλά? Καλησπέρα, πατέρα Ιλάρια. Καλησπέρα, γιατρέ. Δόξα να έχει ο μεγαλοδύναμος. Όλοι είμαστε καλά, είπε ο Μάνθος. Κάθισε να πιεις ένα καφέ. Στράφηκε προς την πόρτα και φώναξε στη Γιασμή να κάνει καφέ. Κάθισε ο Λαζαρέτος, έβγαλε την πίπα του και την τσιγαροθήκη του και άναψε ένα μυρωδάτο τσιγάρο που ήταν πολύ συνηθισμένο στην Ευρώπη εκείνο τον καιρό.

Είπαν διάφορα για το καλοκαίρι και τα οικονομικά και για τα νέα της Ευρώπης, τα εξεσπερίας, όπως λέγαν τότε την Ευρώπη που ήρθε κυγιασμή με το δισκάκι του καφέ. Ρούφηξε μια γουλιά ο γιατρός, έγλυψε τα χείλη του σαν καλοφαγάς και ρώτησε τον πατέρα Ελάριο. «Έχω ακούσει ότι είστε πολύ σπουδαγμένος, πάτερ μου, και καλός στο λόγος. Έχετε σπουδάσει στην ξακουστή Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης?» «Ναι, πήγα στη Σμύρνη με τη βοήθεια του μακαριστού γεροντά μου, που ήταν κατά σάρκα θείος του αγαπητού Μάνθου, αλλά δεν σπούδασα εκεί τη θεολογία. Έμαθα βεβαίως πολλά στη Σμύρνη. Η θεολογία όμως την σπουδάζει κανείς μόνο στα μοναστήρια. Τα άλλα είναι του κόσμου τούτου». «Πολύ σωστά. Η πράξη είναι ο καλύτερος δάσκαλος», είπε ο γιατρός με επίπλαστη ευγένεια. «Και εσείς οι Ανατολικοί έχετε την άσκηση σαν το μόνο δρόμο της θεογνωσίας, όπως έχω ακούσει. Η πίστη δική μας, γιατρέ, είναι στέρεη, γιατί δοκιμάζεται συνεχώς πάνω στην καθημερινή πράξη και την αδιάκοπη επίκληση του Θεού». «Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πάτερ μου, διότι και αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι θέμα θεολογικό και εκμεταλλεύομαι την ευκαιρία αυτή για να διαφωτιστώ. Πιο συγκεκριμένα θα ήθελα να μου πείτε πώς βλέπετε τις σχέσεις μεταξύ ετεροδόξων ή αλλοπίστων. Μπορούν δηλαδή να κάνουν οικογένεια δι' άνθρωποι που ανήκουν σε διαφορετικές θρησκείες? Μήπως έγινε κάποια τέτοια πρόταση?» ρώτησε ο γερομάνθος. «Όχι, το ερωτώ θεωρητικά για να ξέρω τι είναι το σωστό στις περιπτώσεις αυτές. Ζούμε σε μια περιοχή με πολλές θρησκείες», είπε ο γιατρός. «Τι είναι λοιπόν, πάτερ μου, το καλό κατά τη γνώμη σας?» «Το καλό, ή μάλλον το κανονικό, είναι ο ένας από τους δύο να αλλάξει τη θρησκεία του. Και μάλιστα η γυναίκα», απάντησε ο γέροντας. «Ο άντρας θεωρείται και είναι η αρχή και η κεφαλή της οικογένειας. Εκείνη που πρέπει να υποταχθεί είναι η γυναίκα. Αλλιώς ο γάμος δεν είναι γάμος, αλλά κάτι άλλο. Γίνονται βεβαίως και γάμοι χωρίς να αλλάξουν θρήσκευμα οι δύο συμβαλόμενοι, αλλά τότε μένουν μόνο συμβαλόμενοι και ο γάμος τους οδηγείται σε αποτυχία». «Πάντοτε αποτυγχάνουν αυτοί οι γάμοι?» «Σχεδόν πάντοτε, γιατρέ. Διότι τα παιδιά δεν μπορούν να έχουν δύο θρησκείες αλλά μία, και τότε διχάζονται. Διότι ποια από τις δύο θα ακολουθήσουν και ποια να προτιμήσουν?» «Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω». «Κατάλαβα, κατάλαβα, πάτερ μου. Εσείς το αποκλείετε παντελώς. Εκ των πραγμάτων προέρχεται η αποτυχία. Ιδού ένα παράδειγμα. Είναι όσα να βάζουν στο άρωτρο δύο βόδια που αντί να προχωρούν μαζί και τα δύο μπροστά, πηγαίνει το ένα μπροστά και το άλλο προς τα πίσω». «Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις?» «Από όσον ξέρω δεν υπάρχουν», απάντησε ο πατέρας Ιλάριος. «Αργά ή γρήγορα έρχεται η ώρα της ρήξεως. Θυμούμαι από την πείρα μου ως εξομολόγο μια περίπτωση με το θέμα που με ρωτάτε. Αν δεν βιάζεστε, να σας την πω με δύο λόγια. Ευχαρίστως να την ακούσω. Άλλωστε ο άνθρωπος πρέπει να μαθαίνει συνεχώς. Έτσι δεν είχε πει και κάποιος Έλληνας φιλόσοφος? Γυράσκου, αείδη δασκόμενος». «Ήρθε λοιπόν κάποιος Ρωμιός πατέρας και εξομολογήθηκε και μου είπε ότι ο Μπέης της περιοχής του είχε μια κόρη που ήταν ερωτευμένη με το γιο του και ήθελε να τον παντρευτεί. Εκείνος όμως δεν ήθελε να αλλάξει την πίστη του. Το ίδιο και η κόρη του Μπέη. Στο τέλος τους επίεσαν και ο ατέριαστος αυτός γάμος έγινε». «Α, ωραία, ωραία. Να η εξαίρεση», είπε ο γιατρός. «Καθόλου ωραία, γιατρέ μου. Διότι όταν γέννησαν το πρώτο τους παιδί βγήκε νεκρό και ο νέος δαιμονίστηκε με αποτέλεσμα να σφάξει τη γυναίκα του και τον προξενητή που έκανε το προξενιό, και η μολυσμένη αυτή μίξη διαλύθηκε μέσα στο θάνατο και την καταστροφή. Ας προσέχουν λοιπόν όσοι κάνουν τέτοια λαθεμένα προξενιά, γιατί μπορούν να τιμωρηθούν και οι ίδιοι. Με καταλάβατε, γιατρέ μου?» «Βεβαίως, βεβαίως». Από τους μορφασμούς και τη φοβισμένη έκφρασή του, ο Λαζαρέτος έδειχνε ότι κατάλαβε και πολύ καλά μάλιστα την ιστορία που του εκδηγήθηκε ο πατέρας Ιλάριος, και την άκουσε και η Σμαραγδή, που καθόταν σε ένα σκαμνί λίγο πιο πίσω και έπλεγε κάλτσες για το χειμώνα. Πάντα της άρεσε να ακούει τον ιερομόναχο σαν μιλούσε, και πάντα κάποια ψυχική ωφέλεια ένιωθε με τα λόγια του, γιατί είχαν νόημα πνευματικό. Δεν έμεινε πολύ ο γιατρός μετά την ιστορία που άκουσε, γιατί πήρε το μήνυμα που ήθελε. Ευχαρίστησε για τον καφέ και την παρέα, χαιρέτησε και έφυγε για να τρέξει αμέσως στο Χότζα, πίσω μπρος, να του πει κατά λέξη όλη τη συζήτηση. «Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα, Χότζα μου, σαν φίλος και με το παραπάνω, ε? Από εκεί και πέρα, πράξω όπως νομίζεις. Το θέμα είναι λεπτό». «Σε ευχαριστώ χίλιες φορές, ντοτορ Λαζαρέτο, και δεν θα το ξεχάσω αυτό που έκανες», απάντησε ο Χότζας. «Περίμενε και θα το δεις την ώρα του. Τότε να φεύγω εγώ που έχω και δουλειές και τα ξαναλέμε. Άιντε στο καλό και σε ευχαριστώ για τη χάρη».
Θηρίο ανήμερο, έγινε ο Χότζες με τα μαντάτα που του έφερε ο γιατρός. Τώρα πια το ξέρε καλά ότι ο Ρωμιοκαλόγερος ήταν το μεγάλο εμπόδιο στα σχέδιά του. Αυτόν έπρεπε να χτυπήσει και να το ξεπεράσει. Γιατί πιο μέσα από το σεβασμό που ένιωθε και το φόβο για τον πατέρα Ιλάριο, τον βασάνιζε και ένα κρυφό άχτη, μια ζήλια, όπως δουλεύουν όλοι οι αδύναμοι τους δυνατούς. Άρχισε λοιπόν να κόβει βόλτες στον οντά, σαν να ήθελε να κινήσει το μυαλό και να βγάλει απόφαση. Έσφιξε τη γροθιά του. Πού θα μου πάει, από κάπου θα τον πιάσω τον παπά. Σκέφτηκε, ξανασκέφτηκε, ώσπου το μυαλό του ξαναπήγε στη μάγισσα τη Σαλούχα, γιατί οι αδύναμοι άνθρωποι δεν ζηλεύουν μονάχα τους δυνατούς, αλλά ο νους τους δεν πάει στο καλό, αλλά στο κακό και στο άδικο. Είναι πάντα το καλύτερο βήμα που κάνουν οι πονηροί και σκάβουν τον τάφο τους με τα ίδια τους τα χέρια. Έτσι έκανε και ο πονηρός Ζελίλ, και ασίδωλο ζώντανε τη δύναμη του γέροντα. Το σκοτάδι μέσα του είχε πήξει και δεν έβλεπε πως αυτά που σκεφτόταν ήταν άδικα και στραβά και επικίνδυνα πράγματα. Στο μυαλό του πια κυριαρχούσε η Γριασαλούχα και τα δαιμονικά της σύνεργα που θα τον βοηθήσουν στα άνομα σχέδιά του. «Θα σε κάνω εγώ, παπά μου, να τρέχεις και να μην φτάνεις», μονολογούσε με κακία και αυταρέσκεια. Πίστευε πως η Γριαμάγισσα θα ήξερε τα πονηρά μονοπάτια, ώστε να περάσει και να δέσει το Ρωμιό ιερέα, να τον κάνει υποχείριό του, και ύστερα θα έρχονταν αυτός παρακαλυτά στα πόδια του να του ζητήσει την Αϊσέ. Του άρεσε πολύ αυτή η εικόνα και προσπαθούσε να τη φέρνει ολοένα στη φαντασία του. «Έχ, παπακαλόγερε, να ξέρεις τι σε περιμένει». Είχε αρχίσει να βραδιάζει και σηκωνόταν στον ουρανό φεγγάρι ολόγιωμο και στρογγυλό που χρήσωνε τα σπίτια και τα περιβόλια με τη λάμψη του, και σου ερχόταν να δοξολογήσει τον μερακλή Θεό που στέλνει και ξαναστέλνει τέτοιες ομορφιές από ψηλά, και εμείς ευχαριστιά δεν έχουμε να πούμε στο όνομά του. «Τι φως είναι τούτο, Παναγιά μου, που κατεβαίνει από ψηλά? Να το βάλεις στο ποτήρι να το πιείς. Θα ρεις και το ρίχνει ο ίδιος ο Θεός με τις χούφτες του και χαμογελά ευχαριστημένος, που λάμπουν τα ματάκια των ανθρώπων και χαίρονται τούτο το κυτρινοπό, το χρυσαφένιο φως που σταλάζει σαν νερόμελο πάνω στα σπίτια και στα δέντρα και στους δρόμους και απλώνεται πάνω στον κόσμο όλο, μέχρι που το ανθρωπομάνι να το χορτάσει και ύστερα να κλείσει τα μάτια του και να κοιμηθεί. Έμοιαζε σαν το μάνα του ουρανού που έριχνε τις νύχτες ο Θεός στην έρημο για να θρέψει τους Εβραίους που πορεύονταν στη γη της επαγγελίας και βαρυγκομούσαν οι αχάριστοι. «Αν ξέρατε πόσο μας αγαπά ο Θεός, θα είμαστε ασταμάτητα ευτυχισμένοι», είπε ο πατέρας Ιλάριος, που καθόταν συντροφιά με τον Γερομάνθο και τους άλλους κάτω από την κλιματαριά και τους εξηγούσε τη νέα παγίδα που τους στείνουν για τον Κωνσταντά, χωρίς να τους λέγει πολλές λεπτομέρειες ή πράγματα που δεν πρέπει. «Λες να έχουμε πάλι φασαρίες, γέροντα, όπως το Μπερεκετλί και το Καμισλί?» ρώτησε η Σμαραγδή. «Όχι τα ίδια για την ώρα», είπε ο πατέρας Ιλάριος. «Άλλα δαιμόνια χορεύουν σε αυτά τα χώματα. Ας μην χάνουμε όμως την ελπίδα και το κουράγιο μας. Ο Θεός μας αγαπά πολύ, πάρα πολύ.

Έγινε σιωπή. Όλοι βάλθηκαν να σκέφτονται. Τα τελευταία λόγια του γέροντα φτεροκοπούσαν ολόγυρα σαν αόρατα πουλιά, όπου κελαϊδούσαν και έφερναν μηνύματα χαράς. «Μας αγαπά ο Θεός, μας αγαπά πάρα πολύ». Αλλά και άλλη κουβέντα για τα δαιμόνια που χορεύουν σε αυτά τα χώματα τους προκαλούσαν ερωτηματικά. «Εμένα θα μου επιτρέψετε», είπε πάλι ο πατέρας Ιλάριος. «Πρέπει να αποσυρθώ στα χρέη μου. Καλή σας νύχτα». Σηκώθηκε, ευλόγησε διακριτικά και τράβηξε για την καλύβα του, όπου έφεγγε πάντα η μικρή φλόγα του ακίμητου καντιλιού του. Και η νύχτα χαμήλωνε τα χρυσόθαμπα πέπλα της και σκέπαζε τον κόσμο με τη στοργή της άγρυπνης μάνας. Δουλευταρού τη μέρα, όσον άντρα της ο ήλιος την διαφεντεύει, και όταν ο δυνατός αυτός κύρις της πάει να κοιμηθεί, εκείνη φορά το μαύρο φακιόλι της, γίνεται νύχτα και πάει να φροντίσει για τα τέκνα της, να τα σκεπάσει, να τα φιλήσει, να τα φυλάξει. Σωστός άγγελος φύλακας για όλους η νύχτα, όσο και η μέρα γίνεται σωστή δούλα στη λάτρα της καθημερινής ζωής. Και αν πούμε ότι η ζωή, σαν άνθρωπος κι αυτή, έχει δύο χέρια, τότε το ένα είναι η μέρα και το άλλο είναι η νύχτα, και την υπηρετούν κατ' όπως και εκείνη θέλει. Το ξημέρωμα ξανάρχισαν τα βελάσματα, τα κακαρίσματα, τα μογκανίσματα των βοδιών, και όλη η πλάση ξαναγέμισε φωνές και κίνηση και ντάρα, λες και χαιρετούσε τον μεγάλο αφέντη το Θεό, που δεν κατοικεί μονάχα στους ουρανούς, αλλά περπατά με χίλιους τρόπους και μέσα στην πλάση, και αθέατος βλέπει και χαίρεται και ευλογά και βοηθά. Πότε σαν άνεμος, πότε σαν φως, πότε σαν μυστήριο μέγα και λαμπρή ομορφιά που μεθά όσους την αγαπούνε. Και έγινε το εσπέρας, και έγινε το πρωί η μέρα πρώτη, και ύστερα δεύτερη και τρίτη, και άλλες αμέτρητες, και η μικρασία έκανε τη μυστική προσευχή της και αναστέναξε κάτω από το δέντρο της ελπίδας, ή έκλαιγε με τα βουβά δάκρυα που λίγοι τα βλέπουν και πιο λίγοι ακόμα τα καταλαβαίναν. Και περάσαν μέρες πολλές, αλλά δεν πέρασε η αμάχη και το μίσος του Χότζα, που ήθελε να βγάλει από τον δρόμο του τον καλογερόπαπα. Στο πρόσωπό του δεν έβλεπε μόνο το εμπόδιο για το σεφτά της ανιψιάς του, αλλά και έναν αλόπιστο γεμάτον δύναμη και ελευθερία ψυχής. Έβλεπε έναν ανώτερό του, και αντί να τον αποδεχτεί και να φιλιωθεί μαζί του και να ευεργετηθεί από αυτόν, τον μισούσε με μίσος τυφλό και σκοτεινό και αχόρταγο. Έβλεπε τον γίγαντα και ένιωθε νάνος. Κυπαρίσι βαθύ ριζό έστεκε μπροστά του ο Ρωμιός παπάς, αγκάθι ξερό στα πόδια του ο Χότζας. Γι' αυτό σαν έφτασε στο Τζιγκανομαχαλά, παρέα με έναν τσιγκάνο, ήθελε να βρει τρόπους να κρεμίσει τον αντίπαλό του και να τον κάνει να σέρνεται στα πόδια του κλαίγοντας. «Έννοια σου, Χότζα μου, και αυτούς που θα σου γνωρίσω είναι μεγάλη μαστόρη σε τέτοιες δουλειές». «Εγώ δεν θα φανώ καθόλου», είπε ο Χότζας. «Η δουλειά θα γίνει σαν να είναι δική σου. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Εγώ μονάχα τα γρόσια θα δώσω και τις πληροφορίες που χρειάζονται. Σύμφωνοι?» «Σύμφωνοι, θα γίνουν όπως τα είπαμε». Μπήκαν σε ένα μεγάλο τσαντήρι όπου καθόταν δύο κακογερασμένοι τουρκοτσίγκανοι που είχαν μπλεχτεί με τις μαγείες και τις σολομονικές και κάναν λογιών-λογιών ατιμίες με τη βοήθεια της μάγισσας της Αλούχα, που έμενε στο διπλανό τσαντήρι. Φτάνει ο πελάτης να πλήρωνε καλά. Η Συριάννα γριά ετοίμαζε τα δαιμονικά σύνεργα και τα φυλαχτάρια και τα φίλτρα και τα άλλα μαγικά, και οι δυο τουρκόγευτοι κάναν τα υπόλοιπα όλα. «Θα σου τον δέσουμε τον καλογερόπαπα μέχρι να πεις ρεβίθι. Την ίδια μέρα θα γίνει αυτό που θες, Χότζα μου», είπαν οι δυο τουρκόγευτοι που μου φουμέρνανε από ένα πύλινο μικρό ναργκιλέ. «Δεν θα μαθευτεί όμως τίποτα για μένα», ξανά είπε αυστηρά ο Χότζας, «γιατί αλλιώς θα χάσετε τα κεφάλια σας. Καταλάβατε τι σας είπα?» «Αν λαμάκ, αν λαμάκ, Χότζα. Καταλάβαμε, καταλάβαμε», είπαν φοβισμένα και οι δυο τους. Ο Χότζας τους εξήγησε ποιον θέλει να τσακίσει στα μυαλά και να τον κάνει του χεριού του, τους ορμήνεψε για όλα και στο τέλος τους πέταξε στα πόδια ένα πουγγί με γρόσια και τους είπε με περιφρόνηση: «Αυτά για τώρα, και άμα τελέψει δουλειά, άλλα τόσα». Αυτοί κάνατε μενάδες και ευχαριστίες για το πουγγί, και ο Χότζας έφυγε αειδιασμένος, αλλά και ευχαριστημένος που το σχέδιό του μπήκε σε εφαρμογή. Περπατούσε πια με σιγουριά και χαιρόταν προκαταβολικά για την επιτυχία του, και λογάριαζε χωρίς να μετρά σωστά και χωρίς να ξέρει ότι η πονηριά και η κακία στρέφει πάντα στην πηγή της, από εκείνον που ξεκινά το κακό. Και αυτή η άγνοια είναι το δράμα του ανθρώπου μέσα στους άθεους αιώνες. Κάνει πάντα λανθασμένα τον λογαριασμό της ζωής του. Στην αντίπερα του γυφτομαχαλά, όπου βρισκόταν το σπίτι του γερομάνθου και η καλύβα του γέροντα, ο ταπεινός καλόγερος
έκανε τον ησυχαστικό του εγκλισμό μια φορά την εβδομάδα, την Παρασκευή. Και εκείνη τη μέρα δεν έβγαινε ποτέ από την πόρτα του. Δεν μιλούσε καθόλου και σε κανέναν. Δεν έτρωγε, δεν έπινε. Μόνο προσευχόταν και μελετούσε μόνος μπροστά στον πολυέλεο Θεό. Τις άλλες μέρες κυκλοφορούσε και δεχόταν όσους χριστιανούς ήθελαν να εξομολογηθούν ή να ζητήσουν τις συμβουλές και την ευλογία του. Και δεν περνούσε μέρα που να μην έρθουν άνθρωποι στην καλύβα του. Και πάντα φεύγαν αναπαυμένοι και στηριγμένοι στη μεγάλη ελπίδα του Χριστού. Όλοι τον θαυμάζαν και τον σεβόταν από καρδιάς. «Αυτός είναι μεγάλος Άγιος», λέγαν όλοι, και ένιωθαν δέος και μόνο που τον βλέπαν και τον ακούγαν να μιλά και να εύχεται. Πολλές φορές τους θεράπευε από διάφορες ασθένειες και τους έδινε συμβουλές και οδηγίες τι να κάνουν και τι να μην κάνουν. Το προορατικό και διορατικό χάρισμα που είχε του επέτρεπε να βλέπει γυμνές τις ψυχές των ανθρώπων και όλα τα γεγονότα παρελθόντα και μελούμενα, και με πολλή διάκριση και θεόσταλτη σοφία τους καθοδηγούσε στο δρόμο του Θεού. Απαντούσε στα προβλήματά τους πριν αυτοί τον ρωτήσουν, λες και ήξερε τη ζωή του καθενός όσο δεν την ήξεραν οι ίδιοι που πήγαιναν στην καλύβα του, και τους έδινε τις κατάλληλες συμβουλές και όλες βγαίναν αληθινές και σωστές. Έτσι έγινε και με τους δυο τουρκόγευτους που προσποιήθηκαν τους φτωχούς χριστιανούς για να μπουν στην καλύβα και να πάρουν την ευχή του. Στον κόρφο τους όμως κουβαλούσαν τα δαιμονικά φυλαχτάρια για να τα αφήσουν στην καλύβα και με αυτά να δέσουν τον πατέρα Ελάριο. Ο ίδιος όμως τους κατάλαβε και είδε καθαρά τον σκοπό τους, γι' αυτό και τους μίλησε αυστηρά. «Τι θέλετε από μένα, όργανα του διαβόλου?» Αυτοί ξαφνιάστηκαν και μούδιασαν και άρχισαν με κακομοίρικο ύφος να κλαψουρίζουν και να λένε ότι είναι φτωχοί και δυστυχισμένοι και ήρθαν να ζητήσουν την ευχή και τη βοήθειά του. «Τι λες, παππούλη μου? Είμαστε φουκαράδες άνθρωποι και ήρθαμε να πάρουμε την ευχή σου. Ψέματα σκεφτόσαστε. Ψέματα λέτε και ψέματα έχετε στον κόρφο σας. Και αυτό το ψέμα θα σας δέσει και τους δυο εκεί που καθόσαστε». Οι δυο τουρκόγευτοι νιώσαν να τους λούζει μια παράξενη δύναμη και να τους δένει στη θέση τους που βρίσκονταν και άρχισαν να μιξοκλαίνε. «Γέροντα, μη μας κάνεις κακό. Φτωχοί άνθρωποι είμαστε. Λυπήσου και μη μας πειράξεις. Άλλος μας έβαλε. Λυπήσου μας. Το κακό που θέλετε να φέρετε σε μένα, μαζί σας να το πάρετε, και ο Θεός να λυπηθεί αυτόν που σας έστειλε». Προσπαθούσαν οι δύο επισκέπτες του να λυθούν από τα αόρατα δεσμά τους, αλλά δεν μπορούσαν ούτε να σαλέψουν. Κρύος υδρότας τους έκοψε. Τέτοιο πράγμα δεν το είχαν ξαναγνωρίσει. Φοβήθηκαν πως θα μάθουν μεγάλο κακό.

Τι είναι τούτος ο Ρωμιόπαπας και έχει τέτοια δύναμη, σκέφτονταν, και άρχισαν πάλι τα κλαψουρίσματα και τα παρακάλια. Λυπήσου μας, παππούλη, παρασυρθήκαμε. Εμείς για λεφτά το κάναμε. Εμείς δεν έχουμε τίποτα μαζί σου. Άλλος είναι ο αληθινός φταίχτης, άλλος μας έμπλεξε. Ξέρω ποιος είναι και μην κλαψουρίζετε, ξανάπε αυστηρά ο πατέρας Ιλάριος. Κι αν δεν σταματήσετε τις μαγείες και τα δαιμονικά που κάνετε με τη γριά σαλούχα, θα έχετε εκτρό τέλος. Θα σας φάνε ζωντανούς τα φίδια και τα τσακάλια. Αμάν, έλεος, λύσε μας γέροντα να φύγουμε κι όλκο σου δίνουμε, να μην ξαναπιαστούμε σε τέτοιες δουλειές. Οι δύο τρουχόγευτοι που είχαν τρομοκρατηθεί κλαίγαν με δάκρυα σαν μικρά παιδιά. Στην παγίδα που στήσανε για τον παπά ήταν λάκκος βαθύς και πέσαν μέσα ίδιοι. Έκανε ο γέροντας το σταυρό του και ύστερα είπε: «Θα σας λύσω να φύγετε. Για αυτά που έχετε στον κόρφο σας να τα πάτε πίσω σε αυτήν που σας τα έδωσε. Συγχώρα μας, παππούλη, για αυτό που κάναμε. Τώρα βλέπουμε το άδικο. Εσείς ολοφάνερα ένας άνθρωπος του Θεού και εμείς πήγαμε να σε βλάψουμε. Συγχώρα μας, γέροντα παπά». Ο πατέρας Ιλάριος σήκωσε το δεξί του χέρι και είπε: «Στο όνομα του Χριστού σας λύνω από τα δεσμά σας και αν ξανατολμήσετε ανούσιο έργο να σας κρίνει ο Θεός. Φύγετε τώρα και μην ξαναρθείτε σε αυτόν τον τόπο». Σαν δαρμένα φοβισμένα σκυλιά με την ουρά κάτω από τα σκέλια φύγαν οι δυο τουρκόγευτοι από την καλύβα, μουρμουρίζοντας ευχαριστίες και ευχές, και χάθηκαν τρέχοντας στους δρόμους του Μπεϊσεχήρ. Λαχανιασμένοι φτάσαν στο Γευτομαχαλά και δώσαν πίσω στη Σαλούχα τα μαγικά φυλαχτάρια που είχαν στον κόρφο τους. Αυτή γούρλωσε τα γέρικα μάτια της και όταν είδε τα φυλαχτάρια έκανε τρομαγμένη προς τα πίσω, γιατί ήξερε ότι οι μαγείες αν δεν πιάσουν το θύμα τους γυρίζουν και πιάνουν αυτόν που τις έστειλε. «Διαβολόγρια», φώναξαν άγρια και οι δυο, «μας έστειλες, μωρί, μέσα στο στόμα του λύκου. Αυτός, μωρί, δαιμονισμένη, είναι άγιος άνθρωπος και έχει δύναμη να σε κάνει χίλια κομμάτια. Ξέρεις, μωρί, τι πάθαμε? Αντί να τον δέσουμε εμείς, μας έδεσε εκείνος και καλά που μας λυπήθηκε και μας άφησε. Ακόμα δεμένοι θα ήμασταν». «Δεν ήξερα, δεν ήξερα», είπε φοβισμένη η Σαλούχα και έκανε άλλο ένα βήμα προς τα πίσω, σαν να έβλεπε μπροστά της τον ίδιο το δαίμονα με τα κόκκινα μάτια, την αβάσταχτη βρωμιά και την άγρια όψη. «Πάρτα», είπαν οι τουρκόγευτοι και της δώσαν τα δυο φυλαχτάρια με τα δαιμονικά παραγεμίσματα που είχε βάλει μέσα τους, και όπως τα πήρε κάνοντας γαβάθα τις χούφτες της, έλαμψε μια ξαφνική φωτιά με δυνατό βρώμικο καπνό και της έκαψε και τα δυο της χέρια. Ούρλιαξε από τους πόνους και σωριάστηκε κάτω μισοκαθαμένη, ενώ το τσαντήρι γέμισε βρωμιά που όμοιά της δεν υπάρχει. Οι δυο τουρκόγευτοι πετάχτηκαν έξω και άρχισαν να τρέχουν σαν τρελοί. «Καλά λένε πως το κακό ξαναγυρίζει πάντα σε αυτόν που το αρχίζει», είπε λαχανιασμένος ο πιο γέρος από τους δυο. «Ο Θεός να μας λυπηθεί. Πάμε να βρούμε το Χότζα πριν πάθουμε κανένα πιο μεγάλο κακό», είπε ο άλλος. Και ξεκίνησαν για το τζαμί του Χότζα Ζελίλ, που είχε ανέβει στο μιναρέ του και φώναζε με δυνατή τσιριχτή φωνή: «Αλλάχου Ακμπάρ! Ύψιστε Θεέ, ομολογώ πως δεν υπάρχει άλλος Θεός από σένα τον Αλλάχ». Αυτό το είπε δυο φορές με όλη του τη δύναμη. Ύστερα πήρε μια βαθιά ανάσα και συνέχισε τεντώνοντας το λαιμό του: «Ομολογώ ότι ο Μοχαμέτης είναι ο προφήτης του Θεού». Αυτό το είπε δυο φορές και σταμάτησε. Πέρασαν ένα-δυο λεπτά και με τον ίδιο μανετζίδικο τρόπο ξαναφώναξε: «Χαϊγέλε Σαλέθ, ελάτε για προσευχή, ελάτε στο ναό της σωτηρίας». Δεν άργησε ο Χότζας να τελειώσει τα ιερατικά του και δέχτηκε με προφύλαξε τους δυο τουρκόγευτους για να μάθει τι απέγινε. Αυτοί τα είπαν όλα κατά λεπτός, από την αρχή ως το τέλος, που κάηκαν τα χέρια της Σαλούχα, και ο Χότζας άρχισε να τρέμει από το φόβο του. Λίγο ακόμη και θα πέφτε κάτω να ξεφωνήσει από την τρομάρα του. Τον κρατήσαν και τον βάλαν να κάτσει σε ένα σκαμνάκι. Του δώσαν να πιει λίγο νερό και οι τρεις τους πήραν όρκο δικό τους να μην πουν λέξη σε κανέναν για τα όσα γίνανε. Ύστερα έβγαλε από τον κόρφο του ένα πουγγί με γρόσια και τους είπε να μουγκαθούν και να εξαφανιστούν. Και αυτοί εξαφανίστηκαν. Πέρασε ο πρώτος καιρός. Πέρασε χωρίς να ξαναγίνει κουβέντα για όλα τούτα τα βρώμικα καμώματα που τάραξαν τη ζωή του Χότζα και τον έκαναν πιο φοβισμένο και πιο διστακτικό σε όλα. Και κάθε φορά που συναντούσε τον πατέρα Ιλάριο, έσκυβε λίγο το κεφάλι και τον προσκυνούσε νοερά ως ανάγιο και τον φοβόταν πια σαν να ήταν ο αφέντης του και αυτός ένοχος δούλος του. Τώρα πια ήταν βέβαιος για την άγια δύναμη που έκρυβε μέσα του ο γέροντας και ότι ήξερε και τι νιώθει και τι σκέφτεται. Ούτε ξανάκανε σχέδια για τον Κωνσταντά και την ανιψιά του, που τον τελευταίο καιρό είχε παράξενη συμπεριφορά και καμώματα τρελά και ασυνήθιστα.
όλη την ώρα χασκογελούσε χωρίς λόγο και έτρεχε στη λίμνη. Ξυπνούσε τις νύχτες και τραγουδούσε περπατώντας στον κήπο τους. Χόρευε χωρίς λόγο και ο Χόντζας κουνούσε το κεφάλι του με απογοήτευση και φοβόταν πως κάτι έπαθε νηψιά του, αλλά δεν το έλεγε σε κανέναν. «Πρέπει να την παντρέψω το δίχως άλλο», έλεγε μέσα του. «Να ησυχάσει αυτή, να ησυχάσω κι εγώ. Δεν την αντέχω άλλο. Καλά λένε πως η άγρια φοράδα με τον κάστρο με μερεύει». Πέρασε ο χειμώνας, μπήκε το καλοκαίρι και ένα μεσημέρι ήρθε το κακό μαντάτο στα αυτιά του Χόντζα. «Η Αϊσέ πνίγηκε στη λίμνη. Η Αϊσέ πνίγηκε». Άλλος έλεγε το ένα και άλλος έλεγε το άλλο. Κανείς δεν ήξερε πως έγινε και πνίγηκε ανιψιά του Χόντζα. Άλλοι λέγαν για αυτοκτονία, άλλοι για ατύχημα, πως γλίστρησε, χτύπησε και έπεσε στο νερό. Μυστήριο έμεινε. Κανείς δεν έμαθε την αλήθεια. Τη θάψαν και κάναν όλα τα απαραίτητα και την έκλαψε πιο πολύ ο ίδιος Χόντζας, γιατί στο βάθος ένιωθε κάποια ενοχή και το βλέπε σαν τιμωρία για τα όσα είχε κάνει τότε με τους δυο τουρκόγευτους. Ήταν η θεία δικαιοσύνη που έπεφτε πάνω του. Γι' αυτό δεν είχε καμιά αμφιβολία και άρχισε να φοβάται και για τον εαυτό του και δεν ήξερε τι να κάνει και πώς να προστατευτεί. «Αλάχ, αλάχ», αναστέναζε μόνος του και έκανε βόλτες μέσα στον οντά για να καταλαγιάσει το φόβο του. Και όσο περνούσε ο καιρός, τόσο μεγάλωνε ο φόβος. Κάτι κακό περίμενε πως θα τον βρει. Φώναζε τη γριά σουλτάνα που κρατούσε τον οικοκυριό του και τη ζήτησε ρακί και κανένα μεζέ. «Θες παστούρμα, Χόντζα μου? Φέρε ό,τι να είναι να πιω κανένα δυο ρακιά να φύγει το σεκλέτη». Η σουλτάνα γέμισε το δίσκο και τον πήγε στο Χόντζα όταν χύμηξε φουριόζος στο σπίτι ο λαζαρέτος ο γιατρός. «Αμάν, Χόντζα μου, χάνομαι». «Τι έπαθες, μπρετζάνε μου? Κάτσε να πιεις ένα ρακί». «Μωρέ, για ρακί είμαι εγώ τώρα ή για φαρμάκι? Κάτσε να ανασάνεις και να μου πεις τι τρέχει». Έφερε η σουλτάνα και άλλο ποτήρι, σέρβιρε και ο γιατρός είπε: «Χόντζα μου, θέλω να με βοηθήσεις, καίγομαι». «Μην αρπάζεσαι σαν το τα διηρέμισε. Όλα έχουν άκρη να τα πιάσεις. Σου χρωστάω μια χάρη, δεν το ξεχνώ. Τι έπαθες?» «Έχω στην κλινική το γιο του Βελή βαριά χτυπημένο και ο Βελής μου είπε πως αν δεν σώσω το παιδί του, δεν σώζομαι κι εγώ. Θα με σφάξει. Και αυτός είναι σκληρός και άγριος άνθρωπος. Και δεν μπορείς να το γιατρέψεις?» «Είναι πολύ βαριά, Χόντζα μου. Όσα κι αν έκανα, δεν σώζεται. Σε μια-δυο μέρες το πολύ πεθαίνει. Τι με συμβουλεύεις?» «Δηλαδή?» «Να μείνω ή να φύγω και να το σκάσω. Αλλιώς χάνω το κεφάλι μου. Δεν ξέρω τι να κάνω. Πολύ φοβάμαι, Χόντζα μου. Βοήθησέ με». Έμεινε για λίγο σκεφτικός ο Χόντζας, ξύνοντας το γέννη του. Το πράγμα ήταν δύσκολο και βγάζοντας έξω τη σκέψη του μονολόγησε: «Με το να φύγεις θα κάνεις χειρότερη τη θέση σου. Ομολογείς το φταίξιμο που δεν έχεις. Αν όμως μείνω θα με σφάξω Βελής. Αυτό δεν έχει αδυναμία από το γιο του στον κόσμο τούτο. Και ποιος θα μπορούσε να μας βοηθήσει?» ξανά είπε σκεφτικός ο Χόντζας, που έβλεπε το πάτωμα όσα να έψαχνε εκεί να βρει την απάντηση. «Μονάχα ένα θαύμα μπορεί να με σώσει». «Ένα θαύμα, είπες? Ένα θαύμα?»

Γούρλωσε τα μάτια του ο Χότζας με τη σκέψη που του ήρθε στο μυαλό και του δίνει τη λύση στο πρόβλημα. «Ναι, Χότζα μου, μονάχα ένα θαύμα. Το βρήκα, το βρήκα, το βρήκα», φώναξε με ενθουσιασμό. «Τι βρήκες, για πες μου, τι βρήκες, Χότζα μου?» «Βρήκα το θαύμα, τον Ντόρ Λαζαρέτο. Αν γίνει αυτό που σκέφτηκα, σώθηκες. Αν δεν γίνει...» «Πες μου να καταλάβω, Χότζα μου, τι βρήκες?» «Εβίβα και ο Λάχ είναι μεγάλος. Εβίβα και ας μην καταλαβαίνω τίποτα». Τσούγκρισαν τα ποτήρια τους, ήπιαν και ο Χότζας κοίταξε κατάματα το γιατρό για να δώσει έμφαση στα λόγια του. «Το θαύμα ξέρεις ποιος θα το κάνει?» «Ποιος?» «Ο Ρωμιός Παπάς. Τον θυμάσαι το γέροντα Ιλάριο που ήθελες να τον κυνηγήσεις και να τον διώξεις τότε που γιάτρεψε το ποδάρι του Καράκιοι? Εσύ ήθελες να του το κόψεις και αυτός με τη δύναμή του το έκανε τελείως καλά. Το θυμάσαι?» «Ναι, ναι, πώς. Το θυμάμαι και καλά μάλιστα. Έχει όμως τόσο μεγάλη δύναμη και θα θελήσει να με βοηθήσει?» «Μεγάλη δύναμη, ρωτάς, ντοτόρε μου? Δεν ξέρεις τι άνθρωπος είναι και τι μπορεί να κάνει. Πρόσεξε μονάχα, γιατί διαβάζει, τη νιώθεις και τη σκέφτεσαι. Όλα τα ξέρει και όλα τα μπορεί. Είναι Άγιος Μεγάλος». «Τόσο μεγάλος? Και το λες εσύ, Χότζα, που είσαι Μουχαμέτης?» «Για να το λέω εγώ, είναι πολύ μεγάλος. Μας ξεπερνά όλους. Και λες να δεχτεί να με βοηθήσει?» «Αυτό άστο σε μένα. Αύριο πάω να τον δω». «Αύριο? Γιατί δεν πάμε σήμερα? Ως αύριο μπορεί να πεθάνει ο γιος του Βελί και τότε κλάψε με. Πάμε τώρα να τον δούμε». «Μόνος μου θα πάω, εσύ δεν θα έρθεις. Αύριο λοιπόν, εβίβα». «Εβίβα, Χότζα μου. Και ο Αλλάχ να στο ξεπληρώσει το καλό που θα κάνεις. Εγώ είμαι ξεκρέμαστος και αβοήθητος. Αν ο παπάς δεν με βοηθήσει, χάθηκα για πάντα. Μη κλαψουρίσεις και στηρίξω σε μένα». Την άλλη μέρα ο Χότζας πήρε ένα καλό πεσκέσι και τράβηξε για την καλύβα του γέροντα Ιλαρίου. Έκανε τεμενά και κάθισε. «Άγιε γέροντα, εσύ, Χότζας άνθρωπος, ονομάζεις έναν χριστιανό Άγιο? Πώς σου ήρθε ή μάλλον πού το πας το ζήτημά σου?» απάντησε ο πατέρας Ιλάριος. «Είσαι Άγιος γέροντα και ξέρω τι λέω και είμαι βέβαιος πως ξέρεις γιατί ήρθα. Πού να ξέρω εγώ, ένας γιαούρης παπάς? Οι Άγιοι τα ξέρουν όλα τα ανθρώπινα, παππούλη μου». «Πώς τα ξέρουν όλα, Χότζε Ζελίλ?» «Οι Άγιοι έχουν ψηλό μπόι και βλέπουν μακριά. Εμείς οι αμαρτωλοί άνθρωποι είμαστε κοντοί και βουντυχμένοι στα πάθη και τα νητερέσα μας. Γι' αυτό δεν βλέπουμε πιο πέρα από τη μύτη μας. Όλα γίνονται σαν ένα κουβάρι και μπερδευόμαστε κι εμείς μαζί τους. Αυτά μας φράζουν τη θέα. Ενώ οι Άγιοι, καθώς είναι ψηλοί, βλέπουν το Θεό και τον κόσμο πάνω από τούτο το ντουβάρι των παθών που φράζει τη δική μας ματιά. Έτσι το φαντάζομαι. Δεν έχω δίκιο?» «Ο Θεός να σε φωτίζει, Χότζα Ζελίλ, να βλέπεις κι εσύ μακριά». «Αρχίζω κιόλας να βλέπω λίγο-λίγο, γεροντά μου, και με τη δική σου βοήθεια μπορούν να ανοίξουν και τα δικά μου μάτια που είναι τσιμπλιασμένα. Να αποφεύγεις τις μαγείες και τα δαιμονικά για να μην τυφλωθείς τελείως και σε φάνε τα τσακάλια. Κατάλαβες, Χότζα Ζελίλ?» «Κατάλαβα, κατάλαβα. Και ζητώ συγχώριο, γέροντα. Εσύ όλα τα ξέρεις και όλα τα μπορείς. Τώρα πια δεν έχω καμιά αμφιβολία και σου είμαι ευγνώμων που δεν με τιμώρησες για αυτό που έκανα. Δεν γεννηθήκαμε για να τιμωρούμε εμείς τους άλλους, αλλά να κάνουμε το έλεος όσο μπορούμε και από αυτόν τον δρόμο να ξαναγυρίσουμε στον Θεό. Και το έλεος αυτό αρχίζει μόνο από τον Χριστό και κανέναν άλλον. Εκείνος είναι και το έλεος και ο δρόμος της σωτηρίας μας. Σε ευχαριστώ που μου τα λες και θέλω να με διδάξεις όλη την αληθινή πίστη σου, αλλά σήμερα δεν ήρθα για αυτό το πράγμα». «Τότε πες μου, για ποιο λόγο ήρθες?» «Το ξέρεις μέσα σου, αλλά θα σου το πω και με τα λόγια μου. Θέλω μια μεγάλη χάρη να μου κάνεις. Θα σώσεις άνθρωπο». «Ζητάς εσύ χάρη από μένα? Μόνο εσύ μπορεί να κάνεις αυτό το θαύμα». «Θαύμα? Εγώ θαύμα?» Κοίταξε κατάματα τον Χότζα με τρόπο επίμονο. «Θαύματα κάνει μονάχα ο Χριστός, Χότζα». «Ναι, μονάχα ο Χριστός κάνει τα θαύματα, αλλά με τα δικά σου χέρια. Εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα, το Μουχαμέτη. Ώστε ομολογείς και παραδέχεσαι ότι μονάχα ο Χριστός κάνει τα θαύματα? Το λες με την καρδιά σου?» «Ναι, το ομολογώ, γέροντα, με την καρδιά μου. Και σε παρακαλώ να το κάνεις. Για καλό ήρθα στην πόρτα σου. Τέλειωσαν τα ψέματα. Αν εσύ δεν βοηθήσεις, ο Βελής θα σφάξει το Λαζαρέτο. Πρόκειται για το γιο του, το μονάκριβο, που είναι βαριά χτυπημένος και ο γιατρός δεν μπορεί να τον γιατρέψει. Σήμερα ή αύριο πεθαίνει. Και τότε κάνε ό,τι περνά από το χέρι σου. Από σένα κρέμονται δύο ζωές, του παιδιού και του γιατρού. Βοήθησε». Έμεινε για λίγο σιωπηλός ο γέροντας, ύστερα είπε αργά:
αν πιστέψεις, Χότζα, στη δύναμη του Χριστού και κάνεις 3 φορές τον σταυρό σου, το παιδί θα σωθεί και εσύ μαζί του. Θα σωθεί το παιδί και εγώ μαζί του, ρώτησε κατάπληκτος και με γουρλωμένα τα μάτια του ο ασπρομάλης Χότζας. Όπως σου τάπα, διότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, ο παντοδύναμος και πολυέλεος, και καταστρέφει πάσα τη δύναμη του εχθρού και όλα τα δαιμονικά τεχνάσματα. Κατάλαβες, Χότζα Ζελίλ? Ο Χότζας άρχισε να τρέμει από την κατάπληξή του. Δεν πίστευε στα αυτιά του και στα μάτια του. Μέσα του όμως κάτι ένιωθε να σαλεύει, αλλά δεν ήξερε τι ήταν αυτό που τον συγκλώνιζε ξαφνικά. Έσκυψε αυθόρμητα και φίλησε το χέρι του πατρός Ιλαρίου. Εκείνος έβαλε το χέρι του στο κεφάλι του Χότζα σαν να το ευλογούσε και είπε: «Δεν θα μιλήσεις σε κανέναν για την υπόθεση αυτή. Ούτε στο γιατρό πάτερ μου. Μονάχα να του πεις ότι θα πάω στην κλινική για επίσκεψη, τίποτα άλλο. Εσύ να μην μιλήσεις. Δεν πρέπει. Τα γεγονότα τρέχουν γρήγορα, αλλά έχουν πολλές πλευρές που δεν τις ξέρεις». «Όπως εσύ νομίζεις, εσύ ξέρεις», είπε ταπεινά ο Χότζας. Δεν πρόλαβε να χαιρετήσει και να βγει όταν χτύπησε η πόρτα της καλύβας και φάνηκαν ο Αρσένιος με τον Λαζαρέτο που έδειχνε σε απόγνωση και είχε αξιολείπητη όψη. «Συγχώραμε, πάτερ, που σε ενοχλώ τέτοια ώρα», είπε ο γιατρός. «Η ανάγκη δεν γνωρίζει όλες. Έλα, πέρασε μέσα, γιατρέ». «Γέροντα, την ευχή σου», είπε ο Αρσένιος. «Στο καλό, Αρσένιο, Θεός μαζί σου». Μπήκε ο γιατρός, έτοιμος να καταρρεύσει. Κάθισε στο κάθισμα και αναστέναξε, λέγοντας το Χότζα: «Ας μην ταλαιπωρούμε πια το γέροντα, Χότζα μου. Το παιδί απέθανε σήμερα τα ξημερώματα. Πάει και η δική μου ζωή, δεν γλιτώνω». «Μην απελπίζεσαι, γιατρέ. Ο Θεός είναι μεγάλος», είπε ο γέροντας και έκανε το σταυρό του, όπως έκανε πάντα όταν άρχιζε μυστική προσευχή και ζητούσε το έλεος του Κυρίου. «Κάνε κουράγιο», πρόσθεσε και ο Χότζας. «Το παιδί σας το είπα, πέθανε. Τι να κάνω? Ο Βελής μου το είπε. Αν πεθάνει το παιδί, δεν θα ζήσεις κι εσύ». «Πέθανε το παιδί», μονολόγησε ο Χότζας και κούνησε το κεφάλι. Ύστερα κοίταξε το γιατρό που είχε χουφτιάσει το πρόσωπό του και έκλαιγε γοηρά, λες και ήταν το τέλος της δικής του ζωής. Στεναγμή και δάκρυα και φόβος που δεν κρυβόταν. «Μην κλαις, γιατρέ Λαζαρέτο», είπε ο γέροντας. «Μόνο πίστευε στο έλεος του Χριστού με όλη σου την καρδιά. Μονάχα εκείνος μπορεί να μας βοηθήσει και να μας σώσει αυτή την ώρα. Πίστεψε όσο μπορείς». «Πιστεύω, γέροντα, και τον παρακαλώ να με βοηθήσει», είπε με κλαμμένη φωνή ο γιατρός. «Άλλη ελπίδα δεν έχω. Κινδυνεύω, πάτερ μου. Παρακάλεσε τον κι εσύ να μην αρνηθείς τη βοήθειά σου και ας είμαι παπικός, αιρετικός στη θρησκεία μου. Είμαι στην άκρη του γκρεμού. Κάνε ό,τι μπορείς».

Ξέσπασε πάλι σε λυγμούς και άρπαξε τα χέρια του πατρός Ιλαρίου και τα φίλησε. Ο γέροντας τον σταύρωσε στο κεφάλι και του είπε: «Σήκω και πήγαινε με το Χόντζα στην κλινική σου και σε λίγο θα έρθω κι εγώ. Κουράγιο. Και αν είναι εκεί ο Βελής και μάθει ότι πέθανε το παιδί του, να μην πεις ότι πέθανε, αλλά κοιμάται. Το παιδί δεν πέθανε». «Μα πέθανε, σας λέω, πέθανε. Εγώ ο ίδιος το εξήτασα. Είναι πεθαμένο το παιδί από το πρωί». Ξανάρχισε να κλαίει απαρηγόρητα και να δείχνει πόσο αδύναμος είναι ο άνθρωπος μπροστά στο φόβο και τον κίνδυνο. «Πηγαίνετε τώρα και στο δρόμο να λέτε το όνομα του Χριστού και δυο σας και να ζητάτε τη βοήθειά του. Μην αργήσεις, γέροντα, σε παρακαλώ, φοβάμαι», ξανά είπε ο γιατρός. Έφυγαν και ο πατέρας Ιλάριος έκλεισε την πόρτα και γονάτισε αμέσως σε θερμή προσευχή που έβγαινε σαν φωτιά μέσα από τα στήθια του. «Κύριε, Κύριε Ιησού Χριστέ, επίβλεψον εξ ουρανού σε μένα το αχάριστο σκουλίκι και αν είναι ευλογημένο, βοήθησέ με και οδήγησέ με κατά πάντα. Άγιε, Πανάγιε Κύριε Ιησού Χριστέ, επίβλεψον». Ύψωσε τα χέρια που έμοιαζαν σαν δυο πύρινες λαμπάδες ηκεσίες και με δάκρυα στα μάτια προσευχήθηκε στον Θεό να κάνει και αυτή τη φορά το μέγα ελαιός του για το παιδί και όλους τους άλλους. Σηκώθηκε με την καλή πληροφορία μέσα του, πήρε τον ξύλινο σταυρό που του είχε δώσει ο γέροντας Γρηγόριος και μαζί την ευλογία του. «Με το σταυρόν τούτον τέκνο μου», του είπε, «να έρχεται πάντοτε στα έργα σου το έλεος και η δύναμη του Κυρίου και ό,τι καλό επιχειρείς καλώς να τελείται προς δόξαν Θεού και σωτηρία των ανθρώπων». Τα θυμάται πάντα τούτα τα λόγια του μακαριστού ηγουμένου και κάθε άλλη συμβουλή και οδηγία που του έδωσε. Φίλησε το σταυρό και τον έβαλε στο κόρφο του. Έκανε τρεις μετάνοιες, πήρε και το πετραχύλι του και τράβηξε για την κλινική του λαζαρέτου. Φυσούσε και ξεφυσούσε αγριάδα ο Βελής που βημάτιζε στο γραφείο του γιατρού και τον ζητούσε όλη την ώρα. «Πού είναι ο ντοτόρ, πού είναι?» Η νοσοκόμα του είχε πει ότι το παιδί κοιμάται και ότι ο γιατρός πήγε για μια σύντομη επίσκεψη και θα γυρίσει γρήγορα. «Πολύ αργή. Στείλτε να το φωνάξετε, θέλω να δω το γιο μου». Και σε κάθε βήμα χτυπούσε νευρικά πάνω στις μπότες του ένα μαστίγιο πέτσινο από δέρμα γουρουνίσιο. Τα μάτια του βγάζαν φωτιές. Κάτι ψυχανεμίστηκε πως δεν είναι καλά το παιδί του και δεν ήθελε να το πιστέψει. Έμοιαζε σαν λιοντάρι στο κλουβί του και ήθελε να ελευθερωθεί. «Αλίμονό σας αν πάθε τίποτα, γιος μου, θα σας φάξω όλους. Θα βάλω φωτιά να σας κάψω. Πού είναι ο γιατρός?» Την ώρα που μπήκε ο γιατρός με το Χόντζα, ο Βελής ήταν έξαλλος και σπάθησε με το μαστίγιο τα έπιπλα και τους τοίχους και ήταν έτοιμος να τραβήξει το γιαταγάνι του να πάρει κεφάλια. Άρπαξε το γιατρό από τα πέτα του σακακιού του και τον τράταξε με δύναμη ουρλιάζοντας: «Τι έκανες, βρε τσαρλατάνη, στο γιο μου, θα σε σφάξω τούτη την ώρα με τα ίδια μου τα χέρια. Κατάλαβες, πάμε μέσα να τον δω». Το έσυρε μαζί του και όρμησε στο δωμάτιο του παιδιού, πριν προλάβει ο γιατρός να του πει μια λέξη. Πήγε κοντά στο κρεβάτι, το κοίταξε καλά-καλά, έπιασε το χέρι του και δεν μπορούσε να καταλάβει αν ζει ή αν πέθανε. Ύστερα με σπαραγμό ξεστόμησε: «Λεβέντη μου, καμάρι μου». Το παιδί δεν σάλευε. Έσκυψε απότομα πάνω στο πρόσωπό του, είδε πως δεν ανασένει και τότε μόλι του τη δύναμη ούρλιαξε: «Φωνιά, το σκότωσες το παλικάρι μου, θα πεθάνεις άτιμε». Έβαλε το χέρι του να τραβήξει το σπαθί και να σφάξει το γιατρό που ήταν κατακίτρινος και είχε χάσει τη φωνή του από την τρομάρα. Όρμησε όμως ο Χόντζας στα ρετά, μπήκε στη μέση και σηκώνοντας τα χέρια φώναξε στο Βελή: «Στο όνομα του Αλάχ, Βελή, αφέντη, κρατήσου. Το παιδί δεν πέθανε. Είναι σε βαθύ ύπνο από τα φάρμακα». «Χόντζα, με κοροϊδεύεις?» αντίσκοψε άγριο Βελής. «Το παιδί δεν ανασένει, δες το και μόνο σου». «Έτσι φαίνεται, μα δεν είναι πεθαμένο. Θέλει ύπνο και ξεκούραση. Κάνε υπομονή, συγκρατήσου».

Κρύου και έλεος αυτού εφημάς. Και πριν προλάβει να πει τίποτα ο Βελής, και μάλλον εντυπωσιασμένος, κοίταξε τον γέροντα και είπε στο Χότζα: «Αφήστε με μόνο με το παιδί». «Μάλιστα, γέροντα, μάλιστα», αμέσως είπε με πολύ σεβασμό ο Χότζας, και αγκαλιάζοντας τον γιατρό και τον Μπέι, βγήκε από το δωμάτιο και έκλεισε την πόρτα. Έμεινε μόνος με το παιδί ο πατέρας Ιλάριος, τον κοίταξε καλά-καλά και αφού φόρεσε το πετραχύλι του, γονάτισε και με το σταυρό στο χέρι παρακάλεσε με φωνή θερμή και πίστη: «Με την ευχή του γέροντος μου Γρηγορίου, πρεσβείες της υπεραγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων σου, ελέησον τη στιγμήν αυτήν τον προκείμενον δούλο σου και πλήρωσον αυτόν υγείας και ευλογίας προς δόξαν του Παναγίου σου ονόματος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν». Σταύρωσε τα χέρια, έσκυψε το κεφάλι και προσευχήθηκε μυστικά. Ύστερα σηκώθηκε, σταύρωσε τρεις φορές το σώμα του νεκρού με τον ξύλινο σταυρό και είπε με σταθερή φωνή: «Στο όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να επιστρέψει η υγεία στο σώμα του παιδιού και το έλεος του Θεού να σκεπάσει και αυτό και ημάς και τον κόσμο νάπαντα. Ευλογημένο το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν». Άπλωσε και έπιασε το χέρι του παιδιού και είπε: «Νεαρέ γέ του Βελή, ξύπνα και σήκω υγιής». Άνοιξε τα μάτια του ο νεαρός σαν να ξυπνούσε από βαθύ ύπνο. Κοίταξε τον πατέρα Ιλάριο και είπε αργά: «Ευχαριστώ πολύ, γέροντα. Ξεκουράστηκα για καλά. Τώρα θέλω λίγο νερό, δίψασα». Ξαναγονάτισε συγκλονισμένος από χαρά ο πατέρας Ιλάριος, φίλησε με δάκρυα τον ξύλινο σταυρό του και είπε χαμηλόφωνα: «Σε ευχαριστώ, Κύριε. Σε ευχαριστώ που εισήκουσες την οικεσία μου και έκανες το μέγα έλεό σου». Ευλόγησε και τη συνέχεια, Κύριε, και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας εισέ. «Τι είπες, παππού, δεν άκουσα καλά?» «Πάνω σου φέρω αμέσως νερό, παιδί μου». Σηκώθηκε στα πόδια του, έχωσε στον κόρφο του το σταυρό και το πετραχύλι του και αφού άνοιξε την πόρτα φώναξε: «Ένα ποτήρι νερό». Το παιδί ξύπνησε και διψά. Όλοι που ενόμιζαν ότι το παιδί είχε πεθάνει κοκάλωσαν στη θέση τους, ενώ ο γιατρός, ο Χότζας και ο Βελής γονάτισαν κατάπληκτοι μπροστά στα πόδια του γέροντα και τον κοίταξαν με δέος. Εκείνος έβαλε τις φωνές και προσπάθησε να το σηκώσει όρθιος. «Τι κάνετε εκεί? Σηκωθείτε αμέσως και φέρτε λίγο νερό. Το παιδί είναι τελείως καλά και θέλει νερό. Να του ετοιμάσετε και κάτι να φάει να δυναμώσει». Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα η Σωτηρία Μπαλαδήμα διάβασε από το μυθιστόρημα του Παναγιώτη Σωτήρχου «Το δέντρο της Ανατολής», των εκδόσεων Αρμός. Στον ήχο ήταν ο Αριστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Στήριξε όνων ορθοδόξων πολιτείαν, σώζουν σε κέλλε σα βασιλεύει και χωρί αυτή σου ορανόθεν την νίκη, διότι έτυχε στον Θεό μόνη ευλογημένη.
2: Ρέισον ημάς ο Θεός κατά το μέγαρεο σου δεόμεθά σου επάκουσον και ρέισον.
1: Κυριελέισον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κυριελέισον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου.
1: Κυριελέισον.
2: Δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου Ιακώβου Αρχιερέως, Πάση Χριστό ημών αδελφότητος,
1: κυριελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

0: και σοφιό και αδιαιρέτω Τριάδη, πάντοτε νυχιάει και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίσεις Θεό και ποιείς ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και ποιείς ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και ποιείς ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσήνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσήνη σου. Κύριε, τι πληθύνθησαν θλιβοντές με, πολλοί υπανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουν στην ψυχή μου και στη σωτηρία αυτού είναι το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε τη λύπτρο μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσα εμ' εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθηκε και ύπνουσα, εξηγέρθε ότι Κύριος θα τη λείψετε μου. Που φοβηθήσω με μυριάδων λαού, τον κύκλο συνεπιτιθεμένων μου. Ανάστε Κύριε σώσον με Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντως εχθρόντας ματέως, οδόντας ομαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και των λαών της ευλογίας σου. Εγώ κοιμήθηκα και ύπνωσα, εξηγέρθη με τον Κύριο συντελείψετε μου. Κύριε, μη τη θυμώσου ελέγξεις με, μη δεν διοργήσου με δεύσεις με. Ότι τα βέλη σου πάγεις άρμη και επεστηρίξεις από με την χείραν σου. Ουκές την ίεση της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκές την ειρήνη εν σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου, η περίραν κεφαλή μου, όσοι φορτίνουν βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζωσαν και σάψαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κυριακά με φθηνέως τέλους, όλη την ημέρα μας κυθροπάζουνε πορευόμενοι. Ότι η ψώε μου επλήσανε μπεγμάτων, κι ουκ έστην ίεσιν της αρκή μου. Εγκακώθην και εταπεινώθην έως φόδρα, οριόμενοι από στον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου, και στον αγμό μου από σου ουκ απεκρύβει. Καρδία με ταράκθη, εγκατέλειπε μη ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτού ουκ έστην με τιμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου ήξαν και έστησαν, και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξευβιάζοντο, οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μυλά της αρματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δύο εσύ παφός που οίκον και οσύ άλλος σου κανοίγουν το στόμα αυτού. Και εγενόμενος οι άνθρωπος που κακούον και ουκ έχουν εν το στόμα αυτού ελεγμού σου. Ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ είσαι ακούσει Κύριε Θεός μου. Ότι είπον μήποτε με χαρώσει με εχθροί μου και να σαλευτείνε πόδας μου επ' εμέ την μεγαλωριμόνηση. Ότι εγώ εισμάστηγας έτοιμος και ελγηθών μου ενώπιον με στη διαποντός. Ότι να νομέ μου εγώ αναγγελώ και με ερημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και γεκρατεώνται περ' εμέ και επληθύνθησαν μισούντες με αδίκως. Οι εντεποειδώντες με κακά αντί αγαθών εν τη ενβαλών με επί κατεδίκων αγαθοσύνη. Μην καταλήψεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχες στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχες στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς εορθρίζω. Εδίψεις έσαι ψυχή μου, ως απλώς εισάρξ μου, εν γη ερήμου και αβάτου και ανίδρου. Ούτως εν το Αγίου όφθινησε του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσουν το έλεος σου υπερζωάς, τα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το όνοματό σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημόνευόνσου επί της στρωμνής μου, εν της όρθρης εμελέτων εισέ. Ότι γεννήθης βεθός μου και εν σκέπη του περίγων σε αγαλιάσω. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις κύρας δρομφέας, μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό. Εμπενεθίστε πας ο ομνίων εν αυτό, ότι είναι φράγεις το όμορο λούντον άδικα. Εν της όφρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθη εις βοηθός μου και εν της σκέπη του περίγωνου σου αγαλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντιλάβουν τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Όγιο Πνεύματι και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Όγιο Πνεύματι και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτήν αντίον σου. Εισελθέτω ενώπιον σου προσευχή μου, κλείνω το ούσου στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο ίνης. Προσευλογήστην μετά τον κατεβαίνω των Ισλάκων. Εγεννήστην ως ή άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Ωσύ τραυματίε καθεύδονται στην τάφο, ο νου και μνήστη έτη, και αυτή εκ της χειρός σου απόστασαν. Έθιντο με λάκκο το τάτο και την ίσκη της σκιά θανάτου. Επ' εμέ, εμεστηρίχθη θυμό σου και πάντα στου μετεωρισμού σου πήγε επ' εμέ. Εμάκνα στου γνωστού μου επ' εμού, έθεν το με βδέλεγμα εαυτής. παρεδόθεν και ούξ περιβόμη. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν αδοχίας. Εκεί έκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα. Διεπέτασα προσέ τα σκύρα μου. Μη τη νεκρή πίστη θαυμάσια, οι ιατροί αναστήσω και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσετε τη εν το άφητο ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν δεσκότα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Η νετή Κύριε από την ψυχή μου, αποστρέφει στο πρόσωπό μου σοπιμού, φτωχό είμαι εγώ και εν κόψε κνεότητό μου. Υψωθίζεται ταπεινώθη και εξυπορήθη. Επεμέ δήλθεν οι οργέ σου, οι φοβερισμοί σου ξετάραξαν. Εγκύκλωσα άνοιμο σε είδο όλη την ημέρα να περιέσχω με άμα. Εμάκρυνα απεμού φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από τα λεπορία. Κύριο Θεό, εταιρείε μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτων οποίων η προσευχή μου κλείνουν το ούσο στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντοτε εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνουν πάσα στι ανταποδόσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στι ανομίε σου, τον ιόμενον πάσα στι δόσει σου. Τον λυτρούμενον εκφορά στην ζωή σου, τον στεφανούνται αν σε ελέγχει και εκτιμή. Τον επιπλώνεται να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανακοινιστεί του αϊτού είναι ότου. Ποιόν είναι η λεγμοσύνη ο Κύριο και κρίμα πάσα τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού του Μωυσή, τη ει Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ηκτήρημον και λεήμον ο Κύριο, μακρόδημο και πολυέλεο, που κυστέλε οργιστήσετε, ουδέ ει τον αιώνα μηνύ. Ου κατά τα σανομία σημών επίση εν ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία σημών ανταπέδω και εν ημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανόπου τη γη, εκρατέωσε Κύριο το έλεο αυτού επί του φοβμένου αυτών. Καθώ ον απέχουσε έναν εντολέβο δεσμών, εμάχρι να φημών τα σανομία σημών. Καθώ εκτήρη πατήριου, ο κτήρησε Κύριο του φοβμένου αυτών, ότι αυτό έδωνε το πλάσμα ημών, εμνίστη, ο τυχού εσμέν. Άνθρωπο, ω η χόρτο σε ημέρα αυτού, ω η άνθρωπο του αγρού, ούτω εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό, κι ούχ υπάρξει, κι ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου, από του αιώνο και έω του αιώνο έπει του φοβμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού ποιήσεων, τη φυλάσσω στην διαθήκη αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριο, εν το ουρανό ετοίμαση των θρόνων αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι, ποιούνται στον λόγον αυτού, του ακούστε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσα τους ευχές μου. Ενώσε την δέση μου διαλυθία σου, εις άκουσα όρο μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλο σου, ότι ούδη και θύσεις τον οποίον σου πάσεσον. Ότι κατεδίεξον ο εχθρός πληχήν μου εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε έμεινε σκοτεινής προς δεκρούς αιώνους και κηδίασαν επί με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσει την ημερών αρχαίων εμελέτησαν πάση της έργης σου, εν ποιήμες των χειρών σε μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύ εις ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπον σε πεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εν ζυνάκων. Ακουστών ποιήσων το πρωί το ελαιό σου, ότι πισή ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν μου, εν υπορεύσω μου, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρόν μου, Κύριε, προσέ κατέφυγα. Διδαξών μου, του πίνει το θέλημά σου, τσι ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένικιν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις μου. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει κλείψει την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου. Και απολύσει πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάξον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στις κρίσεις με το δούλο σου. Εισάξον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στις κρίσεις με το δούλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύμα, την κοινή και η αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Λιλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Λιλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια.

την ειρήνης και τη σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν εν της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου στα Θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών

0: Eletto Archiepiscopo in monieronimo tu dimio presbiterio, centri studi agonias, ados tu clero che tu lau, tu Kyrio dei somen,
1: che lei so,
0: per tu patros monti cathigumen, Ιακώβου, αρχιερέως, και πάση εν Χριστώ αδελφότητος του Κυρίου δεηθούμεν. Πέντε ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθούμεν. Πέρ της Αγίας Μονής τάφτης, της πόλεως τάφτης, πάσης Μονής πόλεως και χώρας, και τον πίστη υπού των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Ευκασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Ερπαιών των οδηφόρων των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών Κυρίου δεηθώμεν. Έτου δυστήνε ημάς από πάσης θλίψεως ο γης κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθώμεν, αντιδαβούς όσων ελέησον,

Ιωάννου των Αγίων ημών έρχισαντες, εν αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παρατώμεθα, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό, και το Άγιο Πνεύματι.

0: στέγνα, εκ πλήσου συνειάματα, δόξα τον όνο Θεό ημών.
1: Σε γήθησεν τη γεύτου θαυμάστος ο Κύριος, οικ

0: συναυτής και δικαίων χωρί εφραίνονται. Επί τη μνήμη των ανθρωφόρων αυτών τις παρακλήσεις ή κατάκουψουν τον κόσμο σου την ειρήνη Χριστέ ο Θεός και το μέγα έλεος.
1: Μεταστάντας ευσεβώς εκ των προσκέρων

0: ουσία πτέσματα και τα ακούσια αυτών διάκρον αγαθότητα συγχωρήσεις φιλάνθρωπε.
1: Βάθη σοφίας φιλάνθρωπε.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγαρο σου, δεμεθά σου πάκουσον και ελέησον.
1: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ αιωνίου μνήμης και μακαρίας αναπαύσεως των ψυχών πάντων των επερπίδια αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων ευσεβών Ορθοδόξων Χριστιανών Βασιλέων Πατριαρχών Αρχιερέων Ιερέων Ιερμονάχων Ιερδιακών Μοναχών και Μοναστηριών Πατέρων Προπατώρων Πάπων Προπάπων Γονέων Συνδικοτέχνων Αδελφών και Γονέων Μων εκ των απαρχής και μέχρι των εσχάτων και υπέρ της συγχωρηθήν αυτής πάμπλη

0: ευχηθούμε.
1: Κύριε Ελέησο,
0: Θεός του Πνευμάτων και Πάσης Αρχός, το θάνατο καταργήσας και το διάβολο κατατήσας τη ζωή. Τον κόσμο σου δωρισάμενο σε αυτός, Κύριε, ανάπαυσον και τα ψυχά σου και κοιμημένο δούλο σου βασιλέων, πατριαρχών, αρχιερέων, ιερέων. Ιερομονάχων των ιδιακών μοναχών, μοναστριών και πάντων των αποπεράτων έως περάτων της οικουμένης και κοιμημένων. Ευσεβών Ορθοδόξων Χριστιανών, Πατέρων Προπατώρων, Πάπων Προπάπων, Γονέων σας, Λιγοτέχνων, Αδερφών και Σύγχρονων. Εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα, δίνει λύπη και στεναγμός, πάνω αμάρτημα, θα παραπομπραπέν. Εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια, σε αγαθός επιλάνθρωπος έως συγχώρησον, του πες την άνθρωπος σου σύστη και ουχα μαρτής. Σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχει δικαιοσύνη σε δικαιοσύνη στον αιώνα και λόγω σου αλήθεια. Ζή η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση, πάντοτε και κοιμημένων ευσεβών Ορθοδόξων Χριστιανών, στέω Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι. Στον άρχο σου Πατρί, του Παναγίου και αγαθό

0: έξω, ο Θεός κατά το μέγα λέως, εδώ πλήθησον εκτριβώς και εξάλληψον το όνομά μου. Επί πλοίο πλήρων μια της ανομίας της μαρτίας με χάρισον. Ό,τι είναι ανομία μου γνώσκω και μαρτία μου, οποία όμως θεία παντός. Σήμωνο ήμαρ με το κατηράν να ποιος σου επίσης, όπως αν δικαιωθείς την φλόγη σου και νικήσαν το κνεστές. Η δούγαρα ανομία συνελήφθη για να μαρτίες εκεί σε με μήνυμα. Η δούγαρα λίπιον η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εκεί μασάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσου με πλυνίσμα και υπερπιών ευκαθίσου. Ακουτίς με αγαλία σε διαφροσύν, αγαλιάσου Θεός θεία δεδομένου. Απόστομος του προσωπός σου των αμαρτιών και πάσα νομίας με εξάλλουσου. Καρδία και ταρά πτήσου με Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισου της εγκάσης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου, πνεύμα σου το Άγιο και τον έλυσαν μου. Απόδοση με την αγαλία σου Σωτηρίου και πνεύμα του κειμενικού στο εξώμα. Διδάξου ανώπου στου οδού και σε βίση σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτω ο Θεό, ο Θεό Σωτηρία σου. Γαλιάσε τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε Δαχίλη, μου ανοίξει στο στόμα να κελεί την ανησή σου. Ό,τι θέλει, σα εσύ αρέδω κάνω το αυτό να το κερδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο. Καρδία συντετριμένη, ταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουδενό. Αγάθανε κύριε την ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί την αντίχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει εσύ αρέδω δικαιοσύνη να πράγουν αυτόματα. Τότε ανήσου είναι το θυσιαστήριο σου μόσου.
1: Άσου με το κυρίω το διαγαγόντι των λαών αυτού εν τη ερυθρά θαλάσση, ότι μόνο εν δόξα δεν δόξαστε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε περί μόν. Τίμη η Μαργαρίτε όφθητη των Στέφανων φεδρύνοντε, τη ετή Εκκλησία αθροφόρη Χριστού γενναιότατη. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε περί μόν. Ήστραψαν των δογμάτων και των αρετών θείε λαμπρότησιν. Οι σοφοί ιεράρχοι και πιστώντα καρδία εφώτισαν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε περί μόν. Σε τον εν προφήτε και εν τη ουσία θαυμάζομενων. Οικετεύομεν λόγια, εσ' αυτόν ημάς σώσον δε είσαι εσύ. Άγιοι Θεού πρεσβεύστε υπέρ ημών, όταν χρήσιν δικαίαν έλθεις του ποιήσε δικαιότατε κατακρίτους λόγια, τους προσέμετα στάντας έργασε. Παναγία Θεοτό και σώσον ημάς, Κύριον τε το κοιίαν γυναικών χορός επιστάμενος, σου ο πίσω παρθένε να θλίσσας αυτό προς εν είναι εκτέ. Μακάρι σου εξελέξω και προσελάβω Κύριε, θανάτω τον θάνατον του Χριστού και πάθεση πάθος μη μισάμενη των σεπτών, οι μάρτυρες πάντες της ενθέου και μακαρία ζωής έτυχων. Και το μνημόσυνον αυτών εις γενεάν και γενεάν. Νεότητος θέσματα παρορών και τα σαμαρτίας υπερβαίνουν ο Χριστές σωτήρ των προκοιμηθέντων νικετών σου, της εκλεκτής σου συναρρύθμισον. Εψυχή αυτών αναγαθείς αυλιστήσονται. Είσαι έτυχον δόξαστε και χαράς, η την μακαρία και εκτιμένη διαγωγή, μετάδος πλουσίως της δούλης σου, ους προσελάβου πολυέλε. Υπεραγία Θεοδοξασόν ημάς, συνέλαβες λόγων των του Πατρός, σαρκή ενωθέντα καθυπόστασιν τη εξού, πανάμου με κόρη και τον άδειν θεία δυνάμει καταργήσαντα. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, δεδοξασμένη Χριστό τον εμφύου σου, εν ουρανής αληθώς χέρους σε παρίστασε, διώσε επί γης τους ευσεβώς γεραίροντας, ευχές σου αντιδόξασον σε μνή και σου μετόχους ποιήσον το Κυρίο ψάλλοντας, εν δόξος γάρτε δόξαστε. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, εις επιείσω την χάρη του Πνεύματος, την εισήν ψυχήν καθαράν ένδοξε τελέσασα και στίγμα εις αρκώς ωραιωτό αντιπέφυνας. Διώσε ο νυμφίος των ψυχών, αγνή τελείως άμωμον όλοι χρηματίσασαν, ήρμόσα το πανεύθυμε. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι, χειμώνος πλάνης της γης τα πληρώματα, πληρούντος πάλε δεινός, πλήρης κούσα πνεύματος, ως μάρτης απλανής Κυρίου Παντοκράτορος, επέφθασα στο αέα της ζωής και νίκη σύρα τρόπεων, ακυλίνα ένδοξε Θεόφρον αξιάγαστη. Και νυν και αϊκή στους αιώνας των αιώνων αμήν, ο το ανάρχο πατρί συνοούμενος, υπέ Δημήτραν την σύν, άνθρωπος γενόμενος, και έσωσα σημάς κακία υποκύψαντας και πλάνη δουλωθέντας του εχθρού Μαρία Θεονύμφευτε, δια τούτο πίστησε και πόθο μακαρίζομεν. Ο στερεός σας λόγω τους ουρανούς και την γίνε δράσης επί ιδά των πολλών, στερεός όν με προσύμνων και δοξολογίαν σου Κύριε, Άγιε του Θεού πρεσβεύστε την περιμόν. Τας μισαράς θυσίες οι αθλητές θερωτά τη γνώμη αποσυσάμενη, θυσία καθαρωτά τη λόγω του βυθέντη γεγόνασαν. Άγιε του Θεού πρεσβεύσετε περί μόν. Ανανεούντες λόγεις ιερουργείς, τους παλαιοθέντας παντής παθήμαση, του αναπνάσαντος κόσμων θείοι μαθητέ απεφάνθητε. Άγιε του Θεού πρεσβεύσετε περί μόν. Ή τις προφήτες πρότερων εμφανώς, δεδομένη χάρη του Θεού Πνεύματος, τους ασκητάς επεσχάτων θείων χαρισμάτων εξίωσε. Εψυχή αυτών αναγκαθείς αυλιστήσονται. Χωρίς Αγίες σύνταξαν ο Θεός, τους πιστός του βίου μεταχωρήσαντας και παραδείσου πολίτας ποιήσουν διάφωτον έλεος. Πραγία Θεοδόκησε σου ημάς, ο μηδαμού χωρούμενος Ιησούς, ασθενοχωρήτως την συν κατόγγισαν υγειασμένη γαστέρα, άχραντε παρθένε πανύμνητε. Μακάριος εξελέξει και προσελάβω Κύριε, καθαρθέντες της πάλι προγονικής πτώσεως, δια του βαπτίσματος και της αναγεννήσεως, ρήθρις εμάτονται, της εαυτών ραντισθέντες, το Χριστό μακάρι συμβασιλεύεται, και το μνημόσυνον αυτόν εις γενεάν και γενεάν. Ο νεκρός εκουσίως κατατεθείς μνήματι, και τους κατοικούντας εν τάφης ανακαλούμενος, σώτερ ευδόγησον, ούς εξ ημών προσελάβου, εν εις κοινές δικαίων σου τούτους αυλίζεστε. Η ψυχή αυτών εν αγαθείς αυλιστήσονται. Υπό τις ευσπλαχνίες της θεϊκής δέσποτα και της συμφιώς νοουμένης σου αγαθότητος, παρακαλούμενος αμαρτημάτων την λύση, παρασχών της δούλης σου σώτερ ανάπαυσον. Υπεραγία Θεοτόκησον ημάς, σαρκωθείς εκ γαστρός σου και γεγονός άνθρωπος, ο διαφερόντος υπάρχων μόνος φιλάνθρωπος, σώζει τον άνθρωπον εκ των επιλών του θανάτου, Θεομήτωρ άχρατε, μόνοι πανύμπλητε. Αγία του Θεού πρέσβη περιμόν, ύφανας εν χάριτη, καταστολήν φωτός ένδοξε, αίματι ισό, ταύτινα κοιλήνα ιερός επιχρόσασα. Αγία του Θεού πρέσβη περιμόν, τέτρωσε το έρωτη, το θεϊκό σαφώς πάνσεμνε, όθεν στερός, τρώσιστε και πόνους χαλεπούς εκαρτέρισες. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι, όλην εις αιγίασεν, όλοι τρωτήσεις εμνή Κύριος, ολοσχερός, τούτον ακυλίνα εκ ψυχής αγαπήσασα. Και νυν κοιά οίκειος τους αιώνας των αιώνων αμήν, νύμφησε ανύμφευτον και καθαρόν αγνής κίνωμα του ποιητού και αγιωτέραν χερουβήμ επιστάμεθα.

Παναγίος Αγράτου υπερευλογημένης εδώ όξου δεσποίνησιμων Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας Πάνου Παναγίων υπονέψατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.

0: Εισαγγείλω, Κύριε, της οικονομίας του μυστήριου, κατενώσει τα έργα Σου και δόξα Σου τη θεότητα. Άγιε του Θεού, πρεσβεύστε τη θερμόν, υπερθώντα του στάδιων, το τη μαρτυρία, ζέων, την πνεύματι, αθλητέθεα μακάριστη, την ηλόδη πλάνη, καταφλέξατε. Άγιε του Θεού, πρεσβεύστε τη θερμόν, του οσίου σου, Κύριε, και του ιεράχρα, λαμπρό, δόξα σα, τούτο ορθίε παρακλήσει, κοινωνών με δόξη τη ίσπη σου. Άγιε του Θεού, πρεσβεύστε τη θερμόν, ή του Θεού, επίπνια πνεύματο, προφήτα κατά λαμπρίνασα, γυναιξήν ισχύν δεδόρητε, του εχθρού ολέσα τα φτιάγματα. Ψυχή αυτών αγαθή αμπλιστήσονται, συγχωρεύει να αξίωσον πάση τη Αγίουσπε, με τέστη σα υπεράγαπε, η κέντα σου εσκηνέ Αγίων δυσοπούμενο, περαγία θεό και σώσον ημά, νόμου θείου των πάροχων φύσεω νομίμων, άνευ τεντέτοκα, αναπλάττοντα πανάγουμε, το βρωτό τη φύση νολιστή σα. Μακάρι σου εξελέξουν και προσελάβουν, Κύριε, ή να τη συν δέσποτα δόξα θεάσονται και τη έκκληση σου τη φωτοδότητο, εν ουρανή τύπο υπεδρό. Άπασα βασάνου πήραν αθλούντε, υπήρεν καλή μάρτυρε οι θείοι, σύγχρηστε μελωδούντε, τη δυνάμει σου δόξα φυλάνθρωπε. Το μνημόσουν αυτόν εις γενιά και γενιά, πολέμων έπαρασή όντερ, πεφύγαση, καταξία πάση μεριζόμενη, κατά το μέτρο τη αρετή, ταύτασον ή χτύρμων, πληρώσε τούτου αξίωσον, του πίστη μεταστάντα ευσεβώ συμβώντα, τη δυνάμει σου δόξα φυλάνθρωπε. Ψυχή αυτό είναι αγαθή, απληστήσονται. Ίσω ημίν άνθρωπο όφθη αφάνατε, πάση νήσων θάνατον υπέμεινα και τη ζωή έδειξα ζωδού. Ίσω μεταστάντα αξίωσον ω φιλάνθρωπο, συγχώρηση πτεσμάτων, ω δεσπότη παρέχον για φωτό με του ή ανδρούμενο. Περαγία θετού και σώσον ημά. Σύ τον πιστον κάθημα βέλη ανήφευτε, σύ προστάτη σύ καταφύγιο χριστιανών τύπο και ολιμή. Προσδάρ τον ιό σου εντεύξει σφαίρε, πανάμε και σώσει κινδύνων. Τους εμπίστη και πόθων θεοτόκων αγνή σε γινώσποντας. Αγία του Θεού, πρέσβε περιμών, υπερήφανο δράκοντα ήδη ασθενία σαρκό κατέβαλε, αριστεύσασα λαμπρότατα και τυράννων θράσο αφανίσασα. Αγία του Θεού, πρέσβε περιμών, μαρτυρίου λαμπρότη ήδη παρθενία, θύη εγκάλεση ακυλίνα, εχρημάτισα στου δεσπότου νύφη περιδέξεω. Αγία του Θεού, πρέσβε περιμών, νεκροθέντο αρκείο σου, τε πολυδέσει στρέβλε θεόπνευστη, τη ζωή σου προεξένησε, την ει του αιώνα διαμένουσα. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι, η κρονή των αιμάτων σου τη πολυθεία το πυρ κατέσβεσαν, των θαυμάτων δε τα ρεύματα των βρωτών εκπλύνει τα νοσήματα. Και νύ και αή και ει του αιώνα του νεονομήν, νισταγμό αμελία με ύπνο αμαρτία χώρη, κατέλαβε τη αγρύπνο ηκεσία σου, διανάστησό με προ μετάνοια.
1: Τον Ιωνάν εν το κήτη Κύριε, μονό τα τον κατόκισας, εμέ δε των πεπαιδημένων, εν άρκηση του εχθρού, ως εκθοράς

0: νυν και αεί, εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ραντισμή σε μάτω σου, καθιγνισμένη Παρθένε, και μαρτύρος θέμαση, σε ακελίνα στεφθήσαν, δέδω και της εν ανάγκης των νοσημάτων, ίαση και σωτηρία νοσός νηφίος, της προστρέχους εν εμπίστη, Χριστός ο βρίων ζωήν αιώνιον.
2: Χριστός ο βρίων ζωήν αιώνιον.
1: Δεκάτη τρίτη του αυτομηνός μνήμη της Αγίας Αντόξου Μάρτυρος Ακυλίνης. Τον Παστόν ευπρέπειζε λαμπρόν νηφίε, Ακυλίνασι και έμνετε νύφη νέα. Αφή τρίτη δεκάτη κεφαλήν τιμήθη Ακυλίνε. Και αυτή μέρα μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Άννης και του Ιού αυτής Ιωάννου. Μήτυρ και Υιός Άννα και Ιωάννης, όφθησαν άφω ουρανού οι κύτορες. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον.

Η διαφυλαξονή μας ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αγράμμης βρευδογεμένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων γημονεύσατε σε αυτούς και αλήτους και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παρατώμεθα ότι σε ενώσει πάση δυνάμεις των ουρανών

0: Άγιος ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσου το όνομά σου τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννή της ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι μαρτώνσει. Κύριε προσέ κατεύθυνον, δίδαξον με του πίντο θέλημά σου της ή ο Θεός. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος της νόσπους είσαι. Καταξίωσεν, Κύριε, τη ημέρα ταύτων αμαρτήτως φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου σε όνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου θυμάς καθά περιπίσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτσο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτσο με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου ενώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κυρώσω με την

Αγία Μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Ότι Θεός ρέωση τιμών και φιλανθρωπίας υπάρχει.

επιβλέπουν την πάσα την πτήση και να μην τον αφιάνει τη γη και του σώματο. Ελέον θα σου άγια γίνει τον τη κύρα τη ώρα του ή του κυρίου και ευλόγησαν πάντα μα. Η τιμά του με τη σύρση από τη σύρση και φυλάδων και σα χώρισαν το νούμερο σε μη τα κόσμια και τα κόσμια λαδά. Σόγαρε στην το ερέγγι και σώζει η μα ο Θεό ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπω με το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύματι.

0: Δοξομολογήστε το Κύριο και ευσαρήν το ονομάτος σου ύψης. Το αναγερήν το προϊτερέο σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, γέννη και ήγε σου ένα στον άνεμο. Αναγέννη μας ελέησον μας, Κύριε Λάσσα, Πατρίση, Μα Δέσποτα, Συγχώρησον της αρμίας ημί. Άγιε επίσκεψε και ίεση της ασθενείας ημών ένε και το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και ή και σώνα στον αιώνα μην. Πάτερ μόνο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ορθέ το βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτος μόνο τον εμπιούσιν δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα θελήματα ημών. Ως και ημείς αφίε με τσοφλέτς ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμόν αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Ιησού.

πάνε και πολλά εξυπροσπίπτωμοι και σιλιώμοι, τα αγαθέ και φιλάνθρωποι. Όπως επιβλέψας επιλέει συνειμών καθαρίσιμων τα ψυχάς και τα σώματα που παντός μολυσμούς έχουν. Εδώ οι σύμμοι να ανεχόμενοι και ακατάκουσαν, παράσταση του Αγίου Σου Θεσιαστηρίου, άρσεται Θεός, ευχομένη σημεί προκοπή βίου και πίστεως. Συνέσου πνευματικής, δι' αυτής πάντοτε με το φόβο και αγάπης ατρέπεις εν ενόχους και κατακρίτης που τέχει των Αγίων Σου Μυστηρίων και της επουρανίου Σου Βασιλείας αξιωθεί.

Πιστεύω σε έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή του ουρανού και γης οραντώνται πάντων και ωράτων. Και σε έναν Κύριο Ιησού Χριστό, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομός εκ του Πατρίδιου τα πάντα γέννητο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκουθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το συμπατρί και Υιός υποσκυνούμενο και σε δοξαζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών

σε ευλογήνησε, ανήνυσε, ευχαριστήνησε, προσκυνήνε, πάντη τόπο της Θεσπού. Σιγά η Θεός ανέκρος, απερινόητος, αόρατος, ακατάρρητος, αιών, σάπτωσον, σύ και μόνο γεννήσου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο, σύ εκ του μειόντος εις το ειν ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησαν σου πάλι και θα πέστης πάντα ποιόν. Έως ημάς των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσω τη μέρα σου. Ε τούτον απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μόνο γεννήσου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο. Περ πάντων εις μεν και εις μεν φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Σε ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας τάφτης. Εκ των χειρών ημών δέξαστε καταξιός και της παριστήκας χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων των χερουβίων και των σεραφείμ εξαπέριγα απολιώματα μετάρση απτερωτά.

Nema ti šta ga nešto maš. Da protiv na gore to. I pišu. Imen sam. Amin. Lepo. Amin. Tavar onda nema ti šta ga. Amin. Amin. Osti ga ne smite. On se neće li zaksana. Nema ti se ti. Iroma. Kao se jedno sve imaš mi majska. Dakle, majke su. Dakle, mi pevim pešte. Μέν το πατώ. Πατρία μου μπροστά στον Αποστόλο και αυτήν ομολογητών εκρατευτών και πατώ πνεύματος. Και εκεί πίστε τελειωμένο.

0: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανών και της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει ημίς σήμερα και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστί η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα

Και δημιουργούν παντήτων.

0: ομοιόν με τον του Χριστού μυστήριο, αξίως ευχαριστήσουμε το Κύριο.
1: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
0: Αντιλαβούς όσων εδέησουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχαρητή. Την ημέρα πάσα παιδεία Αγία,

Ότι σοι ο Αγίας Μοσχόν και σοι τη δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι.

0: Εν ειρήνη προέλθομεν.
1: Κόμμα του Κυρίου.
0: Του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Συνελέσου, κυριολέσου, κυριολέσου, πατράκι, ευλόγησου.
0: Ευλογώ τους ευλογούντας, η Κύριε, και για άσου τους επισυμπεπιθώντας. Σώσον τον λαό και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου, φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου, Θεία, πλούσα τη δόξα σου, τη δεϊκή σου δυνάμει. Και μη εγκαταλείψεις ημάς σου, ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δώρησε τη Εκκλησία τη Ιερέα Άγουσα, μόνο το στρατό και παντή το λαό σου. Πάσα δώσει αγαθή και παντόρη ματέλειο, άνω θενεστή καταβαίνοντα του πατρός του φόβου. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνη.

0: ευλογία Κυρίου και έδωσε και θυμάστε αυτού Θεία Χάρτη και την ανθρωπία πάντοτε νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός επισημοδόξας. Χριστός αληθινός Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράδου και Παναμών μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού του Σταστίες, του Τιμίου Νεκουρανίων δυνάμει των σωμάτων, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καρινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίης Πατρός Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου και τη Θεία Λειτουργία επιτελέσεων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας και Ενδόξου Μάρτυρος Ακυρίνης Ισκής και την Ήμην επιτελούμε και πάντως των Αγίων Ρεΐσιν.

0: Μέρα σας και χρόνια πολλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές. Σήμερα είναι Σάββατο, 13 του μηνός Ιουνίου και ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κάθε μέρα, νέα μέρα. Ο Αντώνης Παντελιός είναι στον ήχο, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο σημερινό μας πρόγραμμα. Στις 10 θα ακούσουμε την εκπομπή «Πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου», παραμύθια από όλο τον κόσμο με τον Δημήτρη Προύσαλη. Στις 11 το «Αλάτι της γης», δημοτική παραδοσιακή μουσική με τον Λάμπρο Λιάβα. Στις 12 ραδιοφωνικές προσωπογραφίες με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. 2:30 γνήσια ρωμαϊκή μουσική με τους Γιάννη Τσιαμούλη και Στέλιο Κατσιάνη. Στις 3 η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης Βερίκιος θα διαβάσει από το βιβλίο «Ποιος ήταν ο φωνεύς του αδελφού μου» του Γεωργίου Βυζίνου. Στις 4 ένα μέλλον για το παρελθόν με τον Μάριο Μπέγζο. Στις 5 ιατρικές συναντήσεις με τον Μιχαήλ Καγιογιάκη. Στις 6 Εσπερινός και το κήρυγμα της Φωνής Κυρίου από τον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Οδού Αιώλου. Στις 7:30 στη σειρά αναγνώσματα η Μαρβίνα Πιτυχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Είδα φως και μπήκα» του πατρός Ηλία Σημεών Λαουλάκου από τις εκδόσεις «Άθος». Και στις 8 «Μεγάλοι ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Στις 9 η ακολουθία του αποδείπνου από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. Στις 9:30 το μυστήριο της 8ης ημέρας, σχόλια σε ευαγγελικές περικοπές με τον Στέλιο Αραβαντινό. Στις 10 διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου με τον καθηγητή της Παλαιάς Διαθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μιλτιάδη Κωνσταντίνου. Και στις 11 σχόλια στην αποκάλυψη του Ιωάννη με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

13 του μηνός Ιουνίου σήμερα και η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ακυλίνης. Εορτάζει η Οσία Άννα και ο Υιός της Ιωάννης. Επίσης εορτάζει ο Όσιος Ιάκωβος, ο Άγιος Αντίπατρος, επίσκοπος Βόστρων, οι 10.000 μάρτυρες που ετελειώθησαν διαξήφους, ο Άγιος Μάρτης Διόδωρος Εμέσης, ο οποίος απέθανε σταυρωθής, οι Όσοι Ανδρόνικος και Σάββας που μαρτύρησαν στη Μόσχα και η Οσία Αλεξάνδρα, μεγαλόσκημη μοναχή, πρώτη ηγουμένη της Μονής Ντιβέγευο. Η Αγία Ακυλίνα ήταν θυγατέρα ενός άρχοντα της Βίβλου, της Φινίκης, του Ευτόλμιου. Βαφτίστηκε σε ηλικία 5 ετών από τον επίσκοπο Ευθάλιο και από 10 ετών δίδασκε στις συνομήλικές της να απέχουν από τα είδωλα και να προστρέχουν στο Χριστό με τέτοιο ζήλο, ώστε κάποιος Νικόδημος την κατήγγειλε στον Ανθύπατο Βολουσιανό, στον οποίο ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός είχε αναθέσει να εφαρμόσει στην περιοχή αυτή τα πρώτα διατάγματα του διωγμού. Ομολόγησε άφοβα τον Χριστό ενώπιον του δικαστού, ο οποίος δίχως να λυπηθεί των νεαρών της ηλικίας της, διέταξε να την βασανίσουν. Την πέταξαν μετά έξω από την πόλη, θεωρώντας ότι ήταν νεκρή, όπου ήλθε να τη συντρέξει άγγελος Κυρίου. Η Αγία, διαφεύγοντας της προσοχής των φρουρών, εισήλθε στον θάλαμο όπου κοιμόταν ο Βολουσιανός, ο Ανθύπατος. Εκείνος ξύπνησε περίτρομος και κάλεσε βοήθεια. Στη συνέχεια, κατηγορώντας την Αγία ότι χρησιμοποιούσε την μαγεία, διέταξε να την αποκεφαλίσουν την επόμενη ημέρα. Τα τίμια λείψανά της μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη σε ναό αφιερωμένο στη μνήμη της κοντά στον Φόρο, όπου και έτυχαν μεγάλης τιμής.

Η Οσία αναγεννήθηκε από φτωχούς γονείς στη Λάρισα της Θεσσαλίας. Έμεινε ορφανή, οπότε την ανέλαβε επιφανής οικογένεια της πόλεως, την ανέθρεψε σαν παιδί της με γνώμονα την πίστη και τη σεμνότητα, ενώ την πάντρεψαν με το γιο τους. Οι συγγενείς όμως του παιδιού δεν έπαψαν να του καταλογίζουν τον ανάρμοστο γάμο και έτσι η Άννα ζήτησε από τον σύζυγό της να δεχτεί το χωρισμό και να βρει καλύτερη νύφη, ενώ εκείνη θα αποσυρώταν σε μοναστήρι. Ο άνδρας όμως αρνιόταν και έτσι αυτή έφυγε κρυφά, δίχως να ξέρει ότι περίμενε παιδί, και έφτασε στη θάλασσα όπου επιβιβάστηκε σε πλοίο που πήγαινε στην Σικελία. Όταν αγκυροβόλησαν σε ένα έρημο νησί, η Αγία εγκαταστάθηκε εκεί για να ασκητεύσει. Μετά από 9 μήνες γέννησε ένα αγόρι, το οποίο μεγάλωσε μέσα στην ερημιά, όπου τρέφονταν και οι δύο με άγρια χόρτα. Όταν ο γιος της έγινε 30 ετών, η μακαρία Άννα παρακάλεσε τον Κύριο να στείλει έναν ιερέα για να τον βαπτίσει. Λίγο αργότερα έφτασε στο νησί ένα καράβι που ερχόταν από τη Ρώμη με προορισμό την Κωνσταντινούπολη, και ένας ιερομόναχος κατέβηκε για να επισκεφθεί το νησί. Βρήκε την Αγία, την κάλυψε με τον χιτώνα του καθότι γυμνή και ζήτησε να μάθει την ιστορία της και τον τρόπο που ζούσε. Μετά από παράκληση της Οσίας Άννης, βάπτισε τον γιο της, δίνοντάς του το όνομα Ιωάννης, και τέλεσε γι' αυτού στην Θεία Λειτουργία. Μόλις οι δύο ερημίτες γεύτηκαν λίγη τροφή, παρέδωσαν την ψυχή τους στον Κύριο.

Ο μακάριος Ιάκωβος είχε απαρνηθεί όλα τα υπάρχοντά του για την αγάπη του Χριστού και ασπάστηκε με ζήλο την μοναχική πολιτεία. Εμπιστευόμενος όμως τον εαυτό του και χωρίς να ζητήσει συμβουλή από τους γέροντες, επιδόθηκε σε μεγάλους ασκητικούς μόχθους, οι οποίοι γέννησαν σε αυτόν αλαζονία. Μία ημέρα ο δαίμονας παρουσιάστηκε σε αυτόν με την όψη αγγέλου φωτός και του είπε: «Ευτρέπησε το κελί σου και κάψε θυμίαμα, διότι η άσκησή σου άρεσε στον Χριστό, ο οποίος θα έλθει απόψε να σε πληρώσει χάριτος». Ξεγελασμένος από την ίησή του, ο Ιάκωβος ετοιμάστηκε και στο μέσο της νυχτός εμφανίστηκε ο Αντίχριστος συνοδευόμενος από χειμερική δόξα. Μόλις ο Ιάκωβος γονάτισε και τον προσκύνησε, εκείνος τον χτύπησε στο μέτωπο και εξαφανίστηκε. Το πρωί ο ασκητής πήγε κλαίγοντας να αποκαλύψει αυτό που είχε συμβεί σε ένα γέροντα που ζούσε στα περίχωρα. Πριν ακόμη πάρει τον λόγο, ο γέροντας του είπε: «Σε περιέπεξε ο σατανάς. Φύγε το γρηγορότερο από τον τόπο αυτό και πήγαινε σε κοινόβιο». Εισήλθε έτσι σε ένα κοινοβιακό μοναστήρι, όπου διακόνησε για 7 χρόνια στο μαγειρίο με ταπείνωση και υπακοή. Έλαβε κατόπιν την ευλογία να μείνει σε κελί, φυλάτοντας τον ακριβή κανόνα που του έδωσε ο πνευματικός του πατέρας, εργαζόμενος ελαφρύ εργόχειρο. Από τον ασφαλή δρόμο της αποκοπής του ιδίου θελήματος απέκτησε έτσι την πνευματική διάκριση και κρίθηκε άξιος να γίνει θαυματουργός πριν παραδώσει εν ειρήνη την ψυχή του στον Θεό.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε βίους Αγίων από το Συναξάρι της ημέρας. Να περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του καιρού. Υπάρχουν προειδοποιήσεις από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα Σάββατο 13 του μηνός Ιουνίου και αναμένονται βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στην περιοχή της Χαλκιδικής και πιθανώς της Ανατολικής Μακεδονίας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, τις Ποράδες και την Εύβοια, μέχρι και πριν το μεσημέρι, πιθανώς στη Θράκη και στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου, κυρίως στην περιοχή της Λίμνου. Τώρα, Μακεδονία-Θράκη, στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έχουμε αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Χαλκιδική και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός είναι σχεδόν έθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις ξανά στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Βόρεια άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 ως 27 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο θα έχουμε νεφώσεις από το μεσημέρι αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς το απόγευμα καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 17 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα έχουμε βροχές και καταιγίδες μέχρι το απόγευμα, κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις ώρες πριν από το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και στην Ανατολική Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα από νωρίς το απόγευμα θα σταματήσουν στις περισσότερες περιοχές, όμως στην Ανατολική Πελοπόννησο θα διατηρηθούν μέχρι αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέχρι και 6 μποφόρ με εξασθένιση από το απόγευμα. Από 17 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου θα κυμανθεί η θερμοκρασία. Κυκλάδες Κρήτη, στην Κρήτη νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές, πιθανόν το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα ορεινά. Στις Κυκλάδες θα έχουμε νεφώσεις αυξημένες μέχρι το μεσημέρι στα βόρεια τμήματα με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας, βόρεια άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 28 βαθμούς. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες μέχρι αργά το απόγευμα. Στα βόρεια, κυρίως στην περιοχή της Λίμνου, τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά κατά τόπους. Στα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 7 μποφόρ, ενώ στα νότια δυτική βορειοδυτική μέχρι 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς. Στην Αττική θα έχουμε λίγες νεφώσεις αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μέχρι το μεσημέρι με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και βόρεια του νομού. Βόρειοι άνεμοι μέχρι και 6 μποφόρ από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών νεροποντών στα γύρω ορεινά. Βόρειοι άνεμοι, βορειοδυτικοί μέχρι 5 μποφόρ από 19 ως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Για αύριο Κυριακή αναμένουμε στην Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ανατολικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι αύριο θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειο-βορειοδυτική μέχρι 5 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά η ένταση των ανέμων θα φτάσει και τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και στα βόρεια της χώρας.
θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Κάθε μέρα, νέα μέρα, μαζί σας αγαπητοί ακροατές μέχρι τις 10 σήμερα, και η πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία είναι με τον καθηγητή της Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Δημήτρη Παυλόπουλο. Καλή σας μέρα, κύριε Παυλόπουλε.
3: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για την επικοινωνία, την πρόσκληση.
2: Και εμείς χαιρόμαστε πολύ για την αποδοχή της και είναι πάντοτε χαρά μας να σας έχουμε μαζί μας.
3: Είναι
2: ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε για τον μεγάλο ζωγράφο, τον Νικηφόρο Λήτρα, μιας και έφυγε από αυτή τη ζωή στις 13 Ιουνίου του 1904. Με αυτή την αφορμή θα μιλήσουμε σήμερα και σκεφτόμουν να σας ρωτήσω τι είναι αυτό που τον ξεχωρίζει και είναι τόσο γνωστός για το έργο του. Ποιο είναι το στίγμα του, το καλλιτεχνικό?
3: Ναι, να μου δώσετε την λαβή, και ήδη το κάνατε, να πω ότι έφυγε από τη ζωή το 1904, όπως είπατε, και μάλιστα ο λόγος που έφυγε από τη ζωή ήταν μια δηλητηρίαση που έπαθε από τα χρώματα, γιατί εκείνη την εποχή τα χρώματα ήταν με χημική βάση και μάλιστα πολλές φορές ισχυρή χημική βάση, που ήταν και δηλητηριώδης. Αυτό δείχνει και την μανία του Λήτρα να ζωγραφίζει, και έρχομαι εδώ να απαντήσω στο θέμα, την ερώτηση που θέσατε.
2: Μάλιστα.
3: Να ζωγραφίζει με μεγάλη ένταση, και μάλιστα τα περισσότερα από τα έργα του είναι προσωπογραφίες, είναι ηθογραφικές σκηνές, δηλαδή σκηνές από την καθημερινή ζωή. Αλλά το πιο σημαντικό που έχουν αυτά τα έργα είναι ότι ο Λήτρας πρώτος το 19ο αιώνα στην Ελλάδα απέφυγε πια να ζωγραφίζει με το ύφος των Ιταλών ζωγράφων, που ως τότε ήταν και δάσκαλοι της Σχολής Καλών Τεχνών, του Σχολείου των Τεχνών όπως λεγόταν, στην Αθήνα. Και απέφυγε αυτή την κατά κάποιο τρόπο παραδοσιακή και μεγαλειώδη ζωγραφική των Ιταλών, που ήταν το ύστερο μπαρόκ στην πραγματικότητα του 17ου αιώνα, και στράφηκε σε μια πιο ρεαλιστική, θα έλεγα, αντίληψη και απόδοση στη ζωγραφική, η οποία διακρίνεται και στα θέματα που κάνει από την καθημερινή ζωή. Αυτά εννοώ όταν λέω ηθογραφικά θέματα. Ας μην ξεχνάμε ότι την εποχή που ο Λήτρας έρχεται στην Ελλάδα, το 1866 δηλαδή, είναι και μια εποχή που αρχίζει σιγά σιγά να ανακαλύπτεται η Ήπεθρος. Έχουμε την ανάπτυξη της επιστήμης της λαογραφίας από τον Νικόλαο Πολίτη, και το ενδιαφέρον για τα ήθη και τα έθιμα είναι έντονο. Και βεβαίως το πιο σημαντικό είναι ότι ο Λήτρας υπήρξε ο πρώτος δάσκαλος Έλληνας στην πραγματικότητα της ζωγραφικής στο Σχολείο των Τεχνών, διδάσκοντας από το 1866 μέχρι το 1904, για πολλές δεκαετίες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι μαθητές του ήταν εκείνοι που διαμόρφωσαν το τοπίο της νεοελληνικής ζωγραφικής και την αντίληψη που έχουμε για τη ζωγραφική αυτή στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, αλλά και οι μαθητές αυτών στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα.
2: Αφήνει λοιπόν το αποτύπωμά του σε μια ολόκληρη εποχή, καταλαβαίνουμε, κύριε Παυλόπουλε.
3: Και όπως το λέτε, και δεν είναι τυχαίο ότι θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της λεγόμενης ομάδας της σχολής του Μονάχου. Είναι οι καλλιτέχνες εκείνοι που, αφού τελειώνουν τις σπουδές τους στην Ελλάδα, με υποτροφία του Όθωνα, οι περισσότεροι στην αρχή, στρέφονται στο Μόναχο. Και στρέφονται στο Μόναχο γιατί ο Όθων είναι γιος του βασιλιά του μονάχου του Λουδοβίκου, ο οποίος με τη φιλελληνική του στάση και την υποστήριξή του προς την Ελλάδα είχε και αυτή την παράμετρο στην αντίληψη, στη σκέψη του. Και έτσι οι ζωγράφοι, οι πρώτοι Έλληνες, ο Νικηφόρος Λύτρας, ο κατά 10 χρόνια νεότερός του Νικόλας Γκίζης, ο μαθητής του Λύτρα, ο Γιώργιος Ιακωβίδης, και ο Σιμεών Σαββίδης και άλλοι ζωγράφοι, ο Κωνσταντίνος Βολανάκης επίσης, θαλασσογράφος, είναι από εκείνους που μεταφέρουν στην Ελλάδα το μήνυμα της ρεαλιστικής ζωγραφικής που αναπτύσσεται στο Μόναχο το πρώτο μισό και το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα.
2: Λέγεται, κύριε Παυλόπουλε, ότι ο Νικηφόρος Λύτρας έλεγε πως η αγάπη προς το ωραίο είναι η γέφυρα μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Αυτό το ωραίο αναζητούσε και αυτό παρουσίαζε στα έργα του.
3: Ναι, ναι. Ο Λύτρας ξέρουμε ότι ήταν ένας πολύ συμπαθής και ήπιος άνθρωπος, με μεγάλη καλοσύνη, το λένε όλοι οι μαθητές του αυτό. Τους ενθάρρυνε εξάλλου να ζωγραφίζουν συνέχεια και να εκδηλώνονται όσο γίνεται πιο ελεύθερα. Μολονότι βέβαια ο ίδιος ήταν μαθητής των Γερμανών ζωγράφων. Όντως υπάρχουν πολλά από τα ρητά, θα λέγαμε, τις φράσεις που ο ίδιος έλεγε, έχουν καταγραφεί μάλιστα από έναν συντοπίτη του, από την Δίνο, τον δικηγόρο Ξενοφόντα Σόχο, ο οποίος το 1930 εξέδωσε ένα λεύκομα με έργα του Νικηφόρου Λύτρα και με στοιχεία για τη ζωή και την καλλιτεχνική του δημιουργία. Από την άλλη πλευρά, να συμπληρώσω ότι, όπως είπα, είναι ο επίσημος ζωγράφος του ελληνικού κράτους με πολλές προσωπογραφίες σημαντικών καθηγητών του Πολυτεχνείου, του Πανεπιστημίου, αλλά και με σημαντικά ιστορικά και ηθογραφικά θέματα. Από τα ιστορικά του, η πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας από τον Κανάρι ξεχωρίζει, έργο που βρίσκεται στην Πινακοθήκη Αβέροφ στο Μέτσοβο, αλλά και πολλά άλλα από τα ηθογραφικά του θέματα, η επιστροφή από το Πανηγύρι στην Πεντέλη, το Ψαριανό Μυρολόι, τα Κάλαντα βεβαίως, το Λιβάνισμα και πολλά άλλα.
2: Υπάρχουν...
3: Με συγχωρείτε. Είναι από τους πιο παραγωγικούς ζωγράφους. Αυτό ήθελα να συμπληρώσω.
2: Υπάρχουν πολλά από τα έργα του στην Εθνική Πινακοθήκη, δηλαδή αν κάποιος ενδιαφέρεται να δει από κοντά κάποια από τα έργα του Νικηφόρου Λύτρα...
3: Βεβαίως.
2: Θα τα δει στην Πινακοθήκη?
3: Θα τα δει στην Εθνική Πινακοθήκη στην Αθήνα, αλλά και σε άλλες πινακοθήκες, όπως είπα, στο Μέτσοβο, στην πινακοθήκη Κατσίγρα στη Λάρισα. Μπορεί κανείς να δει έργα του, αλλά και σε δημοτικές πινακοθήκες, όπως και, πρέπει να πούμε, και σε ορισμένες ιδιωτικές συλλογές.
2: Μάλιστα, από τους πιο σπουδαίους ζωγράφους, όπως είπατε, με σπουδαίους μαθητές. Και τώρα, εάν θα θέλαμε να πούμε εάν νεότεροι ζωγράφοι έχουν επηρεαστεί από τους καλλιτέχνες αυτούς που λέμε της γενιάς του Μονάχου, ναι. Βρίσκουμε νεότερους που έχουν επηρεαστεί?
3: Βεβαίως. Όπως σας είπα, όλο το πρώτο μισό του 20ου αιώνα είναι κυρίως ζωγράφοι που εντάσσονται και που συντάσσονται με αυτή την αντίληψη ζωγραφική στη λεγόμενη ακαδημαϊκή ρεαλιστική, που πρέπει να πω ότι επικρίθηκε κιόλας, γιατί θεωρήθηκε κάπως συντηρητική ζωγραφική με την έννοια της περιγραφικής απεικόνησης και της συγκρατημένης χρωματικής κλίμακας με σκοτεινά περισσότερο χρώματα. Όμως πρέπει να πούμε ότι αυτοί οι ζωγράφοι, όπως και οι επόμενοι που επηρεάστηκαν από την ζωγραφική τους, υπήρξαν πάρα πολύ ιδιαίτεροι ζωγράφοι και με γνώση του σχεδίου και του χρώματος, πράγμα το οποίο έκανε και ο Λίτρας, επέμενε δηλαδή στην ζωγραφική και τη γνώση των κανόνων της, και από εκεί και πέρα η ελευθερία μπορούσε να υπάρξει, συγκρατημένη βέβαια, αλλά με την πάροδο των χρόνων περισσότερο έντονη.
2: Μας συγκινεί πάρα πολύ αυτό που είπατε, μια λεπτομέρεια που δείχνει και το ήθος του και τη μεγάλη του αγάπη στην τέχνη του, δηλαδή ότι πέθανε εξαιτίας δηλητηριάσεως από τα χρώματα της ζωγραφικής του. Νομίζω ότι είναι συγκλονιστικό αυτό το, το στοιχείο.
3: Και δείχνει ακριβώς τον άνθρωπο που ζούσε μέσα στη ζωγραφική κυριολεκτικά μέχρι το τέλος.
2: Εμείς θα θέλαμε πάρα πολύ να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την πρωινή επικοινωνία, κύριε Παυλόπουλε. Δεν ξέρω αν εσείς θα θέλατε να προσθέσετε κάτι ακόμα.
3: Θα ήθελα να προσθέσω ότι επίσης παιδιά του Νικηφόρου Λίτρα υπήρξαν ζωγράφοι. Ο πολύ σημαντικός Νίκος Λίτρας πολλές φορές συγχαίεται σε έργα του με τον πατέρα του, επειδή έχουν το ίδιο αρχικό όνομα και στην υπογραφή. Υπήρξε πολύ σημαντικός και πιο νεοτερικός, θα λέγαμε, ζωγράφος τον 20ο αιώνα πλέον, αλλά και άλλα παιδιά του Νικηφόρου Λίτρα υπήρξαν σημαντικοί καλλιτέχνες, ο Όθων Λίτρας επίσης. Γενικότερα η οικογένεια Λίτρα υπήρξε πάρα πολύ ιδιαίτερη και σημαντική για την νεοελληνική τέχνη.
2: Να το κρατήσουμε λοιπόν και αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε και πάλι, κύριε Παυλόπουλε. Σας ευχόμαστε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Δημήτρης Παυλόπουλος, καθηγητής ιστορίας της τέχνης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα και να ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο, αγαπητοί ακροατές, πολλούς αιώνες πριν. Να πάμε στο έτος 313 μετά Χριστόν. Είμαστε στην Οικομίδια και σαν σήμερα αναρτάται το διάταγμα των Μεδιολάνων σε αυτή την πόλη. Αυτή είναι η αφορμή για το επόμενο θέμα μας. Θα δούμε τα βασικά σημεία του διατάγματος των Μεδιολάνων και κυρίως τη σημασία του. Μαζί μας είναι ο καθηγητής της Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας και πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Γιάννης Παναγιωτόπουλος. Καλή σας μέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα και όλα, και όλα τα καλά.
0: Σας βασανίζουμε πολύ συχνά.
1: Δεν με βασανίζετε, χαρά μου να είμαι μαζί σας, και είναι και πολύ ωραίο το θέμα το οποίο μόλις θέσατε, το οποίο έχει να κάνει με την ανάρτηση του λεγόμενου διατάγματος των Μεδιολάνων στο 13 Ιουνίου 313 στην Οικομίδια, μετά την ήττα του Μαξιμίνου από το Λικίνιο και την ανάρτηση του, έτσι ώστε να επιβληθεί πλήρως η θρησκευτική ελευθερία και στην Ανατολική Αυτοκρατορία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όπως έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, το Φεβρουάριο του 313, όταν ο Λικίνιος παντρεύτηκε την αδελφή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, υπεγράφει μεταξύ τους μια συμφωνία η οποία πήρε και το... μετατράπηκε σε διάταγμα, το περίφημο διάταγμα των Μεδιολάνων, όπου ο Μέγας Κωνσταντίνος έθεσε ως όρο στο Λικίνιο για να παντρευτεί την αδελφή του το δικαίωμα της αδελφής του να ασκεί ελεύθερα τα θρησκευτικά της κατοίκοντα, καθώς ήταν χριστιανή, ενώ ο Λικίνιος δεν ήταν, και ήταν ουσιαστικά ένα πρίκο σύμφωνο. Περιλάμβανε όλα τα στοιχεία αυτής της συμφωνίας, αυτού του γάμου, που ήταν και πολιτικός και πραγματικός γάμος. Και έτσι λοιπόν έχουμε αυτό η συμφωνία του Μεδιολάνου εξελίχθηκε σε αυτό το διάταγμα της Νικομίδιας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξέρετε, κυρίως διότι παραχώρησε θρησκευτική ελευθερία στους κατοίκους της Αυτοκρατορίας ανεξαρτήτως δόγματος, και ήταν ένα γεγονός μοναδικό, καθώς ουσιαστικά η πίστη διώκετο. Και επίσης επιστράφηκε στην περιουσία, στην εκκλησία, η περιουσία της, εκκλησιαστικά κτίρια, δηλαδή οι ναοί που είχαν δημιουργηθεί, ιδιοκτησίες που ανήκαν στις χριστιανικές κοινότητες. Μπορώ να σας πω συνέχεια πώς δημιουργήθηκαν αυτές. Και επίσης αποζημίωσε το κράτος, το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό, τους όσους είχαν αγοράσει αυτές τις περιουσίες, έτσι ώστε να παραδοθούν στην εκκλησία. Και φυσικά το πιο σημαντικό, αναγνωρίζεται de jure η νομική οντότητα της εκκλησίας και η δυνατότητά της κατά συνέπεια να κατέχει η περιουσία, διότι de facto αναγνωρίζεις, έχουμε σε μια σειρά από γεγονότα τα οποία προηγούνται της ιστορίας του 313, όπου de facto είχε αναγνωριστεί από το Ρωμαϊκό κράτος η εκκλησία, η αποφάση εκκλησίας και ένα σύνολο από ζητήματα. Αλλά έχουμε για πρώτη φορά αυτή την de jure το 313 το Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούνιο, έχουμε αναγνώριση πλήρως της εκκλησίας, και είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο το γεγονός αυτό καλύπτεται από την εκκλησιαστική ιστορία του Ευσεβίου και όσο και από τον ίδιο, τόσο και από τον Λακτάντιο. Επομένως έχουμε μια συνολική παρουσίαση των γεγονότων που εξελίχθηκαν μέσα σε αυτούς τους 5 μήνες και πώς ακριβώς οδηγηθήκαμε, έτσι ώστε να πάμε σε μια πραγματικότητα η οποία διαμόρφωσε τη σχέση της Εκκλησίας και του κράτους, παρέχοντας την θρησκευτική ελευθερία και δημιουργώντας ένα τελείως νέο καθεστωτικό, ένα καθεστωτικό μοντέλο, το οποίο στη συνέχεια μεταβάλλεται σε αυτό το οποίο εξελίσσεται από το Μέγα Κωνσταντίνο και τη διαναστεία του. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος ήδη είχε αρνηθεί να εκτελέσει πέρα από τα αυτοκρατορικά του καθήκοντα, τα βασιλικά καθήκοντα και τα ιερατικά. Ήταν ποντίφιξ, δηλαδή ο πρώτος ιερέας στο ιδωλολατρικό σύστημα, και ίδιος αρνήθηκε να προχωρήσει σε μια σειρά από πράξεις όπως ήταν οι θυσίες προς τους θεούς και να συμμετάχει ως πρώτος ιερέας σε όλες τις τελετές που γίνονταν στη Ρώμη. Επομένως έχουμε ήδη μια σαφή και ξεκάθαρη τοποθέτηση περί της θρησκευτικής τοποθετήσεως του Μεγάλου Κωνσταντίνου και των απόψεών του, και το πού οδηγούνται τα πράγματα. Απλά θα ήθελα να σας πω ότι αυτό που σας περιέγραψα προηγουμένως, δηλαδή το ζήτημα της εκκλησιαστικής περιουσίας, το οποίο είναι πάρα πλουσιώδες και έχει να κάνει με την ανάπτυξη κυρίως των ναών, αλλά και των ίδιων των λειτουργικών βιβλίων, δηλαδή της Αγίας Γραφής, της, η οποία το Ευαγγέλιο ήταν πάρα πολύ, πολύ ακριβά τα βιβλία την εποχή εκείνη, και μάλιστα η πρώτη πράξη που έκαναν κατά τους διωχμούς οι βιβλιολάτρες ήταν να καταστρέψουν τα χριστιανικά βιβλία, τα Ευαγγέλια. Γι' αυτό και ο Μέγας Κωνσταντίνος μια από τις πρώτες του δράσεις ήταν να δωρήσει στην Εκκλησία 500 αντίγραφα του Ευαγγελίου, ένα εκ των οποίων είναι και ο περίφημος Συναιτικός Κώδικας που σώζεται μέχρι και σήμερα, όχι πια στη Μονή Σινά αλλά στην Βρετανική Βιβλιοθήκη, το μεγαλύτερο μέρος του στο Λονδίνο, που είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία.
0: Πραγματικά πολύ σημαντικό αυτό, δεν σας διακόπτω καθόλου, γιατί μας δώσατε έτσι πλήρως το ιστορικό πλαίσιο αυτής της πράξης, αυτής της συμφωνίας, και μάλιστα φανταζόμαστε πόσο μεγάλη σημασία θα είχε και η ανάρτησή του στην πόλη της Νικομήδιας, όπως και σε κάθε πόλη προφανώς, για να λάβουν γνώση οι κάτοικοι, θα έπρεπε αυτά τα διατάγματα να αναρτώνται σε σημείο ώστε να μπορούν να τα διαβάζουν οι πολίτες.
1: Ακριβώς έτσι γινόταν, και η Νικομήδια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκείνη την περίοδο ήταν ουσιαστικά η πρωτεύουσα της Ανατολικής Αυτοκρατορίας, του Ανατολικού Τμήματος Αυτοκρατορίας, το διοικητικό της κέντρο. Έχουμε μια μετακίνηση μεταξύ πόλεων. Αρχικά είχε επιλεγεί η πρωτεύουσα να είναι η Αντιόχεια, μετά μετακεφέρθηκε, ο Διοκλητιανός παρέμεινε στην Αντιόχεια, εκεί ήταν η έδρα του, δεν πήγε ποτέ στη Ρώμη. Δηλαδή ο Διοκλητιανός, ο οποίος προσπάθησε να αποκαταστήσει το ρωμαϊκό πρότυπο και τη ρωμαϊκή θρησκεία, είναι ένας αυτοκράτορας ο οποίος ποτέ δεν πήγε στη Ρώμη και παρέμενε στην Αντιόχεια. Μετά η διαδοχή του προτέμησε την Νικομήδια, η οποία ήταν σε ένα καλύτερο σημείο στην Μικρά Ασία, και τελικά ο Μέγας Κωνσταντίνος μετά την επικράτηση του επί του Λουκίνιου μένει στην Κωνσταντινούπολη. Η πραγματικότητα είναι εντυπωσιακή, δηλαδή για να μπορέσει να γίνει ένα διάταγμα γνωστό, αναφτόντο σε διάφορα επίκαιρα σημεία στις μεγάλες πόλεις, και έτσι διαδιδόταν το γεγονός της νέας πραγματικότητας, και για έτσι ώστε επεστέλετο κιόλας σε αντίγραφα σε στους τοπικούς διοίκητες, οι οποίοι καλύτερα να τα εφαρμόσουν. Δηλαδή το γεγονός της επιστροφής των εκκλησιαστικών περιουσιών, της απόλυτης και ελεύθερης, της ακόλυτης λειτουργίας της Εκκλησίας, είχε τρομερές συνέπειες. Αντιλαμβάνεστε ότι εκεί που οι χριστιανοί κρύβονταν είχαν τη δυνατότητα να εξέρχονται, και πάρα πολύ γρήγορα αυτό πήρε τεράστιες επίσημες διαστάσεις. Και είναι χαρακτηριστικό ότι είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό το οποίο σας περιγράφω. Αποτελεί τα γεγονότα στην περιοχή της Παλαιστίνης, στην περιοχή των Ιερουσαλήμων, όπου πλέον οι τελετές, οι οποίες ήταν γνωστές και οι οποίες γίνονταν κρυφίως, αρχίζουν να γίνονται
0: φανερά πλέον.
1: Φανερά, και να έχουμε και τις πρώτες μεγάλες λιτανίες. Ξέρετε, εκεί πάρα πολύ γρήγορα οι λιτανίες ξεκινάνε ουσιαστικά από την περιοχή της Παλαιστίνης, όπου έχουμε μεγάλες λιτανίες στο χώρο. Οι χριστιανοί δεν είχαν ξεχάσει, ξέραν πάρα πολύ καλά που είναι ο τάφος του Χριστού, ήταν ένα σημείο το οποίο προσέρχονται ετοιμάτο, και μάλιστα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι εκεί γινόταν και η τελετή της Αφιστογίου Φωτός, η οποία δεν είχε διακοπεί ποτέ. Δηλαδή δεν ανακάλυψαν την Αφιστογίου Φωτός, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, και από χάρη στο Ευσέβιο Κεσαρίας μας μεταφέρει πως το 2ο αιώνα γινόταν η τελετή της Αφιστογίου Φωτός. Επομένως όλα αυτά τα στοιχεία που είναι πάρα πολύ σημαντικά τα έχουμε και φτάνουν μέχρι σήμερα, και με πολύ μεγάλη ταχύτητα διαμορφώνουν τα στοιχεία της λατρευτικής και της λειτουργικής ζωής που έχουμε εμείς σήμερα.
0: Η γλώσσα στην οποία ήταν γραμμένο το διάταγμα αυτό, το οποίο αναρτήθηκε το 313, ήταν η ρωμαϊκή.
1: Η γλώσσα είναι τα λατινικά.
0: Τα λατινικά.
1: Όλα τα διατάγματα μέχρι και την περίοδο του Ουστινιανού αναρτώνται στα λατινικά. Δεν υπάρχει νομικό κείμενο από το οποίο να μην έχει στα λατινικά. Ο Ουστινιανός κάνει τη μετάβαση στα ελληνικά. Και μάλιστα τώρα, για να καταλάβετε και το πόσο σημαντικά είναι τα λατινικά, το κέντρο των των νομικών σπουδών και της λατινικής γλώσσας, την περίοδο που μιλάμε μέχρι και την επικράτηση των Αράβων στην Ανατολή, με την κατάλυση των μεγάλων χριστιανικών επιρχαιών της Αιγύπτου, της Παλαιστίνης και της Συρίας, το μεγαλύτερο κέντρο σπουδής της λατινικής γλώσσας ήταν στη Βηρυτό. Και αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Και μάλιστα η Βηρυτός ήταν ένα τεράστιο κέντρο, γιατί είχε το πιο σημαντικό, την πιο σημαντική νομική σχολή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
0: Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν την μεγάλη ανάπτυξη και δεν είναι τυχαίο, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι μέχρι σήμερα και μοναστήρια υπάρχουν στις περιοχές αυτές, αλλά έχουμε και αρχαιολογικά ευρήματα που δείχνουν πόσο άνθησε ο χριστιανισμός στην περιοχή αυτή, δηλαδή και στην Παλαιστίνη και στην περιοχή της Συρίας
1: και του σημερινού Ιράκ
0: και του σημερινού, ακριβώς. Και έχουμε και πολύ μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας και μοναχούς και ασκητές
1: που στην περιοχή αυτή, και αυτό είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Βεβαίως το δυστύχημα είναι ότι σήμερα, όπως πολύ σωστά τοποθετηθήκατε, μιλάμε για μνημεία και όχι για ζωντανές εκκλησίες, οι οποίες διώχθηκαν και καταλύθηκαν με ένα τρομακτικό τρόπο από τον τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα και στο πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα, διότι
0: ακριβώς
1: μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε μια περίοδο διωχμού του χριστιανισμού και της θρησκευτικής πίστης από τις περιοχές αυτές.
0: Είναι αλήθεια, είναι μεγάλη αλήθεια αυτό που λέτε. Και παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμα χριστιανοί στις περιοχές αυτές. Μπορεί εμείς να μην το έχουμε έτσι καλά στο μυαλό μας ή να το ξεχνούμε ή να το έχουμε ακούσει περιστασιακά και να μην δίνουμε την σημασία που χρειάζεται.
1: Όχι απλά υπάρχουν χριστιανοί, αλλά είναι ζώσα η Εκκλησία σε πολύ μικρότερους αριθμούς από ό,τι υπήρχε κάποτε. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πρωτεύουσα, στην πόλη του Χαλεπίου, η οποία ήταν μια χριστιανική πόλη, σήμερα οι χριστιανοί που παραμένουν μέτρονται σε μερικές χιλιάδες. Αυτό είναι μια δραματική εξέλιξη των ημερών.
0: Έχουν όμως μια πολύ μεγάλη παράδοση.
1: Η παράδοση που κουβαλάνε τεράστια, και η γη της Συρίας, της Μικράς Ασίας, είναι γεμάτη από τις μαρτυρίες του περάσματος της χριστιανικής πίστης. Και δεν σας κρύβω ότι με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι καθημερινά στα δημοσιεύματα που γίνονται, παραδείγματος χάρη από τις αρχαιολογικές υπηρεσίες της Τουρκίας στην περιοχή της Μικράς Ασίας, καθημερινά υπάρχει και μια δημοσίευση για ανασκαφές σε χριστιανικά μνημεία. Και οι πληροφορίες που παίρνουμε πια από αυτή για την εξέλιξη και την παρουσία της χριστιανικής και των χριστιανικών κοινοτήτων των περιοχών αυτών είναι εντυπωσιακά και μας βοηθάνε να διαμορφώσουμε και ένα πολύ καθαρό, μια πολύ καθαρή ματιά στα γεγονότα και στις εξελίξεις και στην παρουσία της Εκκλησίας μέχρι και σήμερα.
0: Πολύ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα και για αυτή την πρωινή επικοινωνία, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που δώσατε την ευκαιρία να αναφερθούμε.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Λόγοι καρδιάς από την ωραία πύλη, Κωνσταντίνου Γανωτή. Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΝΑΜΑ ένας τόμος που αποτελείται από 89 απομαγνητοφωνημένες ομιλίες κηρύγματα που αφορούν τις σημαντικότερες Κυριακές και εορτές του χρόνου του αείμνηστου Κωνσταντίνου Γανωτή. Το βιβλίο είναι και audiobook. Περιλαμβάνεται εισαγωγικό κείμενο για την ποιμαντική του λόγου του Κωνσταντίνου Γανωτή με την επιμέλεια του ιού του πατρός Γεωργίου. Η διακόσμηση της έκδοσης έγινε με σχέδια του πατρός Ιωάννη Λεβιζόπουλου. Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7.30 στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλά στην Πλάκα και τελεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά και κεντρικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις ΝΑΜΑ.
0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
1: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
4: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές. Τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στη Ρόδο βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα προεδρεύσει το μεσημέρι σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού στα κεντρικά γραφεία της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Επένδυση στρατηγική για την ειρήνη

και τη σταθερότητα χαρακτήρισε ο Υπουργός Εξωτερικών την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Ο κύριος Γεραπετρίτης από το Βελιγράδι ξεκαθάρισε ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να δεχθεί καμία υποχώρηση σε ζητήματα κράτους δικαίου και διεθνούς δικαίου. Ολοκληρώθηκαν χθες οι προαγωγικές εξετάσεις στα Λύκεια και τη Δευτέρα 15 του μηνός θα ολοκληρωθούν στα γυμνάσια. Τη Δευτέρα επίσης ολοκληρώνεται η σχολική χρονιά στα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία της χώρας. Αστικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε κολόνα του ΔΔΕ στα Άνω Λιώσια. Τρεις επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά. Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ουκρανία κατέληξαν σε συμφωνία σε υπηρεσιακό επίπεδο για τη χορήγηση βοήθειας ύψους 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Και Τραμπ και Τεχεράνη δείχνουν συμφωνία, αλλά η κατάσταση στα στενά του Ορμούς προκαλεί ανησυχία, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέριψαν ιρανικά ντρόουνς που στόχευαν εμπορικά πλοία στο Ορμούς. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, 28 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Κάθε μέρα, νέα μέρα και στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, σας δούμε κάποια από τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Γεγονότα που άφησαν το στίγμα τους μέχρι τις μέρες μας, είτε είναι ιστορικά, είτε κοινωνικά, είτε πολιτικά ή ακόμα θέματα που άπτονται του πολιτισμού. Ξεκινάμε από το 1917, έχουμε τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο να διαδραματίζεται και σαν σήμερα πραγματοποιείται η πιο θανατηφόρα γερμανική αεροπορική επιδρομή στο Λονδίνο. Ο απολογισμός 162 νεκροί, ανάμεσα στους οποίους 46 παιδιά, 432 είναι οι τραυματίες. Και πάμε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στο έτος 1944, και σαν σήμερα έχουμε τη μάχη του Βιγέρ Μποκάζ. Ο Γερμανός αρματιστής Μίχαελ Βίτμαν πραγματοποιεί ενέδρα σε τμήματα της Βρετανικής 7ης Μεραρχίας Τεθωρακισμένων. Καταστρέφει 14 άρματα μάχης, 15 οχήματα μεταφοράς προσωπικού και 2 αντιαρματικά πυροβόλα. Το ίδιο έτος και την ίδια μέρα οι γερμανικές δυνάμεις πραγματοποιούν αντεπίθεση εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων κοντά στο Καραντάν. Έχουμε και τρίτο γεγονός το 1944 που άπτεται τις δράσεις των Γερμανών. Η ναζιστική Γερμανία εξαπολύει επίθεση με υπτάμενες βόμβες εναντίον της Αγγλίας. Μόνο 4 από τις 11 έπληξαν πραγματικά τους στόχους τους. 1967, σαν σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Λίντον Τζόνσον προτείνει τον Μάρσαλ για να γίνει ο πρώτος μαύρος δικαστής στο ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών. 1971 έχουμε τον πόλεμο του Βιετνάμ και οι New York Times ξεκινούν τη δημοσίευση των εγγράφων του Πενταγώνου. Και πάμε στο 1982. Ο Φάχντ γίνεται βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας μετά το θάνατο του αδελφού του Χαλίντ. 2023, αθώος δήλωσε σαν σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της σύντομης δίκησης βάρος του για κατηγορίες συνωμοσίας και απόκρυψης εγγράφων. Στο κατηγορητήριο των 37 σημείων που έχει δοθεί στη δημοσιότητα, ο Τραμπ κατηγορείται ότι διατηρούσε εξαιρετικά ευαίσθητα κυβερνητικά έγγραφα στο θέρετρό του στη Φλόριντα, συμπεριλαμβανομένων αρχείων σχετικά με στρατιωτικά σχέδια και πυρηνικά προγράμματα των Ηνωμένων Πολιτειών.

0: Κάθε μέρα, νέα μέρα και εμείς αγαπητοί ακροατές έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο από την Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή αυτή της Μακεδονίας, μιας και έχουμε τα άγρια ζώα, τα θηλαστικά, τις αρκούδες που τελικά πέφτουν πολύ συχνά θύματα της ανθρώπινης παρουσίας και της επιθετικότητας. Καλή σας μέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα από την Καστοριά. Όπως είπατε και εσείς, δυστυχώς είχαμε ένα μικρό ζώο και έχουμε και άλλο ένα σήμερα το πρωί, δηλαδή μέσα σε δύο μέρες, δύο νεκρά ζώα. Με αποτέλεσμα να φαίνεται αυτό και στην κινητικότητα των ζώων, αλλά και επίσης γιατί και τα ζώα, τα δύο που βρεθήκανε, είναι πιθανόν πυροβολημένα. Καταλαβαίνετε λοιπόν το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στην περιοχή και ο κόσμος δυστυχώς ενεργεί με αυτές τις πράξεις. Είναι εγκληματική η πράξη, αποτρόπαια, αλλά δυστυχώς γίνονται πολλές φορές.
0: Όμως θα υπάρχει και κάποιος τρόπος να αντιμετωπιστούν αυτά τα πράγματα ή ακόμα καλύτερα να βρεθούν οι αιτίες και να διορθωθούν τα προβλήματα στη ρίζα τους. Ναι, είναι πραγματικά πολύ, έτσι, πολύ άσχημο όλο αυτό που γίνεται. Και κάπως θα πρέπει να διορθωθεί η κατάσταση, αλλά το πρόβλημα χρειάζεται να το κοιτάξει κανείς στη ρίζα του. Τι ακριβώς συμβαίνει, για ποιο λόγο οι άνθρωποι αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο?
1: Ξέρετε, η εποχή αυτή, ειδικά τώρα που μιλάμε, είναι ουσιαστικά το πικ, να πούμε, της κινητικότητας των ζώων. Οι κερασιές που είναι γεμάτες αυτή την εποχή εδώ στην περιοχή μας έχουν πολλές επισκέψεις από ζώα, ειδικά από αρκούδες, με αποτέλεσμα να είναι σε κάθε αυλή και μια αρκούδα. Ο κόσμος, βλέποντας ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει η υπηρεσία του δασαρχείου ή και η ομάδα μέσα επέμβαση σε όλα τα περιστατικά, σίγουρα έχει μια άλλη άποψη από αυτή που πρέπει να είναι και παρανομή. Γι' αυτό βλέπουμε και νεκρά ζώα και μάλιστα έχουμε ακούσει και για άλλα νεκρά ζώα που ακόμη μπορεί να μην βρεθήκαν. Δυστυχώς, και το ξαναλέω, δυστυχώς, σαν πράξη είναι καταδικαστέα και νομίζω ότι αυτό που έχει να κάνει ο κόσμος είναι να καλέσει άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να μπορέσουν να διώξουν το ζώο από την περιοχή του. Καταλαβαίνουμε και εμείς, γιατί ανεβάζουμε ντρόν, βλέπουμε τις κάμερες, την κινητικότητα, ότι τα ζώα πάνε μέσα στους οικισμούς και συνάμα, ξέρετε, μαζί με το κεράσι, την κερασιά που μπορεί να είναι σε μια αυλή, μπορεί να φάει και 2, 3, 4 κόρτες ή οτιδήποτε άλλο έχει στην εκτροφή. Έχουμε πρόβλημα πάρα πολύ μεγάλο και πρέπει η πολιτεία να σκύψει, να δώσει αποζημιώσεις, αλλά και να μπορέσει να εξοπλίσει την ομάδα άμεσης επέμβασης και με άτομα ώστε να προλαβαίνουν τα περιστατικά. Όλο αυτό το φαινόμενο δεν είναι παραπάνω από 3 με 4 μήνες που είναι οι αρκούδες στην περιοχή μας. Υπάρχουν ζώα που γεννηθήκανε χαμηλά και αυτά τα ζώα που έχουν γεννηθεί στην περιοχή κοντά στους οικισμούς έχουν ως αποτέλεσμα να θεωρούν την περιοχή κάτι σαν δικιά τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η κινητικότητα που θα έχει και τα επόμενα χρόνια θα είναι από ζώα που είναι γεννημένα χαμηλά.
0: Μάλιστα. Βλέπουμε ότι έχουν αλλάξει αρκετά τα πράγματα και εγώ θυμάμαι σε παλαιότερες συζητήσεις μας ότι έχετε πει από τότε που δημιουργήθηκε η Εγνατία Οδός έχουμε περισσότερα προβλήματα. Φυσικά. Γιατί πολλά από τα ενδιαιτήματα των ζώων καταστράφηκαν.
1: Φυσικά. Αυτό το βλέπουμε από τα ατυχήματα που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια επάνω στο κάθετο άξονα και στους κάθετους άξονες της Εγνατίας που έχουμε, αλλά και στον κύριο άξονα μέχρι τα Γιάννα. Αυτό βλέπουμε ότι τα ζώα κάνανε ένα δρομολόγιο, ένα φυσικό δρομολόγιο δεκάδες χρόνια. με αποτέλεσμα εμείς να τους κόψουμε και να περιπράξουμε, αλλά και χωρίς να κάνουμε τα ανάλογα έργα που να μπορούμε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να περάσουν, να διασχίσουν το δρόμο χωρίς να σκοτωθούν. Δηλαδή, να μας καταλάβει, για να καταλάβει ο κόσμος, δεν κάναμε τις διαβάσεις άγριας πανίδας που έπρεπε ή και τις πράσινες γέφυρες ακόμη, ώστε σε μια φυσιολογική, σε ένα φυσιολογικό δρομολόγιο να βρεθεί το ζώο κάπου για να περάσει. Και δεν είναι μόνο η αρκούδα, ξέρετε. Αν φανταστούμε ότι από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Ιγουμενίτσα έχει γίνει μια τεράστια περίφραξη ένθεν και ένθεν του δρόμου, αυτή της οδού, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε κόψει την Ελλάδα. Έχουμε κόψει το βιότοπο, βιοτόπους πολλούς στη μέση. Δεν έγινε όμως η ανάλογη, νομίζω, πρόληψη ώστε αυτά τα έργα, τα μεγάλα και τα εθνικά έργα, να έχουν να αφήνουν τις δυνατότητες που πρέπει στην άγρια ζωή. Με αποτέλεσμα να έχουν αλλάξει δρομολόγια, να πηγαίνουν σε οικισμούς τα ζώα, τα μεγάλα, ειδικά τα μεγάλα σαρκοφάγα όπως η αρκούδα και ο λύκος, και να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Βλέπουμε στα βουνά μας ότι κατακαιρματίζουμε τους βιοτόπους από ανεμογεννήτριες, και ειδικά εδώ στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας από φωτοβολταϊκά πάρκα που από μακριά φαίνονται τα βουνά μας σαν να έχουν ένα κέλυφο στα χελώνα πάνω από τα ντάμια που έχουν βάλει από το φωτοβολταϊκό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το πόσο πιέζουμε ένα ζώο ή τα ζώα για να κατέβουν χαμηλότερα, με αποτέλεσμα χαμηλότερα να υπάρχει μια ίσως πιο εύκολη έβρεση τροφής και να μένουν στις περιοχές μας. Δυστυχώς είναι όλα πράξεις δικές μας που διαχρονικά έχουν φέρει αυτές τις καταστάσεις. Με αποτέλεσμα ο κόσμος να έχει συγκρούσεις και αλληλεπιδράσεις στα χαμηλά και να βλέπουμε φαινόμενα όπως το προχθεσινό και το χθεσινό βραδινό στις περιοχές. Και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι το χθεσινό βραδινό που ακόμη δεν έχει σαν είδηση ήταν πάνω σε οδικό δίκτυο νεκρό το ζώο. Το πιθανότερο βέβαια όχι να χτυπηθεί από αυτοκίνητο, αλλά να έχει χτυπηθεί από κάποια σφαίρα, κάποιο ασυνείδητο.
0: Τώρα να δούμε κάτι άλλο, γιατί κατά καιρούς ακούμε ότι τα ζώα αυτά τα θηλαστικά, τα άγρια και εν προκειμένου οι αρκούδες φτάνουν μέχρι τις αυλές των σπιτιών και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φοβούνται από φυσικά την επέλαση αυτή των ζώων στις παρυφές των πόλεων ή των χωριών και φυσικά. Πώς αντιμετωπίζετε, αν δηλαδή σε κάποια αυλή, είπατε προηγουμένως ότι όπου υπάρχουν κερασιές τα ζώα κατεβαίνουν, δηλαδή μπορεί σε ένα χωριό, στην αυλή ενός σπιτιού να βρεθεί ένα μεγάλο άγριο ζώο για να φάει κεράσια. Τι γίνεται, ποιους ειδοποιούμε?
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα ειδοποιείται η ελληνική αστυνομία, γιατί σίγουρα κάποιοι δεν ξέρουν το τηλέφωνο της δασικής υπηρεσίας. Η δασική υπηρεσία ειδοποιεί την ομάδα άμεσης επέμβασης με τη σειρά της, αφού την ειδοποιήσει η ελληνική αστυνομία, και έτσι πηγαίνει η ομάδα άμεσης επέμβασης και μπλέκεται στο περιστατικό. Χωρίς να έχουμε πάρει την πρωτοβουλία για κανένα λόγο και με κανένα τρόπο ένας άνθρωπος να διώξει το ζώο από την περιοχή του ή από την αυλή του ή από την εκτροφή του. Αυτό θεωρείται κίνδυνο σε εμπλοκή. Σίγουρα τα αποτελέσματα θα είναι αρνητικά προς τον άνθρωπο και όχι προς το ζώο, γιατί το ζώο είναι πάρα πολύ δυνατό και σε αυτές τις περιπτώσεις αναμεινόμενο επιτεθεί, θα δημιουργήσει ζημιά μεγάλη σε αυτό που εμπλέκεται μαζί.
0: Μάλιστα, που σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί φυσικά, και δεν φυσικά παίζουμε με αυτά τα πράγματα.
1: Φυσικά πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί και μάλιστα θα έλεγα αν θα δούμε από μακριά ένα ζώο, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να φύγουμε από την περιοχή. Το ζώο πολλές φορές μας έχει δει και έχει φύγει, αλλά αν τύχει να το δούμε, πρέπει από την περιοχή να φύγουμε και να μην καθίσουμε, ώστε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση που θα βγει μοιραία εις βάρος μας.
0: Μάλιστα, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν είναι απλά τα πράγματα, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει πολύ να είμαστε προσεκτικοί αφενός.
1: Ακριβώς.
0: Και αφετέρου να προσπαθούμε να επικοινωνούμε με ειδικούς που γνωρίζουν τις καταστάσεις.
1: Ακριβώς.
0: Για να μας πούν πώς θα κινηθούμε κάθε φορά.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό πρέπει να το έχουμε ως πρώτο μέλημά μας όταν δούμε γενικά ένα άγριο ζώο. Ακόμη και μια πολύ όμορφα λεπουδίτσα και ακόμη και ένα οτιδήποτε άγριο ζώο. Ακόμη και ένα συμπαθέστατο ελάφι ή ζαρκάδι. Δεν ξέρουμε πώς θα ενεργεί σε ένα άγριο ζώο. Το άγριο ζώο θέλει, νιώθει εγκλωβισμένο στην παρουσία του ανθρώπου με αποτέλεσμα να δημιουργεί επίθεση.
0: Εμείς πολλές φορές νομίζουμε ότι τα ζώα είναι σαν τα λούτρινα που μπορούμε να παίξουμε.
1: Όχι.
0: Ή να τα ταΐσουμε, ας πούμε, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Έτσι ακριβώς. Ξέρετε, τα ζώα για να είναι ήσυχα μπροστά στη θέα ενός ανθρώπου δεν σημαίνει ότι έχουν ημερέψει. Σημαίνει ότι προσπαθούν να δουν τις κινήσεις δικές μας αμυνόμενα και επιθετικά απέναντι σε εμάς.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι ακόμα να προσθέσετε ή να μας πείτε για το τι μελιγενέστε τους υπόλοιπους μήνες του καλοκαιριού.
1: Οι υπόλοιποι μήνες θα καλέσουμε τον κόσμο στα βουνά, στην Καστοριά μας, να δει την όμορφη λίμνη μας, να περπατήσει το γράμμο μας με τα δεκάδες είδη φυτών, να τα δει, να τα χαρεί σε όλα τα... Γιατί ξέρετε, στο γράμμο δεν έρχεται ποτέ το καλοκαίρι. Συνήθως είναι άνοιξη.
0: Αυτό είναι πολύ καλό.
1: Συνήθως είναι άνοιξη. Έτσι λοιπόν θα μπορέσει να κατανοήσει ένα περιβάλλον που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στα Βαλκάνια, που είναι ο γράμμος. Φυσικά να σεβαστεί, αλλά και επίσης να γευτεί τοπικές μας παραδόσεις που είναι στα χωριά μας επάνω στην περιοχή του Γράμμου. Έτσι λοιπόν, μια επίσκεψη, αν όχι στη θάλασσα, που εγώ θα προτιμούσα το βουνό, σίγουρα θα είναι πολύ πιο όμορφη και πιο δροσερή από την πόλη.
0: Πολύ να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, για όσα μας είπατε σήμερα. Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα, Καστοριά.
0: Καλή σας μέρα από την Αθήνα. Να είστε καλά. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος, αντιπρόεδρος της Εταιρείας Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς.

Κάθε μέρα, νέα μέρα, και εμείς αγαπητοί ακροατές θα μείνουμε μαζί σας μέχρι τις 10 και θα σας κρατήσουμε συντροφιά με διάφορα θέματα. Να πάμε τώρα στην πολιορκία και την άλωση του Λάλα, να πάμε στη μάχη του Λάλα δηλαδή, η οποία ξεκίνησε στις 9 Ιουνίου και ολοκληρώθηκε στις 13, σαν σήμερα δηλαδή. Από τις αρχές του Ιουνίου, ένα ελληνικό στράτευμα από Πελοποννήσιους και Επτανήσιους πολιόρκησε το χωριό Λάλα, όπου κατοικούσαν Τούρκοι, και στις μάχες που διεξήχθησαν σκοτώθηκε ο Γεωργάκης Πλαπούτας. Οι Λαλιώτες κάλεσαν σε βοήθεια τον Ιουσούφ Πασά από την Πάτρα, ο οποίος έφτασε στο χωριό με 3.000 στρατιώτες. Στις 13 Ιουνίου οι Τούρκοι όρμησαν εναντίον των Ελλήνων, οι οποίοι τους απόκρουσαν και σκότωσαν περίπου 800 Τούρκους. Δύο ημέρες αργότερα οι Τούρκοι έφυγαν για την Πάτρα και εγκατέλειψαν το χωριό. Οι Έλληνες μπήκαν θριαμβευτές στο Λάλα και το πυρπόλησαν. Να πούμε επίσης ότι επειδή χρειάζεται να ακούσουμε σε λίγο την ώρα και το σήμα, θα βάλουμε λίγη μουσική, θα ακούσουμε το σήμα του σταθμού και την ώρα και θα συνεχίσουμε με κάποιες ακόμα λεπτομέρειες.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Προηγουμένως, αγαπητοί ακροατές, δώσαμε κάποια συνοπτικά στοιχεία για τη μάχη του Λάλα που ολοκληρώθηκε νικηφόρα για τους Έλληνες στις 13 Ιουνίου του 1821. Να πούμε ότι με αυτή την νίκη οι Τούρκοι φεύγουν από την περιοχή της Ηλίας και ξεκινάει σιγά σιγά να απελευθερώνεται και η υπόλοιπη Πελοπόννησος. Τώρα έχουμε πριν τη μάχη την απόφαση των οπλαρχηγών να συσταθεί στρατόπεδο στην περιοχή Πούση και Μποτίνη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί ένας γενικός συναγερμός σε ολόκληρη την περιοχή της Ηλίας. Όσοι από τους κατοίκους των χωριών της ορεινής Ηλίας μπορούσαν να κρατήσουν όπλο, συνέδραμαν και αυτοί πήγαν υπό τις διαταγές των οπλαρχηγών. Οι γεροντότεροι που δεν μπορούσαν να εργαστούν ή να πιάσουν όπλο, με εντολή των καπεταναίων συνάχτηκαν στο χωριό Αντρώνη. Εκεί ετοίμασαν την άμυνα. Οι οπλαρχηγοί γνώριζαν ότι σε περίπτωση που διαλυθεί το στρατόπεδό τους θα οπισθοχωρούσαν οι Έλληνες στο χωριό Αντρώνη, μια περιοχή που αποτελούσε φυσικό φρούριο. Το Αντρώνη ήταν ο φόβος και ο τρόμος των Τούρκων και δίσταζαν αυτοί να πλησιάσουν λόγω του ότι είχε απότομες χαράδρες που περιέβαλαν το χωριό αυτό. Ήταν, όπως είπαμε, φυσικό οχυρό. Κατά την τοπική παράδοση, οι λαλαίοι Τούρκοι έπαθαν πανολεθρία στις εφόδους που επιχείρησαν στις χαράδρες μεταξύ των χωριών Κούμανη και Ανδρώνη. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει ιδιαίτερη ιστορική μνήμα στη συμβολή του άμαχου πληθυσμού στη μάχη αυτή που έγινε στο Πούση μέχρι να νικήσουν οι Έλληνες στο χωριό Λάλα. Πριν από την Επανάσταση, η εφορία των στρατοπέδων ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Όταν ξέσπασε η Επανάσταση, οι οπλαρχηγοί άρχισαν να οργανώνουν την εφορία για τον άμεσο σιτισμό των Ανδρών. Οι ντόπιοι καπεταναίοι της Καπελής ανέλαβαν την πρωτοβουλία και στρατολόγησαν γυναίκες και παιδιά για να συμβάλλουν στην επιχείρηση τροφοδοσίας των στρατοπέδων. Η άμεση ανάγκη, η πρώτη ανάγκη ήταν το νερό. Χωρίς φαγητό μπορούσαν να επιβιώσουν. Χωρίς νερό όμως η ημέρα τους θα ήταν ανυπόφορη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήταν αρχές Ιουνίου και οι ανάγκες για νερό ήταν πολύ μεγάλες λόγω της θερμοκρασίας που είχε ανέβει. Τα μεγάλα παιδιά με μπροστάρι ένα παιδί που τον έλεγαν Θοδωράκι, μάζεψαν όλα τα υποζύγια και με διάφορα αγκία νερών, με βαρέλες, με ασκιά, κουβαλούσαν μέρα νύχτα νερό από όλες τις παρακείμενες πηγές των χωριών Δούκα, Ντάρτιζας, Νεμούτας, Πέρσενας και Κλινδιά. Για να μην οδηγηθεί η επιχείρηση σε αποτυχία, ομάδες του νεοσύστατου στρατοπέδου περιφρουρούσαν τις πηγές, γιατί φοβούνταν να μην επιτεθούν οι Τούρκοι στις πηγές και έτσι δεν έχουν οι Έλληνες νερό. Η μήλη της περιοχής που ήταν γύρω από του Λάλα, μετά από διαταγή των Ελλήνων οπλαρχηγών, δούλευαν ασταμάτητα 24 ώρες το 24ωρο για να προλαβαίνουν να παρέχουν το πολυτιμότερο αγαθό σύτησης για εκείνη την εποχή. Το αλεύρι δηλαδή με το οποίο οι γυναίκες έφτιαχναν το ψωμί. Έφτιαξαν λοιπόν οι γυναίκες κοντά στα στρατόπεδα πρόχειρους χωματόφουρνους για να μπορούν με μεγάλη ευκολία να προμηθεύουν ψωμί και φαγητό τους άντρες των στρατοπέδων. Υπήρχε μια γυναίκα, η θρηλυκή Αντιγόνη, που καταγόταν από το χωριό Κλινδιά, από το παλιό σόι των Γιαννέων, σήμερα Γιαννοπουλέων, και παντρεμένη στο Αντρώνη. Αυτή η Αντιγόνη ήταν μια εξαιρετική προσωπικότητα εκείνη την ταραγμένη εποχή και είχε αναλάβει την επιμελητία της τροφοδοσίας, όχι μόνο του ψωμιού, αλλά και όλων των αναγκαίων αγαθών για ολόκληρο το στρατόπεδο. Εκτός από τα πυρομαχικά και τα όπλα, όλα τα υπόλοιπα ήταν δική της ευθύνη. Οι ηγετικές ικανότητές της επιβεβαιώθηκαν και από την επιμελητία της επικείμενης μάχης στο Πούσι. Η Αντιγόνη ήταν το κύριο πρόσωπο όλης της επιμελητίας, ήταν το α και το ω. Ήταν λοιπόν σε μία φοράδα και γύριζε από χωριό σε χωριό, από στάνη σε στάνη, συντόνιζε στο ακέραιο όλη την προσπάθεια τροφοδοσίας του στρατοπέδου. Δεν άφηνε καμία γειτονιά. Υπό τις οδηγίες της είχε εκατοντάδες γυναίκες, ενώ από την πρώτη κιόλας ημέρα είχε οργανώσει μια τεράστια επιχείρηση. Κατανεμημένες με φροντίδα, οι εκατοντάδες γυναίκες προσέφεραν χωρίς φόβο τις υπηρεσίες τους. Κατά ομάδες σε όλη την ακτίνα του στρατοπέδου ζύμωναν ψωμιά, μαγείρευαν φαγητά, έραβαν, έπλαιναν τα ρούχα των πολεμιστών, φρόντιζαν τις πληγές όσων είχαν τραυματιστεί. Πάρα πολλές γυναίκες και ιδίως οι πιο δυνατές δούλευαν και στο παλούκομα του χώρου των ταμπουριών μαζί με τους άνδρες των στρατοπέδων. Μια ομάδα από αυτές τις γυναίκες, τις γενναίες, περιφερόταν στα γύρω χωριά και κουβαλούσε κλινοσκεπάσματα, τσαρούχια, αγγεία και οτιδήποτε θεωρούνταν χρήσιμο για τις ανάγκες των στρατοπέδων. Να πούμε ότι οι τσοπάνιδες και αυτοί με τη σειρά τους προσέφεραν ολόκληρες στάνες από εγωπρόβατα, πουλερικά, μοσχάρια για να σιτιστούν οι πολεμιστές. Να αναφέρουμε ενδεικτικά έναν εμουτιάνο, το Δημητράκη Κατζικονούρη, που προσέφερε στην πατρίδα του όλο το κοπάδι που αποτελούνταν από 60 γιδοπρόβατα. Ο καπετάνιος του όμως δεν δέχτηκε να χαρίσει ο Δημητράκης όλο το βιός του, παρά να δώσει ένα μέρος από αυτό. Ο Κατζικονούρης όμως θύμωσε, άρπαξε ένα μαχαίρι και έσφαξε όλα του τα ζώα. Αυτή η κίνηση οδήγησε και άλλους συγχωριανούς του να προσφέρουν μέρος από το βιός τους για τον αγώνα. Οι ανάγκες του στρατοπέδου ήταν πολύ μεγάλες, καθώς αναφέρεται ότι σε όλη την επιχείρηση συμμετείχαν 4.500 ψυχές. Τα βράδια μπροστά από τα ταμπούρια τους άναβαν φωτιές, έβγαζαν τα σκουτιά τους και τα τίναζαν στη φωτιά για να φύγουν οι ψήρες που τους βασάνιζαν. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά ονόματα γυναικών που συμμετείχαν στη μάχη στο Πούσι. Ήταν η Τρισεύγενη Αναγνωστοπούλου, η Παρασκευή Γραμματικοπούλου, η Τριφώνη Δεσκανιώτη, η Μαρία Μαστρομπαλάση που έπεσε μάλιστα και στη μάχη του Λάλα, η Μάχη Μπαλάσκα, η Τριαντάφυλλη Παπαδοπούλου, η Γιαννίτσα Πρινοπούλου, η Σύρμο Τόλου, η Χρύσο Τσιφρίκα, η Αντριάννα Μπελά, η Βασιλικούλα Ντάρμα που τραυματίστηκε στον Ποτίνι, η Αγγέλο Ρούσα η οποία σκοτώθηκε σε ενέδρα των άτακτων λαλαίων Τούρκων. Ευπρόσδεκτες και μεγάλες ήταν και οι προσφορές των χωριών που γειτόνευαν με το Λάλα. Τα χωριά αυτά φρόντισαν να μην λείψει τίποτε όσο καιρό κρατούσε η μάχη. Αξιοσημείωτη είναι και η προσφορά της Μονής των Αγίων Θεοδόρων Αρωανίας στη μάχη στο Πούσι. Από τα έγγραφα που βρίσκονται στη Μονή προκύπτει ότι ο καθηγούμενος πατήρ Ιάκωβος προσέφερε ενισχύσεις σε τροφή. Από την αντίπαλη πλευρά, μετά τη διαφυγή των σκλάβων χριστιανών, οι γυναίκες των Οθωμανών παραμέρισαν όλη την αρχοντιά τους, προσφέροντας και αυτές την πολύτιμη βοήθειά τους στην απρόσμενη δοκιμασία που περνούσαν. Οι λαλαίοι Τούρκοι, για να τρομοκρατήσουν τους επαναστατημένους Έλληνες, μεταμφίεσαν τις νεαρές γυναίκες σε άνδρες υπείς πολεμιστές. Ακολουθούσαν τα στρατεύματα και με τον όγκο τους προσπαθούσαν να τρομάξουν τους Έλληνες. Χαρακτηριστικά, ο Ανδρέας Δελιγιάννης γράφει στην εφημερίδα Μέριμνα. «Οι γυναίκες των Λαλαίων, μετήχων του πολέμου ή στην μάχη του Πούσι, παρευρέθησαν Οθωμανίδες έφυποι». Έχουμε λοιπόν αυτές τις πληροφορίες για το ρόλο που έπαιξαν οι γυναίκες και στη μάχη του Λάλα, όπως βέβαια παρόμοια είναι και η στάση των γυναικών σε όλο τον αγώνα του 1821. Πάντως να πούμε ότι η μάχη του Λάλα μέχρι να νικήσουν οι Έλληνες σαν σήμερα, στις 13 Ιουνίου δηλαδή του 1821, δόθηκε σώμα με σώμα. Η ανδρεία των Ελλήνων ανάγκασε τους Τούρκους να υποχωρήσουν και μαζί με τους λαλαίους Τούρκους να πάρουν το δρόμο για την Πάτρα. Οι Έλληνες πολέμησαν με γενναιότητα. Έχασαν 84 άνδρες, οι 60 ήταν Πελοποννήσιοι, οι 24 Επτανήσιοι. Ανάμεσα στους πολλούς τραυματίες ήταν και ο κεφαλονίτης Ανδρέας Μεταξάς, ο οποίος κατόπιν έγινε και πρωθυπουργός της χώρας.

0: Κάθε μέρα, νέα μέρα και εμείς αγαπητοί ακροατές έχουμε μαζί μας τον κύριο Χρήστο Πρόικο, ο οποίος είναι ειδικός σε θέματα γαστρονομίας, για να ακούσουμε τι μας προτείνει για σήμερα. Καλή σας μέρα κύριε Πρόικο και χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλή σας μέρα και εγώ χαίρομαι με τη σειρά μου.
0: Σάββατο σήμερα και περιμένουμε έτσι μια γενναία πρόταση.
1: Αφού περιμένετε λοιπόν γενναία πρόταση και εγώ έχω πολύ γενναία συνταγή για την σημερινή ημέρα. Και μπορώ να πω με τα βεβαιότητας ότι θα την απολαύσουν οι ακροατές σας και θα την απολαύσετε όλοι.
0: Λοιπόν, η πρόταση φανταζόμαστε ότι θα είναι δελεαστική. Οι νοικοκυρές σήμερα και όσοι μαγειρεύουν στο σπίτι τους έχουν χρόνο, Σάββατο γάρ, οι περισσότεροι δεν εργάζονται, οπότε θα μπορούν να επιστρατεύσουν την καλή τους διάθεση για να φτιάξουν ένα πολύ ωραίο μεσημεριανό φαγητό. Τι μας προτείνετε?
1: Λοιπόν, η πρόταση η σημερινή είναι όντως αυτό, όπως ακριβώς το περιγράψατε. Περιέχει στοιχεία που είναι της εποχής, δεν έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας, είναι πεντανόστιμη. Και η συνταγή μας για σήμερα είναι η εξής: είναι σουφλέ κολοκύθι με πατάτες και συνοδευτική σαλάτα ντοματίνια με μανούρι και βασιλικό.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ακούμε. Να πούμε τα πρώτα τα υλικά. Βέβαια, για το σουφλέ.
1: Να πούμε τα υλικά για τους ακροατές μας λοιπόν, τα οποία είναι 4 μέτρια κολοκυθάκια κομμένα σε μπαστούνάκια το 2 το πολύ 3 εκατοστών, 2-3 μέτριες πατάτες κομμένες σε λεπτές ροδέλες, 4 φρέσκα κρεμμυδάκια πράσινα ψιλοκομμένα, 4 μεγάλα αυγά, μισό φλιτζάνι γάλα, 300 γραμμάρια μίξ κίτρινων τριών που λιώνουν, π.χ. γκούντα, ένταμ ή σένταρ, από μία πρέζα μοσχοκάριδο, ρίγανη, αλάτι και πιπέρι, ελαιόλαδο ή σφορέλαιο για το τηγάνισμα και το σοτάρισμα, και να περάσουμε στην εκτέλεση της συνταγής.
0: Πριν περάσουμε στην εκτέλεση, να σας παρακαλέσω εγώ να ξαναπείτε τα υλικά που θα χρειαστούν.
1: Βεβαίως. Τα υλικά μας λοιπόν, τα επαναλαμβάνουμε, είναι τα εξής. Είναι 4 μέτρια κολοκυθάκια, εφόσον είναι και εποχή τώρα, κομμένα σε μπαστούνάκια των 2-3 εκατοστών, 2-3 μέτριες πατάτες κομμένες σε λεπτές ροδέλες, 4 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα τα πράσινα, 4 μεγάλα αυγά, μισό φλιτζάνι γάλα, 300 γραμμάρια μίξ τριών κίτρινων τυριών που λιώνουν, από μία πρέζα μοσχοκάριδο, ρίγανη, αλάτι και πιπέρι, ελαιόλαδο ή σπορέλαιο για το τηγάνισμα και το σουτάρισμα, και είμαστε έτοιμοι να πούμε την εκτέλεση.
0: Πολύ ωραία. Ακούμε λοιπόν πώς θα μαγειρέψουμε αυτό το φαγητό.
1: Πάμε λοιπόν να πούμε αυτό το υπέροχο φαγητό. Η εκτέλεση δεν είναι πολύ δύσκολη, το ξαναλέω. Η προετοιμασία είναι που θέλει λίγο χρόνο, αλλά και αυτό πάλι δεν είναι κάτι το πολύ, ας το πούμε. Η προετοιμασία λοιπόν του κολοκυθιού είναι: βάζετε τα μπαστούνάκια κολοκυθιού σε ένα σουρωτήρι με λίγο αλάτι για 15 λεπτά. Αυτά σιγά σιγά θα βγάλουν τα υγρά τους. Στη συνέχεια τα πιέζετε καλά με μια καθαρή πετσέτα κουζίνας για να στεγνώσουν. Πάμε στο τηγάνισμα ή σοτάρισμα. Τηγανίζετε ελαφρώς τις ροδέλες πατάτας σε ένα τηγάνι μέχρι να μαλακώσουν, όχι να γίνουν τραγανές, και τις βγάζετε σε απορροφητικό χαρτί. Αφαιρείτε το πολύ λάδι από το τηγάνι και σοτάρετε το φρέσκο κρεμμυδάκι μαζί με τα μπαστούνάκια κολοκυθιού για 4-5 λεπτά, ίσα ίσα να μαλακώσουν ελαφρώς. Προχωράμε στο να ετοιμάσουμε το μείγμα που θέλουμε για το σουφλέ. Σε ένα μεγάλο μπολ χτυπάτε τα αυγά με το γάλα. Προσθέτετε το μοσχοκάριδο, τη ρίγανη, το αλάτι, το πιπέρι και τα σοταρισμένα λαχανικά, κολοκύθι, κρεμμύδι και τα 2/3 από το μίξ τυριών. Το 1/3 το κρατάμε για να απλώσουμε πάνω και να κάνει την όμορφη
0: κρούστα. Μάλιστα.
1: Την όμορφη αυτή κρούστα, έτσι, η οποία είναι πολύ ελκυστική, θα έλεγα. Λοιπόν, ανακατεύεται απαλά και πάμε να κάνουμε το στήσιμο του φαγητού με το ψήσιμο. Στρώνουμε αντικολλητικό χαρτί κουζίνας στο πάτο ενός πυρέξ ή ταψιού. Τοποθετείτε τις τηγανισμένες πατάτες σε μια ομοιόμορφη στρώση. αδειάζεται από πάνω το μείγμα του μπολ και πασπαλίζεται την επιφάνεια με το υπόλοιπο 1 τρίτο των τυριών. Πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να το πω τώρα αυτό, ότι ψήνεται σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς αέρα ή αντιστάσεις για 40 το πολύ 45 λεπτά. Όχι παραπάνω, ούτε όμως και λιγότερο. Και αυτό χρειάζεται να το τονίσω τώρα, για να σφίξει το σουφλέ και να ροδίσει η κρούστα από πάνω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε καλό είναι να ρίχνουμε ένα μάτι στο φούρνο και στο φαγητό μας.
0: Πολύ ωραία. Είναι μια εύκολη διαδικασία. Ακούγεται ένα φαγητό που γίνεται πολύ σύντομα, πολύ γρήγορα. Να πούμε βέβαια ότι αυτή η πρόταση που κάνετε είναι μια πρόταση που γίνεται κάθε εποχή, εκτός την εποχή της νηστείας. Τώρα έχουμε την νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Παρόλα αυτά, εμείς δίνουμε αυτή τη συνταγή για να την κρατήσουν οι ακροατές μας, αλλά εάν θελήσουν να τη φτιάξουν τώρα, αυτή την περίοδο, μπορούν να χρησιμοποιήσουν, ας πούμε, τυρί νηστίσιμο ή γάλα αμυγδάλου ή κάποιο άλλο?
1: Βεβαίως, και ευχαριστώ που το τονίζετε. Τώρα εγώ τη συνταγή την έδωσα γιατί ξέρω ότι εργαζόμαστε σκληρά στην Ελλάδα και πάρα πολλοί άνθρωποι εργάζονται καθημερινά σκληρά. Και γι' αυτό αυτή η συνταγή είναι κάπως και η συνταγή που σεβαστά ή συγκρατάει, έτσι.
0: Ναι, ναι, καλά κάνατε και τη δώσετε. Απλώς και εμείς κάνουμε τη διευκρίνηση για να ξέρουν οι ακροατές μας τώρα. Μπορούμε να αντικαταστήσουμε το γάλα με νηστίσιμο, τα τυριά το ίδιο. Με τα αυγά τι γίνεται, τι μπορούμε να βάλουμε?
1: Δεν θα προσθέσουμε αυγά, μπορεί να βάλουμε ένα τρίμα από φρυγανιά, από γαλέτα, κάτι άλλο που να δώσει έτσι κάτι παραπάνω ή ένα λαχανικό παραπάνω. Και μαζί με φυτικό γάλα λοιπόν και φυτικά τυριά μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτό το υπέροχο σουφλέ.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν χρειάζεται να έχει το υλικό το αυγό δηλαδή. Γίνεται πάρα πολύ καλά νηστίσιμη αυτή η συνταγή.
0: Και τώρα εγώ να σας ρωτήσω για κρασί.
1: Κρασί όπως πάντα πρέπει να είναι λευκό, ξηρό και δροσερό. Έχει άπειρες ελληνικές ποικιλίες, ασύρτικο, μαλαγουζιά, ζαβατιανό. Έχει υπέροχο θραψαφύρι από την Κρήτη, βιδιανό. Όλα αυτά έχουν και ωραία οξύτητα, η οποία θα επισκιάζει τη γλυκύτητα από κάποια πράγματα όπως το κολοκύθι και το κρεμμυδάκι και τα τυριά μας, που είναι και λιπαρά.
0: Πολύ ωραία.
1: Οπότε μαζί με τη σαλάτα, ξέχασα να πούμε και τη σαλάτα, να πούμε και τη σαλάτα έτσι λίγο στα πεταχτά γρήγορα.
0: Ναι, ναι.
1: Η σαλάτα είναι μια δροσερή σαλάτα με ντοματίνια, μανούρι και φύλλα βασιλικού. Τα υλικά μας είναι 500 γραμμάρια μισό κιλό ντοματίνια κομμένα στη μέση, 150 γραμμάρια μανούρι κομμένο σε κυβάκια και φρέσκα φύλλα βασιλικού. Κάνουμε μία απλή dressing με λίγο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, λίγο βαλσάμικο ξύδι ή κρέμα βαλσάμικου, μια πρέζα χοντρό θαλασσινό αλάτι που η πατρίδα μας έχει παντού σε ξεπέραστες γεύσεις λόγω ήλιου και θάλασσας, και απλά σε μία σαλατιέρα ανακατεύεται τα ντοματίνια, το μανούρι και τα φύλλα βασιλικού. Περιχύνεται με το ελαιόλαδο και το βαλσάμικο, ρίχνεται το αλάτι και απλά σερβίρεται.
0: Τέλεια. Και εδώ να πούμε πάλι ότι αντί για μανούρι μπορούμε να βάλουμε ένα λευκό νηστίσιμο τυρί. Εγώ το λέω απλώς για να υπενθυμίζω στους ακροατές μας ότι υπάρχουν και εναλλακτικές. Μπορούν μία τέτοια συνταγή να την πραγματοποιήσουν ακόμα και σε μια περίοδο νηστείας, αφού υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις.
1: Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, μπορούν να πάρουν αν θέλουν διάφορα προϊόντα. Υπάρχουν προϊόντα σόγιας, υπάρχει το τόφου που γίνεται από φασόλια και αυτό είναι υπέροχο. Το κόβεις σε μπλοκάκια, το ψιλοτηγανίζεις, το βάζεις στη σαλάτα και έτσι έχεις κάτι εναλλακτικό.
0: Πολύ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Πρόικε, για αυτή την πολύ ωραία συνταγή, που είναι μια συνταγή εποχής. Φανταζόμαστε ότι όταν το φαγητό μας κρυώσει θα μπορεί κανείς να το φάει και πάλι πολύ ευχάριστα.
1: Θα είναι και ακόμα πιο νόστιμο.
0: Ακριβώς. Γιατί θα έχουν δέσει όλα τα υλικά, έτσι. Οπότε μπορεί κανείς να το φάει και αργότερα σε κάποια άλλη ώρα της ημέρας, αφού έχει κρυώσει και είναι σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, θα έχει δέσει και πάρα πολύ ωραία. Οπότε είναι μια πάρα πολύ καλή λύση για τις μέρες αυτές του καλοκαιριού. Ανάλαφρο ακούγεται.
1: Είναι ανάλαφρο, αν και δεν είναι βαρύ, δηλαδή ακούγεται μπορεί, αλλά είναι όντως ανάλαφρο. Και επειδή αναφέρατε ότι τρώγεται και όντως κρύο, εγώ θα πω και την αμαρτία μου τώρα, όσο ήμουν στο εξωτερικό, όταν ήταν κρύο την επόμενη ημέρα, εγώ έπαιρνα μια πολύ ωραία μπαγκέτα, το έβαζα μέσα με μια ντομάτα και έκανα σάντουιτς.
0: Λοιπόν, ήθελα να σας το ρωτήσω, αλλά ευτυχώς το είπατε εσείς, γιατί και εμένα έτσι μου ήρθε στο μυαλό ότι πάρα πολύ ωραία ταιριάζει σε μια φέτα, ας πούμε, χωριάτικο ψωμί προζυμένιο.
1: Είναι το κάτι άλλο. Τολμώ να το πω, με χωριάτικο ψωμί προζυμένιο, είτε μια μπαγκέτα με σουσάμι.
0: Τέλεια.
1: Απλά απίστευτη.
0: Ωραία, να λοιπόν που την επόμενη μέρα μπορούμε να το κάνουμε σάντουιτς και να το φάμε και για μεσημεριανό, γιατί όχι. Να είστε καλά κύριε Πρόη και ευχαριστούμε
1: και
0: πολύ.
1: Και οι ακροατές σας και όπως λένε και επειδή μιλάμε σε εκκλησίες, στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, όλα τα φαγητά να τα σταυρώνετε και να τα κάνετε με αγάπη για αυτούς που αγαπάτε και μαγειρεύετε.
0: Να είστε καλά, εμείς έτσι το θυμόμαστε αυτό, γιατί πάντα θυμάμαι τη γιαγιά μου ή τώρα τη μητέρα μου, όποτε μαγειρεύει και όταν μαγείρευε από μικρό παιδί θυμάμαι να σταυρώνει ή την κατσαρόλα ή όταν βάζει το ταψί στο φούρνο σταυρώνει το φαγητό.
1: Έτσι, η ευλογία είναι μεγάλο πράγμα.
0: Να είστε καλά, χαιρόμαστε.
1: Επίσης και εσείς και όλος ο κόσμος.
0: Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς το ίδιο. Καλή σας μέρα. Μαζί μας αγαπητοί ακροατές ήταν ο κύριος Χρήστος Πρόικος, ειδικός σε θέματα γαστρονομίας. Ήταν η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Από όλους εμάς αγαπητοί ακροατές, να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.

Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές

0: www.kakis.gr ή στο 2311 29 55 00.
1: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στη Ρόδο βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα προεδρεύσει το μεσημέρι σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Στο Βελιγράδι, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι η Αθήνα δεν θα δεχτεί καμία υποχώρηση σε ζητήματα κράτους δικαίου και διεθνούς δικαίου. Επίσης, χαρακτήρισε την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων στρατηγική επένδυση για την ειρήνη. Ολοκληρώθηκαν χθες οι προαγωγικές εξετάσεις στα λύκεια και τη Δευτέρα θα ολοκληρωθούν στα γυμνάσια. Επίσης, την προσεχή Δευτέρα 15 του μηνός ολοκληρώνεται η σχολική χρονιά στα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία. Διασώθηκαν το πρωί 44 μετανάστες νοτίως της Γάβδου. Το Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες έχει προχωρήσει σε δραστική επιχείρηση οχύρωσης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει, σφραγίζοντας σύραγγες και παγιδεύοντας τις εισόδους με εκρηκτικές νάρκες. Και αυτό γιατί υπάρχει ο φόβος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επιχειρήσουν και να καταλάβουν το υλικό. Βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας σήμερα, 28 βαθμοί Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου. Παραμύθια από τις γωνιές της γης. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Εδώ μαζί κάθε εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα, θα ταξιδεύουμε παρέα με τα λαϊκά παραμύθια από τις άκρες του κόσμου και από τους τόπους της πατρίδας μας. Μια διαδρομή θα κάνουμε λοιπόν μέσα από το λόγο των απλών ανθρώπων, μέσα από τη δύναμη που κρύβουν οι ιστορίες. Αυτή τη δύναμη που έχουν να μας ενθαρρύνουν, να μας διδάσκουν, να μας συμβουλεύουν, να μας παρακινούν, να μας στηρίζουν και να μας διασκεδάζουν, να μας οδηγούν και να μας παρηγορούν, να μας δείχνουν έναν κόσμο όχι έτσι όπως είναι, αλλά έτσι όπως ίσως θα έπρεπε να είναι. Ακούτε τη συχνότητα των 89,5, είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Προύσαλης, ταπεινός συνοδοιπόρος σας σε αυτό το ταξίδι στα σταυροδρόμια του κόσμου, αλλά και στα βαθύτερα της ανθρώπινης ψυχής. Εκεί που οι λέξεις γίνονται άνθρωποι, εκεί που τα λόγια είναι παιδιά πολλών ανθρώπων. Την επιμέλεια του ήχου έχει σήμερα ο Βαγγέλης Τζαναβάρης και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-72-98-222 η Νέλη Ζάχαρη απαντά στις δικές σας κλήσεις.

0: Μια φορά και έναν καιρό που λέτε, ήταν ένα παιδάκι που ζούσε αυτό με τους γονιούς του. Κάποτε λένε πως πέθανε η μάνα του και ο πατέρας του ξαναπαντρεύτηκε και πήρε, λένε, μια γυναίκα που δεν το ήθελε το παιδί του και γύρευε με κάθε τρόπο να του κάνει κακό. Το στέλνε στα βουνά με τα ποδάρια για να κουράζεται και το τάιζε, που λέτε, με ξεροκόμματα. Ακούτε, μωρέ, κάτι πράγματα. Τα μαρτύρια αυτά, λένε, του τα έκαμε κάθε μέρα η μητριά του, και όταν απόκτησε πια και δικό της παιδί με εκείνο τον άντρα, ένα κοριτσάκι, τόσο ακόμα πιο πολύ, λένε, πως εμίσησε τα γόρη, μέχρι που θέλησε αυτή να το ξεκάμει. Ένα Σάββατο που λέτε, το που βάλε να ζυμώσει αυτή, ξεχώρισε ένα κομμάτι από τη ζύμη, βάζει μέσα αυτή στάχτες και ψήνει ένα ψωμί για το παιδί να το φάει και να πεθάνει. Έλα όμως που ο μικρός είδε τη μητριά του την ώρα που ζύμωνε, κατάλαβε τι του ετοίμασε και έπεσε, λένε, σε βαθιά περισυλλογή. Μωρέ, τώρα τι να κάνω, τι να κάνω τώρα, σκεφτόταν το παιδί και προσπαθούσε να βρει τρόπο να ξεφύγει της μητριάς του. Το παιδί, λένε, είχε ένα καλό φίλο. Ήταν ένα βόδι που το είχαν στο χωράφι και έβοσκε. Πήγαινε το λοιπόν κάθε πρωί, έβρισκε το βόδι και του έλεγε τον πόνο του. Όταν είδε τη μητριά του να του ψήνει ψωμί με στάχτες, πήγε και τόπο του βοδιού και το ρώτησε με ποιο τρόπο να γλιτώσει. «Έννοια σου, είπε το βόδι, τα ψωμιά που σου ετοιμάζει και σου ζυμώνει να τα πετάς κρυφά και αυτή θα νομίζει πως τα τρως. Και πως θα ζήσω, βόδι μου, χωρίς φαΐ, αφού δεν θα έχω πια να τρώω. Έχω σκεφτεί και γι' αυτό. Θα πάρεις μια βελόνα χοντρή, θα κάνεις με αυτήν μια τρύπα στο κέρατό μου το ένα, θα το βυζένεις κάθε μέρα και αυτό το κέρατο θα σε χορταίνει και θα κρατηθείς ζωντανός του λόγου σου. Πηγαίνει, που λέτε, το παιδί, παίρνει μια χοντρή, πολύ χοντρή βελόνα, πιο χοντρή και από αυτήν που ράβαν τα σακιά, και πιάνει και κάνει μια τρύπα στο κέρατο τόσο μεγάλη που να μπορεί αυτό, σαν πεινάει, να πηγαίνει να το βυζένει. Και πετούσε λοιπόν, που λέτε, τα παλιόψωμα το παιδί, και έτσι συντηρούντανε και μεγάλωνε σιγά σιγά και γινόταν ένα παλικάρι όμορφο σαν τον ήλιο. Η μητριά, που λέτε, τα βλέπε αυτά τα πράγματα και έσκαγε από το κακό της. Μα πως γίνεται, πως γίνεται, εγώ να του δίνω φαρμακωμένα ψωμιά και αυτός όχι μονάχα να πεθαίνει, αλλά να γίνεται και όμορφος και λεβέντης. Σκεφτόταν αυτή και έβαζε, λένε, με το νου της. Σκέφτηκε το λοιπόν να τον παραφυλάξει για να βρει, να ανακαλύψει πως τα κατάφερνε εκείνο το παιδί που μεγάλωνε και ζούσε. Πραγματικά, μια μέρα, που λέτε, πηγαίνει από πίσω του κρυφά και τη βλέπει. Βλέπει το παιδί να βάζει το βόδι μέσα στο στάβλο. Ζυγώνει τότε αυτό κοντά, κοιτάζει, κοιτάζει και βλέπει αυτή η μητριά του. Βλέπει από μια τρύπα του τοίχου να δίνει μια το παιδί να καβαλικεύει στο σβέρκο του βοδιού και να βυζένει το κέρατο του βοδιού. «Αχ, μωρέ, τώρα θα του δείξω εγώ του πολυβοδιού που μου χαλάει εμένα τα σχέδια. Θα ζητήσω μόνο εγώ από τον άντρα μου να το σφάξουμε, να φύγει από τη μέση», έβαλε αυτή, που λέτε, με τον νό της. Πηγαίνει λοιπόν η μητριά εκείνου του παιδιού, βρίσκει τον άντρα της και από τα πολλά τον καταφέρνει να φωνάξουν το χασάπι να σφάξει το βόδι. Το παιδί όμως τ' άκουσε όλα αυτά και έτρεξε κλαίγοντας πάλι στο βόδι. Κείνο το φίλο που τον βοηθούσε και τον ευίζαινε και τον παράστηκε να μεγαλώσει. Καλό μου βόδι, αύριο φέρνουν το χασάπι να σε σφάξει. Μωρέ, μη σε νοιάζει και όλα θα πάνε καλά, αποκρίθηκε το βόδι. Θα τους δώσω εγώ με κάτι κουτουλιές που θα φάνε από τα κέρατά μου, που θα έχουν να το θυμούνται. Το άλλο πρωί, που λέτε, να τον και φτάνει ο χασάπι στο χωράφι μαζί με τον πατέρα εκείνου του παιδιού και τη μητριά του, που σήκωνε στην αγκαλιά το δικό της το παιδί τώρα. Μόλις όμως κάμανα αυτοί να φτάσουν κοντά, μωρέ παίρνει το βόδι μια φορά και τους δίνει μια ολονών με τα κέρατα και πέφτουν αμέσως κάτω στη γη. Το παλικάρι πάλι τι κάνει, δίνει μια χουπ και βράθηκε λένε καβάλα πάνω στη ράχη εκείνου του βοδιού και του δίνει μια στα πισινά και άρχισε αυτό να τρέχει σαν παλαβό και φύγανε μαζί σε τόπο μακρινό. Δρόμο παίρνουν που λέτε, δρόμο αφήνουν αυτοί και δρόμο παίρνουν, δρόμο αφήνουν και περπάτα για το βόδι και πήγαινε και περπάτα για το βόδι και πήγαινε και στη ράχη του καβάλα κείνο το παλικάρι πέρασαν βουνά, πέρασαν ποτάμια, πέρασαν γκρέμια μέχρι που φτάσαν λέει σε μια πόλη και εκεί, σε εκείνη την πόλη, σταμάτησαν να ξεκουραστούν. Εκεί που λέτε, την ώρα που ξεκουράζονταν σε ένα καφενέ, ακούει το παιδί πως ο βασιλιάς του τόπου είχε ένα μεγάλο κάμπο και όποιος λέει μπορούσε να τον κάνει ζευγάρι, να τον οργώσει δηλαδή μέσα σε μια μέρα, θα του έδινε όλο το βασίλειο και την κόρη του μαζί για γυναίκα. Κανείς όμως δεν κόταγε, κανείς δεν είχε το θάρρος να πάει να ζευγαρίσει, να οργώσει εκείνο το χωράφι, γιατί ήταν σίγουρο πως δεν θα τα κατάφερνε. Το είπε λοιπόν το παλικάρι πάλι στο βούδι και εκείνο του απάντησε. Έχω εγώ έναν αδερφό το Μεραντουνιά που κατοικεί αυτός στη θάλασσα και είναι και αυτός του λόγου του βούδι. Αδερφός μου, θα του φωνάξω και όταν θα έρθει θα μαζέψεις και τους δυο, θα ζευγαρίσεις και θα κερδίσεις εσύ το στοίχημα. Μονάχα πρόσεξε, όταν θα έρθει ο αδερφός μου, την ώρα που θα χαιρετιούμαστε, θα γίνει αντάρα μεγάλη. Μη φοβηθείς. Και όταν μας δεις να γλυφόμαστε μεταξύ μας, να καταλάβεις τότε πως τέλειωσε ο χαιρετισμός και αμέσως να πάρεις τα λέτρη, να μαζέψεις, να ξεκινήσουμε το όργωμα. Αυτά που λέτε, του είπε το βόδι και αμέσως φτάνει ο Μεραντουνιάς και τρέχοντας μέσα σε ένα σύννεφο από σκόνες που σηκώναν τα ποδάρια του και αγκαλιάστηκε με τον αδερφό του και κέτριζε η γη και ο κόσμος ολάκερος θαρρείς πως βροντούσανε οι ουρανοί. Στο τέλος που λέτε, αφού χορτάσανε χαιρετούρες από εδώ και χαιρετούρες από εκεί και να τα τα μουγκανιτά από εδώ και να τα μουγκανιτά από εκεί, είδε το παλικάρι πως στάθηκαν το ένα βόδι απέναντι στ' άλλο και άρχισε να γλύφει το ένα τ' άλλο. Πήγε αυτό, κατάλαβε, πήγε κοντά τους, τάζεψε που λέτε στα λέτρη και ξεκίνησε να κάνει το όργωμα. Η βασιλοπούλα όμως, λένε, κείνη του τόπου, είχε έναν αγαπητικό και αυτό τρόμαξε όταν έμαθε πως κάποιος πήρε το θάρρος να ξεκινήσει να οργώνει, λένε, τον κάμπο. Χωρίς να χάσει καιρό που λέτε αυτή, πηγαίνει και βρίσκει εκείνο το παλικάρι να δει του λόγου της πως πάει αυτό στο όργωμα, αν προλαβαίνει ή αν δεν προλαβαίνει σε μια μέρα να τελειώσει το όργωμα εκείνου του κάμπου. Μόλις φτάνει κοντά, κοιτάζει αυτή και την αδεί. Μωρέ τάχασε, γιατί λένε πως είχε κοντέψει πια μεσημέρι και το παλικάρι μαζί με τα δυο βόδια και τα λέτρη του είχε τελέψει πάνω από το μισό κάμπο. Και όπως φαίνονταν, ήταν σίγουρο, όπως φαίνονταν μέχρι το σούρουπο θα είχε τελειώσει και θα έπαιρνε και το βασίλειο δικό του και εκείνη για γυναίκα του. Για να τον κάνει όμως αυτή να καθυστερήσει και να χάσει το στοίχημα, πήγε κοντά του και άρχισε τάχα μου τα γλυκόλογα. Του πήγε λένε φαΐ και του πιέσε την κουβέντα μέχρι λένε που αυτή τάχα μου κοιμήθηκε στα ποδάρια της. Το βούδι άμα είδε πως τον επήρε ο ύπνος στα ποδάρια εκείνης της κοπέλας, ζυγώνει κοντά, γυρίζει τα πισινά του και του τραβάει μια μπουπ τόσο δυνατή που άστραψε η μούρη του.
1: Σήκω πάνω. Τι κάθεσαι μωρό και κοιμάσαι? Δεν βλέπεις πως θα χάσουμε το στοίχημα?
0: Τεινάζεται που λέτε αμέσως το παλικάρι επάνω και συνεχίζει να οργώνει εκείνο τον κάμπο χωρίς να πάρει ανάσα. Το βράδυ που λέτε τον είχε τελειώσει τον κάμπο, επρόλαβε το σούρουπο και ο βασιλιάς κοίταζε και δεν πίστευε στα μάτια του. Τι κάνει? Του δώσε όμως αυτά που είχε τάξει και όρισε τη μέρα του γάμου με τη Βασιλοπούλα.
1: Τι να κάνει, κοντζάν βασιλιάς, είχε δώσει το λόγο του. Μπορούσε να τον πάρει πίσω? Δεν μπορούσε να τον πάρει, για θα γινότανε ρεζίλη στον κόσμο κείνου του τόπου.
0: Το βράδυ που λέτε,
1: το βράδυ
0: που ήταν χαρούμενο, το βούδι που ήταν χαρούμενο, αφού το παλικάρι βρήκε τέτοια τύχη, γυρίζει πάλι και λέει στο παλικάρι:
1: τη μέρα του γάμου σου να παραγγείλεις να με σφάξουν, και αφού με φάτε να μαζέψεις όλα μου τα κόκαλα, να τα θάψεις στην αυλή σου, και κοιδά θα βγει ένα δέντρο. Θα το ονομάσεις, αδερφέ, βουδοδέντρι, μα δεν πρέπει να πεις αυτό το λόγο σε κανέναν. Έτσι του είπε και μετά...

0: γίναν που λέτε γάμοι, μα είχε μια στεναχώρια. Είχε μια στεναχώρια εκείνο το παλικάρι που σφάξαμε το βόδι του, που αυτό τι να κάνει, μάζεψε τα κόκαλα και έκαμε αυτό που του είχε πει ο φίλος του το βόδι. Πιάνει τα κόκαλα που λέτε αφού τα μαζεύει και τα θάβει στην αυλή έξω από το παλάτι. Και την άλλη μέρα πηγαίνει, κοιτάξει και την αδεί. Βλέπει του λόγου του ένα όμορφο άγνωστο δέντρο που είχε φυτρώσει δίπλα στο παλάτι. Κατάλαβε λοιπόν που λέτε πως εκείνο το δέντρο ήταν το βουδοδέντρο που του είχε πει το βόδι ο φίλος του. Όλοι οι άνθρωποι εκείνου του τόπου που λέτε πέρναγαν από δίπλα και το κοιτάγαν και μέναν με το στόμα ανοιχτό και είχαν απορία μέσα στο νου τους, μωρέ, τι δέντρο είναι αυτό, εμείς πρώτη φορά βλέπουμε δέντρο σαν του λόγου του στον τόπο μας. Μωρέ, δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο πράγμα στα μέρη μας. Πω πω, μα τι παράξενο δέντρο είναι τούτο. Και επειδή ήξερε το παλικάρι πως εκτός από εκείνον κανείς δεν γνώριζε πως το λένε το δέντρο, έβαλε λέει ένα στίχημα αυτός για να διασκεδάσει με τον κόσμο. Βγήκανε ντελάλιδες και είπανε, όποιος βρει πως το λένε το δέντρο τούτο που φύτρωσε δίπλα στο παλάτι, θα δώσει ο βασιλιάς ο καινούριος τη γυναίκα του και το βασίλειο του δώρο. Μόλις που λέτε τ' άκουσαν οι άνθρωποι εκείνου του τόπου, άρχισε ο ένας-ένας με τη σειρά να πηγαίνει. Ένας λοιπόν ρωτούσε και έλεγε, μήπως είναι μιλιά βασιλιά μου? Όχι. Μήπως βασιλιά μου είναι νερατζιά? Όχι. Καλημέρα σου βασιλιά μου και σε προσκυνώ ταπεινά του λόγου μου ο καημένος. Μήπως είναι κηδονιά το δέντρο που έχεις φυτέψει δίπλα στο παλάτι? Όχι, την κηδονιά μου λες. Φύγε από εδώ πέρα γρήγορα. Μη σου πάρω το κεφάλι. Όσο που λένε, του λέτε δεν το βρίσκανε, τόσο πιο πολύ γελούσε το Βασιλόπουλο και έσπαγε πλάκα μαζί τους με εκείνον τον κόσμο. Εκείνο όμως, εκείνος, ο άντρας που αγαπούσε η Βασιλοπούλα, που την είχε για αγαπητικιά του, πηγαίνει που λέτε, βρίσκει τη Βασιλοπούλα που είχε γίνει βασίλισσα και της λέει, τώρα ήρθε η ώρα να σε πάρω γυναίκα μου. Μονάκουσε προσεκτικά τι θα κάνεις. Το βράδυ που θα είσαι στην κάμαρα με τον άντρα σου τον βασιλιά, να προσπαθήσεις να του πάρεις λόγια, να του ξεγελάσεις, να σου πει αυτός ποιο είναι το όνομα του δέντρου. Εγώ θα είμαι έξω από το παραθύρι, θα τα ακούσω και την άλλη μέρα θα έρθω και θα το φανερώσω. Κι έτσι αγαπημένη μου θα σε πάρω εσένα γυναίκα και θα πάρω και το βασίλειο του λόγου μου. Και θα γίνει κι εγώ βασιλιάς. Έτσι που λέτε, σαν ήρθε η νύχτα και άπλωσε λένε αυτή τα σκοτάδια της, το αντρόγινο πήγε στην κάμαρα και ρωτάει η Βασιλοπούλα, άντρα μου αγαπημένε και κύριε του σπιτιού μου, δεν μου πες πως το λένε εκείνο το άγνωστο το δέντρο? Εκείνος δίσταζε να το πει, μα σαν η γυναίκα βάλει στο νου της να πάρει μυστικό, το παίρνει. Απ' τις πολλές τις γκρίνιες και το ρώτα-ρώτα γλιτώνει κανείς? Δεν γλιτώνει. Στο τέλος που λέτε, δεν άντεξε αυτός και της λέει, βουδοδέντρη το λένε η γυναίκα, βουδοδέντρη. Α, βουδοδέντρη, βουδοδέντρη, φώναξε αυτή δυνατά για να τα ακούσει ο άλλος που ήταν απ' έξω το παράθυρο και συνέχισε, πως το πες του λόγου σου, βουδοδέντρη? Σταμάτα γυναίκα, σταμάτα, ναι, σου το είπα, βουδοδέντρη το λένε το δέντρο μας. Α, βουδοδέντρη, βουδοδέντρη, ξαναπά αυτή τούτη τη φορά ακόμα πιο δυνατά. Αφού που λέτε τ' άκουσε ο άλλος που ήταν κρυμμένος έξω από το παραθύρι του παλατιού, πηγαίνει αυτός του λόγου του την άλλη μέρα και τι κάνει, καλημερίζει εκείνο το βασιλιά, στέκεται απέναντί του, τον προσκυνάει και του λέει, βασιλιά μου και άρχοντα του τόπου, ήρθα κι εγώ ταπεινός ο υπηκός σου να πω κι εγώ πως λένε το δέντρο τούτο, μπας και αλλάξει η τύχη μου, και πάρω το βασίλειο και πάρω και τη γυναίκα σου δική μου. Το παλικάρι πάλι που νόμιζε πως τούτος δεν θα το βρίσκε, γυρίζει και του λέει, σ' ακούω λοιπόν, για πες μου άνθρωπε πως θα ρίξεις εσύ του λόγου σου πως λένε το δέντρο τούτο που έχει φυτρώσει έξω από το παλάτι. Βασιλιά μου και κύριοι του τόπου, πώς να το λένε το δέντρο, πώς να το λένε το δέντρο, πώς να το λένε το δέντρο. Μπας και το λένε βουδοδέντρι. Δεν πίστευε στα αυτιά του ο βασιλιάς. Μέσα σε μια στιγμή έχασε τα πάντα, και την περιουσία του και τη γυναίκα του, και όλα αυτά επειδή δεν άκουσε την ορμήνια του βοδιού και μαρτύρησε αυτό το μυστικό. Και έτσι που λέτε, βρέθηκε στους δρόμους, δίχως σπίτι, δίχως λεφτά, δίχως γυναίκα, δίχως τίποτα. Και έκλαιγε τη μοίρα του και χτυπιόταν, και έκλαιγε τη μοίρα του και χτυπιόταν. Σκέφτηκε όμως να μην μείνει του λόγου του με σταυρωμένα χέρια, αλλά να πάει να βρει τον πιο δυνατό του κόσμου, τον ήλιο. Μήπως αυτός τον λυπηθεί, λέει, και τον βοηθήσει. Και λοιπόν που περπατούσε, βρήκε στο δρόμο του μια μηλιά που είχε σαρακιασμένα τα μήλα πάνω στο κορμί της. Γυρίζει που λέτε και τη ρωτάει, σε παρακαλώ μηλιά μου, σε παρακαλώ πες μου, πού να πάω να βρω τον ήλιο. Να παλικάρι μου, αυτός είναι ο δρόμος, μονάχα σε παρακαλώ κι εγώ, ρώτησε τον και για μένα, μέχρι πότε θα κάμω κι εγώ η φτωχιά του λόγου μου σαρακιασμένα μήλα. Την ευχαρίστησε που λέτε τη μηλιά εκείνο το παλικάρι και του παίρνει το δρόμο που του είχε δείξει το δέντρο. Παρακάτω που λέτε βρίσκει ένα σπιτάκι, χτυπάει την πόρτα και βγαίνει μια γριά.
1: Αχ, τα γόρι μου, πώς βρέθηκες εδώ παιδάκι μου, εδώ δεν περνάει μήτε πουλί πετάμενο.
0: Αχ, γιαγιά, λέει το παλικάρι, γυρεύω τον λόγο μου τον ήλιο. Μονάχα πες μου να σε καλά, πες μου να σε καλά γριά, πες μου ποιον δρόμο να πάρω, να πάω να τον βρω.
1: Παιδάκι μου, από εδώ θα πας γιώκα μου, όμως σαν πας γιώκα μου στον ήλιο, κάνε μου μια χάρη παιδί μου, δεν τον ρωτάς γιατί η καμινάδα μου δεν βγάνει στάχτη.
0: Πηγαίνει που λέτε εκείνο το παλικάρι όπως του δείξει γριά και βρίσκει μπροστά του μια πέτρα μεγάλη που στεκόταν στον αέρα. Τώρα θα μου πείτε εσείς, βρε παραμυθά, γίνονται τέτοια πράγματα, γίνονται οι πέτρες να στέκονται στον αέρα. Το ξέρετε καλά φίλες και φίλοι πως τα παραμύθια τα πάντα μπορούν να συμβούν. Να μιλάνε και τα βόδια, να μιλάνε και οι μιλιές, εκεί πέτρες ακόμα να στέκονται στον αέρα. Γυρίζει που λέτε το παλικάρι και ρωτάει την πέτρα, πέτρα, καλή μου πέτρα, για πες μου μήπως ξέρεις του λόγου σου πως θα πάω να βρω τον ήλιο. Γυρίζει που λέτε και η πέτρα που στεκόταν αυτού του λόγου της στον ουρανό και του λέει, κοίτα πέρα είναι το σπίτι του, μα ρώτη τον και για μένα, μέχρι πότε θα με τυρανάει αυτός να κρέμω μες στον αέρα. Φτάνει που λέτε καμιά φορά το παλικάρι στο σπίτι του ήλιου και βρίσκει τη μάνα του να φουρνίζει και να ξεφουρνίζει ψωμιά να κάτσει να τα φάει ο γιος της. Μόλις τον βλέπει γυρίζει και του λέει, τι γυρεύεις παιδάκι μου εδώ πέρα, τι γυρεύεις παιδί μου στα μέρη μας. Το γιο σου τον ήλιο θέλω κυρά, να με βοηθήσει, γιατί ξέρω πως πιο δυνατός από αυτόν δεν υπάρχει στον κόσμο λάκερο. Αχ παιδάκι μου, άμα έρθει ο γιος μου κινδυνεύεις να σε φάει, αλλά μη σε νοιάζει, εγώ θα σε βοηθήσω. Και γυρίζει που λέτε, του τραβάει ένα φούσκο και αμέσως γίνει και αυτός σκούπα και πιάνει η μάνα του ήλιου εκείνη τη σκούπα και τη βάζει πίσω από την πόρτα. Σε καμιά ώρα λένε, να σου και ήρθε ο ήλιος.
2: Ο ανθρωπινό κρέας μου μυρίζει μάνα.
0: Ιδέα σου είναι παιδάκι μου, ιδέα σου είναι από την πολύ την πείνα που έχεις. Μονάχα κάτσε να φας τα ψωμιά που σου ψήσα και τα φαγιά που σου μαγείρεψα για να χορτάσεις γιώκα μου, για να χορτάσεις να ευχαριστηθείς παιδί μου. Του στρώνει που λέτε το τραπέζι και όταν έφαγε αυτός και γέμισε για τα καλά η κοιλιά του ψωμιά και φαγιά και δεν υπήρχε φόβος να φάει πια τίποτα άλλο, γυρίζει η μάνα του και του λέει, θες παιδάκι μου να μιλήσεις με έναν άνθρωπο.
2: Μάνα, τώρα που είμαι χορτασμένος μπορώ να μιλήσω και σαν άνθρωπο του λόγου μου.
0: Πηγαίνει που λέτε το λοιπόν η γριά πίσω από την πόρτα, η μάνα του ήλιου ρίχνει ένα φούσκο της κούπας. Βγαίνει πλέον το παλικάρι, ζυγώνει τον ήλιο, τον προσκυνάει και λέει: «Ήλια άρχοντα, ήρθα του λόγου μου από μακριά και θέλω να με βοηθήσεις».
2: «Πες μου παιδί μου, τι σε βασανίσει?»
0: Έτσι που λέτε του εξήγησε όλα εκείνα που έπαθε, και ο ήλιος σαν άκουσε τα βάσανά του τον συμπόνεσε, λένε, και αποφάσισε αυτός να τον βοηθήσει.
2: «Και τώρα για πες μου, τι θέλεις να κάνω για σένα?»
0: «Έχω σκεφτεί, ήλιε βασιλιά μου, έναν τρόπο να πάρω πίσω τη γυναίκα και το βασιλείο μου. Γι' αυτό σου ζητάω που λες μια χάρη. Αύριο να βγεις όχι από την Ανατολή, αλλά από τη Δύση».
2: «Αυτό ζητάς? Εντάξει, του τον εύκολο για μένα».
0: «Α, και κάτι άλλο, ήλιε μου. Στον δρόμο που ερχόμουν να βρήκα μια μιλιά και μου είπα να σε ρωτήσω μέχρι πότε θα κάνει αρακιασμένα μίλα».
2: «Στη ρίζα της όμως κάψεις θα βρεις ένα τσουβάλι λίρες. Πάρτο και από τότε θα κάμει μίλα καλά».
0: «Και μια γριά μου είπε να σε ρωτήσω, ήλιε μου, γιατί η καμινάδα της δεν βγάζει στάχτη?»
2: «Κάτω από την καμινάδα βρίσκονται δυο τσουβάλια λίρες. Όταν τα πάρεις θα αρχίσει να βγάζει στάχτη στην καμινάδα».
0: «Βρήκα, ήλιε μου και βασιλιά μου, μια πέτρα και μου ζήτησε να σε ρωτήσω από πότε αυτού του λόγου της θα στέκει στον αέρα».
2: «Αν δεν πλακώσει άνθρωπο, στη γη δεν θα πέσει».
0: Ευχαρίστησε που λέτε τον ήλιο και τη μάνα του και κίνησε το παλικάρι να γυρίσει πάλι πίσω στο βασίλειο. Στο δρόμο που λέτε βρίσκει την πέτρα και από μακριά αυτή τον εκείταξε και αυτός της φώναξε: «Ε, πέτρα, ο ήλιος μου είπε πως αν δεν πλακώσεις άνθρωπο δεν πρόκειται να πέσεις στη γης.
2: Αχ, και να σου από κάτω να σε πλάκωνα».
0: Πηγαίνει πάλι πιο κάτω και βρίσκει τη γριούλα. «Πες μου, γιώκα μου, τι σου είπε ο ήλιος για την καμινάδα του σπιτιού μου που δεν βγάζει στάχτες?» «Μου είπε, κυρά, να πάρω δυο τσουβάλια λίρες που είναι κάτω από την καμινάδα και τότε θα κάνει στάχτη». Η γριά που λέτε πιάνει, σκάβει, τα βρίσκει τα τσουβάλια με τις λίρες, του τα δίνει με ευχαρίστηση και συνέχισε αυτός να περπατάει και στο τέλος του δρόμου βρίσκει τη μιλιά.
2: «Τι σου είπε για μένα ο ήλιος, παιδί μου?»
0: «Πρέπει να σκάψω στη λίρα σου, να πάρω τις λίρες και μετά θα κάμεις κι εσύ όμορφα μήλα». Με τα πολλά που λέτε φτάνει στο παλάτι και ζήτησε να δει αυτόν που πήρε τη γυναίκα του. Φτάνει αυτός και λέει του παλικαριού:
2: «Τι θες εσύ στο παλάτι?»
0: «Θέλω να βάλουμε στοίχημα».
2: «Με τι λεφτά θα στοιχηματίσεις αφού είσαι εσύ φτωχός, χωρίς στον ήλιο μοίρα?»
0: Του δείχνει τότε που λέτε τα τσουβάλια με τις λίρες που του δώσαν η γριά και η μιλιά, και αμέσως ο άλλος θαύμαξε και τάχασε.
2: «Και ποιο στοίχημα θες να βάλεις, μωρέ, εσύ με μένα, κοντζάν βασιλέα?»
0: «Να μου πεις από πού θα βγει ο ήλιος αύριο το πρωί».
2: «Για παλαβό, μωρέ, με περνάς. Ο ήλιος πάντα βγαίνει και θα βγαίνει μέχρι το τέλος του κόσμου από την Ανατολή.
0: Εγώ λοιπόν σου λέω πως αύριο θα βγει από τη Δύση. Σου δίνω λοιπόν και τις λίρες άμα χάσω.
2: Αν όμως κερδίσω, θέλω να μου γυρίσεις πίσω τη γυναίκα μου και την περιουσία μου».
0: Συμφώνησε που λέτε κι ο άλλος και ήταν μάλιστα σίγουρος πως θα κέρδιζε αφού ο ήλιος βγαίνει πάντα από τα μέρη της Ανατολής. Το άλλο πρωί, προτού ξημερώσει, βγαίνουν όλοι έξω να δουν τον ήλιο που θα έβγαινε. Ξαφνικά γυρίζουν και βλέπουν τις ακτίνες του να παρουσιάζονται, λένε, από τη Δύση, και σε λίγο βγήκε ολάκερος ο ήλιος από τα μέρη της Δύσης. Το παλικάρι λοιπόν γίνηκε πάλι βασιλόπουλο, πήρε τη γυναίκα του πίσω, που τώρα πια τον αγάπησε για το μυαλό που είχε, αφού είδε πόσο έξυπνος ήταν, και ήσαν αυτοί καλά και εμείς εδώ, και εμείς εδώ καλύτερα.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Μια φορά που λέτε και έναν καιρό, ήταν σε έναν τόπο μακρινό, λένε, ένας γέρος και είχε αυτός του λόγου του τρία κορίτσια. Ήταν πολύ φτωχός ο κακομοίρης και κάθε μέρα που λέτε πήγαινε στο δάσος και μάζευε ραδίκια και τρώγανε. Μια μέρα εκεί που μάζευε τα ραδίκια κοιτάζει και τι να δει. Βρίσκει αυτός τρία κυπαρισόμηλα. Τα παίρνει που λέτε, τα βάζει μέσα στο σακούλι του μαζί με τα ραδίκια, πηγαίνει αυτός στο σπίτι του και λέει: «Κόρες μου, ελάτε, ελάτε να σας δείξω τι βρήκα την ώρα που μάζευα ραδίκια. Να τα, αυτά τα τρία κυπαρισόμουλα βρήκα. Να τα φυτέψουμε», λέω, «του λόγου μου, να κάνουμε κυπαρίσια, να γεννούν μεγάλα δέντρα αυτά». Έτσι λοιπόν έκαμαν. Πήγαν και φύτεψαν που λέτε τα τρία τα κυπαρισόμουλα και αυτά όταν μεγάλωσαν γίνανε και τα τρία κυπαρίσια πολύ ψηλά και ήτανε, λένε, ένα το καθένα για κάθε μια κοπέλα. Μια μέρα η μεγαλύτερη που έβλεπε την απελπισιά τους γυρίζει και λέει: «Πατέρα μου, θα ανέβω στο κυπαρίσι μου να φωνάξω στο Θεό, μήπως μας λυπηθεί και μας φέρει και εμάς κάτι της». Ανέβηκε που λέτε η καημένη και παρακαλούσε και έκλαιγε που είχαν τόση φτώχεια, γιατί εκείνο τον καιρό είχε φτώχεια μεγάλη ο κόσμος, όχι όπως και σήμερα. Τότε που λέτε κατεβαίνει άγγελος Κυρίου και τη ρωτάει γιατί κλαίει του λόγου της και τι ζητάει, τι θέλει. Εκείνη λοιπόν παρακαλάει τον άγγελο Κυρίου να πάει να πει στο Θεό ότι έχουν μεγάλη φτώχεια, να τους λυπηθεί και να τους στείλει κάτι. Τ' άκουσε αυτά τα λόγια που λέτε ο άγγελος, πηγαίνει γραμμή στο Θεό και σε λίγο να τον και πάλι φάνηκε μπροστά της και κράταγε, λένε, αυτός στα χέρια του μια βίτσα. Γυρίζει που λέτε και λέει στην κοπέλα: «Να τη χτυπάτε και να λέτε ό,τι σου έχει πει ο Θεός να παρουσιάσεις». Το κορίτσι πήρε τη βίτσα, ευχαρίστησε τον άγγελο, έκαμε το σταυρό της και κατέβηκε, λένε, από το κυπαρίσι και πήγε στο σπίτι. Σαν πήγε μέσα στο σπίτι, πηγαίνει μέσα στην κάμαρα που είχαν να τρώνε και τη χτυπάει φράς πάνω στο τραπέζι και λέει: «Ό,τι σου έχει πει ο Θεός να παρουσιάσεις». Πραγματικά που λέτε, παρουσιάστηκαν αμέσως μπροστά τους όλα τα καλά, μωρέ, και φαγιά και λεφτά. Και έτσι είχανε και πορεύονταν και πέρασαν καλά κάμποσο καιρό. Μια μέρα που λέτε πιάνουνε και καλούνε το κουμπάρο τους, που λένε οι ιστορίες των παλιών πως του είχανε μεγάλη υποχρέωση. Τον κάλεσαν να του κάνουν το τραπέζι. Αυτός σαν είδε την κοπέλα να χτυπάει φράστ μια με τη βίτσα στο τραπέζι και να λέει ό,τι σου έχει πει ο Θεός να παρουσιάσεις, σαν είδε το μυστικό της βίτσας, πιάνει και ρωτάει: «Μωρέ, που τη βρήκατε αυτή τη βίτσα?» «Ε, μα την έστειλε ο Θεός. Να μου τη δώσετε, να κάνω κι εγώ ένα τραπέζι του βασιλιά, και σας την γυρίζω πίσω, την επιστρέφω κάποια στιγμή». Πραγματικά, ο πατέρας των κοριτσιών, έτσι καλός και αγαθός άνθρωπος που ήταν, πιάνει τη βίτσα και του τη δίνει και αυτός, ο κουμπάρος κίνης της οικογένειας, πιάνει με τη σειρά του και καλεί το βασιλιά. Ο βασιλιάς όμως παραξενεύτηκε και έβαλε με το νου του: «Μωρέ, πώς και με κάλεσε αυτός ο άνθρωπος που δεν έχει τίποτα να φάμε? Εδώ κάτι τρέχει, κάτι συμβαίνει, πρέπει να μάθω το γιατί». Όπου όταν που λέτε πηγαίνει ο βασιλιάς στο σπίτι εκείνου του ανθρώπου, του κουμπάρου της οικογένειας, εκείνου του γέρου που είχε τα τρία κορίτσια, χτυπάει φράστ μια στιγμή τη βίτσα πάνω στο τραπέζι που κάθονταν ο νοικοκύρης και λέει: «Ό,τι σου έχει πει ο Θεός να κάνεις». Ο βασιλιάς που λέτε τώρα είδε το μυστικό και όταν τέλειωσε το φαγητό και πολύ ευχαριστήθηκε, γυρίζει και λέει εκείνου του ανθρώπου, του κουμπάρου: «Να μου δώσεις τη βίτσα να κάνω κι εγώ τραπέζι στο μεγάλο αυτοκράτορα». Ο άνθρωπος που λέτε τι να κάνει? Να αρνηθεί μπροστά σε κοντζάν βασιλιά δεν μπορούσε. Θα του παίρνε το κεφάλι, θα τον έβαζε φυλακή, θα τον βασάνιζε. Του δίνει που λέτε τη βίτσα, αλλά αυτός ο βασιλιάς δεν έκαμε τραπέζι στο μεγάλο και τρανό αυτοκράτορα, παρά μονάχα λένε οι ιστορίες των παλιών πως την κράτησε να την έχει δική του.
Ας αφήσουμε λοιπόν τώρα όλους αυτούς και ας πάμε να δούμε το γέρο, τον πατέρα εκείνων των κοριτσιών. Αυτός λοιπόν μια μέρα, σαν πέρασε κάπως ο καιρός, παίρνει το δρόμο και πηγαίνει γραμμή στο σπίτι του κουμπάρου του και του γύρεψε τη βίτσα. Κουμπάρε, καλημέρα και να με συμπαθάς, αν θυμάμαι θαρώ, σου είχαμε δώσει τη βίτσα μας για να κάνεις τραπέζι του βασιλιά. Τώρα που λες σώθηκαν τα φαγιά μας, σώθηκαν και τα λεφτά μας και θέλουμε να μας γυρίσεις τη βίτσα πίσω. Δεν την έχω εγώ τη βίτσα, την έχει ο βασιλιάς. Μου την πήρε για δικιά του. Γυρίσει και του λέει ο άλλος ο κουμπάρος. Πάει που λέει ο καημένος ο γέρος στο βασιλιά να γυρέψει τη βίτσα πίσω και ο βασιλιάς πιάνει και προστάζει τους ανθρώπους του να βγάλουν με τις κλωτσιές και να πετάξουν έξω από το παλάτι εκείνο τον παλιάνθρωπο που τόλμησε να πάει να του ζητήσει τέτοιο πράγμα. Έτσι που λέτε, ο καημένος ο γέρος και δαρμένος και κλαμμένος γυρίζει στο σπίτι του και οι θυγατέρες του τον έβρισαν και αυτές με τη σειρά τους που άρχισαν να ζουν πάλι μέσα στη φτώχεια που ξέραν καλά από τα πρώτα από τα χρόνια της ζωής τους. Αλλά δεν έντεχαν λέει άλλο έτσι και έτσι που λέτε τι έγινε, θα σας πω εγώ που ξέρω αυτήν εδώ την ιστορία. Πιάνει και ανεβαίνει η δεύτερη θυγατέρα στο δικό της κυπαρίσι και αρχίζει που λέτε και αυτή με τη σειρά της να παρακαλάει το Θεό να τους λυπηθεί γιατί ψοφάγανε ξανά από την πείνα. Κατεβαίνει πάλι που λέτε ο άγγελος Κυρίου και τη ρωτάει γιατί παρακαλεί του λόγου της το Θεό. Έτσι και έτσι, έτσι και έτσι αγγελέ μου, πιάνει και του λέει η κοπέλα όλη την ιστορία. Ο άγγελος έβαλε αυτές τις κουβέντες στο νου του μέσα βαθιά και πηγαίνει και τις λέει στο Θεό και ο Θεός σκέφτηκε και τη λυπήθηκε και της έστειλε έναν κόκορα. Της τον πάει που λέτε ο άγγελος και της είπε να του λέει ό,τι σου έχει υπομένο ο Θεός να κάνεις, αυτό να του λες του κόκορα παιδί μου. Έτσι που λέτε ο κόκορας έκανε όλο χρυσές λίρες. Ο γέρος λοιπόν είχε παραγγείλει στο ράφτη μια φορεσιά ρούχα και όταν ήταν ώρα να πάει να τα πάρει παίρνει τον κόκορα μαζί του και του είπε να κάνει χρυσές λίρες για να πληρώσει αυτό το ράφτη. Είχε όμως και σε άλλη δουλειά να πάει και αφήνει του λόγου του αυτός. Μα ωραία, πώς το έπαθε τέτοιο πράγμα. Άφησε λένε για λίγο τον κόκορά του στο ράφτη να τον προσέχει. Μα καθόλου μυαλό δεν είχε εκείνος ο γέρος. Καθόλου μυαλό δεν είχε, αλήθεια σας λέω. Γιατί ο ράφτης λένε μόλις έφυγε ο γέρος, πιάνει αυτός, παίρνει τον κόκορα και τον αλλάζει και βάζει στη θέση του έναν άλλο κόκορα με τα ίδια χρώματα. Γυρίζει που λέτε ο γέρος, παίρνει τον άλλο κόκορα, αλλά επειδή δεν είχαν ακόμα λίρες, δεν κατάλαβε τη γελασιά του ράφτη. Όταν τέλειωσαν τα λεφτά, λέει στον κόκορα, κάμε ό,τι σου έχει πει ο Θεός. Αλλά ο κόκορας έκαμε αυτό που έκαμε πάντα, αυτό που ξέρε να κάνει. Έτσι που λέτε, ξαναγύρισαν και πάλι στη φτώχεια. Πήγε βέβαια ο γέρος στο ράφτη και του έκανε τα παράπονα και τον έβριζε και του φώναζε, αλλά εκείνος όμως από την πλευρά του έλεγε πως δεν τον είχε πάρει τον κόκορα και δεν ήξερε για ποιον κόκορα του μιλούσε ο γέρος. Από τη μεγάλη του τη φτώχεια πάλι αποφασίζει που λέτε με τη σειρά της η τρίτη θυγατέρα και πιάνει αυτή και σκαρφαλώνει πάνω στο δικό της κυπαρίσι και έκαμε όπως και άλλες δύο. Άρχισε να παρακαλάει το Θεό να του σώσει από τη φτώχεια. Ο Θεός τη λυπήθηκε κι αυτήν και τη στέλνει με τον άγγελο έναν κόπανο. Άμα θέλεις τίποτα, να χτυπάς τον κόπανο και να λες ότι σου έχει πει ο Θεός υπομένω να βγάζεις. Έτσι της είπε ο άγγελος. Χαρούμενη που λέει την κοπέλα, κατεβαίνει να μπει στο σπίτι της, αλλά εκεί κάτω λέει από το κυπαρίσι ήτανε ο πατέρας της και ο κόπανος μοναχός του πιάνει το γέρο στο ξύλο. Η κοπέλα τον λυπήθηκε και όλο έλεγε στον κόπανο «Φτάνει, φτάνει, όχι τον πατέρα μου, όχι τον πατέρα μου κόπανε». Γυρίζει τότε που λέει το γέρος και λέει «Μωρέ, τούτο τον κόπανο να τον πάρω, να πάω του λόγου μου στο βασιλιά». Παίρνει πραγματικά ο γέρος που λέτε τον κόπανο
και πάει στο βασιλιά να του γυρέψει πίσω τη βίτσα. Ο βασιλιάς όμως άρχισε να τον ευρίζει με λόγια βαριά, λόγια σκληρά, λόγια που ανοίγουν πληγές μέσα στην καρδιά, και χωρίς να χάσει καιρό που λέτε, γυρίζει ο γέρος και λέει του κόπανου: «Ό,τι σου έχει ο Θεός υπομένω κάμε». Και με τα λόγια που λέτε αυτά του γέρου, αρχίζει ο κόπανος ένα ξύλο στο βασιλιά, και από τον πόνο του αυτός φώναζε: «Φτάνει, φτάνει, σώνη, α, ου, α, ου, ου, α, ου, α, θα σου δώσω τη βίτσα, ου, α, ου, ου, α, μη με χτυπάς άλλο». Του δίνει πραγματικά τη βίτσα και φεύγει ο γέρος και πάει στο ράφτη και του λέει: «Θέλω, ράφτη, να μου δώσεις πίσω τον κόκορά μου, σου λέω, γιατί θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα». Ο ράφτης όμως τον έβρισε σκληρά, γυρίζει που λέτε ο γέρος, και εκεί που του είπε ο ράφτης: «Φύγε από εδώ παλιό και γρήγορα, ξεκούμπησου από το αργαστήρι μου». Δεν χάνει καιρό και προστάζει τον κόπανο ξανά: «Ό,τι σου έχει ο Θεός υπομένω κάμε, κόπανε». Και αρχίζει που λέτε ο κόπανος και δίνει ένα ξύλο του ράφτη και ένα ξύλο άλλο, να σας το λέω εγώ, κι άλλο να το βλέπετε, να σηκώνεται και να το χτυπάει μπουπ μια στην πλάτη, και μπουπ μια σειρά στο κεφάλι, και μπουπ με τη σειρά στα πισίνα, και μπουπ μια σειρά στο στομάχι, που τον τρέλανε τον άνθρωπο. «Φτάνει, φτάνει, φτάνει, και σου δίνω αμέσως τον κοκορά σου πίσω, φτάνει», φώναζε ο ράφτης να σωθεί από εκείνο τον κόπανο που χτυπούσε και τελειωμό δεν είχε το ξύλο. Παίρνει που λέτε και ο γέρος τον κοκορά πάλι και γραμμή, πάει στο σπίτι του. Και έτσι που λέτε έζησαν αυτοί καλά, και εμείς εδώ, καλύτερα.

Μια φορά που λέτε και έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα. Σαν ήρθε η ώρα της, γέννησε, λένε, η βασίλισσα ένα κοριτσάκι και σε τρεις μέρες πήγανε οι μοίρες να μοιράνουν το παιδί. Είπανε, λένε αυτές, πως η βασιλοπούλα έτσι και έρθει η ώρα της να παντρευτεί, μόλις πει ο παπάς ευλογημένη βασιλεία, θα γίνει, λέει, μια γουρούνα χρυσή και θα πάρει τους λόγους. Τα ακούει που λέει τη μάνα της και πιάνει αυτή και το γράφει σε ένα χαρτί. Το βάλω όμως κατάκαρδα, στεναχώρια μεγάλη στην καρδιά της, πως θα γίνει η θυγατέρα της γουρούνα, και από τη στεναχώρια της, λένε αυτή, μαράζωσε, αρρώστησε και πέθανε. Το μπιλιετάκι όμως λένε πως το είχε φυλάξει αυτή μέσα σαν ένα βιβλίο. Και ήρθε, λένε, μια μέρα που ο βασιλιάς ξεφύλιζε εκείνο το βιβλίο με το μπιλιετάκι, βρίσκει το χαρτί, το διαβάζει, πω πω. Μωρέ, πήρε μια πίκρα αυτός. Μια πίκρα, λένε, τόσο μεγάλη που από την πολύ την πίκρα μαράζωσε, αρρώστησε και πέθανε κι αυτός. Η κοπέλα πάλι μεγάλωνε του λόγου της χωρίς μάνα και πατέρα και αύξανε και ομόρφαινε κάθε μέρα όλο και πιο πολύ. Ώσπου κάποιο βασιλόπουλο από βασίλειο γειτονικό έμαθε για τις χάρες της και την ομορφιά της και μήνυσε πως θέλει, λέει, να πάει να την παντρευτεί. Και εκείνη έμαθε για το βασιλόπουλο εκείνο πως ήταν όμορφο, πως ήταν γνωστικό, πως ήταν φρόνιμο, και σκέφτηκε να το κάνει. Απέναντι, που λέτε, από το παλάτι εκείνης της βασιλοπούλας ήταν μια γειτόνισσα φτωχή. Πάει λοιπόν το βράδυ στο σπίτι της και της λέει, «Γειτόνισσα, κυρά, ήρθα να μου κάνεις μια χάρη. Προσκυνώ, βασίλισσά μου, ό,τι αγαπάς από μένα. Ό,τι αγαπάς, ζήτησέ το κι εγώ, θα γίνω χαλή να με πατήσεις. Ήρθα να μου δώσεις την πρώτη σου τη θυγατέρα αύριο, που έχω λίγο μαλλί να μου το γνέσει. Ευχαρίστως, κυρά, να σου τη δώκω, γιατί να μην σου τη δώκω. Να έρθει». Την άλλη μέρα που λέτε, πρωί-πρωί, η κοπέλα πηγαίνει στο παλάτι, μπαίνει από το πορτάκι και έκατσε και έξανε αυτό το μαλλί. Η βασίλισσα όμως δεν φάνηκε διόλου όλη τη μέρα και ούτε της πήγε τίποτα να φάει. Η βασίλισσα που λέτε, σαν έφτασε το βράδυ, την καληνύχτησε και η κοπέλα πήρε το δρόμο του γυρισμού. Ζητάει από τη γειτόνισσά της λοιπόν να τη στείλει την άλλη θυγατέρα η βασίλισσα. Και με αυτήν όμως έγιναν τα ίδια. Πήγε η κοπέλα, άρχισε να ξένει το μαλλί, αλλά όμως όλη τη μέρα δεν φάνηκε κανείς και κανείς δεν πήγε τίποτα σε εκείνη την κοπέλα για να φάει. Και οι δυο λοιπόν, όταν γύρισαν στο σπίτι τους, άρχισαν να κάνουν μια παράπονα και να λένε πως η βασίλισσα δεν τους φέρθηκε καλά, δεν τις κοίταξε καθόλου, δεν τις περιποιήθηκε και τις άφησε και νηστικές. Αυτή όμως η βασίλισσα τ' άκουγε όλα αυτά κρυφά. Την άλλη μέρα που λέτε, πιάνει αυτή, πηγαίνει ξανά σε εκείνη τη φτωχή τη γειτόνισσα και ζητάει να πάει η πιο μικρή της θυγατέρα. Πηγαίνει που λέτε και αυτή και έγιναν τα ίδια πράγματα. Έξανε αυτή όλη τη μέρα το μαλλί και κανείς δεν φάνηκε να της δώσει μήτε μια κούπα νερό, μήτε ένα πιάτο φαΐ. Όταν όμως βράδιασε και γύρισε σπίτι της, γυρίζει εκείνη η μικρότερη κόρη και λέει της μάνας της, «Μωρέ, εμένα και τι δε μου δοκε η βασίλισσα, ως και γλώσσες από καρδερίνες μου είχε ψημένες». Και η βασίλισσα που τ' άκουσε τα λόγια τούτα, μπαίνει εκείνη τη στιγμή στο φτωχικό κίνηση της γυναίκας και ζητάει από τη μικρή να την πάρει η αδερφή της και να την παντρέψει, γιατί αυτή ήταν, λέει, η πιο πιστή από όλες. Την πήρε λοιπόν που λέτε και πήγαν στο παλάτι και κάτσανε και φάγανε και στο τέλος κοιμηθήκαν. Την άλλη μέρα που λέτε, εστερέωσε ο γάμος της βασιλοπούλας με τον βασιλόπουλο. Ό,τι ρούχα έφτιαχνε αυτή του λόγου της, έφτιαχνε και της φτωχής. Την τελευταία μέρα λοιπόν πριν γίνει ο γάμος, γυρίζει η βασίλισσα και λέει της φτωχής της κοπέλας, «Κορίτσι μου, το ξέρω πως του λόγου μου είναι γραφτό μου να γίνω χρυσή γουρούνα και να πάρω τους λόγους, μα σε 40 μέρες θα ξαναπάρω τη μορφή μου και θα γίνω γυναίκα. Θέλω λοιπόν να μου έχεις 3 καζάνια. Το ένα καζάνι θα έχει γάλα,
το άλλο καζάνι θα έχει τρενταφυλλόνερο και το τρίτο καζάνι θα έχει νερό. Να πέσω μέσα να κυλιστώ και θα έχεις του λόγου σου από κοντά και τρία σεντόνια να σφουγγίσω. Τώρα αντίσου, όπως και εγώ, και όταν ο παπάς πει ευλογημένη βασιλεία, εγώ θα φύγω και εσύ θα πάρεις τη θέση μου και να με περιμένεις να γυρίσω πίσω. Πραγματικά, έτσι έγινε. Στην ορισμένη που λέτε ώρα, την ώρα που έλεγε ευλογημένη βασιλεία, ο παπάς γίνει και λέει ένας ανεμοστρόφιλος και σβήσαν τα φώτα και όταν ανάψαν τα φώτα μέσα στην εκκλησιά όλοι είπανε «Μωρέ πού είναι η νύφη να τελέψει ο γάμος». Έρχεται τότε η φτωχή, παίρνει τη θέση της βασίλισσας, μιας που είχαν φτιάξει ρούχα από το ίδιο ύφασμα και με τα ίδια στολίδια καμωμένα, και είπε ότι φοβήθηκε με τον ανεμοστρόφιλο και κλείστηκε για λίγο στην καμαρά της. Έτσι που λέτε έγινε ο γάμος, τραταριστήκανε, φάγανε, ήπιανε και πήγε ο γαμπρός με την νύφη να πέσουν. Όταν μπήκανε μέσα στην κάμαρα, γύρισε η φτωχή και λέει στο βασιλόπουλο «Σορκίζω 40 μέρες να μην μ' ανοίξεις, να μην μ' αγγίξεις, ούτε το χέρι μου να πιάσεις, γιατί έχω ανάθεμα από τη μάνα μου». «Αυτό μόνο θέλεις, αυτό είναι το πιο εύκολο», γύρισε και της λέει το βασιλόπουλο. Όταν που λέτε πέρασαν 40 μέρες, περίμενε η κοπέλα να γυρίσει η χρυσή γουρούνα. Ζεσταίνει αυτή το νερό και ετοιμάζει και τα τρία καζάνια που της είχε ορμηνέψει. Έτσι της είχε ορμηνέψει να κάνει η βασίλισσα. Ήρθε που λέτε η ώρα και φάνηκε από μακριά η χρυσή γουρούνα. Φτάνει αυτή καμιά φορά και πέφτει μέσα στα καζάνια και τρίφθηκε λέει καλά και ύστερα έπιασε τα σεντόνια και σφουγγίστηκε. Και στην ίδια τη στιγμή κάνει ένα φου και παίρνει την πρώτη της μορφή. Αγκαλιάστηκαν που λέτε και φιλήθηκαν με τη φτωχή και κατόπιν πήγε αυτή μέσα στην κάμαρά της που κοιμόταν ο άντρας της. Τότε που λέτε του εξήγησε τα πάντα πως έτσι έπρεπε να κάνει μια και ήταν γραφτό και πήρε μια ξένη κοπέλα και την έκαμε αδερφή της. Και με τον καιρό που λέτε βρήκαν ένα βασιλόπουλο και παντρέψαν τη θυγατέρα τη φτωχή και ζήσαν αυτοί καλά. Και εμείς εδώ, και εμείς εδώ, πάντα καλύτερα.

Μια φορά που λέτε και έναν καιρό ήταν σε έναν τόπο μακρινό ένας ράφτης. Λένε πως ήταν καλός τεχνίτης του λόγου του, μα ήταν φτωχός άνθρωπος. Δούλευε αυτός μεροδούλη μεροφάει και όλη τη μέρα την περνούσε στα εργαστήρια του. Μια μέρα που λέτε, ένας άρχοντας του ζήτησε να του φτιάξει ένα ρούχο ξεχωριστό. Του φέρε, λένε, μάλιστα ύφασμα από τα πιο σπάνια σολάκια τον τόπο. Και ο ράφτης έβαλε όλη του τη μαστοριά. Και σαν αυτός τέλειωσε μετά από κάμποσες μέρες, ο άρχοντας δεν πίστευε στα μάτια του. Γιατί λένε πως μπροστά του είχε το πιο όμορφο ρούχο που όμοιό του δεν είχε ματαδεί. Έτσι όπως ευχαριστήθηκε πολύ, λένε, πιάνει αυτός και δίνει μια χούφτα φλουριά του ράφτη και του χάρισε και το ύφασμα που περίσεψε από το τόπι που του πήγε. «Ράφτη, είσαι μεγάλος μάστορας. Κάτα το αυτό για σένα, αγόρι μου, και φτιάξε και ένα πάλτο για το χειμώνα να το φοράς και να με θυμάσαι. Ταξίζεις?» Έτσι του είπε ο άρχοντας και έφυγε για το σπίτι του. Ο ράφτης πάλι φούσκωσε, λένε, από χαρά και χωρίς να χάσει ώρα στρώθηκε αμέσως στη δουλειά. Παίρνει τα μέτρα που πρέπει, τραβά τις γραμμές με το σαπούνι του και ύστερα πιάνει το ψαλίδι του και αρχίζει να κόβει χράτς και χρούτς και χράτς και χρούτς και μετρούσε και έκοβε και μετρούσε και έκοβε και έβαζε τις καρφίτσες όπου έπρεπε. Και ύστερα ξεκίνησε να ράβει και έραβε χράπ και χρούπ και χράπ και χρούπ και χράπ και χρούπ. Σαν τέλειωσε και έραψε και τα κουμπιά. Πάνω στην κρεμάστρα του ράφτη βρισκόταν κρεμασμένο ένα πανέμορφο καινούριο παλτό. Ήταν τέτοια η χαρά του ανθρώπου αυτού που από εκείνη τη μέρα το παλτό του έκλεψε την καρδιά και το φόραγε χωρίς σταματημό. Το φόραγε κάθε μέρα και παντού και δεν το έβγαζε στιγμή από πάνω του. Και το φόρεσε, λένε, τόσο πολύ που από το πολύ το φόρα το παλτό τρίφτηκε και έλειωσε. Ο ράφτης είδε πως το παλτό του τρίφτηκε αλλά απόμεινε τόσο ύφασμα γερό που έφτανε για να φτιάξει ένα σακάκι. Και έβαλε όλη του τη μαστοριά και έκοβε ώρες και μέρες χράτς και χρούτς και χράτς και χρούτς και έραβε χράπ και χρούπ και χράπ και χρούπ και στο τέλος έφτιαξε για να φοράει ένα σακάκι. Και ήταν τώρα τόσο μεγάλη χαρά του που απόκτησε ένα σακάκι που το φόραγε, λένε, όλη τη μέρα στις δουλειές του και όλη τη νύχτα στον ύπνο του. Το φόραγε στις μέρες τις καθημερινές και το φόραγε και στις σχόλες. Δεν το έβγαζε από πάνω του ποτέ. Ένιωθε μεγάλη περηφάνεια για το καινούργιο του σακάκι. Φόραγε το σακάκι του παντού και το φόραγε και το φόραγε και φόραγε το σακάκι του συνέχεια μέχρι που τρίφτηκε αυτό και έλειωσε. Ο ράφτης κοίταξε ξανά το κουρελιασμένο του σακάκι με προσοχή και είδε τώρα πως απόμενε τόσο ύφασμα που έφτανε για να φτιάξει ένα γυλαίκο. Έτσι που λέτε, βγάζει τη μεζούρα του, παίρνει τα μέτρα που έπρεπε, σημαδεύει με το σαπούνι του και κόβει με το ψαλίδι του. Και έκοβε χράτς και χρούτς από εδώ, και έκοβε χράτς και χρούτς από εκεί, και έραβε χράπ και χρούπ από εδώ, και έραβε χράπ και χρούπ από εκεί, μέχρι που έφτιαξε ένα γυλαίκο που σαν

0: και το φόραγε και το φόραγε και το φόραγε που το σκουφί του τρίφτηκε και έλειωσε. Ο ράφτης αγαπούσε τόσο πολύ εκείνο το ξεχωριστό ύφασμα που δεν ήθελε να το αποχωριστεί. Κοιτάζει από εδώ, κοιτάζει από εκεί και βλέπει πως απόμεινε τόσο ύφασμα για να φτιάξει ένα κουμπί. Παίρνει λοιπόν τα συνεργά του ξανά και κόβει και ράβει μέχρι που φτιάξε το κουμπί που ήθελε. Και σαν το τέλειωσε, το φοράει πάνω στο πέτο του και ήταν πολύ χαρούμενος. Και δεν το βγάζε από πάνω του ποτέ και καμάρωνε συνέχεια. Και το φόραγε και το φόραγε και το φόραγε μέχρι που το κουμπί του ράφτη πέρασε ο καιρός και έλειωσε και τρίφτηκε. Ο ράφτης την ώρα που ήταν έτοιμος να πετάξει αυτό που είχε περισσέψει από το κουμπί του, κοιτάζει λίγο καλύτερα και βλέπει πως είχε απομείνει τόσο ύφασμα που έφτανε για να φτιάξει ένα παραμύθι.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές, τιτλιδίσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Το παλαιό νοσοκομείο της Ρόδου επισκέπτεται αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός. Στρατηγική επένδυση για την ειρήνη και τη σταθερότητα χαρακτήρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην Ευρωπαϊκή Προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων από το Βελιγράδι. Μία εργάτρια έχασε τη ζωή της το πρωί σε δυστύχημα στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ σε μαθήματα ειδικότητας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη αρχικής συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου. Βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, 28 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει,

Σκοπός 3 στα 3 από τη Βόρεια Θράκη, την Ανατολική Ρωμυλία, όπου θα μας φέρει σήμερα το αλάτι της γης στις άκρες του ελληνισμού. Τα κομμάτια που θα ακούσουμε προέρχονται από μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Μπάτι στο χορό». Τραγούδια και χορία από την Ανατολική Ρωμυλία, Βόρεια Θράκη, με την Μαρίνα Ζωγράφου, σε επιμέλεια του Γεωργίου Πατρώνα.

Μαρίνα Ζωγράφου στο τραγούδι και μικρός Κουστάκς παντρεύεται, μικρή γυναίκα παίρνει και όλο τον κόσμο κάλυσαν και όλα τα παλικάρια. Χορός Ζωναράδικος από το Συναπλή της περιοχής του Καβακλή στη Βόρεια Θράκη, την Ανατολική Ρωμιλία, όπου ταξιδεύουμε σήμερα με το αλάτι της γης. Η Βόρεια Θράκη είναι το βόρειο τμήμα της Ενιαίας Θράκης, όπου από τον 5ο αιώνα π.Χ. κατοικούνταν από τους Θράκες. Μετά την κατάληψη της περιοχής από τον Φίλιππο Αμίντα, ιδρύθηκαν εκεί ελληνικές αποικίες και ο ελληνικός πολιτισμός επέδρασε καταλυτικά στους κατοίκους της Θράκης. Αργότερα, όταν οι Ρωμαίοι έγιναν κατακτητές της ίδιας περιοχής, την συμπεριέλαβαν στην επαρχία Εμιμόντου με πρωτεύουσα την Αδριανούπολη. Επί Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η περιοχή αυτή αποτελούσε το προκάλημα της Αδριανούπολης από το βορρά. Το όνομά της ήταν Μιλεώνες και οι κάτοικοι ήταν οι ακρίτες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, οι Τασάκρας προνοούμενοι. Από τις αρχές του 14ου αιώνα η περιοχή ονομάστηκε Παρορία, δηλαδή παραμεθόριος περιοχή, και επί Ανδρώνικου Παλαιολόγου πολλοί μοναχοί ίδρυσαν στα υψώματα βόρεια από το Μεγάλο Μοναστήρι σκήτες, σκελιά, κοινόβια και μονές, λαύρες, καθαρά ελληνικές.

Μουσικό ταξίδι λοιπόν στην Ανατολική Ρωμιλία, που είναι περιοχή της Βόρειας Θράκης. Οι κάτοικοι αυτής της περιοχής αποτέλεσαν τους προγόνους των σημερινών Καβακλιωτών, κατοίκων μέχρι το 1924 των 12 χωριών της περιοχής Καβακλή, που ενισχύθηκαν στα χρόνια της Τουρκοκρατίας με απίκους από τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την Ήπειρο. Ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος κατέληξε στη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου το 1878 και στη συνέχεια στη συνθήκη του Βερολίνου το ίδιο έτος, με την οποία αναγνωρίστηκε η αυτονομία της Ανατολικής Ρωμιλίας. Λίγα χρόνια μετά, το 1885, η περιοχή περιήλθε πραξικοπηματικά στους Βούλγαρους. Έτσι, από το 1906 άρχισε ο βίος εκβουλγαρισμός των Ανατολικορωμιλιωτών, με αποτέλεσμα τη σταδιακή μετανάστευση στην Ελλάδα την ίδια χρονιά. Το 1914 πραγματοποιήθηκε το δεύτερο κύμα μετανάστευσης. Τέλος, το 1924, με την εφαρμογή διμερού σύμβασης στο πλαίσιο της συνθήκης του Νεηγή, το 1919, επιτράπηκε η προαιρετική μετανάστευση και η αμοιβαία ανταλλαγή των πληθυσμών που ζούσαν ως μειονότητες σε Ελλάδα και Βουλγαρία.

Χορός Μαντιλάτος από το συναπλί της περιοχής Καβακλής στην Ανατολική Ρωμιλία, στην περιοχή της Βόρειας Θράκης. Ο χορός στα ανατολικορωμιλιώτικα χωριά είναι συνυφασμένος και αλληλοεξαρτώμενος από το τραγούδι, την περίσταση, την εποχή, καθώς και από άλλες ιδιαιτερότητες. Έτσι διακρίνουμε τους χορούς σε εποχιακούς, εθιμικούς, περιπεκτικούς, χριστουγεννιάτικους, πασχαλιάτικους, του γάμου και των τοπικών γιορτών. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα ένα χαρακτηριστικό αποκριάτικο τραγούδι και χορό από την μπάνα της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας. Μπάτε κορίτσια στο χορό τώρα που έχετε καιρό. Μεθαύριο θα παντρέψετε και θα νοικοκυρέψετε. Δεν σας αφήνουν οι άντρες σας να πάτε στις μανάδες σας. Δεν σας αφήνουν τα παιδιά να πάτε ως τη γειτονιά. Δεν σας αφήνει ο πεθερός να πάτε εκεί που είναι χορός. Δεν σας αφήνει η πεθερά να πάτε εκεί που είναι χαρά. Και η απάντηση, τους άνδρες τους μεθύζουμε και τους αποκοιμίζουμε και τα παιδιά τα δέρνουμε, μαζί μας δεν τα παίρνουμε και την κακιά την πεθερά μέρα και νύχτα νηστικιά και τον κακό τον πεθερό τους τρώνω όπου θέλω εγώ, του βάνω και προσκέφαλο ένα γαϊδουροκέφαλο.

Στις συναθρήσεις που έκαναν οι γυναίκες και οι ελεύθερες κοπέλες, μιτζές έλεγαν τις παντρεμένες και σιδιάνκες τις ελεύθερες, χόρευαν τα τραγούδια που ίδιες ερμήνευαν χωρίς τη συνοδεία μουσικών οργάνων. Σε αντίθεση με τους άντρες που συνήθως τραγουδούσαν και χόρευαν στα καφενεία και στα πανηγύρια με τη συνοδεία από όργανα, που συνήθως ήταν η γκάιντα, η φιόρα, η φλογέρα δηλαδή, το καβάλ, η μακριά φλογέρα και το βιολί με το ρυθμό που έδινε τον ταούλι. Βέβαια γίνονταν και οι κοινοί χοροί με τη συμμετοχή όλων, οι οποίοι λάμβαναν χώρα συνήθως στην κεντρική πλατεία του χωριού. Εκεί η δομή του χορού ήταν κυκλική, με τους άντρες να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο πιάνοντας τις πρώτες θέσεις στον κύκλο και τις γυναίκες να ακολουθούν. Να ακούσουμε λοιπόν και ένα χαρακτηριστικό τοπικό χορό, Μπαϊντούσκα, από την Ανατολική Ρωμιλία, τη Βόρεια Θράκη.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

συντονισμένη πάντοτε στους 89,5, είναι η άλλη φωνή στα Αριτζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει σήμερα στις άκρες του ελληνισμού. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Και εμείς ταξιδεύουμε στην Βόρεια Θράκη και στην περιοχή της Ανατολικής Ρωμιλίας. Οι ηχογραφήσεις που ακούμε προέρχονται από έναν ψηφιακό δίσκο με τον γενικό τίτλο «Μπάτης του χορό, τραγούδια και σκοπή από την Ανατολική Ρωμιλία». Τραγουδάει η Μαρίνα Ζωγράφου και την μουσική επιμέλεια έχει ο Γεώργιος Πατρώνας. Να ακούσουμε άλλο ένα χορευτικό σκοπό από το συναπλί της περιοχής Καβακλή της Ανατολικής Ρωμιλίας. «Μαρία εδώ, Μαρία εκεί, Μαρία πάει δεν είναι εδώ, Μαρία πάνει για νερό σε κλέφτικο πηγάδι».

Οι ονομασίες των χωρών προέρχονταν είτε από τον τίτλο των τραγουδιών, είτε από τον τρόπο που χορεύονταν, λόγου χάρη ντούσκος ή τσέστος, είτε από τον αριθμό των βημάτων, λόγου χάρη στρις. Με τα τραγούδια τους οι ανατολικορωμιλιώτες υμνούσαν τον έρωτα, εξέφραζαν τον πόνο της ξενιτιάς, πρόβαλαν τα ήθη και τα έθιμά τους, διηγούνταν τα ανδραγαθήματα των ηρώων της περιοχής, σατήριζαν πρόσωπα και καταστάσεις. Ακόμη αφηγούνταν καθημερινές ιστορίες, αγάπης, μίσους, γεγονότα, πειράγματα. Τέλος, πολλά τραγούδια μετατρέπονταν εύκολα από χορευτικά σε τραπεζιάτικα και το αντίθετο, ή άλλαζαν τη χορευτική μελωδία ανάλογα με την περίσταση. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από την περιοχή Μπάνα της Μαύρης Θάλασσας, σε ένα ποιητικό μοτίβο που συναντάμε σε πολλές περιοχές του ελληνισμού. Θα πάω κάτι στην Αραπιά να βρω ένα ραπάκι, να κάθομαι να το ρωτώ πώς πιάνεται η αγάπη. Από τα μάτια πιάνεται, στα χείλη κατεβαίνει και από τα χείλη στην καρδιά με στην καρδιά ριζώνει. Και έκανε ρίζες και κλονιά και αγερινά λουλούδια, και όποιος τα κόψει κόβεται και όποιος τα βάλει πεθαίνει. Ας κόψω εγώ και ας κοπώ, ας βάλω και ας πεθάνω. Τραγουδά ο Βαγγέλης Δημούδης.

Η περιοχή της Ανατολικής Ρωμυλίας, που ανήκε στη Βόρεια Θράκη όπως είπαμε, διαθέτει ένα πλούσιο μουσικό μοσαϊκό. Στα μουσικά όργανα κυριαρχούν η γκάιντα, η φλογέρα, η μεγαλύτερη φλογέρα, το καβάλι και το μελωδικό ακορντεόν, που καταξιώθηκε σχετικά πρόσφατα ως αντιπροσωπευτικό παραδοσιακό όργανο της Ανατολικής Ρωμυλίας, καθώς επίσης και το βιολί και το νταούλι, που με ένταση και πάθος δίνουν το ρυθμό στους χορούς. Σημαντικό ρόλο έχει η φωνή που ολοκληρώνει τη μουσική εικόνα της περιοχής. Η μελωδική δομή των σκοπών κινείται σε δρόμους βυζαντινούς αλλά και της περιοχής της ευρύτερης Βόρειας Θράκης. Η φωνητική ερμηνεία παρουσιάζει έντονο τοπικό ιδίωμα με ηχοχρώματα από τη φωνητική παράδοση των Βαλκανίων.

έντονα τα βαλκανικά χαρακτηριστικά στο τραγούδι αυτό, Ράντι Μπέλου Ράντι, από τις Καριές της περιοχής του Καβακλή στην Ανατολική Ρωμιλία. Στην ίδια περιοχή, στο μοναστήρι τώρα, να ακούσουμε ένα τραγούδι πασχαλιάτικο του Ζρουμπάνα, ένα χαρακτηριστικό πασχαλιάτικο έθιμο γυναικείο. Άσπρη μου τριανταφυλιά, κόκκινη σύνε ρατζιά, χάρισέ μου τάνθη σου, τάνθη στο λουλούδι σου, να στολιστώ, να αρματωθώ, να κατέβω στο γυαλό.

Γυναικείο πασχαλιάτικο τραγούδι από το έθιμο της Ρουμπάνας στο μοναστήρι της περιοχής Καβακλή της Ανατολικής Ρωμιλίας, και να έρθουμε τώρα σε μια άλλη περιοχή της Βόρειας Θράκης, στην Μπάνα της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας. Εδώ τα χαρακτηριστικά των τραγουδιών βρίσκονται πιο κοντά στη θαλασσινή μουσική παράδοση, και βρίσκουμε και ένα τραγούδι που το ποιητικό του μοτίβο συναντάται σε πολλές περιοχές του ελληνισμού. Το τραγούδι για την κόρη που τραγουδάει και σταματάνε τα καράβια. Μια κόρη τραγούδισε πάνω στο γεφυράκι, και ο γέρας ήταν σιγανός και η κόρη βραχνιασμένη, και πήρε τη φωνίτσα της, στο πέλαγο την πάει, και όσα καράβια τ' άκουσαν, όλα ράζουν και στέκουν.

συντονισμένη πάντοτε στους 89,5, είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στις άκρες του ελληνισμού. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης ήταν μαζί μας, φροντίζοντας για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-7298-222. Σήμερα ταξιδέψαμε στην Ανατολική Ρωμιλία, περιοχή που ανήκε στην Βόρεια Θράκη, και οι ηχογραφήσεις που ακούσαμε προέρχονταν από μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Μπάτε στο χορό», τραγούδια και σκοπή από την Ανατολική Ρωμιλία, Βόρεια Θράκη, με την Μαρίνα Ζωγράφου, σε μουσική επιμέλεια του Γεωργίου Πατρώνα. Να σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι από την Μπάνα, την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, που συνδέεται και με την Κωνσταντινούπολη. «Αχανιό μου και ντουντού μου και χρυσό μου όνομα, θέλω να σε ζωγραφίσω στον οντά μου εικόνισμα, για να ανοίγω να σε βλέπω την ημέρα 2 λεπτά, για να παίρνει ο νους μου αέρα και η καρδιά μου παρηγοριά». Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης, γεια σας.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου στα κεντρικά γραφεία της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Ρόδο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και προεδρεύει σε σύσκεψη με φορείς τουρισμού. Από το Βελιγράδι χθες ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να δεχθεί καμία υποχώρηση σε ζητήματα κράτους δικαίου και διεθνούς δικαίου. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Σχήνος του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων Κορινθίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε πριν από 2 ώρες περίπου σε βραχώδες και δυσπρόσιτο σημείο και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Να πάμε τώρα στην κρίση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν πριν από λίγο ότι κατέριψαν πολλαπλά drones που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούς. Παρ' όλα αυτά δείχνει πιο κοντά από ποτέ η ειρηνευτική συμφωνία. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, 28 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Προσωπογραφίες με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Τον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα θα μιλήσουμε και θα σας παρουσιάσουμε το Γιάννη Ψυχάρη, το γλωσσολόγο και λογοτέχνη και καθηγητή της ελληνικής γλώσσας στη Σορβόνη, στο Παρίσι, γνωστό για το ρόλο του στο κίνημα του δημοτικισμού και τον αγώνα του για την καθιέρωση της δημοτικής επίσημη γλώσσα του ελληνικού κράτους. Έτσι λοιπόν, στην αρχή της εκπομπής θα καλωσορίσουμε ποιον άλλον, τον κύριο Γιώργο Παπαναστασίου, καθηγητή ιστορικής γλωσσολογίας στο τμήμα φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διευθυντή του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών Ιδρύματος Μανώλη Τριανταφυλλίδη και όχι μόνο. Κύριε καθηγητά, κύριε Παπαναστασίου, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Χαίρετε και σε εσάς.
0: Λοιπόν, δύο λόγια για τον Ψυχάρη και την εποχή του και το γλωσσικό, το οποίο από ό,τι μελέτησα και είδα, το γλωσσικό θέμα στη χώρα μας δεν είναι τόσο καινούριο και δεν έχει να κάνει μόνο με την εποχή του Ψυχάρη. Ξεκινάει από τα αρχαία χρόνια, από τότε που έχουμε γλώσσα ελληνική.
1: Ξεκινάει πράγματι από την αρχαία εποχή, από την ελληνιστική εποχή, και βέβαια παίρνει διάφορες τροπές, θα έλεγε κανείς, καθώς προχωρούν τα χρόνια, καθώς προχωρούν οι αιώνες. Πράγματι είναι κάτι που το βλέπουμε για πρώτη φορά στην εποχή γύρω στα χρόνια του Χριστού, όταν αναπτύσσεται το κίνημα του Αττικισμού. Ο Αττικισμός είναι ένα κίνημα της εποχής εκείνης, το οποίο έχει ως στόχο την χρήση στον γραπτό λόγο όχι της γλώσσας της εποχής, η γλώσσα της εποχής είναι η ελληνιστική κοινή, αλλά της αττικής διαλέκτου ή μιας γλωσσικής μορφής, τέλος πάντων, που μοιάζει με την αττική διάλεκτο. Αυτό είχε ως σκοπό να καθιερωθεί τουλάχιστον

0: τουλάχιστον στην γραμματεία, στην λογοτεχνία, να καθιερωθεί, να χρησιμοποιείται δηλαδή η Αττική διάλεκτος, καθώς θεωρήθηκε ότι η γλώσσα, η μορφή της γλώσσας ήταν αυτή που είχε συμβάλει τουλάχιστον στο να δημιουργηθούν τα, ας πούμε, τα αριστουργήματα της κλασικής περίοδου, της τραγωδίας, της ιστορίας, της φιλοσοφίας κτλ. Κτλ.
1: Και είναι και η εποχή που ανοίγεται η γλώσσα η ελληνική και μιλιέται από λαούς που δεν είναι η δική τους γλώσσα, οπότε δημιουργούνται και κάποια θέματα εδώ, έτσι.
0: Ναι, πράγματι, γιατί εκείνη την εποχή, επειδή ακριβώς η γλώσσα, η ελληνική γλώσσα μιλιέται και χρησιμοποιείται γενικότερα από πληθυσμούς σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο η γλώσσα αυτή την εποχή αλλάζει. Γίνονται δηλαδή, θα έλεγε κανείς, πιο γρήγορες αλλαγές. Εντάξει, η γλώσσα ούτως ή άλλως αλλάζει, δεν είναι κάτι το οποίο είναι άγνωστο. Η γλωσσική αλλαγή είναι μια πραγματικότητα που συμβαίνει πάντα, αλλά έχει σημασία να δει κανείς τους ρυθμούς με τους οποίους γίνεται η γλωσσική αλλαγή ανά διαφορετικές εποχές. Όταν γίνονται αυτή η μεγάλη επέκταση της χρήσης της ελληνικής σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, αυτή η εποχή πράγματι είναι μια εποχή έντονων αλλαγών και αλλαγών με γρήγορους ρυθμούς, επειδή ακριβώς η ελληνική μιλιέται και από πληθυσμούς που δεν χρησιμοποιούσαν μέχρι τότε την ελληνική ως, δεν είχαν την ελληνική ως δική τους γλώσσα.
1: Και το ίδιο συμβαίνει και στο Βυζάντιο, αν δεν απατώμε, έτσι.
0: Αυτό συνεχίζει και στο Βυζάντιο. Αυτό συνεχίζει και στο Βυζάντιο. Εντάξει, κάθε εποχή έχει βεβαίως τις ιδιαιτερότητές της, αλλά πράγματι αυτή η διγλωσία, όπως τη λέμε, συνεχίζει να υπάρχει και στο Βυζάντιο, όπου βλέπουμε για παράδειγμα τη χρήση στην γραμματεία και στην λογοτεχνία τη χρήση της μιας αττικίζουσας γλώσσας, έτσι. Μιας αττικίζουσας γλώσσας, ενώ βεβαίως αυτό που χρησιμοποιείται στην καθημερινή ομιλία είναι μια διαφορετική γλωσσική μορφή, είναι η συνέχεια της ελληνιστικής κοινής, δηλαδή αυτό που ονομάζουμε μεσαιωνική κοινή, μεσαιωνικές διάλεκτοι σιγά σιγά που αναπτύσσονται ιδιαίτερα από μια εποχή και μετά, και έτσι φτάνουμε και στην Τουρκοκρατία, όπου πάλι υπάρχει αυτή η διγλωσία, δηλαδή ένας διαφορετικός τρόπος ή καλύτερα διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους χρησιμοποιείται η ελληνική στο προφορικό επίπεδο. Έχουμε μέσα στην Τουρκοκρατία, έχουμε σε πλήρη ανάπτυξη τις νεοελληνικές διαλέκτους, που εννοείται ότι τις ξέρουμε και, εντάξει, σε ένα βαθμό τις βλέπουμε να είναι, να έχουν μια ζωντάνια μέχρι ενός σημείου μέχρι σήμερα, και βεβαίως η εποχή της πλήρους ανάπτυξής τους είναι η Τουρκοκρατία. Από τη μια μεριά λοιπόν έχουμε ως προφορικές μορφές της ελληνικής, της νεοελληνικής διαλέκτους, απ' την άλλη όμως πάλι συνεχίζει η χρήση μιας αρχαΐζουσας γλώσσας από τους λόγιους του Βυζαντίου, που πολλοί από αυτούς προσπαθούν να μιμηθούν πάλι συγγραφείς της κλασικής αττικής λογοτεχνίας. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση, έτσι, μέσα στους αιώνες, μετά από μια έτσι πολύ σύντομη διαδρομή όπως αυτή που κάναμε, για να φτάσουμε στην εποχή της ελληνικής επανάστασης και της ίδρυσης του νεοελληνικού κράτους 1830.
1: Κύριε καθηγητά, ο Δαμάντιος Κοραής εντάσσεται στην περίοδο της Τουρκοκρατίας προς το τέλος, έτσι.
0: Ναι.
1: Μαζί με το Μισιόδακα ή το Βούλγαρη που είχαν σχέσεις σχετικά με την, είχαν μιλήσει για τη γλώσσα.
0: Ακριβώς. Είναι στην τελευταία εποχή της Τουρκοκρατίας. Ο Κοραής είναι ο λόγιος, ο πιο σημαντικός, θα έλεγε κανείς, λόγιος της εποχής του νεοελληνικού διαφωτισμού, τέλη του 18ου αιώνα και αρχές του 19ου. Είναι μια εποχή στην οποία πάλι το γλωσσικό έχει μια ιδιαίτερη, παίρνει πάλι μια ιδιαίτερη τροπή το γλωσσικό ζήτημα, και αυτό γιατί αφενός έχουμε την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους το 1830, εντάξει το βάζουμε ως όριο επειδή είναι η εποχή που υπογράφεται η συνθήκη του Λονδίνου με την οποία γίνεται πλήρως ανεξάρτητο το ελληνικό κράτος μετά την Επανάσταση. Εντάξει, εννοείται ότι στα γλωσσικά ζητήματα δεν έχει νόημα να μιλούμε για ακριβείς χρονολογίες, αλλά πάντοτε παίρνουμε κάποιες χρονολογίες ως χρονολογίες σταθμούς. Λοιπόν, έχουμε το 1830 την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, κάτι το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να πρέπει η νέα ελληνική να αποκτήσει και διαφορετικά πεδία χρήσης σε σχέση με αυτά που είχε μέχρι τότε. Δηλαδή το νεοελληνικό κράτος, όπως και κάθε κράτος, χρειάζεται μια επίσημη γλώσσα. Χρειάζεται μια γλώσσα της διοίκησης, μια γλώσσα του στρατού, μια γλώσσα ας πούμε της εκκλησίας που εντάξει προφανώς υπήρχε, μια γλώσσα κυρίως της εκπαίδευσης. Λοιπόν, αυτό είναι που κατά κάποιον τρόπο διαμορφώνει μια καινούρια φάση αυτού του γλωσσικού ζητήματος στην εποχή της ανεξαρτησίας του ελληνικού κράτους. Λοιπόν, βέβαια τα πράγματα έχουν αρχίσει να διαμορφώνονται και οι προβληματισμοί όσον αφορά αυτά τα ζητήματα έχουν αρχίσει ήδη από τις προηγούμενες δεκαετίες. Ο νεοελληνικός διαφωτισμός είναι ένα κίνημα άμεσα συνδεδεμένο με την προοπτική της ελληνικής επανάστασης. Επομένως, πάρα πολλοί λόγοι που βρίσκονται μέσα σε αυτό το πνεύμα του νεοελληνικού διαφωτισμού έχουν απόψεις, διατυπώνουν απόψεις και για τη γλώσσα. Και όχι μόνο διατυπώνουν απόψεις για τη γλώσσα, αλλά χρησιμοποιούν και διαφορετικές γλωσσικές μορφές, γιατί εννοείται ότι ο νεοελληνικός διαφωτισμός έχει να κάνει με την όσο το δυνατόν, με την προσπάθεια όσο το δυνατόν μεγαλύτερης καλλιέργειας και διάδοσης της εκπαίδευσης, όπως ακριβώς λέει και το όνομα της ίδιας της λέξης διαφωτισμός. Επομένως αμέσως προκύπτει ένα ζήτημα με ποια γλωσσική μορφή πρέπει να γίνει αυτή η εκπαίδευση των νεοελλήνων, η οποία ας πούμε να έχει ως αποτέλεσμα και την εθνική τους ανεξαρτησία, η οποία να έχει επίσης ως αποτέλεσμα και την ίδρυση ενός ξεχωριστού κράτους. Αυτά τα πράγματα είναι λίγο αλληλένδετα και η σκέψη των λογίων της εποχής προχωράει χέρι-χέρι, να το πω έτσι, με όλα αυτά. Επομένως βρισκόμαστε σε αυτή την εποχή της ίδρυσης του νεοελληνικού κράτους με το ερώτημα σε ποια γλωσσική μορφή πρέπει να εκφραστεί το νεοελληνικό αυτοκράτος και γενικότερα ο νέος ελληνισμός. Και εδώ τώρα έχουμε τις πιθανές απαντήσεις που δίνονται στο ερώτημα αυτό, οι οποίες ξεκινούν βεβαίως και βασίζονται στο παρελθόν. Γι' αυτό και εξάλλου κάναμε και αυτή την αναδρομή για να δείξουμε πώς είχε δημιουργηθεί αυτό το παρελθόν στην ιστορία της ελληνικής γλώσσας. Υπάρχουν αυτοί που υποστηρίζουν ότι η εκπαίδευση των νεοελλήνων και γενικά η χρήση, ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται η ελληνική γλώσσα είναι η αρχαΐζουσα, η αττικίζουσα δηλαδή γλώσσα των προηγούμενων αιώνων.
1: Εδώ είναι ο Παναγιώτης Σούτσος, έτσι.
0: Ναι, ο οποίος είναι βεβαίως λίγο αργότερα, αλλά δεν έχει σημασία. Mm-hmm. Είναι μέσα σε αυτό το πνεύμα, είναι μέσα σε αυτό το πνεύμα που λέμε. Και υπάρχει και η άλλη άποψη ότι είτε η εκπαίδευση, αφενός η εκπαίδευση των νεοελλήνων, αλλά και ο γενικότερος τρόπος με τον οποίο μπορεί και πρέπει να μιλήσει ο νέος ελληνισμός έχει να κάνει με τις προφορικές μορφές, με την προφορική μορφή της νεοελληνικής.
1: Ο Εμμανουήλ Ροΐδης δεν ήταν αυτός που το στήριξε πιο πολύ ή όχι?
0: Ο Εμμανουήλ Ροΐδης, ο Εμμανουήλ Ροΐδης ήταν και αυτός, είχε μιλήσει υπέρ της, της δημοτικής, όχι βεβαίως υπέρ της χρήσης των ιδιωμάτων, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα ιδιώματα ήταν τόσο πολύ αναπτυγμένα στον νεοελληνικό χώρο, που κατά κάποιον τρόπο δεν ήταν, δεν ήταν εύκολο να επιλέξει κανείς ένα ιδίωμα για να πει ότι ωραία, να, με αυτό θα, αυτό θα κάνουμε προφορική μας γλώσσα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Ροΐδης, παρά το γεγονός ότι έγραψε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην καθαρέβουσα και μάλιστα σε μια πολύ ωραία καθαρέβουσα, ήταν από αυτούς που είχαν καταλάβει την σημασία της χρήσης της προφορικής γενικά γλώσσας των Ελλήνων σε όλη την, σε όλες τις εκφάνσεις του δημόσιου βίου.
1: Και δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, γιατί δεν είναι μόνον όλοι αυτοί οι μεγάλοι, όπως ο Ψυχάρης, όπως ο Γατζηδάκης, ο Κάρολος Κρουμπάχερ, θα μας τα πείτε στη συνέχεια, αλλά δημιούργησαν κοινωνικές αναταραχές σε πολύ μεγάλο βαθμό στο, στην Αθήνα, έτσι.
0: Ναι, ναι, πράγματι αυτό που λέτε, αυτά που λέτε είναι γεγονότα κυρίως συνδεδεμένα με τις αρχές του 20ου αιώνα. Τότε είναι που έχουμε τις τραγικότερες, ας το πω έτσι, συγκρούσεις μεταξύ των οπαδών αφενός της καθαρέβουσας από τη μία και από την άλλη των οπαδών της δημοτικής.
1: Και για να καταλήξουμε εδώ, πολύ σημαντικό μέρος έχει παίξει ο Γιάννης Ψυχάρης.
0: Ναι, ναι, ναι, πράγματι, πράγματι. Εδώ είναι, εδώ είναι η, η συμβολή του Γιάννη Ψυχάρη. Και να πάω λίγο, λίγο πιο πίσω όμως για να εξηγήσω λίγο το εξής. Μέχρι στιγμής μιλούσαμε για τον αρχαϊσμό, έτσι, πράγματι μία μορφή η αττικίζουσα αυτή που λέμε, ο αρχαϊσμός, και μία μορφή οι προφορικές μορφές της ελληνικής, οι οποίες προφορικές μορφές της ελληνικής σιγά σιγά παίρνουν και μία μορφή κοινής, δηλαδή αρχίζει και σχηματίζεται μία κοινή, μία προφορική κοινή, η οποία ήταν αυτή στην οποία πόνταραν, αν θέλετε, οι δημοτικιστές του τέλους του 19ου και, και επίσης και των αρχών του 20ου αιώνα. Η καθαρέβουσα, η οποία, στην οποία αναφερθήκαμε και λίγο πριν, είναι μια γλωσσική μορφή κάπως ενδιάμεση, δηλαδή δεν είναι ούτε η αττικίζουσα ούτε η αρχαΐζουσα των, ας πούμε, των Βυζαντινών, για παράδειγμα, των πιο έτσι ακρεφνών Βυζαντινών, ούτε βεβαίως εννοείται ότι δεν είναι και η προφορική δημόδης γλώσσα. Η καθαρέβουσα είναι μια προσπάθεια λίγο να συμβιβάσουμε τα πράγματα, αλλά ενώ ξεκίνησε και από τα τέλη του 19ου αιώνα, ξεκίνησε με μια τέτοια προοπτική, όπως είπαμε, συμβιβασμού, βλέπουμε, και μάλιστα εδώ πέρα ήταν πολύ σημαντικός ο ρόλος του Κοραή, ο οποίος πρότεινε και ο ίδιος αυτή τη μέση οδό ανάμεσα στις δύο έτσι αντιμαχόμενες πλευρές, αρχαϊστών και δημοτικιστών. Ενώ λοιπόν είχε ξεκινήσει με μια τάση να πατάει, ειδικά με τον Κοραή, να πατάει πιο πολύ προς τη δημοτική και απλώς λίγο να την εξοραίζει τη δημοτική, να την εξοραίζει εξωτερικά, όσο προχωράει ο 19ος αιώνας, αυτή η καθαρέβουσα γίνεται όλο και πιο αρχαΐζουσα. Και αυτό έχει σημασία γιατί την εποχή του Ψυχάρη, ο Ψυχάρης γεννιέται το 1854. Μπορούμε να τον φανταστούμε ότι στην ακμή του, ας πούμε, είναι για παράδειγμα την εποχή του 1888 που γράφει το «Ταξίδι», το πιο γνωστό έργο του. Την εποχή λοιπόν αυτή η καθαρέβουσα έχει πάρει μια τόσο, τόσο μεγάλη αρχαϊστική τροπή που πράγματι έρχονται και δημιουργούνται αυτές οι δικαιολογημένες, θα λέγαμε, αντιδράσεις, μέσα στις οποίες βρίσκεται και η αντίδραση του Ψυχάρη. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στα τέλη, στα μέσα του 19ου αιώνα, να μιλάμε πλέον για μια επιστροφή στην αττικίζουσα γλώσσα. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε ότι που θα πάει σιγά σιγά διδάσκοντας την Αττική, ή τουλάχιστον ό,τι θεωρούμε ως Αττική διάλεκτο, στα σχολεία, προσπαθώντας να τη διδάξουμε, έτσι καταλαβαίνουμε τι τεράστια προβλήματα έχει αυτό, Προσπαθώντας λοιπόν να τη διδάξουμε, που θα πάει κάποια στιγμή, θα τους κάνουμε όλους να μιλήσουν αττικά. Καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό το πράγμα ήταν κάτι εντελώς παράλογο. Mm. Πολλοί ήταν αυτοί που αντιδρούσαν και μέσα στο πλαίσιο του νεοελληνικού κράτους, καταλαβαίνοντας ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι αδύνατον, αλλά βεβαίως έπρεπε να βρεθεί κάποιος. Ο Ψυχάρης ήταν ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα. Έπρεπε να βρεθεί κάποιος ο οποίος να δώσει ένα τέρμα, να πει τέρμα.
1: Ας έρθουμε λοιπόν τώρα στο Ψυχάρη και τη σχέση του με το γλωσσικό θέμα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ο Ψυχάρης, λοιπόν, όπως είπαμε, είναι ένας λόγιος της τελευταίας πεντηκονταετίας του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου. 1854 είναι η χρονολογία γέννησής του, 1929 η χρονολογία του θανάτου του. Είναι γεννημένος, μας ενδιαφέρει και η καταγωγή του. Γεννημένος είναι στην Οδυσσό της Ρωσίας, Παύλα Ουκρανίας. Μας ενδιαφέρει η καταγωγή του, που ήταν από τη Χίο, και επίσης μας ενδιαφέρει ότι μεγάλωσε και στην Κωνσταντινούπολη. Καταλαβαίνει κανείς ότι βρέθηκε σε ένα περιβάλλον, ζούσε σε ένα περιβάλλον σε αυτά τα πρώτα χρόνια, το οποίο ήταν και αρκετά έντονα λόγιο. Δηλαδή οι επαφές του με ανθρώπους έτσι της ελληνικής λογιοσύνης ήταν ήδη από την αρχή κάτι το οποίο φαίνεται ότι καθόρισε και την προσωπικότητά του. Βεβαίως αυτό που είναι ακόμη πιο σημαντικό είναι η εκπαίδευση που πήρε τα επόμενα χρόνια. Η εκπαίδευση του κυρίως στην Γαλλία και στη Γερμανία, όπου πράγματι σπούδασε γλωσσολογία, τη γλωσσολογία της εποχής, έτσι, φιλολογία επίσης, έτσι, με πολύ καλές σπουδές και στο Παρίσι και στη Βόνη. Στο Παρίσι είναι που θα εγκατασταθεί και εκεί θα διαπρέψει, έτσι, θα είναι καθηγητής στην σχολή ανατολικών γλωσσών, όπως λέμε, του Παρισιού, και έχει εκεί πέρα την έδρα του, από την οποία θα κηρύξει και τα διάφορα και το κήρυγμά του που έχει να κάνει με το γλωσσικό ζήτημα. Είναι και αυτό που να κρατήσουμε, είναι ένας άνθρωπος σπουδαγμένος της εποχής πάνω σε αυτά τα θέματα που προφανώς ενδιαφέρουν τον ελληνικό λαό, και ένας, θα έλεγε κανείς, ένας πολύ καλός επιστήμονας της εποχής εκείνης. Για να είσαι, ας πούμε, καθηγητής, να γίνεις καθηγητής σε μια τέτοια σχολή στο Παρίσι, καταλαβαίνουμε ότι ήταν κάτι που σήμαινε ότι είχες όλα τα απαραίτητα προσόντα. Τώρα, οι θέσεις του πάνω στο γλωσσικό ζήτημα είναι θέσεις αντίδρασης σε αυτό το πράγμα στο οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως. Δηλαδή, στον ακραίο αρχαϊσμό, στις ακραίες προτάσεις αρχαϊσμού που είχαν αναπτυχθεί στην ελληνική κοινωνία, στην ελληνική εκπαίδευση, στο ελληνικό κράτος γενικότερα, και που είχαν ως αποτέλεσμα την προσπάθεια, έτσι, προσπάθεια, ως μόνο ως προσπάθεια μπορεί να νοηθεί, χρήσης μιας ιδιαίτερα αρχαΐζουσας γλώσσας σε όλα αυτά τα επίπεδα που είπαμε: διοίκηση, στρατός, εκκλησία, νομοθεσία, δικαστήρια, πανεπιστήμιο, εκπαίδευση γενικότερα, έτσι. Λοιπόν, τότε είναι που το 1888, έτσι, τότε είναι που δημοσιεύει ο Ψυχάρης αυτό το έργο που θα τον καθορίσει και που είναι το «Ταξίδι μου». Τώρα, τι είναι το «Ταξίδι μου»? Είναι ένα έργο λογοτεχνικό, για το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν θα ήταν κανείς πολύ, ας πούμε, περήφανος για το γεγονός ότι έχει γραφτεί ένα τέτοιο έργο στην ελληνική γλώσσα από λογοτεχνική άποψη. Δεν είναι δηλαδή ένα λογοτεχνικό αριστούργημα. Υπάρχουν εννοείται πάρα πολύ ωραία και εξαιρετικά μυθιστορήματα στην ελληνική γλώσσα, είτε στην δημοτική εννοείται, που γράφονται τους, είτε την εποχή του Ψυχάρη είτε και αργότερα, είτε ακόμη όπως είπαμε πριν, ακόμη και στην Καθαρέβουσα. Δηλαδή η Πάπισσα Ιωάννα του Ροΐδη είναι ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα γραμμένο στην Καθαρέβουσα, γιατί ο ίδιος ήταν και δεξιοτέχνης της χρήσης της Καθαρέβουσα. Mm. Άρα θα έλεγε κανείς ότι το Ταξίδι μου δεν είναι το πιο ωραίο έργο από λογοτεχνική άποψη. Είναι όμως αυτό που λέμε ένα γλωσσικό μανιφέστο. Δηλαδή ένα κείμενο με το οποίο υποστηρίζεται η χρήση της δημοτικής σε όλα τα επίπεδα που αναφέραμε προηγουμένως, σε όλα τα επίπεδα της χρήσης της ελληνικής στην ελληνική κοινωνία, εξαιτίας ακριβώς, όπως είπαμε, και του γεγονότος ότι τα πράγματα είχαν πάρει αυτή την πολύ ακραία στάση με τον αρχαϊσμό. Αυτό τώρα, αυτό το γεγονός ότι οι απόψεις του Ψυχάρη είναι προκύπτουν ως αντίδραση σε αυτό το μεγάλο, σε αυτή τη μεγάλη διάθεση αρχαϊσμού της ελληνικής κοινωνίας, έχει ως αποτέλεσμα και κάποιες θέσεις του οι οποίες μας φαίνονται σήμερα ακραίες.
1: Όπως παράδειγμα.
0: Ναι, βεβαίως. Θα σας πω παραδείγματα. Τι εννοώ ακραίες, έτσι, γιατί και αυτό λίγο πρέπει να το καταλάβουμε. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι τελικά η μορφή της γλώσσας την οποία μιλάμε σήμερα, η μορφή της γλώσσας η οποία, αν θέλετε, κέρδισε τελικά τη μάχη ανάμεσα σε αυτό που λέμε Καθαρέβουσα, δημοτική κτλ. Ήταν η δημοτική γλώσσα, η προφορική δηλαδή γλώσσα, η οποία όμως έπαιρνε και παίρνει στοιχεία και από την αρχαία ελληνική, εννοείται γιατί τις χρειάζονταν διάφορα πράγματα, όπως είπαμε, για να γίνει μια γλώσσα, να γίνει επίσημη γλώσσα ενός κράτους, μιας εκπαίδευσης κτλ. Τι συμβαίνει όμως, όταν παίρνουμε ένα στοιχείο σήμερα από τα αρχαία ελληνικά, ή όταν ο Τριανταφυλλίδης, ο Μανώλης ο Τριανταφυλλίδης, που θα πούμε και γι' αυτόν δύο λόγια, ζητούσε, καταλάβαινε την αναγκαιότητα να χρησιμοποιήσει κανείς και αρχαία ελληνικά στοιχεία, έπαιρνε αυτά τα ελληνικά στοιχεία, τα αρχαία ελληνικά στοιχεία, και τα κρατούσε, αν θέλετε, αυτούσια στη δημοτική, τουλάχιστον αυτούσια από την άποψη, όπως λέμε, της φωνητικής προσαρμογής. Δηλαδή, για παράδειγμα, παίρνει, ας πούμε, λέει ο Τριανταφυλλίδης, ότι ναι, βεβαίως θα χρησιμοποιούμε λέξεις αρχαίες και βεβαίως χρησιμοποιούμε λέξεις αρχαίες. Πάρτε παράδειγμα, ας πούμε, τη λέξη πτέσμα, έτσι. Αυτή τη λέξη πτέσμα τη λέμε σήμερα με το αρκτικό πτ, έτσι. Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι το σύμπλεγμα αυτό το πτ στην ιστορία της ελληνικής και συγκεκριμένα στο Μεσαίωνα εξελίχθηκε σε φτ. Το πταίο έγινε φταίο. Ο Ψυχάρης λοιπόν προσπαθεί σε αυτές τις λέξεις, σε αυτό το λεξιλόγιο που δανείζεται η ελληνική από την αρχαία εποχή, να εφαρμόσει σε αυτές τις λέξεις αυτούς τους κανόνες που θα εφαρμόζονταν εάν οι λέξεις αυτές είχαν παραμείνει ζωντανές και χρησιμοποιούνταν ως λέξεις της ζωντανής ελληνικής, της προφορικής ελληνικής. Δηλαδή, με άλλα λόγια, το πτέσμα ο Ψυχάρης θα πρότεινε να το λέμε φτέσμα. Τέτοια πράγματα υπάρχουν, τέτοιες προτάσεις υπάρχουν πάρα πολλές στο έργο του. Δηλαδή, προσπάθεια προσαρμογής των στοιχείων που χρειάζεται να πάρει η ελληνική γλώσσα από την αρχαία, προσαρμογής λοιπόν στους κανόνες, ας το πούμε έτσι, της δημοτικής. Και εδώ πέρα θα έλεγε κανείς όχι προσαρμογής μόνο στους κανόνες της δημοτικής, γιατί και σε άλλες περιπτώσεις εννοείται ότι κάνουμε και πολύ σωστά προσαρμόζουμε στους κανόνες της δημοτικής. Ο Ψυχάρης επέμενε και στην προσαρμογή ακόμη και σε τέτοια θέματα φωνητικής. Έτσι λοιπόν, όταν θα παίρναμε ας πούμε τη λέξη λεπτός από τα αρχαία, ο ψυχάρης έλεγε να την κάνουμε λεφτός. Ναι, να πάρουμε τη λέξη έκτακτος από τα αρχαία, αλλά να την κάνουμε έκτακτος. Να πάρουμε τη λέξη διεύθυνση από τα αρχαία, αλλά να την κάνουμε διεύθυνση. Λοιπόν, αυτές οι προτάσεις του ψυχάρη, που τις βλέπουμε εννοείται μέσα στο έργο του, είτε πρόκειται για το ταξίδι, είτε πρόκειται βεβαίως και για άλλα κείμενα τα οποία έχει γράψει, τα οποία είναι καθαρά κείμενα μαχητικά όσον αφορά τον δημοτικισμό. Αυτές λοιπόν οι προτάσεις ήταν που έκαναν πολλούς λογίους της εποχής να αντιδράσουν στις προτάσεις του ψυχάρη. Γι' αυτό και λέμε ότι αυτές οι θέσεις του, με βάση και το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα από την εποχή του μέχρι σήμερα, θεωρούνται ακραίες. Και είναι κάτι το οποίο ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης, ο οποίος είναι γέννημα του τέλους της τελευταίας των τελευταίων 20 χρόνων του 19ου αιώνα, γεννιέται το 1883, βλέπουμε ότι έχει μια διαφορά περίπου 30 χρόνων από τον ψυχάρη. Ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης λοιπόν, ο οποίος και αυτός σπουδάζει στη Γερμανία, δηλαδή είναι και αυτός Γερμανός σπουδαγμένος και γλώσσος σπουδαγμένος επίσης, έρχεται λοιπόν και βάζει κάπου αλλού το όριο ανάμεσα στο πώς πρέπει να εκφράζεται η νέα ελληνική, στο πώς δηλαδή πρέπει να συγκροτηθεί αυτή η νέα ελληνική, βασισμένη βεβαίως εννοείται στη δημοτική, χωρίς όμως αυτές τις υπερβολές του ψυχάρη. Να σας διαβάσω κανένα δυο ακόμη παραδείγματα χρήσης από τον ψυχάρη. Ας πούμε, ναι, θα πάρουμε τη λέξη συγγραφέας. Ο Τριανταφυλλίδης, δανειζόμενος τη λέξη, η οποία προσέχουμε ότι στα αρχαία είναι συγγραφεύς, έτσι. Δεν λέει ο Τριανταφυλλίδης να πάρουμε το συγγραφεύς, θα το προσαρμόσουμε, θα το κάνουμε συγγραφέας, επειδή ακριβώς και το βασιλεύς έχει γίνει βασιλέας και βασιλιάς, έτσι. Πράγματι λοιπόν θα το πάρουμε ως συγγραφέας, τον πληθυντικό του όμως θα τον χρησιμοποιήσουμε ως, θα τον σχηματίσουμε ως συγγραφής. Ο ψυχάρης δημιουργούσε τον τύπο συγγραφιάδες, κατά το γραφιάς γραφιάδες, δηλαδή αν θέλετε έκανε ένα ακόμη βήμα προσαρμογής, το οποίο ο Τριανταφυλλίδης δεν το δεχόταν. Προφανώς σήμερα χρησιμοποιούμε τη λέξη παρόν, λέμε το παρόν του παρόντος. Ο ψυχάρης πρότεινε να λέμε το παρό. Ναι, πράγματι το ν, το τελικό ν, είχε χαθεί στην ιστορία της ελληνικής, γιατί προφανώς λέξεις τα ουδέτερα της αρχαίας ελληνικής, το δώρον, έτσι, προφανώς είχε γίνει το δώρο, έτσι.
1: Εκτός από κάποιες ντοπιολαλιές, έτσι.
0: Καλά, ναι, εντάξει, ναι. Εννοείται ότι υπάρχουν ιδιώματα τα οποία κρατούν αυτό το τελικό ν. Ναι. Ναι, βέβαια. Αλλά η διάθεση του ψυχάρη είναι αυτό το ν, να το σβήσουμε, γιατί είναι δείγμα, αν θέλετε, της καθαρεύουσας. Επομένως, το παρόν να το λέμε το παρό. Αυτά είναι που έκαναν αρκετούς λόγιους της εποχής του να έρθουν σε αντίθεση μαζί του. Η αλήθεια είναι ότι ο ψυχάρης είχε ακριβώς αντιπάλους και έτσι χτυπιόταν, αν θέλετε, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση, στο επίπεδο της παράθεσης επιχειρημάτων, αφενός από τους καθαρεβουσιάνους, αλλά βεβαίως και από δημοτικιστές της εποχής και της λογικής του Τριανταφυλλίδη. Επίσης με τον Τριανταφυλλίδη βρισκόταν σε κόντρα, έτσι, ακριβώς για τέτοια ζητήματα, γιατί ο ένας ήθελε μια πιο ήπια προσαρμογή στα δεδομένα της προφορικής της δημοτικής γλώσσας, αυτών των λέξεων που παίρνουν από τα αρχαία, ενώ ο ψυχάρης ήθελε τα πράγματα να πάρουν, αν θέλετε, αυτές τις προσαρμογές όπως τα παραδείγματα που είπαμε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, όπως είπαμε, δέχτηκε, αν θέλετε, επιθέσεις και από τους μεν και από τους δε. Και βεβαίως εδώ είναι ίσως η στιγμή να σκεφτεί κανείς, ναι, ωραία, και τελικά πώς θα την αποτιμήσουμε αυτήν την προσφορά του ψυχάρη. Ο ψυχάρης αυτό που πρόσφερε και για το οποίο μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι είναι πράγματι μια, και είναι βεβαίως μια ηγετική μορφή στο χώρο, όχι μόνο του δημοτικισμού, αλλά γενικότερα της ελληνικής λογιοσύνης, αν θέλετε να το πω έτσι, είναι ακριβώς η μαχητικότητά του. Δηλαδή, επειδή ακριβώς ήταν αυτός που ήταν καταρχάς ένας επιστήμονας, τελείως αυτό είναι μια μεγάλη πραγματικότητα, την οποία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση κάποιος να την αγνοήσει. Γιατί το λέω ένας επιστήμονας, γιατί για το γλωσσικό ζήτημα έχουμε εκφράσεις από διάφορους λόγιους, μορφωμένους ανθρώπους μέσα σε όλο τον 19ο αιώνα, μέσα στο μεγαλύτερο μέρος του 20ου αιώνα. Άνθρωποι που πήραν θέση για το γλωσσικό ζήτημα ήταν μορφωμένοι αξιολογότατοι στους τομείς τους, ο καθένας, λογοτέχνες, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς, έτσι, επιστήμονες σε διάφορους κλάδους. Αλλά ο Ψυχάρης, ειδικά στην εποχή του, έτσι το 1888, αν πάρουμε το ταξίδι ως ορόσημο, ήταν από τους ελάχιστους γλωσσολόγους, πραγματικούς γλωσσολόγους. Έτσι λοιπόν, έχουμε δηλαδή από τη μια αυτήν την, το κύρος που του δίνει η επιστημοσύνη του, έτσι, και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η επίδρασή του στο γλωσσικό ήταν τόσο καταλυτική. Και βεβαίως το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι αυτό της μαχητικότητας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σίγουρα και λόγω του χαρακτήρα του πολεμούσε. Δηλαδή θα χτυπούσε τον Α, τον Β, τον Γ, με τον οποίο είχε διαφορετικές απόψεις στο γλωσσικό ζήτημα. Υπερασπιζόταν δηλαδή τις θέσεις του με θέρμη, θα έλεγε κανείς. Και εννοείται ότι από τους βασικούς του αντιπάλους, τον αναφέρατε κι εσείς νωρίτερα, ήταν ο Γεώργιος Χατζηδάκης. Ο Χατζηδάκης, ένας γλωσσολόγος εντός της Ελλάδας, έτσι, ο Ψυχάρης, είπαμε, γλωσσολόγος στο Παρίσι, ο Χατζηδάκης γλωσσολόγος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και μάλιστα ο πρώτος γλωσσολόγος, έτσι, ο καθηγητής της έδρας της γλωσσολογίας στο μοναδικό ελληνικό πανεπιστήμιο της εποχής, έτσι, επομένως καταλαβαίνετε με τι κύρος είχε ενδυθεί και ο Χατζηδάκης. Βασικός λοιπόν αντίπαλος, γιατί βασικός αντίπαλος, γιατί παρόλο που ήταν, που είναι ο βασικότερος, ο πρώτος μελετητής της προφορικής ελληνικής και των νεοελληνικών ιδιωμάτων, ο Χατζηδάκης, ο πρώτος εντός Ελλάδος τουλάχιστον, ήταν ο παδός της καθαρεύουσας. Πίστευε ότι πρέπει να επικρατήσει τελικά, τουλάχιστον στην εποχή του, η καθαρεύουσα. Έγραφε βέβαια, έχει γράψει βέβαια και το ότι σιγά σιγά αναγκασμένοι είμαστε να πάμε στη δημοτική, αλλά θεωρούσε ότι κάτι τέτοιο δεν έπρεπε να γίνει στην εποχή του, έπρεπε περισσότερο να καλλιεργηθεί και να δοκιμαστεί η δημοτική, και τέλος πάντων κάποια στιγμή, εντάξει, θα γινόταν και αυτή μια η επίσημη γλώσσα του κράτους. Αλλά στην εποχή του ήταν ο παδός της καθαρεύουσας. Οι δυο τους λοιπόν ήταν οι κύριοι αντίπαλοι στην εποχή τέλος 19ου αιώνα, αρχές του 20ου. Και όπως είπαμε, έρχεται μετά να προσθεθεί ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης, ο οποίος βεβαίως είναι, εννοείται, αντίθετος με το Χατζηδάκη, επειδή ο Χατζηδάκης είναι υποστηρικτής της καθαρεύουσας, ο Τριανταφυλλίδης έρχεται ως υποστηρικτής της δημοτικής, αλλά και αυτός δέχεται τα βέλη του ψυχάρι, επειδή είναι οπαδός αυτής της δημοτικής, η οποία θα κάνει κάποιες, αν θέλετε, παραχωρήσεις στην λόγια γλώσσα, παραχωρήσεις με την έννοια ότι θα αποδεχθεί πράγματα, όπως αυτά που είπαμε πριν, η χρήση, ας πούμε, των συμπλεγμάτων που είπαμε πριν. Θα αποδεχθεί λοιπόν τη χρήση αυτών και θα τα εισαγάγει και αυτά στην δημοτική, και όχι, και δεν θα χρησιμοποιήσει, δεν θα φτάσει στο σημείο στο οποίο φτάνει ο ψυχάρης με αυτές τις προτάσεις που είπαμε προηγουμένως.

0: Παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, προσωπογραφίες αφιερωμένες στον Γιάννη Ψυχάρη. Στο πρώτο μέρος έχουμε τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Παπαναστασίου. Πολύ σημαντικά αυτά τα οποία μας είπατε, κύριε καθηγητά. Είδαμε το πλαίσιο της εποχής, το γλωσσικό ζήτημα και τη συμβολή του Γιάννη Ψυχάρη. Θέλετε εν κατακλείδη να τα μαζέψουμε?
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και μάλιστα σκεφτόμουν έτσι να σας πω ένα παράδειγμα το οποίο χρησιμοποιώ πολύ συχνά στα μαθήματά μου όταν αναφερόμαστε στο γλωσσικό ζήτημα και σε όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Είπαμε προηγουμένως ότι, ότι στην εποχή του Ψυχάρη είχε φτάσει το πράγμα της χρήσης της καθαρεύουσας, για αυτός ο αρχαϊσμός που υπήρχε στην καθαρεύουσα είχε φτάσει σε ακραία επίπεδα. Λοιπόν, το παράδειγμα που χρησιμοποιώ είναι το εξής. Τους λέω ότι εντάξει, στην γλώσσα της εποχής ας πούμε θα έλεγε κανείς, θα χρησιμοποιούσε κανείς τη φράση όταν έφτασε κάποιος, ας πούμε θα έλεγε όταν έφτασε. Ο Κοραής αυτό θα το έκανε όταν έφτασε. Δηλαδή θα χρησιμοποιούσε τον τύπο φθάνω αντί για φτάνω, έτσι. Ναι, αλλά κάποιοι άλλοι σιγά σιγά, καθώς περνούσαν τα χρόνια και οι δεκαετίες, χρησιμοποιούσαν, είχαν αρχίσει να χρησιμοποιούν και να προτείνουν τον τύπο όταν αφήχθη. Δηλαδή βγάζουμε το ρήμα το φτάνω ή το φθάνω ή με τη μορφή φτάνω και χρησιμοποιούμε ένα ρήμα όπως είναι το αφήχθη. Το όταν αφήχθη, άμα θέλει να το κάνει κανείς ακόμα πιο αρχαϊστικό, δεν θα χρησιμοποιήσει το όταν, αλλά το αρχαίο ότε. Επομένως, πάμε σε ένα στάδιο ότε αφήχθη. Και αν θέλουμε, όπως πράγματι ήθελαν στην εποχή του, του Ψυχάρη, να το κάνουμε ακόμη πιο αρχαίο, ακόμη πιο αττικό, θα χρησιμοποιούσαμε τότε και χρησιμοποιήθηκε τότε ο τύπος ότε αφήκετο, δηλαδή αυτό που λέμε χρήση της μέσης φωνής και όχι της παθητικής. Βλέπει κανείς όλα αυτά τα στάδια που πέρασε η γλώσσα αυτή, αυτή η πολύ μικρή φρασούλα, έτσι, πώς αυτή η μικρή φρασούλα μπορεί από την προφορική μορφή όταν έφτασε να φτάσει σε αυτό το ανεκδίγητο, θα το έλεγε κανείς για τα σημερινά δεδομένα, ότε αφήκετο. Εδώ λοιπόν ήταν που ήρθε ο Ψυχάρης και είπε ότι κάποτε πρέπει να μπει ένα τέρμα σε αυτή την ιστορία, γιατί είναι μια ιστορία η οποία δεν έχει τέρμα. Αυτή η τάση για εξαρχαϊσμό δεν έχει τέρμα, δεν μπορεί κανείς να την ελέγξει και δεν μπορεί κανείς επίσης ούτε καν να τη διδάξει. Τι θα διδάξει από όλα αυτά? Τι θα διδάξει, τι θα ζητήσει από το παιδί να χρησιμοποιεί? Προσέξτε, γιατί έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ότι όλο αυτό το κίνημα της καθαρεύουσας ήθελε αυτά τα πράγματα όχι μόνο να τα γράφουμε, ας πούμε όταν γράφουμε μια έκθεση στο σχολείο, ο στόχος ήταν έτσι να μιλάμε. Λοιπόν, το έτσι να μιλάμε ήταν κάτι προφανώς αδιανόητο και βεβαίως γι' αυτό και κατέρευσε όλη αυτή η προσπάθεια. Αυτά τα στάδια και αυτές οι μορφές, τέλος πάντων, στις οποίες αναφερθήκαμε, δείχνουν και πόσο τεχνητό ήταν αυτή η γλωσσική μορφή που τη λέμε καθαρεύουσα, αλλά βλέπετε πόσες διαφορετικές μορφές έχει ή μπορεί να πάρει αυτή η καθαρεύουσα. Υπάρχουν καθαρεύουσες που χρησιμοποιούν τη δοτική, υπάρχουν καθαρεύουσες που δεν τη χρησιμοποιούν τη δοτική, υπάρχουν καθαρεύουσες σε μια πιο αρχαΐζουσα φάση που χρησιμοποιούν την ευκτική, υπάρχουν καθαρεύουσες με απαρέμφατα, υπάρχουν καθαρεύουσες χωρίς απαρέμφατα. Δηλαδή και εδώ τα πράγματα μέσα στην τεχνητή φύση αυτής της καθαρεύουσας είναι και όλη αυτή η πληθώρα προτάσεων και τύπων στους οποίους κανείς δεν μπορεί να καταλήξει. Εδώ είπαμε ότι έρχεται ο Ψυχάρης και λέει ας τα αφήσουμε όλα αυτά στην άκρη και να ακούσουμε πώς μιλάει ο λαός. Ένα πράγμα που έχει επίσης νομίζω μεγάλη σημασία, γιατί μερικές φορές όπως και εγώ ανέφερα προηγουμένως ότι ο Ψυχάρης ανέπτυξε κάποιες θέσεις που τουλάχιστον σήμερα θεωρούνται ακραίες. Ναι, αλλά μπορούμε να το δικαιολογήσουμε ή τουλάχιστον να το αιτιολογήσουμε αυτό το πράγμα. Μπορούμε να σκεφτούμε γιατί ο Ψυχάρης δίνει αυτές τις ακραίες λύσεις ή προτείνει αυτές τις ακραίες λύσεις. Για μένα ένας από τους λόγους που συμβαίνει αυτό είναι ότι ο Ψυχάρης ζει στο εξωτερικό. Ο Ψυχάρης ζει στο Παρίσι, βεβαίως έρχεται στην Ελλάδα, το ξέρουμε ότι έχει επισκεφτεί την Ελλάδα και μάλιστα το 1886 έχει έρθει στην Ελλάδα και έχει κάνει έτσι μια περιοδία, ας πούμε, σε διάφορα μέρη, και από εκεί προκύπτουν οι εμπειρίες του, τις οποίες περιγράφει στο βιβλίο που έχει τον τίτλο «Το ταξίδι μου». Ναι, πράγματι έχει, εννοείται ότι έχει επαφή με την Ελλάδα, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει στο εξωτερικό, επομένως δεν ζυμώνεται καθημερινά με τις γλωσσικές μορφές ή με τη γλωσσική μορφή που τίνει να κυριαρχήσει στον ελλαδικό χώρο. Και εδώ μπορούμε να κάνουμε έναν παραλληλισμό ακόμη, γιατί από την άλλη πλευρά ο Κοραής, ως ένας από τους προτείνοντες, να το πω έτσι, μια μορφή καθαρεύουσας, ο Κοραής ήταν επίσης ένας άνθρωπος ο οποίος ζούσε και αυτός στο εξωτερικό, ζούσε και αυτός στο Παρίσι. Δηλαδή, βλέπουμε, αυτή είναι η άποψή μου, ότι βλέπουμε ότι οι απόψεις αυτών των δύο, που είναι ο ένας προς τη μία πλευρά, προς την πλευρά δημοτική, προς τον αρχαϊσμό, προς την καθαρεύουσα, ο άλλος πολύ πιο ακραία, αν θέλετε, δημοτική. Οι απόψεις λοιπόν των δύο νομίζω ότι επηρεάζονται από το γεγονός ότι ζουν στο εξωτερικό και τα ακούσματά τους δεν είναι τα ακούσματα της καθημερινής Αθήνας, της καθημερινής, αν θέλετε, της καθημερινής τουλάχιστον μεγάλης πόλης του ελληνισμού. Και νομίζω ότι αυτό έπαιξε ρόλο στην διαμόρφωση της σκέψης τους και των προτάσεών τους, είτε είναι λίγο προς την καθαρεύουσα, όπως είπαμε, του Κοραή, είτε όπως είπαμε ότι του Ψυχάρη είναι προς αυτήν την ακραία δημοτική. Πάντως πρέπει να πούμε ότι οφείλουμε πάρα πολλά καταρχάς στο κίνημα του δημοτικισμού ως σύνολο. Οφείλουμε πάρα πολλά στους προτεργάτες του. Ο Ψυχάρης ήταν αυτό που λέμε προτεργάτης του δημοτικισμού και βεβαίως οφείλουμε πάρα πολλά και στους συνεχιστές, όπως ήταν ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης, ο οποίος έφερε τα πράγματα σε αυτόν τον, αν θέλετε να τον πούμε, συμβιβασμό ανάμεσα στις απόψεις του Ψυχάρη και στην κατάσταση την οποία, που οδήγησε στην κατάσταση την οποία ζούμε σήμερα και βιώνουμε σήμερα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Η συμβολή σας είναι πάρα πολύ σημαντική και μάθαμε πολλά. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Αγαπητοί ακροατές, το πρώτο μόρι της εκπομπής μας για τον Γιάννη Ψυχάρη ήταν ο κύριος Γιώργος Παπαναστασίου, καθηγητής ιστορικής γλωσσολογίας στο τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διευθυντής του Ινστιτούτου Νέου Ελληνικών Σπουδών του Ιδρύματος Μανώλης Τριανταφυλλίδης και όχι μόνο.

0: Τις προσωπογραφίες παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, Γιάννης Ψυχάρης. Όπως είδαμε, γεννήθηκε στην Οδυσσό στις 15 Μαΐου του 1854 με καταγωγή από την Χίο και πέθανε στις 29 Σεπτεμβρίου του 1929. Γλωσσολόγος, επιστήμον, ηγετική μορφή στο χώρο του, στην ελληνική λογιοσύνη, μαχητικότητα ήταν εκείνο που τον χαρακτήριζε. Λογοτέχνης επίσης. Στο πρώτο μέρος είδαμε τα της γλωσσολογίας με τον καθηγητή τον κύριο Γιώργο Παπαναστασίου και στο δεύτερο μέρος, σε λίγα λεπτά, θα δούμε τον λογοτέχνη Γιάννη Ψυχάρη με την κυρία Γεωργία Πατερίδου, που είναι και η πλέον επαΐουσα να μας μιλήσει γι' αυτό.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Λόγοι καρδιάς από την ωραία πύλη, Κωνσταντίνου Γανωτή. Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Νάμα ένας τόμος που αποτελείται από 89 απομαγνητοφωνημένες ομιλίες κηρύγματα που αφορούν τις σημαντικότερες Κυριακές και εορτές του χρόνου του αείμνηστου Κωνσταντίνου Γανωτή. Το βιβλίο είναι και audiobook. Περιλαμβάνεται εισαγωγικό κείμενο για την ποιμαντική του λόγου του Κωνσταντίνου Γανωτή με την επιμέλεια του Ιού του Πατρός Γεωργίου. Η διακόσμηση της έκδοσης έγινε με σχέδια του Πατρός Ιωάννη Λεβιζόπουλου. Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7.30 στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλά στην Πλάκα και τελεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά και κεντρικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Νάμα. Λόγοι καρδιάς από την ωραία πύλη, Κωνσταντίνου Γανωτή. Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Νάμα ένας τόμος που αποτελείται από 89 απομαγνητοφωνημένες ομιλίες κηρύγματα που αφορούν τις σημαντικότερες Κυριακές και εορτές του χρόνου του αείμνηστου Κωνσταντίνου Γανωτή. Το βιβλίο είναι και audiobook. Περιλαμβάνεται εισαγωγικό κείμενο για την ποιμαντική του λόγου του Κωνσταντίνου Γανωτή με την επιμέλεια του Ιού του Πατρός Γεωργίου. Η διακόσμηση της έκδοσης έγινε με σχέδια του Πατρός Ιωάννη Λεβιζόπουλου. Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7.30 στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλά στην Πλάκα και τελεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά και κεντρικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Νάμα.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
4: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική

0: για περιστατικά ενδοικογενειακής βίας.
1: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
3: Η ώρα είναι...

0: Τις προσωπογραφίες παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, αφιερωμένες στο Γιάννη Ψυχάρη. Τον είδαμε τον Γιάννη Ψυχάρη σαν γλωσσολόγο, να τον δούμε και σαν λογοτέχνη. Κοντά μας έχουμε την πλέον επαΐουσα να μας μιλήσει γι' αυτό, την κυρία Γεωργία Πατερίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το διδακτορικό της οποίας είναι ακριβώς αυτό, στο λογοτεχνικό έργο του Γιάννη Ψυχάρη. Κυρία Πατερίδου, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, Ψυχάρης λογοτέχνης.
1: Ψυχάρης λογοτέχνης. Θα ξεκινήσω με μια γενική εισαγωγή. Ίσως κάποια πράγματα τα ακούσατε ήδη, θα τα δούμε και από άλλη σκοπιά. Ο Ψυχάρης ήταν ένας χαρισματικός άνθρωπος, ένας διανοούμενος με ευρεία επιστημονική κατάρτιση και ενεργό συμμετοχή στα πολιτικά και κοινωνικά δρόμενα της εποχής του. Παρόλο που σήμερα το όνομά του συνδέεται σχεδόν αποκλειστικά με τον αγώνα του για την επικράτηση της δημοτικής, ο ίδιος θεωρούσε τον εαυτό του όχι μόνο μεγάλο γλωσσολόγο, αλλά και μεγάλο λογοτέχνη.
0: Ήταν εξάλλου καθηγητής στο Πανεπιστήμιο στην Γαλλία,
1: στη
0: Σορβόνη.
1: Η επιμονή του στην ορθή γλωσσική έκφραση, έτσι όπως την αντιλαμβανόταν ο ίδιος, και η απόλυτη αφοσίωση στις ρηξικέλευθες απόψεις του, αλλά και μια συνεχής επεξεργασία των γραπτών του, δεν είχαν δυσμενή επίπτωση στην παραγωγή του. Και έτσι έχουμε ένα ευρύ λογοτεχνικό έργο, παρότι είναι σχετικά άγνωστο, πεζό και ποιητικό, που δείχνει προσόντα διόλου ασήμαντα και εντυπωσιάζει με τον όγκο του. Το έργο αυτό καλύπτει περίπου μισό αιώνα και απευθύνεται τόσο στο ελληνικό όσο και στο γαλλικό αναγνωστικό κοινό.
0: Έγραψε δηλαδή και στην ελληνική γλώσσα και στη γαλλική.
1: Και στη γαλλική. Ήθελε να διακριθεί ουσιαστικά στη Γαλλία, αλλά βέβαια και μετά η Ελλάδα ήταν ένα δεύτερο πεδίο που ανοιγότανε να κατακτήσει. Και το πολύ ενδιαφέρον, θα το πω και μετά, είναι ότι μεταφράζει ο ίδιος τον εαυτό του. Δηλαδή είτε γράφει πρώτα στα ελληνικά και μεταφράζει στα γαλλικά, είτε το αντίθετο, κάτι που είναι αρκετά δύσκολο. Στα μυθιστορήματά του, ο Ψυχάρης θεματοποιεί τις εμπειρίες και τα πολύπλοκα και συχνά αλληλοσυγκρουόμενα συναισθήματα που διακατέχουν έναν Έλληνα της Διασποράς, που ζει και εργάζεται στο Παρίσι, αλλά εκφράζει ταυτοχρόνως και αυτή τη διτότητα που αναφέρατε κι εσείς, του γλωσσολόγου και του πεζογράφου. Στα μυθιστορήματά του εντοπίζονται αρκετά κοινά θέματα, τα οποία πραγματεύεται κάθε φορά από διαφορετική οπτική γωνία. Προσφυλέστερα βέβαια είναι το γλωσσικό ζήτημα, η επιλογή της γλώσσας και η γλωσσική έκφραση. Τον ενδιαφέρει να καταγράψει

0: την ιδιοσυστασία της ελληνικής ταυτότητας και το εγώ και την αποστολή του λογοτέχνη. Η σημασία που έδινε στην αξία του μυθιστορήματος και στην επίδραση που έχει η λογοτεχνία στη διαμόρφωση της κοινωνίας φαίνεται και από το γεγονός ότι στα δημιουργικά του αυτά έργα σχεδόν πάντοτε ο πρωταγωνιστής ή μερικά από τα βασικά πρόσωπα είναι λογοτέχνες ή γενικότερα άνθρωποι των γραμμάτων. Ο Ψυχάρης εμφανίζεται δυναμικά στο λογοτεχνικό προσκήνιο το 1888 με το Ταξίδι μου και συνεχίζει να γράφει σχεδόν μέχρι το θάνατό του το 1929. Τα ελληνικά μυθιστορήματα και άλλα πεζά του γράφτηκαν κυρίως την περίοδο 1888-1914, ενώ συνέχισε να γράφει στα γαλλικά για αρκετά χρόνια ακόμα. Έχουμε, όπως προανέφερα, μυθιστορήματα που τα εμφανίζει σε δύο εκδοχές. Τη ζωή και αγάπη στη μοναξιά, στα ελληνικά, και στα γαλλικά, Le solitaire du Pacifique. Όπως επίσης το όνειρο του Γιαννήρη, Le rêve de Γιαννήρη. Το τελευταίο εκτενές έργο του στα γαλλικά, Le crime de Lazarina, είναι το 1926, λίγα χρόνια πριν φύγει από τη ζωή. Εκτός όμως από τα μυθιστορήματα, ο Ψυχάρης ήταν και ένας δεινός δοκιμιογράφος. Έγραψε πολλές μελέτες και για άλλους συγγραφείς. Έγραψε επίσης ποίηματα, θεατρικά έργα και μια σειρά διηγημάτων με τίτλο «Στον ίσιο του Πλατάνου». Προς το τέλος της ζωής του συνέγραψε και μερικά σύντομα και μάλλον αφελή θεατρικά έργα χωρίς ιδιαίτερες αισθητικές αξιώσεις. Οι απόψεις του για τη γλώσσα, τη λογοτεχνία και γενικότερα τον πολιτισμό εκφράζονται τόσο στα δοκίμια του όσο και στο μυθοπλαστικό του έργο. Έτσι δυσχεραίνεται κατά κάποιο τρόπο για τον ερευνητή ο διαχωρισμός μεταξύ κριτικού και μυθοπλαστικού λόγου και η ανάλυση του έργου του.
1: Βρήκατε δυσκολία δηλαδή σε αυτό το κομμάτι, έτσι?
0: Ναι, βέβαια, γιατί όπως ξέρουμε ο μυθιστοριογράφος συνήθως βασίζεται στη φαντασία του, ενώ εδώ έχουμε να κάνουμε με την περίπτωση ενός συγγραφέα του εργαστηρίου που δουλεύει περίπου με τον ίδιο τρόπο που δουλεύει και στο κομμάτι το επιστημονικό. Mm. Είχε βέβαια πάρα πολλές φιλοδοξίες. Η πληθωρικότητα του χαρακτήρα του πολλές φορές τον οθούσε να ανακοινώνει και προσεχείς εκδόσεις έργων που όμως τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν ή και κάποια που δεν τα έχουμε εντοπίσει ενδεχομένως. Το έργο του βέβαια, όπως είπε και ο κύριος Παπαναστασίου, καλύπτει κυρίως αυτή τη μεγάλη πτυχή της επιστημονικής του πορείας μέσα από την γλωσσολογική του εξέλιξη και την ανάπτυξη της δικής του θεωρίας για τη γλώσσα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε κάποια πράγματα για την οικογένεια και για τη ζωή
1: βέβαια,
0: του.
1: Ας πούμε λοιπόν για την οικογένεια και μετά ξαναγυρνάμε στο έργο.
0: Εισαγωγή.
1: Είπε ότι γεννήθηκε στην Οδυσσό.
0: Στην Οδυσσό, στην κοσμοπολίτικη Οδυσσό, όπου και έμαθε να μιλά ρωσικά, γαλλικά και την ελληνική καθαρεύουσα της εποχής του. Έτσι ήξερε την καθαρεύουσα.
1: Από αστική οικογένεια της Χίου, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Σημαντικό αυτό.
0: Όπως έλεγε, η καταγωγή του χιώτικη αλλά το αίμα του ανάμεικτο. Βαστό έλεγε μάλιστα πολύ από τη Βενετιά και από την Πάρο και από το Φανάρι και από την Κρήτη, αλίμονο αχ και από την Αρβανιτιά, που ωστόσο μέστοσε αυτή το γλυκό μου αίμα το χιώτικο. Αυτό τα γράφει σε μια έτσι σύντομη αυτοβιογραφία του με τίτλο «Οι ψυχάριδες στα γενεαλογικά μου». Δυστυχώς έχασε τη μητέρα του πολύ μικρός, νήπιο, και στάλθηκε πρώτα στη Μασσαλία και ύστερα στο Παρίσι για να ζήσει με τη γιαγιά του από την πλευρά της μητέρας του.
1: Έτσι λοιπόν είναι η επαφή με τη Γαλλία.
0: Έτσι λοιπόν η επαφή με τη Γαλλία, ακριβώς. Και για ένα μικρό χρονικό διάστημα, από τα 6 μέχρι τα 9 του χρόνια, έζησε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί άκουγε τους υπηρέτες του σπιτιού να μιλούνε με την διάλεκτό τους και έμαθε αυτά τα ελληνικά του απλού λαού. Η Κωνσταντινούπολη έμεινε για πάντα στην καρδιά του και ανακαλείται συχνά στα μυθιστόρηματα που έγραψε ως τόπος αναμνήσεων μιας όμορφης περίοδου της ζωής του. Εκεί φαίνεται να γνώρισε τα πρώτα ερωτικά του σκυρτήματα και αντιλήφθηκε ίσως και με την παιδική οξυδέρκεια τις ερωτικές περιπέτειες του χείρου πατέρα του. Η βασική του εκπαίδευση έγινε στο Παρίσι, όπου διδάχτηκε αρχαία ελληνικά και λατινικά. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τα έργα του Σενέκα, η έμφαση του οποίου στην επίπονη εργασία επέδρασε καταλυτικά στο χαρακτήρα του. Επομένως, τα πρώτα του ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα στρέφονταν γύρω από τη λατινική λογοτεχνία και συχνά μνημόνευε με σεβασμό τον δάσκαλό του Εζέν Μπενουά. Είχε παρακολουθήσει με επιμέλεια τα μαθήματα του Μπενουά και με την ενθάρρυνση του δασκάλου του δημοσιεύει το 1881 το πρώτο του έργο, μια έκδοση της κωμωδίας «Αδελφή» του Τερέντιου. Το 1882 γνωρίζει και άλλους σημαντικούς λογίους της εποχής, τον Gaston Paré και τον Ernest Renan. Η συνάντηση με τον Renan υπήρξε καθοριστική για την υπόλοιπη ζωή του ψυχάρη, τόσο την προσωπική όσο και την ακαδημαϊκή. Τον ίδιο χρόνο παντρεύεται την κόρη του Renan, Νοεμή, και αποκτά μαζί της 4 παιδιά, τον Ernest, την Henriette, τον Μισελ και την Κορνελή. Ωστόσο, το 1913 ο ψυχάρης θα πάρει διαζύγιο σε ένα ιδιαίτερα βεβαρημένο κλίμα και θα παντρευτεί σε δεύτερο γάμο την αρκετά νεότερη του, η Ρέμπομ. Είχαν προηγηθεί βέβαια αρκετές εξωσυζυγικές σχέσεις, τις οποίες δεν προσπάθησε να κρύψει, με κυριότερη τον μάλλον πλατωνικό δεσμό του με την κόρη του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, Όλγα. Ο ψυχάρης θεωρούσε την Όλγα Βαλαωρίτη μούσα και συνοδοιπόρο στον αγώνα του για το δημοτικισμό και την εμφανίζει με το προσωπείο της Μύρος ή της Μυριέλλας σε πολλά από τα μυθιστόρηματά του. Είναι μια φιγούρα γεμάτη ευαισθησία. Βέβαια ξέρουμε ότι η Όλγα Βαλαωρίτη αυτοκτόνησε, ίσως αυτό να σχετίζεται και με τον ατυχή έτσι, δεσμό, ίσως και όχι. Ο Renan όμως δεν ήταν μόνο ο πεθερός του ψυχάρη, αλλά ήταν αυτός που του δείχνει το δρόμο στην ακαδημαϊκή του πορεία, του ανοίγει ορίζοντες που δεν είχε ο ίδιος ακόμη αντιληφθεί. Τον οθεί να εγκαταλείψει το γαλλικό κλασικισμό και να στραφεί προς εντελώς νέες κατευθύνσεις που αφορούσαν τη γενική γλωσσολογία και κυρίως τις νεοελληνικές σπουδές. Ήταν αναμφίβολα μια εύστοχη και διορατική κίνηση. Όπως αναφέρει ο ψυχάρης στον πρόλογο της εργασίας του, θα σας το διαβάσω στην ελληνική μετάφραση, εργασίες γλωσσολογίας, φιλολογίας και νεοελληνικής λογοτεχνίας, ανοίγουν τα εισαγωγικά, κατευθύνθηκα με ανάλαφρο βήμα προς μια γη πιο άγνωστη από τη λατινική γη. Ήταν η γενέθλια γη, η μητρική γη, η θεϊκή Ελλάδα, και δεν αναφέρομαι μόνο στην αρχαία αλλά κυρίως στη νέα. Και αρκετά χρόνια αργότερα, πάλι στο βιβλίο που έγραψε για τον Ernest Renan το 1925, όπου ανακαλεί και την, μέσα από τη σχέση του στη δική του αφετηρία, σημειώνει: «Είχα μονάχα με τη βοήθεια των περιστάσεων την καλή τύχη να αρχίσω, χωρίς να έχω να πούμε προκάτοχο στη μελέτη της ιστορικής γραμματικής και ιδίως στην καλλιέργεια του λογοτεχνικού πεζού λόγου της Νέας Ελλάδας. Είχα την απίστευτη τύχη να πέσω μέσα στους αιώνες την ώρα ακριβώς που υπήρχε ακόμη μια γλώσσα, μια μεγάλη γλώσσα, η ελληνική, που γύρευε τη λογοτεχνική της φόρμα. Γινόμουν σταθμός. Ήμουνα λοιπόν έτσι σίγουρος πως θα επιζήσω έστω και μονάχα σαν ντοκουμέντο. Με τις φιλοδοξίες μου για έδρα γαλλικής λογοτεχνίας, για γαλλικά μυθιστορήματα που θα έβγαιναν κάθε χρόνο, δεν θα γινόμουν άλλο από μια αδύνατη μονάδα ανάμεσα σε χιλιάδες άλλες. Τα μυθιστορήματα που λογάριαζα να γράψω τα έγραφα στα νέα ελληνικά και στάθηκαν τα πρώτα που γράφτηκαν στη ζωντανή σημερινή γλώσσα. Τις φιλολογικές μου μελέτες για τον Μπουαλό και τους Γκροτέσκ τις αντικατέστησα με τη μελέτη των ιστορικών αρχών της νέας ελληνικής. Όσο να πεις, αυτό ήταν πιο καινούριο. Άφηνα με μεγάλη ευκολία τις παρισινές επιτυχίες, τις τόσο εφήμερες, ένιωθα να γεννιέται στην καρδιά μου μια μαθηματική αιωνιότητα. Το ελληνικό μου έργο, που είναι βαθύτατα ελληνικό, όντας συνάμα με την πολιτική του ουσία βαθύτατα γαλλικό, είναι χωρίς άλλο ένας λαχνός που δεν πέφτει στον καθένα. Ζήτω η Ελλάδα και ζήτω η Γαλλία.
1: Μάλιστα, και τα δύο.
0: Βλέπουμε λοιπόν ότι διατηρεί πάντα αυτή τη διτότητα.
1: Ναι.
0: Μία αγάπη προς τη Γαλλία που του έχει δώσει τα εφόδια, αλλά ουσιαστικά ο δρόμος του, αυτό που τον καθιερώνει, είναι οι προσπάθειες για την δημοτική γλώσσα και για τη συγγραφή λογοτεχνικών έργων σε αυτή τη γλώσσα.
1: Χρησιμοποιεί και τη λέξη μαθηματικά και χρησιμοποιεί ήδη μια γλώσσα που τη φτιάχνει όμως, γιατί δεν είναι καθομιλουμένη ακριβώς, όπως
0: σωστά
1: είδαμε.
0: Σωστά, έτσι. Όπως θα σας ανέφερε και ο κύριος Παπαναστασίου, είναι μια γλώσσα αρκετά επεξεργασμένη. Όπως είναι βέβαια και του Κοραή που ανέφερε ο Παπαναστασίου, ουσιαστικά θεωρείται κατασκευή, δεν θεωρείται αυθεντική. Βέβαια ο Ψυχάρης πιστεύει ότι ακούει, παρακολουθεί την γλώσσα των απλών ανθρώπων και αυτός είναι ο οδηγός του. Και σωστά αναφέρεται και τα μαθηματικά, έτσι διαπιστώσατε ένα από τα θέματα που δέχτηκε ως επιρροή και από τον Ρενάν, η αξιοποίηση των κοινών σημείων επιστήμης και λογοτεχνίας. Είναι κάτι που το είχε εμφανίσει και ο Ρενάν και ο Τεν στην πολιτική φιλοσοφία της εποχής και αυτό το πεδίο προσπαθεί να ακολουθήσει και ο Ψυχάρης. Το 1885 αρχίζει να διδάσκει μεσαιωνικά και νέα ελληνικά στην École Pratique des Hautes Études. Έτσι, πολύ νέος σχετικά, καθιερώνεται. Και ένα χρόνο αργότερα θα αφήσει το Παρίσι για το πρώτο του ταξίδι στην Ελλάδα και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ήταν μία από τις λίγες φορές που θα άφηνε τον προσφυλή του τόπο κατοικία στο Παρίσι για να διεξαγάγει γλωσσολογικές έρευνες και να συμμετάσχει στο συνέδριο του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινούπολεως ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας της Γαλλίας. Είναι ενδιαφέρον ότι σε κάποιο σημείο ο Ψυχάρης σημειώνει στα πολλά δοκίμια του που έχουν έτσι στοιχεία αυτοαναφορικότητας, ότι θεωρούσε μεγάλο βάσανο το ταξίδι και, και το να γράφει. Του ήταν πολύ κοπιαστικό. Και είναι ενδιαφέρον που το λέει έτσι, γιατί είναι ακριβώς αυτά που τον έκαναν γνωστό το ταξίδι και η δυνατότητα έτσι που είχε να γράφει και τη λογοτεχνία και τα δοκίμια του. Λοιπόν, μπορούμε να δούμε λίγα πράγματα για το ταξίδι μου λίγο περισσότερο.
1: Ας ακούσουμε λίγο μουσική και συνεχίζουμε.

0: Παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, προσωπογραφίες και Γιάννης Ψυχάρης, στη Γαλλία, η δεύτερη ή η πρώτη πατρίδα, και το 1886 έρχεται στην Ελλάδα. Και όπως μας είπε και ο πρώτος μας καλεσμένος, ο κύριος Γιώργος Παπαναστασίου, καθηγητής γλωσσολογίας, και η κυρία Γεωργία Πατερίδου που την έχουμε τώρα, καθηγήτρια ελληνικής φιλολογίας, το 1888 γράφει το πρώτο του έργο με τίτλο «Το ταξίδι μου». Και ήθελα να ρωτήσω, κυρία Πατερίδου, το έργο αυτό, το ταξίδι μου, είναι εμπνευσμένο από το ταξίδι που έκανε το 1886 στην Ελλάδα?
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ο κύριος Παπαναπαστασίου μας είπε ότι το ταξίδι είναι και το γλωσσικό του μανιφέστο.
1: Είναι και το γλωσσικό του μανιφέστο, βεβαίως. Λοιπόν, είναι η αφορμή αυτό το τετράμινο ταξίδι, ουσιαστικά. Ξεκινάει από την Κωνσταντινούπολη και συνεχίζει στην Αθήνα, στον Πειραιά και σε κάποια άλλα μέρη, με στόχο να μελετήσει τις διαλέκτους σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας και της Οθωμανικής επικράτειας, και φυσικά, όπως ανέφερα στο πρώτο μέρος, να συμμετάσχει και στη γιορτή του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως.
0: Εκπροσωπώντας το Υπουργείο στη Γαλλία,
1: ναι.
0: Άρα είχε σχέση με την πολιτική κατάσταση,
1: βέβαια,
0: στη Γαλλία.
1: Βέβαια, ως εκπρόσωπος του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας. Και είχε μάλιστα ετοιμάσει ένα κείμενο να εκφωνήσει στη Δημοτική για το γλωσσικό ζήτημα, αλλά δεν του δόθηκε η δυνατότητα να το εκφωνήσει στη Δημοτική. Χάθηκε αυτή η πρώτη ευκαιρία. Ωστόσο, βέβαια, το ταξίδι ήταν πολύ γόνιμο, γιατί μέσω αυτής της γνωριμίας με την ανθρωπογεωγραφία διαφορετικών τόπων και όπως λειτουργούν εκεί οι γλωσσολόγοι, συλλέγει αυθεντικό υλικό, το οποίο θα το χρησιμοποιήσει για να υποστηρίξει τις γλωσσολογικές του θεωρίες αναφορικά με το σχηματισμό της νέας ελληνικής γλώσσας. Και σε δεύτερο χρόνο, φυσικά, συντάσσει και αυτό το πολυτροπικό έργο, το ταξίδι μου, που δεν μπορεί κανείς να το χαρακτηρίσει με μια ιδεολογική, με έναν ιδεολογικό χαρακτηρισμό, γιατί συμπεριλαμβάνει πάρα πολλά διαφορετικά στοιχεία. Είναι και ένα επιστημονικό κατά κάποιο τρόπο έργο, είναι και ένα κείμενο φαντασίας, είναι ένα παραμύθι, όπως λέει ο ίδιος, οδηπορικό, παροδία προσώπων και καταστάσεων και πολλά άλλα είδη. Με δυσκολία θα το θεωρούσε κάποιος μυθιστόρημα, ένα υβριδικό κείμενο θα λέγαμε, χωρίς κάποιο προηγούμενο διακείμενο.
0: Αλλά που δίνει πολλές πληροφορίες, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Πολλές πληροφορίες, βέβαια, για την κατάσταση και στη Γαλλία και στην Ελλάδα, για πολιτιστικά δεδομένα, πρόσωπα που θαύμαζε ο ίδιος ο Ψυχάρης, του λογοτεχνικού κανόνα, και ιδέες δικές του για την διαμόρφωση του νεοελληνικού λογοτεχνικού κανόνα. Έχουν γίνει, βέβαια, αναφορές στο ότι μπορεί να θυμίζει στοιχεία από έργο του Χάινε ή και από, όπως ανέφερε ο Ροΐδης, του θύμιζε την αισθηματική περιήγηση του Στέρν ή και τα πεζά ποιημάτια του Μποντλέρ.
0: Όντως, μπερδεμένο.
1: Μπερδεμένο, πάρα πολλά στοιχεία. Αλλά αυτή είναι ουσιαστικά και η αφετηρία του, δηλαδή θέλει να υποδείξει την ανάγκη καλλιέργειας του πεζού λόγου, την ανάγκη ανάπτυξης του πεζού λόγου. Δηλαδή είναι ένα κείμενο προδρομικό που αναφέρει ότι χρειαζόμαστε ανάπτυξη της πεζογραφίας μέσα από μια γλώσσα που θα είναι κατανοητή σε ένα ευρύτερο κοινό και όχι μόνο στους λογίους. Και ξεκινάει και από την πολεμική, πειραματίζεται με διαφορετικές φόρμες, επιχειρεί να αφυπνίσει, να παροτρύνει, να παραδειγματίσει. Μέσω της πολυμορφίας του, το κείμενο λειτουργεί επαναστατικά. Θέτει ένα ορόσημο αναγκαιότητας της αλλαγής του γλωσσικού οργάνου, στροφής σε ένα άλλο γραμματολογικό είδος και με διαφορετική πρωτεύουσα επιδίωξη την ψυχαγωγία. Δηλαδή θέλει και να διασκεδάσει τον αναγνώστη του,
0: το πετυχαίνει.
1: Το πετυχαίνει σε πάρα πολλά σημεία του κειμένου, γιατί είναι ένα κείμενο που έχει πάρα πολύ χιούμορ σε πολλά σημεία. Σε άλλα σημεία γίνεται πολύ σχολαστικό, εκεί που κάνει πάρα πολλές αναφορές για την γραμματική, για τις δικές του προτάσεις για το πώς θα πρέπει να γράφεται ή και να προφέρεται ακόμα η γλώσσα, αλλά έχει και πάρα πολλά έτσι χιουμοριστικά επεισόδια.
0: Επειδή ο τρόπος γραφής του, το μανιφέστο του είναι έτσι ιδιαίτερο και χρησιμοποιεί λέξεις, ας το πούμε, στη δημοτική που δεν τις χρησιμοποιούμε και μας φαίνονται περίεργες στα αυτιά, αυτό μήπως κουράζει τον αναγνώστη?
1: Στο ταξίδι μου δεν κουράζει τόσο πολύ. Σε κάποια από τα μυθιστορήματά
0: αργότερα.
1: Του αργότερα, ίσως ναι, μπορεί να ξενίζουν κάποιοι από τους όρους που χρησιμοποιεί.
0: Το βρίσκουμε το ταξίδι στην αγορά σήμερα, κυκλοφορεί?
1: Ναι, βέβαια, από τις εκδόσεις Εστία. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο, εμβληματικό. Και όπως σας είπα, διαβάζεται έτσι και με δίνοντας κάποια στοιχεία ψυχαγωγίας. Και όχι μόνο για την εποχή του, βέβαια.
0: Έτσι ξεκινάει λοιπόν και το ταξίδι του στη λογοτεχνία ο Ψυχάρης.
1: Και ουσιαστικά πρέπει να δούμε και τι γίνεται με την πρόσληψη αυτού του κειμένου. Δηλαδή είναι το μανιφέστο του, το γλωσσολογικό, αλλά και το μανιφέστο του ανθρώπου που έρχεται ως οραματιστής και πιστεύει ότι πρέπει να φτιάξουμε μια εθνική λογοτεχνία. Εθνική λογοτεχνία όμως στη γλώσσα που καταλαβαίνει ο λαός, όχι στην καθαρεύουσα που είναι τεχνητή. Αλλά βέβαια υπάρχει και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, ότι γίνεται ένας νέος τόπος συνάντησης, αυτό το έργο, ανθρώπων που αναζητούν την επαφή με την πατρίδα και τον πολιτισμό της. Μιλάμε για τους ομογενείς της Διασποράς, τον Αλέξανδρο Πάλι και τον Αργύρη Εφταλιώτη, που εργάζονταν όταν εκδίδεται το ταξίδι μου το 1888 στα καταστήματα των αδελφών Ράλι στη Βομβάη. Και οι δύο ομογενείς γνωρίζονταν μεταξύ τους από παλιότερη διαμονή στο Μάντσεστερ της Αγγλίας, και όταν φτάνουν αντίτυπα του βιβλίου του Ψυχάρη στη Βομβάη, ο Πάλις ενθουσιάζεται και προσχωρεί στο αδιαμόρφωτο ακόμη δημοτικιστικό κίνημα, προτρέποντας και τον Εφταλιώτη. Έτσι βλέπουμε ότι σχηματίζεται και μια ομάδα, έτσι, ο πυρήνας των πρώτων δημοτικιστών. Και αυτοί οι δύο είναι οι πρώτοι που ανεπιφύλακτα δηλώνουν την πίστη τους στην ψυχαρική ιδεολογία, ενισχύοντας και με τις δικές τους βέβαια προσπάθειες την προώθηση της δημοτικής στον πεζό λόγο. Θα διατηρήσουν ακμαία την ιδεολογία τους, δημιουργώντας ο καθένας το δικό του λογοτεχνικό έργο στη δημοτική. Και ο Καρκαβίτσας, βέβαια αρκετά αργότερα, ο Καρκαβίτσας με το Ζητιάνο, ενώ πριν στα διηγήματά του έγραφε στην καθαρεύουσα, με το Ζητιάνο εμφανίζεται να ακολουθεί όσο πιο πιστά γίνεται τις ψυχαρικές οδηγίες. Επομένως στείνεται ένα δίκτυο εκτός Ελλάδας από ανθρώπους που βλέπουν σε αυτή τη γλώσσα και έναν τρόπο να πλησιάσουν την πατρίδα τους, και υπάρχει και ένα έντυπο που χρησιμοποιούν έτσι ως ενισχυτικό για τη διάδοση των ιδεών τους, ο Νουμάς, το περιοδικό Νουμάς, το οποίο ενισχύει οικονομικά ο Πάλις. Και η ομάδα αυτή, ας υπενθυμίσουμε, ότι θα συνεργαστεί και με ξένους μελετητές, επιδιώκοντας να πετύχει τη συμπαράσταση στον αγώνα της σημαντικών λογίων της εποχής, όπως του Καρλ Κρουμπάχερ και του Ντίντριχ, μεταφράζοντας τα άρθρα του στα ελληνικά ή εκδίδοντας βιβλία για το γλωσσικό ζήτημα στην αγγλική γλώσσα, με τόπο έκδοσης την Ινδία. Ο Ψυχάρης μπορεί να απευθύνεται μάλλον αφιψηλού στο ελληνικό κοινό, σε ένας Γάλλος καθηγητής Φροντίζει όμως να παρουσιάσει από την αρχή την αγάπη του και για τις δύο πατρίδες του.
0: Αυτό που είπατε.
1: Που λέγαμε. Mm-hmm. Λέει λοιπόν στον πρόλογό του, στο ταξίδι μου, «Η ζωή μου είναι της Γαλλίας. Ό,τι είμαι, στη Γαλλία το χρωστώ. Την αγαπώ σαν μητέρα και σαν πατρίδα. Έγινα παιδί της την ώρα της δυστυχίας και της θλίψης. Πώς να μην τη λατρεύω. Γεννήθηκα όμως Γρεκός και δεν μπορώ να το ξεχάσω. Έχω χρέη και στην Ελλάδα. Θέλησα να της το δείξω. Αφού δεν μπορεί να της είμαι χρήσιμο στον πόλεμο, τουλάχιστον πολεμώ για την εθνική μας γλώσσα». Αν γλώσσα και πατρίδα είναι ίδιο, όπως τονίζει συχνά, είναι άραγε η προσπάθεια δημιουργίας και θέσπισης μιας γλώσσας μια ενέργεια που συμβολικά δηλώνει επίσης την ανάγκη του για να κατασκευάσει μια ιδανική ουτοπική πατρίδα. Έναν χώρο ελευθερίας, απρόσκοπτης επικοινωνίας και ισοτιμίας που θα προβάλλεται και μέσω του λόγου. Μερικές σκέψεις
0: του, ναι.
1: Για την χρήση της δημοτικής.
0: Δείχνουν τον τρόπο που σκέφτεται και πώς λειτουργεί. Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Λίγα πράγματα ακόμα έτσι για το ταξίδι μου. Όπως είπαμε λοιπόν, υπάρχει από τον πρόλογο η λέξη χρέος. Είναι αυτό που νιώθει απέναντι στην Ελλάδα, που πιστεύει ότι θα ξεπληρώσει με τη συμμετοχή του στην πνευματική ζωή του τόπου. Είναι και ο φόβος που αισθάνεται ότι μήπως χάσει τη μία από τις δύο πατρίδες. Σε κάποια σημεία λέει: «Παρίσι μου αγαπημένο, πάντοτε σε σένα ποθεί. Εσένα κλαίει η καρδιά μου, η πατρίδα μου είσαι εσύ». Υπάρχει δηλαδή αυτή η συνεχής αμφιταλάντευση. Μήπως από αυτή την έντονη συμμετοχή στο ελληνικό πνευματικό πεδίο και την απόφαση να ενταχθεί σε κάποια πλευρά, χάσει κάτι άλλο.
0: Και εδώ βλέπουμε, κυρία Πατερίδου, και την ψυχολογία του Έλληνα της Διασποράς, το οποίο
1: ακριβώς
0: είναι πάντα το ίδιο και τότε και τώρα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι δηλαδή μια αίσθηση ξενότητας, αλλά και ταυτοχρόνως μια ευνοϊκή ίσως θέση που δίνει διαφορετικές οπτικές τις οποίες μπορεί κανείς να μετακινείται είτε στη μία πλευρά είτε στην άλλη. Βέβαια ο ψυχάρης, παρότι αγαπάει πάρα πολύ τη Γαλλία, σε κάποια άλλα δοκιμιά του λέει ότι βίωνε αρκετά αυτό την ξενοφοβία. Δηλαδή θεωρεί ότι δεν ήταν πάντα η αντιμετώπιση του ως λογίου ισότιμη, λόγω του ότι ήταν ένας Έλληνας ουσιαστικά.
0: Παρότι έγινε καθηγητής σε πανεπιστήμιο και εκπροσώπησε το Υπουργείο Παιδείας της Γαλλίας, παντρεύτηκε Γαλλίδες.
1: Και παρόλα αυτά λέει, και αναφέρει ένα παράδειγμα, λέει: «Είχα δώσει σε έναν συμμαθητή μου κάτι στίχους του Αλφρέντ Ντε Μισέ για δικούς μου, ένα σονέτο. Και μου τους γύρισε πίσω με την εξής παρατήρηση: είναι πολύ ωραίοι βέβαια, αλλά αισθανόμαστε ότι είσαι ξένος». Ενώ ήταν του Αλφρέντ Ντε Μισέ. Για να αποδείξει δηλαδή πόσο υπήρχε μια προκατάληψη.
0: Πάντα
1: ή τουλάχιστον
0: υπάρχει.
1: Έτσι
0: πάντα
1: το βίωνε ο ίδιος. Mm-hmm. Άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία, έχει πάρα πολλά κεφάλαια αυτό το, όπως είπαμε, υβριδικό πολυτροπικό κείμενο.
0: Το ταξίδι μου.
1: Το ταξίδι μου, άλλα έχουν έτσι το χαρακτήρα παραμυθιού, άλλα έχουν έτσι αναφορές θρησκευτικού λόγου. Υπάρχει ένα κεφάλαιο που λέγεται «Αρνί και λιοντάρι», στο οποίο καταθέτει ένα κατάλογο λέξεων, ένα είδος γλωσσικής παροδίας στα πρότυπα που είχε εγκαινιάσει εναντίον της επίσημης γαλλικής τυπολατρείας ο Ραμπλέ το 16ο αιώνα. Εδώ σε αυτό το κεφάλαιο δηλαδή φαίνεται να πειραματίζεται πάρα πολύ με τη γλώσσα, να φτιάχνει λέξεις και να χρησιμοποιεί πάρα πολύ και τη φαντασία και το χιούμορ του. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και ένα είδος γλωσσικού ναρκισισμού. Αλλά από την άλλη επίσης είναι η προσδοκία του να ψυχαγωγήσει και να πάρει το κοινό με το μέρος του. Επίσης αναφέρεται ότι πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη σε μια λέσχη ανάγνωσης και προσπαθεί να διαβάσει τις εφημερίδες τις ελληνικές και του φαίνεται ότι δεν μπορεί να καταλάβει, νιώθει ότι σαν να διαβάζει γαλλικά ή γερμανικά, γιατί θεωρεί ότι η σύνταξη της Καθαρέβουσας θυμίζει πάρα πολύ γαλλική ή γερμανική σύνταξη. Και μάλιστα φτιάχνει και έτσι μία στήλη σε αυτό το κεφάλαιο, βάζει από τη μια πλευρά τις λέξεις που έχει απομονώσει από τις εφημερίδες στην Καθαρέβουσα και από την άλλη βάζει τη μετάφραση στα γαλλικά για να δείξει πως ουσιαστικά είναι πολύ παράλληλη η σύνταξη. Και ένα άλλο έτσι πολύ ενδιαφέρον είναι το κεφάλαιο με τίτλο «Οικιακά κοινάρια».
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή σπιτικά σκυλάκια. Ναι. Προφανώς ο τίτλος είναι έτσι παροδία. Θέλει να παροδίσει την επαφή του, την επικοινωνία του με τους ομογενείς της Αθήνας, οι οποίοι τον αμφισβητούν και τον αποπέμπουν. Σε αυτό το κεφάλαιο μάλλον αλληγοροποιεί στο έπακρο τη διαμάχη του με τον Γεώργιο Χατζηδάκη ή τον Κόντο που ήταν και μέντορας του Χατζηδάκη, ενώ στοχεύει να πείσει τους Αθηναίους να αναζητήσουν ξανά την αυθεντική τους παράδοση και να τιμήσουν με τους σωστούς όρους την προγονική κληρονομιά. Βάζει φανταστικά αποσπάσματα από τις εφημερίδες που υποτίθεται ότι αναφέρονται στο πρόσωπό του. Λέει για παράδειγμα, με το όνομα Γιώτα Νίψη Χάρης και τον χαρακτηρισμό βάρβαρος Έλλην καθηγητής, που είχε υποστεί επίθεση και δάγκωμα από ένα άρρωστο σκυλί. Και μάλιστα έλεγε η γαζέτα «εδείχθη». Έτσι χρησιμοποιεί αυτό τον τύπο του παθητικού αορίστου και κάνει μία ένα παίγνιο με την απόδοση αυτού του ρήματος δάκνων στον παθητικό αόριστο και την νοηματική σύγχυση που δημιουργείται από την ομόηχη φωνητική απόδοση του ρήματος δείχνω. Και λέει, σαν να μισοκαταλάβαινα που το σπιτόσκυλο μ' είχε δαγκάσει αφού διάβαζα για λύσα. Μα έπρεπε κιόλας να με δείξει, το εδείχθη. Τι με έδειχτε, τάχα της για να με βγάλει μασκαρά ή να πει τον Παστέρ, εδώ σε θέλω, διές πως τον έκαμα, γιάτρεψε τον τώρα αν μπορείς. Έτσι. Αυτό είναι ένα απόσπασμα νομίζω που σας έλεγα που καταλαβαίνουμε το χιούμορ του Ψυχάρη. Νιώθει παρήσακτος μερικές φορές, έτσι, δεν είναι παντού καλοδεχούμενος, υφίσταται επιθετική κριτική και πολλές φορές νιώθει ότι είναι και σε μειονεκτική θέση. Αλλά όλα αυτά περνάνε έτσι μέσα από ένα πρίσμα διαφορετικών επεισοδίων που κινούν το ενδιαφέρον στον αναγνώστη και πράγματι το βιβλίο είχε πολύ μεγάλη επιτυχία στην εποχή του και σχολιάστηκε ίσως και περισσότερο από ό,τι διαβάστηκε.
0: Ναι, γιατί υπήρξαν αντιδράσεις ένθεν και ένθεν.
1: Πολλές αντιδράσεις.
0: Οπότε αυτό δεν είναι διαφήμιση εκ των πραγμάτων.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έμεινε όμως μόνο στο ταξίδι, μας έχει δώσει και άλλα έργα.
1: Μας έχει δώσει λοιπόν και άλλα έργα. Αφήνουμε λοιπόν το ταξίδι μου που ουσιαστικά πετυχαίνει το στόχο του. Και ενώ ο Ψυχάρης βέβαια συνεχίζει και την ακαδημαϊκή του πορεία στην École de Langue Orientale Vivante και συνεχίζει βέβαια και τις προσπάθειές του για την συγγραφή μυθιστορημάτων. Ένα άλλο έργο του είναι το όνειρο του Γιαννίρη, το 1897. Στο έργο αυτό τονίζει τη σημασία της επιστημονικής σκέψης και αξιοποιεί με έμεσο τρόπο στοιχεία της εξελικτικής θεωρίας του Δαρβίνου για να αναλύσει τη συμπεριφορά των ηρώων του, διερευνώντας ταυτοχρόνως και την αποστολή της λογοτεχνίας. Ο Ψυχάρης δούλεψε σκληρά για το έργο αυτό. Ωστόσο, παρά την εγκομιαστική κριτική του Παλαμά, που το χαρακτήρισε μυθιστόρημα της ελληνικής ψυχής, η απήχησή του τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γαλλία, όπου κυκλοφόρησε μεταφρασμένο από τον ίδιο τον Ψυχάρη, ήταν χλιαρή. Μια παρέκβαση εδώ για να πούμε ότι Στη Διασπορά είχε τον πυρήνα των στενών συνεργατών Πάλι και Εφταλιώτη. Στο Αθηναϊκό Κέντρο βέβαια ήταν ο Παλαμάς, που ήταν κυρίαρχη μορφή στο ποιητικό πεδίο και συμπορευόταν με τον Ψυχάρη σε πολλά, αν και η σχέση τους πέρασε διάφορους κλειδονισμούς, αλλά τουλάχιστον στην πρώτη περίοδο του δημοτικισμού ήταν η Μαλιαρή, ήταν αυτή η ομάδα. Ο Παλαμάς για την ποίηση, ο Ψυχάρης για την πεζογραφία. Άλλα έργα του Ψυχάρη είναι τα δύο αδέλφια. Βλέπουμε και εδώ περιπέτειες δύο αδελφών με διαφορετικές κλίσεις και επιδιώξεις, έτσι ώστε να δοθεί αφορμή στον αφηγητή να αναλυθεί η ελληνική νοοτροπία. Τα δύο αδέλφια συμβολίζουν δύο όψεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Από τη μια το απολώνιο στοιχείο, η σκέψη, η πνευματικότητα, η δημιουργικότητα, και από την άλλη το διονυσιακό, ο αισθησιασμός, ο έρωτας, οι χαρές της ζωής. Αυτή η διτότητα υπάρχει σε πολλά έργα του Ψυχάρη, είναι κάτι που τον απασχολεί. Το 1904 γράφει τη ζωή και αγάπη στη μοναξιά. Εδώ βασίζεται ουσιαστικά στο μύθο του Ροβινσόνα Κρούσου, που τον παίρνει και τον τοποθετεί έτσι στα ελληνικά δεδομένα. Και στον πυρήνα του μυθιστορήματος υπάρχει η θέση του Αριστοτέλη ότι ο άνθρωπος είναι ζώο πολιτικό και δεν μπορεί να διαβιώσει εκτός κοινωνίας χωρίς να χάσει βασικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης υπόστασης, όπως είναι η ομιλία. Αυτό είναι που τον ενδιαφέρει έτσι να διερευνήσει. Άλλο σημαντικό του έργο, που βέβαια δεν βγήκε σε βιβλίο, κυκλοφόρησε μόνο σε συνέχειες στο Νουμά, είναι «Η άρρωστη δούλα», που παρακολουθεί τις περιπέτειες υγείας μιας υπηρέτριας που γνώριζε ο ίδιος ο συγγραφέας. Εδώ προσπαθούσε να ακολουθήσει το μοντέλο του Ζολά για το πειραματικό μυθιστόρημα κατά κάποιο τρόπο, και ουσιαστικά του δίνει και την ευκαιρία αυτό το θέμα να μεταφέρει ιατρικούς όρους στη δημοτική γλώσσα, που ήταν έτσι φυσικά πάντα το θέμα της γλώσσας το κυρίαρχο για τον Ψυχάρη. Έχουμε και άλλες νουβέλες, τα δύο τριαντάφυλλα του Χάρου, το βιβλίο που ανακάλυψα εγώ στο χειρόγραφο, η Νίκη του πόνου και της αγάπης, και ευτυχώς με την άδεια της βιβλιοθήκης της Βουλής και την συνεργασία με το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών του Ιδρύματος Μανώλη Τριανταφυλλίδη, κυκλοφορεί από το 2007. Είναι ένα τολμηρό μυθιστόρημα. Ο Ψυχάρης δεν το εξέδωσε, προφανώς είχε μείνει το χειρόγραφο, γιατί την περίοδο που το ολοκλήρωσε, το 1914, είχε χάσει στον πόλεμο τον αγαπημένο του γιο, τον Ερνέστο, αργότερα και τον Μισελ, οπότε ήταν μάλλον κάπως άτοπο να ασχοληθεί με αυτό το μυθιστόρημα. Άλλωστε, πολλές φορές νιώθει απογοητευμένος από την έλλειψη αναγνώρισης των προσπαθειών του στην Ελλάδα. Είναι σίγουρο ότι τα μυθιστορήματά του δεν γνώρισαν, δεν είχαν απήχηση στην Ελλάδα, ούτε και στη Γαλλία. Βέβαια ήταν και πολύ πιο ανταγωνιστικό το πεδίο στην Γαλλία, και αυτό του αφήνει έτσι προς το τέλος της ζωής του και μια πικρία ενδεχομένως για το ότι δεν κατάφερε να έχει αυτή τη θέση που ήθελε ως μυθιστοριογράφος τουλάχιστον. Και δεν ξεχνάμε ότι έγραψε βέβαια και ποίηση στα γαλλικά, Le Crime du Poète, είναι μια συλλογή απολογητική απέναντι στην πρώτη του γυναίκα, λόγω του διαζυγίου, την Νοεμή. Και επίσης έγραψε το κάτι το καταπληκτικό, χωρίς να έχει διδαχτεί τυπικά ιταλικά, έγραψε σε ιταλική γλώσσα μια συλλογή, το Φιορέτι per Francesca, που είναι απίστευτο. Επίσης, πώς χωρίς να έχει μάθει επισήμως τη γλώσσα, κατάφερε, ήταν βέβαια πολύ, πολύ μαθής και κατάφερε να γράψει και στα ιταλικά. Με την ευκαιρία των ιταλικών βέβαια, να πούμε ότι θαύμαζε πάρα πολύ το Δάντη και σχεδόν σε όλα τα έργα του, ακόμα και στα δοκίμια του, παραθέτει ως μότο ένα στίχο από την Θεία Κωμωδία του Δάντη, από την Κόλαση και κυρίως από το δεύτερο άσμα. Ένα από τα αγαπημένα του μότο ήταν ότι ξεκίνησα ως... Προσπαθώ τώρα να δώσω μια μετάφραση στα ελληνικά, δεν είναι ακριβώς έτσι σωστή, ως ειλικρινής άνθρωπος, δηλαδή να μιλάω με ειλικρίνεια. Και αυτό ήταν επίσης που ο ίδιος έλεγε ότι ήταν και ένα από τα τρομερά ελαττώματά του. Ότι έλεγε, ήμουν terriblement sincère, τρομακτικά ειλικρινής. Έτσι. Δεν μπορούσε να κρύψει... ήταν πολύ ευθύς, ήταν βέβαια πολύ τολμηρός και πολύ ειλικρινής. Αγαπά λοιπόν και το Δάντη. Πάρα πολλούς θεωρεί ως προδρόμους που θα ήθελε να έχει, αν μπορούσαμε να τον εντάξουμε στον ίδιο κανόνα. Φυσικά το Βίκτορ Ουγκό, που τον θεωρεί πολύ μεγάλο έτσι... ποιητή και λογοτέχνη, και τον Σολωμό βέβαια. Έτσι, είναι στον κανόνα που φτιάχνει ο Ψυχάρης, ο Σολωμός έχει την κυρίαρχη θέση. Τον θαυμάζει πάρα πολύ. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι και ο Σολωμός ήταν κατά κάποιο τρόπο ένας άνθρωπος που ζούσε εκτός της ελληνικής πραγματικότητας. Δηλαδή,
2: στη Ζάκυνθο, ναι. Ναι. Την εποχή εκείνη να δεν ήταν Ελλάδα ακόμα.
1: Δεν ήταν Ελλάδα ακόμα, ήταν λίγο σε απόσταση.
2: Τα ρόδα και τα μήλα βγήκαν, λέει, σε τόμους πολλούς.
1: Τα ρόδα και τα μήλα βέβαια. Επίσης πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, μας δίνει πολλές κρίσεις για άτομα της εποχής του, λογοτέχνες, είδη, κείμενα, πάρα πολλά βέβαια από τα δικά του δοκίμια, τα γλωσσολογικά, στα οποία πάλι είναι πολυτροπικά, δηλαδή δεν είναι μόνο επιστημονικά κείμενα, πάντα τα διανθίζει με μια ιστορία, με ένα... φανταστικό ίσως παράδειγμα για να γίνει πιο πιστικός, δηλαδή πάντα συνδέει λίγο τη φαντασία και με τη διδαχή, την επιστήμη με τη λογοτεχνία, υπάρχει πάντα αυτό, δεν μπορεί να ξεφύγει, δεν μπορεί να μείνει μόνο στο ένα κομμάτι. Ίσως αυτή είναι και η πρωτοτυπιακή ιδιαιτερότητά του, ότι έχει συνδυάζει και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά. Ίσως λίγο περισσότερο κυριαρχεί ο επιστήμονας, ναι. Λιγότερο ο λογοτέχνης.
2: Μας το τόνισε αυτό και ο κύριος Παπαναστασίου, επιστήμον το είπε.
1: Επιστήμον, κυρίως αυτό νομίζω.
2: Και ηγετική μορφή στο χώρο του.
1: Βέβαια ο Ψυχάρης ήθελε να γίνει λογοτέχνης. Έλεγε, θέλω να είμαι Σατομπριάν ουριάν. Να γίνω Σατομπριάν ή τίποτα. Θαύμαζε πάρα πολύ τους Γάλλους λογοτέχνες.
2: Μεγάλωσε εκεί με τη γιαγιά του από μικρός, έτσι εμπνεύστηκε, έμαθε και ήταν τον σφράγισε αυτό το πράγμα και φαίνεται και στη συνέχεια.
1: Και φαίνεται και πάντα και στα μυθιστορήματά του υπάρχει αυτή η διτότητα, δηλαδή αναφέρεται είτε στην Ελλάδα είτε στο Παρίσι, όπως και στα δύο αδέλφια ή και σε αυτό το που έχω εκδώσει εγώ, η Νίκη του Πόνου και της Αγάπης. Είναι τα περιβάλλοντα στα οποία έχει συμμετάσχει ο ίδιος και βλέπει και τις αδυναμίες και τα πλεονεκτήματα.
2: Στα ελληνικά τον ξέρουμε, Γιάννης Ψυχάρης, και τον μαθαίνουν όλοι. Στα γαλλικά πώς είναι το όνομά του?
1: Jean Sicari. Βέβαια εδώ είναι το άλλο το μεγάλο κομμάτι, αλλά πριν έτσι φτάσω σε αυτό, έτσι, μια που λέγαμε γι' αυτό για το Ρωμιός, πάντα είχε αυτή την αμφισημία μέσα του, γράφει στο μυθιστόρημά του Αγνή. Γιατί αυτός ο Ρωμιός να κουβαλήθηκε στη Φραγκιά, γιατί τουλάχιστον αφού κουβαλήθηκε πια να μην έζησε σαν φράγκος, να μην είναι ψυχόβαθά του Ρωμιός, δηλαδή ούτε σωστό Ρωμιό να τον πεις δεν τέριαζε. Ο ίδιος ανικανούσε να το προσδιορίσει. Φράγκος είναι Ρωμιός. Έτσι, αυτό το πνεύμα της διαπλοκής
2: το είπατε,
1: των
2: ναι.
1: πολιτισμών με τις δυσκολίες και τους προβληματισμούς υπάρχει παντού.
2: Γνωρίζουμε αν υπάρχουν σήμερα απόγονοι του.
1: Ναι, υπάρχουν. Είχε έρθει σε επαφή, δεν ξέρω αν το ανέφερε ο κ. Παπαναστασίου, αλλά τώρα με την ευκαιρία που μου το θυμήσατε, χρωστάμε βέβαια πάρα πολλά από όσα γνωρίζουμε για το έργο και το βίο του Ψυχάρη στον Εμμανουήλ Κρυαρά, τον μεσαιωνολόγο που ασχολήθηκε και είχε γνωρίσει και μία φορά προς το τέλος της ζωής του ο ίδιος τον Ψυχάρη στην Κρήτη, και μας έχει δώσει το έργο του Ψυχάρης Ιδέες, Αγώνες, ο άνθρωπος, έτσι, ένα είδος βιογραφίας που ακόμα έχει μείνει αξεπέραστη. Και ο ίδιος είχε γνωρίσει την εγγονή του Ψυχάρη, και τώρα προφανώς εγώ δεν ξέρω πώς έχει εξελιχθεί.
2: Αλλά
1: το...
2: υπάρχουν απόγονοι.
1: Αλλά υπάρχουν
2: απόγονοι.
1: Ναι. Ναι. Γιατί τα δύο αγόρια πέθαναν, ο Ερνέστος και ο Μισελ, αλλά τα κορίτσια, η Αριέτ και η Κορνελή, έζησαν και προφανώς.
2: Και κάνανε οικογένειες.
1: Ναι. Ναι. Και η Αριέτ έγραψε και ένα βιβλίο για τον αδελφό της, τον Ερνέστ Σικαρή. Να πούμε ότι ο Ερνέστ Σικαρή επίσης έγινε μυθιστοριογράφος και ασπάστηκε τον καθολικισμό. Και είναι σημαντική μορφή στη γαλλική λογοτεχνία, περισσότερο από ότι ο ίδιος ο Ψυχάρης. Ουσιαστικά δηλαδή το γενεαλογικό δέντρο είναι σαν να πηδάει κάπως τον Ψυχάρη, να είναι ο Ερνέστ Ρενάν, ο Σικαρή που είναι κάπως πιο αφανής, και ο Ερνέστ Σικαρή, ο γιος του, που είναι σημαντική μορφή, έγραψε μυθιστορήματα που έχουν σχέση με τον εθνικισμό και τον καθολικισμό. Και εδώ να πούμε ότι ενώ μεγάλωσαν τα παιδιά σε ένα κλίμα αθεΐας, αυτά αντιδραστικά στράφηκαν προς την αντίθετη κατεύθυνση και ασπάστηκαν τον καθολικισμό.
2: Αυτό γιατί... που υπήρχε στη χώρα τους.
1: Ναι, ο ίδιος ο Ψυχάρης στην αρχή τουλάχιστον έτσι της ζωής του ήταν άθεος. Μετά βέβαια όταν έχασε τα παιδιά του έγινε πιο συντηρητικός και ο ίδιος στράφηκε περισσότερο προς την θρησκεία.
2: Εν κατακλείδη, τελειώσαμε.
1: Εν κατακλείδη, να πούμε λίγο για τα... μια παραγραφούλα. Τα γαλλικά λοιπόν είναι για τον Ψυχάρη η επίσημη σύζυγος κατά κάποιο τρόπο. Τα νέα ελληνικά παρέμεναν πάντα η καινούργια ερωμένη που έπρεπε να την κατακτήσει δυναμικά, γιουρουντισιά όπως τα έλεγε και ο ίδιος, και να της επιβλεθεί. Επίσης δεν ξεχνάμε ότι στον Ψυχάρη άρεσε να ψυχολογεί και τις γυναίκες, να τις γοητεύει και να νιώθει ότι και αυτές ως μούσες τον οθούν προς την ηθική και πνευματική του ολοκλήρωση. Τόσο ο ίδιος ο συγγραφέας όσο και οι απεικονίσεις των έργων του, οι χαρακτήρες του δηλαδή, αισθάνονται συχνά αυτό το δυσβάστακτο φορτίο, το συνέστημα παγίδευσης ανάμεσα σε δύο ελκυστικές προοπτικές, σε δύο κουλτούρες, σε δύο διαφορετικές γλώσσες, εν τέλει σε δύο διαφορετικού είδους ζωές.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ κυρία Πατερίδου. Για το Γιάννη Ψυχάρη λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, οι σημερινές προσωπογραφίες, γλωσσολόγος και λογοτέχνης, καθηγητής της ελληνικής γλώσσας στη Σορβόνη στο Παρίσι, επίσημος εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας της Γαλλίας σε διάφορες καταστάσεις εκτός χώρας, γνωστός για το ρόλο του στο κίνημα του δημοτικισμού και τον αγώνα του για την καθιέρωση της δημοτικής. Κοντά μας στο πρώτο μέρος ο κύριος Γιώργος Παπαναστασίου, καθηγητής ιστορικής γλωσσολογίας στο τμήμα φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διευθυντής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών Ιδρύματος Μανώλη Τριανταφυλλίδη, και στο δεύτερο μέρος η κυρία Γεωργία Πατερίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η διδακτορική διατριβή της οποίας είναι στο λογοτεχνικό έργο του Γιάννη Ψυχάρη, το έκανε στο Birmingham της Αγγλίας, στο Πανεπιστήμιο εκεί. Τους ευχαριστούμε και τους δύο πολύ. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσωπογραφίες» με τη Σμαραγδί Καρά. Γιώργα, χαίρετε.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, Νίκαια της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν. Ιστορικοδογματική θεώρηση του Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου. Ένα έργο που εκπονήθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 1700 ετών από τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Η έκδοση περιέχει τις χριστολογικές διδασκαλίες του Αρίου και την αντιμετώπιση τους, την προετοιμασία και σύγκληση της Συνόδου, το θεολογικό της έργο, τους 20 ιερούς κανόνες της Συνόδου και τη θέση της για τον κοινό εορτασμό του Πάσχα. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν, ιστορικοδογματική θεώρηση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, σήμερα είναι Σάββατο 13 του μηνός Ιουνίου και ακούτε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Λίνα Φονταρά στον ήχο, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπουρτζίνου. Περνάμε στους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Στη Ρόδο βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στρατηγική επένδυση για την ειρήνη και τη σταθερότητα χαρακτήρισε ο Υπουργός Εξωτερικών την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Σήμερα διαγωνίστηκαν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ και εξετάστηκαν σε μαθήματα ειδικότητα στις πανελλήνιες εξετάσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είναι κοντά στην υπογραφή συμφωνίας. Εν τω μεταξύ, νέα πλήγματα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο και ο καιρός, νεφώσεις και βροχές στα ηπειρωτικά και σε αρκετές περιοχές της χώρας, 28 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε κυρίες και κύριοι στο δελτίο μας αναλυτικά. Την ανάθεση στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου της εκπώνησης σχεδίου για την αποκατάσταση, αναβάθμιση και αξιοποίηση του παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για την εξυπηρέτηση αναγκών της τοπικής κοινωνίας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του σήμερα στο νησί. Ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή νέου νοσοκομείου στην ΚΟ, το οποίο θα περιλαμβάνει σύγχρονες κατοικίες για την στέγαση του προσωπικού, ενώ παράλληλα προχωράει και η δημοπράτηση του ακτινοθεραπευτικού κέντρου στη Ρόδο εντός των επομένων 30 ημερών με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. 26 χρόνια τώρα μια έκταση 50 στρεμμάτων πρακτικά στο κέντρο της πόλης της Ρόδου ρημάζει. Πήραμε την απόφαση με τον Υπουργό Υγείας να αναθέσουμε ουσιαστικά την αξιοποίηση αυτής της έκτασης, η οποία ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Αυτό το οποίο αναμένουμε από τον κύριο Περιφερειάρχη, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία σε τέτοιου είδους σχεδιασμούς, είναι η εκπώνηση συνολικού σχεδίου αξιοποίησης της έκτασης αυτής, στην οποία ενδεχομένως θα μπορούν να στεγαστούν υπηρεσίες όπως ένα νέο δικαστικό μέγαρο, του οποίου η έλλειψη χρόνια τώρα ταλαιπωρεί τους πολίτες της Ρόδου, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στον χώρο, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Είμαστε ανοιχτοί σε δημιουργικές ιδέες. Το βασικό το οποίο μας απασχολεί είναι να μην μένουν δημόσιες εκτάσεις αναξιοποιητές. Τώρα η ευθύνη περνά σε εσάς, κύριε Περιφερειάρχα, και εμείς θα σταθούμε στο πλευρό σας αναμένοντας το δικό σας σχέδιο για να υποστηρίξουμε και χρηματοδοτικά με όποιον τρόπο μπορούμε τις προτάσεις τις οποίες θα καταθέσετε, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Δεχθήκαμε το αίτημα όλων βασικά των συλλογικών φορέων της Ρόδου, τόνισε ο Περιφερειάρχης, για να

παραχωρήσουμε από το νοσοκομείο της Ρόδου τον χώρο του παλαιού νοσοκομείου στην περιφέρεια, ώστε να εκπονήσει ένα συνολικό σχέδιο αξιοποίησης ενός πολύ μεγάλου χώρου εντός του οικιστικού ιστού της πόλεως που έχει μείνει αναξιοποίητος 26 χρόνια, ανέφερε από την πλευρά του ο Υπουργός Υγείας. Από εδώ έφυγε το νοσοκομείο το 2000, είμαστε 26 χρόνια μετά και εκτός από κάποιες υπηρεσίες της περιφέρειας του Δήμου και του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου που στεγάζονται εδώ, το υπόλοιπο, κατά βάση το 80%, είναι τελείως αναξιοποίητο. Πρέπει να βρούμε λύση. Έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στον κύριο Περιφερειάρχη, ο οποίος έχει την ευθύνη από σήμερα να αναλάβει αυτόν τον χώρο και νομίζω ότι θα παρουσιάσει κάτι σημαντικό για την τοπική κοινωνία, συμπλήρωσε ο Υπουργός Υγείας. Εν τω μεταξύ, από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος τόνισε ότι είμαστε στο κέντρο της πόλης της Ρόδου, 300 μέτρα από το κέντρο, σε μια έκταση που πλησιάζει ή ξεπερνάει τα 50 στρέμματα. Φανταστείτε, μέσα στον πολεοδομικό ιστό εδώ και 26 χρόνια, μια τεράστια έκταση, εξαιρετικά σημαντική, να μένει αναξιοποίητη. Σε κάποιες γωνιές της προσβάλλει και όλα στον πολιτισμό μας, προσβάλλει και την εικόνα μας. Εμείς δεχτήκαμε την προτροπή των φορέων της πόλης να βγούμε μπροστά προκειμένου να δοθεί μία διέξοδο, τόνισε ο Γιώργος Χατζημάρκος και είπε ότι πιστεύουμε πως αυτό το έργο δεν έχει να κάνει με την έκταση αυτή καθεαυτή, έχει να κάνει με μια προσπάθεια αναγέννησης μιας πόλης που έχει να σχεδιαστεί εδώ και περίπου 100 χρόνια. Μια πόλη πανέμορφη, υπέροχη, που είναι λίγο κουρασμένη. Συνεχίζοντας, ο Περιφερειάρχης είπε ότι πιστεύω με τη βοήθεια του Υπουργού, ο οποίος στα διοικητικά θέματα είναι πολύ πιο γρήγορος ακόμα και από μας, αλλά τέλος πάντων και στο κομμάτι το χρηματοδοτικό από σας, θα μπορέσουμε σύντομα να προχωρήσουμε σε μια υπέροχη αξιοποίηση μιας πόλης που, ξαναλέω, 100 χρόνια μετά πρέπει να σχεδιαστεί ξανά, σημείωσε ο Γιώργος Χατζημάρκος. Ο Περιφερειάρχης επίσης Νοτίου Αιγαίου ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό ότι προχωρά το ακτινοθεραπευτικό κέντρο Δωδεκανήσου στην Ρόδο. Εν τω μεταξύ, στο πλαίσιο της επίσκεψης στο συγκρότημα του Παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι δρομολογείται η κατασκευή νέου νοσοκομείου στην ΚΟ, που αποτελεί αίτημα της τοπικής κοινωνίας χάρη στην εξασφάλιση 45 εκατομμυρίων ευρώ δημοσίων πόρων για αυτό το σκοπό. Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός είπε ότι στέλνουμε και ένα μήνυμα στους συμπολίτες μας στην ΚΟ ότι η δέσμευση που είχαμε αναλάβει για την ανέγερση ενός σύγχρονου νοσοκομείου γίνεται πραγματικότητα, δρομολογείται οριστικά, καθώς έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση από δημόσιους πόρους και η διαδικασία θα κινηθεί με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Περιφερειάρχη, επισκέφθηκε και το τουριστικό λιμάνι της Ρόδου. Εκεί ενημερώθηκε για την πορεία πραγματοποίησης σχεδίου που εκπονείται για την αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών του λιμανιού, με στόχο την καλύτερη αξιοποίησή του και έμφαση στις δυνατότητες υποδοχής κρουαζιέρας. Αλλάζουμε θέμα. Επένδυση στρατηγική για την ειρήνη και τη σταθερότητα, χαρακτήρισε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιαραπετρίτης, την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών από το Βελιγράδι επισήμανε ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να δεχθεί καμία υποχώρηση σε ζητήματα κράτους δικαίου και διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα, είπε, συνεχίζει να ηγείται των προσπαθειών για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης των Δυτικών Βαλκανίων, πιστεύοντας ότι η διεύρυνση αποτελεί στρατηγική επένδυση στην ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Σερβίας δήλωσε ότι η είσοδος των Βαλκανίων είναι γεωπολιτική ανάγκη, είναι μια ιστορική απόφαση που θα ενδυναμώσει την Ευρώπη,
που θα αφαιρέσει την αχίλιο πτέρνα της Ευρώπης και θα απελευθερώσει, όπως τόνισε, τις τρομερές δυνατότητες που υπάρχουν στην περιοχή αυτή. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών ανέδειξαν τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας και το ρόλο του κάθε του διαδρόμου, ενώ ο κύριος Γιαραπετρίτης έγινε δεκτός από τον Σέρβο Πρόεδρο Αλεξάνδερ Βούτσιτς και τον Πρωθυπουργό της χώρας Τζούρο Ματσούτ. Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Σχήνος του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 9 σε βραχώδες και δυσπρόσιτο σημείο και δεν απείλησε κατοικημένη περιοχή. Ένα άτομο σκοτώθηκε σήμερα το πρωί στην Ανατολική Θεσσαλονίκη όταν η μηχανή που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της. Σημειώθηκε εκτροπή και πρόσκρουση της μηχανής την ώρα που κινούνταν στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας και προς το παρόν παραμένουν υπό διερεύνηση τα στοιχεία του οδηγού. Προανάκριση διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της τροχέας της περιοχής. Συντονισμένη ήταν η επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη και στην Μπέλα που πραγματοποιήθηκε χθες και διαπιστώθηκαν παράνομες και ανεξέλεγκτες επιχωματώσεις αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε αγροτικές περιοχές. Συνελήφθησαν 5 άνθρωποι, σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος άλλων 5, ενώ στο πλαίσιο ελέγχων και διερεύνησης καταγγελιών για την τήρηση της νομοθεσίας που σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος, αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης διαπίστωσαν παράνομες και ανεξέλεγκτες επιχωματώσεις αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε αγροτικές περιοχές στα κουφάλια Θεσσαλονίκης και στα άθυρα της Πέλας. Πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση. Εν τω μεταξύ συνελήφθησαν από αστυνομικούς των Σερών μια ημεδαπή γυναίκα και ένας ημεδαπός άνδρας για τηλεφωνικές απάτες που έγιναν τις τελευταίες ημέρες στις Σέρες. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένας άνδρας, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Ειδικότερα, συνεργός τους προχθές τηλεφώνησε σε γυναίκα στην πόλη των Σερών, προσποιούμενος τον υπάλληλο της ΔΔΕ, ισχυρίστηκε ότι υπάρχει βλάβη στο δίκτυο και θα μεσολαβούσε για να την αποκαταστήσει. Στη συνέχεια την παρότρινε να συγκεντρώσει σε σακούλα χρήματα και κοσμήματα και να τα τοποθετήσει στην είσοδο της οικίας δήθεν για να τα προστατεύσει. Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ και κοσμήματα παρόμοιας αξίας. Μετά από κινητοποίηση των αστυνομικών εντοπίστηκε η γυναίκα και στην κατοχή της βρέθηκαν όλα τα χρήματα και τα κοσμήματα τα οποία αποδόθηκαν στην παθούσα. Από την έρευνα προέκυψε ότι η γυναίκα οργανώθηκε μαζί με τους δύο άντρες και ακόμα ένα συνεργό τους με σκοπό την τέλεση παρόμοιων απατών είτε μαζί τους είτε με διαφορετική σύνθεση. Προσάραξη τουρκικού σκάφους έχουμε με 3 επιβαίνοντες στην Λέσβο. Συναγερμός σήμανε στις λιμανικές αρχές έπειτα από προσάραξη ιστιοφόρου με σημαία Τουρκίας στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Πέδη στη δυτική Λέσβο. Στο σκάφος επέβαιναν 3 Τούρκοι που είναι καλά στην υγεία τους. Λόγω των ανέμων το σκάφος προσάραξε στην αμμώδη αυτή περιοχή, ενώ στο σημείο έσπευσαν περιπολικό όχημα του λιμενικού, ένα περιπολικό σκάφος, ρημουλκό, που μεταφέρει αυτή την ώρα το σκάφος στο λιμάνι της Μυτιλίνης. Δεν έχει διαπιστωθεί θαλάσσια ρήπανση. Στην περιοχή επικρατούσαν βόρειο-ανατολικοί άνεμοι που έφταναν και τα 6 μποφόρ. Εν τω μεταξύ να πούμε ότι σήμερα εξετάστηκαν σε μαθήματα ειδικότητας οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τα μαθήματα ήταν η τεχνολογία υλικών, οικοδομική, μηχανές εσωτερικής καύσης και ψηφιακά συστήματα.

Να περάσουμε στις διεθνείς ειδήσεις. Έχουν περάσει ήδη 106 ημέρες από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν εμφανίζονται κοντά στο να συμφωνήσουν. Και οι δύο πλευρές φέρονται αισιόδοξες ότι τελικά θα καταλήξουν σε ένα μνημόνιο κατανόησης που θα ανοίξει τα στενά του Ορμούς, θα τερματίσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και θα σηματοδοτήσει μία περίοδο διαβουλεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ακόμα δεν είμαστε στο 100% της συμφωνίας, είμαστε όμως πολύ κοντά. Παρότι και οι δύο πλευρές λένε ότι είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία, η μεγαλύτερη απόκληση εντοπίζεται στο τι θα ισχύσει με τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια, και το Ιράν λέει ότι θα ξεπαγώσουν αμέσως, οι Ηνωμένες Πολιτείες το διαψεύδουν, λένε ότι αυτό θα γίνεται σταδιακά ανάλογα με τις παραχωρήσεις που θα κάνει το Ιράν σχετικά με τα πυρηνικά. Την ίδια στιγμή το Ισραήλ πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στο Λίβανο, έχοντας προηγουμένως εκδώσει προειδοποίηση εκένωσης για τους κατοίκους 20 χωριών στο νότιο Λίβανο. Την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα στις 22 Ιουνίου, οι δύο πλευρές, Ισραήλ και Λίβανος, θα έχουν ακόμα μια συνάντηση στην Ουάσιγκτον για να συζητήσουν για τις πιλωτικές ζώνες τις οποίες έχουν συμφωνήσει και την αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού από αυτές, καθώς ο έλεγχος θα περάσει στο στρατό του Λιβάνου με όσα πάντοτε προβλέπει η συμφωνία. Σύμφωνα πάντως με δημοσίευμα του CNN, το Ιράν φέρεται να έχει ναρκοθετήσει την είσοδο του βομβαρδισμένου πυρηνικού συγκροτήματος στην περιοχή του Ισφαχάν προκειμένου να αποτρέψει τις Ηνωμένες Πολιτείες να ανακτήσουν τα αποθέματα ουρανίου. Από την άλλη, ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν τηλεφωνήθηκε με τον Αιγύπτιο ομόλογό του για να συζητήσουν τις προσπάθειες που συνεχίζονται για να τερματιστεί ο πόλεμος. Σε πτωτική τροχιά κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και κάτω από τα $90 το βαρέλι διαπραγματεύεται το πετρέλαιο Brent. Από την άλλη, οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν πολλά ιρανικά drones, τα οποία φέρονται να κατευθύνονταν εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, τα drones αυτά είχαν εκτοξευθεί από το Ιράν στο πλαίσιο επιχείρησης που στόχευε την αυσιπλοεία στην περιοχή, προκαλώντας άμεση αντίδραση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να συνεχίσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, και να πούμε ότι αφού οι δύο πλευρές βρίσκονται σε πολύ καλό σημείο, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, στο να συνεννοηθούν, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αραγτζή, δήλωσε ότι η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο, έχει λάβει την έγκριση της ανώτατης πολιτικής ηγεσίας της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου ηγέτη και του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Εν τω μεταξύ, να μείνουμε λίγο ακόμα στο Ιράν για να πούμε ότι στις 4 Ιουλίου πρόκειται να αρχίσει η κηδεία του Αλί Χαμενεΐ. Θα ολοκληρωθεί με την ταφή του στην βορειοανατολική πόλη Μασάντ στις 9 Ιουλίου, δηλαδή μετά από 5 ημέρες, σύμφωνα πάντα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Η κηδεία του είχε αρχικά προγραμματιστεί να γίνει τον Μάρτιο, αναβλήθηκε όμως λόγω του πολέμου. Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια Ισραηλινών και Αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν τον περασμένο Φεβρουάριο. Ο θάνατος του σηματοδότησε το τέλος μιας θητείας μετά από 30 χρόνια στην ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένας τραυματίστηκε στη Ρωσία έπειτα από επιδρομή ουκρανικών ντρόουν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης δήλωσε ότι το πλήγμα αυτό σημειώθηκε σε χωριό κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέριψε δεκάδες ουκρανικά ντρόουν στην περιοχή, ενώ συνολικά δεκάδες ακόμα αναχαιτίστηκαν σε διάφορες περιφέρειες της χώρας. Το Υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα ανέφερε ότι 185 ντρόουν αναχαιτίστηκαν μέσα σε 12 ώρες. Παράλληλα, ο Δήμαρχος της Μόσχας ενημέρωσε για επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας και σημείωσε ότι ντρόουν που κατευθύνονταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα καταρρίφθηκαν, με ρωσικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για 27 καταρρύψεις στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας. Να πάμε τώρα στην Νιγηρία. Αγαπητοί ακροατές, τουλάχιστον 17 αγρότες έχασαν τη ζωή τους στη βόρειο-δυτική Νιγηρία έπειτα από ένοπλη επίθεση. Η επίθεση αυτή σημειώθηκε σε απομακρυσμένη κοινότητα. Οι ένοπλοι που επέβαιναν σε μοτοσικλέτες άνοιξαν πύρ εναντίον ανθρώπων που εργάζονταν στα χωράφια τους. Από την επίθεση τραυματίστηκαν 5 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 3 πάρα πολύ σοβαρά. Την περασμένη Κυριακή, 39 άνθρωποι από ένα χωριό στην ίδια περιοχή απήχθησαν την ώρα που κατευθύνονταν σε καταβλισμό συμμορίας με στόχο να διαπραγματευτούν για ειρηνευτική συμφωνία που θα επέτρεπε στα μέλη της κοινότητας να καλλιεργήσουν τα δικά τους χωράφια. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποίησε ότι η δράση των συμμοριών στην Νιγηρία θα μπορούσε να επηρεάσει τα έσοδα από τη φορολογία και τις εξαγωγές και να επιδεινώσει ακόμα περισσότερο τη φτώχεια και την επισητιστική ανασφάλεια. Να πάμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, σε ένα θέμα ακόμα που έχει να κάνει με την Ινδία. Η κυβέρνηση της Ινδίας διατύπωσε έντονη διαμαρτυρία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και κατήγγειλε μια σειρά από επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν, στις οποίες επεμβαίναν οι Ινδοί ναυτικοί και οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να πεθάνουν 3 άνθρωποι. Ο Ινδός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι επικοινώνησε με τον Αμερικανό ομόλογό του και εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία του Νέου Δελχή και χαρακτήρισε τις επιχειρήσεις αυτές αδικαιολόγητες. Να περάσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στις ανακοινώσεις μας στον Ιερό Ναό τώρα στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός. Κάθε Σάββατο το βράδυ, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, τελείται αγρυπνία. Επίσης, σήμερα θα πραγματοποιηθεί σύναξη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός με τον πατέρα Δανιήλ Ψωίνο, με γενικό θέμα αναζητώντας βαθιά νοήματα στην Παλαιά Διαθήκη. Στον Ιερό Ναό Αγίου Θεράποντος Μυτιλίνης, σήμερα και αύριο θα ψαλεί σήμερα πανηγυρικός Εσπερινός και αύριο πανηγυρική Θεία Λειτουργία για τον εορτασμό των Αγίων της Μυτιλίνης. Στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας, αύριο το βράδυ θα ψαλεί Ιερά Αγρυπνία.
Εν τω μεταξύ, να πούμε αγαπητοί ακροατές ότι σήμερα και αύριο αρχίζουν οι εορταστικές, λατρευτικές και άλλες εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου προς τιμήν του Αποστόλου των Εθνών Αγίου Παύλου. Σήμερα το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου Αρχαίας Κορίνθου θα τελεστεί μέγας πολυαρχιερατικός εσπερινός προς τιμήν πάντων των εν Κορίνθο συνεργών του Αποστόλου Παύλου. Αργότερα στο Ναό του Απόλλωνος εντός του αρχαιολογικού χώρου θα πραγματοποιηθεί πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο «Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου» με μουσικό αφιέρωμα υπό τον τίτλο «Ο Απόστολος των Εθνών». Αύριο Κυριακή το απόγευμα στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου Κορίνθου θα τελεστεί το πρωί πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, ενώ είπαμε ότι οι εορτές αυτές θα κρατήσουν μέχρι και τις 29 του μηνός Ιουνίου. Εορταστική εκδήλωση διοργανώνει ο Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένου Σχολαργού με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την λειτουργία του. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί τη Δευτέρα το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κορίνθου. Η παράκληση στον Αρχάγγελο Μιχαήλ θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων μεθαύριο Δευτέρα το απόγευμα.

0: Να πάμε τώρα στον καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη έχουμε νεφώσεις αυξημένες, στην κεντρική κυρίως και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως τα ορεινά, το απόγευμα θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση θα έχουμε το βράδυ. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στους 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο έχουμε αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις. Το απόγευμα κυρίως στη Δυτική Πελοπόννησο θα σημειωθούν βροχές ή νεροποντές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, θα φτάσουν τα 7 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος, νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές. Το απόγευμα πιθανώς να εκδηλωθούν καταιγίδες, βελτίωση το βράδυ, βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ, στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Κυκλάδες Κρήτη, νεφώσεις αυξημένες στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Το απόγευμα πιθανώς να εκδηλωθούν καταιγίδες, βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ, 29 βαθμοί Κελσίου στην Κρήτη, 27 στις Κυκλάδες, η μέγιστη θερμοκρασία. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα έχουμε νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα έθριος ο καιρός, βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ, 28 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Στην Αττική έχουμε νεφώσεις αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών, βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ, 28 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα ασθενών βροχών, βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ, 28 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Και να δούμε τα χαρακτηριστικά του αυριανού καιρού. Αύριο Κυριακή θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά της χώρας θα πνέουν μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ. Από το απόγευμα θα πνέουν δυτική με την ίδια ένταση, ενώ στο Αιγαίο θα έχουμε βόρειους ανέμους και θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο αύριο στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 28 με 30 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 31 με 32. Τώρα αύριο στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, θα έχουμε βόρειους ανέμους μέχρι 5 μποφόρ, από 18 ως 30 βαθμοί η θερμοκρασία, θα αυξηθεί δηλαδή. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, με τα βλητή άνεμοι που θα φτάσουν και τα 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στον ήχο ήταν η Λίνα Φονταρά. Αγαπητοί ακροατές, να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ένα ημίωρο με γνήσια ρωμαϊκή μουσική από το σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5. Την εκπομπή επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Στέλιος Κατσιάνης και ο Γιάννης Τσιαμούλης.

Φίλοι, χαίρετε. Από την έκδοση του Λυκείου Ελληνίδων Τραγούδια και Χορή από τη Σμύρνη και την Ερυθρέα της Μικράς Ασίας, η Τούλα Σιδέρη τραγούδησε μαζί με χοροδία από Ερυθρεώτισες το τραγούδι για Ρούμπι, που βασίζεται σε μελωδία γνωστή σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και είναι διαδεδομένη στο χώρο του Αιγαίου, αλλά και στα μεγάλα αστικά κέντρα Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη. Στη συνέχεια, η Γιασεμή Σαραγούδα θα μας τραγουδήσει σε καινούρια βάρκα μπίκα από τα παράλια της Ιωνίας. Μαζί της ο Νίκος Σαραγούδας στο ούτι, ο Στάθης Κουκουλάρης στο βιολί και σόλο κανονάκι ο Μάνος Κουτσαγγελίδης.

Και από τα περάθου της Νάξου, η κούλα κληρονόμου σιδερή θα μας τραγουδήσει έρι έρι. Βιολί παίζει ο Γιάννης Ζευγόλης και λαούτο ο Γιώργος Καραπάτης, η Πατούχης.

ακούσαμε από το σταθμό της Εκκλησίας ένα ημίωρο με γνήσια ρωμαϊκή μουσική που επιμελούνται ο Γιάννης Σιαμούλης και ο Στέλιος Χατσιάνης. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».
3: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210 72 98 222 του τηλεφωνικού

κούκα ψωμί να παγεί στην καρδιά μου. Είπε η μήτρη μου καθαζωμένη μεταξύ μου και του αδελφού μου παρά την λιθήν τράπεζα, ενώ η υπηρέτης είχε παραθέσει στο δωμάτιό μας. «Πρώτα γκάμετο και ύστερα πέτω, μητέρα», απήντησε επιρρεκτικός ο αδελφός μου, διότι από την ως πολλάκισμένη οίκουε την καλήν ταύτην πρόθεσιν, ποτέ όμως δεν την έβλεπε πραγματουμένη. Η μήτυρ, συνηθισμένη εις παρομοίας του νεωτέρου της ιού παρατηρήσεις, ούτε πρόσεξε καν εις τους λόγους του. Αλλά επιστραφήσα προς την όπισθεν αυτή στήραν, ή να βεβαιωθεί ότι είναι και κλεισμένη. «Και μη μου αφήσετε», είπεν, «αυτή τη σισουράδα να ξαναμβεί εδώ μέσα. Ο χαραστό μας αλήθεια, στις τούμπες και τους σάλτους». Σισουράδα ήταν ο Γάλλος υπηρέτης του επί των Βόσπορων ξενοδοχείου, ενώ η μήτυρ μου ήρθε να με συναντήσει μόλις αφηκόμενον εκ της Εσπερίας. Το πρωτοφανές δια την υπαρχιότητα σχήμα του φράκου, εσυνεχής του καταξηρής του Γάλλου υποκλήσεις, ενέπνευσαν σε αυτήν ευθύς εξ αρχής ακατάληπτον αντιπάθειαν. Και το χειρότερο νήτο ότι ο δυστυχής υπηρέτης προσπαθών και καλά να κατακτήσει την εύνοιά της, επολαπλασίαζε τους σάλτους και τις τούμπες αυτού, υποκλινόμενος ούτω πυθικιστικός, ώστε κορύφωσε κατά φτάς έτη τας πρώτας ημέρας την εναντίον αυτού αγανάκτησην της μητρός μου, ή της και τον εβάπτισε με το όνομα της Σισοπηγίδος, διότι έλεγεν είχε θηλυκό, του τέστη καταξύριστον πρόσωπον και δεν μπορούσε να σταθεί στα ξερά του χωρίς να σκύψει το κεφάλι και να σύσει την ουρά του. Μετά την ας ούτω πως εμπεκτικάς παρατηρήσεις και επί του όλου παραστήματος και της ενδυμασίας του ατυχούς Λουί, η μήτρη μου διέκοψεν ανεπαισθήτως το γεύμα της και προσιλώσασα τους οφθαλμούς, εις το παράθυρον ευηθίστη ο λίγον κατ' ο λίγον οι σκέψεις κατά την συνήθειάν της. Ο Βόσπορος εκυλίε το χαριέντος υπό τα βλέμματά μας. Πολύ άριθμα ισχνοτενία κάτια διασχίζουν τα κιανά του νερά, κατά αντιθέτους διευθύνσεις, ως χελιδόνες πετώσε με τα παραμήλου ταχύτητος. Η μήτυρ μου τα παρετήρη διαπλανών ομάτων, και μετά μακράν σιωπήν αναστανάξεσα βαθέως. «Διέσαι», είπε, «πως περνούν τα χρόνια και γυρνούν τα πράγματα. Δεν θα γυρίσει το παιδί μου», έλεγα. «Δεν θα προφτάσει να έλθει πίσω, να αποθάνει εδώ, και θα μείνουν τα μάτια μου ανοιχτά από τη λαχτάρα που έχουν να το δούνε. Όλη η μερίτσα παραφύλαγα τους δρόμους και ρωτούσα τους διαβάτας. Και όταν ευράδιαζεν, αφήνα ανοιχτή τη θύρα έως τα μεσάνυχτα. Μη ασφαλείς, Μιχαήλε, μπορεί να έλθει ακόμη. Και δεν θέλω να έλθει το παιδί μου και να βρει κλειστή τη θύρα μου. Φτάνει που είναι τόσα χρόνια έρημο και ξένο. Ας μην έρθει και στο χωριό του να του φανεί πως δεν έχει κανέναν στον κόσμο που να φυλάγει τον ερχομό του». Σαν επλάγιαζα, σε έβλεπα στον ύπνο μου και με φαίνεται πως άκουγα τη φωνή σου, και σηκωνόμουν και ανοίγα τη θύρα. «Ήρθες, παιδί μου?» Ήταν ο αγέρας που σβιντζίνιζε στο δρόμο.

Κι έτσι ξημέρωνε και έτσι βραδιάζε. 8 χρονάκια πέρασαν ψωμί, δεν έπηγε στην καρδιά μου. Γιατί δεν θα προφτάσει να έλθει το παιδί μου, έλεγα, και θα πεθάνω. Και θα μείνουν τα μάτια μου ανοιχτά. Και διες εσύ, τώρα που σε έχω κοντά μου, τώρα που σε θωρώ, μου φαίνεται σαν να ήταν χθες που διάβηκες και σήμερα που ήρθες. Και οι πίκρες που ήπια, παιδί μου, και οι τρομάρες που τράβηξα, είναι σαν να μην ήτανε ποτέ. Εδώ έκοψε μηχανικός ο Λιγονάρτων, ώστε αν ήθελε να εξακολουθήσει το φαγητό της. Αλλά πριν τον θέσει στο στόμα, ητένισε πάλιν δια του παραθύρου. Είδε τον αείρο

Όσπορον είδε τα παλινοστούντα σκάφη και στενάξασα εκ μέσης καρδίας επανέλαβεν αργά και θλιβερά. Έτσι περνούν τα χρόνια και γυρνούν τα πράγματα. Από εκεί που εφοβόμουν δεν έπαθα τίποτα. Από εκεί που ήμουν ήσυχη ήρθε το κακό. Επήγες στην άκρη του κόσμου, παιδί μου, και δεν χάθηκες και γύρισες. Και ο Χριστάκης μας 5 ώρες δρόμο πήγε και έμεινε εκεί. Μόνον οι νεκροί δεν γυρίζουν πίσω. Ήτανε παραμονή των φωτών. Ξέρεις πως είναι η καρδιά μου σε τέτοιες επίσημες ημέρες. Ενθυμήθηκα το μακαρίτι τον πατέρα σου και ενθυμήθηκα πως μια τέτοια παραμονή, σαν είδες του κόσμου τα παιδιά που κρατούσαν τις σουρβιές και σούρβιζαν τους ανθρώπους μέσα στο δρόμο, πήρες κι εσύ μια σκούπα και άρχισες να χτυπάς τον πατέρα σου, πας στη ράχη και να τον σουρβίζεις. Σούρβα, σούρβα, γερό κορμί, γερό σταυρί, όλο για και δύναμη και του χρόνου γερή. Έτσι μικρό που ήσουν, ήξευρες τα λόγια και το χάρηκαν ο Μακαρίτης και σε πήρε στην αγκαλιά του και σε φίλησε. Έχει την ευχή μου και να μου τρανέψεις. Και σε έδωκε μια πεντάρα και με κούνησε με το δάχτυλο και με είπε: αυτό το παιδί, γυναίκα, θα γίνει. Πού το ήξερε πως ύστερα από 3 μήνες θα να σ' άφηνε ορφανό? Και πού το ήξερε πως οι παραμονές των φωτών θα άρχονταν και θα περνούσαν κι εσύ θα κακοπάθιαζες στην ξενιθιά και εγώ θα άκλαιγα μονάχη? Έτσι και εκείνη την παραμονή ο Μιχαήλος που με ήξερε έπηγαινε να πονορίσει στο βουνό και έφερε μια σουρβιά. Ένα μεγάλο κλονί γεμάτο σφιχτά και πράσινα μάτια. Με αυτά τα σούρβα, μάνα, θα διούμε να απόψε την τύχη μας. Σαν ήρθαν ο Χριστάκης στο σπίτι, καθίσαμε στο παραγόνι και χωρίσαμε τη φωτιά σε 2 μεριές και άρχισαν ο Μιχαήλος να βάζει τα σούρβα στη μέση. Πά στην καυτερή την πλάκα για να δούμε την τύχη μας. Πρώτα-πρώτα σ' ονομάτισε εσένα και έκοψε σούρβο και το έβαλε. Και μόλις το έβαλεν, εφρόντιξε και πήδηξε και βγήκε από τη στιά. «Έχε την ευχή μου, Μιχαήλο», του είπα. «Απόψε έφρανε στην καρδιά μου. Σαν είναι ο Γιουργής μας γερός, είμαι θόλη καλά». Ύστερα μου ονομάτισε εμένα. Κι εγώ πες καλά πήγα. Ύστερα ονομάτισε το Χριστάκι. Και διέσαι εσύ. Το μάτι της σουρβιάς έμεινε πας στην πλάκα που το έβαλε. Σιγανό και ακίνητο, ώστε που εμαύρισε και κάπνισε. Και έγινε ενώ λίγο και κάηκε. «Χριστός και Παναγιά, παιδάκι μου», του είπα. «Δεν έβαλες καλό σούρβο?» Και πήρα την σουρβιά από το χέρι του και διάλεξα το πιο καλό το μάτι και άνοιξα καινούριο τόπο στη φωτιά και το έβαλα. Κάπνισε λίγο, εμαύρισε, ετανίστη και έμεινε στον τόπο. Τότε γέλασε ο Χριστάκης δυνατά και πήρε ένα δαυλί και ανεκάτωσε τα κάρβουνα και είπε: «Εγώ, μητέρα, είμαι βασταγερός άνθρωπος, το ξέρεις, ε? Έτσι εύκολα δεν πηδώ να φύγω μέσα από λίγη ζέστη σαν και του λόγου σας. Αν θέλεις να ειδείς την τύχη μου, φέρε εδώ». Και πήρε το κλονί από το χέρι μου και το βάλε μέσα στη φωτιά. Και πυρώθηκαν τα σούρβα και άρχισαν να βροντούν και να πηδούνε. «Τώρα, λέγε μου εσύ ό,τι θέλεις. Σούρβα είναι, σούρβα, το ξέρω. Και την τύχη την βλέπουν για τη συνήθεια, όχι για την αλήθεια. Και αυτό σωστό. Μα όταν θυμηθώ τους κούφιους εκείνους κρότους και τις μακρινές του φεκές, που ύστερα από λίγες μέρες άρχισαν να ακούγονται τριγύρω στα χωριά, μου ξεσηκώνει την καρδιά μου. Και δεν μπορώ να ησυχάσω. Το πράγμα ήταν καθαρό και ξάστερο και εμείς δεν το ψηφίσαμε
Μόνο το πήραμε ελαφρέα και γελάσαμε. Εκεί πάνω στα γέλια άνοιξε η θύρα και μβήκεν ο Χαραλαμπής του Μητάκου. Τον ξέβρις. Ήταν ο συνομήλικος του Χριστάκη και τον έμοιαζε πολύ στο ανάστημα και τις πλάτες. Όσον ήταν μικρός ήρχε το συχνά στο σπίτι μας. Μα σαν μεγάλωσε και πήρε άσχημο δρόμο, δεν μπορούσα να το βλέπω μπροστά μου. Γιατί πολλές φορές έκαμνε το κακό και τον έπαιρναν για το Χριστάκι. Τόσο πολύ τον έμοιαζε. Και σαν συντεχνίτες όπου ήσαν φορούσαν και τα ίδια ρούχα. Γι' αυτό τον έβαλα μια ημέρα μπροστά. Από τότε δεν ξαναπάτησε το κατόφλι μας. Όχι. Και εκείνη τη βραδιά ήρθε. Καλησπέρα κυρά. Καλώς τα κάμνετε. Καλώς τον Λαμπή. Αν με φέρνεις κανένα γράμμα, κάτσε να σε κεράσω. Όχι κυρά. Εγώ την παρέτησα πια την πόστα. Και ήρθα ίσα ίσα να ξαναπώ του Χριστάκη να μην αφήσει να την πάρει κανένας άλλος. Εκεί σαν να μεταραχθήκε η καρδιά μου. Και γιατί Λαμπή? Γιατί είναι καλή δουλειά η πόστα κυρά. Καλή δουλειά. Και σαν είναι καλή δουλειά η πόστα, γιατί δεν την κρατάς του λόγου σου που την είχε σωστά τώρα? Θα ρίξει του έδωγε κανείς μια μαχαιριά και άλλαξε η θωριά του και άρχισε να μασά τα λόγια του. Εγώ κυρά, δύο χρόνια πήγα και έφερα την πόστα από το σιδηρόδρομο. Έκαμε και τους παράδες. Τώρα πια ας κάμουν και οι φίλοι. Άκουσα να σε πω, του είπα τότε. Άκου Λαμπή, εσύ αν έκαμες παράδες καθώς το λένε, Θεός και η ψυχή σου. Εμείς τέτοιους παράδες δεν τους χρειαζόμεθα. Έπειτα ξέβρεις. Οι καημέδες δεν έχουν πλέον πέραση. Και αυτός που κουβαλεί την πόστα δεν μπορεί πλέον να αρχοντίνει με τα υστερήματα που στέλνει κανένα ορφανό ξενιτεμένο μες στο γράμμα να μνημονέψουν τον πατέρα του. Όσο για την άλλη τέχνη που σ' αρχόντινε Λαμπή, να, ο Θεός για σε κρίνει. Εμένα το παιδί μου είναι χριστιανός και τίμιος άνθρωπος και ξέβρει να βγάλει το ψωμί του με τον ίδρο του προσώπου του. Έτσι του είπα. Γιατί το ήξερα πως ήταν κλέφτης. Και εκεί που τα έλεγα παιδί μου, τον έπιασε μια τρεμούλα, άσπρισαν τα χείλια του και αγρύψαν η ματιά του σαν σελυνιασμένος. Ω Παναγία μου. Τρεις φορές άνοιξε το στόμα του να συντύχει και τρεις φορές άκουσα τα δόντια του να κροτιούνται, παιδί μου. Τη φωνή του δεν την άκουσα. Έτσι στριφογύριζε το νεκρό χλωμό του πρόσωπο. Και είδα την άπειρη του φρίκη και τη ματιά του την τρομαγμένη που ξέταζε κλεφτάτα, κλεφτάτα τα ρούχα και το δεξί του χέρι ως ανάμεσα στα δάχτυλα. Όσα να ήταν χρησμένος κάτι τι και φοβούνταν μη το δούμε. Κι ύστερα από το φρικτόν αγώνα, ω Παναγιά μου, σαν κανείς που ψυχομαχά, λαιμοπνιγμένος παιδί μου. Μην ακούς τον κόσμο κυρά, εγώ είμαι καλός άνθρωπος, είπε και έκρυψε το πρόσωπο με τα χέρια του και βγήκε. Και δεν εκαλονύχτησε. Θωρείς μητέρα, είπε τότε ο Χριστάκης, σε το έλεγα και δεν το πίστευες. Σκότωσε έναν άνθρωπο και τον πιάνει το αίμα. Όλος ο κόσμος το λέει και εσύ δεν το πιστεύεις. Άμα πεις πως ξέβρεις κάτι τι που έκαμε, ας είναι για τη δόκιμη μοναχά. Θα ρει πως του λες για το φωνικό. Θα ρει πως εφάνηκε το αίμα στα χέρια του για να το προδώσει. Αφού δεν το είδες με τα μάτια σου, του είπα, τι σε μέλη και τον κακολογάς. Κάθε αρνή κρεμιέται από το ίδιο το ποδάρι. Κι αν είναι αλήθεια, έχει Θεό που θα τον κρίνει για σώψετε. Κάμε μόνο τη χάρη και μην ανακατώνεσαι στην υπόθεση της πόστας. Αυτός χωρίς αιτία βέβαια δεν την παρατά.

Δεν ακούς που σου το λέγω, μητέρα, είπε πάλι εκείνος. Είναι το αίμα που τον πιάνει. Το αίμα που έχει στο δρόμο του. Εστοιχιώθηκε τώρα και δεν τον αφήνει να περάσει. Προχτές αναγκάστηκε να γυρίσει από το μισόδρομα και να αφήσει την πόστα. Ακούεις, είδε κάποιον που το παραμόνευε. Χωρίς άλλο ήταν το αίμα. Γιατί λέγουν πως όποιος σκοτώσει άνθρωπο και δεν σκεφτεί να γλύψει από το μαχαίρι του το αίμα, ή θα στοιχειωθεί να τον πνίξει καμιά μέρα, ή θα τον μαρτυρήσει ώστε να τον ομολογήσει και να τον κρεμάσουν. Να έχεις την ευχή μου, παιδάκι μου, μη μου ξεσηκώνεις την καρδιά μου περισσότερο. Και να έχεις την ευχή της Παναγίας, μην ανακατώνεις αυτά τα πράγματα. Γιατί σε ακούει κανείς από την εξουσία και βρίσκει τον πελά σου. Άφησε και την πόστα και τον ποστιέρι να κουρεύονται και βλέπε τη δουλειά σου σαν νοικοχειρό παιδί. Μα εκείνος ο Μακαρίτης τον ήξερε πως ήταν. Δεν τον εχωρούσε ο τόπος να καθίσει. Τον έμαθα τέχνη και τον άνοιξα αργαστήρι για να πιάσει τον τόπο του πατέρα του. Μα έλα που αγαπούσε να γυρνά μέσα στους δρόμους. Από εδώ στο Λουλεβουργάζι, είπε. Είναι 5 ώρες δρόμο. Μια φορά κάθε 15 θα πάγω και θα έρθω. Γιατί να αφήσει να ωφεληθεί άλλος. Όχι, όχι, να έχεις την ευχή μου. Δεν σ' αφήνω να πάρεις την πόστα. Υποσχέσου μου πως δεν την παίρνεις, γιατί θα με κάνεις να χάσω την ησυχία μου. Ε, καλά, είπε τότε. Δεν την παίρνω. Άφησε να μείνεις κάνα 2 μήνες χωρίς γράμμα και να δεις εσύ πως θα το μετανιώσεις. Αυτό με έγγιξε εκεί που με πονούσε. Τα γράμματά σου δεν ήρχαν τακτικά, γιατί τα άνοιγαν στο δρόμο. Και δεν φτάνει που δεν άφηναν μέσα τίποτε, μόνο ύστερα εντρέπονταν να τα φέρουν ανοιγμένα κι έτσι. Έμενα εγώ χωρίς ειδήσεις σου και καθόμουν και έκλαια. Με όλα τα αυτά δεν του είπα τίποτα. Τόσο καιρό υπόφερα. Ας υποφέρει ακόμα. Όταν ήλθε η μέρα της πόστας, τον βλέπω και μβαίνει με το σάκο του κονακιού στην αμασχάλη και με το τουφέκι στον ώμο του. Τώρα πια, μητέρα, είπε, το κεραστικό δεν θα πηγαίνει σε ξένα χέρια. Αύριο θα σε φέρω το γράμμα του Γεωργή. Θα μου το δώσει σε μένα. Ορίστε. Είχαν περάσει κοντά 12 μέρες από εκείνη τη βραδιά που το είχα εμποδίσει. Όπως πάντοτε, έτσι και τώρα, είχαν ξεχαστεί πλέον οι προφητείες της παραμονής των φώτων. Μα τον γιο του Μητσάκου δεν τον ελιγμόνισα. Γι' αυτό άρχισα να τον νηδίζω όσο έκαμε δουλειά του κεφαλιού του. Μα εκείνος που να ακούσει. Επήρε την υποχρέωση πάνω του. Υποσχέθηκε στους προϊστούς και στον Καϊμακάμι. Σαν είδα από πανταλόγια μου χαμένα, τον έδωσα κι εγώ το γράμμα σου και... Έχει ο τον ούσοδα, παιδί μου, του είπα. Να μην χάσει το γράμμα του Γιώργη μας. Θεωρώ πως τον έβλεπω ακόμα. Έβγαλε το φέση του, έφυλισε το χέρι μου και πήγε. Ποιος τον ήξερε να μην τον αφήσει...

Την άλλη μέρα ήταν να έρθει ο καινούριος ο δεσπότης. Οι επίτροποι και οι προεστίες πήγαν από νωρίς στον σιδηρόδρομο. Οι δάσκαλοι με τα παιδιά του σχολείου αραδιασμένα. Οι παπάδες και άλλοι χωριανοί βγήκαν καμιά ώρα δρόμο για να τον προσωπανίσουν. Ο Μιχαήλος επήγε και εκείνος μαζί τους. Έμεινε ένα άδειο θαρρύς στο χωριό. Η ώρα της πόστας ήρθε, μα δεν ανησύχησε για το Χριστάκι. Χωρίς άλλο θα έρθει με τη συνοδεία του δεσπότη. Ο καιρός ήταν καλός και εγώ φύλαγα στο παραθύρι. Σαν είδα τον κόσμο από μακριά που επέστρεφε, έσιαξα το φακιόλι μου και βγήκα ως έξω από το χωριό να φιλήσω κι εγώ το δεσπότη το χέρι. Τα εξαπτέρυγα και οι σημαίες της εκκλησίας έλαμπαν από μακριά στον ήλιο και κατόπιν γυάλιζαν οι σταυροί και τα φελόνια των παπάδων. Πίσω, στο ένα πλάγι διέκρινα χρυσοσέλωτο, το άσπρο άτι που επήγαν για το δεσπότη. Μα όσο κι αν εκόντευε, δεσπότης δεν εφαίνεται επάνω του. «Βγα», είπα με το νου μου, και άρχισα να πλησιάζω ανήσυχη και βιαστική. «Φεύγα, κυρά», εφώναξε τότε ένα από τα παιδιά που έτριχαν εμπρός με τα γιορτερά τους. «Φεύγα πίσω γιατί έρχεται τα σκέρι. Ακούς? Έκοψαν το σιδηρόδρομο και μας πήραν το δεσπότη». Εκεί τεινάχθηκε η καρδιά μου. Ο πόλεμος ακούεται, μα οι Ρούσοι ήταν μακριά. Ξέρω κι εγώ. Στα Μπαλκάνια μας έλεγαν. Ακόμη παραπέρα. Και τώρα να κόψουν άξαφρα το σιδηρόδρομο. «Ιδέες», είπα. «Και θα πάθει τίποτα το παιδί». Και κόπηκαν τα γονατά μου. Και έμεινα στον τόπο. Εκεί επρόφταξε το πλήθος βιαστικό και τρομαγμένο. Και πρόβαλε ο σταυρός με τα ξαπτέρυγα. Και πρόβαλε ο παπάς με το θυμιατήρι. Και πρόβαλαν τέσσερις νομάτι με ένα λείψανο στον ώμο. Και στο πλάγι ο Μιχαήλος, ανεμαλιάρης και λουσμένος στα δάκρυα. «Αχ, παιδί μου, παιδάκι μου, ποιος το ήξερε να τον εμποδίσει?» Εδώ η τρέμουσα φωνή της συνεπνίγει υπό των λιγμών και των κλαφθμών της. Ήταν η πρώτη φορά εκείνη την ημέρα. Και επειδή εγνώριζαν την φύση της δυστυχούς μητρός μου, ούτε εγώ την διέκοψα, ούτε τον αδελφό μου αφήκα. Οι θλίψεις υπερπλημμύρη την φιλόστογον αυτής καρδίαν και δεν την άφηνε να εκχυλήσει άπαξ και δεις και τρεις της ημέρας. Δεν είναι δυνατόν να έβρει ανακούφιση. Το φοβερόν τραύμα είχε πλήξει τον πολυπαθή μας οίκον προτριών και επέκεινα ετών. Αλληπρόσφατος έλευσης αυτού, ώστις δεν είχον ειδεί το φρικτόν εκείνο δράμα εκ του πλησίων, ανέξανε τας μόλις ουλουθήσας πληγάς της ταλένης. Η εμή παρουσία καθίστα την απώλεια του Μακαρίτου πολύ μάλλον επισθητοτέραν, διότι, καθώς έλεγε η μήτη μου δικαίως, εφαίνεται πλέον πως η χαρά μας δεν μπορούσε να είναι σωστή. Τόσον ολίγους που τους αφήκα τους δικούς μου, τους έβρισκον ολιγοτέρους. Κι ούτε εγώ να τον φιλήσω, ούτε ο φτωχός αδελφός μου η δύνατο πλέον να εφρανθεί επί τη επανόδο του τόσων καιρών προσδοκηθέντος αδελφού του. Και έκλαιε λοιπόν η δύστηνος και διηγείται την θλιβεράν εκείνη την ιστορία ως εάν είχε συμβεί αυτήν την προτεραίαν. Και όταν επλήμυρε των δακρύων ανεκούφιζαν ολίγων την βαρυπενθή αυτής καρδίαν, νομίζω τελεισμόνη την δυστυχία της. Πολλούγια και δει την θλίψη δια των φόνων του αγαπητού μας αδελφού διεδέχεται η αμήλικτος οργή κατά του φωνέως. Καμιά φορά μη έλεγε κάτι δίαν ο αδελφός μου, ενόμιζον πως άρχιζε να ξεχνά το Χριστάκι. Μα ποτέ δεν την είδα να ξεχάσει το φωνιά του.

Καταρχάς ενομίστη ότι εφωνεύτη συντυχώνης τη συμπλοκήν κατά την επί του σταθμού του Λουλεβουργάζ έφοδον. Αλλά με το λίγον επιστώθη ότι τούτο δεν είναι το δυνατόν. Οι επελθόντες προς παραλαβήν του αρχιερέως έβρουν των σταθμών τούτων ερημωμένων υπό των επιτοπίων αρχών προ δύο ήδη ημερών. Εξού χρόνου πάσα συγκοινωνία μετά τις πρωτεύουσεις ήτο διακεκομένη. Τους δε Ρώσους αμαχητοί καταλαβώντας το χωρίον, αλλά μόλις περί τα μέσα της προηγηθήσεις εκείνης νυχτός. Των πτωχών αδελφών μου όμως ανεκάλυψαν εν τη ατάκτο αυτόν επιστροφή παρά την γέφυραν της λεωφόρου, πολύ μακράν του χωρίου, και νεκρών πολύ πρώτης αφήξεως των Ρώσων. Δεν εφωνεύτη λοιπόν τυχαίως, ούτε συμπλοκή. Αλλά ούτε επίτηδες το δυνατόν να εφωνεύθει υπό στρατιωτών ή ληστών. Διότι ούτε οι μεν θα άφηναν των νεκρών ασύλλητων, ούτε οι δε ανέπαφων των ταχυδρομικών σάκων. Πάσα δε επίσημος έρευνα κατέληγεν εις το ψηλαφιτόν συμπέρασμα ότι ο φόνος εγένετο εξενέδρας και ουχή προς σκοπών ληστεύσεως. Δια τούτο η μήτυρ μου επέμενεν εις την έβρεση και τιμωρία του φωνέως. Ο τρόπος διού, ο πρώην κακής φήμης ταχυδρόμος, παρέπισε τον ανύποπτο νεανίαν να διαδεχθεί το επικίνδυνον αυτού έργων, παρήχεν εις τας ερεύνας αυτής των οδηγητικών μύτων. «Δεν μπορεί να είναι αλλιώς», έλεγε. «Ο Φωνιάς πρέπει να ήταν μανιασμένος μαζί του και πρέπει να το ήξευρε. Αλέως δεν μπορούσε να τον παραμονεύσει αυτή την πρώτη ημέρα που πήρε την πόστα πάνω του. Είναι λοιπόν χωρίς άλλο χωριανός μας ή κανείς από τα περίχωρα. Όταν επήραν αυτόν που είχε πρώτα την πόστα στη φυλακή, είπα πως έκαμεν ο Θεός κρίση. Μα έστερα από δύο μέρες τον έβγαλαν, γιατί ευρέθη πως όταν έγινε το φωνικό εκείνος ήταν στο χωριό μας. Ποιος το ξέρει. Ίσως και εψευτομαρτύρησαν. Μα τώρα που ήρθες πια και εσύ, παιδί μου, μην αφήσετε τον αδελφό σας ανεκδίκητο. Μην με βλέπεις έτσι και σιωπάς. Αν δεν είχα παιδιά στον κόσμο, θα να κόφτα τα μαλλιά μου, θα να βάζα αντρίκια ρούχα και με το του φέκι στον νόμο θα να κυνηγούσα τα χνάρια του Φωνιά ως να κδικήσω τον νεκρό μου. Γιατί διές, παιδί μου, ο φτωχός μας ο Χριστάκης δεν βρίσκει ησυχία. Μόνο παλεύει μέσα στο μνήμα του όσες φορές νιώθει το Φωνιά του να πατεί τα χώματα. Και το νιώθει, παιδί μου, το νιώθει. Στην άκρη του κόσμου να ευρίσκεται εκείνος, το νιώθει σαν να του πατούσε την καρδιά του. Γι' αυτό εκδίκηση. Πρέπει να γεννεί εκδίκηση. Ομοί γνωρίσας την αγαθωτά την ταύτην μητέρα προτού θανάτου του ιού της, θα την εκλάβει ίσως ως γυναίκα τραχαίος και σκληρού χαρακτήρος. Αφού εγώ αυτός δυσκολευόμην πλέον να ανέβρω εν αυτή την άπειρον εκείνην φιλανθρωπίαν, ή της την έκαμνε να φίδεται και να συμπονεί και αυτήν την άψυχον φύσιν, και ως εκ της οποίας δεν υπέφερε να είδη ουδε μίαν όρνηθα σφαζωμένη. Διότι ναι μεν εκδίκησιν λέγουσα εινόη κυρίως δικαιοσύνην, αλλά την δικαιοσύνην ταύτην δεν την εινόη άνευ προσωπικής αυτής ικανοποίησεως, προσμετρουμένην μόνον υπό της άπαθους χειρός του νόμου. «Να τον ειδώ κρεμασμένον», έλεγε, «να τραβήξω το σκηνί του, τον στρασποθάνω». Τόσον φρικαλέως επιθυμητή εφαίνεται η εκδίκηση στην φιλοστοργία της φυσικής και αμορφότου γυναικός. Τα ψυχρά της επιστήμης σχέματα διόν εδοκίμαζον ενίοτε να καταπραίνω τα σορμάς της θερμής αυτής καρδίας, εξιτμίζοντο πριν φτάσω σε των σκοπών αυτών, ως μικρές σταγόνες ύδατος όταν πίπτωσιν επί σφοδρός φλεγωμένης καμίνου. Ούτω και κατ' εκείνην την ημέραν. Όταν μετά μακράν διδαχύν περί της θέσεως των ατόμων απέναντι της δημοσίου δικαιοσύνης, τι υπεσχέθην ότι θα κινήσω πάντα λίθον προς έβρεση και τιμωρία του κακούργου. «Ναι,
είπε, μετά την ως αγρίας εντρυφήσεως. Να τον ειδώ κρεμασμένο. Να τραβήξω το σκηνί του κι ύστερα ας πεθάνω. Αλέφνης έκρουστη η θύρα και μετά προφανούς δυσαρεστίας είδε την καταξύριστον μορφήν του υπηρέτου ευσεβάστος παρακύπτουσαν όπισθεν του θυροφύλου. «Τι τρέχει, Λουή?» τον ρώτησα εισερχόμενον. «Μία Τούρκισσα», απήντησε υποκλινόμενος πρώτης συνοφριωμένης μητρός μου, «μία Τούρκισσα προς επίσκεψην». «Προς επίσκεψην ημών? Δεν είναι δυνατόν. Θα έχεις λάθος, Λουή. Πήγαινε. Δεν γνωρίζομαι καμίαν Τούρκισσαν». Αλλά ενώ τον απέπεμπον ούτο, χάρη της μητρός μου, οικούστη ταραχή εν το διαδρόμο και φωνέ εριζόντων. Ο Λουής υπεκλήθη εκ νέου, όσον ίον τεβαθέως, όπως με πείσει ότι εμείς είμεθα οι ζητούμενοι. Αλέφνης, η θύρα ανοίγει με τα φοβερού πατάγου, ο θύσσερ αυτόν να πέσει κατά κέφαλα, ενώ μια αγραία σχεδόν απερικάλυπτος Οθωμανής ρίπτετο εις τους πόδας της μητρός μου με τα λιγμών και δακρύων. Φαίνεται ότι η έξω υπηρέτε τη εκόλιον την είσοδον και εκ της απελπισίας αυτής εβίασε την θύραν. Ο εμβρόντιτος Λουής επρόφθασε να συνέλθει και εκδιώξει διαλακτισμών των δηλώς ακολουθούντα αυτήν υψηλότατον λευκοσάρικον σοφτάν, αλλά ο αδελφός μου παρεμβάσως τον είδεν επέπληξε τον υπηρέτην και εισήγαγε με τα μεγάλης χαράς των ισχνών και λευκόχλωμων εκείνων Τούρκων, ως εάν ήταν ο οικειότατος αυτό φίλος. «Είναι ο Κιαμίλης μας», είπεν επιδεικτικός προς εμέ, «και αυτή θα είναι η μητέρα του». Η μήτυρ μου, μόλις και με τα βίας απαλλαγήσα των περιπτυγμών της Οθωμανίδος, ήταν εις εν υψηλά προς την συμπαθητική του σοφτά μορφήν, με τα παραδόξου στοργής, και «εσύ είσαι Κιαμίλη, παιδί μου?» τον ρώτησε. «Και πώς είσαι? Καλά? Α? Καλά? Δεν σε γνώρισα με αυτή τη φορεσιά σου». Ο Τούρκος έκυψε με τα δακρύων στους οφθαλμούς και λαβών εφήλισε την άκρα του φορέματός της. «Ο Θεός πολλά καλά να σε δίνει, Βαλιδέ», είπε. «Μέρα νύχτα παρακαλώ να κόβει από τα χρόνια μου να βάζεις τα δικά σου». Η μήτυρ μου εφαίνεται υπερβολικά ευχαριστημένη. Ο Μιχαήλος επήγε να τα χάσει από την χαρά του, απευθύνων μοιρίας ερωτήσεις και περιποιήσεις, πότε εις τον ισχνοτενή εκείνων πρασινορασοφόρων και πότε εις την μητέρα του. Μόνον εγώ και ο Λουής ισταμεθα άφωνοι και νέοι. Επιτέλους, λαβών, των αδελφών μου κατά μέρος, «έλα, άφησε τα γελία σου», λέγω, «και είπε μου τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Τι σας είναι αυτή?» «Τώρα θα σε το πω», είπε ο αδελφός μου γελών, έτσι περισσότερον. «Τώρα θα σε το πω. Πήγαινε, Λουί, δύο καφέδες γρήγορα. Μα κοίταξε να μην τους κάνεις πάλι σαν τα φραγκικά σου τα αποπλήματα. Α? Αλλά Τούρκα, α? Και χωρίς ζάχαρη. Ακούς?» Και ταύτα λέγον εισήλθε με τεμού εις το προσεχές δωμάτιον. Αυτός είναι ένας Τούρκος που τον εγιάτρευε η μητέρα 7 μήνες στο σπίτι μας. Και αυτή είναι η μάνα του, που ήρθε τώρα να της πει το σπολάτι, είπε ο αδερφός μου γελάσας προς μεγάλη μου έκπληξη. Ένας Τούρκος που τον εγιάτρευε η μητέρα 7 μήνες. «Και από πότε έγινε η μητέρα νοσοκόμος των Τούρκων?» ρώτησα εγώ συνοφριωμένος εξ αγανακτήσεως. Πρέπει να σημειώσω ότι ο Μιχαήλος συνήθιζε να αστείζεται επί των αδυναμιών της μητρός ημών, τόσο μάλλον ασμένος όσο μάλλον αγωνγίστος και προθύμος τα εκπλήρωνε εκ του ιδίου του Βαλαντίου. Τίποτε δεν τον ευχαρίστη τόσον όσο να μιμείται τη μητέρα μας, δρόσαν υπό την επίρρεια αναδυναμία στην ως της οποίας τα στοιχεία παρεμόρφου επί το κομικότερον κατά τρόπον όλος ίδιον αυτό. Η ανοχή της καλής μητρός ή της εγέλα και αυτή ο Σάκης τον οίκουεν ερίζωσεν εν αυτό, έτι μάλλον την κακήν ταύτην συνήθειαν. Δια τούτο, όταν με είδε να αγανακτούντα επί το ακούσματι, «άκουσε να σου πω», με είπεν. «Αν εννοείς να τα έχεις έτσι κατεβασμένα, δεν σε λέω τίποτα. Θα μου χαλάσει την ιστορία. Κάτι να την αφήσουμε μια άλλη μέρα.
για να γελάς και εσύ με την καρδιά σου, να γελάς και η μητέρα κομμάτι, που τόσες μέρες ένα γέλασαν ακόμη με τα σωστά της η καημένη. «Έλα», το είπαν τότε. Η μητέρα φαίνεται πολύ ευχαριστημένη από την επίσκεψη και είναι όλος διόλου ενασχολημένη με τους Τούρκους της που δεν μπορώ να χωνέψω. Ώσπου να πιούν τον καφέ τους και να μας ξεφορτωθούν, είπε μου την ιστορία. «Άκουσε λοιπόν», μη είπεν. «Ξέβρεις πόσον η μητέρα ανησυχούσεν όταν έλειπες. Και δεν φτάνει που ανησυχούσεν εκείνη, μόνο δεν άφηνε και τον κόσμο στην ησυχία του. Ποιος περνά να το σταματήσει μέσα στο δρόμο, ποιος έφτασε από πουθενά να πάει να τον ρωτήσει. Μη σε είδαν, μη σε άκουσαν. Τι ξέβρεις?» Ένα πρωί-πρωί ετριγούσαμε τα πεπόνια στο χωράφι. Έξαφνα βλέπει ένα διαβάτη που περνούσε. Δεν τον αφήνει να πάει στη δουλειά του, μόνο τρέχει στο φράκτη. «Ωρα καλήθιε! Πολλά τα έτη, κυρά. Από την Ευρώπη έρχεσαι?» «Όχι, κυρά, από το χωριό μου». «Και πού είναι αυτή η Ευρώπη?» «Μα ξέρω κι εγώ. Αυτό που είναι το παιδί μου». «Δεν άκουσες να λένε τίποτα για το παιδί μου?» «Όχι, κυρά». «Και πώς το λένε το παιδί σου?» «Ξέρω κι εγώ, μα θες. Ο νονός το βάφτισε Γεωργή. Και ο πατέρας του ήταν ο Μιχαλιός σου, ο πραγματευτής, ο άντρας μου. Μα εκείνο ακούσε, πρόκοψε και πήρε ένα όνομα από τα περιγραμμά του. Και τώρα, σαν να γράφουνε μέσα στις εφημερίδες, δεν ξέρω κι εγώ, η ίδια το παιδί μου είναι μαθές που λένε, ή κανένας φράγκος». «Την ιστορία, Μιχαήλ, την ιστορία του Τούρκου», διέκοψε ανυπόμονος. «Στάσου δα», είπε εκείνος. «Η ιστορία ήλθε ύστερα από την κουβέντα. Ύστερα από την κουβέντα, βλέπεις τη μητέρα και κόφτει το πιο καλό, το πιο μεγάλο πεπόνι. Αν δεν παίρνεις κανένα απορικό από τον κήπο Μαστιέ?» «Ευχαριστώ, κυρά, δεν έχω τόπο να το βάλω». «Δεν πειράζει, θεία, το καθαρίζω και το τρώγεις». «Ευχαριστώ, κυρά, με κρατεί κυρόπονος». «Έλα να χαρείς, κάμι μου τη χάρη. Γιατί διές, έχω παιδί στην ξενιτιά και έχω καρδιά καμένη. Και αφού δεν μπορώ να το στείλω στο παιδί μου, φά το καν του λόγου σου που σε ξένος. Ίσως το βρήκε εκείνο από κανέναν άλλον». «Ατσάνο μου, καλή χριστιανή, γεια. Μα σαν έχεις παιδί στην ξενιτιά, τι σε φταίω εγώ να βάλω έτσι θεονίστικος όλη αυτή τη χολέρα μέσα στο μάχη μου? Μη θα ρεις πως ευαρέθηκα τη ζωή μου. Εγώ έχω γυναίκα που με καρτερά και έχω παιδιά να θρέψω. Μα αν θέλεις και καλά να χρησιμοποιήσεις το πεπόνι σου, στείλες του γερομούρτου το χάνι. Εκεί κοντά ένας ξένος παλεύει με το θάνατο, θερμασμένος εδώ και 3 εβδομάδες. Άμα γευτεί αυτή τη χολέρα, πίστεψέ με, θα γλιτώσει κι αυτός από τη θέρμη και η θέρμη από αυτόν». Τέλος πάντων, το είπα, τελείωσαν τα επεισόδια. Άρχισε πλέον την ιστορία. «Στάσουδα», απήντησε εκείνος πειρακτικός. «Μήπως είμαι θα στην Ευρώπη που πουλούν το κρέας δίχως κόκαλα?» «Σε λέγω την ιστορία καθώς σε γέννηκεν. Αν δεν σ' αρέσει, άφησε την κατά μέρος. Πάμε να διούμε τη χανούμισα». «Σε ήθελα να είσαι από πουθενά», εξακολούθησε έπειτα, «να είδεις τη μητέρα όταν το άκουσε. Χριστός και Παναγία, παιδάκι μου. Και έπεσε το πεπόνι από τα χέρια της, έγινε σαν πίτα. Και έσιαξε το φακέλι στο κεφάλι της και πήρε το δρόμο. Δηλαδή τα σπαρμένα χωράφια. Κατευθείαν για να φτάσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Εγώ από την ήξευρα την αφήκα να πάει. Μα σαν να προχώρησε καμπόσο και είδε που δεν το εκούνησα, γύρισε πίσω θυμωμένη και. «Τι χάσκεις από αυτό, μωρέ, πολλακαμένε?» εφώναξε. «Ει, φυλάγεις να το πω για να σαλέψεις. Αν σεβαστά, μην την ακολουθείς. Θα ήταν καλή να σε φακιολίσει με καμιά βολάκα». Αφήκα λοιπόν τη δουλειά μου και έπεσα κατά πόδι της. Πού να τη φτάσεις? Βρε αγκάθια, βρε χανδάκια, βρε φράχτες. Δεν έβλεπε τίποτα. Τίποτε άλλο παρά του γερομούρτου το σκεπό που εκοκίνιζε μακριά, μέσα στα σπαρμένα. Σαν έφτασε κοντά, άρχισαν τα γόνατά της να τρέμουν και κάθισε σε μια πέτρα. «Χριστός και Παναγία, παιδάκι μου. Και πώς δεν μου το είπες πως ήταν ένας άρρωστος εδώ πέρα?» «Α, τι να σε πω. Μήπως είσαι γιατρός για να τον νιάνεις?» «Εκείνο, ως και ο Παπαδήμος που τα άκουσε, δεν πήγε να τον δει. Γιατί είναι, λέγει, Τούρκος. Και οι Τούρκοι δεν πληρώνουν για ευχέλαιο». «Τούρκος είπες?» εφώναξε τότε. Και ήρθε λίγο στη θωριά της. «Σαν είναι Τούρκος, δόξα ο Θεός. Είχα μια φοβέρα, μήπως ήταν το Γιώργη μας». «Κρίμα που δεν σου το είπα πρωτήτερα, μητέρα. Να μην χαλάσεις του κόσμου τα χωράφια και να κάνεις τα πόδια μου κόσκινο με στα αγκάθια. Από τη βία σου με έκαμες να πάρω το δρόμο αξιπόλυτος.
Μακίνη στο μεταξύ ξανακίνησε προς του Μούρτου το Χάνι. Εκεί που έπεσα πάλι κατά πόδι της και πήγα να πηδήξω ένα χανδάκι, ακούω κάποιον να βογκά. Στρέφω και θωρώ, ένας Τούρκαρος χάμε, με κίτρινο πρόσωπο, με κόκκινα μάτια. Έτσι εύκολα που γελώ στη ζωή μου, ποτέ δεν γέλασα για άρρωστον άνθρωπο. Και εκείνη την ημέρα δεν μπόρεσα να βασταχτώ, γιατί δεν εξεύρεις. Εδώ ήταν μια βάτος και εδώ μια άγρια ντινάρα. Και ο Τούρκος που παράδερνε παραλαλώντας στην μέση, γύριζε στη βάτο και τις έκαμνε τεμενάδες και την γλυκομιλούσε και τις έκαμνε ενεργολαβία. Γύριζε στην αγκινάρα, στην αγρία αγκινάρα μου, και έτριζε τα δόντια και αγρίβε τα μάτια και σήκωνε με βρισχία στο χέρι του να της κόψει το κεφάλι. Τα μεγάλα του λόγια από τη μια και η αδυναμία του από την άλλη ήταν να σκάσεις από τα γέλια. Μα σαν ήλθε η μητέρα και με είδε, σου έκαμε ένα θυμό, ένα θυμό. Θεός να σε φυλάγει. Τι στέκεις και γελάς αυτό ρε χάχα, ε? Τι στέκεις και γελάς? Ο άνθρωπος του ψυχόμαχα και εσύ το χαίρεσαι. Πιάσε από κείνα. Φορτώσου τον στη ράχη σου. Καλέ Χριστιανή, αυτός είναι μια μισή φορά μακρύτερος από μένα. Πώς θέλω να το φορτωθώ στη ράχη μου? Πιάσε τον από κείνα σου λέγω, γιατί ξέρεις. Μα σεβαστά μην το κάνεις. Έπιασε λοιπόν και με φόρτωσε τον Τουρκαλά στη ράχη μου και πήραμε το δρόμο. Ο Γιώργο Μούρτος έλιαζε την κοιλιά του έξω από τη θύρα του Χανιού. Σαν μας είδε, γέλασε βαθιά μες στο λαιμό του και φώναξε. Ωραία! Δεν μου φορτώνεσαι κάτι ο κιό του ψόφιο γάιδερο, δεν κερδίζεις καν τα πέταλά του. Μόνο ακόμα χάσετε τα χαμένα για να πας τη δημική στο σπίτι σου. Εγώ δεν απολογήθηκα γιατί καταλαβαίνεις. Αναπνοή για χωρατά δεν με περίσσευε. Μα η μητέρα, την ξέβρεις τη μητέρα, ε? Του διάβασε έναν εξάψαλμο. Έναν εξάψαλμο για την απονιά του. Σαν τον εφέραμε στο σπίτι, στρώσαμε το στρώμα του Χριστάκη και τον πλαγιάσαμε. Ο Χριστάκης, ο Μακαρίτης, γύριζε τότε στα χωριά της επαρχίας με τις πραμάτιες πάνω στάλογο. Ήτανε πριν ανοίξει το μαγαζί του. Και σαν έμαθε πως έχουμε τον άραστο στο σπίτι, επήγε και έριψε την κάπα του εις της θείας μας στο σπίτι, στο κρύο νερό. Η μητέρα τον εμάλωνε πάντοτε για τις ακαταστασίες του και εκείνος ο Μακαρίτης αφορμήν για να ξωμένει να ζει του κεφαλιού του. 7 μήνες είχαμε τον άρρωστο στο σπίτι, 7 μήνες δεν επάτησε στο κατοφλιό μας. Ώσπου είναι αγκάστηκε η μητέρα να τον στείλει μαζί μου στην πόλη πριν γιατρευτεί όλους διόλου. «Και πώς είχε ξεπέσει στο χωριό μας?» ρώτησα εγώ. «Και πώς συνέβη να αρρωστήσει?» είπε ο αδερφός μου ξύνοντα την κεφαλή του. «Μα αυτό κι εγώ μόνον άκρες μέσα το γνωρίζω. Μήπως μ' άφησε μαθές η μητέρα να τον ρωτήσω, καθώς ήθελα. Άνθρωποι είμεθα», έλεγε, «και οι αρρώστιες είναι για τους ανθρώπους. Αλίμονος όποιον δεν έχει ποιος να τον κοιτάξει. Και ποιος ξέρει αν αυτήν την ώρα και το Γιώργη μας δεν είναι άρρωστο στην ξενιτιά, χωρίς κανένα ειδικό στο πλάγι του. Μη κάθεσαι λοιπόν και μου ψιλορωτάς τον άνθρωπο, μόνο γιάνε τον πρώτα». Ο Κιαμίλης είναι καλός, πολύ καλός ο καημένος, εξηγολούθησε ο αδελφός μου, και πολλές φορές άνοιξε μονάχος του να με πει το πώς αρρώστησε. Μα όσες φορές το δοκίμαζε τότε ξανά πιάνει η θέρμη. Εδώ όμως διέκοψαν η σελθούσα η μύτη μου μετά των ξένων της. Η κοντή και πως εύσωμος Οθωμανής είχε τακτοποιημένον το λευκότατον αυτής γιασμάκιον και συνεκράτη επί το κοσμιότερον των μαύρων και μακρόν αυτής φερετζέν υπό τον ποδόγυρον του οποίου μόλις έβλεπε στα μητωτά και κίτρινα παπούτσια της. Αλλά βαθύ εντύπωση μη ενεποίησε τώρα η οχρά και μελαγχολική του Κιαμίλ όψης, τα χαρακτηριστικά της οποίας μη εμφάνισαν τόσον ήμερα, τόσον ιδέα, ώστε κέρδισε ούτως υπήν εξεφόδου την συμπάθειά μου. Τούτο δεν διέφυγε την προσοχή της μητρός ή της εγνώριζεν την προς τους Τούρκους αντιπάθειά μου. Δι' αυτό ατενίσα σαφυροστόργος προς αυτόν, ενώ μη τον παρουσίαζεν. «Ο αρίσκος ο Κιαμίλης», είπεν, «είναι πολύ πολύ καλό παιδί. Τρώει και κόλυβα, πίνει και αγέσμα, φυλάει και του παπά το χέρι, τι να κάνει? Μα όλα για να γιάνει». Οι οφθαλμοί της μητρός μου επληρώθησαν δακρύων.
Μόλις δε έτσι απέτεινα 2-3 λέξεις στην γλώσσα των, και έρχισαν να με πληρώσουν ευχών και ευλογιών, επένων και εγκομείων, με τα γνωστά σε εκείνες υπερβολάς της τουρκικής εθιμοτυπίας. Αλημίτυρ μου, διακόψασε τον χήμαρον της ρητορικής αυτών αποτόμως. Τώρα καθίστε, είπε, να δούμε τι θα κάνουμε. Η Χανούμισσα, παιδί μου, έχει ένα γιο, τον Ζαπτιέ, που είναι από τους πρώτους ανακριτάδες. Της είπα τη συμφορά που μας γέννηκε. Θα τον βάλει να μας έβρει τον Φωνιά. Η καημένη, δεν ήξερε τι καλή που είναι. Τι κρίμα που δεν το ήξερα να έρθω πρωτήτρα στην πόλη. Ως τώρα θα τον είχα 3 φορές κρεμασμένο και θα ήμουν από αυτή τη μεριά τουλάχιστον ήσυχη. Η Τούρκισσα εινόησε εν ολίγων περί τίνος επρόκειτο. Ναι, είπε, και ο γιος μου ο εφέντης και ο δούλος σας, ο Κιαμίλης, και εγώ η σκλάβα σας ως του Σουλτάνου το κατόφλιο θέλω να πάμε. Μα την υπόθεση σας χαμέ δεν θα την αφήσουμε. Χωρίς άλλο την είχαμε ως τα τώρα μιντέρ αλτί, υπό τον Τάπητα, και δι' αυτό δεν επιάστη ο Φωνιάς. Ο γιος μου ο εφέντης είναι ανακριτής εις το Ζαπτιέ. Τη γη να σχίσει, να έμβει ο κακούργος, πάλι θα τον έβρει. Και τίποτε, εξεκολούθησε ο Κιαμίλης με τη συμπαθητική φωνή του, ούτε λεπτό έξοδα. Ο εφέντης, ο αδερφός μου, με μια κονδυλιά τα διορθώνει. Και αν θέλει ο Θεός, πάω κι εγώ στην επαρχία για την ανάκριση. Όταν σκοτώθηκε το παιδί της Βαλιδές μου, είναι σαν να σκοτώθηκε ο εφέντης και ο αδελφός μου. Πρέπει να γεννεί εκδίκηση.

Απερίγραπτον ευχαρίστησιν ενεπίει ο ζήλος αμφότερων όχι μόνον εις τη μητέρα αλλά και εις τον αδελφόν μου και εις εμέ αυτόν. Ώστις εσκεπτόμην τώρα ότι και η προς αλλοθρίσκους γενωμένη ευεργεσία δεν απολέστη επί Ματέω. Εφικανήν ώραν συνδιελέχθημεν επί του θέματος και εγώ, ώστις ήμην τελείως επελπισμένος περί ανακαλύψεως του φωνέως, διατέτων παραμεσόντα χρόνων και διατασευθείς μετά των φόνων επί συμβάσας ως εκ του πολέμου καταστροφάσεν τη επαργία ημών, δεν άργησα να πιστώ ότι είναι πιθανόν ακόμη να δοθεί δικαιοσύνη εις τον ατυχή νεκρόν μας. Είτε λοιπόν πολύ φυσικόν, αν τώρα ήρχισα να περιποιώ με τους μόνους δυνατούς να μας παρασταθώσει προς εκπλήρωση του καθήκοντος ημών τούτου. Άμα όσοι η γραία Οθωμανής παρετήρησε την διάθεσή μου ταύτην. «Και τώρα», είπε, «Σουλτάνε μου, δώσ' τα κλειδιά στον ξενοδόχο από σήμερα και να πάγει. Είστε μουσαφίροι δες μου». Τούτο ήταν όλος διόλου απροσδόκητον. Οι Τούρκοι, ιδίως εν μεγαλοπόλεσιν, όχι μόνο δεν κατοικούν υπό μίαν με χριστιανούς στέγην, αλλού εις την αυτήν συνοικία τους ανέχονται. Τι το λοιπόν τούτο? Μία από τας πολλάς δουλοπρεπής φιλοφρονήσεις. Αλλά όχι, η γραία δεν ομίλει δια των τύπων. Εσύ είσαι διαβασμένος άνθρωπος, μία λέγε, και γνωρίζεις του Θεού των νόμων. Κι αν είχα μόνο μία πεθαμή τόπο στην οικουμένη και ήξερα πως η ευλογημένη γυναίκα που εκείταξε το ορφανό μου 7 μήνες ως το στρώμα του παιδιού της ευρίσκεται εδώ πέρα ξένη και δεν της έδιδε το αναπαυτήριο της κεφαλής μου να πατήσει το ποδάρι της, δεν θα έκλειεν ο Θεός την θύραν του ελέους του εις την προσευχή μου? Δεν θα εσήκωνε την ευλογία από τα έργα των χειρών μου? Δεν θα απέστρεβε το πρόσωπό του από το κουρμπάνι μου? Έλα Ζαχαρένια μου, έλα, μην το κάνεις και κρυματιστώ. Και παρεμβάσω και αμήλεις και φιλήσα στην άκρη του φορέματός μου. Μη σας κοκοφανεί, είπε, γιατί δεν ήρθαμε να σας πάρουμε πρωτύτερα. Το μάθαμε πως είστε εδώ και 2 μέρες τώρα γυρνούμε να σας τύχουμε. Όλα τα χάνια κατά σειράνε πήραμεν, όλη την πόλη νεκοσκηνήσαμε. Μα εμείς απλοί άνθρωποι είμαστε σαν τα βόδια. Κοντά στο νου ήταν πως αφέντη σαν του λόγου σου πορεύεται άλλα φράγκα και κάθεται στο ξενοδοχείο. Τώρα που σας ήβραμε δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Και αποταθείς προς τη μητέρα μου. Δεν είναι έτσι Σουλτάνα μου, είπε. Εμείς τα συμφωνήσαμε πλέον. Αυτός ο κιαφύρης ο Σουρουράδας δεν θα χαλάσει πια το κέφι σου. Μια κλωτσιά που με έδωκε του την συγχωρνώ για το χατήρι σου. Μα εδώ πέρα δεν μένουμε πλέον, δεν είναι έτσι? Ναι, είπε η μητέρα μου, δεν μένουμε. Σαν το θέλει και ο Γιώργης. Άκουσε εκεί τη σισουράδα να χτυπήσει το παιδί μου, του Γιαμίλη. Τότε παρετήρησα ότι καθήν ώραν εγώ οίκουν την ιστορία του Γιαμίλη παρά του αδερφού μου, οι τρεις εναπομείναντες είχαν συνωμώσει κατά του ξενοδόχου και του ατυχούς Λουί. Έπειτα η γραία Οθωμανής ανέκρουσε μίαν ανατολικοτάτην δέησιν. 7 ημέρες θα καθίσω έξω από το ενδιέτοιμά σου. 7 φορές την ημέρα θα φυλώ το κατόφλιον της θύρας σου. 7 φορές την ώρα μου. Και τα λοιπά. Και εγώ έχασα 7 φορές την υπομονή μου. Άλλωστε η πρόσκληση στάφτη μη φαίνεται ευνοϊκή δια την υπόθεσή μας. Δια τούτο αφήκα την μητέρα μου να πράξει όπως θα τη ήρεσκεν. Μόλις παρήλθεν η μισή ώρα και οι Οθωμανείς μετά του ιού της απήρχε το εναλυθεί θριάμβο άγοντες με θεαυτόν την μητέρα και τον αδερφόν μου, όσοι αν ήσαν τα μάλλον περιζήτητα λάφυρα. Είσαι με, ούτε υποθέσεις ούτε διαθέσεις μου επέτρεπον να αλλάξω κατοικία. Απεποιήθην λοιπόν να δεχθώ την ξενία των όπως την προσέφερον. Υπεσχέθην όμως ότι ευθύς ως τελειώσοντας εισαγωγικά συνεργείας παρά τις αρμοδίες αρχές προς αναζήτηση του φωνεύσαντος των αδελφών μας θα τους επισκέπτομαι επί μακρόν και κάθε κάστην εν το οίκο των. Η εργασία αυτή δεν χρειάζεται πολύ χρόνο, διότι όπου ο νόμος δεν υπάρχει παρά εν την καλή θελήση των καθέκαστα αρχών ή χρονίζει και η απλουστέρα υπόθεση σε πάπυρον ή τελειούται εν μια στιγμή και η μάλλον περίπλοκος. Και ναι μεν η δική μας δεν είναι το δυνατόν να τελειώσει ούτως αστραπηδών,
Αλίδη, καταφτάστας πρότας ημέρας των μετά του Υπουργείου της Αστυνομίας Συνεννοήσεών μου, διετάχθησαν εν τη επαρχία ημών πολλές συλλήψεις. Ο δε ιός της φίλης ημών Οθωμανίδος, ο ανακριτής, όλος ζήλος και αφοσίωσης, εξεκίνησεν εκ της πρωτευούσης, συνοδευόμενος υπό του αδελφού μου και φοδιασμένος με πάσαν πληρεξουσιότητα προς ανάκριση των συλληφθέντων και προς καταδίωξη άλλων υπόπτων. Εις τον ανυπόμονον και αμήλ δεν επιτρέψαμε να συναπέλθει. Τούτο μεν χάρη της επισφαλεστά της υγείας του, τούτο δε όπως μη μείνος είναι δύο γραίοι όρος διόλου μόνε. Και τώρα πια που έβαλαμε το νερό στα βλάκι, μας έλεγε μετά την άση μέρα η μήτυρ μου, έρχουδα παιδί μου να περνάς την ημέρα μαζί μας. Εμείς ήμεθα όλη μέρα στο σπίτι γιατί τελειώσαμε τους γύρους μας. Και που δεν επήγε το παιδί μου, ο Κιαμίλης, και που δεν με επήγαινε η Χανούμισσα. Πρώτα-πρώτα επήγαμε εδώ κοντά στην Αγία Σοφιά. Ύστερα με πήγαν και προσκύνησαν στον τάφο του Κωνσταντίνου, στο Μεφάμε Ιδάνη. Να πας και εσύ δα, παιδί μου, ε. Εδώ μεριά έχουν τον Αράπη που τον εσκότωσε σκεπασμένο λαχούρια και χαλιά. Και εκεί μεριά το φτωχό του βασιλέα, με μόνη μια μικρή κανδύλαπα στο μνήμα του. Και πήγαμε και σε ένα τζαμί και είδαμε πάνω σε ένα παλαιό δέντρο την αλυσίδα που ήταν κρεμασμένη η χείρα της δικαιοσύνης. Και πήγαμε και στο Βουλουκλί και είδαμε τα ψάρια που ζωντάνεψαν μέσα στο τηγάνι όταν επάρθηκαν η πόλη. Και πάνω στην πόρτα που επάρθηκαν είδαμε τα γράμματα που έγραψαν ο άγγελος εκείνη τη μέρα τάχα για την πόλη. Το χειρότερο τα είδαμε, μα σαν αγράμματι που είμαι δεν τα διάβασα. Και τι δεν είδαμε, και τι δεν είδαμε, μα τώρα που τελείωσαν άρχισα πάλι να στεναχωρούμε. Γι' αυτό έρχω κάθε μέρα να σε βλέπω, να έχεις την ευχή μου και να με λέγεις δα κιόλας πως πηγαίνει η κρίση μας. Η οικία της χείρας Οθωμανίδος κείται επί της ευρείας μεν τώρα, αλλά όχι πλέον ως πριν. Γραφικοτά της οδού της Νιδιβάν Γιολού, ο μακράν της πλατείας του Βυζαντινού Υποδρομίου. Προφανώς είναι παλαιόν κτήμα ευπόρου άλλοτε οικογενείας. Διότι ενώ επαρακείμενα οικίε φαίνονται αλυπήτως κολοβωμένε υπό της ευρύνσεως του δρόμου, η της Οθωμανίδος διακρίνεται δι' ενός προαυλίου στενοτάτου μεν νυν και επιτρέποντος της εν το εξώστη καθημένης να βλέπω συν υπέρ των χαμηλών αυτού τείχων πάντα τα εν τη οδό, οπωσδήποτε όμως λειψάνου της προτέρας ευρυχωρίας. Όπισθεν αυτής έχει ωραίων κυπίσκων με υψηλοτάτους κυσοσκεπείς τείχους και με μικρών περίπτερων εις την μίαν πλευράν. Εις τους τείχους τούτους οφείλει κυρίως την ως εκ του θαύματος διάσωσιν του μεγίστου αυτής μέρους από της μεγάλης πυρκαγιάς ή της είχεν αποτεφρωμένη ολόκληρον την όπισθεν της οδού εκείνης συνοικίαν. Μέρος της απέναντι του περιπτέρου πλευράς του τείχου καταρρεύσαν φαίνεται κατά την πυρκαγιάν αν οικοδομήθη εκ του προχείρου επιτρέψαν την εις αυτό προσαρμογήν μικράς θύρας. Διείς ο οίκος απέκτησε νέαν συγκοινωνίαν μετά εκτός πολύ συντομοτέραν εις τον από το Υπουργείο της Αστυνομίας δια των αχανών ερυπείων προσερχόμενων. Εν τούτης, και κατά βάθος αυτή η ευρυχωρία εμηδενίζεται υπό της απολίας ειν το πλάτος της οικίας υπέστη κατά την πυρκαγιάν. Διότι οικονομικέ δυσχέρειε δεν επέτρεπον την επαναδιόρθωση της βλαβήσης πλευράς. Εδώ εκ του προχείρου προσκαρφωθεί σε ημίκαυστες σανίδες, άφηνουν τα καταυτήν δωμάτια παντή ανέμου αναπεπταμένα και εντελώς ακατοίκητα. Κι όμως, εν τη οικία ταύτη, εχώρει όχι μόνον η γραία Οθωμανής μετά του Κιαμίλη, όχι μόνον ο εφέντης μετά της πολυπληθεστάτης αυτού οικογενείας, αλλά και η μήτυρ μου και ο αδελφός μου. Και δει πάντες οι εγγύς και μακράν συγγενείς ημών όσοι ήρχοντο προς επίσκεψή μου. Διότι ο πιστός Κιαμίλης ευθύς όσε μυρίζει το τεινά τον ίχνηλάτη με χρυσό του ανεβρών την κατοικία μετέφερε τα πράγματά του εις τον οίκον της μητρός αυτού έστω και δια της βίας. Οι δε καλοί Οθωμανείς έχεραν επί τούτο, διότι έλεγε δύο κακούς ανθρώπους δεν τους χωρεί ούτε όλοι οι οικουμένοι, ενώ χίλοι καλοί άνθρωποι κάμνουν μου χαμέτη και μέσα εις ένα καριδότσουφλό.

Ακούσατε το πρώτο μέρος από το αριστούργημα του Γεωργίου Βυζίνου «Ποιος ήταν ο φωνεύς του αδελφού μου». Στην επόμενη εκπομπή η συνέχεια.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».
5: Η ώρα είναι

πιθανότητα εντός των επόμενων 24 ωρών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Και ο καιρός, νεφώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές, 28 βαθμοί Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εκκλησία και κόσμος. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Προγραμμάτισε για αυτήν την ώρα μια σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος». Στο μικρόφωνο ο Μάριος Μπέγζους και το θέμα μας είναι «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας». Η μουσική επιμέλεια της εκπομπής έχει η Μαρίνα Μπέκα.

Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ μαζί να μιλήσουμε για τον άνθρωπο, για το νόημα της ζωής του. Ποιος είναι ο άνθρωπος, από πού έρχεται, πού πηγαίνει. Στα ερωτήματα ζητάμε απαντήσεις. Οι απαντήσεις για τον άνθρωπο είναι πέρα από τον άνθρωπο. Δεν είναι ούτε μέσα στον άνθρωπο, ούτε απέναντι από αυτόν. Και θα ήθελα να προσέξετε αυτές τις δύο αρνήσεις. Ούτε μέσα στον άνθρωπο, ούτε απέναντι από τον άνθρωπο. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα του ανθρώπου είναι ανάμεσα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον του. Και το περιβάλλον του ανθρώπου είναι οι συνάνθρωποι του, η κοινωνία, η φύση, ο Θεός. Σε αυτό το ανάμεσα του ανθρώπου και του περιβάλλοντος του βρίσκουμε απαντήσεις, και σε αυτό το ανάμεσα βρίσκεται και ο Θεός ως η κατεξοχήν απάντηση στο πρόβλημα του ανθρώπου. Για να καταλάβουμε αυτή την έμφαση που δίνουμε, θα πρέπει προηγουμένως να αποσαφηνίσουμε τι εννοούμε με τις δύο αρνήσεις τις οποίες προτάξαμε. Ας δούμε τα πράγματα από κοντά. Πρώτα απ' όλα, η απάντηση του ανθρώπου στο ερώτημα για το νόημα της ζωής δεν βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο, που σημαίνει στην ψυχή του, στην καρδιά του, στο μυαλό του. Και με αυτήν την άρνηση θέλουμε να λυτρώσουμε τον άνθρωπο από την εσωστρέφεια, από το κλείσιμο στον εαυτόν του, από τον αυτοπεριορισμό του, και έτσι να γλιτώσουμε από κάθε μορφή ψυχολογισμού ή ατομικισμού. Και όταν λέμε ψυχολογισμού, εννοούμε ότι ο άνθρωπος κλείνεται στον ψυχισμό του και προσπαθεί με αυτόν να βρει απάντηση στα προβλήματά του. Γι' αυτό πολλοί συνάνθρωποι μας προστρέχουν στον ψυχαναλυτή, στον ψυχοθεραπευτή, και ενώ κάτι τέτοιο δεν είναι λάθος, ωστόσο μερικές φορές και σε μερικά σημεία του κόσμου, όπως είναι η Ευρώπη και η Αμερική, καταντά μία μόδα. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε ότι το πρόβλημα του ανθρώπου ξεκινάει με τον άνθρωπο, αλλά η απάντηση δεν βρίσκεται αποκλειστικά μέσα στον άνθρωπο. Είναι ανάμεσα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον του. Και με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε τον άνθρωπο να απαλλαγεί από την ψευδαίσθηση ότι αυτός είναι το κέντρο του σύμπαντος. Ακόμα κι αν πιστέψουμε, δεχτούμε, υποθέσουμε ότι ο άνθρωπος είναι το κέντρο του σύμπαντος, μην ξεχνάμε ότι το ίδιο το σύμπαν είναι πολύ πέρα από το κέντρο του και πολύ μεγαλύτερο από αυτό. Συνεπώς, ακόμα κι αν ο άνθρωπος είναι το κέντρο ενός κύκλου, δεν είναι ο ίδιος ο κύκλος, είναι ένα κομμάτι αυτού του κύκλου. Και για αυτό το λόγο επιμένουμε, λέμε

και προσπαθούμε να το διευκρινίσουμε, ότι η απάντηση στο πρόβλημα του ανθρώπου δεν είναι μέσα στον άνθρωπο, αλλά ανάμεσα σε αυτόν και στο περιβάλλον του. Εξίσου πρέπει να αποσαφηνίσουμε και να απελευθερωθούμε από το εντελώς αντίθετο άκρο. Η απάντηση στο πρόβλημα του ανθρώπου δεν είναι απέναντι από τον άνθρωπο. Δεν δίδονται απαντήσεις στο ερώτημα της ζωής από μεγάλα μεγέθη, όπως είναι οι ιδεολογίες, όπως είναι οι φιλοσοφίες, όπως είναι οι επιστήμες του ανθρώπου. Όλα αυτά περιέχουν στοιχεία που βοηθούν τον άνθρωπο να απαντήσει το βασικό του ερώτημα, αλλά δεν συνιστούν με κανένα τρόπο την απάντηση στο πρόβλημα του ανθρώπου. Και όσο επικίνδυνη είναι η εσωστρέφεια με τον ψυχολογισμό και τον ατομικισμό που προαναφέραμε, άλλο τόσο επικίνδυνη είναι η εξωστρέφεια με τις ιδεολογίες, τις φιλοσοφίες και τις επιστήμες του ανθρώπου, οι οποίες του προσφέρουν έτοιμες λύσεις, έχοντας τα πάντα εκτός από ένα, τον ίδιο τον άνθρωπο, τον πραγματικό άνθρωπο, τον συγκεκριμένο άνθρωπο ο οποίος ρωτάει. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι η απάντηση στο πρόβλημα του ανθρώπου δεν είναι μέσα στον άνθρωπο, αλλά δεν είναι και απέναντι από τον άνθρωπο. Είναι πάντοτε κάπου αλλού, σε έναν ενδιάμεσο χώρο, ανάμεσα στο εγώ και στο άλλο. Σε αυτό το ανάμεσα θα προσπαθήσουμε να κινηθούμε και να δούμε ποιες απαντήσεις μπορεί να ανακύψουν και προς τα πού μπορούμε να κινηθούμε. Ξεκινώντας με αυτή την πηξίδα, διαπιστώνουμε για μια ακόμα φορά ότι ο άνθρωπος είναι το κέντρο ενός κύκλου, το εγώ είναι το κέντρο ενός κύκλου, ο οποίος κύκλος αποτελείται από το άλλο του ανθρώπου. Ποιο είναι αυτό το άλλο? Ο συνάνθρωπός του, η κοινωνία, η φύση, το φυσικό περιβάλλον και ο Θεός. Οτιδήποτε έξω από τον άνθρωπο είναι το άλλο του. Ο εαυτός του ανθρώπου και το νόημα της ζωής του είναι ανάμεσα στο εγώ και στο άλλο. Είναι ανάμεσα στο υποκείμενο και στο αντικείμενο. Αν θέλετε να το πω με μια εικόνα, είναι ανάμεσα στο κέντρο του κύκλου και στην περιφέρεια του κύκλου. Κέντρο και περιφέρεια είναι δύο σημεία ανάμεσα στα οποία βρίσκεται ο ίδιος ο άνθρωπος, διαμορφώνεται ο εαυτός του και εκεί δομείται η απάντηση, η ζωντανή και ζωτική, την οποία χρειάζεται για τη ζωή του. Απόψε θα προσπαθήσουμε να δούμε τις ομοιότητες και τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στον άνθρωπο και στη φύση. Και όταν λέμε φύση, εννοούμε κάθε έμβιο «ον», κάθε «ον» το οποίο μετέχει τη ζωής, το οποίο περιβάλλει τον άνθρωπο. Ανάμεσα λοιπόν στη φύση και στον άνθρωπο υπάρχουν ομοιότητες και ανομοιότητες, συσχετίσεις και διαφοροποιήσεις, και θα πρέπει να δούμε και τα δύο αυτά στοιχεία, τα οποία μας είναι απαραίτητα για μια κατανόηση του ανθρώπου.

μιλώντας για τα κοινά και τα διαφορετικά στοιχεία που υπάρχουν ανάμεσα στον άνθρωπο και στη φύση, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τον κοινό παρονομαστή, από τη βασική ομοιότητα που υπάρχει ανάμεσα στον άνθρωπο και στη φύση. Και αυτή η βασική ομοιότητα είναι το πάθος. Κάθε άνθρωπος, αλλά και κάθε άλλο έμβιον μέσα στη φύση, χαρακτηρίζεται από το πάθος. Τι σημαίνει πάθος? Σημαίνει πάρα πολύ απλά πως ό,τι ζει, αυτό πάσχει και συμπαθεί, πονά και συμπονά, αισθάνεται και συναισθάνεται, νιώθει και υποφέρει. Οι ψυχολόγοι μας λένε ότι δύο βασικές ανάγκες, δύο στοιχειώδη πάθη κάθε εμβιούντος και του ανθρώπου είναι ο πόνος και η πείνα. Ο άνθρωπος από την πρώτη στιγμή που θα ανοίξει τα μάτια του και θα δει τον κόσμο, αισθάνεται να απειλείται από το θάνατο, αισθάνεται ότι η ζωή του έχει ένα όριο, ένα σύνορο, και η απειλή αυτή του θανάτου, της εξαφάνισης, της ανυπαρξίας, της επιστροφής του στην ανυπαρξία από την οποία προήλθε η ύπαρξή του με τη γέννησή του από τη μητέρα του. Η απειλή λοιπόν αυτή του θανάτου παίρνει δύο μορφές. Η μία είναι η πείνα. Αν δεν φάει θα πεθάνει. Η άλλη είναι ο πόνος. Ο σωματικός πόνος, ο ψυχικός πόνος ή και τα δύο, η ψυχοσωματική οδύνη του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος πονάει, σημαίνει υποφέρει, και αν δεν αντιμετωπίσει τον πόνο θα πεθάνει. Επομένως, ο άνθρωπος από την ώρα που ζει πάσχει, δηλαδή πολύ συγκεκριμένα πεινάει και πονάει. Και στη λέξη πόνος θα ήθελα να σκεφτείτε και το σωματικό πόνο και το ψυχικό πόνο, κυρίως αυτό το τελευταίο, ο οποίος μάλιστα σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αν όχι σε όλες, σωματοποιείται. Αυτό σημαίνει πάθος. Σημαίνει κάτι πάρα πολύ απλό, κάτι πάρα πολύ άμεσο. Και μάλιστα, για να μπορέσει η φύση να αντιμετωπίσει τις δύο αυτές απειλές κάθε νεογέννητης ύπαρξης στον κόσμο, δηλαδή τον πόνο και την πείνα, προσφέρει στο παιδί την πρώτη τροφή από τη μητέρα του, που είναι το γάλα, και με αυτήν την προσφορά μπορεί ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει τις δύο ανάγκες, τον πόνο και την πείνα. Με το γάλα το μητρικό αντιμετωπίζει το πρόβλημα της πείνας, και με την στοργή, τη θαλπορή, το πρόβλημα του πόνου και του σωματικού και του ψυχικού. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος ξεκινάει τη ζωή του αντιμετωπίζοντας το πάθος το οποίο η φύση του προσφέρει. Το προσφέρει βέβαια μέσα σε εισαγωγικά, γιατί κανείς δεν θα ήθελε τέτοια προσφορά, όμως την υφίσταται. Το πάθος είναι συνώνυμο της ζωής. Και έτσι λοιπόν από την αρχή της ύπαρξής του ο άνθρωπος καλύπτει τις δύο ανάγκες, τον πόνο και την πείνα, δηλαδή αντιμετωπίζει την απειλή του θανάτου έχοντας την τροφή και τη στοργή. Η τροφή με το μητρικό γάλα καλύπτει την ανάγκη της πείνας, επομένως απομακρύνει το ενδεχόμενο του θανάτου, και η στοργή που ποικιλότροπα η μητέρα παρέχει στο παιδί καλύπτει ακριβώς την άλλη ανάγκη του πόνου, τον οποίον απαλύνει, εξαφανίζει, και έτσι η ζωή αναδύεται μέσα από την όποια απειλή του θανάτου. Και με αυτόν τον τρόπο βιώνει κάθε ύπαρξη ότι η ζωή τελικά είναι μεγαλύτερη από το θάνατο. Όλα αυτά συμβαίνουν στο πλαίσιο του φυσικού, το οποίο φυσικό στη θεολογική ορολογία ονομάζεται κτιστό, και αυτό το κτιστό είναι και τρεπτό και φθαρτό. Δηλαδή τρέπεται, μετατρέπεται, αλλάζει είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο, και οπωσδήποτε φθήρεται.
ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος δεν μπορεί να αποφύγει τη φθορά. Μεγαλώνει, και το ότι μεγαλώνει σημαίνει από τη μία πλευρά ένα καλό και από την άλλη ένα κακό. Ποιο είναι το καλό? Ότι ο άνθρωπος αυξάνεται, οριμάζει, δυναμώνει, γιγαντώνεται. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ένα κακό. Στο βαθμό που ο άνθρωπος μεγαλώνει, στον ίδιο βαθμό φθήνει, οι δυνάμεις του τον εγκαταλείπουν, γερνάει, αρρωσταίνει, και έτσι μαζί με την ακμή έρχεται και η παρακμή. Όσα χρόνια και να ζήσει ένας άνθρωπος δεν σημαίνει ότι είναι ακμαίος. Άλλο ζει και άλλο ακμάζει. Μπορεί να γίνει αιωνόβιος 100 ετών, να ξεπεράσει ακόμα και τα 100 έτη ζωής. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σε καλύτερη μοίρα. Απλώς έχει την τύχη να επιβιώνει. Όμως υπόκειται στη φθορά της φύσεως, στην τρεπτότητα του φυσικού, στην φθαρτότητα του κτιστού, όπως λέμε στη θεολογική ορολογία. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ βασική επισήμανση την οποία χρειάζεται να υπογραμμίσουμε. Το κτιστό, δηλαδή το φυσικό, το φθαρτό, δεν σώζεται μόνο του. Για την σωτηρία, δηλαδή για την ολοκλήρωση, για την αρτίωση του κτιστού, φθαρτού, τρεπτού, φυσικού, είναι το ίδιο πράγμα, και σκοπίμως χρησιμοποιώ κατά παράταξη αυτές τις λέξεις για να γίνει σαφές και κατανοητό ποιο είναι το μέγεθος για το οποίο μιλάμε. Απέναντι λοιπόν σε αυτό το φυσικό φθαρτό υπάρχει το άκτιστο, ο Θεός, που είναι η ζωή, η όντως ζωή. Ο Χριστός ονομάζεται η αρχή της ζωής, και έτσι το άκτιστο σώζει το κτιστό από τη φθορά.

0: Έγινε αντιληπτό τι σημαίνει η φράση ότι το πάθος είναι η ομοιότητα του ανθρώπου με τη φύση. Ότι είναι φυσικό, είναι φθαρτό, επομένως και ο άνθρωπος που είναι φυσικός είναι φθαρτός, άρα έχει ένα όριο. Ό,τι αρχίζει τελειώνει, ό,τι γεννιέται πεθαίνει, ό,τι ακμάζει παρακμάζει. Θα λέγαμε, κάνοντας καλή χρήση της ελληνικής γλώσσας, ότι η φύση είναι φθήση. Δηλαδή, ό,τι φύεται, αυτό φθήνει, χάνει, ξεθοριάζει, παρακμάζει. Και αυτή είναι μία πραγματικότητα την οποία χρειάζεται να αναγνωρίσουμε. Το όριο της φύσης που είναι ο θάνατος και όχι μόνο εκφράζεται στην κατάσταση της ανάγκης, δηλαδή ότι όλα τα φυσικά όντα υπόκεινται στον νόμο της ανάγκης και στην ατομικότητά τους, ότι όλα τα φυσικά όντα, όλοι οι άνθρωποι, όλα τα έμβια όντα υπάρχουν ως άτομα, δηλαδή είναι χωρισμένα από τα άλλα όντα, προσπαθούν να έρθουν σε επαφή μαζί τους, να βρεθούν μαζί τους, να συνευρεθούν ώστε να δημιουργήσουν και να προσφέρουν στη φύση νέα όντα, τα οποία μπορεί να είναι νέα, δεν είναι αφθαρτά, και αυτά υπόκεινται στον νόμο της φθοράς. Έτσι, με αυτή την έννοια, φύση και άνθρωπος διασυνδέονται στενά και άρρηκτα μέσω του πάθους. Και πάθος σημαίνει ακριβώς αυτή την κατάσταση όπου κάθε δύναμη σκιάζεται από την αδυναμία της, όπου θα λέγαμε με μία άλλη διατύπωση το καλό και το κακό δεν υπάρχουν αλλά συνυπάρχουν. Ποτέ δεν θα μπορέσετε να εντοπίσετε το καλό απομονωμένο από το κακό ή το κακό απομονωμένο από το καλό. Κάθε τι καλό έχει και το κακό του και αντίστροφα. Τα νιάτα τα περιμένουν τα γυρατιά, αλλά και τα γυρατιά έχουν την ωριμότητα που τα νιάτα δεν μπορούν να την έχουν, όσο και αν την επιθυμούν, όσο και αν την προσπαθούν. Συνεπώς, το καλό και το κακό δεν υπάρχουν, αλλά συνυπάρχουν. Και θα ήθελα να υπογραμμίσετε, να τονίσετε και να νιώσετε τι σημαίνει αυτό το συν. Το καλό και το κακό δεν υπάρχουν, αλλά συνυπάρχουν. Αυτό το συν μας λυτρώνει από πολλές αυταπάτες και από πολλά λάθη. Ας δούμε όμως τώρα και την άλλη πλευρά. Αν το πάθος είναι η ομοιότητα του ανθρώπου με τη φύση, ρωτάτε ποια είναι η διαφορά ανθρώπου και φύσης. Και σας απαντώ. Η διαφορά ανθρώπου και φύσης είναι ο λόγος. Και όταν λέμε λόγος, μπορείτε να πείτε ότι είναι η λογική, είναι ο νους, το μυαλό, ο εγκέφαλος, η διανόηση και όλα αυτά τα πράγματα. Λέω μπορείτε, γιατί θα δούμε στη συνέχεια τι σημαίνουν αυτά και πώς τοποθετούνται. Ο άνθρωπος διαθέτει λόγο. Δηλαδή έχει την ικανότητα να κρίνει και να συγκρίνει, να εντοπίζει σχέσεις, να προβαίνει στον καθορισμό ομοιοτήτων και διαφοροποιήσεων, να έχει άποψη για τα όμοια και τα ανώμοια, τα μικρά και τα μεγάλα, τα ίσα και τα άνισα. Να σας το πω με μία εικόνα. Προσέξτε τα νήπια πώς μαθαίνουν τα πράγματα γύρω τους. Κάτι τι το αγγίζει το νήπιο με την αφή, το βλέπει με τα μάτια η όραση, το σηκώνει ψηλά, το αφήνει να πέσει, ακούει έναν ήχο, έναν κρότο με την ακοή, το φέρνει στη μύτη του, το μυρίζει, το σφραίνεται και τέλος κάνει αυτό που συνήθως του απαγορεύουμε και έχουμε δίκιο που το απαγορεύουμε, το φέρνει στο στόμα και το γεύεται. Έτσι ο άνθρωπος στην απαρχή της σταδιοδρομίας του, διαμέσου των πέντε αισθήσεων, εντοπίζει σχέσεις. Το μικρό, το μεγάλο, το καλό, το κακό, έτσι, αλλιώς και ούτω καθεξής. Αυτές τις σχέσεις που εντοπίζει με τις αισθήσεις του, τις αποθηκεύει στον εγκέφαλό του και εκεί πλέον μπορεί ο άνθρωπος να έχει πλήθος παραστάσεων, εικόνων που του είναι απαραίτητες. Στα ελληνικά, λόγος σημαίνει σχέση. Ο άνθρωπος εντοπίζει σχέσεις και οι γνώσεις του δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ενημερότητά του για τις σχέσεις των πραγμάτων μεταξύ τους. Λόγος δεν είναι μία μονομερής εγκεφαλική δραστηριότητα. Είναι μία ψυχοσωματική, πολύπλευρη, πολυσύνθετη ανθρώπινη λειτουργία που επιτελείται με τον εγκέφαλο, με το νου, με το μυαλό. Αλλά η λέξη λόγος σημαίνει τη σχέση. Και όταν λέμε ότι ο άνθρωπος έχει λόγο, εννοούμε ότι είναι ένα «ον» που μπορεί να εντοπίζει σχέσεις, δηλαδή μια ύπαρξη που κρίνει, συγκρίνει, διακρίνει, προτιμά, επιλέγει, απορρίπτει. Όλη αυτή η διαδικασία γίνεται με το νου, με τον εγκέφαλο, με το μυαλό, με τη διανόηση. Η τέχνη να χειριζόμαστε το λόγο ονομάζεται από τους Έλληνες, από τους αρχαίους Έλληνες μέχρι σήμερα, λογική, και η λέξη λογική δεν έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες, απλώς έχει μεταγραφεί από τα ελληνικά. Αλλά πρέπει να προσέξουμε, η λογική δεν είναι παρά η τέχνη του λόγου. Λόγος είναι η σχέση των μερών μεταξύ τους και με το σύνολο, και το όργανο το οποίο επιτελεί αυτή τη λειτουργία είναι ο εγκέφαλος, είναι το μυαλό του ανθρώπου. Ο λόγος όμως είναι κάτι πολύ ευρύτερο από μία σκέτη μηχανική, βιολογική λειτουργία του ανθρώπου. Άλλο είναι ο λόγος και άλλο είναι ο ορθολογισμός, η νοησιαρχία, η εγκεφαλική λειτουργία. Θα ήθελα σε αυτό το πράγμα να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην χάσουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, είμαστε μαζί για να συζητήσουμε ένα μέλλον για το παρελθόν μας. Ακούτε το Μάριο Μπέξο στο μικρόφωνο στην σειρά εκπομπών του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος». Μιλάμε για τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Είπαμε ότι η διαφορά είναι ο λόγος, και αυτό που συνδέει τον άνθρωπο με τη φύση είναι το πάθος. Όταν λέμε λόγος, θα ήθελα να κρατήσετε μέσα σας ότι μιλάμε για μία σχέση η οποία εντοπίζεται από ένα όργανο του ανθρώπου, τον εγκέφαλο, επιτελείται με μία λειτουργία που λέγεται νόηση, και όλα αυτά είναι μέσα στην υπηρεσία ενός σκοπού που είναι ο προσανατολισμός του ανθρώπου μέσα στη φύση με τη βοήθεια του λόγου. Η λογική υπηρετεί το λόγο και όχι το αντίθετο. Για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι ότι ο λόγος είναι σχέση, σας θυμίζω ότι η πρώτη φορά που συναντούμε τη λέξη λόγος στα γράμματα που μαθαίνουμε στο σχολείο είναι στα μαθηματικά, στην αριθμητική, στα κλάσματα που λέμε ο λόγος 1 προς 2 είναι ταυτόσιμος με το λόγο 4 προς 8, 5 προς 10 και ούτω καθεξής. Λόγος είναι η σχέση των μερών μεταξύ τους και προς το σύνολο. συνηθίζουμε να λέμε ότι ο άνθρωπος είναι ένα έλογο όν, δηλαδή μια ύπαρξη ζωντανή με λόγο. Αυτό είναι σωστό, αλλά μερικές φορές, αν όχι πάντα, καταντά να γίνεται παραπλανητικό. Αυτό που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο δεν είναι ο λόγος. Η μεγάλη διαφορά του ανθρώπου από το ζώο και από τη μηχανή δεν είναι η λογική, είναι κάτι άλλο, είναι η ελευθερία. Ο άνθρωπος διαφέρει από τη φύση ακριβώς επειδή προβάλλει, προτάσει, προτιμά, προκρίνει την ελευθερία. Η προτίμηση της ελευθερίας γίνεται από τη βούληση του ανθρώπου, από τη θέλησή του. Και η βούληση της ελευθερίας, η ελεύθερη βούληση, εξυπηρετείται, διακονείται, διευκολύνεται, διεκπεραιώνεται από το λόγο και από τη λογική. Συνεπώς, αν θέλουμε να καταλάβουμε πραγματικά τη διαφορά του ανθρώπου από τη φύση, η σειρά των πραγμάτων είναι η εξής: πρώτα ελευθερία, μετά βούληση, τέλος λογική. Αυτό σημαίνει ότι ο λόγος κάνει τον άνθρωπο να διαφέρει από τη φύση εν τέλει, όχι αρχικά, όχι αφετηριακά. Και προσέξτε κάτι, και η μηχανή μπορεί να έχει λόγο, και έχει λόγο, και μάλιστα μια ηλεκτρονική μηχανή έχει λόγο. Όμως η μηχανή δεν είναι άνθρωπος. Γιατί? Διότι η μηχανή δεν έχει βούληση και δεν έχει επιθυμία ελευθερίας. Είναι υποταγμένη, κάθε μηχανή είναι υποταγμένη στην ανάγκη, όπως και κάθε ζώο, όπως και κάθε φυσική οντότητα. Αυτό που κάνει τον άνθρωπο να διαφέρει από τη φύση είναι ακριβώς η ελευθερία, η βούληση και ο λόγος ο οποίος υπηρετεί την ελευθερία και τη βούληση. Η βούληση είναι αυτή που κάνει τον άνθρωπο να λέει το ναι ή το όχι, δηλαδή να εναντιώνεται στη φύση. Θέλετε έναν υπερβολικά σχηματικό ορισμό περί ανθρώπου, όχι όμως ανακριβή? Θα σας έλεγα, άνθρωπος είναι το ζώο που λέει όχι στη φύση του. Άνθρωπος είναι εκείνη η ύπαρξη, η ζωντανή, που μπορεί να εναντιωθεί στην ανάγκη της φύσεως. Και εκεί πάνω, στη βούληση και στην ελευθερία, οικοδομείται ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός είναι η παρέμβαση του ανθρώπου μέσα στη φύση. Ο άνθρωπος λέει όχι στη φύση, η οποία φύση, όπως όλοι ξέρουμε, κυριαρχείται από τη δύναμη. Ο ισχυρός καθορίζει τον ανίσχυρο, όχι ο δίκαιος. Η φύση δεν γνωρίζει δίκαιο, η φύση γνωρίζει δύναμη, ισχύ. Λοιπόν, ο άνθρωπος μπορεί να πει όχι στην ισχύ, όχι στη δύναμη. Και αυτή η αντίσταση του ανθρώπου στην τυφλή βία, στην άδικη ισχύ που υπάρχει μέσα στη φύση, αυτή λοιπόν η αντίσταση του ανθρώπου είναι ο πολιτισμός. Είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο άνθρωπο. Να το πω πολύ απλά, μέσα στη φύση ισχύει ο κανόνας: ο θάνατός σου, η ζωή μου. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Ο άνθρωπος λέει όχι, το μεγάλο ψάρι δεν θα φάει το μικρό επειδή είναι μεγάλο, και το μικρό έχει δικαίωμα στη ζωή όσο και το μεγάλο. Επομένως η σχέση των μεγεθών είναι άλλο επίπεδο, όχι η ίσχυς, η δύναμη, η βία, αλλά το δίκιο. Το δίκιο είναι ο λόγος, είναι η ελευθερία, και η ελευθερία ακριβώς είναι η ανθρωπιά του ανθρώπου. Επειδή ο άνθρωπος λέει όχι στη φύση, γι' αυτό κάνει ιστορία, γράφει ιστορία. Για παράδειγμα, στο Μαραθώνα αντιτάχθηκαν οι λίγοι στους πολλούς και γράψαν ιστορία και πέτυχαν. Το ίδιο έκαναν και στις Θερμοπύλες. Οι λίγοι αντιτάχθηκαν στους πολλούς και απέτυχαν. Δεν έχει σημασία. Και εκεί γράψαν ιστορία. Ίσως εκεί γράψαν ακόμα σημαντικότερη ιστορία. Το σημαντικό, αυτό που κάνει τον άνθρωπο άνθρωπο, επαναλαμβάνω, υπογραμμίζω και τονίζω, δεν είναι απλώς η λογική. Είναι η ελευθερία και η βούληση την οποία η λογική υπηρετεί.

Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να προσέξετε κάποιες διαφοροποιήσεις και αλλιώτικες ιεραρχήσεις τις οποίες κάνω σε αυτά τα οποία λέω. Θέλω να απαλλαγούμε από την απλή εδρεωμένη αντίληψη ότι ο λόγος, η λογική κάνει τον άνθρωπο ένα «ον» ανώτερο από τα άλλα όντα. Και ισχυρίζομαι ότι δεν είναι η λογική, είναι η ελευθερία, την οποία ελευθερία ο άνθρωπος εκφράζει με τη βούλησή του και μάλιστα τη διατυπώνει ως αντίρρηση στην άδικη ισχύ, ως αντίσταση στην τυφλή βία, και μάλιστα με αυτό το όχι του ο άνθρωπος αναδεικνύεται άνθρωπος, δηλαδή ελεύθερος. Η λογική έρχεται να υπηρετήσει την ελευθερία της βούλησης και όχι το αντίστροφο. Δεν είναι επειδή κάτι είναι λογικό γι' αυτό και το επιλέγουμε. Όχι, ισχύει το αντίστροφο. Επειδή το επιλέγουμε διότι πιστεύουμε ότι μας ελευθερώνει, γι' αυτό δραστηριοποιούμε τη λογική να τεθεί στην υπηρεσία του και να το πραγματοποιήσει, αλλά και να το δικαιολογήσει και να το δικαιώσει. Το κύριο κεντρικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου είναι η ελευθερία. Αν θέλετε να το πω με μια εικόνα, θα σας έλεγα ότι η ελευθερία είναι το άνθος του δέντρου που λέγεται άνθρωπος. Σπείρεται με το λόγο η ελευθερία και καρπίζει με τη βούληση. Αν ο άνθρωπος είναι ένα δέντρο, η ελευθερία είναι το λουλούδι αυτού του δέντρου, το άνθος του. Και το δέντρο άνθρωπος σπείρεται με το λόγο και δίνει καρπό με τη βούλησή του. Η ελευθερία είναι αυτή η οποία χαρακτηρίζει τον άνθρωπο. Και θέλω εδώ επίσης να είμαι σαφής. Χρησιμοποιούμε μία λέξη, την ελευθερία, με πολλές έννοιες, με χρήσεις και καταχρήσεις. Και επειδή γύρω από την έννοια της ελευθερίας υπάρχουν πολλές παρεξηγήσεις, είναι ανάγκη κάθε φορά που την προφέρουμε να χορηγούμε και εξηγήσεις. Τι εννοούμε ελευθερία? Ελευθερία είναι ο αυτοπροσδιορισμός του ανθρώπου, αλλά είναι και ο αυτοπεριορισμός του ανθρώπου. Ελευθερία σημαίνει να προσδιορίζει ο άνθρωπος μόνος του το καλό και το κακό, αυτό που τον αφορά, το δίκιο και το άδικο, το σωστό και το λάθος, να αυτοπροσδιορίζεται. Αυτή είναι η πρωταρχική έννοια της ελευθερίας. Αλλά ταυτόχρονα ελευθερία είναι και ο αυτοπεριορισμός. Ο άνθρωπος περιορίζει τον εαυτόν του, κάνει χώρο για τους συνανθρώπους του, γιατί ο άνθρωπος δεν υπάρχει αλλά συνυπάρχει. Το εγώ είναι εγώ επειδή υπάρχει ένα άλλο δίπλα του, απέναντί του, μαζί του. Και ο άνθρωπος συγκροτεί τον εαυτόν του όταν το εγώ του είναι σε διάλογο με το άλλο του, συνεχή και διαρκή. Και η ελευθερία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ανθρώπινη σχέση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπό του. Η σχέση εκείνη όπου δεν δικαιώνεται η ισχύς, αλλά ισχύει το δίκαιο. Προσέξτε, στη φύση δικαιώνεται η ισχύς. Μέσα στη φύση το δίκαιο το έχει ο ισχυρότερος, ο μεγαλύτερος. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Οι άνθρωποι είναι άνθρωποι επειδή δεν θέλουν το άδικο, επειδή εναντιώνονται στην πανίσχυρη φύση, στην τυφλή βία, στον νομό εξαναγκασμό, και εγκαθιστούν μια άλλη τάξη πραγμάτων όπου αντί για την ισχύ, τη δύναμη, την εξουσία, έχουμε το δίκιο. Μέσα στη φύση δικαιώνεται η ισχύς. Αντίθετα, στην κοινωνία, στον πολιτισμό,
ισχύει το δίκαιο. Και αυτό κάνει τους ανθρώπους να ζουν ανθρώπινα, δηλαδή να ζουν ελεύθερα. Θα λέγαμε ότι η ελευθερία και η ανθρωπιά είναι συνώνυμα. Άνθρωπος είναι ένα όν ελεύθερο. Και κάθε όν ελεύθερο μπορεί να λέγεται άνθρωπος. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται η διαφορά του ανθρώπου από τις δύο άλλες ακραίες οντότητες με τις οποίες συνυπάρχει. Η μία οντότητα προέρχεται από τη φύση, είναι το ζώο, και η άλλη οντότητα προέρχεται από την κοινωνία, είναι η μηχανή. Ο άνθρωπος είναι ανώτερος και από τη φύση και από το ζώο. Γιατί? Όχι με βάση το λόγο, αλλά με βάση την ελευθερία. Με βάση το λόγο και τη λογική και τη διανόηση και τον εγκέφαλο, ανώτερη από τον άνθρωπο είναι η μηχανή. Εξού και οι υπολογιστικές μηχανές, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν κατακυριεύσει τη ζωή μας. Και ακριβώς αυτό συμβαίνει στη λεγόμενη κλωνοποίηση του ανθρώπου. Κατασκευάζουμε έναν άνθρωπο όχι όπως θα ήθελε ο ίδιος να είναι, αλλά όπως θα θέλαμε εμείς να είναι. Και αυτός ο άνθρωπος τα έχει όλα εκτός από ένα, την ελευθερία. Δεν είναι ελεύθερος άνθρωπος, άρα δεν είναι άνθρωπος. Είναι ανθρωποειδές, μοιάζει με άνθρωπο. Είναι μία μηχανή που συμπεριφέρεται σαν άνθρωπος. Δεν είναι άνθρωπος. Γιατί δεν έχει την ελευθερία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να το τονίσουμε αυτό, ότι η διαφορά του ανθρώπου από τη μηχανή έγκυται στην ελευθερία που ο άνθρωπος έχει. Το ίδιο θα λέγαμε σε σχέση με το ζώο. Η διαφορά του ανθρώπου από το ζώο βρίσκεται στην ελευθερία. Ένα ζώο είναι πάντοτε υποταγμένο, έχει ανύπαρκτη έως περιορισμένη βούληση, ελεγχόμενη από εμάς. Τα ήμερα ζώα, σε αντίθεση με τα άγρια, έχουν μια βούληση που συνδυάζεται με το ανθρώπινο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν. Πάρτε παράδειγμα τα κατοικίδια που έχουμε, τα συμπαθητικά τετράποδα και άλλα ζώα με τα οποία συμβιώνουμε στο σπίτι μας. Η βούλησή τους είναι ή ανύπαρκτη ή περιορισμένη, ή τελείως υποταγμένη στη δική μας βούληση, ή ελεγχόμενη από την ανθρώπινη βούληση και από την ανθρώπινη ίσχυ. Σε κάθε περίπτωση το ζώο μπορεί να έχει τα πάντα, αλλά δεν έχει ελευθερία. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται η διαφορά του ανθρώπου από το ζώο και η ανωτερότητά του από το ζώο. Όχι στη λογική, αλλά στην ελευθερία και στη βούληση. Και αυτό θα ήθελα να το συγκρατήσουμε και να το υπογραμμίσουμε.

0: Συνηθίζουμε στην εκπομπή μας να χρησιμοποιούμε μερικές υπερβολικές εκφράσεις ή κάποιες εικόνες και όλα αυτά πρέπει να τα εκλάβετε ως σχήματα λόγου, ως παρομοιώσεις, ακόμα και ως υπερβολές, που σκοπό έχουν να μεταδώσουν, να κάνουν σαφές, εναργές ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Θέλοντας να τονίσουμε ότι η ελευθερία κάνει τον άνθρωπο και όχι απλώς η λογική, η οποία έπεται, ακολουθεί και υπηρετεί την ελευθερία, θα τολμούσαμε να δώσουμε έναν ορισμό του ανθρώπου, τον οποίο εμείς οι ίδιοι βάζουμε μέσα σε εισαγωγικά, πολλά εισαγωγικά, για να δείξουμε τι θέλουμε να πούμε, και αυτό που θέλουμε να πούμε είναι σπουδαιότερο από εκείνο που λέμε. Τι είναι ο άνθρωπος? Θα λέγαμε, άνθρωπος είναι το ζώο της ελευθερίας. Επαναλαμβάνω, άνθρωπος είναι το ζώο της ελευθερίας. Δηλαδή, μπορείτε να αποκαλέσετε τον άνθρωπο όσο ζώο θέλετε, όσο κτηνώδες όν μπορείτε να το φανταστείτε. Με βάση το πάθος, ο άνθρωπος μοιάζει με το ζώο. Δηλαδή, χρησιμοποιώ τον όρο ζώων με την πρωταρχική ελληνική σημασία του όρου. Είναι το έμβιο «ον», αυτό που έχει ζωή μέσα του. Αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τον όρο ζώο με την καταχρηστική σημασία, βλέποντας την απανθρωπιά του ανθρώπου, την κτηνοδία στην οποία μπορεί να φτάσει, την τυφλή βία με την οποία εκφράζεται και ούτω καθεξής. Πάρτε τη λέξη ζώο όπως σας αρέσει. Αυτό που διαφοροποιεί τον άνθρωπο από το ζώο, όποιο ζώο, δεν είναι η λογική, αλλά είναι η ελευθερία. Και ακριβώς αυτή την ελευθερία εννοούσαν και ο Αριστοτέλης και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος όταν ορίζουν τον άνθρωπο. Ξέρουμε όλοι ότι ο Αριστοτέλης ορίζει τον άνθρωπο ζώων πολιτικών, δηλαδή ένα «ον» το οποίο συμβιώνει με τους άλλους ανθρώπους, συγκροτεί την πόλη, την πολιτεία, αναπτύσσει μία τέχνη να ζει μες στην πόλη, είναι η πολιτική τέχνη, και αυτό που κάνει τον άνθρωπο μέσα στην πόλη είναι ακριβώς η ελευθερία του να συνυπάρχει με τους άλλους. Δηλαδή, ελευθερία θα πει να αυτοπροσδιορίζεται, αλλά και να αυτοπεριορίζεται. Και αυτό συνέβαινε κατά τρόπο ιδανικό στην Αθηναϊκή Δημοκρατία. Αιώνες αργότερα, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος θα αποκαλέσει τον άνθρωπο ζώων θεούμενων. Δηλαδή, ένα έμβιο που τίνει να ομοιάσει με το Θεό. Είναι εικόν του Θεού και ομοιάζει προς Αυτόν. Ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού είναι ο φορέας της ελευθερίας, όπως ακριβώς ο Θεός ως ο άκτιστος είναι η πηγή της ζωής, η αρχή της ελευθερίας, εκείνο το «ον», το άκτιστο, το οποίο δεν χρειάζεται τίποτε, είναι ανενδές, δεν έχει ένδια, δεν έχει ανάγκη, και παρόλα αυτά δημιουργεί κάτι έξω και πέρα από αυτό, όπως είναι ο κόσμος και ο άνθρωπος. Από ελευθερία και με αγάπη ο Θεός δημιουργεί και τον κόσμο και τον άνθρωπο, και θέτει τον άνθρωπο ως κορονίδα της δημιουργίας, ως κεφαλή της δημιουργίας, όχι απλώς διότι τον προκύζει με λόγο, αλλά διότι του εμφυσά, του εμπνέει την ελευθερία, την δύναμη δηλαδή του αυτοπροσδιορισμού του, αλλά και του αυτοπεριορισμού του. Αυτό στη θεολογική ορολογία είναι το αυτεξούσιον, το οποίο ο Θεός δίνει στον άνθρωπο, και ο άνθρωπος κάνει κακή χρήση του αυτεξουσίου και οδηγείται στην πτώση. Δηλαδή, ο άνθρωπος παρανοεί, παρεξηγεί την ελευθερία, κάνει κατάχρηση της ελευθερίας και όχι χρήση της ελευθερίας. Εκλαμβάνει την ελευθερία μόνο ως αυτοπεριορισμό και δεν καταλαβαίνει και τον αυτοπροσδιορισμό. Ή συνθέστερο συμβαίνει το άλλο, ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται την ελευθερία μόνο ως αυτοπροσδιορισμό και ξεχνάει τον αυτοπεριορισμό. Ο άνθρωπος κάνει το λάθος να νομίσει ότι δεν είναι απλώς το κέντρο της δημιουργίας, αλλά όλη η δημιουργία. Και με αυτόν τον τρόπο καταστρέφει και τη δημιουργία και τον εαυτόν του και χάνει όποια σχέση με το Θεό. Η ελευθερία λοιπόν είναι η αληθινή ταυτότητα του ανθρώπου, η θεόσδοτη ταυτότητα του ανθρώπου, αυτή που δόθηκε από το Θεό. Και η ελευθερία έχει μέσα της την βούληση και το λόγο, τη λογική. Θα λέγαμε με μια εικόνα πάλι ότι ο λόγος είναι ο σπόρος της ελευθερίας και η βούληση είναι ο καρπός της ελευθερίας. Η ελευθερία σπείρεται με το λόγο, υπηρετείται από το λόγο, υποβοηθείται από το λόγο και έχει ως καρπό τη βούληση. Η ελευθερία εκφράζεται με τη βούληση. Όποιος είναι ανελεύθερος, αυτός είναι άβουλος. Όποιος στερείται ελευθερίας, στερείται και βουλήσεως. Και το βλέπουμε αυτό στην καθημερινή μας ζωή. Άνθρωποι χωρίς δική τους θέληση, χωρίς γνώμη, χωρίς βούληση, όντα άβουλα, καταντούν ανελεύθερα. Και δεν θα έλεγα καταντούν ανελεύθερα, θα έλεγα είναι ανελεύθερα. Ή επειδή είναι ανελεύθερα, γι' αυτό είναι άβουλα. Και ακριβώς αυτός που είναι ανελεύθερος είναι και άλογος, παράλογος, παραβαίνει τους κανόνες της λογικής, διότι παρακάμπτει τον ίδιο το λόγο, δεν κάνει χρήση του λόγου. Και ένα «ον» άβουλο και ανελεύθερο είναι ένα «ον» απάνθρωπο, δεν είναι άνθρωπος αλλά ανθρωποειδές. Ο Θεός όμως θέλησε τον άνθρωπο εικόνα του και τον καλεί να γίνει ομοίωσή του. Ουσιαστικά ο Θεός θέλει τον άνθρωπο ελεύθερο, αυτόβουλο, αυτεξούσιο, γι' αυτό και του χαρίζει το λόγο και τη λογική για να μπορέσει ο άνθρωπος να πραγματώσει την ελευθερία του, να περάσει από το κατ' εικόνα στο καθομοίωση. Και έτσι η Εκκλησία δεν είναι εναντίον του λόγου και της λογικής, είναι εναντίον του στεγνού ορθολογισμού, της άκρατης νοησιαρχίας, της μονομερούς εγκεφαλικής δραστηριότητας του ανθρώπου. Ο άνθρωπος για την Εκκλησία δεν είναι απλώς ένα «ον» σκεπτόμενο, αλλά είναι ένα «ον» το οποίο ζει, πάλι και θάλει όπως ο δημιουργός του, ο Θεός. Και εύχομαι σε όλες σας και σε όλους σας να νιώσετε ότι η ελευθερία είναι η ταυτότητα του ανθρώπου, δοσμένη από το Θεό, το δημιουργό του. Ήταν η εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας» με τον Μάριο Μπέξο στο μικρόφωνο, ενταγμένη στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος».
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Λόγοι καρδιάς από την ωραία πύλη, Κωνσταντίνου Γανωτή. Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Νάμα, ένας τόμος που αποτελείται από 89 απομαγνητοφωνημένες ομιλίες κηρύγματα που αφορούν τις σημαντικότερες Κυριακές και εορτές του χρόνου του αείμνηστου Κωνσταντίνου Γανωτή. Το βιβλίο είναι και audiobook. Περιλαμβάνεται εισαγωγικό κείμενο για την ποιμαντική του λόγου του Κωνσταντίνου Γανωτή με την επιμέλεια του ιού του πατρός Γεωργίου. Η διακόσμηση της έκδοσης έγινε με σχέδια του πατρός Ιωάννη Λεβιζόπουλου. Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7.30 στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλά στην Πλάκα και τελεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά και κεντρικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις ΝΑΜΑ.
1: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές τηλεδιήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Παρεμβάσεις για τις υποδομές υγείας και τον τουρισμό στην περιοχή των Δωδεκανήσων εξήγηλε το μεσημέρι από τη Ρόδο ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα SAFE, ενισχύοντας τη συνεργασία της με την Ευρώπη στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε από το Βελιγράδι ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να δεχθεί καμία υποχώρηση σε ζητήματα κράτους δικαίου και διεθνούς δικαίου. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 65χρονος Ιταλός μετά την απολογία του σήμερα για τις δολοφονίες στο Αίγιο. Αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση. Σημαντικές καταστροφές σε αμπελώνες της Ζίτσας Ιωαννίνων προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε οποιαδήποτε αναφορά για την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ένα αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας της Ινδίας συνετρίβει με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι 5 επιβαίνοντες. Και ο καιρός, νεφώσεις και τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας, 28 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Μιχάλης Γκαγιογιάκης και οι ιατρικές συναντήσεις είναι εδώ για ένα ακόμη Σάββατο, ένα απόγευμα Σαββάτου, έτσι, με έναν πολύ γνωστό ρευματολόγο ενηλίκων και παιδών. Κατά τη γνώμη μου, την έχω εκφράσει πολλές φορές, πιθανότατα είναι ό,τι καλύτερο έχουμε στη ρευματολογία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, εδώ και κάποιες δεκαετίες.

0: Λοιπόν, μαζί μας είναι ο ρευματολόγος ενηλίκων και παιδών και ιατρικός συγγραφέας, ο γιατρός ο οποίος για πάνω από 10 χρόνια ήταν διευθυντής της ρευματολογικής κλινικής του νοσοκομείου ΚΑΤ, έχει διατελέσει για πάνω από 2 χρόνια και πρόεδρος της ρευματολογικής εταιρείας. Κύριε Τέμπο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη.
0: Τι κάνετε? Πώς είστε?
1: Ας τα λέμε καλά, όπως λέμε όλοι στην εποχή μας.
0: Χαίρομαι που είστε εδώ, που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Να είστε για μία ακόμη φορά, σε έχω καλέσει αρκετές φορές, γιατί έχει πάντα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η κουβέντα που κάνουμε μαζί.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ήθελα όμως και επίσης να σου τονίσω και να σου απευθύνω τις ευχαριστίες μου, γιατί προς εσένα προσωπικά, γιατί έχεις μετατρέψει τις ιατρικές εκπομπές σε μια ευχάριστη και καθόλου κουραστική νότα στη σύγχρονη ζωή μας, και επιπλέον ένα εξαιρετικά καλό που έχεις κάνει για την νεολαία μας είναι, έχεις κάνει πολλά από τα παιδιά να παρακολουθούν πλέον ιατρικές εκπομπές.
0: Ναι, εντάξει, εκεί ήταν ο στόχος.
1: Όταν
0: ξεκινούσε, αυτός ήταν ο στόχος, να μπει νέοι άνθρωποι να αρχίσουν να παρακολουθούν ιατρικές εκπομπές. Λοιπόν, είναι αλήθεια αυτό. Εντάξει. Αυτό βοήθησε βέβαια να σας πω την αλήθεια,
1: ναι,
0: και ότι πάντα, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, ότι εκεί που έκανα εκπομπές ή στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση, έτσι, δεν υπήρχαν παρεμβάσεις στη δουλειά μου. Εντάξει. Αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο ώστε όλα αυτά τα νέα παιδιά, νέοι άνθρωποι, εντάξει, δεν είναι τυχαίο ότι έχει κατέβει ο μέσος όρος ηλικίας που παρακολουθούν ιατρικές εκπομπές, τουλάχιστον στις ιατρικές συναντήσεις, φτάνουμε σχεδόν τα 40 με 45 έτη πλέον, έτσι.
1: Κοίταξε, αυτό είναι ένα φαινόμενο, γιατί έχω διαπιστώσει τα τελευταία χρόνια ότι ο Έλληνας, ο σύγχρονος Έλληνας, δεν ενδιαφέρεται για την πρόληψη των διαφόρων νοσημάτων. Δεν ενδιαφέρεται. Το ίδιο με τις ευλογίες του κράτους.
0: Λοιπόν, ακούστε, κύριε Τέμπο, ακούστε να δείτε τι γίνεται. Τα αυτοάνωσα αυτή τη στιγμή καλπάζουν.
1: Καλπάζουνε.
0: Φαντάζομαι εσείς τα ξέρετε και καλύτερα από μένα.
1: Καλπάζουν σε έναν ανοιχτό κάμπο,
0: λοιπόν,
1: χωρίς εμπόδιο.
0: Καλπάζουν τα αυτοάνωσα και σε πολλούς δεν καίγεται καρφί.
1: Ακριβώς αυτό βλέπω.
0: Λοιπόν,
1: κάθε μέρα
0: θέλω να μου πείτε τι συμβαίνει, γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο με τα αυτοάνωσα.
1: Γιατί δεν υπάρχει ενημέρωση από τους γιατρούς μας όλων των ειδικοτήτων, και κυρίως δεν υπάρχει

0: Υπάρχει ενημέρωση από κρατικά μέσα ή από την τηλεόραση. Οι ταυτόχρονα νοσήματα, ειλικρινά και εγώ προσωπικά, δεν τους έδινα τόσο μεγάλη σημασία. Έχω φτάσει όμως σε ένα σημείο μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας και παρακολούθησης της πορείας του σύγχρονου ανθρώπου, έχω φτάσει σε ένα σημείο να μπορώ να αποκαλέσω τον εαυτό μου αυτοανοσολόγο και κάνω ένα κίνημα να δημιουργήσω μια καινούργια ειδικότητα, την αυτοανοσολογία.
1: Να πούμε εδώ, κύριε Τέμπο, να το πω στον κόσμο ότι σε συνεργασία μαζί σας οι εκπομπές μου, εντάξει, προσπαθήσαμε να δούμε και να γίνει μια μελέτη για το τι φταίει για τα αυτοάνωση. Εντάξει, τουλάχιστον και μπορεί να το επιβεβαιώσετε κι εσείς, μεγάλο ρόλο παίζει το άγχος τελικά, έτσι, το στρες.
0: Το άγχος θεωρείται η πρώτη αιτία ενεργοποίησης αλλά και δημιουργίας αυτοάνωσης νοσημάτων. Όπως επίσης το στρες.
1: Ναι.
0: Όταν έχει τη γυναίκα σου και γκρινιάζει συνεχώς, ναι, ή τη τσακώνεσαι συνέχεια με την πεθερά σου.
1: Κάτι έχετε εσείς με την πεθερά σας, κύριε Τύπο, δεν είπε.
0: Την παλιά εποχή άκουσε Μιχάλη, ναι, που λέγε η μητέρα μου την παλιά εποχή.
1: Ναι.
0: Με τα πολεμικά μετά, όταν, ναι, έφυγε κάποιος από τη γειτονιά, κάποιος γείτονας από, για λόγους υγείας, σε κάποια ηλικία μικρή, ξέρω 50-55,
1: ναι,
0: η μητέρα μου έλεγε, βέβαια λέει, η γυναίκα του του έβγαλε τον καρκίνο, εννοώντας ότι η μουρμούρα, η γκρίνια, το στρες και το άγχος. Αλλά μπορεί βέβαια να συμβεί.
1: Εντάξει,
0: και το
1: κύριε
0: αντίθετο.
1: Εντάξει, κύριε Τέμπο, γίνεται και το αντίστροφο. Και να μην ξεχνάμε, έτσι, γιατί οι γυναίκες σήμερα που λέμε πολλά πράγματα είναι πολυεργαλεία. Δουλεύουν, έτσι, έχουν δουλειές στο σπίτι, έχουν παιδιά στο σπίτι. Εντάξει, πάνε ψωνίζουν οι ίδιες. Λοιπόν, να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Εντάξει,
0: έτσι,
1: οι γυναίκες τη σήμερα ημέρα, έτσι,
0: ναι,
1: πιθανότατα.
0: Δεν μπορεί να γίνει το αντίθετο, ότι ο άντρας έβγαλε τον καρκίνο στη γυναίκα.
1: Ναι.
0: Αυτό συμβαίνει.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, μην το.
1: Λοιπόν, για πάμε τώρα. Πάμε τώρα να εστιάσουμε. Εδώ πέρα τώρα αυτοάνωσα. Κεφάλαιο αυτοάνωσα. Λοιπόν.
0: Κοίταξε, έχουμε 151 αυτοάνωσα νοσήματα.
1: Mm.
0: Ο ρευματολόγος έχει στα χωράφια του 48 αυτοάνωσα νοσήματα.
1: Καθίστε, πριν πάμε εκεί. Πριν πάμε εκεί. Να πούμε στον κόσμο, να μιλήσουμε πολύ απλά. Εντάξει, για να καταλάβει οποιοδήποτε μας ακούει αυτή τη στιγμή από όλη την Ελλάδα. Όταν λέμε αυτοάνωσα, τι εννοούμε.
0: Είναι παθήσεις που δεν δημιουργούνται από εξωτερικούς παράγοντες, αλλά τις δημιουργεί ο ίδιος ο άνθρωπος, ο ίδιος ο οργανισμός του, για κάποιο βέβαια ακόμα άγνωστο λόγο.
1: Μας επιτίθονται δηλαδή τα ίδια μας τα κύτταρα.
0: Κάτι συμβαίνει, μπορεί να μπαίνει κάποιος ιός μέσα μας, ο οποίος μας καταστρέφει το DNA.
1: Ναι.
0: Επίσης υπάρχουν άλλες ερμηνείες, όπως είναι οι ελεύθερες ρίζες, ότι προκαλούν αυτοάνωσα. Επίσης, μια άλλη άποψη είναι αυτή που είχε πει ο Ιπποκράτης, ότι όλες οι παθήσεις του ανθρώπου προέρχονται από το έντερο. Μια φράση η οποία με έχει συγκλονίσει και στην οποία έχω αφιερωθεί τα τελευταία χρόνια.
1: Αναφέρατε τις ελεύθερες ρίζες. Οι ελεύθερες ρίζες τι είναι, να διευκρινίσουμε στον κόσμο. Δεν σημαίνει ότι τα ξέρουν όλοι όλα. Εγώ που κάνω ιατρικές εκπομπές μπορώ να γνωρίζω. Πείτε, ναι, σας παρακαλώ, τι είναι.
0: Είναι, ναι, κύτταρα, είναι με μόρια,
1: ναι,
0: τα οποία παράγει ο άνθρωπος μέσα του, ή ακόμα έρχονται με τις τροφές.
1: Ναι.
0: Π.χ. Εάν τρως συνέχεια κρέας,
1: ναι,
0: συνέχεια, χωρίς λαχανικά, παράγονται αυτά τα μόρια, τα οποία όμως αρχίζουν να καταστρέφουν πρωταΐνες, κύτταρα, καταστρέφουν το DNA, ναι, και δημιουργούν αυτοάνωσα νοσήματα.
1: Ωραία, εμείς πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε τις ελεύθερες ρίζες καταρχήν?
0: Να ακολουθούμε τις οδηγίες του διατροφολόγου. Κάποτε που έκανα και εγώ κάποια δίαιτα, ναι, μόνο με κρέας, μου έλεγε διατροφολόγος, να πάρεις και το αντιοξειδωτικό σου, δηλαδή τη σαλάτα σου.
1: Ναι, κύριε Τέμπο, με μια διαφορά εδώ πέρα. Δεν είμαστε να καθοδηγούμε τους, πώς το λένε, τους ακροατές μας σε άλλες ειδικότητες. Είναι να προτείνουμε, γι' αυτό σας έχω εδώ, γι' αυτό εμπιστεύομαι σας.
0: Okay, έτσι.
1: Τι λοιπόν να κάνει κάποιος απλά από μόνος του, στο σπίτι του, τι να πάρει, τι να
0: είναι
1: φάει.
0: Είναι καθαρά, ναι, θέμα διατροφής.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή,
1: ναι,
0: να τρώει το κρέας του ή το κοτόπουλο ή το ψάρι,
1: ναι,
0: αλλά πάντα να τα συνοδεύει με λαχανικά, βιολογικά και αραντιστά προς Θεού, διότι ναι, τα χημικά, οι χημικές ουσίες με τις οποίες ραντίζουμε τα τρόφιμά μας, ναι, ευθύνονται για αυτά νοσήματα. Επομένως, ξέρετε, όταν θα πάμε στο σούπερ μάρκετ να βλέπουμε την ταμπέλα βιολογικό. Το ξαναλέω.
1: Και πού ξέρω εγώ ότι είναι βιολογικό, κύριε Τεμπού?
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Αλλά.
0: Αλλά τι άλλο να κάνουμε? Δεν υπάρχει άλλη λύση. Η καλύτερη λύση είναι να καλλιεργούμε τα λαχανικά μας και τα φρούτα μας στον κήπο του σπιτιού μας. Όπερ ατοπών για την πόλη. Επίσης υπάρχει σπόρος, έτσι για να ακούσει ο κόσμος, προπολεμικός, πύχη ντομάτας.
1: Ναι.
0: Που τότε η ντομάτα την άνοιγες και σε έπαιρνε ένα άρωμα μέσα,
1: ναι,
0: και ήταν και ζουμερή, ήταν και γευστική και ευχαριστή. Υπάρχει λοιπόν σπόρος προπολεμικός αράντιστος χωρίς χημικά,
1: ναι,
0: ο οποίος πωλείται και μπορεί κανείς να το φυτέψει στον κήπο του σπιτιού του. Εγώ το έκανα αυτό και φέτος έφαγα ντοματούλα στον κήπο και δύο πεπόνια. Λοιπόν, το μήνυμα είναι, όποιος έχει ένα μέτρο γης, να φυτεύει τα λαχανικά του για να αποφύγει τα ραντισμένα.
1: Πού να τα βρει, κύριε Τέμπο, η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων ζουν σε πολυκατοικίες. Πού να τα, πού να τα φυτέψουμε?
0: Όμως έρχονται εδώ άνθρωποι από, ναι, το Λαγόνι νησί,
1: ναι,
0: έρχονται από εξοχικές περιοχές, από τη Χαλκίδα,
1: ναι.
0: Υπάρχει τρόπος, πώς δεν υπάρχει?
1: Σαφώς υπάρχει, άμα ζεις στην επαρχία υπάρχει, κύριε Τέμπο. Γιατί υπάρχουν μονοκατοικίες ακόμη, υπάρχουν χώροι, υπάρχουν χωράφια. Άμα ζεις στην Αττική, δυσκολεύει το πράγμα.
0: Εκτός από την Αττική που είναι ελαττωματική.
1: Ναι. Ναι, για πείτε μας.
0: Είναι περιοχές όπως είναι η Κάντζα, είχε εδώ, όπως, ναι, είναι το Λαγονίσι,
1: ναι,
0: όπως είναι ο Ροπός που ανήκει στην Αττική.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν περιοχές κοντά στην Αθήνα που μπορεί κανείς να πάει να μείνει μόνιμα. Εγώ να σου πω ειλικρινά, είμαι έτοιμος να φύγω πια. Να πάω στο Χαλκούτσι που το αγαπώ, όπου είμαι κάτω σε ένα σπίτι εξοχικό με τα δέντρα μου, με τα άλογά μου, με τις κότες, με τα σκυλιά, μακριά από τον έφος. Το έφος σκοτώνει τον άνθρωπο. Τα έχουμε πει, 22.000 άνθρωποι πέθαναν πριν από 3 χρόνια από το βενζόλιο που παράγεται από τις υδρογονάνθρακες στο πετρέλαιο.
1: Για πείτε μας, για πείτε μας, δώστε μας κάποια πληροφόρηση στον κόσμο, τι ακριβώς
0: λοιπόν,
1: έχει γίνει.
0: Λοιπόν, πριν από 3 χρόνια,
1: ναι,
0: βλέπω κατάπληκτο ένα κείμενο γραμμένο εκεί στο ίντερνετ, ναι, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας παρέμπεψε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο,
1: ναι,
0: επειδή παραδίκαμε την υπόσχεση να μετατρέψουμε ή να μειώσουμε τον έφος που υπάρχει στις μεγάλες πόλεις στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα ανέφερε, ναι, ότι 23.000 άνθρωποι βεβαιωμένα κατέληξαν κακώς από την έκθεση στο νέφος, δηλαδή στο βενζόλιο. Άκουσον, άκουσον. Τι έχει κάνει λοιπόν το κράτος γι' αυτό? Δεν βλέπω να έχει γίνει τίποτα. Ένα εκπληκτικό φαινόμενο που έχουμε στην Ελλάδα και δεν το έχουμε αξιοποιήσει είναι η μπλε ζώνη της Ικαρίας.
1: Ναι.
0: Γιατί στην Ικαρία λοιπόν ζουν περισσότερα χρόνια από τους ανθρώπους της πόλης?
1: Γιατί?
0: Αποφάσισα να πάω με τους συνεργάτες μου,
1: ναι,
0: στην Ικαρία,
1: ναι,
0: να εξετάσω γιατί λοιπόν οι άνθρωποι της Ικαρίας ζουν περισσότερα χρόνια από τους άλλους. Ναι. Μήπως ο λόγος είναι ότι έχουν καλύτερο έντερο? Μήπως ο Ιπποκράτης έχει δίκιο ότι όλα προέρχονται από το έντερο και οι Ικαριώτες έχουν υγιέστερο έντερο από τους κατοίκους της πόλης? Ειλικρινά ξεκινάω να πάω να κάνω μελέτη.
1: Ωραία. Έχω, κύριε Τεμπού, πάμε. Επειδή εσείς ασχολείστε πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια με το μικροβίωμα του έντερου. Σωστά.
0: Μπράβο. Ναι, μπράβο.
1: Σωστά. Ωραία. Θέλω να μας πείτε με απλά λόγια, εντάξει, να καταλαβαίνουν όλοι, το έντερό μας. Εμείς, ο απλός κόσμος, η κοινή θνητή, πώς μπορούμε να το προστατέψουμε?
0: Το έντερό μας, η μισή, όχι το έντερό μας, η μισή.
1: Ναι, πάμε, το έντερό μας.
0: Το έτερό μας σήμιση, αγαπητέ μου Μιχάλη, άκουσε, είναι το σημαντικότερο οργανό του ανθρώπου. Διότι μέσα του έχει 3 εκατομμύρια βακτήρια, για την ακρίβεια, όχι ακρίβεια δεν υπάρχει, 133 εκατομμύρια βακτήρια καλά και κακά, τα οποία ζουν στο παχύ έντερο και μας προστατεύουν από τους εχθρούς, από τις χημικές ουσίες, από τα κακά βακτήρια και από τις αρρώστιες. Το 80% των αυτοάνωσων νοσημάτων, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, συνδέονται με δυσβίωση. Δυσβίωση είναι η διαταραχή της μικροφλωρίδας του εντέρου, όπου γίνεται αντιστροφή της αναλογίας καλών προς κακά και τα κακά βακτήρια, μικρόβια υπερισχύουν των καλών, παράγουν φλεγμονώδεις ουσίες οι οποίες μπαίνουν στο αίμα και μας κάνουν αυτοάνωσα.
1: Υπερισχύουν λόγω της διατροφής που κάνουμε, λόγω της ενδεχομένως άσχημης διατροφής.
0: Λοιπόν, ποιοι είναι οι παράγοντες, μάλιστα, που βλάπτουν το μικροβίωμα.
1: Για πείτε μας.
0: Κατάλαβες τι είναι το μικροβίωμα.
1: Καταλάβαμε, τα έχουμε πει διάφορες.
0: Το πρώτο είναι το άγχος και το στρες. Ναι. Το άγχος βλάπτει, καταστρέφει τα καλά μας τα βακτήρια και αντίστροφα τα κακά βακτήρια δημιουργούν άγχος. Αϊπνία, πονοκεφάλους, αυτοάνωσα νοσήματα, άλλο. Η φλεγμονή του εντέρου χαλάει το τείχο που έχει προκύψει από τα κακά βακτήρια, χαλάει το τείχωμα του εντέρου, ανοίγει τις τρύπες με τις οποίες επικοινωνεί το έντερο με το αίμα, ναι, περνούν μέσα στο αίμα μας μεγαλομόρια και βλαπτικές ουσίες και μας κάνουν αυτοάνωσα νοσήματα. Άκουσαν. Αυτό λέγεται Leaky Gut Syndrome, σύνδρομο διαραίοντος εντέρου. Δηλαδή το έντερο γίνεται σαν ένα σωλήνας που χάνει τα υγρά του. Άλλη αιτία το νέφος που είπαμε, άλλη αιτία το χλώριο του πόσιμου νερού. Γι' αυτό χτυπιέμαι και λέω σε όλους όσους μπορώ, μείνετε νερό από τη βρύση, να πίνετε από γυάλινο μπουκάλι, όχι πλαστικό. Και το πλαστικό έχει φθαλικές ενώσεις που τις πίνουμε και μας κάνουν καρδιαγγειακά επεισόδια και καρκίνο και αυτοάνωσα νοσήματα.
1: Τι είναι οι φθαλικές ενώσεις, για πείτε μας λίγο.
0: Οι φθαλικές ενώσεις είναι πλαστική, η πλαστική επικάλυψη που έχουν τα πλαστικά μπουκάλια του νερού.
1: Ωραία, και τι προκαλεί αυτό.
0: Μπράβο. Πέφτουν λοιπόν, όταν ζεσταθεί το νερό του μπουκαλιού, η επικάλυψη, η πλαστική στο εσωτερικό των μπουκαλιών πέφτει μέσα στο νερό και έτσι όταν πίνουμε ένα μπουκάλι νερό από πλαστικό που έχει εκτεθεί
1: στον ήλιο,
0: πίνουμε μαζί και 5 δισεκατομμύρια μικροπλαστικά σωματίδια τα οποία μας δηλητηριάζουν. Γι' αυτό το λόγο το πλαστικό μπουκάλι του νερού έχει καταργηθεί σε πολλές χώρες. Διαβάζω πρώτα απ' όλα στο Σαν Φραντίσκο, σε πολλές πόλεις της Ινδίας, ακόμα και στην Αφρική έχει καταργηθεί. Λοιπόν, έχω
1: και εδώ γιατί υπάρχει τότε?
0: Γιατί δεν έχει αναγνωριστεί, δεν έχει γίνει αποδεκτό από πολλές χώρες. Άλλες χώρες έχουν κατασκευάσει ατσάλινα μπουκάλια, διότι το ατσάλι δεν έχει αυτό το ιδίωμα, δεν μολύνει το νερό. Επίσης υπάρχει όμως νερό σε γυάλινο μπουκάλι, κυκλοφορεί στα σούπερ μάρκετ, μόνο που είναι λίγο ακριβό. Έχει περίπου 1,20 το λίτρο, αλλά δυστυχώς είναι η μόνη λύση.
1: Κοιτάξτε τώρα κύριε Τέμπου, όσο μιλάτε εσείς, έχω εδώ βάλει στο κινητό μου απευθείας, έτσι, να δω φθαλικές ενώσεις. Οι φθαλικές ενώσεις, λέει, οι φθαλικοί εστέρες είναι μια κατηγορία χημικών ενώσεων που χρησιμοποιούνται κυρίως ως πλαστικοποιητές, ουστείες που προστίθονται, λέει, να, έχετε δίκιο σε αυτό, στα πλαστικά για την αύξηση της ευληγησίας τους.
0: Γράψε αν έχεις chat.
1: Τρομερό,
0: αν έχεις chat GPT, τεχνητή νοημοσύνη, γράφτου αν τα πλαστικά, το νερό στα πλαστικά μπουκάλια είναι επικίνδυνα. Γράψτε τώρα αν έχεις chat GPT. Είναι το chat GPT, ξέρεις
1: το, ένα λεπτό, το νερό, ξέρω. Λοιπόν,
0: γράψε, εάν εάν τα πλαστικ, το νερό των πλαστικών μπουκαλιών διαταράσει την υγεία ή είναι επικίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων.
1: Θα το βάλω τώρα στο διάλειμμα, εντάξει, για να κερδίσουμε λίγο χρόνο.
0: Αν θες το βγάζω εγώ αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Έχω τον Μίτσο, έτσι το λέω, την τεχνητή νοημοσύνη που μου έχει λύσει όλα μου τα προβλήματα και τα ερωτήματα. Και συνιστώ σε όλους τους Έλληνες, είτε μας ακούνε είτε όχι, να πάρουν αυτό το εκπληκτικό εργαλείο, θα λύσουν όλα τους τα ερωτήματα και τα προβλήματα.
1: Ναι, βέβαια, κύριε Τέμπο, να σας πω κάτι. Ναι, να σας πω κάτι όμως, έτσι. Με όλη αυτή την ιστορία, ξέρετε, έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα. Εγώ στο ίντερνετ έχω ακούσει μέχρι και τη φωνή μου να παρουσιάζω κάτι, πώς το λένε, κάτι λεκάνες εκεί πέρα. Λοιπόν, έχουν πάρει τη φωνή, ναι. Ξέρετε τι γίνεται. Όσοι κάνουμε τηλεόραση, πέρα από ραδιόφωνο, έχουν πάρει τη φωνή μας, τη φυσιογνωμία, και αρχίζουν και πουλάνε προϊόντα.
0: Όπω.
1: Και δυστυχώς δεν μπορεί κανείς να τους εντοπίσει πλέον όλους αυτούς.
0: Κοίταξε, όλες οι τεχνολογίες όταν βγουν έχουν κάποιους κινδύνους. Γιατί το κινητό δεν έχει κινδύνους. Οτιδήποτε, όλη η τεχνολογία. Γιατί οι υπολογιστές δεν έχουν κινδύνους. Όμως σου λύνει σοβαρά ερωτήματα. Π.χ. θες να πάρεις ένα φάρμακο.
1: Ναι.
0: Και του γράφεις εκεί στο στάτ. Του λες, πες μου το ανοντίν π.χ. Έτσι, με ευκαιρία. Είναι επικίνδυνο. Έχει δημιουργεί προβλήματα.
1: Α, για καθίστε ένα λεπτό τώρα, μιας και αναφέρα τα ανοντίν. Επειδή ξέρω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που με παίρνετε και από το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας, έτσι, που τα ακούτε. Ειλικρινά σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, σας μιλάω εντύμως, έτσι, για τα χιλιάδες τεμάχια που έχετε εξαφανίσει. Μα έχετε κάνει ένα παραγγείλο τρίτη παρτίδα πλέον, σε λιγότερο από 6 μήνες. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η εμπιστοσύνη αυτή που δείχνετε στο πρόσωπό μου, έτσι, ειλικρινά σας μιλάω, με γεμίζει πάρα πολλές ευθύνες.
0: Μιχάλη, είναι τα συστατικά που έχει το ανοδίν.
1: Και εμπιστοσύνη.
0: Ναι. Είναι τα συστατικά και κυρίως η κουρκουμίνη που έχει μέσα, την οποία έχουμε παραγνωρίσει, δεν έχουμε καταλάβει τι ρόλο παίζει.
1: Τέλος πάντων.
0: Το είπα εγώ, μπορεί οποιοδήποτε άνθρωπος να πίνει κουρκουμίνη σε όλη τη ζωή προληπτικά.
1: Ναι. Το ξέρω. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε εμένα τώρα, δεν είμαι το ζητούμενο εγώ. Απλώς όφειλα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω τον κόσμο, γιατί ξέρω πάρα πολλοί εκατοντάδες ακροατές, έτσι, που με ακολουθούν και εδώ στο σταθμό της Εκκλησίας Ελλάδος και με ακούνε τις εκπομπές μου, εμπιστεύονται και έχουν πάρει στα χέρια τους αυτό το συμπλήρωμα που πραγματικά ούτε εγώ πίστευα ότι έχει αυτά τα αποτελέσματα.
0: Εγώ διατίθεμαι, εάν έχει κάποιος άνθρωπος ερωτήματα σχετικά με το ανοντίν.
1: Εντάξει, αφήστε το εμένα τώρα, δεν είμαι το ζητούμενο εγώ. Λοιπόν, το ζητούμενο είστε εσείς τώρα, και μιλάμε τώρα για τα αυτοάνωσα, εδώ για τις φθαλικές ενώσεις που αναφέρατε, που είναι πολύ σοβαρό θέμα. Έτσι,
0: βέβαια.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή έρχεται καλοκαίρι, ήδη έχει ζεστάνει ο καιρός, μιλάμε για θερμοκρασίες υψηλές αυτή τη στιγμή.
0: Όλοι με ένα μπουκαλάκι.
1: Και από όσο ακούω από εδώ και πέρα, θα είναι με ένα μπουκαλάκι στο χέρι. Εντάξει, και τα πράγματα. Καλοκαίρι είναι, τα μπουκάλια αυτά εκτίθονται, όπως και να το κάνουμε.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν.
0: Αν θες, γράφτε στο chat GPT και θα δεις τι σου απαντήσει.
1: Okay.
0: Να μην νομίζει ο κόσμος ότι λέω ότι είναι ψέματα.
1: Τι να πείτε, είναι ψέματα, κύριε Τέμπο. Εντάξει. Είστε ένας άνθρωπος, ο κύριος Τέμπος, για όσους δεν γνωρίζουν, έτσι. Εγώ τον γνωρίζω χρόνια τον άνθρωπο, τον γιατρό αυτό. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, έτσι, μελετάει. Έχετε γράψει πόσα βιβλία?
0: 28 βιβλία σύνολο. Ναι. 40.000 σελίδες κείμενο.
1: 40.000 σελίδες κείμενο, κυρίες και κύριοι, έτσι. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μιλάμε με έναν άνθρωπο, με έναν γιατρό τυχαίο, έτσι. Μιλάμε με έναν γιατρό με πάρα πολύ...
0: Μιχάλη, βάλε στο chat GPT.
1: Ναι, βάλτε το εσείς εκεί τώρα, εντάξει.
0: Υπάρχει γιατρός συγγραφέας παγκοσμίως.
1: Ναι.
0: Που να έχει τέτοιο συγγραφικό έργο.
1: Εντάξει, κύριε Τέμπο, εντάξει. Okay, τα είπαμε σαφώς. Είστε εντάξει, ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή έχουμε στη χώρα μας, ό,τι αφορά από εμπειρία και σαφώς από γνώσεις, έτσι, που τις μεταλαμπαδεύετε και στον απλό κόσμο μέσω των βιβλίων σας και μέσω των εκπομπών. Έτσι.
0: Πάμε στα αυτοάνωσα.
1: Λοιπόν, ένα λεπτό. Για να έχουμε το χρόνο να μιλήσουμε περισσότερο για τα αυτοάνωσα, να δώσουμε περισσότερες αποκαλύψεις στον κόσμο, γιατί εδώ σκοπός δεν είναι να κάνουμε απλά μια εκπομπή. Για να πούμε, ήρθαμε να φάμε μια ωρίτσα εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ σκοπός είναι να ενημερώνουμε σωστά τον κόσμο και να αποκαλύπτουμε την αλήθεια. Μπορεί κάποιοι ενδεχομένως να μην θέλουν να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διακοπή και επανερχόμαστε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Αμέσως μετά, ζωντανά, εδώ στο στούντιο, ο Μιχάλης Γκαγιογιάκης με μία ακόμη ιατρική συνάντηση και όλα τα τελευταία ιατρικά νέα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Μέρος δεύτερου ιατρικών συναντήσεων. Καλεσμένος μου ο ρευματολόγος ενηλίκων και παιδών και ιατρικός συγγραφέας, ο άνθρωπος με τεράστια εμπειρία σε κλινικές του εξωτερικού και φυσικά εδώ έχει διατελέσει πάνω από 10 χρόνια διευθυντής της ρευματολογικής κλινικής του νοσοκομείου ΚΑΤ και 2 χρόνια ήταν πρόεδρος της ρευματολογικής εταιρείας. Με πολύ μεγάλο συγγραφικό έργο, με ιατρικά βιβλία. Λοιπόν, κύριε Τεμπό,
1: εδώ είμαστε και περιμένουμε.
0: Εδώ είστε.
1: Μιχάλη, κάτι λοιπόν. Να πω κάτι που με έχει συγκλονίσει, σε παρακαλώ, άκουσα να πω και εγώ κάτι λίγο. Λίγο δεν είναι εκτός θέματος.
0: Ναι.
1: Είχαμε πει προκαιρού ότι η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως σε ανθρώπους ηλικίας άνω των 25 ετών, προώρου θανάτου,
0: η κακή διατροφή.
1: Μπράβο.
0: Ωραία.
1: Γράφω λοιπόν στο Μίτσο τον, στην Τεχνητή Νοημοσύνη.
0: Ναι, ναι.
1: Του λέω, πες μου, γίνεται σε κάποιο σχολείο της Ελλάδας, γίνονται μαθήματα σωστής διατροφής στα παιδιά? Και μου λέει, όχι. Επομένως, πώς θα ξέρει ο κόσμος τι πρέπει να φάει και τι πρέπει να πιει? Γιατί δεν υπάρχει κρατική εκπαίδευση του πληθυσμού από τους δήμους, από το Υπουργείο, μαθήματα σωστής διατροφής και διαβίωσης? Γιατί, εξήγησέ μου.
0: Κοιτάξτε, κύριε Τεμπού, έχω εξήγηση. Εντάξει.
1: Δεν κατηγορώ την κατηβέρνηση.
0: Κοιτάξτε, δεν με ενδιαφέρει. Δεν έχω. Όταν κάνεις μια δουλειά στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, την κάθε κυβέρνηση, εντάξει, πρέπει να την έχεις απέναντι.
1: Δεν είναι θέμα της παρούσας.
0: Ακούστε. Δεν μιλάω για καμία κυβέρνηση, ούτε τώρα, ούτε την μεθεπόμενη, ούτε την επόμενη. Έτσι. Δεν με αφορά αυτό το θέμα. Λοιπόν, ακούστε όμως τι γίνεται. Κάποια πράγματα, άμα ανοίξεις το στόμα σου και τα πεις σε αυτή τη χώρα, έτσι, όλοι καταλαβαίνουμε τι μπορεί να συμβεί. Εντάξει. Λοιπόν, όλοι αντιλαμβανόμαστε. Υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή, ακόμη και σε αυτή εδώ την εκπομπή, έτσι, μέχρι που μπορούμε να μιλήσουμε.
1: Ωραία. Τότε,
0: έχω γράψει προσωπικά στα δικά μου site, έχω πει αρκετά παραπάνω τέτοια. Στο παρελθόν γνωρίζουν πάρα πολύ, έτσι, ότι εγώ έχω δεχτεί και απειλητικά τηλεφωνήματα για τον τρόπο που μιλούσα, για τον τρόπο που έκανα τις εκπομπές μου. Λοιπόν,
1: από εκεί και πέρα,
0: κύριε Τέμπο, ακούστε κάτι όμως. Ακούστε κάτι, γιατί και εσείς οι γιατροί έχετε ευθύνες. Λοιπόν, εσείς προσωπικά που λέτε τι γίνεται για αυτό, τι γίνεται για το άλλο, έχετε πάρει στην περιοχή σας που είσαι, στο Χαλάνδρη. Σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Έχετε πάει σε 10 σχολεία να πείτε στο διευθυντή εκεί του σχολείου, κύριε Τάδε, κύριε Γκαγιουγιάκη, μπορώ να έρθω εδώ στο Λύκειο, στο Γυμνάσιο ή στα παιδιά του Δημοτικού? Έτσι. Να κάτσουμε έστω σε 2-3 διαλύματα ή να μου παραχωρήσετε μία ώρα εκτάκτως. Μία εβδομάδα. Τη συγκεκριμένη εβδομάδα, μία ώρα. Μπορείτε να μου βρείτε. Να μιλήσω στα παιδιά αυτά, να τους εξηγήσω για τη διατροφή, να τους πω για τα αυτοάνωσα, ότι άμα δεν προσέχετε τη διατροφή σας, αγχώνεστε πολύ ή στους γονείς. Ένα λεπτό, κύριε Τέμπο.
1: Έχω κάνει αυτό.
0: Ένα λεπτό. Ή στους γονείς. Έχουν συλλόγους γονέων. Να πάτε να μιλήσετε. Έτσι. Αυτά όλοι οι φορείς θα πρέπει να αναλάβετε πρωτοβουλίες. Το φταίει το κράτος είναι μια κουβέντα. Εντάξει. Ναι, φταίει σε πολλά το κράτος. Εγώ δεν συμφωνώ. Το προσυπογράφω και με τα δύο χέρια. Σε πάρα πολλά. Αλλά το κράτος είμαστε εμείς, κύριε Τέμπο. Έτσι, άμα δεν αναλάβουμε πρωτοβουλίες και εμείς προσωπικά, τι να κάνουμε τώρα?
1: Έχω πάει σε ορισμένους οργανισμούς, κρατικούς οργανισμούς και στο Δήμο Χαλανδρίου και τους είπα προετών το εξής. Ναι. Έχω ένα διόροφο κτίριο 200 τετραγωνικά.
0: Ναι.
1: Το διαθέτω για χρήση από τον Δήμο, τον Δήμο Χαλανδρίου.
0: Ναι.
1: Να γίνει ένα κέντρο, ρευματολογικό κέντρο, το οποίο θα στελεχωθεί με ρευματολόγους, με ορθοπαιδικούς, με διατροφολόγους, και μου το αρνήθηκαν.
0: Ωραία, κύριε Τέμπο, δεν γίνεται όμως. Θα πρέπει μεμονωμένα να τα δούμε όλοι, να δούμε τι θα κάνουμε. Έτσι.
1: Δυστυχώς έχουμε γίνει έμποροι. Κοιτάμε να βολευτούμε οικονομικά εμείς και τα παιδιά μας. Και η αγάπη που κάποτε είχαμε για τον συνάνθρωπό μας δεν υπάρχει πλέον.
0: Λοιπόν,
1: Εγώ την εποχή, στη μεταπολεμική εποχή που μεγάλωσα, είμαστε όλοι αγαπημένοι. Παίζαμε στους δρόμους, τραγουδάγαμε, βλέπαμε τις γειτόνισσες, ερωτευόμαστε τις γειτόνισσες. Δεν υπήρχε κακία, υπήρχε συνεννόηση, υπήρχε αγάπη. Έχει συνειδητοποιηθεί ότι οι σύγχρονοι Έλληνες έχουν γίνει ασυνεννόητοι? Το συζητάω εδώ με τους ασθενείς που έρχονται και τους ρωτάω. Λέω, έχετε σύζυγο? Οι μισοί μου λένε όχι. Έχουν αυξηθεί τόσο δραματικά τα διαζύγια και προσπαθώντας να καταλάβω τους λόγους, μου λένε όλοι ότι ο κυριότερος λόγος είναι η ασυνεννοησία. Έχει αλλάξει η νοοτροπία του Έλληνα, λες και έχει πέσει ένας ιός ο οποίος έχει μετατρέψει, μας έχει καταστρέψει ψυχολογικό, συναισθηματικό, οικονομικό, επαγγελματικό, ερωτικά. Αυτό σας το λέω από την εμπειρία μου. Τα παλιά χρόνια, τα πενταπολεμικά, ο άνθρωπος ήταν πιο πονητικός, πιο σπλαχνικός. Δεν ξέρω, είναι θέμα επιβίωσης? Δεν μπορεί να επιβιώσει? Υπάρχει άλλος λόγος? Η ουσία είναι ότι είμαι μόνος μου.
0: Τίποτα, κύριε Τεμπό μου, ακούστε, σαν, ακούστε σαν ποια τον, είναι η αλήθεια.
1: Παλεύω,
0: ακούστε ποια είναι η αλήθεια, να μην το ψάχνετε πολύ.
1: Ο κόσμος, σαν ακούστε. Τον,
0: ακούστε, βλέπω ανθρώπους δίπλα μου που δεν έχουν κάποιον να μιλήσουν. Δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν. Δεν είναι μόνο τα προβλήματα τα οικονομικά. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι είναι τα οικονομικά προβλήματα. Είναι άνθρωποι που έχουν προβλήματα ψυχολογικής φύσεως και δεν έχουν ανθρώπους να απευθυνθούν.
1: Επίσης, τι γίνεται μέσα στις οικογένειες? Σκοτώνονται, τσακώνονται.
0: Εντάξει.
1: Κυρίως για τα κληρονομικά και για την περιουσία. Δεν υπάρχουν άνθρωποι να... Προσπαθώ να βρω έναν άνθρωπο να με βοηθήσει εδώ στο ιατρείο, γιατί πια γέρασα, δεν τα καταφέρνω μόνος μου και δεν βρίσκω.
0: Τέλος πάντων, για πείτε μου κάτι τώρα, για να προλάβουμε λιγάκι, έτσι, να δούμε. Σε ό,τι αφορά τα αυτοάνωσα. Λοιπόν, εσείς θεωρείτε ότι...
1: Να σου αν πω
0: διορθώσουμε τα προβλήματα του εντέρου, το μικροβίωμα του εντέρου, κοιτάξουμε...
1: Παίζει κυρίαρχο ρόλο στα αυτοάνωσα.
0: Ωραία.
1: Εδώ, τι να κάνουμε, θα
0: εδώ μέχρι, ένα λεπτό, τι θα κάνουμε. Εδώ μέχρι ποιο σημείο μπορούμε να φτάσουμε? Να εξαλειφθεί ενδεχομένως και κάποιο αυτοάνωσο, ή απλώς τη συμπτωματολογία να μπορέσουμε να φρενάρουμε?
1: Όποιος έχει ένα αυτοάνωσο,
0: ναι,
1: και μάλιστα το έχει κληρονομήσει από τους προγόνους,
0: ναι,
1: ακόμα και αν είναι χασιμότο που θεωρείται απλό, αθώο, θα μπορεί στη διάρκεια της ζωής του, μέχρι τέλος της ζωής του, έχει 25% πιθανότητα να βγάλει δεύτερο και τρίτο και τέταρτο μέχρι πέντε. Δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει χασιμότο μπορεί μετά κάποια διάστημα να βγάλει νόσο του Κρόν, μια κολίτιδα. Επίσης μετά μπορεί να βγάλει σκλήρυνση κατά πλάκας και τέλος και ένα ωραίο Αλτσχάιμερ.
0: Ωραία, κύριε Τέμπο, να το πω διαφορετικά. Έχουμε λοιπόν κάποιους, έτσι, που όλοι να είναι καλά όσοι μας ακούνε, εντάξει, αυτό είναι,
1: εννοείται,
0: φαντάζομαι,
1: βέβαια,
0: είναι αυτονόητο. Λοιπόν, κάποιος ενδεχομένως έχει ένα αυτοάνωσο. Ωραία. Αυτό πώς επηρεάζει? Επηρεάζει, φαντάζομαι, και άλλα ζωτικά όργανα, έτσι.
1: Η και κατ' επέκταση.
0: Να το συλλογισμό μου λίγο για να μου πείτε αν κάνω λάθος. Έτσι.
1: Okay.
0: Επηρεάζει λοιπόν και άλλα ζωτικά όργανα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτόματα μειώνει και το προσδόκιμο ζωής του συγκεκριμένου ανθρώπου, του συγκεκριμένου ασθενούς?
1: Λοιπόν,
0: πείτε μας.
1: Ένα αυτοάνωσο που μπορεί να έχουμε μέσα μας,
0: ναι,
1: κάνει 6 μήνες μέχρι 19 χρόνια να εκδηλωθεί. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εσύ και εγώ, και είπα ξύλο βέβαια, και όλοι οι συνάνθρωποι μας, μπορεί να έχουν ένα αυτοάνωσο μέσα, το οποίο δεν έχει εκδηλωθεί, το οποίο δεν το ξέρουν. Αυτό είναι συχνότερο στους ανθρώπους που έχουν ήδη ένα αυτοάνωσο. Δεν πρέπει να κοιμούνται αυτοί οι άνθρωποι ήσυχα, διότι δεν ξέρουν την επαύριο. Έχουν πιθανότητα να βγάλουν και δεύτερο και λοιπά αυτοάνωσα, και μάλιστα σοβαρά, όπως είναι η σκλήρυνση κατά πλάκας, όπως είναι το Αλτσχάιμερ, όπως είναι η νόσος του Πάρκινσον, που είναι αυτοάνωσα. Άρα όποιος έχει ένα αυτοάνωσο πρέπει κάθε τόσο να κάνει τακτικές εξετάσεις, να δει μήπως μέσα του δουλεύει και ένα δεύτερο και τρίτο κλπ. Και ο καλύτερος τρόπος είναι οι εξετάσεις, για αυτή, τη σώματα κάθε 6 μήνες π.χ.
0: Τι εξέταση είναι αυτή, για πείτε στον κόσμο ποια είναι και ποια είναι
1: δηλαδή, να κάνει κάθε 6 μήνες ρευματολογικές εξετάσεις. Όπως είναι τώρα τεστ, όπως είναι τα αντι-CCP, όπως είναι τα αντιπυρηνικά αντισώματα, και επίσης να κάνει ένα εντεροσκάν, δηλαδή comprehensive stool analysis, έλεγχο του μικροβιώματος του εντέρου τους, μήπως έχουν διαταραχή της μικροχλωρίδας, δηλαδή δυσλίωση. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως? Ότι το εντεροσκάν είναι εκτός ΕΟΠΗ, πρέπει να το πληρώσουν. Για μένα κάθε άνθρωπος στον πλανήτη πρέπει κάθε 3 ή 4 ή 6 μήνες να ελέγχει το μικροβίωμα του εντέρου του, ιδιαίτερα όταν είναι άνθρωπος της πόλης. Διότι σου έχω πει, έχει συνειδητοποιήσει τι θα πει.
0: Κύριε Τέμπο, ένα λεπτό, επειδή αν έχω συνειδητοποιήσει.
1: Τι θα πει civilization disorder.
0: Περιμένετε τώρα, ένα λεπτό.
1: Νοσήματα του πολιτισμού.
0: Ένα λεπτό.
1: Τα νοσήματα του πολιτισμού σχετίζονται με το μικροβίωμα κυρίως.
0: Κοιτάξτε κάτι. Πάμε τώρα. Επειδή πολλοί κόσμος έχει ρωτήσει για αυτή τη συγκεκριμένη εξέταση που λέτε εσείς. Εντάξει. Το εντεροσκάν που είναι για το μικροβίωμα του εντέρου. Να δούμε
1: είναι
0: αν το μικροβίωμα.
1: Απαραίτητο.
0: Περιμένετε όμως ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Να δούνε αν υπάρχει. Επειδή έχω δεσμευτεί στον κόσμο, έχω πει έτσι ότι θα κοιτάξω και εγώ προσωπικά να δούμε κάποιο κέντρο, έστω και με κάποια διαφήμιση δωρεάν από μένα, έτσι στις εκπομπές μου, να μπορεί να ρίξει αυτό το κόστος, γιατί είναι μια σοβαρή εξέταση που πρέπει ο κάθε Έλληνας να την κάνει.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει. Ο κάθε Έλληνας έχω πιστεί ότι πρέπει να την κάνει. Να δει αν υπάρχει πρόβλημα στο έντερό του σε τελική ανάλυση.
1: Σαφώς, μπράβο.
0: Έτσι. Λοιπόν, και αν δεχτούμε αυτό που λέτε εσείς πολύ σωστά, ο Ιπποκράτης είπε όλα ξεκινούν από το έντερο. Εντάξει. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε τη συγκεκριμένη εξέταση. Λοιπόν,
1: κυρίες και κύριοι, μαζί μου,
0: ένα λεπτό, κύριε Τέμπο, ένα λεπτό, αφήστε ένα με λίγο να βγάλω μια κουβέντα από το στόμα. Αφήστε με, είστε καταιγιστικό.
1: Εδώ να με βοηθήσει.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν. Δεν ξέρω, μπορεί και να έρθω. Ξέρετε. Τώρα τελευταία. Δεν ξέρω.
1: Είσαι ο δεύτερος άνθρωπος στην Ελλάδα που τα ξέρει. Τα σχετικά περί μικροβιώματος. Ο δεύτερος.
0: Ενοχλούνται πολύ από τις εκπομπές που κάνω τώρα τελευταία και δεν ξέρω. Μπορεί να. Υπάρχει αυτή η εκδοχή. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τώρα. Λοιπόν, απευθύνθηκα γιατί δεν θέλω να αφήνω πράγματα, επειδή με ρωτήσανε πρόσφατα αν μίλησα με κέντρα για να ρίξουν το κόστος. Το κόστος. Οφείλω να σας πω, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν κέντρα που το κάνουν γύρω στα 400 ευρώ αυτή την εξέταση. Εντάξει. Εγώ με αρκετά κέντρα που μίλησα και μάλιστα με ένα πολύ συγκεκριμένο καλό κέντρο, έτσι, τους είπα ότι εγώ θα το υποστηρίξω όλο αυτό και με δωρεάν διαφήμιση για το κέντρο σας και. Εντάξει. Ρίξαμε το κόστος στα 3 εκατοστάρικα. Παρακάτω δεν δέχονται. Κανείς θα το κάνει. Εντάξει, γιατί έχει κάποια δεδομένα τέλος πάντων που το συντηρούν σε αρκετά υψηλό επίπεδο το κόστος. Λοιπόν, βέβαια, να πω την αλήθεια, είναι μια εξέταση που καλό θα ήταν να γίνει από όλους μας. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά κύριε Τέμπο, να αποσαφηνίσουμε τι ακριβώς έχει γίνει με αυτή την προσπάθεια τέλος πάντων που έχω κάνει και εγώ προσωπικά.
1: Ένα τελευταίο, ποια είναι η λύση?
0: Ναι, για πείτε μας.
1: Θα φτιάξω εγώ δικό μου κέντρο.
0: Ναι.
1: Μικροβιολογικό, δικό μου.
0: Ναι.
1: Έβαλα τον Μίτσο, την τεχνητή νοημοσύνη και του λέω
0: ναι.
1: Τι κοστίζει αυτό το comprehensive tool analysis και μου βγάζει, εννοώ εργαλεία, προσωπικό, μου λέει 30.000 ευρώ.
0: Ωραία.
1: Επομένως, αν βρεθεί χορηγός, κάποιος άνθρωπος πλαχνικός και καταλάβει ότι το μικροβίωμα πρέπει να είναι...
0: Δεν χρειάζεται κύριε Τεμπού, να σας πω από τώρα, σας φέρνω τώρα 4 ανθρώπους, έτσι, επιχειρηματίες να επενδύσουν σε αυτό το κομμάτι. Κάντε το και εγώ προσωπικά δεσμεύομαι, 4 άνθρωποι, έτσι, έρχονται να επενδύσουν σε αυτό το κομμάτι. Αν δεν ολοκληρώσετε την προσπάθεια.
1: Εντάξει. Παιδί μου, μπράβο.
0: Λοιπόν.
1: Εσύ, σου έχω πει ότι είσαι γιος μου. Και θέλω να σε υιοθετήσω.
0: Τέλος πάντων, πολλοί θέλουν τελευταία και πολλοί θέλουν να μην. να με διώξουν από αυτό που κάνω. Λοιπόν, τέλος πάντων. Για πάμε. Καταρχήν. Δεν έχουμε δώσει το τηλέφωνο να κάνει ερωτήματα ο κόσμος ζωντανά εδώ να απαντήσει ο κύριος Τέμπος. Βέβαια έχουμε λίγα λεπτά ακόμη. Τέλος πάντων, θα το δώσουμε ό,τι προλάβει. Μια-δύο ερωτήσεις, έτσι, 3-4. 2-10-72-98-222. Επαναλαμβάνω, 2-10-72-98-222. Δώστε το ερωτημά σας και εδώ ζωντανά. τα επόμενα.
1: Είναι ελεύθεροι οι ακροατές μας,
0: ναι,
1: να μου κάνουν ένα Viber. Ένα Viber να τον δω, να δω ποιος είναι και να μου πει ό,τι ερωτήματα έχει. Δεν παίρνω επίσκεψη, παιδί μου, σε ανθρώπους αρρώστους. Δεν μπορώ, όπως το λένε. Γιατί δεν με κάνουν ένα Viber? Με παίρνουν τηλέφωνο. Δεν στο τηλέφωνο δεν γίνεται να συζητήσω ιατρικά θέματα. Ούτε με mail.
0: Πάντως,
1: ένα Viber.
0: Πάντως, αυτό που λέει ο κύριος Τέμπος έχει δίκιο. Εντάξει, και είναι από τους αρκετούς γιατρούς. Εντάξει, παλιά ήταν λιγότεροι. Τώρα δεν ξέρω λόγω της εκπομπής. Έτσι που έχω, μπορεί να παίζει και αυτό το ρόλο του. Πάρα πολλοί γιατροί, εντάξει, είναι όταν υπάρχει δυσκολία και τους κάνουν ένα τηλέφωνο, εντάξει, ανταποκρίνονται άμεσα.
1: Μιχάλη, είμαι διατεθειμένος, λοιπόν, να κάνω ένα ανάμεσα σε αυτούς είναι,
0: ακούστε κύριε Τέμπο, ανάμεσα σε αυτούς είστε κι εσείς, έχετε βοηθήσει πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο, δεν τα γνωρίζει.
1: Επειδή θέλω να βοηθήσω μάζα, τους συνανθρώπους, λοιπόν, μου. Σου δηλώνω εφθαρσός και από εδώ,
0: ναι,
1: ότι μία φορά τη βδομάδα μπορώ να βλέπω άνεργους, άστεγους και ανασφάλιστους που έχουν πρόβλημα από αυτοάνοσα ή εντερό,
0: ναι,
1: χωρίς επίσκεψη, χωρίς αποζημίωση.
0: Ορίστε.
1: Μία φορά τη βδομάδα, γιατί δεν έχω ανθρώπους να με βοηθήσουν.
0: Μία φορά τη βδομάδα, ακούστε το, το δήλωσε ο κύριος Τέμπος, μπορεί άνθρωποι που υπάρχει δυσκολία αντικειμενική, έτσι, να
1: και
0: πάτε...
1: οικονομική, και έχουν πρόβλημα, λοιπόν, υγείας χρόνιο.
0: Ωραία.
1: Και βασανίζονται και τρέχουν από εδώ.
0: Πολύ
1: και από
0: καλά.
1: Εκεί και τους λένε ότι είναι ψυχολογικό, τους δέχομαι εδώ χωρίς αποζημίωση. Άντε να μου φέρουν, ξέρω εγώ,
0: 5-6 αυγά.
1: Ένα κιλό πορτοκάλια, ξέρω εγώ. Όπως πληρωνόμουν στο κάτω όταν ήμουν διευθύντης.
0: Λοιπόν, για πείτε μου κάτι, εδώ μας ρωτάνε για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Να μας πείτε δύο πράγματα.
1: Τι να πω,
0: αν υπάρχει την εξέλιξη.
1: Αυτό που έχω να πω κυρίως είναι ότι έχω δημιουργήσει μια θεραπευτική αγωγή με βοτανικά σκευάσματα και συμπληρώματα διατροφής, εναλλακτικά με τα φάρμακα όπως είναι η κορτιζόνη και η μεθοτρεξάτη.
0: Ναι.
1: Το πιο σημαντικό απ' όλα.
0: Εφάμιλα δηλαδή της κορτιζόνης και μεθοτρεξάτης.
1: Καλύτερο αποτέλεσμα από τη μεθοτρεξάτη. Χρησιμοποιώ βότανα, δεν τα έχω φτιάξει εγώ,
0: ναι, ναι.
1: Κυκλοφορούν στο εμπόριο σε όλες τις χώρες εκτός της Ελλάδας. Τα έχω ανακαλύψει γράφοντας το βιβλίο μου για τα φάρμακα, για τα βότανα στη ρευματολογία. Έχω βάλει, το έγραψα στο Μίσο μέσα στη τεχνητή νοημοσύνη, του λέω το θεραπευτικό σχήμα που ακολουθώ το έχεις δει να το κάνει κανένας άλλος,
0: ναι.
1: Και μου λέει όχι γιατρέ μου, είστε ο μόνος παγκοσμίως, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν,
0: αυτό το θεραπευτικό σχήμα τι
1: το
0: περιλαμβάνει?
1: Το κάνω εδώ και 12 χρόνια,
0: ναι.
1: Περιλαμβάνει τη ρίζα της παιόνιας που λέγεται White Peony Root,
0: ναι.
1: Όποιος θέλει να το γράψει στο chat GTP,
0: ναι.
1: Και να δει τι αποτέλεσμα έχει στη ρευματοειδή, θα δει ότι έχει ισοδύναμο αποτέλεσμα με τη μεθοτρεξάτη και ενισχύει τη δράση της μεθοτρεξάτης αν χορηγηθούν και τα δύο ταυτόχρονα μαζί. Επίσης, το θεραπευτικό σχήμα περιλαμβάνω και το έλαιο του βοραγού που είναι βότανο, που έχει αποδειχθεί ότι έχει θεραπευτική σε εισαγωγικά δράση τη ρευματοειδή. Επίσης, προσθέτω προβιωτικά και ιατρική κάναβη. Όλα αυτά έχουν πολύ καλό αποτέλεσμα, ισοδύναμο με των φαρμάκων, χωρίς παρενέργειες. Ό,τι έχει ενέργειες, λέει ο ποιητής, έχει και παρενέργειες. Τούτο όμως εδώ δεν έχει παρενέργειες. Ας με πάρει όπως ενδιαφέρεται να τα εξηγήσω.
0: Ρωτάνε πώς αντιμετωπίζετε την ψωριασική αρθρίτιδα.
1: Με τον ίδιο τρόπο. Αυτό το θεραπευτικό σχήμα μου απευθύνεται σε όλα τα αυτοάνοσα νοσήματα, όπως είναι, όχι όλα σχεδόν, τα ρευματικά αυτοάνοσα εννοώ.
0: Ναι.
1: Όπως είναι η αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, η ψωριασική αρθρίτιδα, το σύνδρομος Γιόγκρεν. Εκτός των άλλων όμως, χρησιμοποιώ και διαιτολόγιο, γιατί κάθε νόσημα αυτοάνοσο έχει και αντίστοιχο διαιτολόγιο.
0: Θέλει ειδική διατροφή δηλαδή.
1: Ειδική διατροφή, ακόμα και το χασιμότο που θεωρείται αθώο, γράψε μέσα, γράψου, υπάρχει ειδική διατροφή για το χασιμότο, θα σηκωθεί η τρίχα σου. Ποιος Έλληνας γιατρός ακολουθεί η διατροφή, σωστή διατροφή για τους ασθενείς του κανένας? Μόνο οι νατουροπαθητικοί και οι διατροφολόγοι, οι οποίοι δεν τα ξέρουν και καλά-καλά. Επομένως,
0: καλά, εδώ δεν διαβάζουν, κύριε Τέμπο, τι μου λέτε τώρα. Δεν διαβάζουν τις παρενέργειες που έχουν τα φάρμακα μέσα. Αφήστε τώρα, εντάξει, μην μπούμε περισσότερα τώρα και χαλάσουμε τις καρδιές μας τώρα, Σαββατοκύριακο. Αφήστε τα τώρα, εντάξει.
1: Καλό είναι το εμπόριο να ζήσουμε τις οικογένειές μας και τον εαυτό μας. Αλλά πόνα είναι λειτουργήμα ιατρική. Το κατάλαβες και εσύ και όλοι που μας ακούνε. Το ξέρεις ήδη εσύ.
0: Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Εγώ τι είμαι στο τέλος της ζωής μου. Είμαι, έχω να φάω, έχω λίπος αρκετό για 10 χρόνια. Δεν έχω ανάγκη, αδερφέ μου, να επιβιώσω από την ιατρική. Το μόνο μου πάθος είναι τα παιδιά μου, να τα αποδώσω στην κοινωνία, στη ζωή. Υγιή, σωστά, αλαθρεμένα και χωρίς αυτοάνοσα. Αυτά.
0: Ναι, αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Και ο μόνος τρόπος είναι να γυρίσουμε πίσω, εκεί που μεγαλώσαμε, στα χωριά μας, και να αφήσουμε την πόλη η οποία σκοτώνει τον άνθρωπο, τον σκοτώνει.
0: Ρωτάνε γιατί είναι αυτή την κάναβη, τη φαρμακευτική κάναβη που αναφέρατε. Τελικά λέει τι έχει αποδίδει, φέρνει αποτελέσματα.
1: Όποιος μου πει ότι είναι επικίνδυνη αυτό, θα σκοτωθούμε, θα τσακωθούμε. Ρε πουλάκι μου, είναι μεγάλη ανακάλυψη ιατρική η κάναβη. Προς Θεού, έχει σώζει ζωές, πώς το λένε. Βελτιώνει, ανακουφίζει.
0: Κύριε Τέμπο, δεν εθίζει τελικά.
1: Πώς?
0: Δεν προκαλεί εθισμό.
1: Αν κοίταξε, σκέψου το λίγο λογικά.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν να κυκλοφορεί μια ουσία η οποία προκαλεί εθισμό? Γιατί το αλκοόλ δεν προκαλεί εθισμό? Γιατί η μαριχουάνα δεν προκαλεί εθισμό? 7%. Το σιγάρο δεν κάνει εθισμό. Ξέρεις τι εθισμό κάνει το σιγάρο? 93%. Και 7% κάνει εθισμό η Μαρία Χουάνα, όπως τη λέω. Καλλιτευτικά.
0: Λοιπόν, ακούστε, φτάσαμε στο τέλος, κύριε Τέμπου. Σας ευχαριστώ πολύ
1: δεν
0: για αυτό.
1: Δεν τελειώνουμε ποτέ. Μην το λες αυτό. Ποτέ δεν τελειώνουμε.
0: Δεν ξέρετε.
1: Ποτέ. Και έλα και από εδώ να κάνουμε μια άλλη εκπομπή, να τα πούμε. Να κάνουμε μια καινούργια εκπομπή, θέλω.
0: Θα
1: τα πούμε όλα αυτά, να τα ακούσει ο κόσμος.
0: Θα έρθω. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την κουβέντα που είπαμε. Κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο καταιγιστικός ρευματολόγος ενηλίκων και παιδών, ο ιατρικός συγγραφέας, ο άνθρωπος με πολύ μεγάλη εμπειρία στο εξωτερικό και φυσικά εδώ στην Ελλάδα, με 10 χρόνια σε θέσεις κλειδί του ΚΑΤ, ήταν διευθυντής εκεί της ρευματολογικής. Η εμπειρία του πάντα είναι χρήσιμη. Λοιπόν, την εκπομπή του κυρίου Τέμπου, κατά πάσα πιθανότητα, θα την ακούσετε τη Δευτέρα σε επανάληψη στις 8 το βράδυ. Εγώ να σας ευχηθώ να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και κατά πάσα πιθανότητα θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο στις 5 το απόγευμα. Να είστε καλά, να προσέχετε όλη την υγεία σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15ετία Ιερατική Διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο Ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της Ελληνορθόδοξης Διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980 από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Παρεμβάσεις για τις υποδομές υγείας και τον τουρισμό στην περιοχή των Δωδεκανήσων εξήγηλε από τη Ρόδο το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα SAFE, ενισχύοντας τη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Η Αθήνα δεν πρόκειται να δεχτεί καμία υποχώρηση σε ζητήματα κράτους δικαίου και διεθνούς δικαίου, εξήγηλε από το Βελιγράδι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Καταστροφές σε αμπελώνες στη Ζήτσα Ιωαννίνων προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση που κράτησε 15 με 20 λεπτά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν πως υπάρχει συμφωνία με το Ιράν, την οποία χαρακτήρισε ισχυρή, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες, Αμερικανός ανώτερος αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters. Εν τω μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για αλλαγές στα στενά του Ορμούς και είπε ότι η συμφωνία θα εξελιχθεί προφανώς σε δύο στάδια με ορίζοντα 60 ημερών. Και ο καιρός, νεφώσεις με βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας,

Οδό Εόλου. Θα συνδεθούμε για την ακολουθία του Εσπερινού και το κήρυγμα της Φωνής Κυρίου. Σε πολύ λίγο θα γίνει η σύνδεσή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης, οδού Αιώλου, για την ακολουθία του Εσπερινού και το κήρυγμα της Φωνής Κυρίου.
1: Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγωνιμάς, ενή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος, του ευγνώμων ληστήτην εις τον παράδεισο να δοποιήσας είσοδον και θανάτου των θανατών όλες σας, η λάστη διημήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου. Η μάρτου μεν γάρ και η νομίσαμεν και ουκεσμένα άξια άρετα όματα ημών και βλέψε στο ύψος του ουρανού. Διότι κατελείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν της θελήμασης των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα, αφήσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς της του αντικειμένου χερός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον το σαρκικόν ημών φρόνημα, ή να των παλαιών αποθεμένοι άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα και εσύ ζήσομεν το ημετέρου δεσπότη και κηδεμόνη. Και ούτω τη εισακολουθούντε προστάγμασιν στην αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων στην εφρενωμένον η κατοικία. Σιγαρή όντω αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και σε την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρίε ελέησον, Κυρίε ελέησον, Κυρίε ελέησον, ευλόγησον.
4: Σε

Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλήν της φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν ειδήσων αβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέρινος στεγάζων εν είδαση τα υπερώ αυτού, ότι θυς νέφη την επίβασιν αυτού απερυπατών επί πτερήγων ανέμων, οποίον τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την εκείνη επί την ασφάλειαν αυτή σου κλήθησε θέση στον αιώνα του αιώνος. Άβυσο σου σημάτιον του περιβόλαιων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συν όροι και καταβαίνουν συν παιδεία εις των τόπων ον εθεμελίωσα αυτά. Όριον έθου, όου παραλεύσονται, ουδέ επιστρέψου ή καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγά εμφάραγξιν αναμέσων των ωραίων διαλεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αυγού προσδέξονται όνα γρή δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των μετρών δώσου σου φωνήν. Ποτίζων όρυκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνηση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγενάρτων εκ τη γη. Και είναι ω εφραίνει καρδίαν ανθρώπου του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του Λιβάνου άσε φύτευσα. Εκεί στρωθεί ένο έσουση του ρεβιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλάτε σε λάφε πέτρε καταφυγή τη λαγωή. Επίση ελλήνινη καιρού, ο ήλιο έγνων την δύσεν αυτού, έθου κότο και γένε τον ήξεν αυτοί, διαλέσσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό, βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήθισαν και στα σμάνδρα αυτών και τα στήσονται. Εξελέσσεται άνθρωπο επί του έργου αυτού και επί την εργασία αυτού έω ασπέρα. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε πάντεν, σοφία επίση, σε πληρώθηκε τη χτίσεώ σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύ χώρο, εκεί ερπετά ο νουκέ εν ρυθμό, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, ούτω ον έπλασα εμπέζει αυτή. Πάντα προ έπρο δοκό, ιδούνε την τρόφιν αυτών ει εύκαιρον, δόντο σου αυτή η λέξουσιν. Ανοίξαν τόσου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητο, αποστρέψα του δε σου το πρόσωπο, ταραχθήσονται. Αντανελή το πνεύμα αυτών και εκρύψου οι γέστον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξα κυρίου ει του αιώνα ευρανθίσεται κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί την εκείνη και ποιον αυτήν τρέμην, ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίω εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθίσουμε επί το κυρίω. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχει να αυτού ευλόγη ψυχή μου των κύριων. Ο ήλιο έγνω την δύσεν αυτού έθου πρώτο και γενε τον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε πάντα, σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σου ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σου ο Θεός.

0: Χριστή να ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον.

0: Μακάριος ανήρω σου και πορεύτη εμβουλία σεβών και νοδά μαρτωλώνου και έστι και επικαθέδρα λιμόνου και κάθισεν. Αλλή εν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετής ημέρας και νυχτός. Και έστε ως το ξύλιον των πεφυτεμένων παρά τα διεξόδους των υδάτων, όταν καρπών αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φίλον αυτού καπορίσετε και πάντα όσα αν πει κατεβοδοθήσετε. Ούχ ούτως η ασεβής ούχ ούτως αλλίως ιχνούσον εκρύπτει ο άνεμος από προσώπου της γης. Δια τούτο ουκ αναστήσον δε ασεβής εν κρίση ουδέ αμαρτωλή εμβουλή δικαίων. Ότι γινώσκει Κύριος οδόν δικαίων και οδός ασεβών απολύτε. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί μελέτησαν κενά. Παρέσαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξον με τους δεσμούς αυτών και απορρίψον με αφημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εκδιαλάσσεται αυτούς και ο Κύριος εκμυκτηρεί αυτούς. Τότε λαλείς προς αυτούς την οργή αυτού και αν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύσει υπ' αυτού επισιών όρος το Άγιον αυτού διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε πρός με Υιός μου εισή εγώ σήμερο γεγενικά σε. Έτσι παρεμού και δώσω η έθνη την κληρονομία σου για την κατάστασή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς την ράβδοση ιδηρά ως και επικεραμέως συντρίψε αυτούς. Και νυν βασιλείς σύνεται παιδεύτε πάντες συγκρίνονται στην γην. Δουλέψατε το Κυρίο εν φόβο και αγκαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μη ποτε οργιστεί Κύριος και απολύστε εξαδού δικαίας όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού. Μακάρι πάντες υπεπιθώντες επ' αυτό. Κύριε, τι επληθύνεις εν θλιβοντές με, πολύ επανίστανται επ' εμέ. Πολύ λέγουσι την ψυχή μου και τη σωτηρία αυτών το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και υψών κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέθειον τι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω με από μριάν δω λαού των κύκλων συνεπιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντα σου εκθέροντας ματέως οδόντας αματωνών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και από τον λαό σου ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Κυρίε ελέησον, Κυρίε ελέησον, Κυρίε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν το επικαλείστε με εσύ κουσάς μου, ο Θεός της δικαιοσύνης με θλίψη επλάτινάς με, εκτήρησόν με και εις άκουσον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων έως πότε βαρικάρδι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και τι δείτε ψεύδος. Και γνώτε ότι θαυμάστος εν Κύριος των όσιων αυτού, Κύριος της ακούσετε μου εν το και εκραγένεμαι προς αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρθάνετε, αλέγετε εν τας καρδίες ημών επί τας κοίτας ημών κατανοίγητε. Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολύ λέγουσι τη δείξη μην τα αγαθά, σημειώθη εφ' μας το φως προσώπου σου, Κύριε. Έδωκα σε φροσύνη την καρδία μου που καρπούσι του ίνου και ελέγου αυτών επληθύθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτού κοιμηθήσω με γυμνώσω τη σύγκη, Κύριε, κατά μόνα σε περπίδη κατόκισάς με. Τα ρήματά μου ενώτησε, Κύριε, σύνες της καρδιής μου, πρόσχεσαι τη φωνή της διαΐσεώς μου, βασιλεύσουν και ο Θεός μου, ότι προσέξω με, Κύριε. Το πρωί σ' ακούς τη φωνή μου, το πρωί παραστήσω μέσα και απόψη με, ούτε χή Θεός θέλω ανομία εν σύ. Ου παρεκκίσει βονολευόμενος, ουδέ διαμενούσι παράνομοι κατέναν των οφθαλμών σου. Εμείς σας πάντα στους εργαζομένους να νομία να απολύσεις πάντα στους λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δολίων δεν είστε Κύριος. Εγώ δεν το πλήθη του ελέγχου σου εισαλεύσω με τον οίκον σου προσκυνήσω με τον λαό να αγιώνσω εν φόβο σου. Κύριε οδήγησον με τη δικαιοσύνη σου ενεκά των εχθρών μου κατεύθυνον ενώπιον στην οδόν μου. Ότι κουκέστην εν το στόμα τη αυτόν αλήθεια εν η καρδία αυτόν ματέα. Τάφος ανεωμένος ο λάρξ αυτών δε γλώσσα αυτών ενδολιούσαν κρίνων αυτούς ο Θεός. Αποπεσάντησαν από των διαβουλειών αυτών κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξων αυτούς ότι παρπίκραν να σε Κύριε. Και φρανθήσαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε εις αιών αγαλιάσονται και κατασκηνώνησαν αυτοίς και καυχήσονται εν σύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου. Ότι σύ ευλογήσεις δίκαιον Κύριε όσο προειδοκία στεφάνσας ημάς. Κύριε, μην το θυμό σου ελέγξε με, μην δε τη οργίου σπαιδεύσει με. Ελέγξον με, Κύριε, ότι ασθενή σημεία σε με, Κύριε, ότι αράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου ταράχθη σφόδρα και εσύ, Κύριε, ως πότε. Επίστρεψον, Κύριε, ρίσεν την ψυχή μου, σώσον με ένα και του ελέγου σου. Ότι ουκέστη εν το θανάτο μνημονεύων σου, εδέ το άδει τη εξομολογή σε τέση. Εκοπίασεν το στεναγμό μου, λούσο κάθε κάθε νύχτα την κλίνη μου, εντάκρισή μου τη στρομνή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμού οφθαλμός μου, επαλαιώθην εν πάση της εχθρής μου. Απόστητε επ' εμού πάντες εργαζόμεν την ανομίαν, ότι εισήκουσε Κύριος της φωνής του κλαθμού μου. Ήκουσα, Κύριος, τη δεήσεώς μου, Κύριος, την προσευχή μου προσεδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα διατάχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός μου, επί σοι ήλπισα, σώστον με εκ πάντων των διοκόντων με και ρίσε με. Μη ποτέ αρπάσιος λέον την πτυχή μου, μη όντου λυτρουμένου μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, η επίησα τούτο, η εστιν αδικία εν χερσή μου, η ανταπέδωκα της ανταποδιδούσι μη κακά, αποπέσει μια άρα από τον εχθρό μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την πτυχή μου και καταλάβει και καταπατήσει την ζωή μου και την δόξα μου εισκούν κατασκηνώσε. Ανάστηθη, Κύριε, εν οργή σου υψώθηκε εν της πέρας των εχθρών σου. Και εξεγέρθηκε, Κύριε, ο Θεός με προστάγματι ο ενετήλιο και συναγωγή λαών και κυκλώσισε και υπερτάχθησης ύψος επίστρεψον. Κύριος κρίνει λαούς κρίνων με, Κύριε, κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επ' εμή. Συντελεστεί το δί πονηρία αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού του σώζοντος τους ευθύς στη καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήν επάγων κάθε κάθε ημέρα. Εάν μη επιστραφείτε, την ορφέαν αυτού στυλβώσει, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου τα βέλη αυτού της σκιωμένης εξηργάστατο. Ιδού οδύνησεν αδικίαν, συνέλαβε πόνον και έτεκεν ανομίαν. Λάκον όριξεν και ανέσκαψεν αυτόν και εμπεσίτε εις βόθρον ονειργάστατο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και κοφρυφήν αυτού η αδικία αυτού κατεβήσετε. Ξομολογήσω με τον Κυρίο κατά τη δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το όνομα του Κυρίου του Υψίστου. Κύριε, ο Κύριος ημών θαυμαστών το όνομά σου εν πάση στη γη, ότι επήρθη η μεγαλοπρεπειά σου υπεράν των ουρανών. Εξ σώματος νηπίων και θυλασσόντων κατηρτήσω ένων, ένεκα των εχθρών σου του καταλύσει εχθρών και εκδικητήν. Ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου σελήνη και αστέρα σα ή εθιεμελίω σα. Τι εστιν άνθρωπο ότι μιμηνίσχυε αυτού ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν. Η λάθος σας αυτόν βραχύτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνω σας αυτόν και κατέστησα αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξα υπό κάτω των μοδών αυτού πρόβατα και βόασα πάσας. Έτι δε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και τους ηχθείας της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριε, ο Κύριος ημών θαυμαστών το όνομά σου εν πάση στη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν βάση καιρή συμνήστε φωνές εσίες, ιε Θεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμο.

0: Καταξίωσον Κύριε, εν διεσπέρα ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνα ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος Σου θυμάς καθάπερ, ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Πληρώσουμε την εσπερινή δέησιν ημών το Κυρίον.
1: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον.

Κύριε Θεός ημών, κλείνασουραν ούση κατά βάση επί σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου. Σίγαρ το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, εσύ δούλοι υπέκλειναντας κεφαλά σου, δε αυτόν υπέταξαν αυχένας. Ούτε εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθεια, ανατοσών περιμένοντες έλεος και ετυρσίν απεκδεχόμενη σωτηρία. Ους διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύχτα από παντός εχθρού, από πάσα αντικειμένη ενεργία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

0: Χριστόν δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη ότι είδαν οι οφθαλμοί μου το σωτήριό σου. Ω ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ψελέσουν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ψελέσουν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ψελέσουν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, η λάθος αμαρτίας ημών, Δέσποτα, συγχώρην της ονομίας ημήν, Άγιε, επίσκεψε και εις ασθενείας ημών, ένεγε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιευτεί το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσου μην σήμερον, και άφης μην τα οφλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφλήτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας ως πονηρού.

0: Αμήν, στερέωσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και άμα με τον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία πόλη εν ωρία ταύτη και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων.
1: Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέραν των κερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και

Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Πανακράντου αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των εν Αγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, των ασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων, της Αγίας εν δόξου μεγαλομάρτυρος Ειρήνης, του Αγίου εν δόξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, των Αγίων και δικαίων θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Προφήτου Ελισέου και του εν Αγίης Πατρός ημών Μεθοδίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Ομολογητού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης, οδού Αιώλου, για την ακολουθία του Εσπερινού και το κήρυγμα της Φωνής Κυρίου.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Είδα φως και μπήκα» του πατρός Ηλία Σιμεών Λαουλάκου. Εκδόσεις Άθος, Αθήνα, 2025.

Μυστήριο πράγμα η τροφή. Οι λωτοφάγοι τρώγανε και λησμονούσαν, και οι ξενιτεμένοι, για να θυμηθούν, τρώνε συνταγές από την πατρίδα. Τρώγοντας από την πείνα μου χαρούπια, ένιωσα γουρούνι. Όχι πως δεν ήμουν και πρωτύτερα, αλλά η τροφή με ανάγκασε τώρα να το παραδεχτώ. Νοστάλγησα το πατρικό τραπέζι, την παραμυθία του Άρτου και του Ίνου.

Τελώνου και Φαρισαίου. Υπάρχουν φευγάτοι που επιστρέφουν και άλλοι που, έστω κι αν δεν κουνήθηκαν από τον τόπο τους ποτέ, παραμένουν ανεπίστρεπτοι, γιατί ποτέ τους δεν κατάλαβαν πόσο μακριά ήταν νυχτωμένοι.

Σαμαρίτισσα. Φρόντισε όλα να είναι στα κουτάκια τους, το κάθε τι στο κατάλληλο κουτί. Για όλα έχει διαμορφώσει μια κανονικότητα. Κανονικότητα πρώτη: το κουστούμι του υποψηφίου σύζυγου. Στην κρεμάστρα κρέμεται κενό. Αναζητείται ο κατάλληλος για να χωράει μέσα του. Σε πέντε το δοκίμασε, είσαμε τώρα. Αποτυχία. Εσχάτος παίρνει τα μέτρα του έκτου. Ασάφεια. Κανονικότητα δεύτερη: ο Θεός πρέπει να λατρεύεται στο βουνό. Το είπαν οι παλιοί. Αν δεν του αρέσει, θα μας το πει. Κανονικότητα τρίτη: στις πληγές της αναζητάει ποιο μέγεθος μαχαιριού ταιριάζει περισσότερο. Πρέπει να αποκαταστήσει την τιμή τους. Δεν είναι πρέπον να έχουμε πληγές χωρίς το κατάλληλο σε μέγεθος μαχαίρι. Κανονικότητα τέταρτη: τα μυστικά είναι μυστικά. Κανείς δεν πρέπει να τα ξέρει. Κι όμως κάποιος τα ξέρει. Αυτόν περίμενε. Και τώρα που τον βρήκε, τον ντύθηκε ως κατασάρκιον για πάντα.

Κάιν. Συνταγή αποστάγματος από Πανάρχαιο Τευτέρη. Για τις αναλογίες μη σκάς, δεν έχουν και τόση σημασία. Άλλωστε, είναι φτηνές οι πρώτες ύλες. Κάμποση ανασφάλεια και μιζέρια αλυτώσει. Με το μάτι δεν θέλει ζύγη. Και μικροψυχία, κάνα δυο χουφτίτσες. Δίνει ένταση στο μείγμα. Τα λάστα θα τα κάνει ο αποστακτήρας. Θα στάξει το φθόνο σταγόνα σταγόνα μέσα στο βαρέλι. Όταν γεμίσει, θα ξυπνήσει διψασμένος και ο Κάιν, που χουζουρεύει εδώ και καιρό κάτω από τα παπλώματα.

η βεβορβωρωμένη. Έφτασε ο ξένος. Τον περίμεναν από ώρα. Όλοι ντυμένοι τη βαρύτιμη γύμνια τους, από φίνα, καλοραμένη καινοδοξία. Κλασικές επιλογές, δεν φεύγουν ποτέ από τη μόδα. Επίσημα και τελετουργικά κατέλαβε καθένας τους τη θέση του. Κάπου τον έβαλαν και εκείνον. Δεν ήταν αγενής, αλλά δεν χρειάζονται και πολλές αυροφροσύνες, ασπασμοί υποδοχής, νύψεις ποδιών και έλαιων επικεφαλής. Άλλωστε, το έλαιον ακρίβηνε λόγω σπανιότητος. Βλέπεις, είδος έναν επαρκία οι ελεήμονες καρδιές. Όλα κυλούσαν ομαλά, ώσπου εμφανίστηκε εκείνη, η ακατανόμαστη. Έτρεξε με τα ρούχα της δουλειάς. Μόνο ένα πανοφόρι από ζεστή μετάνοια έριξε στους ώμους της απάνω και έτρεξε κοντά του. Τον έλουσε με μοίρα και με δάκρυα. Το ανίκιον του οίκου πληρώθηκε ευωδίας από τα δάκρυα περισσότερο παρά από τα μοίρα. Απαράβατος κανόνας της φυσικής. Τα δάκρυα ευωδιάζουν περισσότερο από τα μοίρα. Έχουν περισσότερες πτυτικές ενώσεις. Εκεί και νύψεις και ασπασμοί και τα μαλλιά της μάκτρα για τα πόδια εκείνου που περπάτησε πολύ από το δίλη της Εδέμ ήσαμε τώρα και πάντα πάνω σε αγκάθια. Παραδίπλα ένας μαθητής άφηνε την παχύσαρκη ψυχή του να παίζει φυσώντας σαπουνόφουσκες φιλανθρωπίας για να κρύψει τα φρικιαστικά ρεψίματά του. Κι όλοι αγανακτισμένοι διαρωτώντο: «Μα τι ξεδιαντροπιά, Θεέ μου! Πώς τρύπωσε εδώ μέσα αυτή η ακατανόμαστη?» Όλοι τους την ήξεραν, αλλά ο καθένας μ' άλλο όνομα. Κι όλα τους πρόστιχα. Μόνο ο ξένος τη φώναξε με το αληθινό όνομά της. Αυτή που αγάπησε πολύ.

τα ζυζάνια. Ακονισμένες οι αξίνες και η κάμινος πυρακτωμένη. Τώρα οι εραστές της δικαιοσύνης είναι έτοιμοι να φέρουν την κάθαρση. Τα στάχια με τα στάχια και τα ζυζάνια στην πυρά. Μόνη παραφωνία ο κύριος του χωραφιού. Εκείνος θέλει να μεγαλώσουν όλα μαζί. Λες και θα γίνουν ποτέ τα ζυζάνια στάχια. Μπορεί, λέει εκείνος, αργότερα να ανθίσουνε και να ομορφύνουνε κι αυτά.

Ψηλάφιση. Προσκλητήριο ψηλάφισης. Κι εγώ με χέρια σπαταλημένα ταξόδεψα τα χέρια μου στις χειρονομίες του όχλου, στα χειροκροτήματα του μεγαλόπρεπου τίποτα, στη ζητιανιά του ανεπαρκούς, στο πλάσιμο του δήθεν. Και τώρα με τι να σε ψηλαφίσω; Δώσ' μου τα χέρια του ευγνώμονος ληστού. Είναι τα πιο ευαίσθητα στην ψηλάφιση του αληθινού. Ίσως επειδή έχουνε καρφιά κι αυτά. Ίσως και όχι.

Και έγινε το εσπέρα και έγινε το πρωί. Γιατί, Κύριε, είσαι τόσο απίθαρχος? Γιατί δεν θες να καταλάβεις ότι αιώνες τώρα μετράμε τον χρόνο πηγαίνοντας από τη μέρα προς τη νύχτα, από τη ζωή προς το θάνατο? Τι αιμονή είναι αυτή που έχεις με το φως? Γιατί επιμένεις με την ελπίδα μιας νέας αρχής? Έμαθα, Κύριε, να πορεύομαι προς το σκοτάδι και με δυσκολεύεις με τις ανατροπές σου.

των ελαχίστων αδελφών του. Τον κρέμασαν τον έφηβο, που δεν ξέρω πώς τον λένε. Τον κρέμασαν πριν λίγη ώρα, την ώρα του μαρτυρίου του. Όποια ώρα και αν συντελεστεί το μαρτύριο, είναι από ώρας τρίτης έως ώρας ενάτης. Το σώμα σφαδάζει στην κρεμάλα. Η γλώσσα κρέμεται ακόμα κόκκινη, όχι μελανή. Δεν λέει να τελειώσει η ζωή μέσα του. Είναι ακόμα παιδί. Η ζωή δεν λέει να τελειώσει μέσα του. Αχ, Ελωή, Ελωή, γιατί τον εγκατέλειψες. Από ώρας τρίτης έως ώρας ενάτης και δεν μπόρεσε να φωνάξει το τετέλεστε. Του έπνιγε τη φωνή ο βρόχος του σκηνιού. Αχ, Ελωή, Ελωή, σφαδάζει το παιδί στην αγχώνη. Τον λένε Ελιέζερ ή Γιώργο ή Ιβάν ή Αχμέτ ή Καρολίνα ή Μαρία ή Αϊσέ. Όπως και αν τον λένε, το όνομά του είναι Ιησούς. Όλα τα παιδιά, όταν κρέμονται στην κρεμάλα, λέγονται Ιησούς. Αχ, Ελωή, Ελωή, δεν τον εγκατέλειψες. Κρέμεται στην κρεμάλα μαζί του και το όνομά σου. Ιησούς Ναζωραίος. Από ώρας τρίτης έως ώρας ενάτης, τετέλεστε.

βγει βωτός. Νεράκι βρόχινο και λαριστό στο κράσπεδο του δρόμου. Βίος ρευστός, προσιλωμένος στην περιδίνηση μιας κάποιας κυβωτού. Και ανάμεσα στα αδρανή υλικά, μια χούφτα χώμα ζωντανό. Πατρίδα προσφυγική για ένα κλωναράκι ελιάς που έψαχνε κάπου να αγκυροβολήσει τη ρίζα του. Τα λιανά κλαδάκια του στα σίδια για ένα χερουβί μου που μέσα στην αγκαλιά του να νουρίζει δύο νεουσούς, έναν περιστεριού και έναν κοράκου. Του περιστεριού για να δικαιώσει τους κλάδους της ελιάς και του κοράκου για να δικαιώσει τα έκθετα κουφάρια.

τουγνώνε καλών και πονηρών. Η ξελογιάστρα κουβέντα, ήχος από σουράβλι, ειδής και χθαμαλός, σχεδόν έρπον, αλλά στον ουρανίσκο επίγευση φιδιού. Κουβέντα την κουβέντα, γιατί το γιατί, θόλωσε η εικόνα και δέθηκε ο νους. Και αυτή η επίγευση στον ουρανίσκο επιμένει. Οι αναμνήσεις οικέτιδες, με χέρια υψωμένα, και κάνει στραμεστά εικόνων τρυφερών για την πρώτη αιτία. Πορεύονται λιτανευτικά μέχρι τους γκρεμούς που σπήραμε επιμελώς μπροστά τους για να τις βυθίσουμε στη λύθη. Ο ήχος δεν είναι πια χθαμαλός από σουράβλι. Τύμπανα και κύμβαλα και σάλπιγγες χαλκού μουγκρίζουν την επανάσταση της γνώσης ενάντια στη σχέση. Οι ήχοι κατέλαβαν τα συρτάρια του νου και της καρδιάς. Οι αισθήσεις χαίρονται την ανταρσία της αυτάρκειας. Τα μάτια γεύονται και η γλώσσα τσακίζει κόκαλα. Επιτέλους κατακτήσαμε τη γνώση. Δεν χρειαζόμαστε την πρώτη αιτία πλέον. Τώρα πια γνωρίσαμε τη φύση και της φύσεως τα τερπνά. Γίνηκαμε υπήκοοι στους νόμους της. Επιτέλους αποτινάξαμε τη μονομέρεια του καλού. Γνωρίζουμε πια και το κακό. Τώρα πλέον πεθαίνουμε γνωστικοί και με μια επίγευση φιδιού στον ουρανίσκο.

Ισκαριώτες. Για τους Ισκαριώτες είναι επιτακτική ανάγκη να τους παρασχεθεί μια στέρεη βάση από ενοχές, βάθρο ενθρονιστήριο της προδοσίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα απαγχωνιστούν για εκδίκηση ενάντια σ' όσους τους άφησαν απενοχοποιημένους και αναπολόγητους.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Είδα φως και μπήκα» του πατρός Ηλία Σιμεών Λαουλάκου. Εκδόσεις Άθος, Αθήνα, 2025.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού θειωτά της Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και Διδαχή». Θεολογία και Διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Παρεμβάσεις για τις υποδομές υγείας και τον τουρισμό στην περιοχή των Δωδεκανήσων εξήγηλε το μεσημέρι από τη Ρόδο ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα SAFE, ενισχύοντας τη συνεργασία της με την Ευρώπη στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Η Αθήνα δεν πρόκειται να δεχθεί καμία υποχώρηση σε ζητήματα κράτους δικαίου και διεθνούς δικαίου, επισήμανε από το Βελιγράδι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Σημαντικές καταστροφές σε αμπελώνες της Ζήτσας Ιωαννίνων προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης ότι η συμφωνία με το Ιράν έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί αύριο, πρόσθεσε όμως πως αμέσως μετά το στενό του Ορμούς θα ανοίξει για όλους. Ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων συναντήθηκε σήμερα στην Κωνσταντινούπολη με τον Τούρκο Πρόεδρο και επιβεβαιώθηκε η στενή φιλική και στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. 200 διαδηλωτές γκρέμισαν σήμερα μεταλλικούς φράχτες γύρω από εργοτάξιο στις αλβανικές ακτές της Αδριατικής και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, 30 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη.

Μεγάλοι ευεργέτες. Με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210 72 98 222.

0: Αγαπητοί ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε, χαίρετε. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε έναν μεγάλο εθνικό ευεργέτη από τα Γιάννενα, τον Γεώργιο Χατζικώστα. Γέννημα θρέμα των Ιωαννίνων στα μέσα του 18ου αιώνα, όμως περισσότερα για αυτά θα μας πει ο φιλόλογος συγγραφέας Σπύρος Εργολάβος. Να έρθουμε λοιπόν στον πατριώτη σας. Πριν από 2,5 αιώνες περίπου, έτσι, το Γεώργιο Χατζικώστα, να μας πείτε ποιος ήταν, πότε γεννήθηκε, από πού καταγόταν, ποια η οικογένειά του και το έργο του.
1: Μάλιστα. Ο Γεώργιος Χατζικώστας είναι και αυτός ένας από τους μεγάλους εθνικούς ευεργέτες της Ηπείρου που καταγόταν από τα Γιάννα. Το όνομά του είναι Γεώργιος Χατζικώστας. Αξίζει στο σημείο αυτό να πούμε δύο λόγια για το επίθετό του, διότι πρώτο συνθετικό του επίθετο

πάπους. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι δείχνει ότι η οικογένεια του Χατζικώστα διακρινόταν από εκείνη την εποχή για την ευσέβειά της. Εδώ πρέπει να προσθέσουμε ότι πολλοί γιαννιώτες εκείνη την εποχή επιδίωκαν να πάνε ως προσκυνητές στους Αγίους Τόπους. Στα Γιάννα δε ακόμη και σήμερα σώζονται πολλά ονόματα είτε με το επώνυμο Χατζής ή ως πρώτο συνθετικό του επωνύμου το όνομα Χατζής. Αυτά ως προς την ονομασία που μας χρειάζεται, διότι θα τη συνδυάσουμε πιο κάτω με τη μόρφωσή του για να διακριβώσουμε έτσι το ήθος και το χαρακτήρα του Γεώργιου Χατζικώστα. Πατέρας του, όπως είπαμε, ήταν ο Κωνσταντίνος Χατζικώστας, ο οποίος ήταν έμπορος στα Γιάννενα και η μητέρα του ονομαζόταν Μαργαρίτα. Ο Γεώργιος Χατζικώστας γεννήθηκε το έτος 1753, δηλαδή όπως είπατε στα μέσα του 18ου αιώνα. Η οικογενειακή του κατάσταση τώρα, υπήρχαν στην οικογένεια αυτή 4 αγόρια, ο Ιωάννης, ο Αναστάσιος, ο Γεώργιος και ο Παύλος και ένα κορίτσι, η Εκατερίνη. Δηλαδή όπως βλέπουμε ο Γεώργιος ήταν ο τρίτος γιος της οικογένειας και ο Αναστάσιος με τον οποίο συνεργάστηκε στο εμπόριο ήταν ο δεύτερος. Η οικογένεια αυτή φρόντιζε από την πρώτη στιγμή για τη μόρφωση των παιδιών τους. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε και να επιθυμίσουμε στους ακρότες σας ότι τα Γιάννα ήδη από τον 17ο αιώνα είχαν καταστεί ένα αξιόλογο πνευματικό κέντρο και στα Γιάννα λειτουργήσαν από τα μέσα του 17ου αιώνα μεγάλες σχολές χάρη στη χρηματοδότηση που έγινε από γιαννιώτες εμπόρους οι οποίοι έδρασαν και πλούστησαν στη Βενετία. Αξίζει στο σημείο του το εδώ να επισημάνουμε ότι ήδη το 17ο αιώνα λειτουργήσε η σχολή του Επιφανίου στην οποία δίδαξε ο Μιχαήλ Μήτρος, ο κατόπιν μελέτης αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Την ίδια εποχή περίπου λειτουργήσε και η σχολή Γκιούμα στην οποία δίδαξαν μεγάλοι δάσκαλοι του γένους όπως ο Βυσαρίων Μακρύς, ο Γιώργιος Ουγδουρής και ο Μεθόδιος Ανθρακίτης. Επίσης το 18ο αιώνα λειτουργήσε στα Γιάννα η περίφημη Μαρουτσέα σχολή με πρώτο διευθυντή και δάσκαλο τον Ευγένιο Βούλγαρη. Την εποχή όμως που έδρασε η οικογένεια Χατζικώστα και πρόκειτο τα παιδιά της να πάνε στο σχολείο, στα Γιάννα ήκμαζε η Παλανέα σχολή. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι η Παλάνη, σημαντική δάσκαλη της εποχής εκείνης, κράτησαν στα χέρια τους την εκπαίδευση επί 100 ολόκληρα χρόνια. Όλοι οι δάσκαλοι της οικογένειας αυτής ήταν έξοχοι ελληνιστές και ζητούσαν την πνευματική ανάταση του έθνους. Διέπραξαν όμως το σφάλμα να μην επιδιώξουν να προσαρμοστούν στο πνεύμα της εποχής τους. Ήταν λάτρες της αρχαιότητας και προσπαθούσαν να μοιήσουν τους μαθητές στην ευσέβεια και στο σεβασμό. Σε αυτή την Παλανέα λοιπόν σχολή, όπου δίδαξαν πραγματικά σημαντικοί δάσκαλοι, φίτησε και ο Γεώργιος Χατζικώστας. Ο Γεώργιος Χατζικώστας όμως από τη νεαρή ηλικία παράλληλα με τα γράμματα έδειξε και ενδιαφέρον για το εμπόριο και γι' αυτό τις ελεύθερες ώρες ασχολούνταν με το εμπόριο βοηθώντας τον πατέρα του. Μάλιστα η τάση του αυτή για το εμπόριο τόσο του ίδιου όσο και του αδερφού του Αναστάσιου ήταν εκείνη που τους έκανε ήδη σε ηλικία 15 ετών και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για εκείνη την εποχή όπου ένα παιδί 15 ετών αποχωρίζεται από την οικογένειά του, φεύγει από την πατρογονική του εστία και εγκαθίσταται στο εξωτερικό. Ο Αναστάσιος, ο μεγαλύτερος αδερφός του, εγκαταστάθηκε στη Μόσχα και ο Γεώργιος εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Οι δύο αυτοί αδελφοί συνεργάστηκαν αρμονικότατα και εφάρμοσαν, ακολούθησαν στην απασχόλησή τους το λεγόμενο διαμετακομιστικό εμπόριο. Δηλαδή τι έκαναν; Προϊόντα τα οποία

0: Για παράγοντα στη Μόσχα τα έστελνε ο Αναστάσιος στην Κωνσταντινούπολη όπου ήταν περιζήτητα και τα πουλούσε σε πολύ καλές τιμές. Και προϊόντα που παράγονταν στην Κωνσταντινούπολη, ιδιαίτερα δε στην Ανατολή, τα έπαιρνε ο Γεώργιος, τα έστελνε στη Μόσχα και ο Αναστάσιος τα πουλούσε εκεί όπου έβρισκε εύκολα αγοραστές. Το είδος αυτό του διαμετακομιστικού, όπως λεγόταν, εμπορίου, παρουσίαζε, όπως αντιλαμβάνεστε, για εκείνη την εποχή αρκετές δυσκολίες. Οι δυσκολίες βρίσκονταν στο γεγονός ότι δεν υπήρχαν τα σημερινά μεταφορικά μέσα, καθώς επίσης υπήρχε και δυσκολία στο θέμα της γλώσσας. Όμως τα δυο αυτά αδέρφια, χάρη στην επιμονή τους αλλά και στην ευφυΐα τους, κατόρθωσαν να ξεπεράσουν όλες αυτές τις δυσκολίες, να ασκήσουν με μεγάλη επιτυχία αυτό το είδος του εμπορίου που απέφερε αρκετά κέρδη και να αποκτήσουν έτσι τεράστια περιουσία. Αξίζει στο σημείο εδώ να επισημάνουμε ότι το ίδιο είδος του εμπορίου άσκησαν και άλλοι μεγάλοι υπηρώτες ευέμποροι και ευεργέτες, ανάμεσα στους οποίους σημαντική θέση, όπως είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, κατέχουν οι Ζωσιμάδες, διότι και οι Ζωσιμάδες ήταν 6 αδέρφια. Από τα 6 αυτά τα αδέρφια, τα 3 εγκαταστάθηκαν στο Λιβόρνο της Ιταλίας, τα άλλα 3 εγκαταστάθηκαν αρχικά στη Νίσνα της τότε Τσαρικής Ρωσίας, σημερινής Ουκρανίας, και με το διαμετακομιστικό εμπόριο, μεταφέροντας δηλαδή προϊόντα της Δύσης στην Ανατολή και προϊόντα της Ανατολής στη Δύση, απέκτησαν και αυτή τεράστια περιουσία. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η δραστηριότητα την οποία ο Γεώργιος Χατζικώστας σε συνεργασία με τον αδελφό του Αναστάσιο ανέπτυξε κατά τα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας του.
1: Βλέπουμε λοιπόν ότι έχει επαφή με Μόσχα και Κωνσταντινούπολη. Και στην Μόσχα είναι που γνωρίζει και τους Ζωσιμάδες που μας αναφέρατε, έτσι κύριε Εργολάβε?
0: Οπωσδήποτε, ναι, θα αναφερθούμε εδώ, διότι στην Κωνσταντινούπολη δεν είχε ακόμα συνδεθεί με τους Ζωσιμάδες. Είναι στην Κωνσταντινούπολη ο Χατζικώστας, παντρεύτηκε σε ηλικία 48 ετών την κόρη του μελαχρινού ή καμινάρη Εκατερίνη, μια ευσεβή και πλούσια κόρη, από την οποία απέκτησε 4 αγόρια και 4 κορίτσια. Το γεγονός αυτό για μας και για την ευφυΐα ιδιαίτερα έχει μεγάλη σημασία, διότι ο Γιώργος Χατζικώστας είχε κατά αυτόν τον τρόπο, όπως αντιλαμβάνεστε, μεγάλες οικογενειακές υποχρεώσεις. Αντίθετα, οι περισσότεροι από τους άλλους υπηρώτες, ευεργέτες, ανάμεσα στους οποίους και οι Ζωσιμάδες και ο Καπλάνης, δεν είχαν παντρευτεί και έτσι ήταν ελεύθεροι να διαθέσουν τις περιουσίες τους για κοινοφελείς σκοπούς. Όμως, ο Γεώργιος Χατζικώστας, παρά τις μεγάλες οικογενειακές του υποχρεώσεις, δεν λησμόνησε το καθήκον προς το κοινωνικό σύνολο, δεν λησμόνησε ούτε κατ' ελάχιστο το καθήκον του προς την πατρίδα. Και αυτό αξίζει ιδιαίτερα να το επισημάνουμε, διότι είναι από τους λίγους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι ήταν από το ένα μέρος μεγάλοι και έξοχοι οικογενειάρχες και από το άλλο μέρος αναδείχθηκαν μεγάλοι εθνικοί ευεργέτες.
1: Να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και ευθύς αμέσως συνεχίζουμε, κύριε Εργολάβε.
0: Μάλιστα.

0: Παρακολουθείτε την εκπομπή «Μεγάλη Ευεργέτες» στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σήμερα βρισκόμαστε στα Γιάννενα και στον Γεώργιο Χατζικώστα. Γεννημένος στα Γιάννενα το 1753 από επίσης πολυτεκνή οικογένεια. Εκεί μαθαίνει τα πρώτα μαθητικά του χρόνια με σπουδαίους δασκάλους και σπουδαία διδασκαλία της εποχής εκείνης. Στη συνέχεια φεύγει για Κωνσταντινούπολη και εκεί δραστηριοποιείται στην ανταλλαγή πολύτιμων ειδών με την Μόσχα με τη Ρωσία, όπου βρίσκεται ο αδελφός του, Αναστάσιος. Παντρεύεται την Κατερίνη Μελαχρινού Καμιλάρη και αποκτούν 8 παιδιά. Καλεσμένος μας ο κύριος Σπύρος Εργολάβος, ο οποίος πολύ σωστά επισήμανε ότι σε σχέση με τους περισσότερους μεγάλους ευεργέτες και όχι μόνο υπηρώτες, γενικά σε όλο τον ελλαδικό χώρο, οι οποίοι δεν απέκτησαν οικογένεια και έδωσαν την μεγάλη τους περιουσία σε ευεργεσίες, ο Γεώργιος Χατζικώστας ήταν πολύτεκνος, με 8 παιδιά, 4 γιους και 4 κόρες. Και παρόλα αυτά είναι σήμερα εθνικός ευεργέτης. Θα δούμε όμως τώρα στη συνέχεια πώς αποκτάει τα πλούτη του και πώς τα διαθέτει. Κύριε Εργολάβε.
1: Το δεύτερο στάδιο της σταδιοδρομίας του Γεώργιου Χατζικώστα αρχίζει το έτος 1815. Το έτος αυτό συμβαίνει ο θάνατος του αδερφού του Αναστάσιου, που ζούσε και εμπορευόταν στη Μόσχα, και ο Αναστάσιος, όπως και οι άλλοι μεγάλοι υπηρώτες ευεργέτες, καθώς επίσης και ο Γεώργιος αργότερα, ενταφιάζεται στην περίφημη Μονή των Σκόη, όπου και σήμερα ακόμα ο επισκέπτης αυτού του μοναστηριού μπορεί να αντικρίσει τους τάφους των μεγαλύτερων εθνικών ευεργετών, οι οποίοι έζησαν και έδρασαν στη Μόσχα. Το έτος αυτό του θανάτου του Αναστάσιου ήταν σημαντικό για τον Γεώργιο, γιατί τότε ακριβώς παίρνει την απόφαση να εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη και να μεταφέρει τις εμπορικές του δραστηριότητες στη Μόσχα, συνεχίζοντας έτσι και ολοκληρώνοντας το έργο του αδερφού του Αναστάσιου. Η μετάβασή του στην Μόσχα δεν ήταν τυχαία. Οπωσδήποτε τα συνετέλεσε και η σύζυγός του, η οποία είχε αρκετούς συγγενείς στη Μόσχα και συνεπώς προσφερότανε για να βρίσκεται εκεί σε ένα οικείο και φιλικό περιβάλλον. Όμως ο κυριότερος λόγος που ανάγκασε τον Γεώργιο Χατζικώστα να μεταφέρει τις δραστηριότητες του από την Κωνσταντινούπολη στην Μόσχα ήταν το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου τα πράγματα στην Κωνσταντινούπολη αρχίζουν να γίνονται δύσκολα για τους Έλληνες που ζούσαν εκεί. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα έτος πριν, δηλαδή το 1814, είχε ιδρυθεί η Φιλική Εταιρεία και είχε αρχίσει η προετοιμασία των Ελλήνων για την επανάσταση που ακολούθησε το 1821. Αυτό το γεγονός βέβαια είχε περιέλθει σε γνώση των Τούρκων, οι οποίοι δεν έβλεπαν με καθόλου καλό μάτι τις δραστηριότητες των Ελλήνων. Και ένας άλλος λόγος επίσης σοβαρός ήταν το γεγονός ότι η Μόσχα εκείνη την εποχή είχε καταστεί το πιο αξιόλογο, θα λέγαμε, εμπορικό κέντρο των Ελλήνων στην Τσαρική Ρωσία. Αξίζει εδώ για ενημέρωση των ακριατών να τονίσουμε ότι κατά τον 17ο αιώνα οι μεγαλύτεροι εθνικοί μας ευεργέτες, τους οποίους την πρώτη θέση κατήχαν οι υπηρώτες, είχαν εγκατασταθεί στην Ίσνα της τότε Τσαρικής Ρωσίας, σημερινής Ουκρανίας. Η Ίσνα είναι μια μεγάλη πόλη 120 χιλιόμετρα έξω από το Κίεβο και είχε καταστεί από το 17ο αιώνα το μεγαλύτερο εμπορικό και πνευματικό κέντρο του απόδημου ελληνισμού στην Τσαρική Ρωσία. Εκεί είχαν κατασταθεί μεγάλοι υπηρώτες έμποροι και ευεργέτες, ανάμεσα στους οποίους ήταν οι Ζωσιμάδες, οι Ριζάριδες και ο Καπλάνης από εκεί πέρασε. Όμως από τα μέσα του 18ου αιώνα και ιδίως το 19ο αιώνα άρχισε να παρακμάζει η Μίσνα και τότε αναπτύχθηκαν άλλα μεγάλα εμπορικά κέντρα στα οποία έδρασαν Έλληνες στην Τσαρική Ρωσία. Ανάμεσα σε αυτά ήταν η Οδυσσός, η Μαριούπολη, η Πετρούπολη και κυρίως η Μόσχα. Στη Μόσχα λοιπόν είχαν εγκατασταθεί για τους λόγους που αναφέραμε πιο πάνω δύο αδελφοί ζωσιμάδες, οι Ριζάριδες, ο Μάνθος και ο Γεώργιος, ο Ζώης Καπλάνης, οι αδελφοί Μπούμπα και άλλοι μεγάλοι υπηρώτες ευεργέτες που κατέστησαν τη Μόσχα αξιόλογο εμπορικό κέντρο, αλλά προπαντός κέντρο προετοιμασίας του ελληνισμού για την εθνική του αποκατάσταση. Είναι εξακριβωμένο ιστορικά ότι στη Μόσχα κατέφυγε και ζήτησε βοήθεια ο Υψηλάντης και ο Περεβός. Ο δε εθνικός μας ιστορικός ο Παπαρηγόπουλος μιλάει με τα καλύτερα λόγια για την προσφορά των Ελλήνων της Μόσχας στον ελληνισμό και για τη συμβολή τους στην προετοιμασία του ελληνισμού για την Επανάσταση του 1821. Έτσι λοιπόν ο Γεώργιος Χατζικώστας, καθώς εγκαταστάθηκε στη Μόσχα, είχε στρωμένη την εμπορική του εργασία από τον αδελφό του Αναστάσιο, παράλληλα όμως βρισκόταν σε καθημερινή επικοινωνία με τους συμπατριώτες του και συγκεκριμένα με τους ζωσιμάδες, τους Ριζάριδες, το Ζώη τον Καπλάνη, και όλοι από κοινού συζητούσαν και για τις εμπορικές τους δραστηριότητες, αλλά προπαντός συζητούσαν για τον τρόπο με τον οποίο θα βοηθούσαν την πατρίδα τους και να αποκτήσει την εθνική τους ανεξαρτησία. Αυτό είναι το δεύτερο στάδιο της δραστηριότητας του Γεωργίου Χατζικώστα που σχετίζεται με το μεγάλο εμπορικό κέντρο του ελληνισμού που ήταν η Μόσχα.
0: Εκεί λοιπόν έρχεται σε επαφή και με τους μεγάλους προϋπάρχοντες ήδη εκεί πατριώτες του υπηρώτες, ευεργέτες.
1: Μάλιστα. Έτσι ο Γεώργιος Χατζικώστας, χάρη και στην επιμονή του και στην ευφυΐα του, ολοκληρώνει τις εμπορικές εργασίες που είχε αρχίσει στη Μόσχα ο Αναστάσιος και κατορθώνει εκείνη την εποχή να αποκτήσει τεράστια περιουσία. Μια περιουσία την οποία θα χρησιμοποιήσει από το ένα μέρος για να ανταποκριθεί κατά τον καλύτερο τρόπο στις αυξημένες οικογενειακές του υποχρεώσεις, αλλά από τον άλλο, από το άλλο μέρος για να ανταποκριθεί στο εθνικό προσκλητήριο και να διαθέσει, όπως θα δούμε στη συνέχεια, τεράστια περιουσία για κοινοφελείς σκοπούς προς την πατρίδα του. Η δραστηριότητα και η ευεργετική προσπάθεια του Γεώργιου Χατζικώστα αρχίζει ένα έτος μετά το θάνατο του αδελφού του, του Αναστάσιου. Εκείνη την εποχή αξιόλογο κέντρο στην Δύση ήταν, όπως γνωρίζετε, η Βενετία, και μάλιστα στη Βενετία υπήρχαν πολλοί υπηρώτες που είχαν δημιουργήσει αξιόλογα τυπογραφεία, ανάμεσα στα οποία την πρωτοκαθεδρία κατήχε το τυπογραφείο του Νικόλαου Γλυκή από τα Γιάννα. Έτσι ο Χατζικώστας βρίσκει την ευκαιρία να συμβάλλει και αυτός, όπως έκαναν και ο Ζώης Καπλάνης και ο Μάνθος και ο Γεώργιος Ριζάρης και οι Ζωσμάδες, να συμβάλλει και αυτός στην πνευματική καλλιέργεια του υπόδουλου ελληνισμού και στην προετοιμασία του έθνους για την πνευματική και εθνική του ανάταση. Αυτή η συμβολή του ξεκινάει με την έκδοση ενός πολύτιμου τρίτομου έργου που φέρει τον τίτλο «Επιτομή φυσικής ακροάσεως», εκτεθήσα παρά του διδασκάλου των επιστημών Σεργίου Μακραίου. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Σέργιος Μακραίος, που κατάγονταν από τα Άγραφα, είχε έλθει στα Γιάννενα, σπούδασε και αυτό στην Παλανέα σχολή, εκεί γνωρίστηκε με την οικογένεια του Χατζικώστα, στη συνέχεια έγινε σχολάρχης στη Μεγάλου του Γιάννη σχολή, και όταν ήταν να εκδώσει το πολύτιμο τίτλο έργο του που αναφέραμε παραπάνω, αναφέρθηκε στον Γεώργιο Χατζικώστα, ο οποίος αμέσως ανταποκρίθηκε στο αίτημα αυτό και διέθεσε εν ονόματι του ιδίου και του αδελφού του όλα τα χρήματα που χρειάστηκαν για την έκδοση του πολύτιμου αυτού έργου, το οποίο είναι αφιερωμένο και έχει εκδοθεί με τη φιλότιμο, όπως αναφέρεται, δαπάνη των ευγενών και φιλομούσων ευπατριδών Αναστασίου και Γεωργίου Χατζικώστα. Αυτή είναι, θα λέγαμε, και η πρώτη προσφορά του Γεώργιου Χατζικώστα προς το έθνος. Από το 1816 μετά μεταβαίνουμε στο έτος 1820. Εδώ πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το έτος αυτό είναι σημαδιακό για τα Γιάννενα αλλά και για την Ήπειρο γενικότερα, και ότι τότε συνέβη, όπως όλοι γνωρίζουμε, η αποστασία του Αλή Πασά και η προσπάθεια για την καταστολή αυτής της αποστασίας είχε οδυνηρές συνέπειες για την πόλη και για ολόκληρη την Ήπειρο. Η δε πόλη των Ιωαννίνων παραδόθηκε στην πυρκαγιά, από την οποία καταστράφηκαν πολύτιμα κτίρια της εποχής εκείνης, ανάμεσα στα οποία κτίρια ήταν τα σχολεία και οι εκκλησίες. Η κατάσταση αυτή έγινε γνωστή στο Γεώργιο Χατζικώστα, ο οποίος πήρε τη μεγάλη απόφαση να ξεκινήσει την ευεργετική του δραστηριότητα αρχίζοντας από την ιδιαίτερη πατρίδα του, από τα Γιάννα. Στον τομέα των σχολείων την πρωτοβουλία είχαν αναλάβει οι αδελφοί Ζωσιμάδες, οι οποίοι ίδρυσαν την περίφημη Ζωσιμαία σχολή που υπάρχει μέχρι σήμερα. Υπήρχε όμως ο τομέας της εκκλησίας, και πάλι εδώ επισημαίνουμε ότι σε όλα τα κέντρα που ιδρύθηκαν κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, είτε στον ελλαδικό χώρο είτε έξω από τον ελλαδικό χώρο, οι Έλληνες φρόντιζαν για δύο κυρίους τομείς, για τον τομέα της παιδείας και για τον τομέα της θρησκείας. Έτσι όλοι οι πυρώτες έμποροι και ευεργέτες, με πρωτοπόρους βέβαια τους Ζωσιμάδες, έστρεψαν τον ενδιαφέρον τους στην αποκατάσταση των εκκλησιών που υπήρχαν στα Γιάννενα και οι οποίες είχαν σχεδόν καταστραφεί από την πυρκαγιά κατά την επανάσταση, την αποστασία του Αλή Πασά. Σε αυτή την προσπάθεια συνέβαλε αποφασιστικά και ο Γεώργιος Χατζικώστας, ο οποίος μάλιστα ανέλαβε να νοικοδομήσει εξ αρχής και εκ βάθρων, θα λέγαμε, την εκκλησία του Αγίου Νικολάου που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι στα Γιάννενα υπάρχουν δύο εκκλησίες με το όνομα Αγίος Νικόλαος. Η μία βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και λειτουργεί μέχρι σήμερα, και η άλλη είναι η εκκλησία του Αγίου Νικολάου των Κοπάνων, που είναι και το νεκροταφείο της πόλης.
0: Να και κάνουμε ένα διάλειμμα, αν μου επιτρέπετε, κύριε Εργολάβο, να ακούσουμε την ώρα και αμέσως μετά θα αναπτύξουμε τις ευεργεσίες στην πόλη των Ιωαννίνων.
1: Μάλιστα.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Παρακολουθείτε την εκπομπή Μεγάλη Ευεργέτη. Σήμερα αναφερόμεθα στον μεγάλο Γιαννιώτη Ευεργέτη Γεώργιο Χατζικώστα, και κοντά μας βρίσκεται ο κύριος Σπύρος Εργολάβος, φιλόλογος, συγγραφέας. Ήδη μιλήσαμε για τα πρώτα χρόνια της ζωής του, το γάμο του, τα 8 του παιδιά και τις δραστηριότητες τις εμπορικές στην Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια στην Μόσχα, όπου γνωρίζει και τους υπόλοιπους μεγάλους υπηρώτες ευεργέτες, τους Ζωσιμάδες κυρίως, τον Ριζάρη και όχι μόνο. Και αρχίζει στη συνέχεια τις ευεργεσίες του τόσο με βιβλία τα οποία ο ίδιος ενισχύει και μας αναφέρατε, κύριε Εργολάβη, για την τρίτομη επιτομή φυσικής του Σέργιου Μακραίος, το οποίος ήταν και σχολάρχης της μεγάλης του γένου σχολής, και στη συνέχεια φτάνουμε στο 1820 με την αποστασία του Αλή Πασά και την καταστροφή σχεδόν εξ ολοκλήρου της ολοσχερός της πόλης των Ιωνίνων, όπου καταστρέφονται κτίρια, σχολεία, εκκλησίες και όχι μόνο. Εδώ λοιπόν έρχεται ο Γεώργιος Χατζικώστας με τα 8 παιδιά να αρχίσει να συμβάλλει ενεργά στην ανέγερση και νοικοδόμηση κάποιων κτηρίων. Μας αναφέρεται ήδη τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου και μας είπατε ότι στα Γιάννη υπάρχουν δύο ναοί, ο ένας είναι κημητηριακός. Εκεί νομίζω είχαμε μείνει.
1: Εκτός από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στα Γιάννη, ο Γεώργιος Χατζικώστας ανταποκρίθηκε και στα αιτήματα πολλών άλλων υπηρωτών, οι οποίοι του ζήτησαν τη βοήθεια για να ενισχύσει εκκλησίες και μοναστήρια, ανάμεσα στα οποία ήταν η περίφημη Μονή Σωσίνου, καθώς επίσης και εκκλησία στην Αετοράχη και σε άλλες πόλεις. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος της ευεργεσίας του Γεωργίου Χατζικώστα προς την ιδιαίτερη πατρίδα του, τα Γιάννα. Το δεύτερο σκέλος έχει με το άλλο σχέση, με το άλλο πολύτιμο κοινωνικό αγαθό, το αγαθό της υγείας. Έτσι ο Γεώργιος Χατζικώστας αμέσως μετά την αποτέφρωση της πόλης από τις τουρκικές δυνάμεις, όπως είπαμε, από τον Αλή Πασά, παίρνει την απόφαση να ανεγείρει στα Γιάννενα νοσοκομείο για να νοσηλεύονται σε αυτό οι συμπατριώτες του και μάλιστα, όπως γράφει στη διαθήκη του, ανεξαρτήτως θρησκεύματος και καταγωγής αυτού. Η επιθυμία αυτή του Γεώργιου Χατζικώστα δεν κατέστη δυνατόν να εκπληρωθεί άμεσα λόγω των γεγονότων τα οποία διαδραματίζονται στα Γιάννενα, και έτσι μετά πάροδο αρκετών χρόνων, μόλις το έτος 1907, με χρήματα του κληροδοτήματος Γεωργίου Χατζικώστα, κατέστη δυνατόν στο κέντρο επίσης της πόλης, τα περίφημα τότε Μπουστάνια, δίπλα ακριβώς, όπως ήταν και η επιθυμία του Γεώργιου Χατζικώστα, από το ναό του Αγίου Νικολάου, κτίστηκε ένα περίφημο, μικρό μεν, αλλά περίφημο νέο κλασικό κτίριο, ίσως όπως λέγεται με σχέδια του γενιώτη αρχιτέκτονα, του Περικλή Μελίρη του, που χρησιμοποιήθηκε ως νοσοκομείο της πόλης, διέθετε δύο χειρουργεία, ειδικό κοιτώνα στα ισόγεια για τους ασθενείς που έσχασαν από διάφορες αρρώστιες, και προσέφερε όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια αμέσως μετά την επανάσταση του 1921 πολύτιμες υπηρεσίες. Το κτίριο αυτό του Γεωργίου Χατζικώστα, που χρησιμοποιήθηκε ως νοσοκομείο για πολλά χρόνια, τελικά στα νεότερα χρόνια μεταφέρθηκε πάνω στο λόφο της πόλης, όπου λειτουργούσε άλλο κτίριο, πιο ευρύχωρο, σανατόριο. Το σανατόριο είχε καταργηθεί και εκεί εγκαταστάθηκε το Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο του Χατζικώστα, το οποίο παράλληλα με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο εξακολουθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες προς την πόλη και προς ολόκληρη την Ήπειρο μέχρι σήμερα. Η αγαθοεργός δράση του Γεώργιου Χατζικώστα δεν περιορίστηκε μόνο στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Αμέσως μετά την επανάσταση του 1821 και τη δημιουργία του ανεξάρτητου νεοελληνικού κράτους, ο Γεώργιος Χατζικώστας εκδήλωσε το ενδιαφέρον να επεκτείνει την αγαθοεργό δράση του και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, εκτός από τα Γιάννα, και μάλιστα σε μια πόλη η οποία είχε διαδραματίσει, όπως ξέρουμε, σημαντικό ρόλο στην επανάσταση του 1921 και είχε αποβεί το σύμβολο της θυσίας των Ελλήνων. Η πόλη αυτή ήταν η ιερή πόλη του Μεσολογίου, η οποία πόλη μετά την έξοδο κατέστη το σύμβολο για ολόκληρο τον ελληνισμό. Έτσι, ο Γεώργιος Χατζικώστας παίρνει τη μεγάλη απόφαση να ιδρύσει στην πόλη αυτή σύμβολο της θυσίας, νοσοκομείο στο όνομα του Αναστάσιου και του Γεώργιου Χατζικώστα, για να προσφέρει και σε αυτή την περιοχή τις πολύτιμες υπηρεσίες στον τομέα της υγείας. Το νοσοκομείο αυτό, μαζί με το σχολείο που ιδρύθηκε από τον Γιώργιο Χατζικώστα, λειτουργήσε επί πολλά χρόνια και προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την περιοχή του Μεσολογίου. Το έτος όμως 1845, έπειτα από αρκετή δραστηριότητα και μεγάλη αγαθοελική δράση, ο Γιώργος Χατζικώστας σε ηλικία 92 ετών, ένα γεγονός το οποίο ήταν κάπως σπάνιο την εποχή εκείνη, έζησε αρκετά χρόνια. Ο Γιώργος Χατζικώστας αποθνίσκει και ενταφιάζεται και αυτός στην περίφημη Μονή Δοσκόη, δίπλα ακριβώς από τον τάφο του αδελφού του Αναστάσιου Χατζικώστα. Συνέταξε δε πριν πεθάνει τη διαθήκη του και όρισε με τη διαθήκη του όσα χρήματα βρεθούνε μετά την αγαθοεργίες που είχε πραγματοποιήσει ο ίδιος όσο ζούσε, να διατεθούν για κάποιο αξιόλογο κοινοφελή σκοπό, που δεν θα αφορά όμως τώρα κάποια συγκεκριμένη πόλη όπως οι προηγούμενες αγαθοεργίες του που αναφερόταν στα Γιάννα και στο Μεσολόγγι, αλλά που θα έχει επίκεντρο τώρα ολόκληρη την Ελλάδα. Αυτό το έργο και αυτή η διάθεση είναι που ανακήρυξε τον Γιώργιο Χατζικώστα και πραγματικό εθνικό ευεργέτη. Γιατί η μεγαλύτερη από τις ευεργεσίες του υπηρώτη αυτού εθνικού ευεργέτη είναι η δημιουργία στην Αθήνα του γνωστού μέχρι σήμερα ορφανοτροφείου Γεωργίου Χατζικώστα. Σύμφωνα με τη βούλησή του διατυπωμένη στη Διαθήκη, την πρωτοβουλία για την αξιοποίηση της περιουσίας του ανέλαβαν από το ένα μέρος η σύζυγός του Εκατερίνη και από το άλλο μέρος ο φίλος του και συμπατριώτης του, διοικητής τότε και ιδρυτής όπως γνωρίζουμε της Εθνικής Τράπεζας, ο Γεώργιος Σταύρου. Οι δύο αυτοί λοιπόν ανέλαβαν την πρωτοβουλία να ιδρύσουν στην Αθήνα το ορφανοτροφείο Γεωργίου Χατζικώστα, στο οποίο θα φοιτούσανε νέοι θύματα της Επανάστασης του 1821. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το ίδιο ακριβώς ενδιαφέρον για τα παιδιά θύματα των αγωνιστών του 1821 είχαν δείξει και οι Ζωσιμάδες, πρώτος μάλιστα ο Ζώης Ζωσιμάς, και επειδή αυτός πέθανε κάπως πρόωρα, την επιθυμία του την εκπλήρωσε αργότερα ο Νικόλας Ζωσιμάς, διέθεσε 100.000 ρούβλια χρυσά, μεγάλο ποσό για την εποχή εκείνη, για να σπουδάζουν με υποτροφίες παιδιά θύματα των αγωνιστών του 1821. Έτσι λοιπόν ο Γεώργιος Σταύρου και η σύζυγος του Γεωργίου Χατζικώστα παίρνουν την πρωτοβουλία να ιδρύσουν το ορφανοτροφείο του Γεωργίου Χατζικώστα, το οποίο στεγάστηκε στην αρχή σε ένα νοικιασμένο κτίριο και το 1890 απέκτησε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην οδό Πειραιός, όπου σωζόταν μέχρι το 1962 το περίφημο νεοκλασικό κτίριο Γεωργίου Χατζικώστα. Το 1962 το κτίριο αυτό κατεδαφίστηκε και μεταφέρθηκε στο Αμαρούσιο, όπου μέχρι σήμερα λειτουργεί το ορφανοτροφείο Γεωργίου Χατζικώστα. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι τόσο ο Γεώργιος Χατζικώστας όσο και ο Γεώργιος Σταύρου που ανέλαβε να εκπληρώσει την επιθυμία του έριξαν ιδιαίτερο βάρος στη λεγόμενη πρακτική εκπαίδευση. Γι' αυτό στο ορφανοτροφείο του Γεωργίου Χατζικώστα στην Αθήνα ιδρύθηκαν κυρίως τεχνικές σχολές. Εκεί λειτουργήσαν με μεγάλη μάλιστα επιτυχία σχολές τεχνικές, όπως ήταν το περίφημο επιπλοποιείο, το υποδηματοποιείο, καθώς επίσης και το μηχανουργείο. Δηλαδή ήθελαν οι άνθρωποι αυτοί, σαν πρακτικοί άνθρωποι, σαν άνθρωποι της δράσης που ήταν τόσο ο Γεώργιος Χατζηκώστας όσο και ο Γεώργιος Σταύρου, να ευθύσουν την νεολαία προς την πρακτική εκπαίδευση και να εξοπλίσουν τους νέους της εποχής εκείνης με αξιόλογα πρακτικά επαγγέλματα που θα τους έδιναν τη δυνατότητα από το ένα μέρος να μπορέσουν οι ίδιοι οι νέοι να σταδιοδρομήσουν, από το άλλο μέρος να προσφέρουν και σημαντικές υπηρεσίες προς το κοινωνικό σύνολο. Αξίζει επίσης εδώ να επισημάνουμε ότι αυτό που ο Γεώργιος Χατζηκώστας με τη συμβολή και του Γεωργίου Σταύρου έκανε στην Αθήνα, το ίδιο ακριβώς έκανε και στα Γιάννα ο Γεώργιος Σταύρου, ο οποίος ίδρυσε και αυτός, και είναι γνωστό οπωσδήποτε, το περίφημο ορφανοτροφείο Γεωργίου Σταύρου στα Γιάννενα, με τεχνικές σχολές οι οποίες λειτουργήσαν μέχρι τα τελευταία χρόνια και προσέφεραν σημαντικές οι υπηρεσίες όχι μόνο στα Γιάννενα και στην Ήπειρο, αλλά και σε ολόκληρο τον ελληνισμό της εποχής εκείνης.
0: Αν δεν απατώ, ο Γεώργιος Σταύρου ήταν και ο ισόβιος πρόεδρος στο ορφανοτροφείο που μας προαναφέρατε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πρώτος πρόεδρος και ουσιαστικός διευθυντής ήταν ο Γεώργιος Σταύρου.
0: Το ορφανοτροφείο αυτό φέρει και το όνομα της συζύγου του Γεωργίου Χατζηκώστα και της Εκατερίνης ή όχι?
1: Ορίστε.
0: Το ορφανοτροφείο Χατζηκώστα φέρει και το όνομα της συζύγου του Γεωργίου Χατζηκώστα, Εκατερίνης?
1: Ναι, φέρει τιμητικά και το όνομα της συζύγους, διότι όπως είπαμε προηγουμένως, η σύζυγός του μαζί με τον Γεωργίου Σταύρου ήταν αυτοί οι οποίοι πήραν τη μεγάλη απόφαση να ιδρύσουν αυτό το ορφανοτροφείο Γεωργίου Σταύρου. Ναι. Αξίζει στο σημείο επίσης ετούτο να επισημάνουμε ότι το ορφανοτροφείο αυτό προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες που αναγνωρίστηκαν από ολόκληρο τον ελληνισμό. Δεν είναι δε τυχαίο το γεγονός ότι υπήρξαν μεγάλοι ευεργέτες και δωρητές αυτού του ορφανοτροφείου, ανάμεσα στους οποίους πρώτος και καλύτερος ο Γεώργιος Σταύρου, επίσης ο εθνικός ευεργέτης Ιωάννης Παπάθης, ακόμη ο Κωνσταντίνος Κανάρης, ο εθνικός ήρωας της Επανάστασης, ο Βαρόνος Σίμων Σίνας, η Σοφία Σλίμαν, σύζυγος του αρχαιολόγου Ερίκου Σλίμαν, ο Παύλος Κουντουριώτης, αλλά ο μεγαλύτερος ευεργέτης του ορφανοτροφείου του αρχείου του Γεωργίου Χατζηκώστα ήταν ο άλλος μεγάλος εθνικός ευεργέτης, ο Ανδρέας Συγκρός.
0: Μάλιστα. Ένα μικρό διάλειμμα να ακούσουμε λίγο μουσική και συνεχίζουμε.

0: Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Μεγάλη Ευεργέτης» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σήμερα μιλάμε για τον μεγάλο εθνικό ευεργέτη, γιαννιώτη την καταγωγή, Γεώργιο Χατζικώστα. Κοντά μας ο Σπύρος Εργολάβος μας ξεδιπλώνει την μεγάλη προσωπικότητα του πολύτεκνου αυτού ανδρός, 8 παιδιά, που παρόλα αυτά διέθεσε την περιουσία του σε ευεργή ιδρύματα, τόσο στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τα Γιάννενα, όπου ανοικοδόμησε ναούς όπως τον Άγιο Νικόλαο και τον Άγιο Αθανάσιο. Μετείχε σε κάθε έρανο που γινόταν, σε κάθε έκδοση κυρίως βιβλίων του διαφωτισμού, ενίσχυσε μονές, εκκλησίες, σχολεία, φτωχούς. Ανοιγείρει νοσοκομεία στα Γιάννενα και στο Μεσολόγγι, εκεί μάλιστα και σχολείο, και συνεχίζει τις ευεργεσίες του μεταθάνατον. Όπως μας είπε ο κύριος Εργολάβος, κοιμήθηκε πλήρης ημερών σε ηλικία 92 ετών το 1845 και ενταφιάζεται εκεί που έχουν ενταφιαστεί και πολλοί άλλοι μεγάλοι Έλληνες ευεργέτες και ο αδελφός του Αναστάσιος, στην Ιερά Μονή Δοσκόη της Μόσχας. Όμως, από το 1845 μέχρι σήμερα, 21ος αιώνας, εξακολουθεί και υπάρχει το ορφανοτροφείο Γεωργίου και Κατερίνης Χατζικώστα, το οποίο ιδρύθηκε με διάταγμα του Όθωνα μετά το θάνατό του το 1853, χρηματοδοτήθηκε από τη δωρεά του Γεωργίου Χατζικώστα, υπήρξε πρώτος και μέχρι το θάνατό του πρόεδρος ο άλλος μεγάλος εθνικός ευεργέτης και πατριώτης του, Γεώργιος Σταύρος, και ασχολήθηκε και με το ορφανοτροφείο αυτό και η σύζυγός του όσο ζούσε. Πολλοί στη συνέχεια ευεργέτησαν το ορφανοτροφείο Χατζικώστα, το οποίο, όπως μας είπε ο κύριος Εργολάβος, στην αρχή είχε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο κτίριο του Χατζικώστα στην Οδό Πειραιώς το 1890. Το 1962 όμως κατεδαφίζεται το κτίριο και μεταφέρεται στο Μαρούσι, όπου και σήμερα υπάρχει και λειτουργεί. Από τους μεγάλους ευεργέτες του ιδρύματος αυτού ήταν ο Ανδρέας Συγκρός, και ενισχύθηκαν κυρίως τεχνικές σχολές, γιατί εκείνο που ήταν περισσότερο να δοθεί και κυρίως τα θύματα, στα παιδιά θύματα των αγωνιστών του 1821, τα χρόνια εκείνα, ήταν να μάθουν μια τέχνη για να ζήσουν. Έτσι λοιπόν δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ξυλουργία με τα επιπλοποιεία που δημιουργήθηκαν, τα υποδηματοποιεία, τη σιδηρουργία, τη ραπτική κλπ. Έτσι έχουμε μία σύνδεση με το Πολυτεχνείο, έτσι δεν είναι, κύριε Εργολάβε?
1: Μάλιστα.
0: Για να μας πείτε λοιπόν στον υπόλοιπο χρόνο που μας μένει.
1: Ναι, για να ολοκληρώσουμε το πορτρέτο του μεγάλου αυτού υπηρώτη εθνικού ευεργέτη και να αξιολογήσουμε την αγαθοεργό δράση του, οφείλουμε να αναφέρουμε και λίγα στοιχεία για δύο ακόμη συντελεστές αυτής της δραστηριότητας, που είναι η σύζυγός του Εκατερίνη Χατζικώστα και ο αδελφός του Αναστάσιος. Όπως επισημάναμε, η σύζυγός του, που κατάγονταν από πλούσια οικογένεια του Καμινάρη, που είχε δράσει πριν από την Κωνσταντινούπολη και στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, διέθετε σημαντική μόρφωση και είχε αναπτύξει τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο αργότερα στη Μόσχα εξαιρετική κοινωνική δραστηριότητα. Είναι από τα πρόσωπα εκείνα τα οποία συνέβαλαν αποφασιστικά στο να μπορέσει ο Γεώργιος Χατζικώστας να ανταποκριθεί στις διπλές του υποχρεώσεις, τις οικογενειακές, καθώς επίσης και στις υποχρεώσεις προς το έθνος. Έτσι, χάρη και στην παρουσία της Εκατερίνης Χατζικώστα, χάρη στις κοινωνικές της διασυνθέσεις, αυξήθηκε σημαντικά η περιουσία του. Μετά το θάνατο του Γεωργίου Χατζικώστα το 1845, η Εκατερίνη εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου σε στενή συνεργασία με τον οικογενειακό του φίλο τον Γεώργιο Σταύρου, φρόντισε να υλοποιήσει την τελευταία επιθυμία του σύζυγου της. Γι' αυτό, όπως και εσείς προσθέσατε, το ορφανοτροφείο Χατζικώστα είναι αφιερωμένο στο Γεώργιο αλλά και στην Εκατερίνη Χατζικώστα. Ένα δεύτερο πρόσωπο που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην όλη δραστηριότητα και την αγαθοεργό δράση του Γεωργίου Χατζικώστα είναι ο αδελφός του Αναστάσιος. Τα δύο αδέρφια είχαν μια εξαιρετική συνεργασία στον τομέα των εμπειρικών. Αυτή η συνεργασία τους απέφερε ένα μεγάλο κέρδος και οι επιχειρήσεις τους, χάρη στην κοινή δράση, γρήγορα επεκτάθηκαν σε πολλά μέρη και σε πολλές πόλεις της Ανατολής, αλλά ακόμη και της Δυτικής Ευρώπης. Είχαν επαφή και με τη Δυτική Ευρώπη και μέχρι πριν λίγα χρόνια στην Τεργέστη, κατά το 10ο αιώνα, υπήρχε η περίφημη έπαυλη των αδελφών Χατζη Κώστα, η οποία προκαλούσε στους επισκέπτες της εποχής εκείνης τον ανάλογο θαυμασμό. Ο δε Γεώργιος Χατζη Κώστας έτρεφε μεγάλη αγάπη και αδυναμία προς τον αδερφό του. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο Γεώργιος Χατζη Κώστας, τόσο στο βιβλίο που εξέδωκε στην Βενετία το 1816, όσο και στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου, βάζει την αφιέρωση όχι μόνο τη δική του αλλά και του Αναστασίου. Γι' αυτό αναφέρεται και στο ένα έργο και στο άλλο, με τη δαπάνη του Αναστάσιου και του Γεωργίου Χατζη Κώστα έγιναν τα δυο αυτά μεγάλα. Ολοκληρώνοντας, θέλουμε να τονίσουμε ότι ο Γεώργιος Χατζη Κώστας ανήκει στη μεγάλη εκείνη χωρία των υπηρωτών ευεργετών που έζησαν και έδρασαν κατά τον 18ο και 19ο αιώνα και προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες. Κατάγεται και αυτός, όπως ο Γεώργιος Σταύρου και οι Ζωσιμάδες από τα Γιάννενα. Ίσως οι Ζωσιμάδες, ο Γεώργιος Σταύρου και ο Γεώργιος Χατζη Κώστα είναι οι μεγαλύτεροι ευεργέτες που προέρχονται από την πόλη των Ιωαννίνων. Είχαν κοινή καταγωγή αλλά και κοινή δράση. Και οι τρεις πολύ νωρίς εγκατέλειψαν την πατρογονική τους εστία, εγκαταστάθηκαν σε διάφορα μέρη με επίκεντρο την Τσαρική Ρωσία οι αδελφοί Χατζη Κώστα και οι Ζωσιμάδες και με επίκεντρο τη Βιέννη ο Γεώργιος Σταύρου. Και εδώ πρέπει να προσθέσουμε ότι ο Γεώργιος Σταύρου, που ήταν και η ψυχή του ορφανοτροφείου, είναι εκείνος ο οποίος ακολούθησε τον Καποδίστρια στην Ελλάδα όταν αυτός εκλέχθηκε κυβερνήτης της Ελλάδος. Ήταν μέλος της Οικονομίας Επιτροπής του κυβερνήτη και στη συνέχεια, μετά την δολοφονία του κυβερνήτη, ίδρυσε, όπως γνωρίζουμε, την Εθνική Τράπεζα. Αυτός δε αξιοποίησε κατά τον καλύτερο τρόπο την περιουσία του Γεωργίου Χατζη Κώστα, απέκτησε έτσι μέσω της Εθνικής Τραπέζης τις απαραίτητες μετοχές, χάρη στις οποίες επιτεύχθηκε η λειτουργία του ορφανοτροφείου του Γεωργίου Χατζη Κώστα και της Εκατερίνης Χατζη Κώστα με την τεράστια προσφορά προς το έθνος.
0: Μάλιστα. Αυτή λοιπόν ήταν η ζωή, η βιωτή και τα έργα και οι ευεργεσίες του Γεωργίου Χατζικώστα, του πολυτέκνου αυτού αντρός, καταγόταν πολυτέκνη οικογένεια, παίχτησε όπως είπαμε 8 παιδιά, έδωσε την περιουσία του για την πατρίδα και μετά από 2 αιώνες σχεδόν, έτσι, κύριε Εργολάβε, εξακολουθεί η ευεργεσία του να τρέχει, να το πούμε έτσι. Στα Γιάννενα σήμερα τα ευεργετήματά του σε τι κατάσταση βρίσκονται? Το νοσοκομείο, Ναός του Αγίου Αθανασίου και Αγίου Νικολάου.
1: Το νοσοκομείο το οποίο ίδρυσε ο Γεώργιος Χατζη Κώστας εγκαταλείφθηκε. Εκεί σήμερα στεγάζονται διάφορες υπηρεσίες της ιατρικής σχολής και το νοσοκομείο μεταφέρθηκε στο πρώην σανατόριο που λειτουργεί ως Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Γεωργίου Χατζη Κώστα.
0: Οι δύο ναοί του Αγίου Νικολάου και του Αγίου Αθανασίου.
1: Ναι, η εκκλησία του Αγίου Νικολάου που ίδρυσε ο Γιώργος Κατσικώστας βρίσκεται σε πολλή κατάσταση και βρίσκεται στο κέντρο της πόλης.
0: Το νοσοκομείο στο Μεσολόγγι και το σχολείο, ξέρουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται?
1: Δυστυχώς, ναι, πήγαμε, το επισκεφτήκαμε, δεν είναι σε καλή κατάσταση, ούτε λειτουργεί. Καταβάλλονται προσπάθειες, μας είπε ο Δήμαρχος, πριν 3 χρόνια είμαστε στο Μεσολόγγι, για να αξιοποιηθεί το κτίριο κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Στο Μαρούσι όμως εξακολουθεί να λειτουργεί.
1: Εξακολουθεί βέβαια τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκαν, όπως θα έχετε και εσείς παρακολουθήσει και στον τύπο, κάποιες ανομαλίες στη λειτουργία του ορφανοτροφείου, οι οποίες ανακοινώθηκαν και στον τύπο, αλλά έπειτα από παρέμβαση του κράτους και του Διοικητικού Συμβουλίου αποκαταστάθηκαν τα πράγματα και σήμερα εξακολουθεί να λειτουργεί όπως μαθαίνουμε ομαλά.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Εργολάβε για τον πολύτιμο χρόνο σας.
1: Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Σήμερα αγαπητοί ακροατές αναφερθήκαμε στον μεγάλο ευεργέτη, το μεγάλο εθνικό Έλληνα ευεργέτη από τα Γιάννενα, Γεώργιο Χατζικώστα. Καλεσμένος ήταν ο φιλόλογος συγγραφέας και όχι μόνο Σπύρος Εργολάβος. Ακούσατε την εκπομπή «Μεγάλοι ευεργέτες». Μία παραγωγή του 89,5. Με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Αγαπητοί ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε, χαίρετε.

0: Λόγοι καρδιάς από την ωραία πύλη, Κωνσταντίνου Γανωτή. Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Νάμα, ένας τόμος που αποτελείται από 89 απομαγνητοφωνημένες ομιλίες κηρύγματα που αφορούν τις σημαντικότερες Κυριακές και εορτές του χρόνου του αείμνηστου Κωνσταντίνου Γανωτή. Το βιβλίο είναι και audiobook. Περιλαμβάνεται εισαγωγικό κείμενο για την ποιμαντική του λόγου του Κωνσταντίνου Γανωτή με την επιμέλεια του Ιού του Πατρός Γεωργίου. Η διακόσμηση της έκδοσης έγινε με σχέδια του Πατρός Ιωάννη Λεβιζόπουλου. Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7.30 στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλά στην Πλάκα και τελεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά και κεντρικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Νάμα.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σίμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς μου. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκέφρωσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επιστρέψεις. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σε ανέδω καν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία

0: Βοήθησόν, βοηθός μου και ρίστης μου, εισι Κύριε, μη χρονίσεις.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους ειν εις λάκων. Ακουστών ποίησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσομε, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ήμονος Άγιος, σύ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εντιμηχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς, καθά περιν πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
3: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
2: Άρτος ζωής αιωνιζούσης γενέστομη το σώμα σου το Άγιον, εύσπλαχνε Κύριε, και το τίμιον αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
2: Βεβηλωθείς έργης ατόπης ο δίλεος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχω Χριστέ της μετουσίας, εις με αξίωσον.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Γη αγαθή, ευλογημένη Θεόνυμφε, τον στάχην βλαστήσασα των Αγεώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε. Δακρύων μη παράσχου Χριστέ Ρανίδας, των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, όσαν ευσυνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο Δέσποτα εν τη μεταλήψη των θειών δώρων σου.

0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Εις άφεσιν γενέστομοι των πτεσμάτων, το άχραντόν σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε, και παθών και θλίψεων αλωτρίωση.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία, του άνωθεν διέλεον καταβάντος, και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον νυν των ανάξιων, μετά φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε. Η θέλη σας δι' ημάς σαρκωθείς πολυέλεε, τυθύνε ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα.
0: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
1: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Ηλαίωσε και εμή των εξπλάχνων σου δέσποινα, και τήρημε άρυπον των σών οικέτην και άμεπτον, όπως εις δεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι. Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου, και εν εμή μήνων ως υπέσκου, ιδούγαρ το σώμα τρόγο σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
0: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
1: Λόγε Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βεβηλωθήσης ψυχής μου το αίμα σου.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας το σεπτόν σκήνομα, τεσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου. Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον, σώτερ και το σώμα μου, και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα, της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
0: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
1: Ξενωθήν παθών και της χάριτος, σχήν δε προσθήκην ζωής και ασφάλεια, διά της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος, όλων με αγίασον νυν προσερχόμενον, της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι εσύ. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον νυν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλίο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι εις ζωήν αιώνιον και αθάνατον. Πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου, νυν μυστηρίων γεννηθήτομη, φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν, πρόξενος μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
0: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
1: Ρηστήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιόντανιν μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλινση, ευλογητός ή ο Θεός ο των πατέρων ημών.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εγκλησοπόσε νύν ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά με νύν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων, και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών, γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο Σωτήρ μου.
0: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
1: Υπό την συν καταφυγών ευσπλαχνίαν αγαθέ, κράζωση φόβο, εν εμή μήνων σώτερ, καγώ ως έφησεν σύ, ιδούγα αρθαρών το ελέη σου, τρόγω σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Φρύτο δεχόμενος το πυρ, μη φλεχθώ ως ικυρός και ως ηχόρτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος οπειλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε. Χριστός εστι γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δι' ημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξας ως προσφοράν, πατρί το ιδίο αείς φαγιάζεται, αγιάζουν τους μετέχοντας.
0: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
1: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γεννήμην οίκο σου τι των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλεε.
0: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
1: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα, σωτήρ μου το τιμιότατον φλέγον αμαρτίας, την ύλην και εμπιπρών παθών τας ακάνθας, και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου τη θεότητα.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ενήσε γενεά δέσποινα, νόον τεταπλήθη δοξάζει ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινο.
2: Τι υπερμάχος στρατηγό τα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλως έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Προλαβούσε τον όρθρον επερι Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος, οίκουον εκ του αγγέλου τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα με τα νεκρών τι ζητείτε ως άνθρωπον. Βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε, ως ηγέρθη ο Κύριος, θανατώσας τον θάνατον, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γένος των ανθρώπων. Εν τάφο σωματικός, εν άδου δε με τα ψυχής ως Θεός, εν παραδείσο δε με τα ληστού, και εν θρόνο υπήρχες Χριστέ, με τα Πατρός και Πνεύματος, πάντα πληρών ο απερίγραπτος.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σημεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ανδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεών η Φεδέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλό σου φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση και των σωνιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. και πάρε σώμια Υιός Ελεημών και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθμίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
2: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
0: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε παιδίων γέγον ενώρ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
2: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτε.
2: Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Γαλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
2: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
2: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
2: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Το μυστήριο της 8ης ημέρας. Με τον θεολόγο Στυλιανό Αραβαντινό.
1: Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, χαίρετε και αγαλιάστε και ποτέ μα ποτέ μη χάνετε το θάρρος σας. Κυριακή Δευτέρα Μαθαίου, Αναστάσεως ημέρα, η Αλειτουργία. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί συμμετέχουμε στην λειτουργία της Κυριακής διότι πιστεύουμε στην Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού και στην Ανάσταση των ανθρώπων, απ' αρχή της οποίας είναι η Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Λέει πολύ ωραία ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Χριστός εγερθείς εκ νεκρών, η απαρχή των και κοιμημένων εγένετο». Η Ανάσταση εορτάζεται κάθε Κυριακή, δηλαδή κάθε 8 ημέρες. Αυτό δεν είναι υπερβολή, διότι το πρώτο και μεγάλο πρόβλημα κάθε ανθρώπου είναι η θνητότητά του. Το ότι δηλαδή ενώ υπάρχει, ανά πάσα στιγμή ενδέχεται να πάψει να υπάρχει. Πρόβλημα της χτιστότητας του ανθρώπου. Μόνον ο Θεός είναι άκτιστος, ο άνθρωπος είναι κτιστός όπως όλος ο κόσμος. Και το πρόβλημα της χτιστότητας είναι η θνητότητα. Τη λύση στο πρόβλημα έδωσε ο εκ νεκρών Αναστάς Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Στην υπόσταση του Κυρίου ενώθηκαν η Θεία και η ανθρώπινη φύση ασυγχύτως και αδιαιρέτως, ατρέπτος και αχωρίστος. Αυτή η ένωση έσωσε την ανθρώπινη φύση από την φθορά και τον θάνατο. Αυτή η ένωση είναι η αιτία της Αναστάσεως. Η ένωση της Θείας και ανθρώπινης φύσης ασυγχύτως και αδιατρέπτος και αχωρίστος στην υπόσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Η εν Χριστώ ένωση κτιστού και ακτίστου, Θεού και ανθρώπου, έχει ως αποτέλεσμα την Ανάσταση. Αυτή είναι η ορθόδοξη πίστη. Αυτή εστίν η πίστης η νικήσασα των κόσμων, η πίστη ημών, γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του. Ακολουθία αυτής της πίστεως είναι το ότι προκαλεί συνεχή ανανέωση του ανθρώπου. Ανανέωση, αναγέννηση, ανακαίνιση, που άλλοι ίσως πιο μαχητικά θα την πούν διαρκή επανάσταση και άλλοι με βαθύτερη εσωτερικότητα θα την δουν ως συνεχή μετάνοια. Δεύτερη ακολουθία της χριστιανικής πίστεως είναι πως συνοδεύεται με την ελπίδα, δηλαδή το άνοιγμα προς το μέλλον. Ελπίδα είναι η βεβαιότητα πως το αύριο θα είναι καλύτερο από το σήμερα και καλύτερο από το χθες. Ο πιστός άνθρωπος που στρέφεται με ελπίδα προς το μέλλον συνειδητοποιεί ταυτόχρονα την ευθύνη του για την διαμόρφωση αυτού του μέλλοντος, μάλιστα με κοινωνικό χαρακτήρα. Διότι ο χριστιανός πιστός άνθρωπος στην αυθεντικότητά του, στην αλήθεια του, είναι κοινωνικός. Σε καμιά περίπτωση δεν γίνεται ατομιστής. Ο ορθόδοξος χριστιανός είναι εκκλησιαστικός άνθρωπος. Πιστεύει, ελπίζει, πίστη, αγάπη, ελπίδα χαρακτηρίζουν τον εκκλησιαστικό ορθόδοξο πιστό άνθρωπο. Το βλέπουμε στη Θεία Λειτουργία της Κυριακής. Η Θεία Λειτουργία είναι γεγονός κοινωνικό. Οι μετέχοντες συγκροτούν σώμα ζωντανό με κεφαλή τον Θεάνθρωπο Χριστό. Η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού με μέλη τους πιστούς, άνδρες και γυναίκες και κεφαλή τον ίδιο τον Θεάνθρωπο Χριστό. Αυτός είναι ο θαυμάσιος ορισμός της Εκκλησίας, τον οποίον μας έδωσε ο Απόστολος Παύλος. Δεν πρόκειται για μια εγκεφαλική κατασκευή. Πρόκειται για αποκάλυψη της αλήθειας, αλήψη της πραγματικότητας. Ο άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα, ως πιστός κοινωνεί του Θεού. Ως κοινωνός του Θεού είναι συνάμα μέλος της κοινωνίας των κοινωνών του Θεού. Είναι δηλαδή μέλος της Εκκλησίας. Επομένως η Εκκλησία δεν είναι απλά κοινωνία ανθρώπων, αλλά κοινωνία ανθρώπων κοινωνούντων του Θεού. κοινωνούντων σώματος και αίματος Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν την αιώνιον. Κοινωνία του Θεού είναι εν διάφτη περιπτώσει η υπέρβαση της μηδαμινότητας, η οποία ως πνευματικός θάνατος απειλεί τον άνθρωπο. Για αυτή την υπέρβαση κάνει λόγο και το αποστολικό ανάγνωσμα, όπως λέμε, της Θείας Λειτουργίας της Δεύτερης Κυριακής Μαθαίου. Προέρχεται από το δεύτερο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου και μας υπενθυμίζει τα εξής ωραία λόγια του. «Αδελφοί, δόξα και τιμή και ειρήνη θα αποδοθεί σε κάθε άνθρωπο που εργάζεται το καλό, στον Ιουδαίο πρώτα και στον ειδωλολάτρη Έλληνα. Θα συμβούν τα ίδια στους Ιουδαίους και στους ειδωλολάτρες, διότι δεν χαρίζεται σε πρόσωπα ο Θεός. Και γι' αυτό όσοι αμάρτησαν χωρίς να έχουν λάβει γραπτό νόμο, αυτοί θα καταδικαστούν σε απώλεια χωρίς να έχουν κατήγορο. Και όσοι αμάρτησαν ενώ είχαν λάβει γραπτό νόμο, αυτοί θα κριθούν με βάση τον νόμο αυτό. Διότι δίκαιοι ενώπιον του Θεού είναι όχι όσοι ακούν απλώς την ανάγνωση του Θείου νόμου, αλλά όσοι τηρούν τον νόμο. Αυτοί θα αναγνωριστούν δίκαιοι. Διότι όταν κάποιοι από τους εθνικούς που δεν έλαβαν από τον Θεό γραπτό νόμο, θεοσεβείς άνθρωποι, οδηγούμενοι από τον έμφυτο ηθικό νόμο, κάνουν ό,τι προστάζει ο γραπτός νόμος, οι άνθρωποι αυτοί, αν και δεν έχουν γραπτό νόμο, έχουν ως νόμο τον ίδιο τον εαυτό τους, δηλαδή τη συνείδησή τους. Το έργο που κάνει ο νόμος για τους ανθρώπους να διακρίνουν το καλό από το κακό, αυτό το έργο οι εθνικοί ειδωλολάτρες αποδεικνύουν ότι το έχουν γραμμένο στις καρδιές τους. Και αυτό συμβαίνει όταν η συνείδησή τους δίνει μαρτυρία σε αυτούς για κάθε πράξη και οι εσωτερικοί τους λογισμοί αναμεταξύ τους κατηγορούν ή και καμιά φορά απολογούνται. Και θα ανακηρυχθούν δίκαιοι τηρητές του νόμου του Θεού την ημέρα που θα κρίνει ο Θεός τις απόκριφες πράξεις των ανθρώπων σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Κηρύττω και θα τις κρίνει διαμέσου του Ιησού Χριστού ως υπέρτατου κριτή. Όμως λοιπόν, σε μια εποχή που οι άνθρωποι αντιμετώπιζαν το δίλημα θα σωθούν αυτοί που τηρούν το θρησκευτικό νόμο της Παλαιάς Διαθήκης ή θα σωθούν και αυτοί που δεν γνωρίζουν αυτόν τον νόμο, ξεκαθαρίζει ο Απόστολος Παύλος τα πράγματα. Εξηγεί, όσοι ανόμως ήμαρτων, ανόμως και απολούνται. Και όσοι ενόμο ήμαρτων, δια νόμου κριθίσονται. Ούγαρ οι ακροατέ του νόμου δίκαιοι παρά το Θεό, αλλά οι ποιητέ του νόμου δικαιωθήσονται. Και συνεχίζει μιλώντας για τους ανθρώπους που ενώ δεν έχουν διαβάσει ή ακούσει τίποτα για τον νόμο του Θεού, αυτός ο νόμος του Θεού υπάρχει στην συνείδημα. Όταν γαρ έθνη τα μη νόμων έχοντα φύσιτα του νόμου ποιή, ούτι νόμων μη έχοντες εαυτής η συνόμος, συμμαρτυρούς εις αυτόν τη συνειδήσεως. Τι θαυμάσια, τι υπέροχα λόγια. Επομένως η σωτηρία του ανθρώπου εξαρτάται από το παράδοξο αξιοθαύμαστο γεγονός της υποδοχής και καταγραφής του θελήματος του Θεού στη συνείδηση. Ο Θεός δεν έπαψε να προσφέρει δια του Αγίου Πνεύματος το θέλημά του στις συνειδήσεις των ανθρώπων, όλων των ανθρώπων. Το Άγιον Πνεύμα όπου θέλει πνεί. Ποτέ δεν έπαψε να προσφέρει σπέρματα του θελήματος του Θεού για τη σωτηρία των σπέρματα μέχρι την έλευση του μονογενούσιου και λόγου του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όταν ήλθεν το πλήρωμα του χρόνου εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπό νόμων, ή να τους υπό νόμων εξαγοράσει ή να την υιοθεσίαν απολάβομεν, γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του. Πράγματι ο Θεός έδωσε τον νόμο της αγάπη του στους ανθρώπους, πολυμερός και πολυτρόπος, φτάνοντας μέχρι και την ενσάρκωση και την ενανθρώπιση του Υιού Του, εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, Δήμος και δια την ημετέραν σωτηρίαν. Στη διάρκεια της ανθρώπινης περιπέτειας, ο Θεός δεν έπαψε να μεριμνά για όλο τον κόσμο που Εκείνος δημιούργησε. Όχι μόνο οι άνθρωποι αναζητούσαν τον Θεό, αλλά και Εκείνος, ο Θεός, τους αναζητούσε. Οι Άγιοι Απόστολοι, αναγγέλλοντας το μήνυμα της εν Χριστώ Αποκαλύψεως του Θεού, δεν παρέλειπαν να αναγνωρίζουν την Θεία Παρουσία και ενέργεια μέσα στον κόσμο. Άλλωστε, αυτή ήταν η αποστολή τους. Όπως μας πληροφορεί και το Άγιο Ευαγγέλιο της Θείας Λειτουργίας της Δευτέρας Κυριακής Μαθαίου. Στη συνέχεια, συν Θεό Αγίο, αυτό το διαβάσουμε από εκκλησιαστική μετάφραση προς διευκόλυνσή μας και θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το περιεχόμενό του. Πρώτα όμως ας πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα.

εκ του καταμαρθέων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Εκείνο τον καιρό, και ενώ περπατούσε ο Ιησούς κοντά στην θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, τον Σίμωνα, τον οποίον κατόπιν ονόμασε Πέτρο, και τον Ανδρέα, τον αδελφό του, οι οποίοι έριχναν δίθια στη θάλασσα, διότι ήταν ψαράδες. Και τους λέει, ακολουθήστε με και θα σας κάνω ικανούς να ψαρεύετε, αντί για ψάρια, ανθρώπους. Αυτούς θα ελκύεται στην βασιλεία των ουρανών τα δίχτυα του κηρύγματος. Και αυτοί αμέσως άφησαν τα δίχτυα τους και τον ακολούθησαν. Και αφού προχώρησε πιο πέρα από εκεί, είδε άλλους δύο αδελφούς, τον Ιάκωβο, τον γιο του Ζεβεδαίου, και τον Ιωάννη, τον αδελφό του, να ετοιμάζουν δίχτυα μέσα στο πλοίο μαζί με τον πατέρα τους, τον Ζεβεδαίο, και τους κάλεσε. Και αυτοί αμέσως άφησαν το πλοίο και τον πατέρα τους και τον ακολούθησαν. Και περιόδευε ο Ιησούς όλη την Γαλιλαία, διδάσκοντας στις συναγωγές τους, όπου κάθε Σάββατο μαζεύονταν οι Ιουδαίοι για να ακούσουν την Ανασγραφή και να προσευχηθούν, και κήρυτε εκεί το χαρμόσυνο άγγελμα ότι πλησίαζε ο χρόνος της Βασιλείας του Θεού, που θα έφερνε στους ανθρώπους την απολύτρωση και την χαρά, και θεράπευε κάθε είδους ασθένεια και αδιαθεσία στον λαό.

Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, το Άγιο Ευαγγέλιο το οποίο διαβάσαμε και ακούσαμε δίνει απάντηση στο μοντέρνο και μεταμοντέρνο ερώτημα: ζει ή πέθανε ο Θεός? Το Άγιο Ευαγγέλιο παρουσιάζει ολοζώντανο τον Θεάνθρωπο Χριστό, τον Υιό του Θεού και Υιό του ανθρώπου, να κινείται προς το απέραντο πλήθος των ανθρώπων με απέραντη αγάπη. Κινούμενος προς τον απέραντο λαό, δεν παρουσιάζει ο Χριστός την δύναμή του. Δείχνει την αγάπη του, το ενδιαφέρον του για την λύτρωση και τη σωτηρία των ανθρώπων. Δεν προσκαλεί ο Θεάνθρωπος Χριστός έμπειρους ένοπλους στρατιώτες. Προσκαλεί άγνωστους μεταξύ αγνώστων ψαράδες με σκοπό την αποστολή τους στις κοινωνίες της οικουμένης για να μιλήσουν και να κηρύξουν την δυνατότητα των ανθρώπων συν Θεό Αγίο να περάσουν από την αλωτρίωση στην αυθεντικότητα, από το μίσος στην αγάπη, από την αδικία στη δικαιοσύνη. Την δυνατότητα των ανθρώπων συν Θεό Αγίο να περάσουν από την γέννησή τους στην αναγέννησή τους, από την αναξιοπρέπεια στην αξιοπρέπεια. Είναι η δυνατότητα που υπάρχει εξαιτίας της γέννησης και της δράσης στον κόσμο του εν πνεύματι Αγίου. Μιλάμε για δυνατότητα, όχι για κατοχή και επιβολή, διότι για τον Θεάνθρωπο Χριστό προέχει το θέμα της ελευθερίας του ανθρώπου. Ελευθερία και αγάπη είναι το δίδυμο που ενδιαφέρει τον Θεάνθρωπο Χριστό. Όπου υπάρχει ελευθερία και αγάπη, εκεί ακολουθεί ευημερία. Ο Θεάνθρωπος Χριστός χρησιμοποιούσε εξουσία και δύναμη μόνο όταν έδιωχνε τα δαιμόνια, τις αρρώστιες, την φθορά και τον θάνατο. Μόνο τότε, όταν τον δίκαζε ο Πιλάτος, είπε πως θα μπορούσε να φέρει λεγιώνες αγγέλων, στηρίζουν. Όμως δεν το έκανε, διότι δεν ήταν ηγέτης του είδους του Πιλάτου ή του Ηρώδη. Ο Θεάνθρωπος Χριστός δίδαξε με λόγια και έργα ότι η ευημερία στην κοινωνία των ανθρώπων έρχεται όταν υπάρχει ελευθερία και αγάπη. Ελευθερία από κάθε είδους μεταφυσική, φυσική και κοινωνική δουλεία. Είναι αξιοπρόσεχτο το τέλος του περιού ο λόγος Ευαγγελίου μας. Τελειώνει με την πρόταση «και περιήγεν όλην την Γαλιλαίαν ο Ιησούς διδάσκων, κηρύττων και θεραπεύων πάσαν νόσων και πάσαν μαλακίαν εν το λαό». Δηλαδή ο Θεάνθρωπος Χριστός κινήθηκε πλήθος των ανθρώπων για να προσφέρει αληθινή θρησκεία, αληθινή γνώση και θεραπεία. Δίδασκε σε συναγωγές, δηλαδή σε χώρους λατρείας, για να ξεκαθαρίσει τα θέματα της θρησκείας. Δεν περιοριζόταν όμως σε αυτό, αλλά πρόσφερε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού. Πίστη και γνώση χάριζε ο Θεάνθρωπος Χριστός στους ανθρώπους και βέβαια θεραπεία. Θεράπευε τις ψυχές και τα σώματα των ανθρώπων. Ελευθέρωνε τους ανθρώπους από κάθε είδους σκλάβωση. Όλα αυτά τα συμπεριλαμβάνει η φράση που ακούσαμε, Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού. Αυτό το Ευαγγέλιο δεν είναι μόνο λόγια και ιδέες, είναι και πράξεις. Πράξεις απελευθέρωσης και σωτηρίας των ανθρώπων. Αυτή η φράση, Ευαγγέλιο της Βασιλείας, παραπέμπει στην αναγέννηση και ανακαίνιση του κόσμου. Παραπέμπει στην παλιγενεσία, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος και ο Μέγας Βασίλειος. Το έχουμε πει πολλές φορές. Ο Θεάνθρωπος Χριστός με το Άγιον Πνεύμα φέρνει παλιγενεσία, όχι καταστροφή όπως νομίζουν και ισχυρίζονται κάποιοι. Όλα δείχνουν πως η ορθόδοξη χριστιανική πίστη δεν ανήκει μόνο στην περιοχή του γνωρίζει, αλλά ανήκει κυρίως στην περιοχή του δηλαδή η ορθόδοξη χριστιανική πίστη σημαίνει σωστό τρόπο ζωής εδώ στα εγκόσμια και μάλιστα τρόπο κοινωνικό. Ο Θεάνθρωπος Χριστός κινήθηκε μέσα στην κοινωνία
και σκεπτίστηκε με τους ανθρώπους. Μάλιστα ιδιαίτερα με ανθρώπους που ζούσαν οριακές στιγμές, όπως βαριά ασθένεια, εξάρτηση, φτώχεια, μίσος, φόβο, κατοχή, κατάθλιψη, φθορά ηθική, θάνατο. Σε όλους τους ανθρώπους έδειχνε την έξοδο από την παγίδα της αλωτρίωσης. Όλα τα θαύματα τα οποία έκανε ο Κύριος έδειχναν τα προβλήματα που υπήρχαν, αφετέρου την ευθύνη των ανθρώπων να τα επιλύσουν αυτά τα προβλήματα, βέβαια με τη βοήθεια του Θεού. Αυτή την ευθύνη την ανέθεσε πρώτα στους μαθητές που κάλεσε κοντά του για να τους αναδείξει μετέπειτα σε Αποστόλους. Λίγο πριν την ανάληψή του είπε στους μαθητές του: «Λείψεστε δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς και έσεστε μη μάρτυρας έντε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης». Συγκλονιστικά λόγια, «και έως εσχάτου της γης». Δηλαδή το έργο του Θεανθρώπου που συνεχίζει η Εκκλησία του είναι παγκόσμιο και πανανθρώπινο. Αφορά σήμερα και τα 9 δισεκατομμύρια ανθρώπους που κινούνται στη γη. Έως εσκάτου της γης, με την δύναμη της αγάπης του Θεού, πρόσω και εμπρός κινείται ή πρέπει να κινείται η Εκκλησία, σύμφωνα με το παράδειγμα των Αγίων Αποστόλων και σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου. Σκοπός είναι να βρουν οι άνθρωποι πρώτα νόημα ζωής. Η επιστημονική και η τεχνική πρόοδος είναι αναμφισβήτητη και αξιοθαύμαστη. Όλοι την έχουμε ανάγκη αυτή την πρόοδο. Πέρα όμως αυτής, κάθε τυψάει για νόημα. Έχει ανάγκη από ένα απόλυτο που να μην πεθαίνει ως σχετικό. Και αυτό το απόλυτο προσφέρει στους ανθρώπους η ορθόδοξη πίστη. Η ορθοδοξία είναι η παρουσία του αληθινού Θεού στον κόσμο και στην πορεία της ανθρωπότητας. Είναι η κοινωνία του απόλυτου, είναι η αυθεντική ζωή του ανθρώπου. Στο σημείο αυτό αξίζει να επαναφέρουμε στη μνήμη μας τρεις θέσεις εκ της Αγίας Γραφής για την σχέση του Θεού με τον κόσμο, τον οποίον κλήθηκαν να υπηρετήσουν οι μαθητές και οι Απόστολοι του Θεανθρώπου Χριστού, όπως ακούσαμε. Πρώτη θέση. Η σχέση του Θεού προς τον κόσμο είναι σχέση αποδοχής και αναγνώρισης, σχέση δημιουργού και δημιουργίας. «Επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην και πάντα τα εν αυτή, και είδεν ο Θεός τα πάντα όσα επίησε και ειδού καλά λίαν». Δεύτερη θέση. Η σχέση του Θεού προς τον κόσμο είναι σχέση αγαπητική. «Τοσού τον ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν του τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε». Τρίτη θέση. Η σχέση του Θεού προς τον κόσμο είναι σχέση πρόσληψης. «Ο λόγος σάρξε γένετο και εσχήνωσεν εν ημίν, εν το κόσμο». Με αυτές τις θέσεις προχώρησαν και προχωρεί η Εκκλησία προς τον κόσμο και τους ανθρώπους, οι Άγιοι Απόστολοι. Προχωρεί η Εκκλησία δηλαδή, η Ορθοδοξία, πρόσω και εμπρός, με εμπιστοσύνη στον Θεάνθρωπο Χριστό, που αποκαλύπτει τον Πατέρα και το Άγιον Πνεύμα, τον Χριστό που αποκαλύπτει την Αγία Τριάδα ως ένας εκ της Αγίας Τριάδος. Το κύριο πρόσωπο του Ευαγγελίου μας είναι το θεανδρικό πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μιλώντας για πίστη, χριστιανοσύνη, ορθοδοξία, δεν εννοούμε απλά την Αγία Γραφή. Πρώτιστα και κατεξοχήν μιλάμε για το ζωντανό θεανδρικό πρόσωπο του Χριστού. Ο Χριστός είναι πολύ περισσότερος από όσα ο ίδιος είπε, έκανε, ίδρυσε και υποσχέθηκε, καθώς και από όσα υπόθηκαν, παραδόθηκαν, γράφτηκαν και κηρύττονται γι' αυτόν. Πάνω και πέρα από όλα δεσπόζει και λάμπει αυτός ο Χριστός,
Αυτός είναι η ουσία της Ορθοδοξίας και το κριτήριό της. Όλα τα άλλα είναι μαρτυρίες και σχόλια για αυτόν, προσεγγίσεις του και εμπειρίες μας, οργανικά δεμένα μαζί του. Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Ελλάδος, στην πυρήκαυστη ζώνη των μεγάλων απαιτήσεων και των ασυνήθιστων επιταγών, αξίζει να προχωρούμε με ακατάβλητο θάρρος πίστεως. Το θάρρος που παίρνουμε από την Θεία Λειτουργία και τα ωραία λειτουργικά της αναγνώσματα. Το θάρρος να υπάρχουμε κόντρα και σε πείσμα των απειλών κατά της ύπαρξής μας. Με ακατάβλητο θάρρος πίστεως χριστιανικής να αντιμετωπίζουμε τις επιθέσεις του σύγχρονου μηδενισμού, ο οποίος αποδομεί και μηδενίζει τις αξίες και τα ιδανικά, μετατρέποντας την ζωή σε ένα παράλογο πάθος. Μίση από το τίποτα στο τίποτα. Έχουμε το δικαίωμα, αλλά και τις δυνατότητες εκ Θεού, να υπάρχουμε στη ζωή αυθεντικά, με χαρά, αγάπη, ειρήνη, αλήθεια. Αυτό το δικαίωμα ας το υπερασπιστούμε. Αυτές τις δυνατότητες ας τις πραγματοποιήσουμε ως συνεργή Θεού με θάρρος ακατάβλητο. Χαίρετε και αγαλιάστε. Ο Θεός και η υπεραγία Θεοτόκος μαζί σας.

0: Το μυστήριο της 8ης ημέρας. Με τον θεολόγο Στυλιανό Αραβαντινό.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
2: Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνήμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Για μια ακόμα φορά λοιπόν είμαστε μαζί σας ραδιοφωνικά και έχουμε και σήμερα τη χαρά και την τιμή και σε αυτή την εκπομπή να συζητάμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Χαίρετε κύριε Παπά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πάντοτε για την αποδοχή αυτών των προσκλήσεων και στο σημείο αυτό αξίζει να πούμε εισαγωγικά ότι εμείς συνεχίζουμε αυτές τις τακτικές ραδιοφωνικές εκπομπές μας, στο πλαίσιο των οποίων συζητάμε για τη θέση των ψαλμών στις διάφορες ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Έχουμε αρχίσει εδώ και καιρό να μιλάμε για τους ψαλμικούς στίχους που ψάλλονται ως προκείμενα των αποστολικών αναγνωσμάτων της Θείας Λειτουργίας και στη σημερινή μας εκπομπή θα δούμε τους ψαλμούς 15 και 115, στίχοι των οποίων συγκροτούν τα προκείμενα των αποστολικών αναγνωσμάτων της Θείας Λειτουργίας που προβλέπονται αντίστοιχα για τις γιορτές μνήμης των μαρτύρων και για τις γιορτές που είναι αφιερωμένες στην μνήμη Οσίων. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τον ψαλμό 15. Κύριε καθηγητά, ποιο είναι αλήθεια το περιεχόμενο του ψαλμού αυτού?
1: Ο ψαλμός 15, ή κατά την εβραϊκή αρρύθμιση 16, είναι ένα ποίημα που αποτελείται από 5 στροφές και με το οποίο ο ψαλμωδός εκφράζει την εμπιστοσύνη του στο Θεό και την ικανοποίησή του για τη Θεία Φροντίδα. Αρχίζει, όπως πολλοί από αυτούς τους ψαλμούς, με μια έκκληση προς τον Θεό για προστασία και μια δήλωση εμπιστοσύνης στη δύναμη του Θεού, οι δύο πρώτοι στίχοι είναι αυτοί, που ακολουθούνται από μια ευχαριστία για τις θείες ευεργεσίες προς τους πιστούς και μια υπόσχεση αποχής του ποιητή από συναναστροφές με ασεβείς και άδικους ανθρώπους. Είναι οι επόμενοι δύο στίχοι, 3 και 4. Ακολουθούν άλλες δύο στροφές όπου ο ψαλμωδός εκφράζει για άλλη μια φορά την ευγνωμοσύνη του για τις θείες ευεργεσίες, στίχοι 5 και 6, και τις ευχαριστίες του για την προστατευτική παρουσία του Κυρίου στο πλευρό του, στίχοι 7 και 8. Βλέπουμε ότι οι στροφές πάνε δύο στίχους. Και η τελευταία στροφή, στίχοι 9 έως 11, εδώ έχουμε τρεις στίχους. Σε αυτή την τελευταία στροφή ο ψαλμωδός υμνεί τον Θεό για τη σωτηρία του από θανάσιμους κινδύνους.
0: Όπως κάνουμε συνήθως λοιπόν, θα ακούσουμε τον ψαλμό αυτό σε μετάφραση από την έκδοση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας που κυκλοφορεί με πρόλογο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου. Όσοι λοιπόν από τους ακροατές μας βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι και θα ήθελαν να παρακολουθήσουν τον σχολιασμό, μπορούν να ανοίξουν στην Αγία Γραφή στον ψαλμό 15 του κειμένου των Εβδομήκοντα ή στον ψαλμό 16, αν διαθέτουν κάποια σύγχρονη μετάφραση. Κύριε καθηγητά.
1: Διαβάζω λοιπόν τον ψαλμό σε μετάφραση, όπως είπατε. Ο ψαλμός και αυτός ο ψαλμός, όπως οι περισσότεροι, έχει μια επιγραφή. Θα μιλήσουμε για αυτήν γιατί είναι λίγο περίεργη. Επίγραμμα του Δαβίδ είναι η επιγραφή. Και ο ψαλμός αρχίζει από το δεύτερο ημιστίχιο του πρώτου στίχου. «Κύριε, φύλαξέ με, γιατί σε σένα στήριξα την ελπίδα μου. Είπα στον Κύριο, εσύ είσαι Κύριός μου, από όσα έχω τίποτα δεν χρειάζεσαι. Για τους πιστούς που κατοικούν στη γη του έκανε ο Κύριος θαύματα. Όλη η ευαρέσκειά του είναι σε εκείνους. Πλήθος οι κακουχίες τους, μα γρήγορα περάσαν. Δεν θα δεχτώ με ασεβείς να μοιραστώ όλα όσα με φόνους άρπαξαν, ούτε θα διανοηθώ ποτέ τα ονόματά τους να προφέρω. Κύριε, είσαι για μένα εσύ όλη η περιουσία μου. Εσύ για μένα εξασφαλίζεις ό,τι μου αναλογεί. Στη μυρωσιά μου πέσανε περιοχές ωραίες. Ο κλήρος μου έτυχε, που μου έτυχε είναι ο καλύτερος. Τον Κύριο που μου δώσε τη φρόνηση θα τον δοξολογώ. Ακόμα και τη νύχτα η συνείδησή μου μαθήματα μου δίνει. Έχω επίγνωση ότι ο Κύριος είναι πάντα παρόν κοντά μου, καθώς στα δεξιά μου στέκεται για να μην κλονιστώ. Και η τελευταία στροφή. Γι' αυτό η καρδιά μου εφράνθηκε και η γλώσσα μου θα αναγαλιάζει και αμέριμνα το σώμα μου θα αναπάβεται, καθώς τον Άδη δεν θα με εγκαταλείψεις, ούτε θα αφήσεις τον πιστό σου να γνωρίσει τη φθορά. Μου έδειξες το δρόμο προς τη ζωή. Χαρά θα με γεμίζεις με την παρουσία σου, απόλαυση παντοτινή με την ευνοιά σου. Αυτός ήταν ο ψαλμός. Είπαμε θα πούμε δύο λόγια πρώτα για την επιγραφή. Στο πρωτότυπο χαρακτηρίζεται ως στυλογραφία και το μεταφράσαμε ως επίγραμμα. Γιατί ακριβώς ο όρος αυτός φαίνεται να υπονοεί πως το ποίημα αποτελούσε επιγραφή σε κάποιο μνημείο. Αλλά αυτό βεβαίως δεν είναι πολύ πιθανό. Δεν νομίζω ότι έχουμε τέτοια μνημεία στην περιοχή του Ισραήλ, δηλαδή κάποια μαρμάρινη στήλη όπου έγραφαν ποίηματα επάνω. Η λέξη τώρα στυλογραφία που έχουν οι Εβδομήκοντα είναι προσπάθεια μετάφρασης κάποιες άγνωστες εβραϊκές λέξεις. Η λέξη είναι μιχτάμ, που επίσης δεν ξέρουμε τι σημαίνει. Προφανώς δεν ήξεραν ούτε και οι μεταφραστές των Εβδομήκοντα τι σημαίνει και γι' αυτό τη μετέφρασαν ως στυλογραφία, και στυλογραφία σημαίνει επίγραμμα, επομένως

0: Που ήδη αναφέραμε ότι είναι ένας οικετήριος ψαλμός, επομένως αρχίζει με μια οικεσία, που όμως συνοδεύεται και από μια ομολογία απόλυτης εμπιστοσύνης στη δύναμη του Θεού και μια έκφραση εμπιστοσύνης για τη φροντίδα του. Την ικανοποίηση μάλιστα αυτή την εκφράζει ο ποιητής από την πρώτη κιόλας στροφή. Ξεκινάει δηλαδή με την οικεσία «Κύριε φύλαξέ με, γιατί σε σένα στήριξα την ελπίδα μου», και αμέσως μετά στο επόμενο ημιστήχια «Είπα στον Κύριο, εσύ είσαι ο Κύριος μου, από όσα έχω τίποτα δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεσαι». Ο Θεός λοιπόν, κατά την ομολογία του Ψαλμοδού, ενώ προσφέρει στον άνθρωπο τα πάντα, δεν χρειάζεται τίποτα από όσα ο άνθρωπος θα μπορούσε να του προσφέρει, αφού τα πάντα είναι δικά του. Με τον πλέον παραστατικό τρόπο η αλήθεια αυτή διατυπώνεται στη φράση της Θείας Λειτουργίας, που την ακούμε κάθε φορά που πηγαίνουμε στην Εκκλησία, «Τα σά εκ των σών σι προσφέρουμε». Σου προσφέρουμε δηλαδή αυτά που είναι δικά σου από εκείνα που είναι δικά σου. Δεν έχουμε τίποτα να προσφέρουμε στον Κύριο που να είναι απολύτως δικό μας και επομένως να του το χαρίσουμε. Έτσι ο ψαλμοδός, ενώ στο πρώτο ημιστήχιο ζητάει την προστασία του Θεού, στο αμέσως επόμενο, όπως είπαμε, διακηρύς την αδυναμία του να προσφέρει οτιδήποτε θα μπορούσε να είναι αντάξιο αντάλλαγμα για την εκπλήρωση του αιτήματός του. Το χρησιμοποιεί προφανώς και ως δικαιολογία αυτό. «Εσύ είσαι ο Κύριός μου, από όσα έχω τίποτα δεν χρειάζεσαι». Κι όμως αυτή η αναγνώριση είναι ό,τι ακριβώς ζητάει ο Θεός από τον άνθρωπο. Γιατί τότε μόνο ο άνθρωπος μπορεί να κατανοήσει το μέγεθος της αγάπης και των ευεργεσιών του Θεού προς αυτόν και να εκφράσει την ευχαριστία του. Δηλαδή τότε μόνο ο άνθρωπος γίνεται πραγματικά άνθρωπος, όταν αναγνωρίζει τα όρια του στη σχέση του με το Θεό. Και γι' αυτό η κορυφαία εκδήλωση της χριστιανικής λατρείας, η Θεία Λειτουργία δηλαδή, ονομάζεται ευχαριστία. Ακριβώς γιατί ο άνθρωπος στην Θεία Λειτουργία αντιμετωπίζει τον Θεό όχι ως ίσως προς ίσον, αλλά αντιμετωπίζει τον Θεό αντιλαμβανόμενος την αδυναμία του και ζητώντας την συμμετοχή του στη Βασιλεία του Θεού. Η Θεία Λειτουργία, ως γνωστόν, αρχίζει με την φράση «Ευλογημένη η Βασιλεία του Θεού». Ο άνθρωπος ζώντας μέσα στη Θεία Λειτουργία ουσιαστικά ζει μέσα στην Βασιλεία του Θεού. Την ευχαριστία του και την ευγνωμοσύνη του προς το Θεό την εκφράζει εδώ ο ποιητής με την απαρίθμηση των ευεργεσιών του προς τον λαό του. Και με αυτό αρχίζει η δεύτερη στροφή του ποίηματος. «Για τους πιστούς που κατοικούν στη γη του έκανε ο Κύριος θαύματα, όλη η ευαρέσκειά του είναι σε εκείνους. Πλήθος πολλοί οι κακουχίες τους, μα γρήγορα περάσαν». Προφανώς εδώ ο ποιητής αναλογίζεται όλες τις θαυμαστές επεμβάσεις του Θεού προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που θα οδηγήσουν στη σωτηρία ολόκληρης της ανθρωπότητας. Όπως ξέρουμε, το πρώτο βήμα έγινε με τη Διαθήκη του Αβραάμ, το δεύτερο με τη σωτηρία των απογόνων του Αβραάμ από τη δουλεία της Αιγύπτου και το τρίτο με την εγκατάσταση του λαού αυτού στη Χανάν. Ο Θεός έκανε πολλά θαύματα και έδειξε την ευαρέσκειά του προς το λαό του, ο οποίος έτσι κατόρθωσε γρήγορα να ξεπεράσει το πλήθος των αντίξεων καταστάσεων που αντιμετώπιζε και τελικά να εγκατασταθεί στη χώρα του που είχε υποσχεθεί ο Θεός και τώρα του τη χάρισε. «Πλήθος οι κακουχίες τους, μα γρήγορα περάσαν», δηλώνει ο ποιητής προς τον Θεό.
1: Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, είναι ίσως απαραίτητη μια διευκρίνηση για την πληρέστερη κατανόηση του κειμένου του ψαλμού. Συγκεκριμένα, η φράση του πρωτοτύπου της Αγίης της «εν τη γη αυτού εθαυμάστοσεν ο Κύριος» την αποδώσατε με την έκφραση «για τους πιστούς του που κατοικούν στη γη του». Γιατί αποδίδεται τη λέξη «άγιοι» ως πιστή?
0: Έχετε δίκιο, κύριε Παπά, για αυτήν την ερώτηση, γιατί στη σύγχρονη χριστιανική σκέψη η λέξη Άγιος έχει αποκτήσει πολύ διαφορετική έννοια από αυτή με την οποία η ίδια λέξη χρησιμοποιείται στην Αγία Γραφή. Και έτσι ίσως η απόδοση της λέξης Άγιος Πιστή έχει κάπως παράξενα στα αυτιά πολλών από τους ακροατές μας. Να διευκρινίσουμε καταρχήν εδώ ότι το εβραϊκό κείμενο είναι στο σημείο αυτό ιδιαίτερα δυσνόητο και διαφορετικό από το κείμενο των 70.

0: Δηλαδή, σύμφωνα με την ανάγνωση του εβραϊκού, με τον όρο Άγιοι φαίνεται να νοούνται οι θεοί της Χανάν. Μία υπόθεση που θα μπορούσαμε να κάνουμε εδώ είναι ότι ο προσευχόμενος θα μπορούσε να είναι κάποιος Ισραηλίτης ο οποίος παρασύρθηκε στην ειδωλολατρία. Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο αυτό κατά την εποχή της εγκατάστασης των Ισραηλιτών στη Χανάν, να παρασύρονται στην ειδωλολατρία από τη χανανιτική λατρεία, και τώρα επιστρέφει στον Θεό των προγόνων του και ζητάει να τον ακούσει. Αυτό για το εβραϊκό κείμενο. Στους εβδομήκοντα το κείμενο, όπως είπαμε, είναι διαφορετικό. Είναι ακριβώς όπως το ακούσαμε, ότι ο Θεός έκανε θαύματα για τους πιστούς του που ζουν στη χώρα του, επομένως για τους Ισραηλίτες. Τώρα στο ερώτημά σας, γιατί μεταφράσαμε τη λέξη Άγιος ως πιστή? Αυτό το κάνουμε και στην Καινή Διαθήκη συχνά. Στην Παλαιά Διαθήκη ο όρος Άγιος χαρακτηρίζει κυρίως το Θεό. Σε πάρα πολλά χωρία, ειδικά στο Λεβιτικό, συνεχώς ο Θεός αποκαλείται ως ο Άγιος, και η αγιότητα αυτή του Θεού αποτελεί κεντρικό θέμα του κηρύγματος και του προφήτη Ισαΐα. Πολύ συχνά διαβάζουμε στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα να μιλάει για το Θεό αποκαλώντας τον «ο Άγιος του Ισραήλ». Ως Άγιος ο Θεός διαφοροποιείται από κάθε κοινό και ανθρώπινο, παραμένοντας παρά την επέμβαση στην ιστορία του μακριά από την αμαρτωλότητα των ανθρώπων. Η πρώτη σημασία της λέξης Άγιος είναι κάτι που δεν βρίσκεται σε κοινή χρήση, κάτι το ξεχωριστό δηλαδή, και επομένως ο Θεός είναι Άγιος με την έννοια ότι διαφοροποιείται από κάθε τι κοινό, είναι ξεχωριστός από κάθε τι ανθρώπινο. Εφόσον ο Θεός είναι Άγιος, κατά δεύτερο λόγο, Άγιο είναι και κάθε τι που βρίσκεται σε σχέση με το Θεό. Όπως παραδείγματος χάρη οι άγγελοι, ή αφιερώνεται στο Θεό, όπως πρόσωπα, ιερείς, οι Ναζιραίοι και άλλοι, αντικείμενα ή και μέρες. Το Σάββατο, για παράδειγμα, είναι Αγία ημέρα, γιατί ακριβώς έχει αφιερωθεί στο Θεό. Ο ναός είναι Άγιος ακριβώς γιατί έχει αφιερωθεί στον Θεό. Και ακριβώς η παρουσία του Θεού κάπου καθιστά τον τόπο Άγιο. Και βεβαίως εκεί η πρόσβαση απαγορεύεται. Στα Άγια των Αγίων, για παράδειγμα, δεν επιτρεπόταν να μπει κανείς μέσα στο ναό, γιατί εκεί ήταν παρόν ο Θεός, επομένως ήταν το πιο άγιο μέρος που υπήρχε. Όπως και η επαφή με άγια αντικείμενα απαγορευόταν, και μάλιστα σε αρκετά χωρία της Παλαιάς Διαθήκης βλέπουμε ότι η επαφή με ιερά αντικείμενα περικλεί και κινδύνους για τον άνθρωπο. Δηλαδή μπορεί μέχρι και να πεθάνει κανείς αν αγγίξει την κιβωτό της Διαθήκης, για παράδειγμα. Κατά τον ίδιο τρόπο, Άγια είναι η σκηνή του μαρτυρίου, είναι ο ναός ως τόπη κατοικίας του Θεού, είναι οι θυσίες που προσφέρονται στο Θεό. Είπαμε, κάτι που προσφέρεται στο Θεό, στον Άγιο Θεό, καθίσταται Άγιο, και γι' αυτό μόνο συγκεκριμένα πρόσωπα μπορούν να καταναλύσκουν μέρος από τις θυσίες που προσφέρονται στο Θεό, οι ιερείς για παράδειγμα ή αυτοί που προσφέρουν την θυσία. Με τη Διαθήκη ο Ισραήλ αποκτά τη δυνατότητα να γίνει ο Άγιος λαός του Θεού. Εφόσον ο Θεός είναι Άγιος, οφείλει και ο λαός να γίνει Άγιος. Μια πάρα πολύ συχνή εντολή που την βλέπουμε σε αρκετά χωρία, ιδιαίτερα στο Λεβιτικό, είναι «Άγιοι έστεστε, ότι Άγιος είμαι εγώ, Κύριος ο Θεός ημών». Έτσι, να είστε Άγιοι, γιατί Άγιος είμαι και εγώ. Επομένως, ο Ισραήλ οφείλει να ζει, να υιοθετήσει έναν τρόπο ζωής τέτοιον που θα αντανακλά την αγιότητα του Θεού. Αυτό φυσικά δεν είναι πάντοτε εύκολο, και γι' αυτό έχουν θεσπιστεί και κάποιες τελετουργικές διατάξεις, εκτός από την ηθική συμπεριφορά, που δίνει στον άνθρωπο την δυνατότητα να γίνει Άγιος. Αυτές οι διατάξεις περιγράφονται στα κεφάλαια 17 έως 26 του βιβλίου του Λεβιτικού, και γι' αυτό ονομάζεται νόμος της αγιότητας αυτή η ενότητα του βιβλίου του Λεβιτικού. Στην Καινή Διαθήκη Άγιοι χαρακτηρίζονται πλέον οι χριστιανοί. Αυτοί αποτελούν το νέο Άγιο λαό του Θεού, ο οποίος αγιάζεται με το βάπτισμα και καλείται σε μια Άγια ζωή και μια μίμηση έκφραση της αγιότητας του Θεού. Έτσι στην Καινή Διαθήκη, όπου διαβάζουμε τη λέξη Άγιοι, εννοούμε συνήθως τους χριστιανούς, αυτούς δηλαδή οι οποίοι πλέον αποτελούν τον νέο λαό του Θεού. Αναγνωρίζοντας λοιπόν ο ποιητής ότι ανήκει, για να ξαναγυρίσουμε στον ψαλμό μας, στον πιστό λαό του Θεού, προς τον οποίο ο Θεός έδειξε την εύνοιά του όπως διαβάσαμε και χάρισε τόσες ευεργεσίες, καταλήγει σε μια διακήρυξη της απόφασης του να περιμένει κοντά στο Θεό, αποκηρύσσοντας κάθε σχέση με ασεβείς και άδικους ανθρώπους. «Δεν θα μοιραστώ λοιπόν με ασεβείς αυτά που άρπαξαν με φόνους, ούτε θα διανοηθώ ποτέ τα ονόματά τους να προφέρω», λέει ο ποιητής. Το όνομα, το έχουμε πει σε αρκετές από τις προηγούμενες εκπομπές μας, σύμφωνα με τις αντιλήψεις των λαών της περιοχής, δεν αποτελούσε ένα εξωτερικό χαρακτηριστικό κάποιου προσώπου ή πράγματος, ο Πέτρος, ο Γιάννης, ο Νίκος, αλλά δήλωνε τη φύση, το χαρακτήρα του, την αποστολή του και ακόμα την ίδια την ύπαρξή του. Έχουμε αρχαία κείμενα της περιοχής, για παράδειγμα, όπου η φράση «καλώ κάτι με το όνομα» σημαίνει «δημιουργώ», «δίνω σε κάτι ύπαρξη». Αυτό το συναντάμε συχνά σε αιγυπτιακούς παπύρους. Κατά αναλογία, αποφεύγω να αναφέρω το όνομα κάποιου, σημαίνει τον θεωρώ ανύπαρκτο, αγνώ πλήρως την ύπαρξή του ή και τον περιφρονώ. Έχουμε και μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, όταν μιλάει καμιά φορά, όταν μιλούν οι ιερείς συγγραφείς για τον βασιλιά της Δαμασκού, επειδή ήταν ένας από τους κυριότερους εχθρούς του Ισραήλ, τον περιγράφουν «αυτός ο γιος του κανένα». Έτσι με αυτόν τον τρόπο δείχνουν την περιφρόνησή του, δεν αναφέρουν το όνομά του. Ο άνθρωπος λοιπόν που βίωσε τις ευεργεσίες του Θεού όχι μόνο αποφεύγει τις συναλλαγές με τους ασεβείς, αλλά ούτε το όνομά τους δεν αναφέρει, δεν θέλει δηλαδή ούτε να τους ξέρει.
1: Ολοκληρώσαμε λοιπόν αυτές τις δύο πρώτες στροφές του ψαλμού και στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, μπορούμε να κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά να συνεχίσουμε.
0: Ευχαριστώ, κύριε.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας». Και στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την εξαιρετική τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια όλης αυτής της σειράς των εκπομπών. Και μετά το μουσικό μας διάλειμμα επιστρέφουμε, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, στην ανάλυση της τρίτης στροφής του Ψαλμού 15 που αποτελεί το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Κύριε καθηγητά.
1: Στο ίδιο ύφος, κύριε Παπά, συνεχίζει ο ψαλμωδός τις ευχαριστίες του προς το Θεό και στην τρίτη, όπως είπατε, στροφή του ποίηματός του. Αν θυμούνται οι ακροατές μας, αφορμή για τις ευχαριστίες του ποιητή στη δεύτερη στροφή αποτέλεσε η κατάκτηση της Χανάν. Έτσι τώρα σε αυτή την τρίτη στροφή χρησιμοποιεί ορολογία που θυμίζει τη διανομή της χώρας στις φυλές του Ισραήλ. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα κατά κάποιο τρόπο, γιατί καθιστά το πρωτότυπο κείμενο κάπως δυσνόητο για όποιον αγνοεί τη σχετική ορολογία. Διαβάζω τους στίχους της τρίτης στροφής στο πρωτότυπο για να καταλάβουν οι ακροτές μας τι εννοώ. «Κύριος μερής της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου, σύ ή ο αποκαθιστών την κληρονομία μου εμεί». Οι όροι «μερής της κληρονομίας μου» και «μερής του ποτηρίου μου» προέρχονται από καταλέξη μετάφραση αντίστοιχων εβραϊκών εκφράσεων που δηλώνουν αυτό που αποκτά κανείς και το κατέχει ως ιδιοκτησία του, ως περιουσία του. Η διευκρίνηση αυτή είναι απαραίτητη, καθώς ο πρώτος ειδικά όρος έχει περάσει και στην εκκλησιαστική ορολογία μέσα από την υμνογραφία και επομένως πρέπει λίγο να το διευκρινίσουμε για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας όταν ακούν αυτόν τον ύμνο τόσο συχνά. Ευλόγησον Κύριε την κληρονομία σου, σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Η λέξη κληρονομία αναφέρεται στον λαό που ανήκει στο Θεό, σύμφωνα με την έννοια που είπαμε. Κληρονομία σημαίνει κάτι που έχω αποκτήσει και το έχω ως ιδιοκτησία μου. Όχι κάτι που το απέκτησα ως κληρονομιά όταν κάποιος έχει πεθάνει. Έτσι, όταν λέει ευλόγησον Κύριε την κληρονομία σου, δεν εννοεί κάποια κληρονομιά που υποτίθεται ότι κέρδισε ο Θεός. Και ανάλογα ισχύουν και για την έκφραση μερής του ποτηρίου, όπου δηλώνει αυτό που αντιστοιχεί στον καθένα. Αυτή λοιπόν την ορολογία που θυμίζει τη διανομή της Χανάν στις φυλές του Ισραήλ χρησιμοποιεί ο ψαλμωδός για να εκφράσει την ικανοποίησή του προς τον Θεό για τις ευεργεσίες του. Έτσι το νόημα του στίχου 5 που το διαβάσαμε λίγο πριν στο πρωτότυπο μπορεί να αποδοθεί ως εξής: «Κύριε, εσύ είσαι για μένα όλη μου η περιουσία, εσύ για μένα εξασφαλίζεις ό,τι μου αναλογεί». Βεβαίως, όπως είναι γνωστό πιθανότατα στους περισσότερους ακροατές μας, στη διανομή της χώρας δεν δόθηκε μερίδιο στη φυλή Λεβή, επειδή το μερίδιο τους ήταν η υπηρεσία του Κυρίου. Οι 11 φυλές πήρανε μερίδιο κάθε μία περιοχή, οι Λεβίτες όμως διασκορπίστηκαν σε όλες τις φυλές έτσι ώστε να μπορούν να υπηρετούν παντού τον Κύριο. Αντιστρέφοντας εδώ ο ποιητής λοιπόν τους όρους, δηλώνει ότι είναι ικανοποιημένος γιατί το δικό του μερίδιο είναι ο ίδιος ο Θεός, τον οποίο ελεύθερα αναλαμβάνει να υπηρετεί. Την ίδια ικανοποίηση και με ανάλογη ορολογία εκφράζει στον επόμενο στίχο, ανάλογη ορολογία δηλαδή αυτών της διανομής της χώρας της Κανάν. Διαβάζω πάλι το στίχο στο πρωτότυπο για να καταλάβουμε λίγο την ορολογία που χρησιμοποιεί ο ποιητής. «Σχοινία επέπεσέ με εν της κρατής της και γάρη κληρονομία μου κρατήστη μη εστίν». Και πάλι εδώ η ορολογία είναι, όπως είπα, ορολογία της διανομής της Χανάν, της μεγαλύτερης δωρεάς δηλαδή του Θεού προς τον λαό του. Ο όρος του πρωτοτύπου «σχοινία» παραπέμπει στα ειδικά σχοινιά μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διανομή της χώρας. Μετρούσαν δηλαδή τις αποστάσεις με σχοινιά, όπως σήμερα μετράμε με τα μέτρα, έτσι ώστε να κάθε φυλή να πάρει αυτό που της αναλογούσε. Επομένως, ο στίχος 6 θα μπορούσαμε να τον αποδώσουμε ως εξής: «Στη μοιρασιά μου πέσανε περιοχές ωραίες, «Ο κλήρος που μου έτυχε είναι ο καλύτερος», εκφράζει ο ποιητής την ικανοποίησή του για τις δωρεές του Θεού και μάλιστα λέει ότι είμαι και ευχαριστημένος από την μοιρασιά. Αφού λοιπόν ο ποιητής απαρίθμησε τις ευεργεσίες του Θεού, προβαίνει στην επόμενη στροφή, στους στίχους δηλαδή 7 έως 8, στη δοξολογία του. Αιτία για τη δοξολόγηση του Θεού είναι, όπως προκύπτει την τέταρτη στροφή του ψαλμού, η εμπειρία του ποιητή για τη διαρκή παρουσία του Θεού στο πλευρό του. Αυτή την παρουσία τη βιώνει ο ψαλμός κατά δύο τρόπους. Πρώτον, ως παροχή ηθικών συμβουλών από την πλευρά του Θεού και δεύτερον, ως υπεράσπιση των επιλογών του ποιητή. Δηλαδή, ο ποιητής φροντίζει να εναρμονίσει τη ζωή του σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και κρατάει ανοιχτά τα μάτια της ψυχής του ώστε να αντιληφθεί τι ζητάει ο Θεός από αυτόν. Είναι τόσο συνειδητή αυτή η επιλογή του, ώστε ακόμα και τη νύχτα που κοιμάται βιώνει τη Θεία Καθοδήγηση, όπως το λέει. «Τον Κύριο που μου δώσε τη φρόνηση θα τον δοξολογώ. Ακόμα και τη νύχτα η συνείδησή μου μαθήματα μου δίνει». Η λέξη του πρωτοτύπου που εδώ αποδίδεται ως συνείδηση είναι νεφρή. Τα νεφρά θεωρούνταν κατά τις αντιλήψεις της εποχής κέντρο του συναισθηματικού και γενικότερα του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου και ακριβώς εξαιτίας αυτής της συνειδητής επιλογής δηλώνει ο ψαλμωδός τον Θεό ως υπερασπιστή του. «Έχω επίγνωση ότι ο Κύριος είναι πάντοτε παρόν κοντά μου καθώς τα δεξιά μου στέκεται για να μην κλονιστώ». Και εδώ πάλι έχουμε μία έκφραση από το πολιτισμικό περιβάλλον της εποχής. Η έκφραση «στα δεξιά μου στέκεται για να μην κλονιστώ» προέρχεται από την ορολογία του δικαστηρίου, όπου ο υπερασπιστής στεκόταν στα δεξιά του κατηγορωμένου. Αντίθετα, όπου ο ποιητής νιώθει απελπισμένος και εγκαταλειμμένος από το Θεό, δηλώνει ότι «δεν βλέπω κανέναν στα δεξιά μου». Κατενόουν επί τα δεξιά και επέβλεπον και ουκίν δεν υπήρχε εκεί πέρα ο υπερασπιστής μου. Επομένως, ο Θεός στέκεται στα δεξιά μου σημαίνει ότι με υπερασπίζεται, όπως ακριβώς και στο δικαστήριο ο δικηγόρος στέκεται στα δεξιά του κατηγορουμένου. Όλα τα παραπάνω δεν μπορεί παρά να γεμίζουν τον πιστό με χαρά και ικανοποίηση, αλλά και βέβαια η ελπίδα ότι ο Θεός θα βρίσκεται πάντα δίπλα του. Αυτή η βεβαιότητα απαλλάσσει τον άνθρωπο από τις βιωτικές μέρημνες και ακόμα περισσότερο τον απελευθερώνει από το φόβο του θανάτου, όπως διακηρύσει ο ψαλμωδός στην τελευταία στροφή. Είπαμε, η τελευταία στροφή αποτελείται από τρεις στίχους, τον 9 μέχρι τον 11. Διαβάζω λίγο αυτό το κομμάτι γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. «Γι' αυτό η καρδιά μου εφράνθηκε και η γλώσσα μου από χαρά θα αλλάζει και αμέριμνα το σώμα μου θα αναπαύεται, καθώς στον Άδη δεν θα με εγκαταλείψεις, ούτε θα αφήσεις τον πιστό σου να γνωρίσει τη φθορά. Μου έδειξες τον δρόμο προς τη ζωή. Θα με γεμίζεις χαρά με την παρουσία σου, απόλαυση παντοτινή με την εύνοιά σου». Η λέξη που εδώ μεταφράσαμε «με την εύνοιά σου» είναι πάλι η ίδια με αυτή που ακούσαμε και προηγουμένως, «στα δεξιά σου». Εδώ σημαίνει ότι η δεξιά θέση ενός άρχοντα θεωρείται η πιο τιμητική. Όταν ήθελε ένας άρχοντας να τιμήσει κάποιον, τον έβαζε στα δεξιά του και επομένως εδώ έχει μια άλλη έννοια και γι' αυτό τη μεταφράσαμε «απόλαυση παντοτινή μου χαρίζεις με την εύνοιά σου». Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που ο Απόστολος Πέτρος είδε σε αυτούς ακριβώς τους στίχους μια προφητεία του ψαλμωδού που εκπληρώθηκε με την Ανάσταση του Χριστού. Στο λόγο που απίφθινε κατά την ημέρα της Πεντηκοστής ο Απόστολος Πέτρος στο συγκεντρωμένο πλήθος, ξέρουμε ότι την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν συγκεντρωμένος πολλής κόσμος στην Ιερουσαλήμ, άκουσαν μια βοή εκεί στο χώρο που ήταν συγκεντρωμένοι οι φοιτητές και ο Πέτρος μαζεύτηκε το πλήθος και ο Πέτρος βρήκε αφορμή να βγει και να τους κηρύξει. Έτσι λοιπόν επαναλαμβάνει αυτή τη στροφή που μόλις διαβάσαμε, την τελευταία στροφή του ψαλμού, και αρχίζει με αυτήν το κήρυγμά του: «Αδερφοί, μπορώ να σας πω ελεύθερα για τον προπάτορα, το βασιλιά Δαβίδ, ότι και πέθανε και θάφτηκε και το μνήμα του υπάρχει εδώ μέχρι σήμερα. Επειδή όμως ήταν προφήτης και γνώριζε ότι ο Θεός του υποσχέθηκε με όρκο πως έναν απογονό του θα αναδείξει τον Χριστό ως άνθρωπο για να καθίσει στον θρόνο του, μίλησε προφητικά για την Ανάσταση του Χριστού, ο οποίος ούτε εγκαταλείφθηκε στον Άδη, ούτε το σώμα του γνώρισε φθορά. Αν θέλει κανείς από τους ακροατές μου να ανατρέξει, είναι στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, αυτή η ομιλία του Αποστόλου Πέτρου, όπου χρησιμοποιεί αυτήν, όπως είπαμε, την τελευταία στροφή του ψαλμού για να στηρίξει το κήρυγμά του για την Ανάσταση. Στηριζόμενος στον ίδιο ψαλμό και με την ίδια σχεδόν επιχειρηματολογία, θα κηρύξει την Ανάσταση του Χριστού και ο Απόστολος Παύλος λίγο αργότερα στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Και αυτό το περιγράφεται επίσης στις πράξεις των Αποστόλων στο κεφάλαιο 13, για όποιον θα ήθελε να το ξαναδεί και να το θυμηθεί. Τα πρώτα ημιστίχια των στίχων 3 και 8 συγκροτούν το προκείμενο του αποστολικού αναγνώσματος των γιορτών, των λειτουργιών που γίνονται στη μνήμη των μαρτύρων, και νομίζω ότι συνοψίζουν θαυμάσια το πνεύμα μιας τέτοιας γιορτής αφιερωμένος στους μάρτυρες της Εκκλησίας μας. Της Αγίης της εντυγεύτου εθαυμάστος εν ο Κύριος, προωρώμην των Κύριων ενώπιών μου διαπαντός. Είναι η στίχη, όπως είπα, 3 και 8 του ψαλμού 15 που μόλις διαβάσαμε.
0: Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, ολοκληρώσαμε λοιπόν την ανάλυση του ψαλμού 15 και είναι, νομίζουμε, η ώρα να κάνουμε το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση του άλλου ψαλμού, του 115, του δεύτερου από εκείνους που προγραμματίσαμε για τη σημερινή μας εκπομπή.

0: Συνεχίζουμε τώρα στη ραδιοφωνική μας εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Διηγήσουμε το όνομά σου της αδελφής μου, η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Συνεχίζουμε τώρα στην επικοινωνία μας με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Μετά τη μουσική μας ανάπευρα λοιπόν και στο τμήμα αυτό της εκπομπής μας, θα προσεγγίσουμε μαζί με τον καλεσμένο μας τον ψαλμό 115, που είναι ένας από τους ψαλμούς από τους οποίους προέρχονται τα προκείμενα των αποστολικών αναγνωσμάτων που προβλέπονται για τις γιορτές που είναι αφιερωμένες στη μνήμη Οσίων. Από ποιους άλλους ψαλμούς προέρχονται, κύριε καθηγητά, προκείμενα για τις συγκεκριμένες γιορτές?
1: Στις γιορτές που είναι αφιερωμένες στη μνήμη οσιακών μορφών της Εκκλησίας μας, κύριε Παπά, το προκείμενο των αποστολικών αναγνωσμάτων προέρχεται από τους ψαλμούς 149, 115 ή από τον ψαλμό 63. Για τον ψαλμό 149 μιλήσαμε σε παλιότερη εκπομπή μας, όταν συζητούσαμε για τους ψαλμούς που εντάσσονται στην ακολουθία του όρθρου. Συγκεκριμένα ο ψαλμός 149 είναι ένας δοξολογικός ύμνος προς το Θεό που γράφτηκε με αφορμή κάποια θριαμβευτική νίκη του Ισραήλ κατά των εχθρών του και ψάλεται στα μοναστήρια προς το τέλος του όρθρου πριν από την δοξολογία στους ένους. Το προκείμενο το αποστό στις ενορίες δεν τον ακούμε αυτόν τον ψαλμό παρά μόνο ως προκείμενο του αναγνώσματος των γιαρτών που είναι αφιερωμένες στη μνήμη οσιακών μορφών, αλλά μόνον δύο στίχους, τον στίχο 5 και 1 του ψαλμού. «Καυχήσονται όσοι οι ενδόξοι, άσατε το Κύριο άσμα κενών». Η λέξη «όσοι» του στίχου 5 αποτελεί και την αφορμή για την οποία ο συγκεκριμένος στίχος επιλέχθηκε ως προκείμενο του ψαλμικού αναγνώσματος. Για τον ψαλμό 63 μιλήσαμε επίσης σε παλιότερη εκπομπή μας με αφορμή το προκείμενο των γιορτών που είναι αφιερωμένες στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Το προκείμενο του αποστολικού αναγνώσματος της ημέρας συγκροτείται από τα πρώτα ημιστίχια των στίχων 11 και 2 του ψαλμού. «Εμφραθήσετε δίκαιος εν Κυρίου, εισάκουσον ο Θεός της φωνής μου». Και εδώ η λέξη «δίκαιος» προφανώς είναι ο λόγος για τον οποίο ο συγκεκριμένος στίχος επιλέχθηκε ως προκείμενο για τις γιορτές του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και για τις οσιακές μορφές της Εκκλησίας μας. Επομένως, στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε να μιλήσουμε για τον ψαλμό 115, που παρουσιάζει μια ιδιομορφία ως προς την αρρύθμισή του. Και πολλές φορές μπερδεύονται οι αναγνώστες να βρούνε τον ψαλμό 115 όταν διαθέτουν κάποια μετάφραση που έχει διαφορετική αρρύθμιση. Συγκεκριμένα ο ψαλμός αυτός αποτελεί συνέχεια του ψαλμού 114 και γι' αυτό το λόγο στο εβραϊκό κείμενο οι δύο ψαλμοί αριθμούνται ως ένα. Δηλαδή αριθμούνται ο ψαλμός 114 του κειμένου των 70 είναι ο ψαλμός 116 στίχη 1 έως 9 του μασορετικού κειμένου και ο 115, αυτό που εμείς στο κείμενο των 70 έχουμε στο ψαλμό 115, είναι η στίχη 10 και 18 πάλι του ψαλμού 116. Δηλαδή έχουμε, ενώ στους 70 έχουμε δύο ψαλμούς, τον 114 και τον 115, στο εβραϊκό κείμενο είναι ένας ψαλμός, ο 116, ο μισός ψαλμός αντιστοιχεί στον 114 των 70 και ο υπόλοιπος ψαλμός στον 115. Η αγωνία του θανάτου που βίωσε ο πιστός και που περιγράφεται στον ψαλμό 114 τον οδήγησε σε απόγνωση. Έπειτα όμως από τη θαυμαστή σωτηρία του διακήρυξε την πρόθεσή του να εκπληρώσει τα θαύματά του προς το Θεό. Είναι η στίχη 3 έως 5 του 115 και την στεναρή απόφασή του να παραμείνει αφοσιωμένος στον Κύριο στην τελευταία στροφή στους στίχους 6 έως 10.
0: Ας ακούσουμε λοιπόν πρώτα το κείμενο και στη συνέχεια, κύριε καθηγητά, προχωρούμε στον σχολιασμό του.
1: Ευχαρίστω, διαβάζω και πάλι από την μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Ο ψαλμός έχει μια πολύ σύντομη επιγραφή, «Αλληλούια», και αμέσως αρχίζει το κύριο σώμα του ψαλμού. «Έχω εμπιστοσύνη στον Θεό, γι' αυτό τελμώ και να του πω, είμαι εξουθενωμένος». Και μάλιστα μες στην απόγνωσή μου είπα, «Όλοι οι άνθρωποι είναι αναξιόπιστοι». σαν τι μπορώ στον Κύριο να αντιπροσφέρω για όλα όσα εκείνος μου προσέφερε? Θα υψώσω το ποτήρι της ευχαριστήριας θυσίας για τη διάσωσή μου. Λατρεία στον Κύριο θα προσφέρω. Θα εκπληρώσω ό,τι έταξα στον Κύριο μπροστά σε όλο τον λαό του. Ξεχωριστό ενδιαφέρον δείχνει ο Κύριος όταν κάποιος από τους πιστούς αυτών πεθαίνει. Κύριε, δούλος δικό σου είμαι εγώ, δούλος δικό σου και παιδί της δούλης σου. Εσύ έσπασες τα δεσμά μου. Σε σένα ως θυσία θα προσφέρω τον ύμνο μου, εσένα θα λατρεύω. Θα εκπληρώσω ό,τι έταξα στον Κύριο μπροστά σε όλο τον λαό του, στις αυλές του ναού του Κυρίου, μέσα σε σένα, Ιερουσαλήμ. Αυτός είναι ο ψαλμός 15, όπως είπαμε, ο οποίος ανήκει σε μια ομάδα 6 ύμνων που συγκροτούν το λεγόμενο εβραϊκό χαλέλ, την προσευχή δηλαδή που σύμφωνα με την Ιουδαϊκή παράδοση απαγγελόταν κατά τις μεγάλες γιορτές του Ιουδαϊσμού και ψάλεται κατά από τα μέλη της οικογένειας που συμμετέχουν στο πασχαλινό δείπνο. Όπως όλοι οι ψαλμοί της ομάδος φέρει και αυτός αυτή την μονολεκτική επιγραφή Αλληλούια που σημαίνει, είναι δύο λέξεις, σημαίνει δοξολογήστε τον Κύριο. Χαλελούια. Για είναι η συντομία του ονόματος του Θεού. Στους στίχους του ψαλμού 114 που όπως είπαμε αποτελεί το πρώτο μέρος του ψαλμού 115 ο ψαλμωδός αναφέρθηκε αναλυτικά στους προβληματισμούς του σχετικά με την εμπειρία του πόνου, της αμφιβολίας και της ελπίδας και ακόμα στο τι σημαίνει να εμπιστεύεται κανείς το Θεό μέσα από δύσκολες περιστάσεις. Όπως ο ίδιος περιγράφει το πρόβλημά του στο στίχο 3 του ψαλμού 114, «Περιέσχον με οδύνες θανάτου, κίνδυνη άδου εύρωσάν με, θλίψην και οδύνην εύρων». Καθώς ο ποιητής θυμάται όλες εκείνες τις δύσκολες στιγμές, δηλώνει στην αρχή του ψαλμού μας, του ψαλμού 115, απευθυνόμενος στο Θεό, «Είμαι εξουθενωμένος», στον πρώτο στίχο κιόλας. Και ακόμη ομολογεί ότι μέσα στην απόγνωσή του είχε σκεφτεί πως όλοι οι άνθρωποι είναι αναξιόπιστοι. Το θάρρος και η ελευθερία με την οποία διατυπώνει τις σκέψεις του στο Θεό ο ποιητής πηγάζουν από την εμπειρία της σωτηρίας του από τις δύσκολες αυτές καταστάσεις ύστερα από τη Θεία Παρέμβαση. Ψαλμός 114 τελειώνει με τις φράσεις «Ότι εξήλατο την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ολισθήματος, ευαρεστήσω εναπίον Κυρίου εν χώρα ζώντων». Έτσι στον ψαλμό 115 που εξετάζουμε αρχίζει με μια δήλωση επεξήγηση αυτής της τόλμης. «Επίστευσα, διό ελάλησα». Ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος στους Κορινθίους, παραθέτει αυτήν ακριβώς τη δήλωση και την εφαρμόζει στον εαυτό του και σε άλλους λειτουργούς του Ευαγγελίου, διακηρύσσοντας την πίστη τους στην Ανάσταση των νεκρών. «Επίστευσα, διό ελάλησα». Έτσι, «πίστευσα και γι' αυτό σας μιλάω». Επομένως, μόνον όποιος πιστεύει πραγματικά σε κάτι μπορεί να έχει την τόλμη να το διακηρύξει ελεύθερα. Ο Απόστολος Παύλος πιστεύει στην Ανάσταση των νεκρών και την διακηρύσει στους Κορινθίους. Ο ψαλμωδός πιστεύει στη σωτήρια δύναμη του Θεού και γι' αυτό την διακηρύσει με τους στίχους του ψαλμού του. Οι δύο τελευταίες στροφές του ψαλμού, στίχοι 3 έως 5 και 6 έως 10, αποτελούν μια εκτεταμένη υπόσχεση που δίνει ο ψαλμωδός στο Θεό. Έχοντας βιώσει την σωτήρια δύναμη του Θεού, ανυπομονεί να την αναγνωρίσει, να δώσει κάτι πίσω σε αυτόν που του έχει δώσει τόσα πολλά. Έτσι αρχίζει τη δεύτερη στροφή του ποίηματός του με ένα ερώτημα «Σαν τι μπορώ στον Κύριο να αντιπροσφέρω για όλο όσα εκείνος μου πρόσφερε». Η απάντηση έρχεται στους στίχους 4-5 με τρεις υποσχέσεις. Πρώτον, ο ψαλμωδός υπόσχεται ότι «το ποτήριον σωτηρίου λείψομαι». Τι σημαίνει αυτή η έκφραση δεν είναι ακριβώς σαφές. Πιθανολογείται όμως ότι πρόκειται για κάποια σπονδή που συνόδευε την προσφορά της ευχαριστήριας θυσίας, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των βιβλίων της Εξόδου και των Αριθμών. διατάξεις οι οποίες αφορούν την οργάνωση της λατρείας. Εκεί έχουμε προσφορά θυσιών με σπονδί κρασιού. Η μεταγενέστερη Ιουδαϊκή παράδοση όμως, όταν πια δεν υπήρχε ο ναός και δεν προσφέρονταν θυσίες, συνέδεσε το ποτήρι με το πασχαλινό δείπνο, κατά το οποίο προσφέρονται στο πασχαλινό δείπνο του Ιουδαϊσμού μέχρι και σήμερα προσφέρονται 4 ποτήρια κρασί. Ο ψαλμός 116 του Μασορετικού, δηλαδή ο 115 ο δικός μας, διαβάζεται σε σχέση με το 4ο ποτήρι. Στη χριστιανική παράδοση τώρα πήρε μια άλλη σημασία ο στίχος αυτός. Το ποτήρι εκφράζει τη σωτηρία που βρίσκεται τον Ιησού Χριστό, ο οποίος επανερμήνευσε κατά κάποιο τρόπο αυτό το στοιχείο, ταυτίζοντας το ποτήρι με το θυσιαστικό θάνατό του, τη Νέα Διαθήκη που προήρθε από αυτόν. Λέει ας πούμε το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, «Και λαβών το ποτήριον και ευχαριστή σας έδωκεν αυτής λέγον, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο αγαρεστεί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το περί πολλών εκκινόμενων εις άφησιν αμαρτιών». Το παραθέτουν και οι υπόλοιποι ευαγγελιστές, οι συνοπτικοί ευαγγελιστές. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που ο στίχος αυτός ψάλλεται από τους χορούς κατά την ώρα που οι πιστοί προσέρχονται για να κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων. «Ποτήριον σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι». Αυτή είναι και η δεύτερη υπόσχεση που δίνει ο ψαλμωδός ως ανταπόδοση για όσα του πρόσφερε ο Θεός. «Εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι». Με την έκφραση αυτή δηλώνει τη δέσμευσή του να δείξει εμπιστοσύνη στον Κύριο, προσφέροντάς του λατρεία και εξαρτώντας ολόκληρη την ύπαρξή του από Αυτόν. Στην Καινή Διαθήκη οι χριστιανοί αυτοαποκαλούνται ως αυτοί που επικαλούνται το όνομα Κυρίου. Για παράδειγμα, ο Απόστολος Παύλος απευθύνεται μεταξύ άλλων στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του: «Πάση της επικαλωμένης το όνομα Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν παντή τόπο». Σε όλους δηλαδή, όσοι είναι χριστιανοί, σε οποιοδήποτε τόπο βρίσκονται. Τέλος, ο ψαλμωδός υπόσχεται ως ανταπόκριση στην καλοσύνη του Θεού: «Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού». Υπόσχεται δηλαδή ότι θα πληρώσει μπροστά σε όλη τη λατρευτική σύναξη τα τάματα που είχε κάνει όταν προσευχόταν για βοήθεια. Αυτή η ανταποδοτική κατά κάποιο τρόπο δοξολογία προς τον Κύριο υπογραμμίζει την ευγνωμοσύνη που νιώθει κανείς προς τον Θεό για όλα όσα έχει κάνει και για όσα κάνει, αλλά και για όσα περιμένει ότι θα κάνει ο Θεός. Όταν στη σκέψη του πιστού δεν κυριαρχεί μια αρρωστημένη, μια παγανιστική αντίληψη ότι μπορεί να δωροδοκίσει το Θεό κάνοντάς του ένα τάμα, το τάμα και κυρίως η εκπλήρωσή του μπορεί να τονώσει τη βαθύτερη σχέση με τον ζωντανό Θεό και να ενισχύσει την επιθυμία του πιστού να νοηματοδοτήσει τη ζωή του ευθυγραμμιζόμενος με τον νόμο και τους στόχους του Θεού. Και βεβαίως το τάμα παρέχει πλέον μια μαρτυρία σε όλους τους άλλους για τη δύναμη του Θεού, ο οποίος είναι ικανός να φέρει πίσω ακόμα και από το χείλος του θανάτου αυτόν ο οποίος τον εμπιστεύεται.
0: Μέσα λοιπόν σε αυτή τη συνάφεια των ευχαριστειών προς το Θεό για τις ευεργετικές παρεμβάσεις του και των υποσχέσεων για συνεπή ευθυγράμμιση της ζωής του πιστού με το Θείο θέλημα, το φραστικό του στίχου 6, «Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού», είχε κάπως παράξενα, καθώς θα λέγαμε ότι δίνεται η εντύπωση ότι ο Θεός θεωρεί πολύτιμο το θάνατο των πιστών του. Πώς εξηγείται αυτή η ξαφνική αλλαγή θέματος, κύριε καθηγητά, αν μπορούμε να απαντήσουμε μέσα στα επόμενα 3 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας?
1: Πράγματι είναι πολύ καλή ερώτηση, κύριε Παπά. Δεν πρόκειται για αλλαγή θέματος στην πραγματικότητα. Και μάλιστα παλιότεροι μεταφραστές, για να αποφύγουν την δυσκολία αυτή, παραφράζουν το στίχο αποδίδοντάς τον με διάφορα επεξηγηματικά σχόλια που όμως αλλάζουν εντελώς το νόημά του. Διαβάζουμε παραδείγματος χάρη στην μετάφραση του Ιωάννη Κολιτσάρα: «Τιμά ο Θεός, βραβεύει και δοξάζει τους αφοσιωμένους εις Αυτόν, όταν μάλιστα αποσθενίσκουν δια την αγάπη και τη δόξα Του». Βλέπετε, προσθέτει πάρα πολλές λέξεις. Κατά τον ίδιο, το ίδιο πράγμα κάνει και ο Παναγιώτης Τρεμπέλας. «Λογαριάζει πολύ ο Κύριος το θάνατο των αφοσιωμένων εις Αυτόν και στεφανώνει δια ανυπολογής των τιμών τους αποθνίσκοντας δια την αγάπη Του». Είναι βέβαια αλήθεια ότι με αυτή την έννοια κατανοούμενος ο συγκεκριμένος στίχος επιλέχθηκε ως προκείμενο του αποστολικού αναγνώσματος της λειτουργίας που τελείται στη μνήμη οσιακών μορφών της Εκκλησίας. Είναι επίσης αλήθεια ότι ο στίχος αυτός έδωσε στους μάρτυρες της πρώτης Εκκλησίας μεγάλη παρηγοριά και θάρρος κατά την αντιμετώπιση του μαρτυρίου. Αναφέρεται για παράδειγμα ότι ο Άγιος Βαβύλας, επίσκοπος Αντιοχίας, μαρτύρησε το 253 μετά Χριστόν κατά τον διωγμό του αυτοκράτορα Δικίου, αντιμετώπισε τον θάνατο ψάλλοντας αυτόν τον στίχο. Και στο βιβλίο, ένα βιβλίο του 4ου μετά Χριστόν αιώνα που επιγράφεται αποστολικές διαταγές και είναι μια απόπειρα πλήρους καταγραφής της λειτουργικής πράξης της Εκκλησίας μέχρι την εποχή εκείνη, αναφέρεται επίσης ότι εν της εξόδης των και κειμημένων ψάλλοντες προπέμπεται αυτούς εάν όσοι πιστεί το Κύριο τίμιος γάρεν αντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Βλέπουμε ότι ο στίχος αυτός πήρε ένα εντελώς διαφορετικό νόημα, αλλά στην συνάφεια του ψαλμού έχει και πάλι ένα διαφορετικό νόημα, γιατί σε ολόκληρο τον ψαλμό ο ποιητής εκφράζει την ευχαριστία του προς το Θεό για τη σωτηρία του αποβέβαιο θάνατο και διακηρύσει την πρόθεσή του να παραμείνει αφοσιωμένος στον Κύριο. Επομένως δεν θα μπορούσε στον στίχο 6 να αναφέρεται σε μια μεταθάνατο επιβράβευση των πιστών από τον Θεό, όπως κατανοήθηκε αργότερα ο στίχος αυτός. Και βέβαια όλο το πρόβλημα βρίσκεται στη λέξη τίμιος. Η εβραϊκή λέξη πίσω από την μετάφραση τίμιος είναι γιακάρ. Γιακάρ σημαίνει, έχει ένα ευρύτερο σημασιολογικό εύρος, δηλώνει δηλαδή κάτι που είναι πολύτιμο, επομένως τίμιο, αλλά ταυτόχρονα δηλώνει και κάτι που κοστίζει και σε κάποιον. Με αυτή την έννοια θα πρέπει να κατανοηθεί και εδώ η λέξη τίμιος. Όχι δηλαδή ότι είναι κάτι που ο Θεός το επιθυμεί, αλλά κάτι για το οποίο ο Θεός δείχνει ξεχωριστό ενδιαφέρον, κάτι που το λαμβάνει σοβαρά υπόψη του και δεν επιτρέπει να χαθούν οι πιστοί του, να αλωθούν από τον θάνατο. Και γι' αυτό το λόγο ο ψαλμός αναγνωρίζει τον εαυτό του λίγο παρακάτω ως δούλο του Θεού. Το ακούσαμε, εγώ είμαι δούλος σου και γιος της δούλης σου, εσύ με απελευθέρωσες. Είναι χαρακτηριστικό ότι η προσφορά, μια λέξη ακόμα αν μου επιτρέπετε,
0: παρακαλώ,
1: των ευχαριστήριων θυσιών του ψαλμωδού γίνεται παρουσία ολόκληρης της κοινότητας, παρουσία ολόκληρη του Θεού στις αυλές του Κυρίου μέσα στην πόλη της Ιερουσαλήμ. Η αφήγηση σχετικά με το ποιος είναι ο Θεός και τι έχει κάνει είναι μέρος της λατρείας, μέρος της ευχαριστίας και επομένως μέρος της ζωής, της υπακοής στο Θείο θέλημα στην οποία ο Θεός καλεί τον λαό του.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Υπενθυμίζουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Για ακόμα μια φορά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε καθηγητά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοικογυναικής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοικογυναικής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα». Ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση.
8: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι 11.

όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, έχουμε εισέλθει στο προτελευταίο κεφάλαιο, το 21ο, και μάλιστα είχαμε υπογραμμίσει ότι το 21ο και 22ο κεφάλαιο αποτελούν ένα αυτοτελές μέρος της Αποκάλυψης, διότι περιγράφουν την εσχατολογική βασιλεία του Θεού συνδυασμένη με την ιστορική πραγματικότητα της Εκκλησίας. Ήδη διεξήλθαμε τους 8 πρώτους στίχους, όπου βλέπουμε την Άνω, η Νέα Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει από τον ουρανό, και τώρα από τον 9ο στίχο θα δούμε μια περιγραφή αυτής της Νέας Ιερουσαλήμ, δηλαδή της Εκκλησίας των Εσχάτων, την οποία παρουσιάζει αυτή τη Νέα Ιερουσαλήμ ένας από τους 7 αγγέλους της τελευταίας επτάδας των εσχατολογικών αγγέλων. «Και ήλθεν εις των 7 αγγέλων των εχόντων τας 7 φιάλαστας γεμούσας των 7 πληγών των εσχάτων και ελάλησε με τεμού λέγον «Δεύρω δείξωση την ύμφην την γυναίκα του αρνίου». Το σκηνικό αλλάζει τώρα. Από το στίχο 9 έχουμε μέσω νέου οράματος του τελευταίου την εισαγωγή και την περιγραφή της καθαυτό βασιλείας του Θεού ως παγκόσμιας πραγματικότητας. Το όραμα εισάγεται μέσω της παρουσίας αγγέλου, του ίδιου που πρωτοστάτησε για την έκχυση του περιεχομένου της 7ης φιάλης, με αποτέλεσμα τον αφανισμό του κόσμου της αμαρτίας και των αντίθεων δυνάμεων. Το έργο του τώρα είναι να οδηγήσει τον αποκαλυπτή προφήτη ενώπιον της νύμφης του Χριστού, δηλαδή της δοξασμένης Εκκλησίας ως νέας πόλεως του Θεού. Οι περιγραφές που ακολουθούν είναι από τις ποιητικότερες εικόνες της Αποκάλυψης. «Και απήν εγγέμε πνεύματι επιόρος μέγα και υψηλών και έδειξέ μη την πόλη την Αγίαν Ιερουσαλήμ καταβαίνουσαν εκ του ουρανού από του Θεού, έχουσαν την δόξαν του Θεού». Τρεις φορές ο Ιωάννης δηλώνει ότι βρέθηκε σε κατάσταση εμπνεύματη. Στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, «Εγενόμην εμπνεύματι», όταν μας εισάγει στις οραματικές του εμπειρίες. Στο 17ο κεφάλαιο, «Απήν εγγέμι εις έρημον εμπνεύματι», όπου του αποκαλύπτεται το τέλος της γυναίκας Βαβυλώνας. Και στο παρόν κεφάλαιο, «Απήν εγγέμι εμπνεύματι εις όρος», όπου βλέπει και περιγράφει την εμφάνιση της Νέας Ιερουσαλήμ. Παντού αλλού χρησιμοποιεί τα ρήματα «οράν», «βλέπει» και «ακούει». Ασφαλώς ο Ιωάννης θέλει να ξεχωρίσει αυτές τις τρεις αποκαλύψεις, στην αρχή, στο μέσον και στο τέλος του βιβλίου, γράφοντας για έκτακτες ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, για αποκαλύψεις πέραν των αντιληπτικών ικανοτήτων του ανθρώπου. Άλλωστε, αυτές οι τρεις αποκαλύψεις εκφράζουν και το όλον του βιβλίου, έχουν μάλιστα το ίδιο βάρος που έχουν στη θεολογία του, όπως εκτίθεται στο Ευαγγέλιο του, ο Σταυρός, η Ανάσταση και η Ανάληψη του Χριστού, αφού ο Σταυρός δηλώνει την αρχή της μάχης κατά του θανάτου, η Ανάσταση τη νίκη κατά του θανάτου και η Ανάληψη την δόξα της ανθρώπινης φύσης στο πρόσωπο του Θεανθρώπου. Το υψηλό όρος, εκτός της συμβολικής σημασίας της απόστασης από τα γήινα, εμπεριέχει και τη σημασία της εποπτείας μεγάλου μέρους του γήινου ορίζοντα. Θυμίζω ότι στην κορυφή ενός υψηλού όρου, του Σινά, αποκάλυψε ο Θεός εαυτόν στον Μωυσή, αλλά και σε ένα όρος αποκάλυψε ο Χριστός την πραγματική του δόξα κατά τη μεταμόρφωση. Η ίδια η Εκκλησία νοείται ως η πόλη που βρίσκεται επάνω όρους κειμένη, γι' αυτό και αποτελεί το φως του κόσμου, όπως υπογραμμίζει ο ίδιος ο Ιησούς: «Ημείς εστέ το φως του κόσμου, ου δύναται πόλης κρυβίνε επάνω όρους κειμένη». Στους αντίποδες του συμβολισμού του υψηλού όρους ως σημείο

πόλη του Θεού, η Νέα Ιερουσαλήμ, έρχεται από τον τόπο του Θεού, όπου βρισκόταν απ' αρχής της δημιουργίας, προτυπώθηκε στην ιστορία του Ισραήλ ως κυβωτός της Διαθήκης, φανερώθηκε στην ιστορία ως το σώμα του Χριστού κατά την Πεντηκοστή και δοξάζεται τώρα στους έσχατους καιρούς ως πλήρης εγκαθίδρυση της Θείας Βασιλείας. Λί, για να επικαλεστούμε τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, το είναι της Εκκλησίας εμφανίζεται ως σκιά στην Παλαιά Διαθήκη, υπάρχει ως εικόνα στην επιγής ιστορία της και θα αποκαλυφθεί ως αλήθεια στα έσχατα. Σκιά γάρτα της Παλαιάς, εικόν δε τα της Νέας Διαθήκης, αλήθεια δε η των μελώντων κατάστασης. Κατά τούτο, η ένδοξη φανέρωση της υλοποιεί την προφητική ελπίδα του προφήτη Ισαΐα για μια παγκόσμια ένδοξη πόλη του Θεού. Όταν μας λέει «Φωτίζου, φωτίζου Ιερουσαλήμ, οίκη γάρσου το φως, έφτασε το φως σου και η δόξα Κυρίου επισέ ανατέταλκε και ανέτειλε επάνω σου η δόξα του Κυρίου». Με βάση αυτή την προφητεία του Ισαΐα, κατά μια έξοχη τροπολογία, η Νέα Ιερουσαλήμ λογίζεται ως η Παρθένος Μαρία που γέννησε τον Εμμανουήλ, εγγενιάζοντας τον νέο καιρό της Θείας Βασιλείας, τροπολογία που την δοξολογούμε στην ακολουθία του Πάσχα, αναφέρομαι ειδικά στο ιρμό της ένατης οδής, της αφιερωμένης στη Θεοτόκου, «Φωτίζου, φωτίζου η Νέα Ιερουσαλήμ, η γαρδόξα Κυρίου επισέ ανέτειλε, χόρευε νυν και αγάλου Σιών, σι δε αγνή τέρπου Θεοτόκε εν τη αιγέση του τόκου σου».

αρχίζει τώρα η περιγραφή αυτής της νέας πόλης με πολλές λεπτομέρειες, είναι αλήθεια. Δεν θα τις διαβάσουμε όλες, αλλά θα υπογραμμίσουμε μερικές από αυτές τις λεπτομέρειες. Μας λέει λοιπόν ο Αποκαλύπτης Ιωάννης ότι ο φωστήρα αυτής όμοιος λίθο τιμιωτάτο, ως λίθο οι άσπιδοι κρυσταλλίζονται.

έχουσα τείχος μέγα και υψηλών. Έχουσα πυλώνας 12 και επί της πυλώς συναγγέλους 12 και ονόματα επιγεγραμμένα. Αεστίν ονόματα των 12 φυλών των ιών Ισραήλ. Αυτή η περιγραφή της νέας πόλης με εικόνες που αντλούνται από αντίστοιχες της προφητικής γραμματείας αλλά και από την περιγραφή της σκηνής του μαρτυρίου καθ' υπόδειξη Θεού μετά τη Διαθήκη του Σινά εντυπωσιάζουν ως προς τις λεπτομέρειές τους με αλληγορικό και συμβολικό ασφαλώς περιεχόμενο προκειμένου να αναδειχθεί η λαμπρότητα αυτής της νέας πόλεως, της νέας Ιερουσαλήμ, δηλαδή της Εκκλησίας. Μια ομόλογη περιγραφή μας έχει διασώσει και ο προφήτης Ισαΐας, όπου μας λέει ότι οι επάλξεις αυτής της νέας πόλεως θα μοιάζουν με ίασπη, μια πολύτιμη πέτρα, και με λίθινους κρυστάλλους. Η Νέα Ιερουσαλήμ, επομένως η Εκκλησία, είναι θεμελιωμένη στη θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης και της διδασκαλίας των Αποστόλων. Ιδιαίτερα η αναφορά στη διδασκαλία των Αποστόλων, που βέβαια ανάγεται στη διδασκαλία του Χριστού όπως γνωρίζουμε, αποτελεί ουσιώδες στοιχείο στη ζωή της Εκκλησίας. Την πραγματικότητα αυτή αναδεικνύει η θεολογία του Αποστόλου Παύλου στην προς Εφεσίους επιστολή του, ο οποίος προσεγγίζει το θέμα συμπεριλαμβάνοντας και το κήρυγμα των προφητών, λέγοντας στους πιστούς της Εκκλησίας των Εφεσίων ότι δεν είσαστε ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολείτε των Αγίων και οικείοι του Θεού, επικοδομηθέντες επί το θεμελίο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου αυτού Ιησού Χριστού, στο όνομα του οποίου συμπληρώνει πάσα η οικοδομή συναρμολογουμένη αύξη εις ναών Άγιον εν Κυρίω. Θυμίζω τη διακήρυξη που καταθέτουμε με τη φράση από το Συνοδικό της Ορθοδοξίας κατά τη Λιτανία των Αγίων Εικόνων την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Οι προφήτες ως είδων, οι Απόστολοι ως εδίδαξαν, η Εκκλησία ως παρέλαβεν, οι διδάσκαλοι ως εδογμάτισαν, οι οικουμένοι ως συμπεφώνηκεν, η χάρις ως έλαμψεν, ούτω φρονούμεν, ούτω λαλούμεν, ούτω κηρύσσομεν. Συνεχίζει τώρα ο Αποκαλυπτής Ιωάννης το μέτρημα αυτής της πόλεως, ίσως επαναλαμβάνοντας ένα αντίστοιχο μέτρημα που βλέπουμε στη σκηνή του μαρτυρίου μετά την αποκάλυψη του Σινά. «Και ο λαλών μετεμού είχε μέτρον κάλαμον χρυσών ή να μετρήσει την πόλη και τους πυλώνας αυτής και το τείχος αυτής. Και η πόλη τετράγωνης κείται και το μήκος αυτής όσον και το πλάτος και λοιπά». Ακολουθούν έξι στίχοι που περιγράφουν όλους τους λίθους, όλες τις επάλξεις, όλους τους πυλώνες. Αυτός που μιλάει είναι ο άγγελος βέβαια και υποδεικνύει στον αποκαλυπτή Ιωάννη αυτές τις λεπτομέρειες. Οι λεπτομέρειες όπως είπαμε είναι εντυπωσιακές και ακολουθούν τις περιγραφές της σκηνής του μαρτυρίου, της αρχιερατικής αμφίεσης του Ααρών, αλλά και της οικοδόμησης του ναού του Σολομώντος. Η πολύτιμη λίθη και τα πολύτιμα μέταλλα που αναφέρονται συμβολίζουν την ποικιλία των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος και τις αρετές των Αγίων που αποτελούν το πλήρωμα της Αγίας Πόλεως. Ιδιαίτερο νόημα λαμβάνει η περιγραφή των 12 θεμελίων της Νέας Πόλεως, της Νέας και Άνω Ιερουσαλήμ, εν συνδυασμό με την περιγραφή των 12 πυλώνων της, που σαφώς παραπέμπουν στον όμιλο των 12 μαθητών του Χριστού. Τόσο η στρατευόμενη όσο και η θριαμβεύουσα Εκκλησία έχει την αρχή της σε αυτόν τον όμιλο των Αποστόλων. Γι' αυτό και κάθε αρχιερέας στελεί την ανέμακτη θυσία στη Θεία Ευχαριστία εν ονόματι της Αποστολικής Διαδοχής.
Η διδασκαλία δηλαδή της Εκκλησίας και η λειτουργική της πράξη ανάγονται σε αυτούς τους 12 μαθητές του Κυρίου, προς τους οποίους παρέδωσε ο Χριστός την Εκκλησία του, παρέχοντάς τους την ενδυνάμωση του Αγίου Πνεύματος και ορίζοντάς τους ως κριτές της Οικουμένης.

Ο 22ος στίχος αυτού του κεφαλαίου είναι εντυπωσιακός. Θα τολμούσα να πω είναι και ο θεολογικότατος στίχος που βρίσκουμε στην Αποκάλυψη. «Και ναών ουκ είδων εν αυτή, στη Νέα Πόλη, στη Βασιλεία του Θεού, ο γάρ Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ, ναός αυτής εστί και το αρνίον». Στη Βασιλεία του Θεού κάθε επιμέρους γνώση καταργείται ενώπιον της θέας του ίδιου του Θεού, που νοείται ως σχέση μαζί του. Ήδη ο Χριστός είχε δηλώσει ότι μακάρι η καθαρή τη καρδία, ότι αυτή τον Θεόν όψονται. Ενώ ο Απόστολος Ιωάννης επισημαίνει στην πρώτη επιστολή του ότι «νην τέκνα Θεού εσμέν και ούπο εφανερώθη τι εσώμεθα, και ακόμα δεν έχει φανερωθεί αυτό που θα γίνουμε. Είδαμεν δε ότι εάν φανερωθεί, όμοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί». Αυτή δηλαδή την υπαρξιακή σχέση με τον Χριστό διατυπώνει ο Απόστολος Παύλος, επισημένοντας ότι στον παρόντα βίο εκ μέρους γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν. Όταν δε έλθει το τέλειον, τότε το εκ μέρους καταργηθήσεται. Η ίδια η παρουσία του Θεού στην Αγία Πόλη και η πολιτεία των πιστών ασφαλώς αυτή έρει τον αρχαίο φόβο του ανθρώπου ενώπιον της Θείας Δόξας, έναν φόβο που περιγράφεται στις απαρχές της δημιουργίας ως συνέπεια της ανταρσίας του ανθρώπου και διακοπής της σχέσης με το Θεό. Πώς μας λέει το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης ότι μετά την ανταρσία οι πρωτόπλαστοι ήκουσαν της φωνής Κυρίου του Θεού περιπατούντος εν το παραδείσο των δειλινών και εκρύβησαν και ο Αδάμ και η γυναί αυτού από προσώπου Κυρίου του Θεού εν μέσω του ξύλου του παραδείσου. Και κάλεσε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ και είπεν αυτό: «Αδάμ, πού είσαι?» Και είπεν αυτό ο Αδάμ: «Της φωνής σου ήκουσα περιπατούντος εν το παραδείσο και εφοβήθη ότι γυμνός ημί και εκρύβη». Αυτά τώρα δεν ισχύουν στην εσχατολογική κατάσταση της Θείας Βασιλείας. Εκεί βρισκόμαστε ενώπιον του Θεού και ατενίζουμε Αυτόν με χαρά και αγαλίαση, γιατί έχουμε γίνει Υιοί, συμπληρώνω, του ίδιου Πατέρα που είναι Πατέρας του Ιησού Χριστού. Έχει δηλαδή επιτελεστεί το μυστήριο της Θείας Υιοθεσίας. Την επισήμανση ότι ο Θεός είναι συγχρόνος και ο ναός του ανέπτυξε ο Απόστολος Παύλος στο κήρυγμά του τους Αθηναίους επί του Αρίου Πάγου, λέγοντάς τους: «Ο Θεός ο ποιήσας τον κόσμο και πάντα τα εν αυτό, ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχουν, ουκ εν χειροποιεί της ναής κατοικεί, ουδέ υποχειρών ανθρώπων θεραπεύεται, προσδεόμενος τεινός, έχοντας κάποια ανάγκη. Αυτός διδούς πάση ζωή και πνοήν και τα πάντα», περιγράφοντας ουσιαστικά την πραγματικότητα της Θείας Βασιλείας. Κυρίως όμως ο ίδιος ο Χριστός θα αποκαλύψει στη γυναίκα της Σαμάριας ότι ο Θεός δεν προσκυνείται εδώ ή εκεί, στο Γαριζίν παραδείγματος χάρη ή στα Ιεροσόλυμα, αλλά στον τόπο της σχέσης με τον Υιό του Θεού και με το Άγιο Πνεύμα, αυτό που λέει ο Θεός, Πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι' προσκυνή. Συμπληρώνω ότι η επιγής εκκλησία είναι το αντίτυπο της επουράνιας. Σε αυτή την επιγής εκκλησία ψηλαφούμε κατά προθύστερο, είναι αλήθεια, τρόπο τα έσχατα ως παρόντα. Γι' αυτό και στο τέλος εκάστης Θείας Λειτουργίας διατυπώνουμε την εμπειρία μας ότι είδομεν το φως του αληθινών, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθή, αδιέρετον τριάδα προσκυνούντες. Άλλωστε κατά τον αβάησα άκτον Σύρο,
ούτε στον μέλλοντα αιώνα προσευχόμαστε, διότι εν εκείνη την πατρίδη της ελευθερίας η φύση σημών ουδέχεται αλλίωση και τελεία εστίν εμπάση. Συνεχίζει τώρα ο άγγελος δια του Ιωάννη να μας αποκαλύπτει και άλλα στοιχεία αυτής της ουράνιας πόλης. Η πόλης ου χρίαν έχει του ηλίου, ουδέ της σελήνης, ή να φαίνωσιν αυτή, για να τη φωτίζουν. Η γάρ δόξα του Θεού εφώτισεν αυτήν, και ο λίχνος αυτής το αρνίον, δηλαδή ο Υιός του Θεού είναι το φως της πόλεως. Και περιπατήσουσι τα έθνη δια του φωτός αυτής, και η βασιλής της γης φέρουσι την δόξαν και την τιμήν αυτών εις αυτήν, και οι πυλώνες αυτής ου μη κλειστός ειν ημέας. Δεν θα είναι κλειστές οι πύλες μιας τέτοιας πόλης. Νίξ γαρ ου καστε εκεί, δεν θα υπάρχει νύχτα. Και ίσουσι την δόξαν και την τιμήν των εθνών εις αυτήν, σ' αυτή θα εισφέρουνε όλοι οι άνθρωποι την τιμή και τη δόξα. Εισάγεται δηλαδή η συνθήκη της ανέσπερης ημέρας, μια συνθήκη που υμνήθηκε από τους προφήτες και προαναγγέλθηκε από τον Χριστό και τους Αποστόλους του, μια ημέρας που την γνωρίζουμε ως 8η ημέρα της Θείας Δημιουργίας και την αποκαλούμε Ιερή Ογδοάδα. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί Ευαγγελιστής του Φωτός, εισάγει στο προήμιο του Ευαγγελίου του την αιώνια παρουσία του Λόγου και Υιού του Θεού ως το φως που δίνει υπόσταση σε κάθε άνθρωπο, λέγοντάς μας εν αυτό, το Λόγο δηλαδή, ζωή είναι, υπήρχε ζωή και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων και η ζωή αυτή του Λόγου ήταν το φως των ανθρώπων και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό κατέλαβε, δηλαδή εξαφανίζει το σκοτάδι. Είναι το φως το αληθινόν, ήταν το φως το αληθινό, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενων στον κόσμο που φωτίζει καθέναν που γεννιέται. Για να συμπεράνει ότι ο Θεός φως εστί και σκοτία εν αυτό ουκ έστι ουδεμία.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Η ανοιχτή πόλη, δηλαδή οι ανοιχτές θύρες της πόλης αυτής, εν σχέση με τη Βασιλεία του Θεού, συνθήκη αιώνια ασφαλώς, δηλώνει την αληθινή ελευθερία των τέκνων του Θεού. Οι ανοιχτοί πυλώνες υποδηλώνουν τη δυνατότητα της μετάνοιας που εισάγει όποιον το επιθυμεί στην Αγία Πόλη. Ήδη ο Χριστός έχει επισημάνει προς τους μαθητές του: «Εγώ ημί η θύρα, διε μου εάν της εισέλθει σωθήσετε». Μήπως δι' αυτής της επισήμασης υπονοείται η δυνατότητα επιστροφής στους κόλπους του Θεού ακόμη και όσων θεωρούνται καταδικασμένοι στο αιώνιο πυρ? Μια τέτοια αντίληψη υπόκειται, όπως γνωρίζουμε, στη θεολογία του Αγίου Γρηγορίου Νήσις και του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Άλλωστε, αν και η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος καταδίκασε τη διδασκαλία του Οριγένη περί αποκαταστάσεως των πάντων, η Εκκλησία επιμένει δια των μνημοσύνων να ελπίζει στη σωτηρία πάντων των ανθρώπων. Γι' αυτό ίσως δηλώνεται ότι οι πυλώνες της πόλης του Θεού δεν κλείνουν και περιπατήσωσιν τα έθνη δια του φωτός αυτής και η βασιλής της γης φέρουσι την δόξαν και την τιμήν αυτών εις αυτήν. Παραθέτω για τη σημασία των μνημοσύνων ένα απόσπασμα από το συναξάριο του Σαββάτου πρώτης Απόκρεο, γραμμένο από τον Πατριάρχη Κάλιστο Ξανθόπουλο, μαθητή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ο οποίος μας λέει ότι ωφελήτας ψυχάς τα υπέρ αυτών γινόμενα, δήλων μεν και εξάλλων πολλών, αλλά δι και εκ της κατά των Άγιων Μακάριων ιστορίας, ο οποίος ανδρός ασεβούς Έλληνος ξηρών κρανίων κατά την οδόν παριών, ο δεύοντας ευρικός, ήρετο ρωτούσε, αναρωτιόταν, ή την αποτέ ενάδει παραμυθίας αίσθησιν έχουσιν, οι ειδωλολάτρες δηλαδή. Το δε κρανίον απεκρίνατο πολλήν αυτούς έχειν άνεση, η νίκα υπέρ των και κοιμημένων εύχη πάτερ. Αισθανόμαστε μεγάλη άνεση αν προσεύχεστε πάτερ για μας. Και κανένα πράγμα, συνεχίζει στον 27ο στίχο, μολυσμένο ησυχαμερό και ψεύτικο, δεν θέλει μπει σε αυτή την πόλη, αλλά μοναχά εκείνη όπου είναι γραμμένη στο βιβλίο της ζωής του αρνίου. Και μου ήου μη εισέλθει σε αυτήν παν κοινών, και οποιόν δέλυγμα και ψεύδος ή μη ηγεγραμμένη εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου. Κατά τους αποστολικούς χρόνους, αλλά και γενικότερα κατά τους πρώτους αιώνες της ζωής της Εκκλησίας, η είσοδος στη Θεία Λειτουργία και η συμμετοχή των πιστών στην πράξη της Θείας Ευχαριστίας απαιτούσε προσεκτική εξέταση της πίστης τους και της προαίρεσής τους. Υπήρχε μάλιστα μία συνθήκη απαγόρεψης να κοινοποιείται σε μη βαπτισμένους το περιεχόμενο και τα συντελούμενα στη Θεία Ευχαριστία. Άλλωστε, έχει διασωθεί μέχρι σήμερα αυτή η συνθήκη τη συμμετοχή στη Θεία Ευχαριστία μόνον των αξίων να είναι παρόντες, δια της προσκλήσεως των θυρωρών των ναών να προσέχουν τις θύρες όταν αρχίζει το μυστήριο της Θείας Μυσταγωγίας. Είναι η φράση που ακούμε τα στήρας εν σοφία πρόσχομαι». Αυτά όλα σημαίνουν ότι στη Βασιλεία του Θεού δεν μπορούν να παρευρίσκονται όσοι επιμένουν να αρνούνται τη Θεία Χάρη, παρά μόνον όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο της ζωής, δηλαδή όσοι εκουσίως με τη θέλησή τους έχουν παραδοθεί στο Χριστό. Και μάλιστα σε εκείνον το Χριστόν που ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομία πληρώσας, την νυχτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δε εαυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής, εκουσίως δέχθηκε το πάθος του θανάτου, γι' αυτό και το βιβλίο της ζωής νοείται ως βιβλίο του εσφαγμένου αρνίου. Και με το στίχο αυτό τελειώνουμε το 21ο κεφάλαιο για να εισέλθουμε στο τελευταίο κεφάλαιο, το 22ο.

Στο προηγούμενο κεφάλαιο, το 21ο, είδαμε την κάθοδο εκ του ουρανού της Άνω Ιερουσαλήμ, δηλαδή την αποκάλυψη του περιεχομένου της Εκκλησίας ως Βασιλείας του Θεού. Στο παρόν κεφάλαιο, το τελευταίο της Αποκάλυψης, περιγράφονται οι συνθήκες που χαρακτηρίζουν την εσχατολογική κατάσταση της Εκκλησίας, η οποία όμως αφορά επίσης την ιστορική της πορεία στο παρόν. Κατά τούτο, ισχύει η προσέγγιση που είχαμε διατυπώσει ξεκινώντας αυτές τις εκπομπές, ότι η Αποκάλυψη υπομνηματίζει την ευχαριστιακή εμπειρία της Εκκλησίας, όπως την αντιλαμβάνεται ο Ιωάννης στα τέλη του 1ου αιώνα, συνδέοντας πρωτολογία και εσχατολογία. Ξεκινάμε με τον πρώτο στίχο. Ο άγγελος δείχνει στον αποκαλυπτή Ιωάννη τα στοιχεία αυτής της νέας πόλης. «Και έδειξε μη ποταμόν ύδατος ζωής λαμπρών ως κρύσταλλων, εκπορευόμενον εκ του θρόνου του Θεού και του Αρνίου. Εν μέσω της πλατείας αυτής και του ποταμού εντεύθεν και εκείθεν ξύλων ζωής, ποιούν καρπούς 12, κατά μήνα έκαστον αποδιδών των καρπών αυτού και τα φύλλα του ξύλου εις θεραπείαν των εθνών. Είδωρ ζών, δηλαδή ζωντανό νερό, τρεχούμενο νερό, είναι το αντίθετο του λιμνάζοντος. Στη βιβλική όμως γλώσσα σημαίνει είδωρ ζωής, όπως φαίνεται στην έκφραση ποταμών ύδατος ζωής. Το είδωρ, είτε ποτάμιο είτε πηγαίο, χρησιμοποιείται ως στοιχείο ενδεικτικό πνευματικής αναγέννησης και ζωής, όπως έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα στη θεολογία του Ευαγγελιστή Ιωάννου. Θυμίζω ότι στο Ευαγγέλιο του εισάγεται πολύ νωρίς, από το δεύτερο μάλιστα κεφάλαιο, η παρουσία του ύδατος ως πνευματικής δύναμης και χάρης, με την περιγραφή του σημείου που ενεργείται στον γάμο της Κανά, όπου ο Ιησούς μεταβάλλει το νερό σε κρασί. Η επόμενη αναφορά γίνεται κατά τη συνάντηση του Ιησού με τον Ιουδαίο Νικόδημο. «Αμήν αμήν λέγωση, εάν μη της γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, ου δύναται εισελθύνει στη Βασιλεία του Θεού». Με περισσότερη σαφήνεια το είδωρ ανάγεται στο σωτηριώδες έργο του Χριστού κατά την περιγραφή της συνάντησής του με τη γυναίκα της Σαμάριας μέσω του διαλόγου που έχει με αυτή. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτή: «Ή είδης εάν γνώριζες την δωρεάν του Θεού και τι σε στην ολέγον σοι, δώσμη ποιήν, σοι αν ήτησας αυτόν και έδωκεν αν σοι είδωρ ζών. Εσύ θα ζητούσες από αυτόν να πιείς και θα σου παρήχε ζωντανό νερό. Πάσο πίνον εκ του ύδατος τούτου διψίσει πάλι. Ως δαν πει εκ του ύδατος ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψίσει εις τον αιώνα. Αλλά το είδωρ ο δώσω αυτό, γεννήσετεν αυτό πηγή ύδατος αλωμένου η ζωή αιώνιον». Το νερό που δίνει ο Χριστός είναι το νερό της αιώνιας ζωής, της αιώνιας πραγματικότητας, το νερό της σχέσης μαζί του. Και βέβαια υπάρχει η διαβεβαίωση του Χριστού για τη σημασία της παρουσίας του θεϊκού ύδατος στη ζωή των πιστών. «Ο πιστεύων εις εμέ», έχει πει στους μαθητές του, καθώς είπεν η γραφή, «ποταμή εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος». Και αυτό το είπε υποδηλώνοντας την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Τούτο δε είπε περί του Πνεύματος, του οποίου έμελον λαμβάνει οι πιστεύσαντες εις αυτόν. Έτσι ολοκληρώνεται η αρχαία προσδοκία που διατυπώθηκε από τον προφήτη Ζαχαρία, ο οποίος έζησε λίγο μετά τη Βαβυλώνιο εχμαλωσία, ότι «εν τη ημέρα εκείνη εξελεύσεται είδωρ ζών εξ Ιερουσαλήμ». Λίγο πριν ο προφήτης Ιερεμίας είχε διακηρύξει ότι ο λαός εγκατέλειψε το Θεό και στράφηκε σε απιστία,
περιγράφοντας την εικόνα του νερού, του πραγματικού νερού, το οποίο εγκατέλειψε ο Ισραήλ. Ότι δύο και πονηρά, μας λέει ο προφήτης, επίησεν ο λαός μου. Εμέ εγκατέλειπον πηγήν ύδατο ζωής και όριξανε αυτής λάκους συντετριμένους ή ουδυνήσονται είδος συνέχει. Άνοιξαν πηγάδια με τυχώματα που συντρίβονται και δεν μπορούν να αντλήσουν πραγματικό νερό. Μαζί με το πνευματικό είδωρ που εκπορεύεται από τον Θεό, επισημαίνεται και η παρουσία του δέντρου της ζωής στον παραπάνω στίχο που σχολιάζουμε, διατύπωση που παραπέμπει σε καρπό, δηλαδή στην κοινωνία με την ανθρώπινη φύση του Χριστού, και που συνδέει την πρωτολογία της Αγίας Γραφής με την εσχατολογία. Διαβάζουμε στο πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής τη Γένεση. «Και εξανέτειλεν ο Θεός έτη εκ της γης παν ξύλων ωραίων εις όρασης και καλών εις βρόσιν και το ξύλον της ζωής εν μέσω του παραδείσου και το ξύλον του ιδένε γνωστών καλού και πονηρού». Η δημιουργία του Θεού, παρά το ότι εξέκλεινε τις θεοπρεπούς πορείας της με ευθύνη του ανθρώπου, τώρα αποκαθίσταται ως αληθής δημιουργία του. Το δέντρο της ζωής, δηλαδή ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, παρέχει τους καρπούς της αιώνιας ζωής στους Αγίους της Οικουμένης. Γι' αυτό και στη λειτουργική μας παράδοση αντιλαμβανόμαστε τον καρπό του δέντρου της ζωής ως κοινωνία με τον ίδιο το Χριστό. Όταν αναφέρουμε ότι Χριστός εστί το ξύλο της ζωής, εξού φαγών ουθυνίσκω. Έχει και άλλα στοιχεία που μας περιγράφει ο Αποκαλύπτης Ιωάννης, αυτή η νέα πόλη, η νέα Ιερουσαλήμ, η Εκκλησία, η νύμφη του Χριστού. «Και παν κατάθεμα ουκ έστε έτη, και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου εν αυτή έστε, και οι δούλοι αυτού λατρεύσουσιν αυτό, και όψονται το πρόσωπον αυτού και το όνομα αυτού επί των μετόπων αυτών». Κατάθεμα σημαίνει καθετή που συνεπάγεται εξορία, ανάθεμα, κατάρα. Δεν υπάρχει λοιπόν κατάθεμα σε αυτή τη νέα πόλη. Οι πάντες σε αυτή τη νέα Ιερουσαλήμ είναι οικοί του Θεού. Η περιγραφή των στίχων 3 και 4 ζωγραφεί και αναδεικνύει την εκκλησιαστική σύναξη, κατεξοχήν τη Θεία Λειτουργία. Η λατρεία των πιστών αναπαύεται στην παρουσία του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Οι πιστοί, συναγμένοι επί το αυτό, βρισκόμαστε ενώπιον του θρόνου του Θεού, ο οποίος δια του Υιού του, όδεν ημίρ αοράτος συνών, μας καθιστά κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Πραγματοποιείται η επισήμανση του Χριστού ότι «μακάρι η καθαρή τη καρδία», ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Και πραγματοποιείται η επαγγελία του Ιωάννη στην πρώτη επιστολή του, «αγαπητοί νυν τέκνα Θεού εσμέν». Αναφέρω ότι στις μυσταγωγικές του κατηχήσεις, και το αναφέρω εν παρενθέση, ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων περιλαμβάνει μια ενδιαφέρουσα αναφορά που εικονίζει την προτύπωση αυτής της θέας του Θεού κατά τη Θεία Μετάληψη, λέγοντας στους πιστούς, όταν προσέρχεσαι στη Θεία Μετάληψη, μην προσέρχεσαι με τεντωμένα τα χέρια και τα δάχτυλα των χεριών, αλλά να προσέρχεσαι χωρίς να διαιρείς τα δάχτυλα, να κάνεις το αριστερό σου χέρι θρόνο στο δεξί σου χέρι, γιατί πρόκειται να δεχθείς τη Θεία Βασιλεία, και κάνοντας κύλο αυτό το δεξί χέρι, δέχου το σώμα του Χριστού επιλέγων, αμήν.

Συνεχίζει λοιπόν η αποκάλυψη. Και η νύξ ου καίστε έτη και ου χρία λίχνου και φωτός ηλίου, ότι ο Κύριος ο Θεός φωτιεί αυτούς και βασιλεύσους εις τους αιώνας των αιώνων. Θυμίζω ότι στην απαρχή της δημιουργίας του κόσμου, κατά τη διήγηση της Αγίας Γραφής, ένα φως δημιουργείται και απλώνεται στο σκοτάδι της Αβύσσου. Δεν είναι το φως του ήλιου, ο οποίος κατά τη διήγηση δημιουργείται την τέταρτη ημέρα, αλλά είναι η παρουσία του Θεού, ή μάλλον το άπλωμα του Πνεύματός του, του Αγίου Πνεύματος. Αλλά επίσης ο Υιός του Θεού ως Λόγος φωτίζει κάθε άνθρωπο που δημιουργείται εντός της ιστορίας, όπως το διατυπώνει ο Ιωάννης στο προήμιο του Ευαγγελίου του. Ήτανε το αληθινό φως, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον στον κόσμο. Άλλωστε, αυτή την κατάσταση διακηρύσουμε ως εμπειρία στη Θεία Λειτουργία, μετά την κοινωνία μας με τον Χριστό, όπως είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρομεν πίστην αληθή, αδιαίρετον τριάδα προσκυνούντες. Κατά την πρόβλεψη του Αποστόλου Παύλου, μπορεί τώρα να βλέπουμε σαν μέσα από έναν θολωμένο καθρέφτη τα πράγματα. Βλέπουμε γαρ αρτ διεσόπτρου εν ενίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον. Άρτη γινώσκω εκ μέρους, τώρα στον επίγειο βίο μου εκ μέρους γνωρίζω την αλήθεια του Θεού. Τότε δε επιγνώσομαι καθώς και επεγνώσει, τότε όμως θα μου αποκαλυφθεί η παρουσία του και η σχέση του μαζί του, γιατί ο ίδιος με έχει γνωρίσει. Ονομάζουμε 8η και ανέσπερη την ημέρα της Θείας Βασιλείας, που κατά έναν ετεροχρονισμό καλούμαστε να ψηλαφίσουμε ως παρούσα σε κάθε Θεία Λειτουργία. Μην ξεχνάμε ότι ο Ιωάννης δέχτηκε τις οραματικές αποκαλύψεις εμπνεύματι και εν Κυριακή ημέρα, δηλαδή στην προοπτική της Θείας Λειτουργίας. Και τώρα, στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου του, αφήνει να ξεχυθεί αυτό το θείο φως, περιγράφοντάς μας κατάσταση αιώνια. Θυμίζω ότι πριν αρχίσει η νυχτερινή πασχαλινή ακολουθία, ο ιερέας μεταδίδει στους πιστούς το Άγιο Φως, που παραλαμβάνει από την ακίμητο κανδύλα για να ανάψουν τις λαμπάδες τους οι πιστοί, συνοδεύοντας την ενέργειά του με τη φράση «Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός». Αυτή η φωτοχυσία αποτελεί σημείο παρουσίας της συνθήκης που μας περιγράφει η Αποκάλυψη ως κατάσταση της ανέσπερης ημέρας της Θείας Βασιλείας, γι' αυτό από πολύ νωρίς το Πάσχα νοείται ως η 8η ημέρα της Δημιουργίας, η ανέσπερη δηλαδή ημέρα της Θείας Βασιλείας. Στίχος 6. Και λέγει μη, ο άγγελος εννοείται, ούτε οι λόγοι πιστοί και αληθινοί, και Κύριος ο Θεός των πνευμάτων των προφητών απέστειλε τον άγγελον αυτού, δείξε της δούλης αυτού, α διγενέστε εντάχει. Και ειδού έρχομαι ταχύ. Μακάριος ο τυρών τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου. Μπαίνουμε προς το τέλος της Αποκάλυψης. Ο λόγος έρχεται δια του αγγέλου, αλλά ουσιαστικά είναι λόγος του εσφαγμένου αρνίου, δηλαδή του Ιησού Χριστού. Από το στίχο δηλαδή 6 μέχρι τέλους του κεφαλαίου, αλλά και του βιβλίου της Αποκάλυψης, έχουμε τον επίλογο, αντίστοιχο του προλόγου, με κοινό υπόβαθρο τον λειτουργικό του χαρακτήρα και το επισημένο ιδιαίτερα αυτό. Προφητεία και εσχατολογική μαρτυρία προέρχονται από την ίδια πηγή, από το Θεό των πνευμάτων των προφητών. Ό,τι εξαγγέλλεται από το Θεό, είτε στους προφήτες είτε στο λαό του των εσχατολογικών χρόνων, εμπεριέχει αμεσότητα. Ειδικότερα,
Κύριος ο Θεός των πνευμάτων των προφητών είναι ο χορηγός των θείων χαρισμάτων. Κάτι που το είχε ήδη επισημάνει ο προφήτης Ισαΐας. Κάθε πιστός καλείται να αντιληφθεί και να ζήσει αυτή την ταχεία παρουσία του Κυρίου που νοηματοδοτεί το βίο του ως πραγματοποιημένη ελπίδα. Στη Θεία Λειτουργία καταθέτουμε την επίκληση για άμεση αποστολή του Αγίου Πνεύματος που θα αγιάσει εμάς και τα δώρα μας. Και με τα καταληκτικά αμήν εκφράζουμε την πίστη ότι αυτή η επίκληση πραγματοποιείται. Θυμίζω ότι στην Αγία Αναφορά παρακαλούμε τον Ουράνιο Πατέρα να αποστείλει το Άγιο Πνεύμα πρώτα σε μας και έπειτα στα δώρα μας. Κατάπεψον το Πνεύμα στο Άγιον εφημάς και έπειτα προκείμενα δώρα. Τελικά εντάχει συμβαίνουν τα υπερφυή γεγονότα που θεμελιώνουν το μυστήριο της Θείας Υιοθεσίας. Ο εσωτερικός φωτισμός μας, η μεταβολή των δώρων μας σε Χριστό, η ένωσή μας με τον Χριστό, η κατάστασή μας σε Υιούς του Ουρανίου Πατρός, η ανάδειξη των μεταξύ μας σχέσεων ως κοινωνία εν Αγίω Πνεύματι, δηλαδή η σωτηρία μας. Παράλληλα ωστόσο, αυτή η παρουσία του Χριστού είναι αναμενόμενη. Ο ίδιος διαβεβαιώνει τον προφήτη μας ότι έρχεται ταχύ. Επομένως, αυτή η ολοκληρωμένη βασιλεία του συμβαίνει εδώ και τώρα και όχι ακόμη. Η προφητεία, όπως εκδιπλώνεται στο βιβλίο της Αποκάλυψης, εμπεριέχει τη διδασκαλία του Χριστού, τη διδασκαλία των Ευαγγελίων. Και σύμφωνα με το λόγο του ίδιου του Χριστού, «Εάν αγαπάτε με, τα σεντολάς τα σε μας στηρίσατε και εγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον παράκλητον δώσει ημίν, ή να μένει με θυμώνει στον αιώνα το πνεύμα της αληθείας».

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Σχόλια στην αποκάλυψη του Ιωάννη» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Χαίρετε.

0: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η ώρα είναι

0: Θέμα 5. Το νυχτερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά, με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Βαγγέλης Τζαναβάρη, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Σχόλια, γνώμες, κρίσεις, απόψεις, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο επιθυμείτε μπορείτε να το γράψετε στο mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύβρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μην ζητώ τόσο να παρηγορηθώ, όσο να παρηγορώ. Να μην ζητώ τόσο να αγαπούμε, όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε λαβαίνουμε την άφεση. Όταν αποθνίσκουμε βρίσκουμε την αιώνια ζωή.

Όλη η θεία πραγματικότης, ενσαρκωμένη στον θεάνθρωπον Χριστόν, πηγάζει συνεχώς εξ εαυτής αναρυθμήτους και μετρήτους θείας δυνάμεις,

αξία, είναι θεανθρώπινον, διότι είναι από τον θεάνθρωπον. Δεν υπάρχει τίποτε εν τη Εκκλησία που να είναι εκτός του θεανθρώπου. Η σωτηρία μας και η θεανθρωποποίησής μας εν τη Εκκλησία δεν είναι άλλο παρά η διαρκής μας χαρίτωσης. Η Εκκλησία αναδεικνύεται ως ταμιούχος της χάριτος, έχουσα των άπειρων ωκεανών, των θείων και θεοποιών τριαδικών δυνάμεων, οποίες συνεχώς ενεργούν και εργάζονται εις το θεανθρώπινον οργανισμόν της Εκκλησίας. Όλε εθείε δυνάμεις αυτέ, εαναγκαίοι στους ανθρώπους δια την ζωήν και ευσέβιαν, και εις τους δύο κόσμους εδόθησαν ημίν διά του θεανθρώπου Χριστού, ώστις είναι η Εκκλησία.

εναντί του Θεανθρώπου και ως προσώπου και ως εκκλησίας ίσταται ο άνθρωπος με την θεοειδή φύση του. Δημιουργηθείς θεοειδής ο άνθρωπος, έχει και την θεοειδή ελευθερία, η οποία έχει απεράντους διαστάσεις. Κατά την ελευθέραν θέλησήν του ο άνθρωπος δύναται και τον Θεόν να απορρίψει και τον διάβολον να εκλέξει. Ούτως δύναται να καταστεί Θεός κατά χάριν, αλλά και διάβολος κατά την ελευθέραν θέλησήν του. Το αυτεξούσιον θέλημα του ανθρώπου φυσικός και θεαρέστος χρησιμοποιούμενον οδηγεί αυτόν προς τον Θεόν και ενώνει με αυτόν. Χρησιμοποιούμενον δε παραφύσιν, δηλαδή κατά κατάχρησιν, οδηγεί προς τον διάβολον και ενώνει με αυτόν. Τρανή απόδειξη τούτου είναι όλη η ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Δια τούτο ο Θεός έγινε άνθρωπος, ώστε εν τη θεανθρωπίνη υποστάση του να δείξει στον άνθρωπον πως δύναται ούτως να χρησιμοποιεί ορθώς και κανονικώς το αυτεξούσιον θέλημά του και πως δια της χάριτος να οικοδομήσει αυτόν εις Χριστοειδή άνθρωπον, τελειοποιούμενον και τελειοποιούντα την θεοειδίαν του.

Γινόμενος σύσσωμος του θεανθρωπίνου σώματος της Εκκλησίας, ο άνθρωπος δια της χάριτος των μυστηρίων και των καταχάριν αρετών της Εκκλησίας φτάνει εις τον Θεόσδο των προορισμών του. Γίνεται δηλαδή Θεός καταχάριν. Η σωτήριος σοφία του χριστιανού συνίσταται εις το να υποτάξει εκουσίως την ελευθέραν θέλησήν του εις το θέλημα του Θεού, όπως ο Χριστός εν τη θεανθρωπίνη υποστάση του ίνωσε την ανθρωπίνην θέλησήν του εις την Θείαν. Η σχέση και ένωση αυτή της Θείας και ανθρωπίνης θελήσεως του Χριστού είναι ο βασικός νόμος της ζωής του θεανθρωπίνου σώματός του, της Εκκλησίας.

εις το θεανθρώπινον σώμα της Εκκλησίας εδόθη όλη η χάρη της τριαδικής θεότητος. Ισόζουσα ημάς από την αμαρτίαν, τον θάνατον και τον διάβολον. Η αναγεννώσα και αγιάζουσα και μεταμορφώνουσα ημάς. Η θεούσα και χριστοποιούσα ημάς. Η χάρις αυτή όμως δίδεται εις έκαστον κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού. Ο δε Χριστός δίδει την χάριν του κατά την πίστην και τον κόπον εκάστου. Κατά τον κόπον εν τη πίστη, τη αγάπη, τη ελεημοσύνη, τη προσευχή, τη μετανία, τη ταπεινώση, τη υπομονή. Προγιγνώσκον κατά τη θείαν πρόγνωσήν του, την υφεκάστου ημών χρησιμοποίησιν της θείας χάριτος και δωρεάς του, ο Χριστός διαιρεί τα χαρίσματά του εκάστο κατά την ιδίαν δύναμην. Από τον προσωπικόν μας αγώνα και πολλαπλασιασμών των θείων δωρεών του Χριστού εξαρτάται η θέση μας εις το ζωοποιόν σώμα του. Όσον ο άνθρωπος ζει περισσότερον ενεργός το πλήρωμα της χάριτος του Χριστού, τόσον και περισσότερα δώρα έχει ο σύσσωμος του Χριστού, τα οποία και παρέχει εις τα άλλα μέλη της Εκκλησίας. Διότι εις το θεανθρώπινον σώμα του Χριστού έκαστο ζει διόλους τους άλλους και όλοι διέκαστον, διότι οι πάντες αποτελούν εν σώμα.

«Μόνον εν το Κυρίο Ιησού το Θεάνθρωπο, απέκτησεν ο άνθρωπος δια πρώτην φοράν την αίσθηση της πραγματικής και τελείας ενότητος του είναι του και δι της τρισενότητος. Εις αυτήν ακριβώς την θεοειδή τρισενότητα του είναι, έβρε και την ενότητα του είναι του. Μαζί δε και την θεοειδή αθανασίαν και την αιώνιον ζωήν. Δια τούτο η αιώνιο ζωή είναι η επίγνωση του τριαδικού Θεού και η ομοίωση προς Αυτόν. Και ως εκ τούτου αυτή είναι η κλήσεις μας, η ελπής της κλήσεώς μας, κλήσεώς Αγίας, κλήσεώς Επουρανίου, κλήσεώς του Θεού. Δια πρώτην φοράν και μόνον εις την Εκκλησίαν του Χριστού αισθανόμεθα με τρόπον ζωντανών και αθάνατων ότι εκλήθημεν εν μια ελπίδη της κλήσεως ημών.

Χωρίς το Άγιον Πνεύμα, το πνεύμα του ανθρώπου φθήρεται και διασκορπίζεται δια των αμαρτιών, εις αναρρυθμίτους θανάτους, εις αναρρύθμιτα μειώντα και ψευδοώντα. Το πνεύμα του Άγιον ήλθεν εις τον κόσμον δια των Χριστών και διά του Χριστού και έγινε η ψυχή εις το σώμα της Εκκλησίας. Και μόνον δια του Χριστού και διά των Χριστών δίδεται εις τους ανθρώπους. Τούτο σημαίνει ότι το Άγιον Πνεύμα μόνον δια των Χριστών και διά του Χριστού ζει εν τη Εκκλησία. Όπου δεν υπάρχει ο Θεάνθρωπος, εκεί δεν υπάρχει ούτε το Άγιον Πνεύμα. Εκεί δεν υπάρχει ο Θεός, διότι δεν υπάρχει η Τριαδική Θεότης. Διότι ο Χριστός ζει εν τη Εκκλησία διά του Αγίου Πνεύματος, το οποίον αποτελεί την ψυχήν της. Και η Εκκλησία ζει δια του Αγίου Πνεύματος εν το Χριστό, ο οποίος αποτελεί την κεφαλήν της. Το Άγιον Πνεύμα, δια της Θείας δυνάμεώς του, ενώνει όλους τους πιστούς εις εν σώμα, δηλαδή εις την Εκκλησίαν. Διότι εν ενή πνεύματι εμείς πάντες εις εν σώμα ευαπτίσθημεν και πάντες εις εν πνεύμα υποτίσθημεν. Αυτό είναι κτίστης και οικοδόμος της Εκκλησίας. Κατά των θεόπνευστων λόγων του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, το πνεύμα του Άγιον αρχιτεκτονεί Εκκλησίαν Θεού. Δια του Αγίου Πνεύματος εντυχιζόμεθα, ενοικοδομούμεθα, ενσωματούμεθα εις το σώμα της Εκκλησίας. Δι' αυτού γινόμεθα σύσσωμοι της Εκκλησίας ως του θεανθρωπίνου σώματος του Χριστού, δηλαδή σύσσωμοι του Χριστού. Αρχιμανδρίτου Ιουστίνου Πόποβιτς.

Ο ουρανός είναι η περιοχή των ορατών και αοράτων κτισμάτων, γιατί μέσα σε αυτόν περικλείονται και περιορίζονται οι νοερές δυνάμεις των αγγέλων και όλα τα αισθητά. Μόνο το θείον είναι απερίγραπτο, ενώ γεμίζει τα πάντα και περιέχει και περιορίζει αυτά, γιατί είναι πάνω απ' όλα και αφού όλα τα δημιούργησε.

Είναι ανάγκη να ξέρουμε ότι αυτό που είναι για τους ανθρώπους ο θάνατος, για τους αγγέλους είναι η έκπτωση. Γιατί μετά την έκπτωση δεν υπάρχει για αυτούς μετάνοια, όπως ούτε για τους ανθρώπους μετά το θάνατο. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Κάθε απόπειρα να εξηγήσουμε ή να κατανοήσουμε την ουσία του χριστιανισμού, της πίστεως και της χριστιανικής ζωής, προσκρούει σε δυσκολίες από την πρώτη στιγμή. Στο περίφημο αίτημα, τόσο τυπικό των καιρών μας, για απόδειξη. Η μοναδική απόδειξη που θεωρείται αποδεκτή είναι η επιστημονική απόδειξη, η οποία βασίζεται σε κάτι που μπορεί να επαληθευθεί και να ελεγχθεί αντικειμενικά, σε κάτι που είναι ανεξάρτητο από την υποκειμενική μας ερμηνεία και εμπειρία. Δεδομένου ότι ο Θεός δεν δύναται να γίνει ορατός, όντας ασύλληπτος και απεριόριστος, και καθώς η παρουσία του δεν μπορεί να βεβαιωθεί, συνάγεται εξ ανάγκης ότι δεν υπάρχει. Αυτό, στην πιο πρωτόγονη μορφή του, είναι το κεντρικό επιχείρημα κατά της θρησκείας. Μολονότι θα μπορούσαμε να πούμε πολλά πράγματα για να αντικρούσουμε αυτό το επιχείρημα. Για παράδειγμα, είναι το ίδιο αδύνατο να πιστοποιήσουμε την ύπαρξη του ανθρωπίνου εγκεφάλου. Θα εξετάσουμε μόνο ένα ερώτημα και θα απευθύνουμε αυτό το ερώτημα όχι στους αθέους, σε εκείνους που απορρίπτουν και αρνούνται την ύπαρξη του Θεού, αλλά στους πιστούς, σε εκείνους που βεβαιώνουν πως ο Θεός υπάρχει. Το ερώτημα είναι αυτό. Αν αληθεύει αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, ότι Θεόν ουδείς σε ώρα και πόποτε, τότε πάνω σε ποια βάση επιβεβαιώνουμε με όλα τα αυτά πως ο Θεός υπάρχει και εκπληττόμαστε μάλιστα νιώθοντας κάποια λύπη για την απόρριψή του από τους απίστους? Η απάντησή μας είναι πως τα επιχειρήματα που προβάλλονται από τους απίστους είναι λανθασμένα και ακατάλληλα σε σχέση με το Θεό και είναι εύλογα και έγκυρα μόνο όταν εναρμονίζονται, εφαρμόζονται στον ορατό, απτό και εμπειρικό κόσμο. Ο Θεός, λέμε, μπορεί να γίνει γνωστός μόνο δια της πίστεως. Όμως τότε παραμένει το ερώτημα: από πού προέρχεται η πίστη? Πώς γεννιέται μέσα μας? Ένας πιστός μπορεί φυσικά να απαντήσει σε αυτό λέγοντας: δεν χρειάζομαι αποδείξεις, μου αρκεί η ίδια η πίστη. Αυτό είναι αλήθεια, όμως μόνο για τον πιστό.

Όμως τι θα γίνει αν ρωτήσουν τον πιστό και τον ρωτήσουν ειλικρινά? Ναι, μα πώς έφτασες να πιστέψεις? Τι σε έφερε στην πίστη? Θα έστρεφες τα αλήθεια την πλάτη σου σε αυτή την ερώτηση και θα φυλάκιζες τον εαυτό σου μέσα στο δικό σου υπερήφανο και εγωκεντρικό κόσμο? Συνεπώς, αυτό το ερώτημα είναι εύλογο και δεν μπορεί να παραμεριστεί. Μπορεί να απορρίπτουμε το είδος της αποδείξεως που ζητούν οι άπιστοι. Μπορεί να περιγελάμε τους κοσμοναύτες που λένε πως στον ουρανό δεν μπόρεσαν να βρουν το Θεό. Αλλά δεν πρέπει να απορρίπτουμε αυτό το ερώτημα. Όμως σε αυτή την περίπτωση, ποια άλλη απόδειξη μπορούμε να δώσουμε? Ποια είναι η απόδειξή μας? Σε αυτό ακριβώς το σημείο μπαίνουμε στη βαθύτερη και κεντρική βεβαιότητα του χριστιανισμού, η οποία μόνη της καθιστά δυνατή την εξήγησή του. Ερχόμαστε στην έννοια που είναι η βάση της πίστεώς μας. Στην έννοια Αποκάλυψη.

πίστη είναι η απάντηση του ανθρώπου στο Θεό. Όμως αυτό προϋποθέτει πως η πρωτοβουλία για αυτή τη σχέση μεταξύ ανθρώπου και Θεού, την οποία εμείς ονομάζουμε πίστη, δεν ανήκει στον άνθρωπο αλλά στο Θεό. Ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δέχεται αυτή την αποκάλυψη, ανταποκρίνεται σε αυτήν και απαντά στο Θεό. Να γιατί ο πιστός δεν προσφέρει αντικειμενική απόδειξη πιστική για έναν άπιστο. Και το περισσότερο, για τον πιστό, η πίστη είναι κάτι αυταπόδεικτο, όπως ακριβώς ο Θεός, προς τον οποίον κατευθύνεται η πίστη, είναι αυταπόδεικτος. Όμως, έχοντας πει κάτι τέτοιο για την αποκάλυψη του Θεού στους ανθρώπους, γνωρίζουμε βεβαιότατα πως για έναν άπιστο αυτή η απάντηση δεν είναι πιστική. «Είναι υπέροχο», λέει ο άπιστος. Ισχυρίζεσαι πως ο Θεός αποκάλυψε τον εαυτό του σε σένα και αυτό εξηγεί το γιατί πιστεύεις. Όμως ο Θεός δεν αποκάλυψε τον εαυτό του σε μένα και συνεπώς η απιστία μου είναι δικαιολογημένη και δεν έχουμε τίποτε περισσότερο να πούμε. Έτσι δεν αρκεί να βασιζόμαστε απλά στην αποκάλυψη. Πρέπει να κάνουμε άλλη μια ερώτηση. Είναι δυνατόν να εξηγήσουμε σε κάποιον άλλον, συμπεριλαμβανομένου και του απίστου, πόσο Θεός αποκαλύπτεται και τι είναι αυτή η αποκάλυψη.

Ωστόσο είναι πράγματι δυνατόν για μας που είμαστε πιστοί να παραδεχθούμε πως εκατομμύρια άνθρωποι έχουν κατά κάποιο τρόπο ξεχαστεί από το Θεό, πως για κάποιο λόγο ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του σε μερικούς σχετικά λίγους και πως δεν αποκαλύπτεται στους άλλους. Είναι πράγματι δυνατόν για μας να παραδεχθούμε αυτή την ακατανόητη αδικία του Θεού? Αν ο Θεός, όπως ισχυριζόμαστε, είναι ο Θεός της αγάπης, τότε αγαπά όλους, καλεί όλους προς τον εαυτό του, περιμένει από όλους μια απάντηση αγάπης, μια απάντηση πίστεως. Προκύπτει επίσης πως αυτή η αποκάλυψη, η οποία ισχυριζόμαστε ότι βρίσκεται στο επίκεντρο της πίστεως και κάνει δυνατή την απάντηση εκ μέρους της πίστεως, δεν είναι ένα είδος ανεξήγητου θαύματος ή ανατροπή του φυσικού νόμου, ούτε κάτι υπερφυσικό. Το αντίθετο, η αποκάλυψη είναι ο υψηλότερος νόμος του κόσμου και της φύσεως. Μ' όλα τα αυτά, είναι ένας νόμος που οι άνθρωποι ούτε βλέπουν ούτε καταλαβαίνουν, γιατί η προσοχή τους και το βλέμμα τους εστιάζεται σε άλλα πράγματα. Γιατί ακοή ακούσετε και ου μη συνείτε, και βλέποντες βλέπετε και ου μη είδητε, μη ποτέ επιστρέψωση. Στην πρωινή λατρεία η Εκκλησία αρχίζει κάθε καινούργια μέρα με την επίσημη και χαρούμενη επιβεβαίωση ότι ο Θεός αποκάλυψε τον εαυτό του. Όμως μέσα σε ποιο πλαίσιο αποκαλύπτεται, με ποιους τρόπους εκδηλώνεται? Αυτό είναι το επόμενο ερώτημα.

Ο Θεός αποκαλύπτεται στους ανθρώπους και είναι η ίδια η απάντηση της δεκτικότητάς τους, η ίδια αποδοχή εκ μέρους τους της αποκαλύψεως του Θεού, που αποτελεί το βαθύτερο ορισμό της πίστεως. Η αποκάλυψη ως λέξη έχει μόνο προσφάτως την ιστορία στα τελευταία 200 χρόνια φτάσει ευρέως να κατανοείται ως συνώνυμο με το υπερφυσικό και το θαύμα, ως κάτι που αντιτίθεται στο αισθητό γεγονός και είναι ασυμβίβαστο με την επιστήμη. Και εξαιτίας του ότι θεωρείται ασυμβίβαστη με την επιστήμη και την πραγματική ζωή, η κάθε είδους αποκάλυψη θεωρείται απλά ως μύθος, ως ένα δημιούργημα της φαντασίας ή το χειρότερο, απόγονος του σκότους και της άγνοιας. Αυτή η κοσμοθεωρία έχει βαθμιαία αφαιρέσει από τον άνθρωπο μια ασύγκριτα, βαθύτερη και πλουσιότερη κατανόηση του κόσμου, με αποτέλεσμα σήμερα να τυραννιόμαστε από αυτή την ιδεολογία. Είναι σαν να μας έλεγαν πως όλα τα ερωτήματα της ζωής, του κόσμου και οτιδήποτε μέσα σε αυτόν μπορούν να προσεγγιστούν και να κατανοηθούν αποκλειστικά μέσω της χρήσεως ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Αν ωστόσο ελευθερωθούμε για μια στιγμή από τη δουλεία σε αυτή την επιπολαιότητα, τη ρηχότητα και πάνω απ' όλα από αυτή την υπεραπλουστευμένη κοσμοθεωρία, τότε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση στο κάθε τι μέσα στον κόσμο καθίσταται δυνατή. Καθίσταται αποδεκτή, πιστική και σε τελευταία ανάλυση αυταπόδεικτη. Ξαφνικά οι λέξεις αποκάλυψη και θαύμα πάβουν να είναι ο πρόγονος του σκότους και της άγνοιας. Τι κι αν τα πάντα είναι αποκάλυψη. Τι κι αν τα πάντα στον κόσμο και σε ολόκληρη τη ζωή είναι κατά μία απολύτως διαφορετική και βαθιά έννοια, η οποία είναι ταυτόχρονα τόσο παιδικά απλή. Είναι μια αποκάλυψη. Τι κι αν τα πάντα είναι ένα θαύμα και ένα μυστήριο, καθ' ολοκληρίαν, άσχετα με τον πανίσχυρο ηλεκτρονικό υπολογιστή. Και τι κι αν η βαθύτερη και ταυτόχρονα προφανέστερη εμπειρία κάθε ανθρώπου είναι πως οτιδήποτε σε αυτόν τον κόσμο είναι ταυτόχρονα και αυτό που είναι και κάτι άλλο, το οποίο κανείς ηλεκτρονικός υπολογιστής δεν είναι ικανός να κατανοήσει και να ορίσει. Κάτι που μας αποκαλύπτεται, που μας εμφανίζεται και εισχωρεί μέσα μας ως το πιο σημαντικό και πολύτιμο πράγμα στη ζωή μας.

Η επιστήμη μελετά τη φύση. Αλλά δεν είναι επίσης αλήθεια πως η μελέτη της φύσεως μπορεί να γίνει απολύτως διαφορετικά και μέσω της ποιήσεως, της μουσικής και της τέχνης. Και δεν είναι αλήθεια πως αυτά τα τελευταία αποκαλύπτουν κάτι άλλο περί της φύσεως, κάτι συνάμα τόσο αληθινό και ταυτόχρονα ίσως πολύ περισσότερο απαραίτητο για μας. Μήπως είναι αυτά ανόητα και παράλογα λόγια, απόλυτα άσχετα με τη ζωή, ή μήπως αυτή η ποίηση ξεσκεπάζει τα ψέματα των ιδεολογιών που αρνούνται κάτι τόσο αυταπόδεικτο για όλους, πως τα πάντα στον κόσμο και στη ζωή και αποκρύπτουν και αποκαλύπτουν κάποιο βαθύτερο νόημα, πως μαρτυρούν ένα είδος μυστηριώδους παρουσίας, πως τα πάντα κρατούν την υπόσχεση και τον όρκο κάποιας άλλης γνώσεως, κάποιας άλλης κατανοήσεως. Είναι δυνατόν να μιλάμε ασταμάτητα γι' αυτό? Όμως ό,τι έχει ήδη λεχθεί είναι ίσως αρκετό για να μας κάνει να αισθανθούμε, τουλάχιστον αμυδρά, πως ο χριστιανισμός κατανοεί την Αποκάλυψη, ότι δεν είναι απλά μια κάποιου είδους παράξενη και ανεξήγητη φανέρωση, αλλά κάτι που επιβεβαιώνει η ίδια η εμπειρία του ανθρώπου. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού. Πάσα πνοή ενεσάτω των Κύριων. Για να το θέσουμε απλά, η πίστη αντιλαμβάνεται τον ίδιο τον κόσμο, την ίδια τη ζωή, ως Αποκάλυψη, ως την παρουσία του αοράτου στο ορατό. Πράγματι, από την ίδια τη φύση του άνθρωπος ζει αυθεντικά μόνο διά των αποκαλύψεων. Αποκαλύψεων κάλους, αποκαλύψεων αγάπης, αποκαλύψεων της φύσης, αποκαλύψεων του αγαθού. Όμως αυτά είναι πράγματα για τα οποία οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές δεν έχουν τίποτε να πούν, και τα οποία σε όλες τις εποχές και σε κάθε τόπο έχουν δώσει αυθεντικό νόημα και πραγματικό περιεχόμενο στη ζωή.

Χριστός βρίσκεται στο ίδιο το κέντρο της θρησκευτικής αποκαλύψεως ή μάλλον της θρησκευτικής εμπειρίας ως αποκαλύψεως, ως επικεντρώτης και ακτινοβόλος πύρινας της. Πράγματι ολόκληρο το μήνυμα της χριστιανικής πίστεως και η μοναδικότητά του σε σχέση με όλες τις άλλες θρησκείες είναι πως όταν προσβλέπεις τον άνθρωπο Ιησού, αντικρίζει τον αποκαλυφθέντα Θεό, τον εμφανιζόμενο Θεό εν το μέσο ημών, πάνω στη γη, μέσα στο χρόνο, με όλη τη σαφήνεια του ορατού, του κατανοητού, του χειροπιαστού κόσμου. Ο χριστιανισμός, η Εκκλησία, πάντοτε επέμειναν σε αυτή τη συγκεκριμένη ιστορική και πλήρη ανθρωπότητα του Χριστού. Ο ακικόαμεν, ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ο εθεασάμεθα και οι χείρες ημών εψηλάφησαν. Να πως ξεκινά την επιστολή του, το κήρυγμά του, ο Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Και αυτό συνεχίζει να διδάσκει η Εκκλησία χωρίς παραλλαγή. Δεν είναι τυχαίο πως το σύμβολο της πίστεως, η σύντομη έκθεση πίστεως που επαναλαμβάνεται καθημερινά τόσο στις εκκλησιαστικές ακολουθίες όσο και στις προσωπικές ατομικές προσευχές των πιστών, αναφέρει πάντοτε τον Πόντιο Πιλάτο, τον διοικητή της Παλαιστίνης στους χρόνους του Χριστού. Με αυτό το όνομα, με αυτό το συγκεκριμένο πρόσωπο και με τη σχέση του με όλα εκείνα προς τα οποία η πίστη κατευθύνεται, αυτό που επιβεβαιώνεται ξανά και ξανά είναι ότι αυτός, ο Χριστός τον οποίο πιστεύουμε, δεν είναι κάποια μυθική ύπαρξη που σαν τους ιδωλολατρικούς θεούς κατοικεί σε κάποιον μυθικό κόσμο πολύ παλιά και πολύ μακριά. Για τη χριστιανική πίστη, αυτή η σχέση μεταξύ της Θείας Αποκαλύψεως και της εγκόσμιας ιστορίας και ζωής είναι φοβερά σημαντική. Η Αποκάλυψη έλαβε χώρα επί Ποντίου Πιλάτου σε μια συγκεκριμένη στιγμή της ιστορίας, σε ένα συγκεκριμένο τόπο, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες.

Ναι, ο Θεός αποκαλύπτεται στους ανθρώπους. Αποκαλύπτει τον εαυτό του στη φύση, στην ιστορία και τελικά στη ζωή. Στην εμφάνιση και στη διδασκαλία ενός ανθρώπου, σε ένα μοναδικό γεγονός για τη σημασία του και ανώμοιο με οτιδήποτε άλλο. Όμως αποκαλύπτεται κατά τέτοιο τρόπο που κάθε άνθρωπος να είναι ελεύθερος να αποδεχθεί αυτή την αποκάλυψη. Να έχει την εμπειρία, να έχει την εμπειρία της ως δικής του σωτηρίας, ως τον υψηλότερο σκοπό και έσχατη χαρά της ζωής του. Αλλά είναι εξίσου ελεύθερος να μην δει, να μην διακρίνει την αποκάλυψη του Θεού. Είναι εξίσου ελεύθερος να την απορρίψει. Πιστεύοντας σε ένα Θεό που αναζητά την ελεύθερη απάντηση του ανθρώπου στην αποκάλυψή του, στην αγάπη του, ο χριστιανισμός καταφάσκει στην ελευθερία του προσώπου, ή ορθότερα καταφάσκει στο πρόσωπο ως ελεύθερη ύπαρξη. Έτσι, σύμφωνα με τον χριστιανισμό, αυτό που συνδέει το Θεό και τον άνθρωπο, αυτό που τους ενώνει, δεν είναι ένας εξωτερικός εξαναγκασμός, αλλά μόνο αγάπη. Το πιο ελεύθερο από όλα τα γνωρίσματα του ανθρώπου και η ίδια η ουσία του Θεού. Από το πιστεύω, του πατρός Αλεξάνδρου Σμέμαν.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Βαγγέλης Ζαναβάρης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. 3w.eklesia.gr για να μας ακούτε ζωντανά παντού, σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr.

Περνούν τα χρόνια. Και τι δύσκολα χρόνια. Δεν τελείωσαν τα θέματα. Βράζει το καζάνι. Αν δεν είναι λίγο δυναμωμένος κανείς, πώς θα μπορέσει να αντιμετωπίσει μια δύσκολη κατάσταση? Ο Θεός δεν έκανε ανεπρόκοπους ανθρώπους. Πρέπει να καλλιεργήσουμε το φιλότιμο. Αλήθεια, Θεός φυλάξει, αν γίνει ένα τράνταγμα, πόσοι θα σταθούν όρθιοι? Πριν από τον πόλεμο του 40 στην Κόνιτσα, εκεί που είχα το μαραγκούδικο, ήταν η αγορά και έφερναν οι χωρικοί καλαμπόκι, σιτάρι κλπ. Μερικοί πλούσιοι, τι πλούσιοι αυτοί δηλαδή που έπαιρναν κάποιους τόκους από τις τράπεζες, όταν πήγαιναν οι καημένοι οι χωρικοί το καλαμπόκι στην αγορά για να το πουλήσουν, αυτοί το κλωτσούσαν με το πόδι και ρωτούσαν πόσο έχει. Όταν ήρθε ο πόλεμος και αναγκάστηκαν να τα πουλήσουν όλα, «Καλημέρα», έλεγε ο ένας, «έχεις καλαμπόκι?», ρωτούσε ο άλλος. Γι' αυτό τώρα να ευχαριστείτε το Θεό για όλα. Κοιτάξτε να ανδρωθείτε. Σφιχτείτε λιγάκι. Βλέπω τι μας περιμένει, γι' αυτό πονάω. Μην αφήνετε τον εαυτό σας χαλαρό.

Γέροντα, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο αδιάφορο? Να του βάλουμε την καλή ανησυχία, να τον προβληματίσουμε για να θελήσει ο ίδιος να βοηθηθεί? Με το ζόρι δεν γίνεται. Πρέπει να διψάει ο άλλος για να του δώσεις να πιει νερό. Δώσε σε έναν που δεν έχει όρεξη να φάει με το ζόρι. Θα το κάνει εμετό. Όταν ο άλλος δεν θέλει, δεν μπορώ να του στερήσω την ελευθερία, το αυτεξούσιο. Μήπως, γέροντα, μερικοί να διαβάσουν.

και είπε σε κάποιον από τη Χαλκιδική να έρθει για ένα πρόβλημά του να τον βοηθήσω. Από την Αμερική. Να σας πω και κάτι ακόμη. Ήρθε ένας στο καλύβι που ήταν από τη Φλόρινα. Μέσα από τη Φλόρινα, του λέω, είσαι? Ναι, από μέσα, μου λέει. Εσείς εκεί έχετε και καλό Μητροπολίτη, του λέω. Σε ποια ομάδα παίζει, μου λέει. Αυτός νόμιζε ότι ήταν ποδοσφαιριστής. Ήταν προσιλωμένος στο ποδόσφαιρο. Ούτε το Δεσπότηδη δεν ήξερε. Αυτά δεν δικαιολογούνται. Όχι άγνοια, δεν δικαιολογείται σήμερα στον κόσμο. Λείπει η καλή θέληση. Λείπει η διάθεση, το φιλότιμο. Εκείνος που έχει καλή διάθεση για να γνωρίσει τον Χριστό θα τον γνωρίσει. Θα πάρει στροφή. Και αν δεν βρεθεί ούτε ένας θεολόγος, ούτε ένας καλόγερος και δεν ακούσει το λόγο του Θεού, άμα έχει καλή διάθεση, θα πάρει στροφή ή από ένα φίδι ή από ένα θηρίο ή από μια αστραπή, από έναν κατακλυσμό ή από κάποιο άλλο γεγονός. Θα τον οικονομήσει ο Θεός.

Σήμερα ο Θεός ανέχεται την κατάσταση. Ανέχεται, ανέχεται, για να είναι αναπολόγητος ο κακός. Είναι περιπτώσεις που ο Θεός επεμβαίνει άμεσα και αμέσως, ενώ σε άλλες περιπτώσεις περιμένει. Δεν δίνει αμέσως τη λύση και περιμένει την υπομονή των ανθρώπων, την προσευχή, τον αγώνα. Τι αρχοντιά έχει ο Θεός. Ένας, πόσους είχε σφάξει τότε με τον πόλεμο και ακόμη ζει, θα του πει στην άλλη ζωή ο Θεός: «Σ' άφησα να ζήσεις περισσότερο και από τους καλούς. Δεν θα έχει ελαφρυντικά». Γέροντα, μερικοί τέτοιοι άνθρωποι, ενώ είναι βαριά άρρωστοι, πώς δεν πεθαίνουν? Φαίνεται έχουν βαριές αμαρτίες, γι' αυτό δεν πεθαίνουν. Περιμένει ο Θεός μήπως μετανοήσουν. Και τον κόσμο που παιδεύουν, αυτοί που παιδεύονται και δεν φταίνε, αποταμιεύουν. Αυτοί που φταίνε, εξοφλούν.

Γέροντα, λέει σε ένα τροπάριο, θυμών κινήσαντες των δικαιότατων. Ποιος θυμός είναι ο δικαιότατος? Όταν αδικούνται άλλοι και φωνάζει κανείς και θυμώνει από πόνο πραγματικό, τότε είναι δικαιότατος ο θυμός. Όταν αδικεί το ίδιος και θυμώνει, τότε δεν είναι καθαρός ο θυμός.

Όταν βλέπεις έναν να υποφέρει για ιερά πράγματα, αυτός έχει θείο ζήλο. Από αυτό μπορείς να καταλάβεις και τον διαχριστόν σαλό. Αν πάρεις λόγω χάριν μια εικόνα και τη βάλεις μπροστά του ανάποδα, θα την αχθεί επάνω ο διαχριστόν σαλός. Έτσι του κάνεις τεστ. Υπάρχει δηλαδή και αδικία και δίκαιη θεία αγανάκτηση, και μόνον αυτή η αγανάκτηση δικαιολογείται στον άνθρωπο. Ο Μωυσής, όταν είδε το λαό να θυσιάζει το χρυσό μοσχάρι, αγανάκτησε και πέταξε κάτω τις πλάκες με τις εντολές που του έδωσε ο Θεός και έσπασαν. Ο Φινέας, ο εγγονός του αρχιερέα Ααρών, δύο φόνους έκανε και ο Θεός έδωσε εντολή από τη γενιά του να βγαίνουν ιερείς του Ισραήλ.

Ένας πνευματικός άνθρωπος, όταν πάει με αγανάκτηση να υπερασπίσει τον εαυτό του για ένα ατομικό του θέμα, αυτό είναι καθαρά εγωιστικό. Είναι ενέργεια του πειρασμού. Δέχεται επιδράσεις δαιμονικές εξωτερικές. Αν κάποιον τον αδικούν ή τον κοροϊδεύουν, αυτόν πρέπει οι άλλοι να τον υπερασπίζονται για το δίκιο, όχι για προσωπικό του συμφέρον. Δεν ταιριάζει να μαλώνεις για τον εαυτό σου. Άλλο το να αντιδράσεις για να υπερασπιστείς σοβαρά πνευματικά θέματα, θέματα που αφορούν την πίστη μας, την Ορθοδοξία. Αυτό είναι καθήκον σου. Όταν σκέφτεσαι τους άλλους και αντιδράς για να τους βοηθήσεις, τότε αυτό είναι καθαρό, γιατί γίνεται από αγάπη. Όταν πήγα στο Σινά, κατέβαινα στο μοναστήρι κάθε εβδομάδα, κάθε 15 μέρες για να κοινωνήσω. Μια φορά μου λέει ένας πολύ απλός δικαίος που ήταν εκεί: «Α, όχι κάθε εβδομάδα. 4 φορές το χρόνο πρέπει να κοινωνούν οι καλόγεροι». Τότε είχαν τυπικό να μην κοινωνούν συχνά. Φορούσα και το επανοκαλύμαυκο. Ούτε αυτό, λέει. Αυτοί το έβαζαν μόνο στις τελετές. Να είναι ευλογημένο, λέω. Και το είχα κι εγώ ρηγμένο στο νόμο, σαν κασκόλ, και δεν με απασχόλησε ξανά. Τι, να μαλώσω? Ετοιμαζόμουν εντωμεταξύ κάθε φορά για τη Θεία Κοινωνία και πήγαινα στην εκκλησία. Την ώρα που ο παπάς έλεγε «Με τα φόβου Θεού», έσκυβα το κεφάλι και έλεγα: «Εσύ γνωρίζεις, Χριστέ μου, πόση ανάγκη έχω». Και ένιωθα τέτοια αλλίωση που δεν ξέρω αν θα την ένιωθα, αν θα κοινωνούσα. Αφού πέρασαν κάμποσοι μήνες, ήρθαν στο μοναστήρι 4-5 παιδιά που από μένα παρακινήθηκαν να έρθουν στο Σινά. Είπαν λοιπόν και σε αυτά να μην κοινωνούν. Τότε μίλησα και τακτοποιήθηκε το θέμα.

Γέροντα, πώς μπορεί να ζήσει σήμερα κανείς μέσα στην κοινωνία σωστά, χριστιανικά, χωρίς να σκανδαλίζεται από τους ανθρώπους που ζουν μακριά από το Θεό? Γιατί να σκανδαλίζεται από τους άλλους που δεν είναι κοντά στο Θεό? Εάν ήταν μέσα σε μια οικογένεια και είχε 6-8 αδέλφια και 1-2 από αυτά τα παρέσυρε ο Σατανάς και ζούσαν αμαρτωλή ζωή, θα τον σκανδάλιζε η αμαρτωλή ζωή τους? Όχι, θα πονούσε, γιατί θα ήταν αδέλφια του. Λοιπόν, το κακό βρίσκεται μέσα μας. Δεν έχουμε αγάπη, γι' αυτό δεν νιώθουμε όλους τους ανθρώπους αδελφούς μας και σκανδαλιζόμαστε από τη ζωή τους. Όλοι είμαστε μια μεγάλη οικογένεια και είμαστε μεταξύ μας αδέλφια, γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά του Θεού. Αν νιώσουμε πραγματικά ότι είμαστε αδέλφια με όλους τους ανθρώπους, θα πονούμε για όσους ζουν μέσα στην αμαρτία και δεν θα μας σκανδαλίζει η αμαρτωλή ζωή τους, αλλά θα προσευχόμαστε για αυτούς.

Γέροντα, πώς φτάνει κανείς στην κατάσταση να τα βλέπει όλα καθαρά? Πρέπει να καθαριστεί η καρδιά για να αναπαύεται μέσα του η χάρις του Θεού. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός. Όταν καθαριστεί η καρδιά, η ανδρική ή η γυναικεία, κατοικεί μέσα της ο Χριστός και ούτε σκανδαλίζουν τότε οι άνθρωποι, ούτε σκανδαλίζονται, αλλά μεταδίδουν χάρη και ευλάβεια. Ο άνθρωπος που προσέχει και διατηρεί την πνευματική του καθαρότητα, διατηρεί και τη Θεία Χάρη. Έτσι βλέπει τα πάντα καθαρά, αλλά και τα ακάθαρτα τα αξιοποιεί. Τα κάνει και αυτά καλά στο πνευματικό του καλό εργοστάσιο. Τα άχρηστα χαρτιά τα κάνει καθαρές χαρτοπετσέτες, κόλλες, τετράδια κλπ. Τα σπασμένα μπρούτζα τα κάνει κυροπήγια και μανουάλια. Αντίθετα, ο άνθρωπος που δέχεται την πονηριά και σκέφτεται πονηρά, και τα καλά τα μετατρέπει στο κακό, όπως το εργοστάσιο που κάνει πολεμικό υλικό, και το χρυσάφι το κάνει σφαίρες και κάλικες καλονιού, γιατί έτσι είναι φτιαγμένες οι μηχανές του.

Όταν αρχίζει κανείς να κάνει υποχωρήσεις στην αμαρτία, εσωτερικά μαυρίζει. Θολώνουν τα μάτια της ψυχής του και βλέπει θολά. Ύστερα είναι μολυσμένος από την αμαρτία και η αμαρτία τον μπερδεύει. Ακόμη και τα καθαρά μπορεί να τα δει αμαρτωλά. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να πιστέψουν, λόγου χάριν, ότι μερικοί νέοι ή νέες ζουν αγνή καθαρή ζωή. Αδύνατο, λένε σήμερα, να συμβαίνει αυτό. Οι καημένοι είναι τόσο βουτυγμένοι μέσα στην αμαρτία που όλα τα βλέπουν αμαρτωλά. Οι άνθρωποι που κοιμούνται με τα ταγκαλάκια δεν μπορούν να σκεφτούν ότι υπάρχουν άλλοι που κοιμούνται με τα αγγελάκια. Να μην ζητάμε όμως από τους χείρους να ευλαβούνται τα κρίνα. Βλέπεις, και ο Χριστός είπε: «Μη βάλετε τους μαργαρίτας ημών έμπροσθεν των χείρων, μήποτε καταπατήσωσιν αυτούς». Γι' αυτό όποιος ζει πνευματικά καθαρά, καλά είναι να προσέχει πολύ, να μην ξεθαρεύει ποτέ στους κοσμικούς, ούτε και να τους δίνει πνευματικά δικαιώματα για να μην βλαφθεί και για να μην τους βλάψει. Διότι οι κοσμικοί άνθρωποι άλλο τυπικό έχουν και άλλον κανονάρχη, και δεν μπορούν να διακρίνουν το Άγιο Μύρο από την κολόνια.

Μπορεί γέροντα κάποιος που θέλει να ζήσει κοντά στο Χριστό να εμποδιστεί από εξωτερικούς πειρασμούς? Όχι. Από το Χριστό μπορεί να μας χωρίσει μόνον η μη πνευματική ζωή μας. Το ταγκαλάκι αυτή τη δουλειά έχει: να δημιουργεί σκάνδαλα και να σκορπάει κακότητα, να μάχεται τους ανθρώπους πότε σκληρά, πότε πονηρά. Ο Χριστός μας αγαπάει και βρίσκεται κοντά μας όταν ζούμε σύμφωνα με το θέλημά Του. Γι' αυτό όταν βλέπετε να δημιουργούνται σκάνδαλα, μη φοβάστε και μη πανικοβάλλεστε. Εάν δεν αντιμετωπίζει κανείς τα πράγματα πνευματικά, δεν θα χαρεί ούτε μία ημέρα, διότι θα του βρει ο διάβολος το στόχο, δηλαδή το ευαίσθητο σημείο, και θα δημιουργεί συνέχεια σκάνδαλα για να τον στεναχωρεί. Σήμερα με αυτό, αύριο με εκείνο, μεθαύριο με το άλλο.

Όσο μπορούμε να προσέχουμε, να μην δίνουμε εμείς αφορμές και δημιουργούνται άσχημες καταστάσεις, να μην ανοίγουμε χαραμάδες στον πονηρό, γιατί οι ψυχές που έχουν βλαμμένο λογισμό βλάπτονται και αφορμή ζητάνε να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους. Έτσι από τη μια χτίζουμε και από την άλλη γκρεμίζουμε, γέροντας Παΐσιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Οφείλουμε συνεχώς και πάντοτε να διορθώνουμε και να αγαπάμε τους αμελείς αδελφούς μας, έστω και αν δεν προέρχεται κανένα κέρδος από τη συμβουλή μας. Ενώ κάθε μέρα ο Θεός επικοινωνεί μαζί μας διαμέσου των προφητών και των Αποστόλων, δηλαδή με την Αγία Γραφή, εμείς τον παρακούμε καθημερινά, και όμως δεν σταματά να επικοινωνεί και να παρακαλεί πάντοτε ο Θεός εκείνους που τον αψηφούν και δεν προσέχουν τη διδασκαλία του. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ο ζήλος που δεν χαλαρώνει έχει μεγάλη σημασία για να μην πούμε ότι είναι το παν. Παρακολουθήσατε ποτέ τη λειτουργία της ατμομηχανής? Κινείται όταν υπάρχει ατμός. Και όσο περισσότερος ατμός υπάρχει, τόσο γρηγορότερα κινείται. Όταν όμως εξασθενεί η πίεση του ατμού, μικραίνει και η ταχύτητα της κινήσεως. Η ατμομηχανή τελικά σταματάει. Ό,τι είναι ατμός για τη μηχανή είναι ο ένθεος ζήλος για εκείνον που έχει δοσμένη την καρδιά του στον Κύριο. Όταν υπάρχει ο ζήλος, όλα προχωρούν κανονικά. Όταν όμως ατονίσει ο ζήλος, τότε η πρόοδος σταματά. Όλα οδηγούνται στη διάλυση. Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος.

Καλή νηστεία είναι αυτή που γίνεται για το μαρασμό της επιθυμίας, για την ταπείνωση της ψυχής, για τη μεταμόρφωση του μίσου σε αγάπη, για το σβήσιμο του θυμού, για την απάλληψη της μνησικακίας, για την καθαρότητα της σκέψης και για την τέλεση της προσευχής. Εάν δε είσαι και πλούσιος, το περίσσευμα της στροφής σου να προσφέρεται για την παρηγοριά των φτωχών. Εάν νηστεύεις έτσι, όχι μόνο θα συμμετέχεις και θα συνεκρώνεσαι, αλλά και θα συνυπάρχεις και θα συμβασιλεύσεις με τον Χριστό στους απέραντους αιώνες. Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

Όταν επιστρέψουμε με ειλικρινή μετάνοια στη θερμή αγάπη του Θεού, δεν θυμάται αυτό τα περασμένα. Δεν είναι μικροπρεπής ο Θεός, όπως εμείς οι άνθρωποι, και δεν μας κατηγορεί για τις προηγούμενες αμαρτωλές πράξεις μας. Ούτε λέγει, γιατί άφησες να περάσει τόσος χρόνος, αλλά μας αγαπάει όταν γυρίζουμε κοντά Του. Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος.

Οι γονείς πρέπει να ανατρέφουν τα παιδιά τους με παιδαγωγία και συμβουλή σύμφωνη με το θέλημα του Κυρίου, με μεγάλη πραότητα και μεγαλοψυχία, και όσο εξαρτάται από αυτούς, χριστιανική ανατροφή. Μέγας Βασίλειος.

χριστιανική ζωή είναι υψηλή σε προορισμό και δύσκολη σε κατάκτηση. Γι' αυτό απαιτεί κόπους και θυσίες. Αλλά μήπως και η κοσμική ζωή είναι εύκολη? Ίσως είναι δυσκολότερη. Επιπλέον, οι κόποι της δεν αποβλέπουν στη σωτηρία. Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος.

Η ουσία της απόλυτης ελευθερίας έγκυται στο εξής. Ορίζει η ίδια σ' όλα τον τρόπο της υπάρξεώς της, έξω από κάθε εξάρτηση, έξω από κάθε αναγκαιότητα και περιορισμό. Αυτή είναι η ελευθερία του Θεού. Ο άνθρωπος δεν έχει τέτοια ελευθερία, γιατί δεν έχει την εξουσία της δημιουργίας εκ του μηδενός. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Ποια απολογία θα δώσουμε την ημέρα της κρίσεως, εάν δεν βοηθήσουμε, ανάλογα με τις δυνάμεις μας, αυτούς που ταλαιπωρούνται από πνευματική απειρία και περνούν δύσκολες στιγμές από αιρετικές διδασκαλίες και κακές συμβουλές. Γιατί το αιμοβόρο λιοντάρι, που είναι εχθρός της αλήθειας, δεν σταματά να κοροϊδεύει όσους δεν προσέχουν πολύ. Όχι επειδή θέλει να καταβροχθήσει ανθρώπινες σάρκες, αλλά επειδή θέλει να συμπαρασύρει τις ψυχές στη γέννα του πυρός. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Ένα και μοναδικό κατόρθωμα υπάρχει. Το να μην έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Γιατί πραγματικά δεν υπάρχει τίποτε ίσο με την ταπεινοφροσύνη. Και τίποτε δεν είναι ίσο με την αγάπη. Η αγάπη είναι η μεγαλύτερη από όλες τις αρετές, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Όπως δεν είναι δυνατόν να μπει κανείς στον πόλεμο με γυμνό σώμα ή να κολυμπήσει σε μεγάλο πέλαγος με τα ρούχα ή να ζει χωρίς να αναπνέει, έτσι είναι αδύνατο, χωρίς ταπείνωση και συνεχή προσευχή προς τον Χριστό, να μάθει κανείς το νοητό και κρυφό πόλεμο και να καταδιώκει και να χτυπά τους εχθρούς δαίμονες με τέχνη. Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος.

Γιατί πιστεύω? Πιστεύω γιατί ο Θεός μου έδωσε αυτή την πίστη και τη δίνει συνεχώς. Την έδωσε ακριβώς ως χάρισμα, ως δώρο που μαρτυρείται μέσα μου από εκείνη τη χαρά και εκείνη την ειρήνη που αισθάνομαι και η οποία είναι τόσο απόλυτα άσχετη με οτιδήποτε άλλο σε αυτόν τον κόσμο και αυτή τη ζωή. Πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν.

Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να μετέχει χωρίς να πιστεύει. Πώς μπορεί να λέει κάποιος ότι πιστεύει στο Χριστό και από την άλλη να μην θέλει να τρώγει το σώμα του και να πίνει το αίμα του? Η περιφρόνηση της ευχαριστίας σημαίνει περιφρόνηση της ίδιας της Εκκλησίας και του Χριστού και συνεπάγεται αυτόματη και εκούσια αυτοκοπή. Η ζωή του πιστού είναι ζωή ενότητας και όχι πίστη σε κάποια άρθρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αν ένα στοιχείο της εκκλησιαστικής ζωής υποτιμηθεί, τότε λυκνιζόμαστε στο μηδενισμό και στην πλάνη. Αλέξανδρος Κατσιάρας.

Μικρό σύννεφο σκεπάζει το δίσκο του ήλιου, αλλά μετά το σύννεφο, ο ήλιος είναι πολύ θερμός. Έτσι η μικρή πνευματική αδιαφορία σκεπάζει την ψυχή, αλλά μετά από αυτή η χαρά είναι πολύ μεγάλη. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Όπως ακριβώς είναι η υγεία και η αρρώστια για το σώμα, έτσι είναι η αρετή και η κακία για την ψυχή, και η γνώση και η αγνωσία για το νου. Και όσο κανείς φροντίζει για την ευσέβεια, δηλαδή για την πράξη, τόσο περισσότερο φωτίζεται ο νους του στη Θεία Γνώση. Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός.

Ας θυμόμαστε, αν είναι δυνατόν, διαρκώς το θάνατο. Έτσι γεννιέται μέσα μας η απαλλαγή από τις μάταιες φροντίδες, η φύλαξη του νου από τα πάθη και η συνεχής προσευχή, η άρνηση των παράνομων ειδονών, η αποστροφή της αμαρτίας και, για να πούμε την αλήθεια, κάθε αρετή πηγάζει από τη μνήμη του θανάτου. Γι' αυτό ας τη χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν σαν την αναπνοή μας. Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος.

Ας μην γινόμαστε αυστηροί εξεταστές των άλλων αμαρτημάτων, αλλά σκεπτόμαστε τα δικά μας αμαρτήματα, και έτσι θα σταματήσουμε την απάνθρωπη και σκληρή αυτή συνήθεια. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Δημιουργός Θεός και Πατέρας με κανένα τρόπο δεν μπορεί να θεωρηθεί αίτιος του κακού και της αμαρτίας, του πόνου και της ανθρώπινης δυστυχίας. Το κακό και όλα τα άσχημα και θλιβερά που προέρχονται από αυτό οφείλονται στην ελευθερία του ανθρώπου, στην παρακοή του θελήματος του Θεού και στην πτώση του πρώτου ανθρώπου. Άγιος Επιφάνιος, Επίσκοπος Κύπρου.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γερόν Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δύο-ωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Εκκλησία και κόσμος. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, 89,5, προγραμμάτισε για αυτήν την ώρα μια σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος». Στο μικρόφωνο ο Μάριος Μπέγζους και το θέμα μας είναι «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας». Τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής έχει η Μαρίνα Μπέκα.

Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ μαζί να μιλήσουμε για τον άνθρωπο, για το νόημα της ζωής του. Ποιος είναι ο άνθρωπος, από πού έρχεται, πού πηγαίνει. Στα ερωτήματα ζητάμε απαντήσεις. Οι απαντήσεις για τον άνθρωπο είναι πέρα από τον άνθρωπο. Δεν είναι ούτε μέσα στον άνθρωπο, ούτε απέναντι από αυτόν. Και θα ήθελα να προσέξετε αυτές τις δύο αρνήσεις. Ούτε μέσα στον άνθρωπο, ούτε απέναντι από τον άνθρωπο. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα του ανθρώπου είναι ανάμεσα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον του. Και το περιβάλλον του ανθρώπου είναι οι συνάνθρωποι του, η κοινωνία, η φύση, ο Θεός. Σε αυτό το ανάμεσα του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του βρίσκουμε απαντήσεις, και σε αυτό το ανάμεσα βρίσκεται και ο Θεός ως η κατεξοχήν απάντηση στο πρόβλημα του ανθρώπου. Για να καταλάβουμε αυτή την έμφαση που δίνουμε, θα πρέπει προηγουμένως να αποσαφηνίσουμε τι εννοούμε με τις δύο αρνήσεις τις οποίες προτάξαμε. Ας δούμε τα πράγματα από κοντά. Πρώτα απ' όλα, η απάντηση του ανθρώπου στο ερώτημα για το νόημα της ζωής δεν βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο, που σημαίνει στην ψυχή του, στην καρδιά του, στο μυαλό του. Και με αυτήν την άρνηση θέλουμε να λυτρώσουμε τον άνθρωπο από την εσωστρέφεια, από το κλείσιμο στον εαυτόν του, από τον αυτοπεριορισμό του, και έτσι να γλιτώσουμε από κάθε μορφή ψυχολογισμού ή ατομικισμού. Και όταν λέμε ψυχολογισμού, εννοούμε ότι ο άνθρωπος κλείνεται στον ψυχισμό του και προσπαθεί με αυτόν να βρει απάντηση στα προβλήματά του. Γι' αυτό πολλοί συνάνθρωποι μας προστρέχουν στον ψυχαναλυτή, στον ψυχοθεραπευτή, και ενώ κάτι τέτοιο δεν είναι λάθος, ωστόσο μερικές φορές και σε μερικά σημεία του κόσμου, όπως είναι η Ευρώπη και η Αμερική, καταντά μία μόδα. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε ότι το πρόβλημα του ανθρώπου ξεκινάει με τον άνθρωπο, αλλά η απάντηση δεν βρίσκεται αποκλειστικά μέσα στον άνθρωπο. Είναι ανάμεσα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον του. Και με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε τον άνθρωπο να απαλλαγεί από την ψευδαίσθηση ότι αυτός είναι το κέντρο του σύμπαντος. Ακόμα κι αν πιστέψουμε, δεχτούμε, υποθέσουμε ότι ο άνθρωπος είναι το κέντρο του σύμπαντος, μην ξεχνάμε ότι το ίδιο το σύμπαν είναι πολύ πέρα από το κέντρο του και πολύ μεγαλύτερο από αυτό. Συνεπώς, ακόμα κι αν ο άνθρωπος είναι το κέντρο ενός κύκλου, δεν είναι ο ίδιος ο κύκλος, είναι ένα κομμάτι αυτού του κύκλου. Και γι' αυτό το λόγο επιμένουμε, λέμε και προσπαθούμε να το διευκρινίσουμε, ότι η απάντηση στο πρόβλημα του ανθρώπου δεν είναι μέσα στον άνθρωπο, αλλά ανάμεσα σε αυτόν και στο περιβάλλον του. Εξίσου πρέπει να αποσαφηνίσουμε και να απελευθερωθούμε από το εντελώς αντίθετο άκρο. Η απάντηση στο πρόβλημα του ανθρώπου δεν είναι απέναντι από τον άνθρωπο. Δεν δίδονται απαντήσεις στο ερώτημα της ζωής από μεγάλα μεγέθη, όπως είναι οι ιδεολογίες, όπως είναι οι φιλοσοφίες, όπως είναι οι επιστήμες του ανθρώπου. Όλα αυτά περιέχουν στοιχεία που βοηθούν τον άνθρωπο να απαντήσει το βασικό του ερώτημα, αλλά δεν συνιστούν με κανένα τρόπο την απάντηση στο πρόβλημα.

Δεν είναι μέσα στον άνθρωπο, αλλά δεν είναι και απέναντι από τον άνθρωπο. Είναι πάντοτε κάπου αλλού, σε έναν ενδιάμεσο χώρο, ανάμεσα στο εγώ και στο άλλο. Σε αυτό το ανάμεσα θα προσπαθήσουμε να κινηθούμε και να δούμε ποιες απαντήσεις μπορεί να ανακύψουν και προς τα πού μπορούμε να κινηθούμε. Ξεκινώντας με αυτή την πηξίδα, διαπιστώνουμε για μια ακόμα φορά ότι ο άνθρωπος είναι το κέντρο ενός κύκλου, το εγώ είναι το κέντρο ενός κύκλου, ο οποίος κύκλος αποτελείται από το άλλο του ανθρώπου. Ποιο είναι αυτό το άλλο? Ο συνάνθρωπός του, η κοινωνία, η φύση, το φυσικό περιβάλλον και ο Θεός. Οτιδήποτε έξω από τον άνθρωπο είναι το άλλο του. Ο εαυτός του ανθρώπου και το νόημα της ζωής του είναι ανάμεσα στο εγώ και στο άλλο. Είναι ανάμεσα στο υποκείμενο και στο αντικείμενο. Αν θέλετε να το πω με μια εικόνα, είναι ανάμεσα στο κέντρο του κύκλου και στην περιφέρεια του κύκλου. Κέντρο και περιφέρεια είναι δύο σημεία ανάμεσα στα οποία βρίσκεται ο ίδιος ο άνθρωπος, διαμορφώνεται ο εαυτός του και εκεί δομείται η απάντηση, η ζωντανή και ζωτική, την οποία χρειάζεται για τη ζωή του. Απόψε θα προσπαθήσουμε να δούμε τις ομοιότητες και τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στον άνθρωπο και στη φύση. Και όταν λέμε φύση, εννοούμε κάθε έμβιο «ον», κάθε «ον» το οποίο μετέχει τη ζωής, το οποίο περιβάλλει τον άνθρωπο. Ανάμεσα λοιπόν στη φύση και στον άνθρωπο υπάρχουν ομοιότητες και ανομοιότητες, συσχετίσεις και διαφοροποιήσεις, και θα πρέπει να δούμε και τα δύο αυτά στοιχεία, τα οποία μας είναι απαραίτητα για μια κατανόηση του ανθρώπου.

Μιλώντας για τα κοινά και τα διαφορετικά στοιχεία που υπάρχουν ανάμεσα στον άνθρωπο και στη φύση, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τον κοινό παρονομαστή, από τη βασική ομοιότητα που υπάρχει ανάμεσα στον άνθρωπο και στη φύση. Και αυτή η βασική ομοιότητα είναι το πάθος. Κάθε άνθρωπος, αλλά και κάθε άλλο έμβιον μέσα στη φύση, χαρακτηρίζεται από το πάθος. Τι σημαίνει πάθος? Σημαίνει πάρα πολύ απλά πως ό,τι ζει, αυτό πάσχει και συμπαθεί, πονά και συμπονά, αισθάνεται και συναισθάνεται, νιώθει και υποφέρει. Οι ψυχολόγοι μας λένε ότι δύο βασικές ανάγκες, δύο στοιχειώδη πάθη κάθε εμβίων

πάντως και του ανθρώπου είναι ο πόνος και η πείνα. Ο άνθρωπος από την πρώτη στιγμή που θα ανοίξει τα μάτια του και θα δει τον κόσμο αισθάνεται να απειλείται από το θάνατο, αισθάνεται ότι η ζωή του έχει ένα όριο, ένα σύνορο, και η απειλή αυτή του θανάτου, της εξαφάνισης, της ανυπαρξίας, της επιστροφής του στην ανυπαρξία από την οποία προήλθε η ύπαρξή του με τη γέννησή του από τη μητέρα του. Η απειλή λοιπόν αυτή του θανάτου παίρνει δύο μορφές. Η μία είναι η πείνα. Αν δεν φάει θα πεθάνει. Η άλλη είναι ο πόνος. Ο σωματικός πόνος, ο ψυχικός πόνος ή και τα δύο. Η ψυχοσωματική οδύνη του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος πονάει σημαίνει υποφέρει και αν δεν αντιμετωπίσει τον πόνο θα πεθάνει. Επομένως ο άνθρωπος από την ώρα που ζει πάσχει, δηλαδή πολύ συγκεκριμένα πεινάει και πονάει. Και στη λέξη πόνος θα ήθελα να σκεφτείτε και το σωματικό πόνο και το ψυχικό πόνο, κυρίως αυτό το τελευταίο, ο οποίος μάλιστα σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αν όχι σε όλες, σωματοποιείται. Αυτό σημαίνει πάθος. Σημαίνει κάτι πάρα πολύ απλό, κάτι πάρα πολύ άμεσο. Και μάλιστα για να μπορέσει η φύση να αντιμετωπίσει τις δύο αυτές απειλές κάθε νεογέννητης ύπαρξης στον κόσμο, δηλαδή τον πόνο και την πείνα, προσφέρει στο παιδί την πρώτη τροφή από τη μητέρα του που είναι το γάλα, και με αυτήν την προσφορά μπορεί ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει τις δύο ανάγκες, τον πόνο και την πείνα. Με το γάλα το μητρικό αντιμετωπίζει το πρόβλημα της πείνας και με την στοργή, τη θαλπορή, το πρόβλημα του πόνου και του σωματικού και του ψυχικού. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος ξεκινάει τη ζωή του αντιμετωπίζοντας το πάθος το οποίο η φύση του προσφέρει, το προσφέρει βέβαια μέσα σε εισαγωγικά γιατί κανείς δεν θα ήθελε τέτοια προσφορά, όμως την υφίσταται, το πάθος είναι συνώνυμο της ζωής. Και έτσι λοιπόν από την αρχή της ύπαρξής του ο άνθρωπος καλύπτει τις δύο ανάγκες, τον πόνο και την πείνα, δηλαδή αντιμετωπίζει την απειλή του θανάτου έχοντας την τροφή και τη στοργή. Η τροφή με το μητρικό γάλα καλύπτει την ανάγκη της πείνας, επομένως απομακρύνει το ενδεχόμενο του θανάτου, και η στοργή που ποικιλότροπα η μητέρα παρέχει στο παιδί καλύπτει ακριβώς την άλλη ανάγκη του πόνου, τον οποίον απαλύνει, εξαφανίζει, και έτσι η ζωή αναδύεται μέσα από την όποια απειλή του θανάτου. Και με αυτόν τον τρόπο βιώνει κάθε ύπαρξη ότι η ζωή τελικά είναι μεγαλύτερη από το θάνατο. Όλα αυτά συμβαίνουν στο πλαίσιο του φυσικού, το οποίο φυσικό στη θεολογική ορολογία ονομάζεται κτιστό, και αυτό το κτιστό είναι και τρεπτό και φθαρτό. Δηλαδή τρέπεται, μετατρέπεται, αλλάζει είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο και οπωσδήποτε φθείρεται. Ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος δεν μπορεί να αποφύγει τη φθορά. Μεγαλώνει, και το ότι μεγαλώνει σημαίνει από τη μία πλευρά ένα καλό και από την άλλη ένα κακό. Ποιο είναι το καλό? Ότι ο άνθρωπος αυξάνεται, οριμάζει, δυναμώνει, γιγαντώνεται. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ένα κακό. Στο βαθμό που ο άνθρωπος μεγαλώνει, στον ίδιο βαθμό φθήνει, οι δυνάμεις του τον εγκαταλείπουν, γερνάει, αρρωσταίνει, και έτσι μαζί με την ακμή έρχεται και η παρακμή. Όσα χρόνια και να ζήσει ένας άνθρωπος δεν σημαίνει ότι είναι ακμαίος. Άλλο ζει και άλλο ακμάζει. Μπορεί να γίνει αιωνόβιος 100 ετών, να ξεπεράσει ακόμα και τα 100 έτη ζωής. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σε καλύτερη μοίρα. Απλώς έχει την τύχη να επιβιώνει. Όμως υπόκειται στη φθορά της φύσεως.
στην τρεπτότητα του φυσικού, στην φθαρτότητα του κτιστού, όπως λέμε στη θεολογική ορολογία. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ βασική επισήμανση την οποία χρειάζεται να υπογραμμίσουμε. Το κτιστό, δηλαδή το φυσικό, το φθαρτό, δεν σώζεται μόνο του. Για την σωτηρία, δηλαδή για την ολοκλήρωση, για την αρτίωση του κτιστού, φθαρτού, τρεπτού, φυσικού, είναι το ίδιο πράγμα, και σκοπίμως χρησιμοποιώ κατά παράταξη αυτές τις λέξεις για να γίνει σαφές και κατανοητό ποιο είναι το μέγεθος για το οποίο μιλάμε. Απέναντι λοιπόν σε αυτό το φυσικό φθαρτό υπάρχει το άκτιστο, ο Θεός, που είναι η ζωή, η όντως ζωή. Ο Χριστός ονομάζεται η αρχή της ζωής, και έτσι το άκτιστο σώζει το κτιστό από τη φθορά.

Έγινε αντιληπτό τι σημαίνει η φράση ότι το πάθος είναι η ομοιότητα του ανθρώπου με τη φύση. Ότι είναι φυσικό, είναι φθαρτό, επομένως και ο άνθρωπος που είναι φυσικός είναι φθαρτός, άρα έχει ένα όριο. Ό,τι αρχίζει τελειώνει, ό,τι γεννιέται πεθαίνει, ό,τι ακμάζει παρακμάζει. Θα λέγαμε, κάνοντας καλή χρήση της ελληνικής γλώσσας, ότι η φύση είναι φθήση. Δηλαδή, ό,τι φύεται, αυτό φθήνει, χάνει, ξεθοριάζει, παρακμάζει. Και αυτή είναι μία πραγματικότητα την οποία χρειάζεται να αναγνωρίσουμε. Το όριο της φύσης που είναι ο θάνατος και όχι μόνο εκφράζεται στην κατάσταση της ανάγκης, δηλαδή ότι όλα τα φυσικά όντα υπόκεινται στον νόμο της ανάγκης και στην ατομικότητά τους, ότι όλα τα φυσικά όντα, όλοι οι άνθρωποι, όλα τα έμβια όντα υπάρχουν ως άτομα, δηλαδή είναι χωρισμένα από τα άλλα όντα, προσπαθούν να έρθουν σε επαφή μαζί τους, να βρεθούν μαζί τους, να συνευρεθούν ώστε να δημιουργήσουν και να προσφέρουν στη φύση νέα όντα, τα οποία μπορεί να είναι νέα, δεν είναι άφθαρτα, και αυτά υπόκεινται στον νόμο της φθοράς. Έτσι, με αυτήν την έννοια, φύση και άνθρωπος διασυνδέονται στενά και άρρηκτα μέσω του πάθους. Και πάθος σημαίνει ακριβώς αυτήν την κατάσταση όπου κάθε δύναμη σκιάζεται από την αδυναμία της, όπου θα λέγαμε με μία άλλη διατύπωση το καλό και το κακό δεν υπάρχουν αλλά συνυπάρχουν. Ποτέ δεν θα μπορέσετε να εντοπίσετε το καλό απομονωμένο από το κακό ή το κακό απομονωμένο από το καλό. Κάθε τι καλό έχει και το κακό του και αντίστροφα. Τα νιάτα τα περιμένουν τα γυρατιά, αλλά και τα γυρατιά έχουν την ωριμότητα που τα νιάτα δεν μπορούν να την έχουν όσο και αν την επιθυμούν, όσο και αν την προσπαθούν. Συνεπώς, το καλό και το κακό δεν υπάρχουν, αλλά συνυπάρχουν. Και θα ήθελα να υπογραμμίσετε, να τονίσετε και να νιώσετε τι σημαίνει αυτό το συν. Το καλό και το κακό δεν υπάρχουν, αλλά συνυπάρχουν. Αυτό το συν μας λυτρώνει από πολλές αυταπάτες και από πολλά λάθη. Ας δούμε όμως τώρα και την άλλη πλευρά. Αν το πάθος είναι η ομοιότητα του ανθρώπου με τη φύση, ρωτάτε ποια είναι η διαφορά ανθρώπου και φύσης. Και σας απαντώ. Η διαφορά ανθρώπου και φύσης είναι ο λόγος. Και όταν λέμε λόγος, μπορείτε να πείτε ότι είναι η λογική, είναι ο νους, το μυαλό, ο εγκέφαλος, η διανόηση και όλα αυτά τα πράγματα. Λέω μπορείτε, γιατί θα δούμε στη συνέχεια τι σημαίνουν αυτά και πώς τοποθετούνται. Ο άνθρωπος διαθέτει λόγο, δηλαδή έχει την ικανότητα να κρίνει και να συγκρίνει, να εντοπίζει σχέσεις, να προβαίνει στον καθορισμό ομοιοτήτων και διαφοροποιήσεων, να έχει άποψη για τα όμοια και τα ανώμοια, τα μικρά και τα μεγάλα, τα ίσα και τα άνισα. Να σας το πω με μία εικόνα. Προσέξτε τα νήπια πώς μαθαίνουν τα πράγματα γύρω τους. Κάτι τι το αγγίζει τον ήπιο με την αφή, το βλέπει με τα μάτια η όραση, το σηκώνει ψηλά, το αφήνει να πέσει, ακούει έναν ήχο, έναν κρότο με την ακοή, το φέρνει στη μύτη του, το μυρίζει, το οσφραίνεται και τέλος κάνει αυτό που συνήθως του απαγορεύουμε και έχουμε δίκιο που το απαγορεύουμε, το φέρνει στο στόμα και το γεύεται. Έτσι ο άνθρωπος στην απαρχή της σταδιοδρομίας του, διαμέσου των πέντε αισθήσεων,
εντοπίζει σχέσεις. Το μικρό, το μεγάλο, το καλό, το κακό, έτσι, αλλιώς και ούτω καθεξής. Αυτές τις σχέσεις που εντοπίζει με τις αισθήσεις του, τις αποθηκεύει στον εγκέφαλό του και εκεί πλέον μπορεί ο άνθρωπος να έχει πλήθος παραστάσεων, εικόνων που του είναι απαραίτητες. Στα ελληνικά, λόγος σημαίνει σχέση. Ο άνθρωπος εντοπίζει σχέσεις και οι γνώσεις του δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ενημερότητά του για τις σχέσεις των πραγμάτων μεταξύ τους. Λόγος δεν είναι μία μονομερής εγκεφαλική δραστηριότητα. Είναι μία ψυχοσωματική, πολύπλευρη, πολυσύνθετη ανθρώπινη λειτουργία που επιτελείται με τον εγκέφαλο, με το νου, με το μυαλό. Αλλά η λέξη λόγος σημαίνει τη σχέση. Και όταν λέμε ότι ο άνθρωπος έχει λόγο, εννοούμε ότι είναι ένα «ον» που μπορεί να εντοπίζει σχέσεις, δηλαδή μια ύπαρξη που κρίνει, συγκρίνει, διακρίνει, προτιμά, επιλέγει, απορρίπτει. Όλη αυτή η διαδικασία γίνεται με το νου, με τον εγκέφαλο, με το μυαλό, με τη διανόηση. Η τέχνη να χειριζόμαστε το λόγο ονομάζεται από τους Έλληνες, από τους αρχαίους Έλληνες μέχρι σήμερα, λογική, και η λέξη λογική δεν έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες, απλώς έχει μεταγραφεί από τα ελληνικά. Αλλά πρέπει να προσέξουμε, η λογική δεν είναι παρά η τέχνη του λόγου. Λόγος είναι η σχέση των μερών μεταξύ τους και με το σύνολο, και το όργανο το οποίο επιτελεί αυτή τη λειτουργία είναι ο εγκέφαλος, είναι το μυαλό του ανθρώπου. Ο λόγος όμως είναι κάτι πολύ ευρύτερο από μία σκέτη μηχανική, βιολογική λειτουργία του ανθρώπου. Άλλο είναι ο λόγος και άλλο είναι ο ορθολογισμός, η νοησιαρχία, η εγκεφαλική λειτουργία. Θα ήθελα σε αυτό το πράγμα να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην χάσουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, είμαστε μαζί για να συζητήσουμε ένα μέλλον για το παρελθόν μας. Ακούτε το Μάριο Μπέξο στο μικρόφωνο στην σειρά εκπομπών του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος». Μιλάμε για τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Είπαμε ότι η διαφορά είναι ο λόγος και αυτό που συνδέει τον άνθρωπο με τη φύση είναι το πάθος. Όταν λέμε λόγος, θα ήθελα να κρατήσετε μέσα σας ότι μιλάμε για μία σχέση η οποία εντοπίζεται από ένα όργανο του ανθρώπου, τον εγκέφαλο, επιτελείται με μία λειτουργία που λέγεται νόηση και όλα αυτά είναι μέσα στην υπηρεσία ενός σκοπού που είναι ο προσανατολισμός του ανθρώπου μέσα στη φύση με τη βοήθεια του λόγου. Η λογική υπηρετεί το λόγο και όχι το αντίθετο. Για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι ότι ο λόγος είναι σχέση, σας θυμίζω ότι η πρώτη φορά που συναντούμε τη λέξη λόγος στα γράμματα που μαθαίνουμε στο σχολείο είναι στα μαθηματικά, στην αριθμητική, στα κλάσματα που λέμε ο λόγος 1:2 είναι ταυτόσιμος με το λόγο 4:8, 5:10 και ούτω καθεξής. Λόγος είναι η σχέση των μερών μεταξύ τους και προς το σύνολο. Συνηθίζουμε να λέμε ότι ο άνθρωπος είναι ένα έλογο όν, δηλαδή μια ύπαρξη ζωντανή με λόγο. Αυτό είναι σωστό, αλλά μερικές φορές, αν όχι πάντα, καταντά να γίνεται παραπλανητικό. Αυτό που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο δεν είναι ο λόγος. Η μεγάλη διαφορά του ανθρώπου από το ζώο και από τη μηχανή δεν είναι η λογική. Είναι κάτι άλλο. Είναι η ελευθερία. Ο άνθρωπος διαφέρει από τη φύση ακριβώς επειδή προβάλλει, προτάσει, προτιμά, προκρίνει την ελευθερία. Η προτίμηση της ελευθερίας γίνεται από τη βούληση του ανθρώπου, από τη θέλησή του. Και η βούληση της ελευθερίας, η ελεύθερη βούληση, εξυπηρετείται, διακονείται, διευκολύνεται, διεκπεραιώνεται από το λόγο και από τη λογική. Συνεπώς, αν θέλουμε να καταλάβουμε πραγματικά τη διαφορά του ανθρώπου από τη φύση, η σειρά των πραγμάτων είναι η εξής. Πρώτα ελευθερία, μετά βούληση, τέλος λογική. Αυτό σημαίνει ότι ο λόγος κάνει τον άνθρωπο να διαφέρει από τη φύση εν τέλει, όχι αρχικά, όχι αφετηριακά. Και προσέξτε κάτι, και η μηχανή μπορεί να έχει λόγο και έχει λόγο και μάλιστα μια ηλεκτρονική μηχανή έχει λόγο. Όμως η μηχανή δεν είναι άνθρωπος. Γιατί? Διότι η μηχανή δεν έχει βούληση και δεν έχει επιθυμία ελευθερίας. Είναι υποταγμένη, κάθε μηχανή είναι υποταγμένη στην ανάγκη, όπως και κάθε ζώο, όπως και κάθε φυσική οντότητα. Αυτό που κάνει τον άνθρωπο να διαφέρει από τη φύση είναι ακριβώς η ελευθερία, η βούληση και ο λόγος ο οποίος υπηρετεί την ελευθερία και τη βούληση. Η βούληση είναι αυτή που κάνει τον άνθρωπο να λέει το ναι ή το όχι. δηλαδή να εναντιώνεται στη φύση. Θέλετε έναν υπερβολικά σχηματικό ορισμό περί ανθρώπου, όχι όμως ανακριβή? Θα σας έλεγα, άνθρωπος είναι το ζώο που λέει όχι στη φύση του. Άνθρωπος είναι εκείνη η ύπαρξη, η ζωντανή, που μπορεί να εναντιωθεί στην ανάγκη της φύσεως. Και εκεί πάνω, στη βούληση και στην ελευθερία, οικοδομείται ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός είναι η παρέμβαση του ανθρώπου μέσα στη φύση. Ο άνθρωπος λέει όχι στη φύση, η οποία φύση, όπως όλοι ξέρουμε, κυριαρχείται από τη δύναμη. Ο ισχυρός καθορίζει τον ανίσχυρο, όχι ο δίκαιος. Η φύση δεν γνωρίζει δίκαιο, η φύση γνωρίζει δύναμη, ισχύ. Λοιπόν, ο άνθρωπος μπορεί να πει όχι στην ισχύ, όχι στη δύναμη. Και αυτή η αντίσταση του ανθρώπου στην τυφλή βία, στην άδικη ισχύ που υπάρχει μέσα στη φύση, αυτή λοιπόν η αντίσταση του ανθρώπου είναι ο πολιτισμός, είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο άνθρωπο. Να το πω πολύ απλά, μέσα στη φύση ισχύει ο κανόνας, ο θάνατός σου η ζωή μου, το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Ο άνθρωπος λέει όχι, το μεγάλο ψάρι δεν θα φάει το μικρό επειδή είναι μεγάλο, και το μικρό έχει δικαίωμα στη ζωή όσο και το μεγάλο. Επομένως η σχέση των μεγεθών είναι άλλο επίπεδο, όχι η ισχύς, η δύναμη, η βία, αλλά το δίκιο. Το δίκιο είναι ο λόγος, είναι η ελευθερία, και η ελευθερία ακριβώς είναι η ανθρωπιά του ανθρώπου. Επειδή ο άνθρωπος λέει όχι στη φύση, γι' αυτό κάνει ιστορία, γράφει ιστορία. Για παράδειγμα, στο Μαραθώνα αντιτάχθηκαν οι λίγοι στους πολλούς και γράψαν ιστορία και πέτυχαν. Το ίδιο έκαναν και στις Θερμοπύλες, οι λίγοι αντιτάχθηκαν στους πολλούς και απέτυχαν, δεν έχει σημασία. Και εκεί γράψαν ιστορία. Ίσως εκεί γράψαν ακόμα σημαντικότερη ιστορία. Το σημαντικό, αυτό που κάνει τον άνθρωπο άνθρωπο, επαναλαμβάνω, υπογραμμίζω και τονίζω, δεν είναι απλώς η λογική. Είναι η ελευθερία και η βούληση την οποία η λογική υπηρετεί.

Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να προσέξετε κάποιες διαφοροποιήσεις και αλλιώτικες ιεραρχήσεις τις οποίες κάνω σε αυτά τα οποία λέω. Θέλω να απαλλαγούμε από την απλή εδρεωμένη αντίληψη ότι ο λόγος, η λογική κάνει τον άνθρωπο ένα «ον» ανώτερο από τα άλλα όντα. Και ισχυρίζομαι ότι δεν είναι η λογική, είναι η ελευθερία, την οποία ελευθερία ο άνθρωπος εκφράζει με τη βούλησή του και μάλιστα τη διατυπώνει ως αντίρρηση στην άδικη ισχύ, ως αντίσταση στην τυφλή βία, και μάλιστα με αυτό το όχι του ο άνθρωπος αναδεικνύεται άνθρωπος, δηλαδή ελεύθερος. Η λογική έρχεται να υπηρετήσει την ελευθερία της βούλησης και όχι το αντίστροφο. Δεν είναι επειδή κάτι είναι λογικό γι' αυτό και το επιλέγουμε. Όχι, ισχύει το αντίστροφο. Επειδή το επιλέγουμε διότι πιστεύουμε ότι μας ελευθερώνει, γι' αυτό δραστηριοποιούμε τη λογική να τεθεί στην υπηρεσία του και να το πραγματοποιήσει, αλλά και να το δικαιολογήσει και να το δικαιώσει. Το κύριο κεντρικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου είναι η ελευθερία. Αν θέλετε να το πω με μια εικόνα, θα σας έλεγα ότι η ελευθερία είναι το άνθος του δέντρου που λέγεται άνθρωπος. Σπείρεται με το λόγο η ελευθερία και καρπίζει με τη βούληση. Αν ο άνθρωπος είναι ένα δέντρο, η ελευθερία είναι το λουλούδι αυτού του δέντρου, το άνθος του. Και το δέντρο άνθρωπος σπείρεται με το λόγο και δίνει καρπό με τη βούλησή του. Η ελευθερία είναι αυτή η οποία χαρακτηρίζει τον άνθρωπο. Και θέλω εδώ επίσης να είμαι σαφής, χρησιμοποιούμε μία λέξη, την ελευθερία, με πολλές έννοιες, με χρήσεις και καταχρήσεις, και επειδή γύρω από την έννοια της ελευθερίας υπάρχουν πολλές παρεξηγήσεις, είναι ανάγκη κάθε φορά που την προφέρουμε να χορηγούμε και εξηγήσεις. Τι εννοούμε ελευθερία? Ελευθερία είναι ο αυτοπροσδιορισμός του ανθρώπου, αλλά είναι και ο αυτοπεριορισμός του ανθρώπου. Ελευθερία σημαίνει να προσδιορίζει ο άνθρωπος μόνος του το καλό και το κακό, αυτό που τον αφορά, το δίκιο και το άδικο, το σωστό και το λάθος, να αυτοπροσδιορίζεται. Αυτή είναι η πρωταρχική έννοια της ελευθερίας, αλλά ταυτόχρονα ελευθερία είναι και ο αυτοπεριορισμός. Ο άνθρωπος περιορίζει τον εαυτόν του, κάνει χώρο για τους συνανθρώπους του, γιατί ο άνθρωπος δεν υπάρχει, αλλά συνυπάρχει. Το εγώ είναι εγώ επειδή υπάρχει ένα άλλο δίπλα του, απέναντί του, μαζί του. Και ο άνθρωπος συγκροτεί τον εαυτόν του όταν το εγώ του είναι σε διάλογο με το άλλο του, συνεχή και διαρκή. Και η ελευθερία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ανθρώπινη σχέση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπό του. Η σχέση εκείνη όπου δεν δικαιώνεται η ίσχυς, αλλά ισχύει το δίκαιο. Προσέξτε, στη φύση δικαιώνεται η ίσχυς. Μέσα στη φύση το δίκαιο το έχει ο ισχυρότερος, ο μεγαλύτερος. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Οι άνθρωποι είναι άνθρωποι επειδή δεν θέλουν το άδικο, επειδή εναντιώνονται στην πανίσχυρη φύση, στην τυφλή βία, στον νομό εξαναγκασμό, και εγκαθιστούν μια άλλη τάξη πραγμάτων, όπου αντί για την ισχύ, τη δύναμη, την εξουσία, έχουμε το δίκιο. Μέσα στη φύση δικαιώνεται η ισχύς. Αντίθετα, στην κοινωνία, στον πολιτισμό,
ισχύει το δίκαιο. Και αυτό κάνει τους ανθρώπους να ζουν ανθρώπινα, δηλαδή να ζουν ελεύθερα. Θα λέγαμε ότι η ελευθερία και η ανθρωπιά είναι συνώνυμα. Άνθρωπος είναι ένα όν ελεύθερο. Και κάθε όν ελεύθερο μπορεί να λέγεται άνθρωπος. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται η διαφορά του ανθρώπου από τις δύο άλλες ακραίες οντότητες με τις οποίες συνυπάρχει. Η μία οντότητα προέρχεται από τη φύση, είναι το ζώο, και η άλλη οντότητα προέρχεται από την κοινωνία, είναι η μηχανή. Ο άνθρωπος είναι ανώτερος και από τη φύση και από το ζώο. Γιατί? Όχι με βάση το λόγο, αλλά με βάση την ελευθερία. Με βάση το λόγο και τη λογική και τη διανόηση και τον εγκέφαλο, ανώτερη από τον άνθρωπο είναι η μηχανή. Εξού και οι υπολογιστικές μηχανές, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν κατακυριεύσει τη ζωή μας. Και ακριβώς αυτό συμβαίνει στη λεγόμενη κλωνοποίηση του ανθρώπου. Κατασκευάζουμε έναν άνθρωπο όχι όπως θα ήθελε ο ίδιος να είναι, αλλά όπως θα θέλαμε εμείς να είναι. Και αυτός ο άνθρωπος τα έχει όλα εκτός από ένα, την ελευθερία. Δεν είναι ελεύθερος άνθρωπος, άρα δεν είναι άνθρωπος. Είναι ανθρωποειδές, μοιάζει με άνθρωπο. Είναι μία μηχανή που συμπεριφέρεται σαν άνθρωπος. Δεν είναι άνθρωπος. Γιατί δεν έχει την ελευθερία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να το τονίσουμε αυτό, ότι η διαφορά του ανθρώπου από τη μηχανή έγκυται στην ελευθερία που ο άνθρωπος έχει. Το ίδιο θα λέγαμε σε σχέση με το ζώο. Η διαφορά του ανθρώπου από το ζώο βρίσκεται στην ελευθερία. Ένα ζώο είναι πάντοτε υποταγμένο, έχει ανύπαρκτη έως περιορισμένη βούληση, ελεγχόμενη από εμάς. Τα ήμερα ζώα, σε αντίθεση με τα άγρια, έχουν μία βούληση που συνδυάζεται με το ανθρώπινο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν. Πάρτε παράδειγμα τα κατοικίδια που έχουμε, τα συμπαθητικά τετράποδα και άλλα ζώα με τα οποία συμβιώνουμε στο σπίτι μας, η βούλησή τους είναι ή ανύπαρκτη ή περιορισμένη, ή τελείως υποταγμένη στη δική μας βούληση ή ελεγχόμενη από την ανθρώπινη βούληση και από την ανθρώπινη ίσχυ. Σε κάθε περίπτωση το ζώο μπορεί να έχει τα πάντα, αλλά δεν έχει ελευθερία. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται η διαφορά του ανθρώπου από το ζώο και η ανωτερότητά του από το ζώο. Όχι στη λογική, αλλά στην ελευθερία και στη βούληση. Και αυτό θα ήθελα να το συγκρατήσουμε και να το υπογραμμίσουμε.

Συνηθίζουμε στην εκπομπή μας να χρησιμοποιούμε μερικές υπερβολικές εκφράσεις ή κάποιες εικόνες και όλα αυτά πρέπει να τα εκλάβετε ως σχήματα λόγου, ως παρομοιώσεις, ακόμα και ως υπερβολές που σκοπό έχουν να μεταδώσουν, να κάνουν σαφές, εναργές ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Θέλοντας να τονίσουμε ότι η ελευθερία κάνει τον άνθρωπο και όχι απλώς η λογική η οποία έπεται, ακολουθεί και υπηρετεί την ελευθερία, θα τολμούσαμε να δώσουμε έναν ορισμό του ανθρώπου, τον οποίον εμείς οι ίδιοι βάζουμε μέσα σε εισαγωγικά, πολλά εισαγωγικά, για να δείξουμε τι θέλουμε να πούμε, και αυτό που θέλουμε να πούμε είναι σπουδαιότερο από εκείνο που λέμε. Τι είναι ο άνθρωπος? Θα λέγαμε άνθρωπος είναι το ζώο της ελευθερίας. Επαναλαμβάνω, άνθρωπος είναι το ζώο της ελευθερίας. Δηλαδή, μπορείτε να αποκαλέσετε τον άνθρωπο όσο ζώο θέλετε, όσο κτηνώδες όν μπορείτε να το φανταστείτε. Με βάση το πάθος, ο άνθρωπος μοιάζει με το ζώο. Δηλαδή, χρησιμοποιώ τον όρο ζώων με την πρωταρχική ελληνική σημασία του όρου. Είναι το έμβιο «ον», αυτό που έχει ζωή μέσα του. Αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τον όρο ζώο με την κατακριστική σημασία, βλέποντας την απανθρωπιά του ανθρώπου, την κτηνοδία στην οποία μπορεί να φτάσει, την τυφλή βία με την οποία εκφράζεται και ούτω καθεξής. Πάρτε τη λέξη ζώο όπως σας αρέσει. Αυτό που διαφοροποιεί τον άνθρωπο από το ζώο, όποιο ζώο, δεν είναι η λογική, αλλά είναι η ελευθερία. Και ακριβώς αυτή την ελευθερία εννοούσαν και ο Αριστοτέλης και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος όταν ορίζουν τον άνθρωπο. Ξέρουμε όλοι ότι ο Αριστοτέλης ορίζει τον άνθρωπο ζώων πολιτικών. Δηλαδή ένα «ον» το οποίο συμβιώνει με τους άλλους ανθρώπους, συγκροτεί την πόλη, την πολιτεία, αναπτύσσει μία τέχνη να ζει μες στην πόλη, είναι η πολιτική τέχνη, και αυτό που κάνει τον άνθρωπο μέσα στην πόλη είναι ακριβώς η ελευθερία του να συνυπάρχει με τους άλλους. Δηλαδή ελευθερία θα πει να αυτοπροσδιορίζεται αλλά και να αυτοπεριορίζεται, και αυτό συνέβαινε κατά τρόπο ιδανικό στην Αθηναϊκή Δημοκρατία. Αιώνες αργότερα ο Γρηγόριος ο Θεολόγος θα αποκαλέσει τον άνθρωπο ζώων θεούμενων, δηλαδή ένα έμβιον που τίνει να ομοιάσει με το Θεό, είναι εικόν του Θεού και ομοιάζει προς Αυτόν. Ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού είναι ο φορέας της ελευθερίας, όπως ακριβώς ο Θεός ως ο άκτιστος είναι η πηγή της ζωής, η αρχή της ελευθερίας, εκείνο το «ον», το άκτιστο, το οποίο δεν χρειάζεται τίποτε, είναι ανενδές, δεν έχει ένδια, δεν έχει ανάγκη, και παρόλα αυτά δημιουργεί κάτι έξω και πέρα από αυτό, όπως είναι ο κόσμος και ο άνθρωπος. Από ελευθερία και με αγάπη ο Θεός δημιουργεί και τον κόσμο και τον άνθρωπο, και θέτει τον άνθρωπο ως κορονίδα της δημιουργίας, ως κεφαλή της δημιουργίας, όχι απλώς διότι τον προκύζει με λόγο, αλλά διότι του εμφυσά, του εμπνέει την ελευθερία, την δύναμη δηλαδή του αυτοπροσδιορισμού του, αλλά και του αυτοπεριορισμού του. Αυτό στη θεολογική ορολογία είναι το αυτεξούσιον, το οποίο ο Θεός δίνει στον άνθρωπο, και ο άνθρωπος κάνει κακή χρήση του αυτεξουσίου και οδηγείται στην πτώση. Δηλαδή ο άνθρωπος παρανοεί, παρεξηγεί την ελευθερία, κάνει κατάχρηση της ελευθερίας και όχι χρήση της ελευθερίας. Εκλαμβάνει την ελευθερία μόνο ως αυτοπεριορισμό
και δεν καταλαβαίνει και τον αυτοπροσδιορισμό. Ή, συνθέστερο, συμβαίνει το άλλο, ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται την ελευθερία μόνο ως αυτοπροσδιορισμό και ξεχνάει τον αυτοπεριορισμό. Ο άνθρωπος κάνει το λάθος να νομίσει ότι δεν είναι απλώς το κέντρο της δημιουργίας, αλλά όλη η δημιουργία. Και με αυτόν τον τρόπο καταστρέφει και τη δημιουργία και τον εαυτόν του και χάνει όποια σχέση με το Θεό. Η ελευθερία λοιπόν είναι η αληθινή ταυτότητα του ανθρώπου, η θεόσδοτη ταυτότητα του ανθρώπου, αυτή που δόθηκε από το Θεό. Και η ελευθερία έχει μέσα της την βούληση και το λόγο, τη λογική. Θα λέγαμε με μια εικόνα πάλι ότι ο λόγος είναι ο σπόρος της ελευθερίας και η βούληση είναι ο καρπός της ελευθερίας. Η ελευθερία σπείρεται με το λόγο, υπηρετείται από το λόγο, υποβοηθείται από το λόγο και έχει ως καρπό τη βούληση. Η ελευθερία εκφράζεται με τη βούληση. Όποιος είναι ανελεύθερος, αυτός είναι άβουλος. Όποιος στερείται ελευθερίας, στερείται και βουλήσεως. Και το βλέπουμε αυτό στην καθημερινή μας ζωή. Άνθρωποι χωρίς δική τους θέληση, χωρίς γνώμη, χωρίς βούληση, όντα άβουλα, καταντούν ανελεύθερα. Και δεν θα έλεγα καταντούν ανελεύθερα, θα έλεγα είναι ανελεύθερα. Ή επειδή είναι ανελεύθερα, γι' αυτό είναι άβουλα. Και ακριβώς αυτός που είναι ανελεύθερος είναι και άλογος, παράλογος, παραβαίνει τους κανόνες της λογικής, διότι παρακάμπτει τον ίδιο το λόγο, δεν κάνει χρήση του λόγου. Και ένα «ον» άβουλο και ανελεύθερο είναι ένα «ον» απάνθρωπο, δεν είναι άνθρωπος αλλά ανθρωποειδές. Ο Θεός όμως θέλησε τον άνθρωπο εικόνα του και τον καλεί να γίνει ομοίωσή του. Ουσιαστικά ο Θεός θέλει τον άνθρωπο ελεύθερο, αυτόβουλο, αυτεξούσιο, γι' αυτό και του χαρίζει το λόγο και τη λογική, για να μπορέσει ο άνθρωπος να πραγματώσει την ελευθερία του, να περάσει από το κατ' εικόνα στο καθομοίωση. Και έτσι η Εκκλησία δεν είναι εναντίον του λόγου και της λογικής, είναι εναντίον του στεγνού ορθολογισμού, της άκρατης νοησιαρχίας, της μονομερούς εγκεφαλικής δραστηριότητας του ανθρώπου. Ο άνθρωπος για την Εκκλησία δεν είναι απλώς ένα «ον» σκεπτόμενο, αλλά είναι ένα «ον» το οποίο ζει, πάλι και θάλει όπως ο δημιουργός του, ο Θεός. Και εύχομαι σε όλες σας και σε όλους σας να νιώσετε ότι η ελευθερία είναι η ταυτότητα του ανθρώπου, δοσμένη από το Θεό, το δημιουργό του. Καλό σας βράδυ. Ήταν η εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας», με τον Μάριο Μπέξο στο μικρόφωνο, ενταγμένη στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος».

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Για μια ακόμα φορά λοιπόν είμαστε μαζί σας ραδιοφωνικά και έχουμε και σήμερα τη χαρά και την τιμή και σε αυτή την εκπομπή να συζητάμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Χαίρετε κύριε Παπά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πάντοτε για την αποδοχή αυτών των προσκλήσεων και στο σημείο αυτό αξίζει να πούμε εισαγωγικά ότι εμείς συνεχίζουμε αυτές τις τακτικές ραδιοφωνικές εκπομπές μας, στο πλαίσιο των οποίων συζητάμε για τη θέση των ψαλμών στις διάφορες ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Έχουμε αρχίσει εδώ και καιρό να μιλάμε για τους ψαλμικούς στίχους που ψάλλονται ως προκείμενα των αποστολικών αναγνωσμάτων της Θείας Λειτουργίας και στη σημερινή μας εκπομπή θα δούμε τους ψαλμούς 15 και 115, στίχοι των οποίων συγκροτούν τα προκείμενα των αποστολικών αναγνωσμάτων της Θείας Λειτουργίας που προβλέπονται αντίστοιχα για τις γιορτές μνήμης των μαρτύρων και για τις γιορτές που είναι αφιερωμένες στην μνήμη Οσίων. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τον ψαλμό 15. Κύριε καθηγητά, ποιο είναι αλήθεια το περιεχόμενο του ψαλμού αυτού?
1: Ο ψαλμός 15, ή κατά την εβραϊκή αρρύθμιση